Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

information available.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 8. Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 8. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Aluplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Aluplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
9: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, Πλησίον Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
10: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
3: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
14: Smart Finance.
3: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
14: Smart Finance.
3: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
14: Smart Finance.
3: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
15: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
16: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
19: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
20: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
21: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
22: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
21: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
22: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
21: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
22: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
24: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθώματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λόγιο έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
24: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
25: Μεϊμάρης.
26: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
27: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα σε όλους και καλό μήνα. Αυτά στο χώρο των ευχών, γιατί ο μήνας με φωτιές, καταρρεύσεις και λοιπά, καλός δεν είναι. Μην βάλουμε και τους καύσονες μέσα.

0: Καλημέρα στον Μάικ Μιχάλη που μας στέλνει ένα μαύρο σκίτσο, εντάξει, ασορτή με την ημέρα, γιατί δεν μπορούμε να παραβλέπουμε το τι συμβαίνει γύρω μας. Λαϊκισμός είναι η τέχνη να μετατρέπει τα δύσκολα προβλήματα σε εύκολα συνθήματα. Από την πρωτεύουσα του ηρωικού Μοριά στο ποιος ξέρει που είναι ο πρόδρομος Καπαδόκης. Καλημέρα, διότι ο πρόδρομος Καπαδόκης πήρε σβάρνα τα νησιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές. Αλλά εκεί, μπράβο ρε πρόδρομε, πιστό σκυλί, μπράβο ρε πρόδρομε. Καλημέρα στην Αντιγόνη, σήμερα στην ώρα της. Καλημέρα Στεφανάτη, σε ευχαριστώ πολύ. Good morning Λευτέρη, Καστρίτη και Στεφανάτη. Και καλημέρα Νίκο Μηχανάρα. Για να σου πω την αλήθεια, Νίκο Μηχανάρα, το χειρότερο από το να πίνεις φραπέ χωρίς τσιγάρο είναι το να πίνεις φραπέ χωρίς καλαμάκι. Το έχεις δοκιμάσει ρε φίλε, δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Είναι έξω από κάθε λογική. Δε φραπές χωρίς καλαμάκι δεν είναι καφές. Για να δούμε ποιος είναι επίσης πιστός στην ώρα την τηλεφωνική στο 328-828. Παρόν.
1: Good morning, my lovely producer.
0: Ωραίος. Αφού είσαι εσύ, ευχάριστη έκπληξη. Δεν σε παίζω τα στοιχήματα.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Δεν σε πιάνω τελευταία. Καθυστερείς να βγάλεις γραμμές και λέω κάτσε τον πάρω την ώρα που θα μπω στα μάξι μέσα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι καθυστερώ. Κάνω διάφορα κόλπα. Δοκιμάζω.
1: Και λέω τώρα κάτσε. Ξεκίνησα να λέω, θα τον πάρω τηλέφωνο, μόλις πει τον good morning θα πάρω και εγώ από πίσω, δεν μπορεί. Πριν ξεκινήσει,

0: τα κουμπιάκι του μυαλού και δεν σταματήσω να δουλεύω.
1: Συγγνώμη, σωστή σκέψη, διότι πράγματι πρώτη μέρα μετά επιστροφή πάντα αφήνω ανοιχτές τις γραμμές για, πώς λέγανε στα παλιά κινήτικα, φαρδιά ολομέλεια, πλατιά ολομέλεια, για πλατιά επικοινωνία.
0: Εγώ θα το πω να εγκληματιστείς πάλι.
1: Ναι, μπράβο. Σωστό, Βαγγέλη.
0: Παίρνουμε τον χρόνο μας για να εγκληματιστούμε πάλι.
1: Σωστό, ακριβώς έτσι.
0: Το θέμα είναι να εγκληματιστείς ή να εγκληματιστείς. Κατάλαβες.
1: Και λογοπαίγνια πρωί-πρωί.
0: Κοιτάξτε να δεις, πρέπει να ξεκινάμε το μήνα μας.
1: Ωραίο όμως αυτό, εγκληματιστείς, ναι, δεν το είχα σκεφτεί, καλό.
0: Κοίτα, η γλώσσα μας είναι, δεν υπάρχει πιο όμορφη γλώσσα στον κόσμο.
1: Πες το και ξαναπες το και ξαναπες το. Ναι.
0: Η γλώσσα μας, λέω, δεν είναι.
1: Ναι, ξέρω, το λέω με την έννοια μία, ότι με βρίσκει παραπάνω από σύμφωνο αυτή η διατύπωση.
0: Όλοι έχουν να λένε με ένα πράγμα μία λέξη. Εμείς έχουμε για ένα πράγμα να πούμε χίλια πράγματα.
1: Ναι.
0: Να περιγράψουμε. Κοίταξε, να ξεκινήσει ο μήνας μας καλύτερα, με τον ήλιο και με μια ευχή να πάνε όλα καλύτερα, με λιγότερα κακά στους συνανθρώπους μας και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις και στις πράξεις, έτσι, όπως η χθεσινή που ήταν, ας το πούμε, και ένας κόδωνας, ότι, ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό, πρέπει να προσέχουμε γενικότερα, έτσι, και να είμαστε και συνάνθρωποι. Επί του παρόντος. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνεται να καίγεται το σπίτι μας του διπλανού και εμείς να είμαστε να σφυρίζουμε ανέμελα. Έτσι,
1: και στη μία περίπτωση κυριολεκτικά καιγόταν και στην άλλη γκρεμιζόταν το σπίτι,
0: ναι,
1: του διπλανού.
0: Και το άλλο, και βλέπεις ότι αθόρμητα άνθρωποι, επειδή έκανα και ένα σερβάρισμα λίγο στο διαδίκτυο χθες το βράδυ, βίδα και κάποιους πολιτικούς μηχανικούς, οι οποίοι παραβρέθηκαν στον χώρο εκείνο που γκρεμίστηκε και δώσανε και σήμα, ενώ δεν έπρεπε να είναι η πολιτεία δίπλα, είπε ένας άνθρωπος που είναι κάτι πολύ σωστό, δεν ξέρω αν το άκουσες.
1: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι παρακολούθησα πολύ την ιστορία, μόνο τα πολύ χοντρά.
0: Συγγνώμη, δίπλα ακριβώς από την πολυκατοικία για κατέρευση υπάρχει υποπολιτικός μηχανικός και μια παρόμοια ιστορία που έπρεπε ήδη να είχαν κάνει, γιατί δεν είχαν εγκαταλείψει οι κάτοικοι της, γιατί είναι στην ίδια κατάσταση. Και προφανέστερα δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα, γιατί έπρεπε από την ώρα που έπεσε, έπρεπε οι όμορες πολυκατοικίες να εξεταστούν, να μην έχουμε θρήμα, να έχουμε
1: ναι,
0: μην
1: ναι,
0: έχουμε
1: ναι,
0: θρήματα.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Δεν μπορεί, ναι. Ιδιώτης εθελοντικά πήγε, έτσι, εγώ έτσι το άκουσα εγώ, να ξέρεις.
1: Ναι, και εγώ πάντως ακόμη βλέπω ότι στην ιστορία είναι μια, πώς να το πω, η ανίχνευση και η διερεύνηση βρίσκεται στα χέρια ιδιωτών προς το παρόν. Καλά, τώρα αυτά είναι πάντως, Βαγγέλη, για να σου πω την αλήθεια. Όταν γίνονται κατώ παραβάσεις, ας πούμε, οι περισσότεροι είμαστε στη λογική και το εννοώ τον πρώτο πληθυντικό, ας πούμε. Έλα μωρέ τώρα σε μένα θα συμβεί, έλα μωρέ τώρα σε μένα. Και συμβαίνει 1% και εκεί θυμόμαστε ότι κάπου θα συμβεί. Δηλαδή ένα τέτοιο περιστατικό που είναι τρίτοκοσμικού τύπου, όπως και να το κάνουμε, ουσιαστικά συμβαίνει γιατί έχουν γίνει άλλες 100 παραβάσεις και κάπου θα κάτσει η στραβή. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι ένα στα ένα, δεν είναι Νίκος Γκάλης, είναι ένα στα 100. Αλλά αυτό το ένα έχει θύματα, έχει κόστος περιουσιών, απώλεια περιουσιών. Σκέψου τώρα να δεις το σπίτι
0: και
1: σου.
0: Ανθρώπινων.
1: Ναι, και από όλες δεν το συζητάμε, αλλά είναι αυτό το 1%, το οποίο θα συμβεί και μετά θυμόμαστε και τα άλλα 99.
0: Και θα πάρω την πάση για να πάμε.
1: Ακόμη και τα Τέμπη, δηλαδή, αυτό το τραγικότατο, ναι, περιστατικό. Ουσιαστικά, όποιος ξέρει λίγο από τρένα, βλέπει το χάος που επικρατεί στις διασταυρώσεις όλα αυτά τα χρόνια, στις καθυστερήσεις, τίποτα δεν πάει στην ώρα του, τίποτα δεν έρχεται στην ώρα του. Οπότε κάποια στιγμή είναι το 1%, γιατί όλοι είναι λίγο πολύ της λογικής. Έλα μωρέ σε μένα θα συμβεί αυτό. Σε κάποιον θα συμβεί όμως.
0: Και έρχομαι εδώ και θα πω το εξής. Αποτύχει ζούμε.
1: Ναι, ναι. Καλά, αυτό. Ειδικά παλαιότερα που ήταν πολύ άθλιοι οι δρόμοι. Δεν το θυμάσαι εσύ. Πρέπει να είσαι πολύ νεαρότερος.
0: 51 είμαι. 51,
1: ναι, όχι πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι θυμάσαι. Λοιπόν, πριν
0: Έχω προλάβει τη Δελφόν ακόμα χωματόδρομο.
1: Έλα, ξεχάντε. Και τον Κωνσταντινούπολεος και τη Γιάννη Χαλκίδη Κωνσταντινούπολεος και Καλντερίνη. Που ήταν και Ευζώνων. Που πήγαινε το μπουκουμπουκουμπουκου το λεωφορείο επάνω. Όχι, εγώ εννοώ τους δρόμους, τις εθνικές οδούς. Που ήταν πάρα πολλά τα τροχαία δυστυχήματα, ειδικά το Σαββατοκύριακο και δίτα Σαββατοκύριακα τα καλοκαιρινά, που είχε πολλές εξόδους και είχε πάντα πολύ νεκρά δυστυχήματα, και αισθανόσουν ότι βγαίνεις και βάζεις το κεφάλι σου σε μια κληροτίδα και περιμένεις κάποιοι 10 σήμερα θα κληρωθούν, ας πούμε, να πάνε είτε στον άλλο κόσμο είτε στο νοσοκομείο με ανίκεστες βλάβες.
0: Έτσι,
1: από ήταν πραγματικά ένα, μια κληροτίδα, και σε πολλά πράγματα ακόμη είμαστε σε μια τέτοια κληροτίδα εδώ, διότι πολλά πράγματα έχουν αφαιθεί στην τύχη τους ή έρχονται από ένα παρελθόν που είχαν αφαιθεί στην τύχη τους, δηλαδή αναγέρσεις πολυκατοικιών το 70, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Α, καλά τώρα, ναι. Συζητάμε, έτσι να δεις λιγάκι και τη Βενεζουέλα, δηλαδή το ίδιο πράγμα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τα κτίρια πέσανε στα χάρτινα, διότι ναι. Είναι το ίδιο αυτό που συζητάμε εδώ πέρα. Αυτά όσον αφορά τα ανθρώπινα, ας πούμε δύο πράγματα αθλητικά και να...
1: Βεβαίως, ναι.
0: Και μια γραμμή, να ναι. Μην, και το φίλο να το μην το καθυστερήσω πίσω.
1: Σωστός.
0: Θα σου πω δύο πράγματα μόνο. Κάπως έτσι λέμε, μήπως τέφετ, θα πάρω την μπάση από πριν που είπες με την τύχη, μήπως φέτος πάρουμε και κανένα πρωτάθλημα στο μπάσκετ.
1: Α, στο μπάσκετ, ναι, γιατί εγώ νόμιζα μιλούσες για το ποδόσφαιρο.
0: Εκεί πέρα και να δεν υπάρχει.
1: Έτσι πως ξεκίνησες, νόμιζα θέλει.
0: Εκτός αν θέλουν να βγάλουν λεφτά από τα books και να πούνε πόσο σποντάρουμε τον Άρη φέτος και να συνοηθούμε όλοι μαζί να βγάλουμε τον Άρη. Μόνο έτσι, τίποτα παραπάνω.
1: Καλό. Είσαι καλά, πολύ καλό.
0: Πώς πήρε το πρωτάθλημα ο Άρης μετά από 50 χρόνια. Στοιχηματικά.
1: Εδώ που τα λέμε τώρα είναι κάτι αγώνες στο παγκόσμιο κύπελο που μυρίζουν λίγο έτσι κάποιοι, όχι τώρα στα νοκάουτ.
0: Δυσοδεία.
1: Στα ωραίο, σωστό, μπράβο, στον πρώτο γύρο.
0: Άκου Βασίλη, κάτι τελευταίο, γιατί δεν προλάβα να σου πω. Λοιπόν, νομίζω ότι στο μπάσκετ έχουμε μια κατάσταση η οποία... Μέχρι να τη δέσει και ο Σπανούλης γιατί έρχεται και πολύ νέο έμψυχο υλικό, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν σου λέει κανένας ότι ήρθαν αυτοί οι παίκτες τώρα θα παίξουμε τον μπάσκετ της ζωής μας. Θέλουν και χρόνο εγκληματισμού, λοιπόν. Αυτό πράγμα ήταν να πούμε.
1: Ναι.
0: Και θα δούμε ωραία πράγματα, νομίζω.
1: Πάντως μας έχει πιάσει τέτοιος ενθουσιασμός. Εγώ σκέφτομαι να πάω. Έμαθα ότι συμμετέχει ο Άρης σε ένα τουρνουά στην Κύπρο με Ολυμπιακό, Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα. Και πραγματικά δηλαδή, μάλλον θα πάω. Λέω, πάω που πάω ταξιδάκια. Δεν πάω να δω την. Ο μαδάρα μας έτσι πως τίνεται από την αρχή να πάω να δω...
0: Εσύ είσαι προετοιμασμένος να πάθεις τέτοιο, έτσι, να πάθεις κοκοκομπλόκο.
1: Ναι, ήδη περιμένω τις κληρώσεις να αρχίσουμε τη γύρα του χρόνου, ναι. Είναι άλλοι που είναι πολύ πιο συνεπείς και πολύ πιο πιστοί, πως είναι ο Χρήστος ο Βλάχος, πως είναι κάτι φίλοι του Δημήτρη του Οσανλή εδώ, οι οποίοι καλή κακή ομάδα δεν χάνουν αγώνα εκτός έδρας μπάσκετ, ο Καραλίγκας.
0: Ο δικηγόρος. Ο Γκάλης είναι οι γυρολόγοι.
1: Όχι, αυτοί εντός εισαγωγικών είναι και επαγγελματίες της γύρας. Ναι. Εγώ λέω για αγνούς οπαδούς, δηλαδή οπαδάκια τα οποία τρέχουν και σου λέω Καραλίγκας μέσα έξω ό,τι είναι με χιόνια και με κρύα, αλλά όχι με χιόνια και κρύα καιρικά, με χιόνια και κρύα στην ομάδα, δηλαδή... Με δύσκολες συνθήκες αυτοί θα πάνε.
0: Πιστά σκυλιά αυτό.
1: Ναι, αυτό ακριβώς, ναι. Να
0: όσο
1: σε καλά.
0: Το ποδόσφαιρο,
1: ναι.
0: Να και κλείνω.
1: Πες το, πες το.
0: Όσο φορά και το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι έχουμε δώσει και έχουμε δώσει υπεραξίες σε προπονητές και δεν συμμαζεύεται. Σε έναν άνθρωπο που όμως, θα το πω έτσι με όλη την ευθύνη του λόγου μου, σε έναν άνθρωπο, τον Γρηγορή, τον οποίο... πήρε ένα ρεμάλι και τον έκανε λίγο άνθρωπο, να δούμε λίγο το τέλος αυτό και λίγο μπάλα, έτσι. θεωρώ ότι δικαιούται μια ευκαιρία να μην το λογοκρίνουμε κατευθείαν, γιατί τώρα δεν θέσει τίποτα ο άνθρωπος.
1: Όχι.
0: Ίσα-ίσα θεωρώ ότι καταφέραμε με τον Γρηγορίου να δούμε και δεύτερη πάσα και τρίτη πάσα και λίγο να μην πονούν τα μάτια μας στο τέλος, έστω. Και αυτό είναι, ξέρεις κάτι, και η ψυχολογία, το είναι το α και το ω. Και δεύτερον, πέραν την ψυχολογία είναι και να μοντάρεις πάλι αυτούς τους ανθρώπους καταστραμμένους ψυχολογικά, να σου δώσουν επί του πρακτέως το έργο τους εκεί πέρα μέσα. Και νομίζω ότι ο Γρηγορίου ήταν η καλύτερη επιλογή στην παρούσα φάση, και έχουμε την ευκαιρία φέτος, η οποία δεν έχουμε την Ευρώπη και το τρέξιμο να προλάβουμε τον αγώνα, να όμως να μοντάρουμε αυτούς τους παίκτες που ήρθαν με τραυματίες και είναι νέες μεταγραφές. Έτσι,
1: που πέφτουν. Την έκφραση που είπες, έτσι. Που ήρθαν τραυματίες και είναι νέες μεταγραφές.
0: Ναι, σαν να... η αλήθεια είναι, δεν είναι ψέμα.
1: Ναι, αλλά που ήρθαν τραυματίες και δηλαδή, σαν να είναι κάτι δεδομένο, που ήρθαν τραυματίες, δεν το λέω.
0: Ναι, μα δεν επικριτικά. Συμβόλαια έχουν. Δεν φύγαν αυτοί οι παίκτες.
1: Ναι, δεν το λέω επικριτικά.
0: Ναι,
1: πάντως τώρα για τις μεταγραφές του μπάσκετ, για να κλείσουμε, δεν σου κρύβω ότι όταν ο Ντιμητρίγεβιτς, σε μένα με ενθουσιάζει ως περίπτωση, γιατί αυτόν τον τα του NBA πια δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω.
0: Ρούκι αυτός.
1: Τον είδα δηλαδή στον αγώνα, πήγα, έτυχε φέτος το Αρμάνι Μιλάνο με Μπάγερ, που κέρδισε και όλα στην Μπάγερ εκτός έδρας, και ήταν φοβερός. Τον είχα στα μπάρι, λέω, ωραίος παίκτης αυτός. Πού να φανταστώ ότι του χρόνου θα φοράει τη φανέλα μας.
0: Ναι, αυτό είναι και ωραίο. Αυτό είναι ωραίο για να μπορέσουμε να μοντάρει, και, γιατί πέρσι, αν θυμάσαι, τα περισσότερα λάθη γίνανε από τον Άσο.
1: Γι' αυτό λέω ακριβώς.
0: Ο Άσος ήθελε από μία μπάλα και ο Μήτρου και ο άλλος.
1: Πάντως μπορεί να γίνει και σκόρερ και οργανωτής με την ίδια επάρκεια. Ο Δημητρίγεβης.
0: Ο Πιθυρικάς είναι, μου θυμίζει... να σου πω κάτι. Κάτι λίγο από, θα πω λίγο, από Τόνι Κούκος, λίγο Γιαννάκη, ξέρεις, λίγο έχει μια έτσι από όλα το...
1: Ναι. Εντάξει.
0: Αυτά για να μην κλείσω, για να κλείσω. Την αγάπη μου, Βασίλη.
1: Να σε καλά, Βαγγέλη.
0: Να ακούσω καλό καλοκαίρι και καλό, θα πούμε.
1: Καλό καλοκαίρι, από τώρα αρχίσαμε, άντε. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι και του χρόνου, πρωταθλητές. Πώς λέγανε οι παλιοί κομμουνιστές, και του χρόνου σπίτια μας.
0: Βασίλη, δεν ξέρω αν θα ξαναπετύχω πρωί-πρωί.
1: Να σε καλά, Βαγγέλη, να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Γάργαρη και η καλημέρα του Βαγγέλη, του Μπάμπη. Αυτές είναι καλημέρες που είναι, ρε παιδί μου, τις νιώθεις. Παρόν!
2: Ένας μοντάρι, άλλος ταμπάρι. Μπράβο, ρε σατράπηδες. Μιλάτε για την ελληνική τη γλώσσα. Τι τρέπεσαι.
1: Ναι, τώρα που είπες για την ελληνική τη γλώσσα, γράφει.
2: Εγώ το είπα, εσείς το είπατε.
1: Ναι, εμείς το είπαμε. Καλά.
2: Ναι,
1: μπορούμε να κάνουμε ολόκληρες αναλύσεις στο γιατί της ελληνικής γλώσσας. Δηλαδή, αν για κάποιο λόγο είμαστε τυχεροί που γεννηθήκαμε σε αυτόν τον τόπο, είναι ένας. Ότι μιλάμε ελληνικά, και αυτό σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα. Δεν σημαίνει ότι το πράττουμε, να συλλάβουμε περισσότερα νοήματα, περισσότερες έννοιες. Ειδικά αφηρημένες και δύσκολες.
2: Λίγο αγκομαχώντας, βέβαια, έτσι, γιατί όλοι κάνουμε σφάλματα.
1: Καλά, δεν είπα. Μας δίνεται η δυνατότητα. Τώρα από εκεί και πέρα, τι αξιοποίηση κάνει ο καθένας της δυνατότητας, δικό του θέμα. Αλλά γράφει τώρα ο Στέλιος εδώ ο Πιλωρίτης έναν μύθο που τον ξέρω, γιατί έτυχε εκεί να το συζητήσουμε και να το στην Αλάσκα οι Εσκιμόοι. Οι Ινουίτ, λέει, έχουν χίλιες λέξεις για το χιόνι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι Ινουίτ απλώς, οι Ινουίτ, ξέρεις, είναι οι Εσκιμόοι. Το οποίο δεν κάνει να λες Εσκιμός, αυτό δεν το έχουμε πολύ μάθει. Πώς δεν κάνει να λες Νέγρος και πρέπει να λες Μαύρος?
2: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Για τους Νέγρους, για τους Μαύρους δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι γεωγραφικός προσανατολισμός ο Νέγρος. Είναι αυτοί που κατοικούν κατά την υποσαχάρια περιοχή.
1: Ναι, ναι. Παρόλα αυτά, Νέγρος, δηλαδή, εγώ λέω στο πλαίσιο των απαγορευμένων λέξεων της σύγχρονης διεθνούς πλέον παγκόσμιας γλώσσας, το Νέγρος, πως είχε πει ο Αγγελίδης έναν, το θυμάσαι, που είπε, δεν το θυμάσαι εσύ αυτό, κάποια στιγμή σε ένα μάτς εδώ, ευρωπαϊκό κιόλας, που αναφερόμασταν πριν στο μπάσκετ, ο Ντίνος Αγγελίδης είπε κάποιον Νίγκερ. Καλά, ο Νίγκερ τον πήρε, αν θυμάσαι, τέτοια λαβή καφακόλ, αυτή που περνά στη γέφυρα που κάνουν από πάνω, δεν έχω δει εκτός παλέστρας. Τον πήρε από πάνω ο Νίγκερ και τον έφερε κάτω και τον... μπίστηξε κάτω, ας πούμε, με τρομερό. Νομίζω ότι σκυλομετάνιωσε αυτό το Νίγκερ χίλιες φορές. Ακόμη θα το θυμάται εκεί στο Σαν Σεμπαστιάν, στους Βάσκους ο Αγγελίδης. Και οι Ινουίτ δεν έχουν χίλιες λέξεις. Απλώς οι Ινουίτ βάζουν μπροστά τη λέξη χιόνι, δηλαδή θα κάνουμε ένα χιονόσπιτο για να κάνει μέσα μια χιονοοικογένεια με τον χιονομπαμπά τους και τα χιονοπαιδιά τους. Δηλαδή οι λέξεις όλες έχουν μπροστά το συνθετικό χιόνι, κάπως έτσι.
2: Τι κάνεις, Μαρία? Καλά, αυτό που είπες για τους νέγρους είναι πώς το λένε, ο μαύρος είναι ο άνθρωπος που είναι με τη μαύρη, με το μαύρο δέρμα. Ο κίτρινος, ο λευκός κτλ.
1: Ναι, ναι.
2: Ο νέγρος είναι αυτός που είναι ο Αφρικάνος, ρε παιδί μου, ας πούμε, που είναι πιο χαμηλά.
1: Πάντως θεωρείται προσβλητικό, ακριβώς δεν ξέρω.
2: Θεωρείται προσβλητικό γιατί όταν λες έναν άνθρωπο στην Αμερική τον λες Αφρικάνο, πίθηκο, ξέρεις, κατάλαβε για να τον πεις, ας πούμε, αυτό, ναι. Αλλά το Μοντενέγκρο, ας πούμε, είναι το Μαυρομούνιο.
1: Καλά ξέρω, ναι.
2: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι η λέξη ως λέξη δεν είναι ρατσιστική, είναι στο ποιον το λέει. Όπως είναι και το τέτοιο, όπως είναι και το έγχρωμο. Στο αν πεις άνθρωπο έγχρωμο είναι ρατσιστικό. Τι σημαίνει έγχρωμο?
1: Ξέρω, εγώ δεν βγάζω άκρη, ρε Σιμάρη, τι είναι και τι δεν είναι.
2: Όχι, αυτό λέω, βρε, το έγχρωμος είναι, μα αυτός είναι ο λόγος που έγινε.
1: Αυτό λέμε έγχρωμο, εγώ μερικές φορές το γράφω, γράφω ο έγχρωμος, τι να γράψω,
2: ναι, ξέρω. Λέμε για τον άνθρωπο, βρε.
1: Για τον άνθρωπο, λέω, ότι
2: τον λέγανε, ναι. Είναι λάθος. Γιατί, γιατί το λένε οι Αμερικάνοι για τους μαύρους, τι σημαίνει έγχρωμος? Ότι αυτός έχει χρώμα, εμείς δεν έχουμε χρώμα. Αυτός είναι κατάλαβες, ο σημαδεμένος, ρε παιδί.
1: Ναι, αλλά ως λευκή, ναι, τέλος.
2: Αυτό, και ο λευκός έχει χρώμα.
1: Ναι.
2: Αυτό αλλάξανε, ας πούμε, στη...
1: Καλά, το λευκό τυπικά δεν είναι χρώμα, οπότε μπορείς να πεις ότι δεν έχει χρώμα ο λευκός. Τέλος πάντων, τώρα...
2: Όχι, ρε παιδί, το κίτρινο, αυτό θέλω να σου πω, ότι το λέγανε ρατσιστικά, ότι αυτός έχει χρώμα, ρε παιδί μου, ο λευκός.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα, καταλαβαίνω τι λες και μάλλον έτσι είναι, αλλά...
2: Έτσι είναι, με αυτό λέω, βρε, δεν είναι, Martin Luther King. Είμαστε μαύροι, ρε παιδί μου, δεν είμαστε έγχρωμοι. Το Color Red που ήταν το... Θυμάσαι στις τουαλέτες, ας πούμε, που βάζουν... Πόσες ταινίες έχουμε δει, ας πούμε, για τους μαύρους. Το χρησιμοποιούν αυτές τις ταινίες συγκεκριμένα, το έγχρωμο. Δηλαδή, αν δεις ταινίες που έχουν να κάνουν με την εποχή Rosa Parks και όλο αυτό το γίνημα, ας πούμε, το χρησιμοποιούν ως έγχρωμο, ας πούμε, συγκεκριμένα για το ρατσιστικό αυτό σχόλιο. Τι θέλω να πω, μόνο η Χούντα ξέρει να φτιάχνει πολυκατοικίες. Έτσι, το καταλάβατε.
1: Γιατί αυτή είναι το 75, δηλαδή μόλις βγήκαμε από τη Χούντα, πάει πάλι κάτι που πήγε.
2: Κάτω στο κάτω. Όντως, έβλεπα, είναι το θέμα, ρε παιδί μου, έτσι λίγο πώς θα το πιάσεις. Αφού από την ώρα που δεν έχουμε νεκρούς, βέβαια, κάτι άκουσα για σκυλάκι, για γατάκια, τώρα δεν προλάβουν να τα πάρουν οι άνθρωποι, ποιος ξέρει, ας πούμε. Όντως, ας πούμε, ρε παιδί μου, θα πρέπει να ήταν αυτό το πράγμα... Τον τρόπο που θα φάγαν οι άνθρωποι να κατέβουν σε σκάλες και τέτοια,
1: ναι,
2: θα τρελό, έτσι τώρα.
1: Ναι.
2: Ταινία κανονική τώρα, βλέπουμε τις ασαναβάνε. Και έβλεπα, ας πούμε, ρε παιδί μου, τώρα στο κρατικό, το βλέπω, έτσι λίγο το βράδυ να κοιμηθώ. Και ήταν ένας δημοσιογράφος εκεί πέρα, μίλαγε με τον δήμαρχο του συγκεκριμένο, προσπαθούσε να το στριμώξει, τι να πει και αυτός τώρα, ρε παιδί μου, τι να πει. Δεν ξέρω, σίγουρα έχουν όλοι ευθύνες, αλλά τι να πει και όλο αυτός. Τι να πει τώρα, η πολιοδομία και η Ελλάδα είναι...
1: Ναι, πολιοδομία και η Ελλάδα είναι δύο έννοιες σφιχταγκαλιασμένες, ναι, στη διαφθορά.
2: Αποδόμηση, από βλέπεις πόλεις στην Ελλάδα που δεν έχουν καμία δόμηση και λες, α, αυτός ο δρόμος, αυτή η πόλη, ας πούμε, επειδή έχουν τα οικοδομικά τετράγωνα είναι θεία, λες, πολυτέλεια, ξέρεις, κατάλαβες.
1: Για πού λες, Μαρία?
2: Γενικότερα δομούνται καινούργιες κομποπόλεις ή πόλεις μικρές και έχουν ευθείες γραμμές, ρε παιδί μου, οι δρόμοι, ξέρεις, είναι ευθεία όλα. Και λες, όχι, θα δεις, ξέρω, πολυτέλεια, δεν γίνεται.
1: Ναι, εννοείς σε πόλεις...
2: Όχι, σαν αρχιδόμηση, ρε παιδί μου,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Όλα αυτά είναι, πώς το λένε, κακοφτιαξίματα, ρε παιδί μου, που ξέρεις... Θα έχει δηλώσει ο άλλος, ρε παιδί μου, ότι εγώ θέλω να φτιάξω εκεί, με τι υλικά, με τι τέτοια.
1: Φαντάζομαι ότι αυτές κάτι τριόροφες, τετραόροφες που δεν απαιτούν και πολύ δύσκολες μελέτες. Τώρα φαντάζομαι, έτσι, αν κάποιος είναι μηχανικός, σίγουρα μπορεί να γελάει. Αλλά σίγουρα έχουν παραλείψει μελέτες. Δεν μπορεί να μην ανατίθενται καν σε προκειμένου να γλιτώσουν χρήματα εκείνο τον καιρό. Είναι πάρα πολλές οι πιθανότητες να ανατίθενται οι μελέτες πρόχειρα σε έναν φιλοτοπογράφο. Έλα ρε, πάρε εδώ, και γι' αυτό λέω τώρα. Τέτοια παραπτώματα, τέτοιων παραπτωμάτων βρήθη η ελληνική επικράτεια, που είπα, ένα στα 100 θα την πληρώσει.
2: Πλάκα, πλάκα, να πω και το τελευταίο, όπως έγινε από φέτος, δεν ξέρω αν ήταν από πέρυσι, αλλά φέτος ακούστηκε πολύ περισσότερο. Επειδή δεν έχω χωράκι, γι' αυτό το λέω, που δηλώνει στον Gov ότι έχει κόψει το χωράφι σου, ρε παιδί, για τυχόν πυρκαγιές και τέτοια. Τελείωσε προθεσμία πριν 3-4 μέρες και πας και το δηλώνει στον Gov. Δεν έρχεται τώρα κάποιος τσιφ να πούμε να κοιτάξει το χωράφι να το έχεις κομμένο. Το κοιτάει στον Gov. Το έχεις. Το έχεις δηλώσει ότι είναι κομμένο. Δεν θα το πας στο πρόστιμο. Και λέω, ρε παιδί μου, ότι στο κερί αυτό του του δημόσιου Κορβανά, θεωρώ ότι τώρα αυτό είναι τα μάμ για τις εισπρακτικές εταιρείες, ας πούμε, του δημόσιου ενδιαφέροντος, να κάνουν τώρα μια
1: επιπλέον
2: καλή αρχή. Ναι. Α, καλά τώρα. Ναι. Θα βρούνε τώρα εκεί πέρα να οικονομήσουν. Τώρα, σου είπα, μόνο η Χούντα ήξερε να φτιάχνει δρόμους τώρα, η ΜΟΜΑ.
1: Ναι, η ΜΟΜΑ. Η ΜΟΜΑ. Για όποιους θυμούνται. Να σε καλά, Μάριε. Σου έχουμε μια αφιέρωση που τη βρίσκω πολύ έξυπνη από τον Μανώλη. Για όλα αυτά που συζητούσαμε για τους μαύρους, νέγρους κλπ. Περίμενε, έρχεται. Φιλιά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λίγο θα περιμένει η γραμμή, γιατί αυτό θα το βάλουμε τώρα, έτσι πως αν καταφέρουμε.

0: Παρόν, καλημέρα και στον Γκρινιαρούλη Ανέστη. Με τέσσερα κουμπιά παίζω σήμερα, Ανέστη. Δεν έχω πολλαπλασιάσει πλέον την τεχνογνωσία μου. Παρόν.
1: Τι λέει?
0: Έλα, έλα ρε πέλα μου, καλημέρα.
1: Στις γραμμές σήμερα λίγο περήφανος είσαι.
0: Γιατί? Βασίλη, γιατί?
1: Δεν τις σηκώνεις.
0: Όχι, τις σηκώνω τις γραμμές. Απλώς αυτό προηγήθηκε.
1: Βασίλη, εδώ διαβάζει μια ιστορία για τον, διάβαζα για τον Σκομπάρ. Και υπήρχε ο μύθος στην Κολομβία, λέει, ότι το μήνα είχε τόσο πολύ χρήμα, έτσι, το μήνα ξόδευε δεκαετία του 80 $2,500 απλά για τα λαστιχάκια που θα έδαινε τον παρά.
0: Που θα έκανε τα μασούρια δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν για παραδοσιακός.
1: Ήθελε το μήνα $2,500.
0: Μετά θα πω λίγο πώς βγήκε αυτό το τραγούδι, το Νέγρο Θερμαστή από τον Τζιμπουτί, που είναι πολύ αγαπημένο μου.
1: Είναι ο τέτοιος, ο ποιητής, ρε.
0: Εντάξει, ο ποιητής είναι ο Καβαδίας, αλλά τι είναι αυτό το που καπνίζει ο Νέγρος Θερμαστής και μαθαίνει και στον Καβαδία.
1: Το αγαπημένο τραγούδι του Καβαδία είναι το Εσμεράλδα. Το ξέρεις?
0: Όχι, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
1: Που το έγραψε, αν το άφησες βάλτο μετά. Είναι λίγο...
0: Σιγά μην ξέρω να κάνω τέτοια ακροβατικά. Αυτά τα στέλνει ο Μανώλης έτοιμα να τα βάζουμε, ναι.
1: Το έγραψε για την κοπέλα του, η οποία ήταν εταίρα στη,
0: ναι,
1: στο λιμάνι της Μασσαλίας.
0: Ανέστης, ναι.
1: Ναι, στο λιμάνι της Μασσαλίας, ναι. Τη λέγανε Εσμεράλδα. Και είναι συγκλονιστικό τραγούδι, δηλαδή πως δεν το ξέρει, κρίμα να μην ακουστά, θες βάλτε, ξέρω αν μπορείς.
0: Είναι για αυτήν που λέει ότι έφαγα εγώ μια αναδιανή στη, ένα βράδυ στη Μαρσίλια, γιατί η Μαρσίλια είναι η Μασσαλία.
1: Ναι,
0: έφαγα μια, μια αδιανή ποτήλια.
1: Σε ένα βιβλίο, τώρα αλλάζουμε θέμα, αλλά σε ένα βιβλίο λέει ότι μάλωσε με το Σεφέρι, γιατί τον αγαπούσε πάρα πολύ τον Σεφέρι, αλλά... Και ο Σεφέρης τον αγαπούσε, αλλά ξέρω ο Σεφέρης ήταν ένας άνθρωπος βενζελικός.
0: Καλά, ο Σεφέρης αγαπούσε οποιονδήποτε ποιητή δεν κινδύνευε να του πάρει το Νόμπελ.
1: Ναι. Ναι, ήταν συντηρητικός άνθρωπος. Και τον πήγε στη Μασσαλία και τον πήγε στα κακόφημα μέρη, έτσι.
0: Το Σεφέρη τον πήρε ο Καβαδίας.
1: Ναι, ο Καβαδίας το Σεφέρη.
0: Κοίτα
1: ρε. Ο Σεφέρης έφυγε, παραξηγήθηκε, σου λέει, εμένα να μην πάει. Δεν κατάλαβα ότι αγαπούσε πάρα πολύ την Εσμεράλδα.
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα ότι ήθελε να το γνωρίσει απλά την Εσμεράλδα.
0: Α, ωραίο αυτό.
1: Την γυναίκα της ζωής του. Θα μου πεις. Ναι, τώρα ιδιαίτερη συγγνώμη, τώρα τι ψάχνει, μεγάλη, μεγάλος, ποιος σε φέρει, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Απλά ήθελα να πω ένα βιβλίο, αυτή την ιστορία τη διάβασα, ακούς.
0: Ναι.
1: Στο ωραίο βιβλίο «Ο γύρος του κόσμου με ένα σομπρέρο»,
0: α.
1: 45 μοναδικές ιστορίες όπου το ποδόσφαιρο είναι συχνά μόνο η αφορμή, εκδόσεις Διόπτρα. Φίλε, λέει μέσα πολλές ιστορίες, λέγεται Bristol Rovers. Λέγεται Τωρίνο, για ένα μεγάλο του αστέρι, πώς σκοτώθηκε και τον... για πάρα πολλές ομάδες και μικρότερα, λέει για ένα παιδάκι που τυφλός ήταν speaker, τυφλός speaker στην Καταλωνία. Αμέτρητες, αμέτρητες ιστορίες, 45 καθόλου κουραστικές, 5-6 σελίδες σε καθεμία, ο γύρος του κόσμου με ένα σομπρέρο, δηλαδή βλέπεις τη δύναμη...
0: Σομπρέρο, σομπρέρο, χθες είδες οι Μεξικάνοι, έτσι, που δεν αφήσαν
1: εγώ,
0: τους
1: πω,
0: προχτές, Μεξικάνο, όχι που πέρασαν με το Εκουαδόρ.
1: Με το Εκουαδόρ σήμερα
0: που,
1: το πρωί.
0: Που δεν Μεξικάνο αφήσαν, ναι, χθες.
1: Είναι πολύ ποδοσφαιρική χώρα, έχει πάντα παρουσιάσει τα Μουντιάλ. Αλλά τώρα αυτό...
0: Εντάξει, παρουσία όταν... έχει γιατί έπαιζε ρε φίλε και σε ομίλους που δεν είχε, ναι, να... Με την Τζαμάικα και την Αϊτή έπαιζε, ναι, για να προκριθεί,
1: ναι,
0: και
1: ναι, ναι,
0: την άθλια Αμερική παλιά. Τώρα εντάξει, έμαθαν λίγο μπάλα.
1: Κοίταξε όμως, με ενοχλεί που πρέπει οπωσδήποτε γηπεδούσει να προχωρήσουν για τα συστήρια. Αυτό με ενοχλεί, δηλαδή.
0: Ναι. Πάντως οι Μεξικανοί, το λέω αυτό γιατί δεν άφησαν, ξέρεις, υποτίθεται, ναι, δεν άφησαν όλη νύχτα τους Εκουαδοριανούς, ναι, να κοιμηθούν στο ξενοδοχείο τους. Ξενοδοχείο.
1: Μπορεί.
0: Και ήθελα να πω για την παλιά ιστορία, αυτό το έχουν εφεύρει από δίπλα οι του Ελ Σαλβαδόρ, ξέρεις, έτσι, στον πόλεμο του ποδοσφαίρου, στον πόλεμο των 100 ρόμπος.
1: Τώρα που είπες Ελ Σαλβαδόρ, εδώ σε αυτό το βιβλίο κάνει αναφορά στον Ελ Μάχικο, τον ξέρεις?
0: Όχι.
1: Το μεγαλύτερο αστέρα του Ελ Σαλβαδόρ, και λέει τη σχέση του που είχε μαζί τον Μαραντόνα, που πίεσε για τον Πάρο και στην Μπαρτσελώνα, Ελ Μάχικο Γκονζάλες. Και έλεγε ο Μαραντόνα ότι αυτός είναι μεγαλύτερος από μένα ταλέντο. Αλλά απλά επειδή είχε πολύ αγάπη στο αλκοόλ, στον τζόγο, στις πόρνες κτλ.
0: Ποιος, Ελ Μάχικο?
1: Νομίζω Ελ Μάχικο ή Ελ Μάτικο. Γκονζάλες, νομίζω λέγεται.
0: Μάλιστα. Σίγουρα, και τι είναι αυτός?
1: Αυτός ήταν τεράστιο αστέρι. Έτσι. Ο Μαραντόνα τον ήξερε, τον αγαπούσε. Θα το φέρεις, έλεγε στον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, εδώ μαζί μου να πάμε καλά. Έτσι. παίξαν νομίζω μόνο σε ένα παιχνίδι, λέει την ιστορία. Είναι καταπληκτική κι αυτή. Δηλαδή, απλά μετά έφυγε ο Μαραντόνα, ξεσπίει στην Νάπολη. Ο αυτός δεν ήταν για την Μπαρτσελόνα, καταλαβαίνεις, με την
0: ναι,
1: ζωή.
0: Ναι.
1: Άρα είναι ο μόνος άνθρωπος που παραδέχθηκε ο Μαραντόνα είναι η ζωή ότι είναι καλύτερός του. Δηλαδή. Τώρα με πηγαίνει σε Σαλβαδόρ.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα πω την Ναι. Θα πω την ιστορία για το Ελ Σαλβαδόρ,
1: ναι.
0: Που το 70 το Σαλβαδόρ συμμετείχε μία και μοναδική φορά. Το Ελ Σαλβαδόρ ναι. είναι μία χώρα.
1: Το έγινε πόλεμος τότε.
0: Αυτό λέω, στην Κεντρική ναι. Αμερική, στα δυτικά της Κεντρικής Αμερικής επάνω, βόρειο-δυτικά δηλαδή, που ήταν οι άνθρωποι σαν την Πελοπόννησο και είχαν, ξέρω εγώ, αρκετό κόσμο, δηλαδή είχαν μεγάλο πληθυσμό. Και άρχισε ναι. ο πληθυσμός να διαρρέει προς τα χωράφια της Ονδούρας. Ονδούρα μεγάλη και με λίγο, με μικρό
1: ναι,
0: πληθυσμό.
1: Ναι, ναι. Η Ονδούρα πλούσια, αυτή φτωχή.
0: Η Ονδούρα πλούσια ακριβώς, αυτή φτωχή. Ναι. Και οι δυο με δικτατορίες μπανανίες, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Ονδούρα θυμάμαι έχει τον Αρεγιάνο, αυτή δεν θυμάμαι ποιον είχαν, αλλά ήταν πολύ πιο αιματηρή η κατάσταση.
1: Να πούμε,
0: δηλαδή
1: λίγο
0: έρευσε πολύ αίμα στη δικτατορία.
1: Λίγο, εδώ κολλάει λίγο για τους ιερείς μας, Βασίλη. Που τώρα οι Μητροπολίτες διπλασιάσαν το μισθό τους, να πούμε ότι σε αυτή τη χώρα.
0: Κάτσε τώρα, να μην πούμε, να μην πούμε. Περίμενε λίγο να τελειώσω αυτή την ιστορία, γιατί αν πούμε για τους Μητροπολίτες, μετά θα πούμε για τους Νέγρους. Ναι.
1: Ταιριάζει εδώ.
0: Άμα ταιριάζει, ναι, ναι.
1: Εκεί ήταν η θεολογία της απελευθέρωσης.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Όπου οι μεγάλοι παπάδες
0: μιλούσαν
1: ότι πρέπει ο φτωχός να πάρει την τύχη στα χέρια του.
0: Ηγέτης της. Ωραίο, καλά κάνεις και το λες.
1: Καμήλο τόρος και τα λοιπά.
0: Είσαι ωραίος.
1: Ναι, και πρόσεξε.
0: Ναι, και ο...
1: και τι τους κάνανε. Με πράκτορες που πολλοί ήταν και πρώοι Ναζί, τους εκτελέσαν τους παπάδες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και οι συμμαχοί τους.
0: Υπάρχει τεράστιο άγαλμα του πατέρα Ρομέρο στο Σαλβαδόρ,
1: Ρομέρο, μπράβο,
0: του
1: ναι,
0: καθολικού
1: ναι, ναι,
0: ναι. που όντως καθοδήγησε ναι. την επανάσταση εκεί. Μπράβο, καλά κάνεις και το λες, όντως κολλάει. Είναι
1: ναι, ναι.
0: η επανάσταση, πώς το είπες, η όχι θρησκευτική.
1: Η
0: θεολογία της απελευθέρωσης.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Την ίδια
0: ναι.
1: ώρα εδώ έχουμε το Μητροπολίτη Ζακύνθου που μένει σε μια έπαυλη εκατομμυρίων και λέει, μα όταν.
0: Καλά, τώρα μην πιάσουμε τα λαϊκίστικα που θα πει και ο Μάικ Μιχάλης. Πάντως η θεολογία της απελευθέρωσης όντως έχει για έδρα εκείνες τις περιοχές.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων παίζουν προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου Ιούνιος ναι. τέτοιες μέρες. Ήδη όμως είχαν αρχίσει οι αψιμαχίες στα σύνορα, γιατί
1: ναι, ναι.
0: Εισέρεαν οι μετανάστες από το Ελσαλβαδόρ στην Ονδούρα να καλλιεργήσουν τη γη εκεί, να ζήσουν κι αυτοί. Οπότε κάποια στιγμή υπήρχε, η φωτιά ήταν αναμένη, παίζει η Ονδούρα 1969 τώρα Ιούνιο για προκριματικά για το παγκόσμιο κύπελο του 1970 και παίζει το Ελ Σαλβαδόρ, πάει στην Ονδούρα
1: ναι.
0: και για τον τελικό γύρο όποιος νικήσει προκρίνεται στα τελικά. Τότε οι ομάδες ήταν 16, έτσι δεν είναι όπως τώρα
1: ναι, ναι.
0: που προκρίνονται όλοι εκτός από την Ελλάδα και την Ιταλία. Τότε ήταν μεγάλη υπόθεση να προκριθείς. Πάλι είχε βγει το Μεξικό, μάλλον θα γινόταν στο Μεξικό το παγκόσμιο κύπελο, οπότε κέρδισε άλλη μια χώρα η Λατινική Αμερική. Τέλος πάντων και πάει το και χάνουν 1-0. Αλλά γυρνάνε πίσω στην πατρίδα τους και λένε οι Σαλβαδοριανοί, δεν μας φέρθηκαν πολύ καλά εκεί. Δηλαδή λίγο προπυλακιστήκαμε, πέσαμε θύματα βίας. Έτσι είστε. Όταν πήγε για τη ρεβάνς η Ονδούρα στο Σαλβαδόρ, που είναι η πρωτεύουσα του Ελ Σαλβαδόρ,
1: ναι.
0: δεν τους αφήσαν να κοιμηθούν όλη νύχτα. Τότε εφευρέθηκε αυτό με τα μηχανάκια και τα λοιπά που γυρνάν κορνάροντας γύρω από το ξενοδοχείο των φιλοξενουμένων
1: ναι.
0: και έγινε της τρελής, δεν κοιμήθηκαν αυτοί όλη νύχτα, χάσανε 3-0, τέλος πάντων μετά παίξαν και ένα μπαράζ, δεν μετρούσε η διαφορά, κέρδισε 3-2, πήγε το Σαλβαδόρ στο τελικό. Οπότε μετά από όλα αυτά τα περιστατικά καταλήξαμε σε έναν πόλεμο των 100 ώρων, γιατί επιτέθηκε η Ονδούρα, μετά έκανε αεροπορία. Όλα αυτά ξεκίνησαν τυπικά από την μπάλα. Αφορμή υπήρχε, η αφορμή ήταν
1: πόλεμο,
0: η μπάλα.
1: Όπως τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας.
0: Α, ναι. Το Ερυθρός Αστέρας με Δυναμό Ζάγκρεπ, ακριβώς.
1: Που επιτίθεται.
0: Η ίδια περίπτωση, ναι. Ναι, σωστός.
1: Στον αστυνομικό ο Μπόμπαν, πρέπει, τεράστιος παίκτης, έτσι.
0: Ναι.
1: Και έγινε σύμβολο, ας πούμε, γιατί οι αστυνομικοί οι Σέρβοι χτυπούσαν τους Κροάτες φιλάθλους, ας πούμε, αν θυμάσαι.
0: Φυσικά, ναι. φυσικά. Το έχει κάνει και ταινία ο Κουστουρίτσα, η ζωή είναι ωραία, που ξεκινάει υποτίθεται η διαμάχη δύο χωριών από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα που έγινε γης Μαδιάν. Αλλά αυτός ο πόλεμος λέγεται πόλεμος του ποδοσφαίρου ή των 100 ωρών, γιατί ξεκίνησε.
1: Είναι γνωστό
0: περιστατικό. Και δείχνει και τη δύναμη του ποδοσφαίρου. Τώρα το Μεξικό επανέλαβε αυτό. Το έκαναν και οι Παναθηναϊκοί τελευταία. Οι Παναθηναϊκοί δεν το έκαναν που γυρνούσαν γύρω από το ξενοδοχείο μια ομάδα με τα μηχανάκια στο μπάσκετ. Σε ένα ευρωπαϊκό αγώνα. Χθες το έκανε και το Μεξικό. Αλλά εντάξει, αλλά πρωτοπόροι σε αυτό είναι οι Σαλβαδοριανοί, έτσι.
1: Εγώ δεν στηρίζω ούτε Αμερική ούτε Καναδά ούτε Μεξικό. Δηλαδή δεν συμφωνώ ότι πρέπει μια ομάδα που παίζει στο γήπεδο να προχωρήσουν και καλά. Δεν κατάλαβα. Και πολλές, δηλαδή η Κορέα έπρεπε να πάει, πήγε τετράδα η Ιαπωνία, θυμάσαι.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Δεν συμφωνώ, ρε παιδί. Δεν παίζει, δεν πα.
0: Και όπως τα λέγαμε και προχθές, κάποιος να μάθει στους Ολλανδούς να χτυπάνε πέναλτι, έτσι.
1: Είδες.
0: Το λέγαμε. Σε αυτό ήμασταν προφητικοί κι εμείς.
1: Πάντα. Άντε, σε χαιρετώ.
0: Άντε, φιλιά, να είσαι καλά πέρα.
1: Πάλε την Εσμεράλδα, ρε, να μάθετε κανένα καλό τραγούδι.
0: Κάμα το στείλει ο Μανώλης, εγώ δεν το έχω. Ναι, ναι.
1: Τα φιλιά, να είσαι καλά. Okay.
0: Και λίγο μουσική, γιατί έχει δίκιο και καλημέρα ο Κώστας με τη, από το Δήμο της Λακούβας με την Φορτηγάρα που λέει να λέει για το μάγο της Χαλάστρας. Καλημέρα, το μάγο της Χαλάστρας, το Αριανάκι, έτσι. Το μάγο της Χαλάστρας είναι ο Ξανθός Μάγος, δεν είναι από τη Χαλάστρα, ήταν Κώστα Αριανάκι άρρωστο, έτσι έμοιαζε λίγο Λατινοαμερικάνος με το μακρύ μαλλί, ξανθός και εξού και ξανθός μάγος, μουστακιά, 70's πάει και ο Ταμτάκος, έτσι τώρα μια που λέμε για 70's πάει και ο Ταμτάκος. Παρόν. Εντάξει, δίκιο έχει ο άνθρωπος, έπεσε πάνω στα βουνά της. Σαν την τραγουδάρα Κώστα, συγγνώμη, μάγος της Χαλάστρας, δεν έχανε μάτς, έτσι, δεν έχανε μάτς του Άρη, ο Ξανθός Μάγος. Παρόν!
2: Είσαι καλά, καλημέρα.
0: Οπ, καλώς τον, καλημέρα, καλημέρα Κώστα, καλημέρα. Μια χαρά.
2: Καλημέρα σε όλους βασικά.
0: Ναι, που...
2: Δεν θα είναι και ο Μιχάλης ο Μόσιος.
0: Αυτό λέω, Ταμτάκος. Μπράβο, ναι, Μόσιος. Ναι. Προσπαθούσα να θυμηθώ. Μιχάλης Μόσιος, ναι.
2: Μιχάλης Μόσιος. Ναι. Αυτός ήταν, είχε συγγενέψει και με τον Στάθη τον Ψάλτη.
0: Ναι, και εγώ αυτό. Είσαι... Μπράβο, ρε Σικώστα. Αυτό, ναι, είχε κάτι με τον Στάθη τον Ψάλτη. Ήταν εφεύρημα ενός φίλου μου, πολύ φίλου, εκπληκτικού ανθρώπου, όχι σπουδαίου σκηνοθέτη, του Γιώργου του Μιλωνά, ο οποίος ήταν πολύ περήφανος. Εγώ αυτός εφήβρε τον Ταμτάκο και την, πώς τη λέγανε αυτήν τη γυναικάρα από το Κιλκής, την
2: Γερασιμίδου.
0: Τη Γερασιμίδου, αλλά πώς λεγόταν το όνομα, η Σουλτάν, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε κάπως, ναι.
2: Εντάξει, είναι από τις γενιές, είναι από την τελευταία γενιά των, των ηθοποιών, οι οποίοι ήταν όχι απλά τίμοι, ήταν και άνθρωποι κιολασμοί.
0: Όντως.
2: Με ήθος.
0: Κώστα, έχεις δίκιο, τυχαίνει να ξέρω, σου λέω, από τον σκηνοθέτη ο οποίος τον εφήβρε και τον έκανε αυτό που τον έκανε, ότι ήταν εξαιρετικό άτομο ο Μόσιος.
2: Ήταν η γενιά του, και η γενιά του μάλλον, ήταν η τελευταία γενιά, η οποία σήμερα απλά σπανίζουν από αυτή την κάστα οι άνθρωποι οι οποίοι διακρίνονται για την ευπρέπειά τους. Να μιλήσουμε λίγο για μπασκετάκι.
0: Βεβαίως.
2: Γιατί εντάξει, ξεκινήσαμε τώρα με τους πολέμους, να πούμε στη
0: Λατινική Αμερική, και... τους πολέμους του ποδοσφαίρου και
2: τώρα,
0: του Μουντιάλ.
2: Εκεί πέρα, ρε, εσύ ήταν υποκινούμενοι από αλλού.
0: Ναι, όντως.
2: Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Όντως. Ήταν υποκινούμενοι από αλλού. Δηλαδή πρέπει πάντα να συνεκτιμούμε ότι εκείνη την περίοδο ήταν όλες μπανανίες, δικτατορίες. Θυσία μέσω τσικίτα, μπανάνες τσικίτα. Ορίστε.
2: Δικτατορίες ήταν δικτατορίες και τις εγκαθίδρυσαν αυτοί που τις εγκαθίδρυσαν για να τις έχουν σαν γκρίζες ζώνες, αφού δεν μπορούσαν να τους πάρουν με το μέρος τους. Είδα χθες τους ομίλους στο EuroCup. Έχει δυναμώσει πάρα πολύ το EuroCup. Και καθόμουν και σκεφτόμουν, καταρχήν να πούμε από την παρουσίαση που είχε γίνει με τον Σιάο, βλέπεις τον άνθρωπο, το ήθος του ανθρώπου τώρα, έτσι, που καλό είναι αυτό να περαστεί σιγά σιγά και σε όλο το DNA του συλλόγου που λέγεται Άρης. Είδες, ο άνθρωπος είπε μια κουβέντα και μετά κάθισε και έδωσε το χώρο του στον Σπανούλη και στον Ζήση. Mm-hmm. Να μιλήσουν για να πούν τα δικά τους τα περαιτέρω. Θυμάσαι που σου είχα πει που πολλοί αναρωτιόντουσαν για τον Σπανούλη πώς θα έρθει στον Άρη και είναι δυνατόν και τον Αντάλλο. Που σου έλεγα ότι κουμπάρι είναι. Σιγά σιγά ναι, ο άλλος θα τον βάλει σε μια διαδικασία.
0: Η αλήθεια είναι ότι το είπες και είχαμε μια μίνι διαφωνία, ας πούμε. Γεγονός είναι αυτό. Οφείλω να το ομολογήσω και δημόσια. Δεν το πίστευα γιατί εντάξει, κουμπάρι. Πολλοί είναι κουμπάροι σε αυτόν τον κόσμο και φτάσαν να μην μιλάνε. Αλλά τόσο πολλοί δεν είναι μόνο κουμπάροι, είναι και αδερφικοί φίλοι από ό,τι φάνηκε και έχει μεγάλη εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον σε ανθρώπινο επίπεδο πλέον. Γιατί για να ο Σπανούλης κατά βάση εμπιστεύτηκε το Ζήση. Με αυτόν έχει το άμεσο παρεδός, εντάξει. Έχει και με τον Αντετοκούμπο, έχει και. Αλλά ουσιαστικά εμπιστεύτηκε και αυτό δείχνει και μια βαθιά ανθρώπινη σχέση μεταξύ τους, έτσι.
2: Κοίτα να δεις. Όταν γινόντουσαν, όταν η Μονακό ήταν σε αυτή την κατάσταση την λίγο περίεργη, ας πούμε, και ήταν να ανακοινωθεί η λύση της συνεργασίας του Σπανούλη με αυτή την ομάδα, εγώ το θεώρησα δεδομένο, Βασίλη, ότι θα έρθει στον Άρη. Γιατί ο Ζήσης, που όπως βλέπεις πολλοί τον λιδόρισαν τον Ζήση και τον λέγανε φύγε, ξέρω εγώ, μην αρχίσουν τώρα και για τον Σιάο λένε πουλά και φύγε, σου έλεγα εγώ για τον Ζήση ότι αφήστε τον άνθρωπο, ξέρει αυτός. Βλέπεις, άρχισε να τον βάζει το μικρόβιο, ας πούμε. Δεν γίνεται δηλαδή τώρα ένας που υποτίθεται ότι είναι προπονητής της Μονακό που σου λέει άσε με ρε φίλε να ηρεμήσω λιγάκι μέχρι τις 3 το πρωί να κάθεται να μιλάνε για τον Άρη. Δεν είναι φυσιολογικό.
0: Uh-huh. Ναι.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Τώρα, όσον αφορά το ρόστερ της ομάδας μας, κάποιοι λένε, ξέρω εγώ, που τώρα έχουμε επιλογή σε πόσες θέσεις, σε όλες τις θέσεις, ας πούμε, πόσους παίκτες και έχουμε λίγα τα κενά. Όλοι θα χρειαστούν, Βασίλη. Γιατί εγώ έτσι όπως βλέπω, όταν θα θες να διεκδικείς, ας πούμε, εγώ θα σου πω όχι μόνο για το κύπελο του EuroCup, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουν δυναμώσει πάρα πολλοί οι ομάδες. Σκέψω ότι έχει κατέβει και η Μονακό σε αυτό το επίπεδο. Βέβαια στην πράξη θα φανεί, αλλά βλέπεις ότι έχουν μπει κάτι ομάδες, ξέρω εγώ, Ρώμα. Είμαστε και στον όμιλο με την Τσεντέβιτα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Δεν θα είναι εύκολο. Μόνο ο έβδομος όμιλος είναι πανεύκολος. Να ξέρεις, δηλαδή εγώ τώρα, άμα ήμασταν εκεί, mm-hmm. είχαμε περάσει από χθες. Θα χρειαστούν οι παίκτες. Και καλά κάνει και το στήνει έτσι όπως το στήνει μαζί με το ζήσει ο coach V. Γιατί θα χρειαστούν οι παίκτες. Θα υπάρξει κόπωση. Δες και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό που κάναν πορεία πρωταθλητισμού όλα αυτά τα χρόνια. Όταν δίνει συνεχόμενα μάτς πρέπει να έχεις βάθος.
0: Mm.
2: Πρέπει να έχεις βάθος και θα φανεί αυτό φέτος. Γιατί τώρα όταν όλοι έχουν απαιτήσεις που θεωρούν, ξέρω εγώ, ότι θα πάμε να χτυπήσουμε το EuroCup, δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Μα καθόλου εύκολο. Τέλος πάντων, την καλημέρα μου να μιλήσει και ο
0: Κώστα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ. Πράτη. Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα. Τελευταίο παρόν πριν το διάλειμμα.
3: Καλημέρα, κύριε
0: Κιτάγια. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, Λάζαρε, καλό μήνα.
3: Είστε καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, άμα γυρίζεις από ταξίδι και δεν έχει συμβεί κάτι άσχημο, είσαι μια χαρά.
3: Ναι, ναι, και εγώ έκανα ένα μικρό.
0: Στα μέρη της συζύγου σου πήγα, εκεί κοντά, δίπλα.
3: Α, ναι. Μάλιστα. Θέλω να πω κάτι, η πολυκατοικία.
0: Ναι, γιατί είσαι και μηχανικός.
3: Ναι, ναι. Σίγουρα δεν έπεσε επειδή ήταν το 1975.
0: Ναι, ναι, πες.
3: Σίγουρα δεν έπεσε επειδή ήταν το 1975.
0: Ναι.
3: Το πιο πιθανό τώρα με τους φίλους και με συναδέλφους που συζητάω κτλ. Mm. Είναι ότι υπάρχει, είναι, μην πούμε τώρα με τεχνικούς όρους, η διπλανή κατασκευή που έγινε, αυτή δημιούργησε το πρόβλημα. Γιατί ξέρετε τα θεμέλια φτάνουν μέχρι κάπου. Όταν δίπλα, δεν φανταστείτε εσείς, είστε ανεβασμένος πάνω σε ένα σκαμπό. Και αρχίζω εγώ δίπλα το σκαμπό να σκάβω. Αλλά να σκάβω χωρίς κάθε φορά που βάζω το φτιάρι να φτιάχνω δίπλα σας κάτι που να προστατεύει τη στατικότητά σας και την ισορροπία σας. Όσο σκάβω λοιπόν εγώ, εσάς αλλάζει η ισορροπία σας πάνω στο σκαμπό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά.
0: Ναι, αλλά αυτό...
3: Είσαι πιο βαθιά η καινούργια κατασκευή, η καινούργια εσκαλή από τα θεμέλια.
0: Από τα θεμέλια της δίπλα εννοείς.
3: Της πολυκατοικίας που έπεσε. Είμαι σίγουρος ότι έγινε έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Και αυτό θα... Ένα είναι αυτό. Σίγουρα πάντως δεν φταίει ότι είναι το 75, γιατί δεν έχει να κάνει.
0: Ναι, σε ακούμε ως ειδικό ασφαλώς και ξέρεις,
3: άλλα,
0: όχι
3: φυσικά.
0: Πολύ περισσότερα, ξέρεις, ενώ εμείς δεν ξέρουμε. Ναι,
3: δεν έχουν και πέρα από αυτό, τα υλικά των τελευταίων 30 χρόνων είναι πολύ σύγχρονα. Ενώ το 75, το 70, το 68 ή το 60 ήταν διαφορετικά, αλλά δεν πέφτουν έτσι πολύ κατοικίες. Τέλος πάντων, ένα είναι αυτό. Δεύτερο, το έχρωμος είναι ρατσιστικό, γιατί οι λευκοί βάζουν το μαύρο, το κίτρινο.
0: Ναι, αυτό που είπε ο Μάριος λίγο πολύ, τους χρωματικούς προσδιορισμούς.
3: Σε μια παλέτα χρωμάτων, και τους θεωρούν όλους έγχρωμους αυτούς που δεν είναι άκρη. Με αυτή την έννοια είναι ρατσιστικό.
0: Ναι, ναι. Πάντως, τώρα επειδή εσύ είσαι και του μπάσκετ, ο Φίλιππος εδώ και καλημέρα του.
3: Καλημέρα.
0: Λέει στον Κώστα.
3: Καλημέρα και στον Κώστα.
0: Ότι δεν είναι η όμιλη αυτό που διάβασα.
3: Όχι, δεν είναι η όμιλη.
0: Είναι τα επίπεδα δυναμικότητας. Ναι.
3: Αυτό ήθελα. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο για να τον καθησυχάσω, επειδή τον συμπαθώ πολύ. Και τον είδα
0: ναι, είναι αμοιβαία αυτά, ναι.
3: Ναι, ναι. Και τον είδα ταραγμένο. Κώστα μου, μη στεναχωριέσαι, δεν θα παίξουμε με τετέμιτα και με τέτοιο. Και με Νεπτούνας είναι το δυναμικότητα, δηλαδή εμείς δεν θα συναντηθούμε στον όμιλο με αυτές τις ομάδες που έχουμε στο γκρουπ δυναμικότητας, δεν θα συναντηθούμε στον όμιλο με ΠΑΟΚ, σίγουρα στην πρώτη φάση, με αυτούς είμαστε σίγουροι ότι δεν θα συναντηθούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Τώρα
0: κατάλαβα.
3: Μπορεί να σου πέσουν στον όμιλο, σίγουρα θα σου πέσει, γιατί από ίδιες χώρες έναν όμιλο δεν μπαίνουν. Σίγουρα μπορεί να σου πέσει μια Ισπανική, μπορεί να σου πέσει μια Ισραηλίτικη ομάδα, δεν ξέρεις τι μπορεί να κάτσει.
0: Ναι.
3: Αλλά βρε άνθρωπε, εάν δεν μπορέσεις και αυτούς να τους κερδίσεις, τότε μην έχεις και βλέψεις.
0: Καλά,
3: να κάνεις μεγάλες νίκες.
0: Σωστό αυτό. Όταν ο στόχος σου είναι ο υψηλότερος, θεωρητικά οτιδήποτε άλλο χαμηλότερο μπορείς να το αντιμετωπίσεις.
3: Και αυτό που λέγαμε για την κουμπαριά, εγώ δεν θα έλεγα, εάν έλεγα να το πάω αλλιώς, εάν έλεγα υπερβολές ή ψέματα για να πείσω κάποιον, σίγουρα δεν θα το έκανα σε ένα φίλο μου. Άρα η συζήτηση...
0: Και σίγουρα ο Σπανούλης δεν είναι η μάρκα του ανθρώπου ο οποίος θα υποκύψει, δείχνει εμπιστοσύνη. Ναι, εντάξει, ο Σπανούλης ήταν όμως το ζητούμενο. Ο Ζήσης ήταν από την εδώ πλευρά και προσπαθούσε να φέρει στην ίδια πλευρά και τον Σπανούλη. Αλλά και από προσωπικές κουμπαριές, αν κρίνω, ο αδερφός μου είναι ο άλλος και η διαφωνία μας στο επαγγελματικό επίπεδο, ενώ στην άποψη που έχουμε και στην αντίληψη για τη διαμόρφωση, ας πούμε, του κινηματογραφικού χώρου, δεν θα μας έφερνε ποτέ κοντά. Ούτε πρόκειται ποτέ να τον πείσω, ούτε να με πείσει και να περάσει ο ένας στην άλλη όχθη. Όσο εμπιστοσύνη. Ήταν κορυφαία η κίνηση Ζήση τώρα, μην λέμε χαζά, δηλαδή να πείσει.
3: Φυσικά και εκτός αυτού, για να δούμε πόσο κορυφαία είναι, δεν πείθησε απλώς ένα προπονητή να φύγει. Βέβαια, αν ο Σπανούλη καθόταν στη Μονακό, πάλι στο Euro κατάπεσε, για να πούμε την αλήθεια.
0: Γιατί να μείνει στη Μονακό, σίγουρα θα είχε προτάσεις από Ευρωλιγκά.
3: Είναι
0: πλέον Ευρωλιγκάτος με τα όλα του.
3: Αλλά ξέρετε κάτι, είναι και το τι έχεις. Εγώ αυτή τη στιγμή, γιατί δηλαδή να πας σε μια ομάδα σαν την Ντουμπάι πέρα από τα λεφτά και να μπει μπαστονάρι. Τι θα σου δώσει η Ντουμπάι περισσότερο? Τι θα σου δώσει η Μπάγκερ περισσότερο?
0: Θα σου δώσουν, Λάζαρε, το ότι θα αγωνίζεσαι στην πρώτη κατηγορία αυτού του αθλήματος, στην πρώτη ευρωπαϊκή κατηγορία, να το πω έτσι απλοϊκά, και ενώ ρισκάρεις με αυτόν τον τρόπο να μείνεις σε χαμηλότερη κατηγορία εάν δεν επιτύχεις το έργο σου. Αλλά αυτό δείχνει και μια εμπιστοσύνη του Σπανούλη στον εαυτό του ότι θα πετύχεις το έργο του.
3: Αυτό είναι. Αυτό που πρέπει λοιπόν να μας χαροποιεί, και εκεί θέλω να πάω για να κλείνω, είναι ότι δεν παίρνουμε έναν προπονητή που πιστεύουμε τον DNA του και αυτά που μπορεί να κάνει. Παίρνουμε έναν προπονητή που πιστεύει αυτό που κάνει. Σου λέει εγώ δεν θα παίξω Euroleague, δεν θα παίξω με τον Άρη.
0: Ναι, ναι, αυτό.
3: Δεν χρειάζομαι τα αίτημα. Αυτό πίστεψε, πιστεύω, ο Σπανούλης το ζήσει, ότι ξέρεις τι, ρε φίλε, ό,τι θέλεις θα το έχεις. Δεν είμαστε Euroleague. Στο χέρι σου είναι λοιπόν αυτή η ομάδα να παίξει Euroleague και εσύ να είσαι coach Euroleague. Για μένα ναι, αυτό είναι το μεγαλύτερο εχέγγυο, ότι ο Άρης πηγαίνει καλά.
0: Συμφωνώ και εγώ. Θα τα αφήσουμε εδώ, Λάζαρε, για να πάμε και σε ειδήσεις, το γνωστό πακετάκι, ειδήσεις, διαφημίσεις. Κυρίως οι διαφημίσεις είναι πιο σημαντικό.
3: Να, καλά, όλοι
0: να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Πριν τις ειδήσεις διαφημίσεις, ένα πέρασμα από τα μηνύματα που τα έχω αδικήσει, γιατί έπεσε τηλεφωνικό τράφικ πρωί πρωί. Γκορ, καλημέρα. Εννοείται ότι την ιστορία σου διάβασα. Μήπως με κλέβεις, η 8 είναι, δεν είναι η 7. Θέλω κι άλλες. Μ' αρέσουν ιστορίες από το Μουντιάλ. Καλημέρα, Πούλιος Δεγκρέατ. Πάει και ο Μαντσίνη, ορμάται, παιδιά, λέει. Αλλά οφείλω να ομολογήσω, έτσι τσίμπησα με την άκρη του ματιού μου. Ο Φίλιππος πρέπει να ήτανε. Ναι, ο Φίλιππος, ο οποίος έτσι πριν από κάποιες μέρες επικοινωνεί με άλλη εκπομπή και γράφει: μία ρήξη χιαστού είναι απαραίτητη για κάθε μεταγραφή μας. Πολύ καλά. Τι συμμετοχές έχει παίξει σε αυτή την ομάδα? Έχει 2 ρήξεις χιαστού. Α, πολύ καλός, πάρτε τον. Ο Βασίλης, καλημέρα και στον Βασίλη. Χίλια καλή χωράνε, Βασίλη. Μην γκρινιάζουμε πρωί-πρωί και πρωτομηνιά. Καλημέρα. Ανέστη, επειδή δεν σε αφήνω απ' έξω, έτσι, αλλά τώρα έχεις μήνυμα. Έχεις μήνυμα από το φιλαράκι στο Γιάννη στην Καβάλα, που έχει χάσει το τηλέφωνο σου και πρέπει να κάνω και αυτή τη δουλειά. Του στάθη ψάλτη σε ραδιοφωνικό πειρατικό. Οπότε τηλεφώνησε τον Γιάννη που έχει χάσει το τηλέφωνο σου. Θα πούμε, Μανώλη, γιατί έστειλες και το τραγούδι και το χάρηκα και είχα να πω κάποια πράγματα. Ανέστησε ο καημένος, παλεύει από το πρωί να επικοινωνήσει, να διαβάσουμε κάνα μήνυμα. Τον έχουμε σε αποκλεισμό. Τώρα που λέτε, λέει, για φιλές, προχθές παρατηρούσα ότι στην Νότια Αφρική έπαιζε και ένας λευκός, ενώ στην Ευρωπαϊκή Γαλλία ούτε ένας, κατά τα άλλα. Πολύ έτον Ανέστη είναι. Άμα δεν κολλάει το μισθολόγιο του Δεσποτάδο, λέει, στο Ελσαλβαδόρ, που θα κολλούσε σιγά. Θα κάνω διάλειμμα τώρα. Τζον Ντέλ, καλημέρα. Σε είχαμε χάσει και καλημέρα σε όλους τους αριανούς ακροατές από τον Τζον Ντέλ. Να το λέει και όλος ο άνθρωπος. Ακούει όμως, δεν συμμετέχει. Ακούει τους φίλους να λένε ότι η επιλογή του Γρηγορίου είναι η καλύτερη επιλογή, και άλλα. Δεν είπαν η καλύτερη. Είπαν είναι μια τίμια επιλογή. Αυτό, έτσι, δεν είπαν οι καλύτεροι. Απλώς επειδή γνωρίζω πράγματα και καταστάσεις, δυστυχώς οι άνθρωποι, επαγγελματίες, γυμναστές, προπονητές, βοηθοί. Αχα, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχουν καλή γνώμη για τον προπονητή Γρηγορίου. Απλώς είναι κάτω του μετρίου, γι' αυτό μην περιμένουμε πολλά πράγματα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Τζον Ντέλ. Ευχαριστούμε και τον Κωνσταντίνο Τσαμ, ο οποίος. Ναι, μιλάει και αυτός για το γκρουπ δυναμικότητας, το οποίο είναι αυτό που διάβασε, μάλλον που ανέφερε ο φίλος ο Κώστας Αμπελόκηπος. Οπότε μπορούμε πλέον να περάσουμε στο πακέτο των απαραίτητων.

0: από το grtimes.gr.
1: Καλησπέρα σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Τραγωδία από τη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Δύο νεκροί, μία 40χρονη με εγκάβματα. Χθες το βράδυ εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός μέσα σε σπίτι σε δασική έκταση. Φόβοι ότι πρόκειται για τον ανήλικο που αγνοείται. Νωρίτερα το απόγευμα εντοπίστηκε νεκρός ένας 66χρονος, ενώ με σοβαρά εγκάβματα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο η σύντροφός του. Μπαράζ υπόπτων εμπρισμών τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σημειώθηκαν μεταξύ 4 και 4,5 τα ξημερώματα. Γκαζάκι εξεράγει στην είσοδο οικοδομής στην οδό Περεβού στην Τούμπα, όπου διαμένει ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, αλλά και στο σπίτι πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκη, Σάβα Αναστασιάδη. Γύρω στις 4,5 τα ξημερώματα εκδηλώθηκε φωτιά σε δύο οχήματα σε πιλωτή οικοδομή στην οδό όπου διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Τόσο η ίδια όσο και η μητέρα της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά εγκάβματα, αλλά 4 άτομα ένικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα δίπλα σε οικόπεδο που γίνονταν εξκαφή για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής. Οι 5 συλληφθέντες αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Πρόκειται για τους

0: δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Την τρίτη θέση μοιράζονται ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Πιο συγκεκριμένα στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,5%, η Ελλάς 16,2%, 10,5% ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 7%, το ΚΚΕ συγκεντρώνει 6,5% και η Πλεύση Ελευθερίας 5,3%. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές σπόρες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις επίσης μετά το μεσημέρι. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, ημέρο.
5: Στη Θεσσαλονίκη.
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
9: Smart Finance.
8: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
9: Smart Finance.
8: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
9: Smart Finance.
8: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
10: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
11: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
12: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
13: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
14: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
13: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
14: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
13: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
14: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
15: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
16: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
17: Έλα, Γιώργη!
18: Φιλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω.

0: Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι τον ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
1: Σόπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
0: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
1: Θα μας τρελάνεις ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
0: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
2: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
0: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
2: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
1: Και πού είσαι Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε.
4: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
9: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
8: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
9: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
8: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
9: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
8: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
10: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
11: GPS και βυθώματο έχεις?
10: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
12: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
11: GPS λογικό έχεις?
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
11: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
12: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
11: Μεϊμάρις.
13: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

morning, Αριανά. Yellow Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά, μέρος Β. Και ο Μανώλης που πάντα μου βάζει δύσκολα, μου λέει: για πες την ιστορία της Παραγουάης, της πιο αδικημένης χώρας στην ιστορία. Ομολογώ ότι δεν τη γνωρίζω. Θα διαβάσω τώρα την ιστορία του Ιγκόρ, την ιστορία νούμερο 8. Το μόνο που θυμάμαι την Παραγουά είναι αυτό φοβερό τερματοφύλακα, τον Σιλαβέρ, που έβαζε και γκολ. Και είχαν αποκλειστεί στο παγκόσμιο κύπελο που πήρε η Γαλλία το 98, είχαν αποκλειστεί στην παράταση με γκολ που φάγαν. Τους χρωστάει κάτι αυτούς η τύχη, τους το χρωστούσε, τους το έδωσε πίσω, γιατί είχαν αποκλειστεί άδικα εκείνη, όχι άδικα όμως λόγω διαιτησίας από ό,τι θυμάμαι, άδικα. Παίξαν καλά, πάλεψαν και είχαν αυτόν τον φοβερό Σιλαβέρ, ο οποίος ήταν τα πάντα. Πούλιο Δεγκρέτ, προφανώς εννοείς δεν υπάρχει σεντ για το ποδόσφαιρο. Και βέβαια τώρα ποιος έγραψε, καλημέρα, γιατί και πάω πάνω κάτω, μπορεί κάποιος να αδικό και δεν το θέλω να Βασίλη, καλημέρα. Ναι, τέλος πάντων, τι σου είπα, α, το είπα, χίλιοι καλοί χωράνε. Και ουσιαστικά έγραφε κάποιος εδώ: έλα, ο Μαντσίνι είναι ελεύθερος, τρέξτε.

Μαστρολάριο Ανέστης. Α, καλημέρα Τζελίνο, καλημέρα, να σε καλά. Καλημέρα Τζελίνο, μια ζεστή αγκαλιά. Μια αγκαλιά φτάνει, ζεστή θα είναι έτσι κι αλλιώς με τέτοιες θερμοκρασίες. Είναι κλειστές οι γραμμές προς το παρόν, οπότε μόνο το 6936 512 099 για Viber μηνύματα.

ωραίο και αυτό που έστειλε ο Κώστας Αμπελόκηπος. Είναι αυτό το γνωστό εξώφυλλο των Beatles που περνάνε τη διάβαση. Είναι απέναντι από τη δισκογραφική τους εταιρεία και είναι αξιοθέατο πλέον. Και όλοι βγαίνουν φωτογραφίες, πάνε σε αυτή τη διάβαση και φωτογραφίζονται να την διαβαίνουν άλλα Beatles. Και από κάτω έχει το αντίστοιχο περιστατικό στην Ελλάδα. Ζων, φωνάζει. Αυτό τώρα που λες μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι αυτή η παραβίαση ή μάλλον η άγνοια των διαβάσεων στην Ελλάδα και της προτεραιότητας που έχουν οι πεζοί σε αυτές, πραγματικά δεν έχω δει πουθενά άλλου να παραβιάζεται τόσο βάναυσα.

Πριν από την ιστορία νούμερο 8, θα ξαναπώ τώρα ευκαιρία, αφού πιάσαμε το πρωί τους νέγρους, τους μαύρους, και βάλαμε και το σχετικό τραγούδι, το, νέγρο, το μαύρο θερμαστή από το Τζιμπουτί, που δεν θυμάμαι αν το πείμα λέει μαύρος ή νέγρος, τέλος πάντων, γιατί τα αλλάζουν και λίγο όπως προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των καιρών. Και από την εκεί πλευρά, αυτό το Τζιμπουτί, που είναι ένα μικρό κρατήδιο, ίσα να αποτελεί βάση 8 κρατών. Το ξαναλέω, το είχα ξαναπεί. 8 κράτη έχουν στρατιωτικές βάσεις στο Τζιμπουτί, που είναι εκεί στην είσοδο. Είναι σαν face control, το άλλο, πώς είναι τα στενά του Ορμούζ. Καλά τώρα, επί τη ευκαιρία, σιγά μην δεν σταματούσαν, γιατί θα κάνανε επίγειη επέμβαση οι Αμερικανοί στην Περσία, που είναι γύρω γύρω βουνά, το πιο ισχυρό φυσικό τείχος στο πλανήτη. Τα Ελμπρούς, τα Ζαγκρός, τα όρη της Σταυρίδας, πάνε εσύ τώρα να βάλεις πόδι εκεί. Η μεγαλύτερη απόσταση που μπορεί να διανύσει κάποιος από την ακτή του Ιράν προς τα μέσα, χωρίς να πέσει πάνω σε βουνά ψηλά και τραχώδη, είναι 110 χιλιόμετρα, κάτι τέτοιο. Και τι θα πας να κάνεις εκεί επίγειη απόβαση. Αυτό το που του μαθαίνει λοιπόν ο Γουίλι, ο μαύρος θερμαστής του Νίκου Καβαδία, είναι το crack, το οποίο είναι το φτηνό ναρκωτικό του Άντεν, δηλαδή της Ιεμένης, και το οποίο έχει παρόμοια δράση με την κόκα. Και το οποίο έχει καταστρέψει όλο το πληθυσμό του Τζιμπουτί, καθώς είναι όλοι εθισμένοι και αραχτοί να μασουλάνε φύλλα κρακ, ακατέργαστα βέβαια, διότι στην καλή του παραγωγή αυτό επεξεργάζεται. Ναι, ναι, Δημήτρη μου, αυτά είναι τα γκρουπ δυναμικότητας. Το είπαμε για τον Κώστα.

Ιστορία νούμερο 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, λοιπόν, η κατάρα του μάγου Βουντού. Η Αυστραλία παίζει κρίσιμα προκριματικά παιχνίδια εναντίον της Ροδεσίας. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, οι Αυστραλοί προσλαμβάνουν έναν τοπικό μάγο Βουντού στη Μοζαμβίκη για να κάνει τελετουργικό τύχης για την ομάδα τους. Η Αυστραλία πράγματι κερδίζει και κυριαρχεί στο γήπεδο, αλλά μετά ξεχνάει να πληρώσει το μάγο. Εξοργισμένος από την αχαριστία, ο μάγος καταργέται ολόκληρη την εθνική ομάδα της Αυστραλίας. Για περισσότερο από 3 δεκαετίες, 32 χρόνια, η Αυστραλία βιώνει απίστευτη κακοδαιμονία, αποκλείεται στα τελευταία λεπτά, χάνει δεκάδες πέναλτι. Ένα που αποκλείστηκε στα τελευταία λεπτά ήταν με την Ιταλία, που δέχτηκε γκολ στο 90, θυμάμαι, σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Ισχύει δηλαδή αυτό που γράφεις. Χάνει πέναλτι και αποτυχάνει πάντα ένα βήμα πριν από το παγκόσμιο κύπελο. Το 2004 Αυστραλία οπαδοί πληρώνουν έναν άλλον Αφρικανό μάγο για να λύσει τα μάγια. Μόλις ένα χρόνο μετά η Αυστραλία προκρίνεται επιτέλους στο Μουντιάλ του 2006 και από τότε είναι μόνιμος θαμώνας. Σε ευχαριστούμε, Ιγκόρ, μουσικέ μας.

Λευτέρη Καστρίτη, ξαναγυρίσω μια που ο Φραπές είναι εδώ φαινόμενο που ενδημεί ουσιαστικά μόνο στη χώρα μας. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο να λείψει, το τσιγάρο ως συνοδεία, το καλαμάκι ή τα παγάκια που αναφέρεις. Εγώ πάντως θεωρώ το καλαμάκι. Φραπές χωρίς καλαμάκι,

Αλλά αυτό που μου με εντυπωσίασε τώρα που ήμουν στη Στοκχόλμη, ο ξεσηκωμός, δεν είναι περίεργο, ο ξεσηκωμός των οπαδών, τότε θα παίζαν τον προηγούμενο αγώνα, όχι τώρα πως παίξαν χθες με τη Γαλλία, είχαν τον προηγούμενο αγώνα τους, κλείναν τραπέζια σε μαγαζιά, σε sports καφέ, όπως γίνεται και εδώ, για να τον παρακολουθήσουν, να ξενυχτήσουν, κάτι που δεν είναι συνηθισμένο για αυτούς τους λαούς, τους προτεσταντικούς, που είναι δουλειά, εργασία και τιμωρία. Και συνειδητοποίησα ότι ακόμη και χώρες οι οποίες υποτίθεται έχουν ένα ανώτερο επίπεδο ανάπτυξης και υποτίθεται ότι είναι στην πρωτοπορία της παγκοσμιοποίησης και τι τα θέλουμε τα έθνη, το παγκόσμιο κύπελο είναι χρήσιμο γιατί συντηρεί την έννοια των κρατών, την έννοια των εθνών, και από αυτή την άποψη είναι μια μικρή, άτυπη αλλά και ουσιαστική κόντρα στην παγκοσμιοποίηση.

Και εγώ, λέει ο Ανέστης, έχω είχα έναν μάγο, καλό φίλο, που πάντα έκανε μαγικά. Πήγαινε στα εταιράκια και της έλεγε: να σου κάνω μαγικό, θα σε επιδείξω και μετά θα εξαφανιστώ. Ανά, ο Πούλιος δεν κρέατε, έλεγε, πάει και ο Μαντσίνη, ορμάτε παιδιά. Για το ποδόσφαιρο πάντως έχω μία ανησυχία για τα διαρκεία του. Σε ποιο επίπεδο? Όταν ουσιαστικά λίγο πολύ έχουν διπλασιαστεί οι τιμές, οι τιμές των πιο φτηνών διαρκείας στο μπάσκετ, και από ό,τι βλέπω γίνεται χαμός, δηλαδή χρειάζεται μέσον πλέον για να πάρεις εισιτήριο διαρκείας στο μπάσκετ, όταν ο άλλος έχει έναν οικογενειακό προϋπολογισμό και καταθέσει φέτος στο μπάσκετ, στο οποίο θα δώσει προτεραιότητα, διπλάσια χρήματα από αυτά που έδωσε πέρυσι, ενδεχομένως αυτά να τα στερήσει από το εισιτήριο διαρκείας στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, καλά μωρέ, άσε να δω πώς θα πάνε και μετά θα πηγαίνω ανά αγώνα και ας πάνε αυτοί καλά και εγώ εκεί θα είμαι.

Ο μάγος αυτός, κάπως έτσι ήταν και ο μάγος της Χαλάστρας, όπως περιγράφησε Ανέστη. Έτσι, Κώστα Φορτηγάρα, νομίζω ότι κάπως έτσι ήταν. Έκανε κάτι τέτοια μαγικά, ήταν παικταράς το Αριανάκι. It's that kind of thing, baby. No alibi.

Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα, να. Το προσπέρασε τον Μπάμπη, γιατί θέλω να διαβάσω το μήνυμά του. Αλλά κόλλησε με αυτό που έλεγα τώρα. Ο Μπάμπης είναι χαρούμενος διότι πήρε διαρκεία στο ποδόσφαιρο. Κάρτα φιλάθλου ανανέωσε τον ΑΣΥΓΜΑ και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Αριανάρα μας. Δεν είμαι ούτε Καρυπίδης ούτε Αντικαρυπίδης. Είμαι Άρης και το δείχνω. Στηρίζουμε παντού και πάντα, Άρη, θυμίσου, μια ζωή μαζί σου. Καλά, ναι, τώρα το να μην πάρεις διαρκεία στο ποδόσφαιρο, γιατί οικονομικά είναι μια επιβάρυνση, ενώ έχεις προτιμήσει και έχεις πάρει διαρκεία στο μπάσκετ, είναι κατανοητό. Στην τσέπη του άλλου δεν μπορούμε να μπούμε. Και λεφτά και ποσά τα οποία σε ένα μωρέ, ένα 20 ευρώ ή δεν ξέρω εγώ πόσα, για οτιδήποτε, για τον ερασιτέχνη, για οτιδήποτε λέμε, έλα μωρέ, τι είναι εγώ όλοι έχουμε. Άλλος δεν έχει και το υπολογίζει και είναι σεβαστό αυτό. Αλλά το να εξαρτάται ή να βρίσκω άλοθη και δικαιολογία και να λουφάρω Άρη γιατί είναι ο Καρυπίδης ή δεν είναι ο Καρυπίδης, καταλαβαίνετε και μόνοι σας ότι δεν στέκει ως επιχείρημα. Ανοίγω και τις γραμμές στο 328-828 και ισχύει πάντα το 6936-512-099 για τα μηνύματα.

0: Πάντως. Παρόν. Πάντως παρόν.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Όλη μέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, Θανάση. Καλό μήνα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Ξεκίνησε το πρωί από τα γκρεμισμένα και μετά πήγε στα άλλα.
0: Στις ανοικοδομήσεις του μπάσκετ.
1: Λοιπόν, ξέρεις γιατί έπεσε αυτή η οικοδομή? Δεν είναι μόνο το ότι είναι του 70, δεκαετία του 70. Η μηχανική που και οι οικοπεδούχοι δίπλα κάψαν το οικόπεδο, αυτή θα πάνε το πολλά.
0: Ναι, ο Λάζαρος που γνωρίζει ο άνθρωπος και είναι σοβαρός και ξέρει γιατί είναι μηχανικός, είπε, βάζει και στοίχημα δηλαδή, ότι η ευθύνη είναι στους δίπλα, οι οποίοι μάλλον έσκαψαν με λάθος τρόπο και υπονόμευσαν τρόπον τεινά τα θεμέλια της οικοδομής που η οποία κατέρευσε.
1: Επειδή είμαι του επαγγέλματος, το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν κάνουμε την εξκαφή, αυτό που κοιτάνε όταν ξεκινάει, εκεί που κολλάει η οικοδομή, έτσι, κοιτάς τι θεμέλια έχεις πλανή.
0: Ναι.
1: Αν έχεις θεμέλια 50 πόντους ή είναι στο έδαφος επάνω, σημαίνει ότι τον ήπιες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάνεις την εξκαφή τμηματικά, δηλαδή κάνεις ένα κομμάτι, ρίχνεις το θεμέλιο της καινούργιας για να κρατήσει τη διπλανή, μετά άλλο ένα κομμάτι, ξανά θεμέλιο. Έτσι γίνεται. Αυτοί τι κάνανε? Αυτοί σκάψαν και κάνανε το έγκλημα, γιατί αυτό που κάνανε ήταν έγκλημα.
0: Ναι. Συμφωνείς δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, Θανάση, συμφωνείς με αυτό που ανέφερε ο Λάζαρος?
1: Φυσικά, που δεν υπάρχει περίπτωση εσύ που κάνεις την εξκαφή και δίπλα έχεις υποδομές, πρέπει να δεις πού βρίσκονται, τι θεμέλια έχουν.
0: Ναι.
1: Αν δεν έχουν θεμέλια ή 50 πόντους ή ένα μέτρο και εσύ πας βάθος 4 μέτρα, είσαι εγκληματία με τετράωρο και παλιά.
0: Ναι.
1: Πολύ απλά έγινε το φυσιολογικό. Έκανες το λάθος και τώρα το πληρώσουμε. Απαξάπαντες. Βέβαια η τύχη ήταν μεγάλη που δεν υπήρχαν κόσμος μέσα.
0: Νομίζω ότι κόσμος δεν υπήρχε, γιατί άρχισαν να παρατηρούν τα ανησυχητικά φαινόμενα και τις τρογμές. Ρώτησαν. Ορίστε.
1: Αυτοί που ρίχναν δίπλα τα πετά, γιατί είδα το τη σωλήνα του Βαρέλες.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε αυτοί το κατάλαβαν.
0: Ναι, έτσι.
1: Και την γλιτώσανε και αυτοί.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Δυστυχώς όταν το άκουσα ότι λέω τι έγινε ρε, πέσε σεισμός, μετά όταν είδα τις φωτογραφίες κατάλαβα. Εγκληματίες. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοιο λάθος. Αυτό νομίζω, δηλαδή σχολείο να μην πας, το μυαλό σου να βάλεις να δουλέψει, δεν θα το κάνεις.
0: Αυτό τώρα γίνεται κατά λάθος, πες ότι γίνεται κατά λάθος, διορθώνεται στην πορεία, δηλαδή την ώρα που σκάβεις.
1: Δεν μπορείς να το σημαζεύεις, δεν σημαζεύεται μετά.
0: Αυτό δεν σημαζεύεται μετά, ναι.
1: Δεν σημαζεύεται. Αυτό πρέπει να γίνει, σου είπα, τμηματικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, της ομάδας. Τελειώσαμε μετά του μπάσκετ. Είχαμε πέρσι συνδεσμικό, αλλά δεν βρήκαμε, να το πούμε έτσι κομψά. Και η ΚΑΕ μας έδωσε των 400-380.
0: Αχα, αχα, ναι, ναι.
1: Κατάλαβες, επειδή είχαμε πέρσι μας εξηγήσει.
0: Άρα μαζί θα είμαστε, σε ποια θύρα?
1: Πίσω από τον πάγκο της ομάδος θα είμαι.
0: Α, εσύ είσαι από εκείνη την πλευρά, ναι.
1: Ναι, εγώ είμαι απέναντι μεριά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι βολευτήκαμε. Τώρα την Πέμπτη το απογευματάκι είσαι προσκεκλημένος, 7 η ώρα, στο 162. Εκεί θα πίνουμε τα τσίπουρά μας, αφού πρώτα στις 6 ώρα καταθέσουμε τον όβολό μας και στο ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Ναι, Το 162 τι είναι, Θανάση?
1: Είναι αυτή η ταβέρνα με τα ψαράκια τα ωραία.
0: Η οποία είναι πού όμως, γιατί δεν την ξέρω.
1: Το 162, ναι, λίγο πιο κάτω εκεί, με τη Φίνα Κότα κοντά.
0: Α, ναι, κατάλαβα ποιο είναι, ναι, το ξέρω. Εντάξει, το ξέρω. Είναι δική μας, Αριανάκια.
1: Με συγχωρείς τώρα, η ερώτηση ήταν...
0: Εντάξει, έγινε. Να διαγραφεί από τα πρακτικά, Βλακώδης.
1: Να προχωρήσουμε στην επόμενη.
0: Να διαγραφεί από τα πρακτικά, ναι, ναι, Βλακώδης η ερώτηση, ναι.
1: Είσαι προσκεκλημένος.
0: Σε σένα ειδικά. Ωραία, θα ελπίζω να ανταποκριθώ.
1: Ποιος ακούει και έχει διάθεση και θα κάνει την κίνηση. 7 η ώρα εκεί, 6 η ώρα θα περάσουμε να καταθέσουμε. Και μετά εκεί. Να ναι. Περάσουμε όμορφα, κάθε χρόνο το κάνουμε αυτό. Και εντάξει. Τώρα θα μου πεις, αν πάρουμε το μάγο, κάθε χρόνο το κάνουμε και δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, μήπως δεν πρέπει να το κάνουμε, θα μου πεις τώρα.
0: Όχι, δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς δεν είναι. Έχουμε επιστρατεύσει πολλούς μάγους, πως έλεγε ο Ιγκόρ πριν για την Αυστραλία που επιστράτευσε μάγους. Κατά καιρούς ο Άρης, εκτός από τον Ξανθό Μάγο, έχει επιστρατεύσει πολλούς μάγους και πολλά μαγικά, αλλά τίποτα δεν βγήκε. Οπότε μην το ρίχνεις, δεν φταίει ο τσιπουρισμός, ο ετήσιος προαγωνιστικός τσιπουρισμός.
1: Το πιο, πώς να το πω, υπερφύκατο είχε με έναν ποδοσφαιριστή τη δεκαετία του 60 που είχε κατακτήσει το τρόπαιο των πρωταθλητριών. Ένας Σουηδός ήταν, δεν θυμάμαι, και δεν του ανανέωσαν το συμβόλαιο, ενώ αυτός ήθελε να συνεχίσει και τους καταράστηκε. Και από τότε δεν έχει σταυρώσει τίτλο ευρωπαϊκό.
0: Καλά, είναι γνωστή και η κατάρα του... όχι στο NBA, στο άλλο το πράγμα που παίζουν οι Αμερικανοί εκεί που το λένε ποδόσφαιρο, η κατάρα του Έλληνα με τον Ντράγο που τώρα σίγουρα κάποιος το ξέρει καλύτερα ή μπορεί να ψάξει να το...
1: Δεν την ξέρω,
0: όχι ρε, στη Βοστόνη ήταν στους Red Sox, την ομάδα δεν τη θυμάμαι, θυμάμαι όμως ότι δεν του επιτρέψανε κάποια χρονιά να βάλει τον Ντράγο, τον Ντράγο του δικού μας, και έριξε κατάρα και έκτοτε τίτλο δεν έχουν δει αυτοί.
1: Ναι, και δεν ξέρω τώρα, πάντως κάθε φορά βλέπω υπάρχει ένα βουντού, το βουντού βέβαια με την καλή έννοια, υπάρχει μία άβρα στο παγκόσμιο κύπελο, μία ομάδα την έχει, δύο την έχουν βασικά μετά και το χθεσινό το αποτέλεσμα. Αλλά περισσότερο βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή, η Νορβηγία, έχει τρομερή άβρα.
0: Έχει άβρα, αλλά έχει και οργάνωση και ομάδα, και πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι πολύ γοητευτικός ο τρόπος με τον οποίο πανηγυρίζουν και κάνουν τους Βίκινγκ και βαράει ένα στο ταμπούρλο και πάνε όλοι. Θυμίζει λίγο το δικό μας το...
1: Ναι.
0: Και πραγματικά το χάρηκα τον τρόπο του πανηγυρισμού τους.
1: Σε κάθε παιχνιδιάδα θα δεις τα βιντεάκια, το έχουν μέσα στα μετρό, μέσα στα λεωφορεία.
0: Δεν το ήξερα, αλλά το είδα χτες και πραγματικά ήταν ωραίο, ήταν από τα πιο...
1: Αυτό που είδες χτες το κάνουν και στους δρόμους, έχουν πάρα πολύ κόσμο, άσχετα αν δεν είναι μέσα στο γήπεδο, δηλαδή οι άλλοι έχουν πάει εκδρομή και τα βλέπουν στις γιγαντοοθόνες.
0: Ναι.
1: Κυκλοφορούν βιντεάκια, ας πούμε, όπως και οι Ολλανδοί ήταν πάρα πολύ, Εγγλέζοι και Σκοτσέζοι. Λοιπόν, τέλος πάντων...
0: Άγγλοι Κονγκό σήμερα.
1: Εντάξει ρε φίλε, ο Χαρούλης θα κάνει τη δουλειά του.
0: Λες έτσι,
1: ναι, θα την κάνει τη δουλειά. Κοίταξε, όμως λέει και ο φίλος μας ο Ασλαμάς, ο Άρης με την Εθνική Αγγλία έχουν πολλά κοινά.
0: Ναι.
1: Τα χρόνια.
0: Έχουν. Έχουν, αλλά θέλω να σταματάνε εκεί τα κοινά μας. Τέλος πάντων, δεν κρύβω μια κρυφή αγάπη που έχω για το Κονγκό και την χώρα αυτή που είναι επίσης πολύ ταλαιπωρημένη, Μανώλη. Πολιτικά ναι. Ταλαιπωρημένη δηλαδή. Οπότε ευπρόσδεκτο.
1: Οπότε,
0: το θαύμα από τα βουντού.
1: Ναι, θα είμαστε αντίπαλοι.
0: Ναι.
1: Θα βάλουν κανέναν εκεί να κάνει κανένα βουντού στο Κόγκο.
0: Καλά, είχα και έναν φίλο, ήταν φύλαρχος εκεί. Ναι, εδώ είχε σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη ιατρική και μετά ήταν φύλαρχος εκεί, πήγε και... Ναι.
1: Όλα είναι εντάξει, μωρέ.
0: Να σε καλά, Θανάση.
1: Πώς θα φέρνει, πώς θα φέρει η Ρουσλάνα, πιστεύω να είδε ο Ολλανδός τερματοφύλακας που το έπιασε.
0: Ναι ρε εσύ. Αλλά εγώ πιο πολύ στεναχωρέθηκα για τα Ιαπωνεζάκια μου.
1: Λοιπόν,
0: ναι, άντε φιλιά. Φιλιά.
1: Πες εσύ ρε φίλε, άμα θέλουμε να το ξανακάνουμε, αν γίνεται αυτό το πράγμα. Να προσπαθήσουμε να το κάνουμε.
0: Ναι, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Παρόν, θα σου το πω εκτός αέρα, δεν μπορώ να πω το όνομα, το επίθετό του γνωρίζω, ναι. Αλλά μην το, δεν είναι το φύλαρχος, δεν είναι έτσι όπως το νομίζουμε, είναι αρχηγός ανθρωποφάγων, έτσι, εσύ Μανώλη τουλάχιστον γνωρίζεις. Είναι αρχηγός μιας φυλής εκεί, είναι και ευκατάστατη η φύλαρχη, μην νομίζεις, είναι ένα είδος εξουσίας σε αυτές τις χώρες. Ήρθε, σπούδασε ιατρική, έκανε διδακτορικό και επέστρεψε στην πατρίδα του και ασκεί την ιατρική. Είναι ταυτόχρονα και φύλαρχος. Παρόν.
2: Μεγαλημέρα.
0: Όπα, καλημέρα Γιώργο.
2: Ένα στενοφύλαρχος, φίλε.
0: Ποιος? Α, όχι, ένα, κάτσε λίγο, συγγνώμη Γιώργο. Όχι, του Γκουζάου είναι εδώ, ρε. Είναι ωραίος, φοβερός τύπος. Αλίμονο, ο ιατροδικαστής, τον ξέρω. Έχει εδώ και κι άλλους πολύ καλούς γιατρούς. Όχι, αυτός πήγε εκεί. Είναι στην Αφρική. Πάντως κι εγώ είχα συμφοιτητή που ήταν γιος φύλαρχου, γιατί αυτή είναι η εξουσία, Γιώργο, στην Αφρική είναι η, να, ο Στέλιος ο Πλειορίδης, όπως λέμε δήμαρχος είναι ο φύλαρχος, κάτι τέτοιο ας πούμε, και είναι και πιο ευκατάστατος οικονομικά, οπότε μπορούν να στέλνουν εδώ τα παιδιά τους να σπουδάζουν. Αλλά ένας, τώρα θα σου πω μια ιστορία, Θεός χωρέστε, ένας συμφοιτητής μου ήταν γιος φύλαρχου, θυμάμαι που το έλεγε, στην Τανζανία, και ήταν όμως και πολύ δραστήριος ερωτικά. Και όταν έφευγε ο Σύρος γείτονάς του για δουλειά, αυτός ήταν και εραστής ας πούμε, και ασκούσε τα καθήκοντά του στη γυναίκα του Σύρου που έφευγε, μια, δυο, τρεις ο Σύρος, μετά του πήρε τα νιάτα του συμφοιτητή μου, γιο φύλαρχου από την Τανζανία. Ήταν ένα έγκλημα τότε πρωτοσέλιδο, το 86, κάτι τέτοιο. Έλα Γιώργο.
2: Έλα, μήπως να κλείσω, γιατί είπα πολλά και στέγνωση γλώσσα.
0: Έλα.
2: Εγώ που μένω ότι φύλαρχος ήταν ένας, ήταν ο Γιάννης Αγουρίνης, ας πούμε. Δεν ξαναπερνάει ο άλλος τέτοιος φύλαρχος. Αλλά...
0: Σε κέφια σ' ακούω.
2: Τώρα. Θέλω να πω και κάτι σοβαρό τώρα, έτσι, γιατί παρότι εγώ τα τελευταία χρόνια έχω, ας πούμε, απομακρυνθεί από τους συνδέσμους, από χθες δηλαδή παρατηρώ, δεν ξέρω αν το παρατήρησες κι εσύ, ότι με αυτά τα γνωστά τα site, ρε παιδί μου, αυτό πορτοκαλί, SDN και διάφορα άλλα, επιχειρείται μια δολοφονία χαρακτήρων των συνδεσμητών του Άρη, δηλαδή πάνε τους βαλιάσουν όλους,
0: ναι.
2: Με αφορμή ας πούμε το γεγονός ότι πιάστηκε στη Μύκονο ο παδός που διακινούσε ναρκωτικά, και επειδή αυτός ήταν Αγιανός και λένε κιόλας ότι υπέθαλπε αυτό που σκότωσε το κλεωμένη, προσπαθούν να μπλέξουν κι άλλους οργανωμένους του Άρη και να περάσουν ότι οι οργανωμένοι του Άρη ας πούμε μπλέκονται σε δολοφονίες, σε ναρκωτικά κτλ. Δηλαδή είναι αυτό που λένε ότι εκεί μας χρωστούσανε, μας πήραν και
0: το βόδι.
2: Αυτοί οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν επιδοθεί σε δολοφονίες, σε απόπειρες δολοφονιών και όλοι γνωρίζουν ότι ας πούμε ότι υπάρχει εγκληματική οργάνωση και όλοι φαντάζονται ας πούμε ποιος την χρηματοδοτεί, τώρα ας πούμε προσπαθούν να αερώσουν όλο το συνδυσμιακό κίνημα του Άρκη. Γι' αυτό από ό,τι μαθαίνω σήμερα έχει στο Super 3, να πούμε, το κεντρικό εκεί πίσω από το γήπεδο, έχει γενική συνέλευση ας πούμε, γιατί ήταν μια ανάρτηση που έκανε και ο Πόμπης ας πούμε, άπαντες παρόντες.
0: Mm-hmm.
2: Και είναι σοβαρό το θέμα τώρα αυτό, γιατί δεν γίνεται τώρα, δηλαδή εγώ δεν αμφιβάλλω την πορεία, ένας πραγματικά να είναι, αλλά αυτό τι σημαίνει, ρε φίλε?
0: Χαίρομαι που το αναφέρεις και το αναπτύσσεις και σωστά.
2: Κανείς μέχρι τώρα, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Χθες δηλαδή, άμα παρατηρήσω όλα τα site τα δικά τους, συνέχεια αυτό με αυτό ασχολούνται, να πούμε, δηλαδή τρομερό. Και προσπαθούσαν να μπλέξουν και γενικά να περάσουν την άποψη. Δηλαδή αυτοί τώρα που έχουν κάνει αυτά που έχουν κάνει, προσπαθούν να τη βρωμιά τους να τη ρίξουν στον κόσμο του Άρη. Είναι τρομερό. Είναι σαν να είναι κάποιος τρελός ψυχοπαθής και να προσπαθεί να βγάλει ένα τρελό, να πούμε, για να αποδυνάξει τη ζημιά από πάνω του. Είναι τρομερό.
0: Είναι μια απελπισμένη προσπάθεια συμψηφισμού ενός γεγονότος που δεν συμψηφίζεται. Δεν συμψηφίζεται. Το λέω και δεύτερη και τρίτη φορά.
2: Τι να πω, δηλαδή, εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Καλά το λες και δεν είναι. Οι δολοφονίες δεν πάνε στην ισοπαλία όσο και να προσπαθήσουν.
2: Τώρα εντάξει, τώρα σου λέω, αυτοί όμως είναι σε αυτά, είναι πολύ οργανωμένοι σε αυτά. Με τα site τα οποία έχουν, ξέρω εγώ, SDN και όλα αυτά, είναι πολύ, δηλαδή είναι επιστημονικά το κάνουν, είναι επιστήμονες, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Από τέλος πάντων, σήμερα θα έχει, ας πούμε, λες κοσμοσυρωή εκεί πέρα στο... Είναι όμως λίγα τα εισιτήρια. Τώρα να πάρει ο κόσμος να ταλαιπωρείτε μέσα στη ζέστη.
0: Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ο Σωτήρης Πατγκάρετ για τα εισιτήρια τα διαρκείας. Εγώ νομίζω ότι είναι ηλεκτρονική η πώληση, φαντάζομαι. Έχει δύο δάχτυλα στις 11 η ώρα που θα ανοίξουν τα πωλήσεις, ας πούμε. Το ένα αριστερά είναι πράσινο και λέει buy και το δεξιά είναι κόκκινο και λέει cry. Είναι καταπληκτικό. Δυστυχώς δεν ξέρω να τα περιγράφω καλά, αλλά είναι δύο δάχτυλα. Περιμένουν μπροστά σε δύο κουμπιά που είναι ένα πράσινο μπάι και ένα κόκκινο κράι.
2: Εσύ γνωρίζεις εκεί που θα χτιστεί το πέταλο, ας πούμε, στο κενό. Θα είναι έτοιμο με την έναξη
0: για, ναι, το, έχω
2: για θα διατεθούν διαρκείες εκεί πέρα.
0: Διατίθενται, αυτό είναι σίγουρο. Οι ρόλ πήγαν εκεί.
2: Οπό... Άρα θα είναι έτοιμο, λες, με την έναξη.
0: Αφού θεωρώ ότι είναι αξιόπιστη και σοβαρή. Δεν θα διαθέταν διαρκείας σε μια κερκίδα η οποία δεν θα υπήρχε με την αρχή του πρωταθλήματος. Ναι, είναι σίγουρο ότι διατίθενται και είναι τα πιο οικονομικά.
2: Και βλέπεις ότι με λίγη καλή θέληση και όταν πραγματικά υπάρχει χρήμα όλα γίνονται, γιατί θυμάσαι πόσα χρόνια μας λέγανε ότι δεν γίνεται να γίνει εκεί.
0: Το θυμάμαι.
2: Θα κρυψει το γήπεδο και κάτι βλακίες μας λέγονται. Θα σκάψουμε λέει τα θεμέλια και
0: έτσι. Εσύ είσαι παλιός και θυμάσαι όλες αυτές τις συζητήσεις. Τη δεκαετία του 80 γίνονταν.
2: Βγαίνανε διάφοροι και το παίζανε και ότι είναι και μηχανικοί.
0: Ναι.
2: Θα θυμάσαι να πούμε.
0: Φυσικά.
2: Τώρα πώς έγινε, ας πούμε. Πώς γίνεται τώρα.
0: Και μάλιστα μέσα σε τρεις μήνες που λέει ο λόγος.
2: Μέσα σε τρεις μήνες. Άμα θέλεις, υπάρχει θέληση, όλα γίνονται.
0: Εκείνο ήταν ένα από τα λάθη της τότε διοίκησης που υπήρχε η δυναμική, μπορούσε να εξευρεθεί και το χρόνο. Τουλάχιστον να γίνει να κατασκευαστεί αυτή η κερκίδα. Αν μη τι άλλο. Γήπεδο έπρεπε, αλλά.
2: Με τη μεγάλη ομάδα τότε. Ο Μπουτάρης είχε μια έκταση εκεί πέρα στο Τσάντελ που τη διέθετε. Όπως διέθετε το Δεδέογλου.
0: Όπως διέθεσε ο Δεδέογλου για να.
2: Όπως διέθεσε ο Δεδέογλου και ο Μπουτάρης στο Τσάντελ. Και τελικά δεν έγινε τίποτα αργά. Δηλαδή εντάξει, είχαν πολλά λάθη τότε. Τέλος πάντων.
0: Σωστός, καλά τα είπες, Γιώργο.
2: Άντε να σε καλά.
0: Καλημέρα.

0: Παρόν.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Γρηγόρη, πώς είσαι καταρχάς?
1: Καλά είμαι. Ζω τρεις εξετάσεις έχω ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Διωγώσω να δώσω τελικό ok, ότι είναι η καρδιά μου εντάξει. Θα ξεκινήσω.
0: Πώς πήγε η επέμβαση?
1: Μια χαρά, δεν ήμουν πολύ... Η περισπομένη ήταν λίγο γνωρίζει.
0: Αχα, μάλιστα. Ναι.
1: Δεν ήμουν πολύ. Απλώς μου ήταν να χάσω κιλά, φτιάξω και την κολυστερίνη, πάμε μια χαρά. Λοιπόν, στήσω στο μακρινό 2002, εκεί στη Ρόδο. Εγώ είμαι επιστημένη σε ένα ξενοδοσίο και έχω καταλαβαίνει με μια καταργέρα.
0: Κάτσε να τα ακούσουμε αυτό. Τι έχεις κάνει με την καμαριέρα?
1: Έχω να τα αναλέγει.
0: Α, ωραίος. Ναι.
1: Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ο προϊστάμενος ο δικός μας, των συντηρητών, με την προϊσταμένη από τις καμαριέρες, έχουν τα αναλέγει χρόνια. Και ασχολείται όλο το ξενοδοσίο μαζί του Αγκοτσοπολιό. Και όταν ξεκίνησε το δικό μου τα αναλέγει με την καμαριέρα, έβγαλαν αυτοί στη φόρα και του κουδώνανε επίτηδες για να σταματάνε να κουβεντιάζουν αυτούς και να κουβεντιάζουν τους μάρους.
0: Σαν να κουβεντιάζουν?
1: Το φουτώνανε αυτοί, ναι. Όχι δεν υπήρχε, αλλά το φουτώνανε κιόλας,
0: ναι.
1: Και να κουβεντιάζουν εμένα με την καμαριέρα, οπότε να αφήσουν αυτούς ήσυχους.
0: Αχα, ναι.
1: Έτσι κάνουν και παοξίδες τώρα, αυτό που είναι ο Γιώργος Προηγουμένης.
0: Ναι, οι παοξίδες προφανώς ως καμαριέρες μας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ρίχνουμε, φουτώνουμε τον αλωνών να γίνουν τα δικά μας σίγια που πατσιούνται και τον αλωνών...
0: ναι.
1: Και όταν είπε ένας ήταν ο Σύπες, ο Φύλαρχος.
0: Ο Φύλαρχος, ναι.
1: Ήμουν σίγουρος ότι θα έλεγε τα ουρίδια. Γιατί ναι. Εκείνη την εποχή, όχι, δεν κατηγοράω τον Γιώργο, αλλά το ξέρουν πολύ καλά όλοι οι Αργιανοί, ότι εκείνη την εποχή ήταν φύλαρχος ο Σαουρί.
0: Ήταν ωραίο αυτό που είπε, ναι. Ναι. Και δεν είναι μειωτικό. Ο Φύλαρχος είναι αρχηγός μιας φυλής, που ήταν και μιας ισχυρής και δυναμικής φυλής τότε.
1: Δεν το λέω μειωτικά, απλώς.
0: Ναι.
1: Όπως είπε και ο Αλέξανδρος που έχω πολύ καιρό να τον ακούσω. Δεν ακούω και... Τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Είπε ότι ας αφήσουμε εκείνον το Super 3 και ας μην το πολυκουβεντιάζουμε, αλλά και εμείς καβαλήσαμε το καλάμι και πιστέψαμε κάποια στιγμή ότι είμαστε ανώτεροι από τον Άρη και ότι εμείς κάνουμε κομμάτι. Και ξεφύγαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, δηλαδή εγώ έχω ένα τέτοιο άνθρωπο, όσα λάθη κατέκανε, όσα καλά, το παραδέχομαι και του βγάζω το καπέλο, γιατί παραδέχεται ότι κάποια στιγμή όλο αυτό εδώ, η δύναμη σου, σε κάνει να πιστεύεις ότι εσύ είσαι η δύναμη και όχι η ομάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλει μεγάλα κάτσια να το παραδεχτείς.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι Γρηγόρη. Να πάρουμε και τον τελευταίο Γρηγόρη, γιατί είναι παρά 2 παρά 3.
1: Έγινε. Καλημέρα.
0: Α, να, κάτσε, περίμενε. Παίρνουμε άδεια από μέσα από τον Νίκο. Έχουμε. Τέλος πάντων, μην περιμένει. Όλος καλημέρα, αλλά έχεις δίκιο λοιπόν σε αυτό που λες, ότι δεν είναι μόνο η περίπτωση του Άρη. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, άτομα ή ομάδες, και εννοώ και στην πολιτική, παντού, αποκτούν τέτοια ισχύ που θεωρούν ότι υπερβαίνουν την ιδέα, υπερβαίνουν τη χώρα, υπερβαίνουν τη φυλή, υπερβαίνουν εν πάση περιπτώσει την κοινότητα, την ομάδα, ό,τι είναι, λόγω της αρχικής τους δυναμικής, γιατί αυτό οφείλουμε επίσης να το ομολογήσουμε έτσι, δηλαδή ότι το 88 ο σύνδεσμος πραγματοποίησε μία συσπήρωση που την είχαμε πολύ ανάγκη, ιδίως στο ποδόσφαιρο. Και αυτό πιστώνεται. Αλλά σιγά σιγά αυτή η συσπήρωση έδωσε τέτοια δυναμική στη φυλή που έγινε ανώτερη της ομάδας, δηλαδή της χώρας. Αυτό.
1: Εκεί που παραμένω σου λέω είναι ότι πρέπει να έχεις μεγάλα τέτοια για να παραλεχθείς ότι ναι, έσφαλα και νόμιζα κάποια στιγμή ότι ήμουν ανώτερος της ομάδος.
0: Νομίζω πάντως ότι αυτή η παραδοχή εμέσως ή εμέσως υπήρξε. Αυτή είναι εντύπωση, εκτίμηση, όπως θες πες το, αλλά υπήρξε. Έχω και σε γενικές συνελεύσεις την έχω ακούσει.
1: Ξέρετο, θα ορίζει πριν 15 μέρες έδωσε συνέντευξη στο Σαγόνια και να το λυπόμαστε αυτά, με αυτά που είπε, να το λυπόμαστε.
0: Δεν την άκουσα, ούτε πήρα χαμπάρι να μην ειλικρινείς. Ναι.
1: Δεν την άκουσα ολόκληρη και εγώ κάποια στιγμή.
0: Έλα.
1: Λέω, δεν την άκουσα ούτε εγώ ολόκληρη, γιατί κάποια στιγμή αγανάκτητα τόσο που κόλλησα να σπάσω το ραδιόφωνο του.
0: Όχι, όχι, πρέπει να είσαι ήρεμος. Έχουμε και προβλήματα σοβαρά να λύσουμε με την υγεία σου, Γρηγόρη. Οπότε καλή τύχη και με τον καινούριο μήνα.
1: Ένα τελευταίο. Ο Μητρούλης είχε, λέει, ένα φίλο, ο συγχωρεμένος, και τον έλεγε, τι μιλάς μόλις συνέχεια στην τηλεόραση, να πούμε, μόλις δεις μικρόφωνο και κάμερα πας. Και του είπε ο συγχωρεμένος, είναι εξάρτηση.
0: Είναι.
1: Και μία φορά, λέει, ήταν δίπλα μου και με παίρνανε συνέντευξη και έπαιρνε, λέει, μπροστά μου.
0: Δυστυχώς το έχω ζήσει, το έχω δει γύρω μου να συμβαίνει σε κανάλια, σε ανθρώπους, σε πάση περιπτώσει, οι οποίοι εργάζονταν ή εργάζονται στην τηλεόραση, τι φοβερή εξάρτηση έχουν, θεωρούν, πλέον αποκτούν τέτοια ταύτιση με την εικόνα όπου παρουσιάζονται, που θεωρούν ότι δεν ζουν αν βγουν από αυτήν. Πραγματικά είναι αξιοθρήνητο, αλλά ισχύει. Να είσαι καλά, γι' αυτό και κάνουν τέτοιο σκοτωμό για να εμφανίζονται. Να είσαι καλά, Γρηγόρη, καλημέρα.
1: Νίκολα, χαίρεσαι και το δεύτερο παιδί.
0: Το 2013 είναι η συνέντευξη του Σαωρίδη, λέει ο Κώστας Χ. Είναι παλιά το Σαγόνια.
1: Παλιά,
0: ναι, ναι, ναι, το λέει ο Κώστας Χ, είναι αξιόπιστος. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Να είσαι καλά, Γρηγόρη. Παρόν.
2: Έλα, ρε Βασίλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, έλα.
2: Τίποτα, θα πω τώρα αυτό ένα πράγμα πολύ γρήγορα, γιατί όπως έλεγε ο Γρηγόρης, άμα δουν μικρόφωνο δεν σταματούν να μιλάνε, που έλεγε, αλλά και ο Γρηγόρης 8 λεπτά μιλούσε. Λοιπόν, ποιος είναι ο καλύτερος φύλαρχος από τους ακροατές σου?
0: Φύλαρχο, ωραίο αυτό. Ωραίο, ωραίο, περίμενε.
2: Τι περίμενε, έπρεπε να το πεις μπαμ, κατευθείαν.
0: Α, ο Πέλλας.
2: Ποιος άλλος.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, συγγνώμη, έχεις δίκιο, ναι.
2: Τους μιλάει
0: με φιλίασες, για με φιλίασες.
2: Για τον Κολοκοτρώνη, για τον Καποδίστρια.
0: Είσαι ωραίο, με φιλίασες, ναι, αλλά εντάξει, ευτυχώς, έστω και με μικρή καθυστέρηση. Γιατί
2: αυτός είναι ο πρώτος, έχουμε κι άλλους.
0: Όχι τίποτα άλλο, θα με καθερούσε ο φύλαρχος, εάν δεν έβρισκα τη σωστή απάντηση.
2: Εδώ γίνεται κουμπάρχης, είναι κουμπίσου, ρε πλάκα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ο Ανέστης τα λέει ωραία, ναι.
2: Τίποτα άλλο, καλημέρα.
0: Ωραίο, πολύ καλός, καλημέρα, καλημέρα. Λιτός και περιεκτικός. Οπότε οδεύουμε προς τη λήξη του σημερινού αγώνα. Ας δούμε λίγο το Κώστα Χ που λέει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αξιόπιστη η ανακοίνωση της αστυνομίας, αλλά δεν μιλά μόνο για ένα άτομο, το γνωστό ηγετικό και αμφιλεγόμενο παδικό στέλεχος, αλλά περισσότερους της ίδιας ομάδας. Έγιναν 20 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και τον αμυνθέντα στην επίθεση του κλεωμένη και της παρέας του. Και ίσως αυτό να δικαιολογεί ότι ο αμυνθής είχε γίνει στόχος των αντιπάλων και δέχθηκε την επίθεση στην Καλαμαριά από τον κλεωμένη και την παρέα του. Ο Μανώλης, κάτσε, αυτό θα το βάλω, με αυτό θα τελειώσουμε, Μανώλη. Ο Αρίσχο λέει, θα σου απαντήσω γι' αυτό, Αρίσχο, προς το παρόν η ΜΟΡ γράφει εισιτήρια από 420 ευρώ, δηλαδή δεν έχει τη νέα κερκίδα. Αυτή διατίθεται από συνδεσμικά που λέμε εισιτήρια, είναι φτηνότερα σαφώς. Στη νέα κερκίδα, αλλά διατίθενται.

Και η φωτογραφία του Μανώλη 10 και 1. Εσύ Μανώλη τι ζητάς 10 και 1 έξω από το παλέ που δίνει την ουρά για τα διαρκείας? Από ό,τι ξέρω είσαι εργατικός. Θέλω να πω ότι τέτοια ώρα ρωνάς τη δουλειά σου.

Και όπως εύκολα μπορείς να φανταστείς, Μανώλη, μετά από αυτή την κίνηση κάηκα. Θέλω να πω ότι έχασα όλη την οθόνη εδώ πέρα. Μου έπεσε βαριά αυτή η σύνδεση με το Viber. Ο ύμνος αύριο. Για σήμερα, good morning Αριανά, Yellow Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά. Τέλος για σήμερα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Έργο τέλεια νέα.
9: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
9: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
10: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
9: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
10: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
9: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
9: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
11: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ στις αναμφισβητήσεις.

0: for You.
1: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
0: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
1: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
0: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
2: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
0: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
2: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
0: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
3: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Έλα, Γιώργη!
5: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
4: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
5: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
4: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
5: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
6: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
7: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
6: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
4: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
12: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
13: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
14: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
2: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
15: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
2: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
15: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
2: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
15: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο, με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.

0: πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα σε όλους. Yellow Radio 101 και 7. Το 10ο καλό είναι και σήμερα εδώ μαζί σας. Με λίγες ώρες ύπνο αυτές που πρόλαβε να μαζέψει. Για να πάμε παρέα μαζί μέχρι και τις 12, ακριβώς στα μέσα της εβδομάδος. Μετά από ακόμα ένα βράδυ στο οποίο είδαμε Μούντιαλ. Σε μια μέρα ανακοινώσεων για τον μπασκετικό Άρη. Και ακόμα μια μέρα αναμονής για κάτι παραπάνω στον ποδοσφαιρικό Άρη. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Και με εσάς και με τους καλεσμένους μας. Τον ένα θα τον έχουμε κιόλας νωρίς. Σε κανένα πόσο, σε κανένα δεκάλεπτο. Για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Και όχι μόνο για την πρώτη ομάδα. Έτσι, γιατί ο ποδοσφαιρικός Άρης δεν είναι μόνο η πρώτη ομάδα. Η κάψα μας εκείνη βέβαια και το αντιλαμβάνομαι. Ο Γκαϊλές, όπως έλεγε, όπως έλεγε και ο συγχωρημένος ο παππούς μου. Λοιπόν, τι Γκαϊλέ έχει αυτό το παιδί. Ποδοσφαιρικός Άρης απλώνεται γενικότερα. Θα μιλήσουμε βέβαια και για την πρώτη ομάδα με τον καλεσμένο μας.

Και φυσικά στην ανάρτηση της εκπομπής που τη βρεις στη σελίδα του Yellow Radio 101.7 στο Facebook. Με τους υποστηρικτές μας βέβαια και σήμερα. Τις τρίτες ο Μεζοδοπολείο Μόστρα παίρνει τις ανάσες του, οπότε σήμερα επιστρέφει. Και από τη μία και μισή που ανοίγει η κουζίνα μπορείτε να την επισκέπτεστε. Να απολαμβάνετε το γεύμα σε ένα πάρα πολύ ωραίο ζεστό χώρο, δροσερό κιόλας παράλληλα. Μέρες καλοκαιριού άλλωστε. Στα κήτη 22 απέναντι το παρκάκι στη Χαριλάου. Και με delivery έτσι. Με κρεατικά θαλασσινά πια τα μέρα σε όλα τα χεράκια της Αναστασίας Μπέκα. Και με πάρα πολύ ωραία μπύρα που σας έχω ξαναπεί. Η Digital Mart είναι λίρα 100 σε θέματα τεχνολογίας. Και αν το κινητό σας ταλαιπωριέται από το οποιοδήποτε τεχνολογικό πρόβλημα το τελευταίο διάστημα και λέτε όλο θα το πάω, θα το πάτε στην Ανδρέα Παπανδρέου 11 στο Ελευθέριο Κορδελιό και θα το παραλάβετε την ίδια μέρα. Όχι, θα σας ειδοποιήσουμε. Με σέρβις υπολογιστών, λάπτοπ, τάμπλετ, παιχνιδοκονσόλες και πολλές επιλογές για αγορές στο www.digitalmarkt.gr.

Έχοντας απολαύσει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι χθες, εκεί πέρα από τα δικά μας, έχουμε και, το Μουντιάλ. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι χθες ανάμεσα στη Γαλλία και τη Σουηδία. Δεν μπόρεσα να δω το μάτς των 4. Δηλαδή το πήρα σε ρίχτε το βράδυ. Γιατί λέω κάποιος, δεν θα ξυπνήσω άλλο το καθόλου, δεν θα ξυπνήσω. Ήταν δεδομένο. Λοιπόν, ξύπνησε just πάνω με το φινάλε στο Γαλλία Σουηδία, ξύπνησε. Είδαμε το Γαλλία Σουηδία. Και επιβεβαιωνόμαστε μέχρι στιγμής πανηγυρικά στην πρόβλεψη που είχαμε κάνει για τη Γαλλία. Και έχοντας δει σχεδόν όλα τα φαβόρι, η Γαλλία αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι η πιο ολοκληρωμένη, η πιο γυμνασμένη, η πιο γεμάτη και η πιο ισορροπημένη ομάδα που συμμετέχει στο φετινό Μουντιάλ. Σαφώς και τα νοκάουτ είναι πολύ ιδιαίτερα παιχνίδια, αλλά δεν βλέπω τρόπο, να σας πω, δεν ξέρω τώρα πώς έχετε εικόνα και τα έχετε, δεν βλέπω τρόπο, αδελφέ, η Γαλλία να χάνει το Μουντιάλ φέτος. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω και να δείξω ασέβεια προς άλλες παραδοσιακές δυνάμεις. Αλλά παραδοσιακές δυνάμεις τώρα κάτι σαν τη Γερμανία τώρα που κλειστήκατε την Παραγουάη του Ιτούρμπε τώρα. Δηλαδή σε παρακαλώ τώρα. Και πανηγύριζε ο Ιτούρμπε στην. Πού είναι, να δεις πού είναι, σε ποια ομάδα με τον Αραούχο, αχ, κόλλησα τώρα. Στη Σέρο Πορτένιο. Και κατέβαζε τις βοτκάρες ο Ιτούρμπε. Λοιπόν. Δεν βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή άλλη ομάδα που μπορεί να κοντράρει ενδεχομένως, ναι, να ξεπεράσει το εμπόδιο της Γαλλίας δύσκολα. Α, το μάτσα πήγε 5 τελικά, Λάζαρ, οκ. Okay. Α, δεν το, αυτό μου είχε διαφύγει. Λόγω βροχής. Εγώ βλάκας που σηκώθηκα από 6.30, δεν το άνοιξα το δεύτερο, νομίζω ότι τελείωσε. Και το Μεξικό σε πολύ καλή κατάσταση και η ΗΠΑ σε πολύ καλή κατάσταση. Γενικότερα υπάρχουν τα underdogs στο φετινό τουρνουά, έχουν να δώσουν πράγματα. Ακόμα και η Ιαπωνία, π.χ. που αποκλείστηκε από τη Βραζιλία, ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Το Μεξικό πάει πάρα πολύ καλά. Η ΗΠΑ πάνε πάρα πολύ καλά. Έχει underdogs στο φετινό Μουντιάλ, όπως συνήθως έχει άλλωστε. Αλλά δεν βλέπω τρόπο πραγματικά να χάσει η Γαλλία αυτό το Μουντιάλ. Και έχει και έναν Εμπαπέ που είναι σε τρομερή κατάσταση. Έχει γενικότερα μια ισορροπία σε όλες τις γραμμές της. Και έχει και πολύ καλές επιλογές σε όλες τις γραμμές της. Κοίτα, Αργύρι, δεν ξέρω αν θα το πάρει η Αργεντινή. Ό,τι καλύτερο όμως έχουμε δει μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ είναι η Γαλλία και η Αργεντινή. Είναι η τρομερή φόρμα δύο top ποδοσφαιριστών όπως είναι ο Εμπαπέ και ο Μέση. Ο Εμπαπέ, ο οποίος κυνηγάει το Μέση για τον πρώτο σκορ στην ιστορία του Μουντιάλ. Ο Μέση όμως είναι κανένα 38 φεύγα, 39. Και ο άλλος είναι 26-27 χρόνια, 28 τι να λέω. Σκεφτείτε τι έχει να κάνει ακόμα ο Εμπαπέ τα επόμενα χρόνια.

Φυσικά είναι μια μέρα για τον μπάζετ, πέρα από τις ανακοινώσεις για τον Δημητρίδης που περιμένουμε το απογευματάκι μάλλον. Περιμένουμε και ανακοινώσεις για Κώστα, μεταξύ, να δούμε πότε. Στις 11 η ώρα

Στις 11 η ώρα ανοίγει η πλατφόρμα της MOR για τα εναπομείναντα εισιτήρια διαρκείας. Τελειώσαμε με τις ανανεώσεις. Ό,τι έμεινε τώρα, όσοι δεν ανανεώσαν και ό,τι έμεινε από τα υπόλοιπα, θα φύγει σήμερα, λέτε. Εγώ λέω θα φύγει σήμερα. Πιστεύω μέχρι το απόγευμα δεν θα έχει μείνει δείγμα. Και έτσι θέλω να πιστεύω και έτσι μακάρι να γίνει. Και ο λαός του Άρη ετοιμάζεται να ρίξει για ακόμα μία φορά. Τρέμει το φιλοκάρδι των ανθρώπων της MOR. Πάνε, βάζουνε πλάτη κυριολεκτικά να βαστάνει σερβερς, γιατί στις 11 θα γίνει πάλι χαμούλης. Καθίστε μπροστά στους υπολογιστές σας, τα κινητά σας, και περιμένετε να πάει η 11 για να πατήσετε το κουμπί.

0: Θα πούμε στη συνέχεια περισσότερα για τον μπάσκετ μετά τις 11. Για να δούμε αν θα πέσει και η πλατφόρμα της Μόρα από εσάς. Την προσπάθειά σας να πάρετε ένα εισιτήριο διαρκείας. Δεν ξέρω αν ο καλεσμένος μας, ποιος είναι άρρητας ενδεμένος με το ποδόσφαιρο βέβαια, θα πάει να πάρει εισιτήριο διαρκείας στο μπάσκετ ή αν έχει πάρει εισιτήριο διαρκείας ήδη στο μπάσκετ. Σίγουρα όμως είναι κομμάτι μιας νέας προσπάθειας που έκλεισε το πρώτο της κεφάλαιο φέτος, ό,τι έχει να κάνει με τις ακαδημίες ομάδας, και σε αυτό θα εστιάσουμε, διότι ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο η μεγάλη ομάδα που μας απασχολεί και θα συζητήσουμε εννοείται με τον Παναγιώτο Κατσέρα για την πρώτη ομάδα. Αλλά η βάση για κάθε ομάδα είναι οι ακαδημίες της και με ερέθισμα από την ΚΑΒΑ 19 που παρουσίασε κάτι καλό την περσινή σεζόν, ευελπιστούμε όλοι να έρχονται και άλλα ταλέντα και άλλα παιδιά με potential, με προοπτική, όπως θέλει να λέει ο Γιάννης Δασκάλου περισσότερο το potential από πίσω. Πάμε λοιπόν να βάλουμε στην παρέα μας και να συζητήσουμε για όλα αυτά τον Παναγιώτη τον Κατσιαρό. Καλημέρα σας και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Διαρκές ο μπάσκετ θα πάρουμε?
1: Θέλουμε να πάρουμε, δεν μπορούμε.
0: Γιατί?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να πάρουμε, δεν έχει, δεν σου δίνει, είναι πολύ λίγα νομίζω.
0: Κοίτα, 11 η ώρα ανοίγει η πλατφόρμα, για όσα μείνανε.
1: Για όσα μείνανε νομίζω ήταν πολύ μεγάλη ζήτηση, λίγο δύσκολο.
0: Μήπως γι' αυτό ζήτησες να κάνουμε νωρίτερα το...
1: Μπάς και φιλοτιμηθεί κανείς και βρω κάποια άκρη και...
0: Το ραντεβού μας, γιατί έχεις να κλείσει διαρκείας στις 11. Δεν ξέρετε, πάντως παρότι εσύ είσαι συνδεδεμένος με το ποδόσφαιρο εννοείται, αλλά και εσύ ως Αριανός γουστάρεις αυτή την κατάσταση που υπάρχει τώρα με τον μπάσκετ. Δηλαδή,
1: νομίζω ότι όχι, δεν το γουστάρει μόνο ο κάθε Αριανός, δεν το γουστάρει μόνο. Ναι. Νομίζω ότι όλοι οι φίλαθλοι της Ελλάδος αυτή τη στιγμή ζηλεύουν, θα μπορούσα να πω, την κατάσταση που επικρατεί στον Άρη. Είναι ένα project το οποίο πραγματικά μας γεμίζει όλους. Ο Άρης είναι γνωστός από τον μπάσκετ και νομίζω ότι όλοι οι φίλαθλοι το μπάσκετ το αγαπήσαν, το γνωρίσαν από τον Άρη. Όλοι βλέπανε κάθε Πέμπτη Άρη, να το πω έτσι, στις παλιές ηλικίες. Το εντάξει, τα νέα τα παιδιά δεν τα ξέρουν.
0: Εσύ τα έχεις προλάβει, εντάξει, δεν είσαι μεγάλος.
1: Οπότε νομίζω ότι αυτό ακριβώς, όλοι θέλουν τον Άρη ξανά πραγματικά δυνατό, γιατί αυτό που παρουσιάζει το Αλεξάνδρου είναι εκπληκτικό.
0: Και πώς δεν έπαιξες μπάσκετ, γιατί όλοι τότε μου λέγανε εμένα...
1: Νομίζω ότι δεν με βοηθούσε πολύ το έτσι.
0: Δεν ξέρω να σου πω κάτι, για γκάρντ μια χαρά ήσουλα. Δεν έχει θέμα.
1: Η εποχή θα αλλάξει τώρα, βλέπετε. Παίζει γκάρντ και παίζουν δύο κέρδη.
0: Άραγε, γι' αυτό σου λέω. Δεν του βλέπει ορισμένου πλέον σε θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό το λέω. Ολοκληρώθηκε μια πρώτη χρονιά. Μια πρώτη, έτσι, το πρώτο κεφάλαιο αυτής της νέας προσπάθειας που κάνετε στις ακαδημίες από το περασμένο καλοκαίρι. Και τώρα που τελειώσατε και με πιο καθαρό μυαλό, νομίζω μπορούμε να κάνουμε ένα πρώτο απολογισμό για το πώς πήγε, τι δεν πήγε, τι πρέπει να αλλάξει και το feedback που είχατε κιόλας και από τα παιδιά, αλλά κυρίως από τους γονείς, θα πω εγώ.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν να το πάρουμε ότι για πρώτη χρονιά σε γενικές γραμμές θα μπορούσα να πω ότι είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Ναι.
1: Για να φτάσουμε το επίπεδο που θέλω εγώ προσωπικά, θέλουμε χρόνο και δουλειά πολύ.
0: Ναι.
1: Το feedback που έχουμε πάρει από τους γονείς είναι ότι κάτι πραγματικά έχει αλλάξει, κάτι είναι πολύ καλύτερο, κάτι είναι, αρχίζει και γίνεται. Αλλά ξέρετε, ειδικότερα όταν μιλάμε για παιδιά και για ακαδημίες, θέλει πραγματικά πάρα πολύ δουλειά για να κάνεις κάτι και να είναι και αγωνιστικά πάρα πολύ ωραίο και στο κιθανικό να πάρα πολύ ωραίο. Είναι, ξέρετε, πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν πάρα πολλές ακαδημίες. Αυτή τη στιγμή στερούσαμε σε πάρα πολλά πράγματα εμείς. Αυτά προσπαθήσαμε να διορθώσουμε. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα το γηπεδικό, το ότι δεν έχουμε δικό μας χώρο για να κάνουμε προπονήσεις, που νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα. Αλλά...
0: Φέτος ήμασταν στην Ελβετία.
1: Ήμασταν και στην Ελβετία, γιατί θυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια εγώ όταν ήμουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Είχαμε αρκετά παιδάκια. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που είχα την προηγούμενη χρονιά, αυτό που βρήκα, ήταν με πολύ λίγα παιδιά. Βελτιωθήκαμε πάρα πολύ στον τομέα σαν αριθμό. Σίγουρα ποιοτικά δεν είμαστε στο επίπεδο που θέλω, αλλά σιγά σιγά με το.
0: Για πόσα παιδιά μιλάμε φέτος?
1: Μιλάμε για 180 παιδιά.
0: Ναι. Όχι, υπάρχει βελτίωση, σίγουρα υπάρχει βελτίωση.
1: Υπάρχει βελτίωση, αλλά ξέρετε, και να μείνουν σταθερά και να βελτιωθούν. Έχουμε πάρει πάρα πολύ καλούς προπονητές κατά τη δικιά μου άποψη και κάποιοι που, ας πούμε, μπορεί να μην ήταν, θα αλλάξουν, θα γίνουν κάποιες βελτιώσεις, γιατί ξέρετε, είναι η πρώτη μου χρονιά στον χώρο και Μαθαίνω και εγώ ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Γιατί καλό είναι να τα λες όλα απ' έξω εύκολα, αλλά από μέσα είναι εντελώς διαφορετικά.
0: Και νομίζω ότι με τη νέα τάξη πραγμάτων και στον ερασιτέχνη, σταδιακά θέλω να πιστεύω ότι θα έχετε και μια παραπάνω υποστήριξη.
1: Αυτό ακριβώς θέλει και εγώ. Νομίζω ότι αν δεν το βρήκαμε και αυτοί, πραγματικά θα μας προσπαθήσουν να μας βοηθήσουν, να μας στηρίξουν. Όπου τους χρειαστούμε και όπου τους ζητήσουμε κάτι, θα ήθελα πραγματικά πάρα πολύ να είναι εκεί και να μας βοηθήσουν.
0: Δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει, αν έχετε κάνει κάποιο ραντεβού ή αν είναι σας καρδιά κάποιο ραντεβού.
1: Είμαστε στο ότι πρέπει να κάνουμε ένα ραντεβού και να δούμε ακριβώς τι θέλουμε να πετύχουμε. Έτσι, γιατί η Ακαδημία σε μέρος ερασιτέχνης πρέπει να δούμε ακριβώς τι θέλουμε να πετύχουμε και να πάρουμε το ένα χρήμα από τον πρόεδρο, από το διοικητικό συμβούλιο, τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε.
0: Υπάρχει κάποια πρόθεση ή κάποια αλλαγή που αναμένεται να γίνει, γιατί εδώ πέρα μου στέλνουν και μηνύματα και με ρωτάνε με το γηπαιδικό του χρόνου αν θα αλλάξει κάτι.
1: Αυτό είναι το πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό που σας είπα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δικό μας χώρο. Άρα βάλτε κάτω το ότι συνεχώς προσπαθούμε να βρούμε γήπεδα και είναι δύσκολο να κάνεις και συμφωνίες για χρόνια. Υπήρχε μια διαφορετική επιλογή τα προηγούμενα χρόνια που ήταν δύσκολη. Φέτος μας αντιμετωπίσαμε πολύ καλύτερα, θα μπορούσα να πω, αλλά μέχρι να μας εμπιστευτούν καλά, νομίζω ότι θα υπάρχει, θέλει το χρόνο του.
0: Εδώ όντως υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από γονείς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Με ρωτάνε πότε ξεκινάνε οι εγγραφές για τη νέα σεζόν. αν θα μείνουμε στη Νέα Ελβετία του χρόνου.
1: Τα μικρά, ναι. Μέχρι 10 χρονών θα παραμείνουμε στη Νέα Ελβετία.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πάνω τα 11, 12, 13, 14 πρέπει να πάνε κάπου αλλού, γιατί δεν χωράνε κιόλας εκεί.
0: Ναι, κατάλαβα. Εδώ ρωτάει ένας φίλος για τα Planet.
1: Για τα Planet τι σας ρωτάει λίγο.
0: Αν υπάρχει προοπτική, λέει, να υπάρχουν κάποια τμήματα, λέει, και την επόμενη σεζόν.
1: Δεν είχαμε κανένα τμήμα στα Planet.
0: Όχι, εγώ το ξέρω δεν είχαμε. Τώρα αυτός φαντάζομαι, τώρα ο φίλος ο Γιάννης, ο οποίος ρωτάει, μήπως το ρωτάει από χιλιομετρικής απόψεως, γιατί μάλλον μπορεί να είναι πιο ανατολικά. Εγώ διαβάζω αυτό ως σκεπτικό, να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι, στο Planet δεν νομίζω.
0: Α, ωραία. Εντάξει, άρα Γιάννη μου την πήρες την απάντησή σου. Για τις εγγραφές.
1: Για τις εγγραφές, οι εγγραφές μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε σήμερα. Το θέμα είναι ότι εμείς τον Αύγουστο θα ξεκινήσουμε.
0: Α, άρα δεν έχουμε το.
1: Κάθε ηλικιακό τμήμα θα ξεκινάει διαφορετική ημερομηνία. Ας πούμε, τα K14, K13 θα ξεκινήσουν γύρω στις 10 Αυγούστου. Τα υπόλοιπα από τις 24 και μετά.
0: Δεν θα το κάνουμε μετά το 15 Αύγουστο. Μάλιστα.
1: Γιατί να περιμένουμε το 15 Αύγουστο. Τα μεγάλα τα παιδιά νομίζω ότι έχουν ανάγκη από προπόνηση και από το να βάζουν στόχους. Είναι αυτό που σας είπα, ότι πρέπει να αλλάξουμε αρκετά πράγματα.
0: Ναι.
1: Και σιγά σιγά πρέπει να αλλάζει και όλη η προετοιμασία των παιδιών.
0: Μάλιστα. Χαίρομαι πάντως και που βλέπω πολύ ενδιαφέρον από τον κόσμο. Ο φίλος ο Δημήτρης ρωτάει, εντάξει, για τα δυτικά είναι πολύ νωρίς, παιδιά, να μπούμε σε μια συζήτηση για το να υπάρξει.
1: Πραγματικά. Είναι κάτι το οποίο το έχω σκεφτεί από την πρώτη στιγμή. Ναι. Αλλά σκεφτείτε ότι δεν μπορούμε να βρούμε γήπεδο ανατολικά.
0: Ναι.
1: Λίγο να βρούμε γήπεδο δυτικά.
0: Δηλαδή, παιδιά, να εδραιωθούμε πρώτα στη δικιά μας την περιοχή.
1: Είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχει απόλυτο δίκιο ο Δημήτρης, νομίζω.
0: Δημήτρης, ναι.
1: Έχει απόλυτο δίκιο, είναι κάτι το οποίο το χρειάζεται, το χρειαζόμαστε κι εμείς. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι εφικτό.
0: Ναι, όντως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ας φτιάξουμε πρώτα εδώ πέρα ανατολικά και μετά θα δούμε και τη συνέχεια. Πάμε στη δύσκολη συζήτηση τώρα. Πάμε στη δύσκολη συζήτηση, μιας που σε έχουμε μαζί μας. Πρώτη ομάδα. Η χρονιά τελείωσε. Η δεύτερη είναι η επόμενη βασικά είναι στα σκαριά. Το δικό σου feeling, είχαμε κάνει την τελευταία φορά που κάναμε κουβέντα μαζί εδώ πέρα, ήταν ανοιχτό το θέμα του Παπαδόπουλου. Ο Παπαδόπουλος τελικά πήγε στον Αποέλ, ο Γρηγορίου έμεινε. Ο Άρης έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Πώς το βλέπεις εσύ?
1: Κοιτάξτε, ας τα πάρουμε από την αρχή. Ναι. Νομίζω ότι η περσινή χρονιά για μας ήταν όχι καλή. Όχι μόνο για το ότι, γιατί άμα το βάλεις πάλι πέμπτη βγήκαμε.
0: Ναι.
1: Απλά δεν βγήκαμε στην Ευρώπη. Αλλά εγώ δεν θα το πω γι' αυτό. Θα το πω καθαρά για το ποδόσφαιρο που βλέπαμε, νομίζω, πιο πολύ. Μπορεί να βελτιωθήκαμε ελάχιστα στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι κάτι το οποίο γεμίζει τον Αριανό, νομίζω. Ο Αριανός θέλει να βλέπει μια ομάδα όλη τη χρονιά να αγωνίζει, να έχει πάθος, να έχει δυναμική, να διεκδικεί τη νίκη απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο και να διεκδικούμε κάτι παραπάνω. Εύχομαι η φετινή χρονιά να γίνει ένας πιο καλός προγραμματισμός με διαφορετικούς παίκτες, γιατί νομίζω ότι οι περσινοί ποδοσφαιριστές λίγοι μας βοηθήσανε, έως ελάχιστοι θα μπορούσα να πω, από αυτούς που ήρθαμε. Εύχομαι πραγματικά ο φετινός σχεδόν να είναι όχι καλύτερο, θα το πω, να είναι πιο στοχευμένος και να μπορέσει να η ομάδα να ανταπεξέλθει, να δείξει μια άλλη εικόνα.
0: Επειδή ανέφερε στους παίχτες, θεωρείς ίσως ότι η εικόνα της ομάδας πέρυσι ήταν περισσότερο θέμα προπονητή παρά θέμα ρόστερ? Δηλαδή ότι το ρόστερ, σαφώς υπήρχαν παίχτες όπως είπες και εσύ που δεν βοήθησαν και υπήρχαν οι προσδοκίες από αυτούς, όπως ο Πέρετ π.χ. Ή ο Καντεβέρε. Αλλά δεν ήταν, ρε Παναγιώτη, νομίζω τόσο κακή ομάδα. Δηλαδή αν ήταν στα χέρια ενός άλλου προπονητή.
1: Είναι ένα σύμπλεγμα, να ξέρετε. Ίσως θα ήταν μεγάλο λάθος να το πω έτσι εγώ τώρα με το Χιμένες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αλλάξαμε κάποια στιγμή έναν προπονητή που θεωρητικά πέρσι το καλοκαίρι είχε αποτύχει, ήρθε ένας άλλος και από την αρχή δεν ήταν καλό το κλίμα, καταλάβατε.
0: Γιατί ο Γρηγορίου ανέλαβε και κάνοντας τα απλά, που το δικό σου μάτι μπορεί να διακρίνει καλύτερα. Η ομάδα έπαιξε κάτι.
1: Ξέρετε κάτι, οι ποδοσφαιριστές ακόμα είναι άνθρωποι που καταλαβαίνουν, αντιλαμβάνονται σε τι κατάσταση είναι. Νομίζω ότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές πέρσι δεν ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αλλά δεν τους βοήθησε και ένας προπονητής πραγματικά να βγουν από αυτή την κατάσταση, την κακή, να το πω, την αγωνιστική. Υπήρχε συνεχώς η απογοήτευση, υπήρχε συνεχώς η εγώ δεν παίζω. Να καταλάβετε πώς λειτουργεί λίγο ο ποδοσφαιριστής, είναι ότι εμένα δεν με φάζει, δεν παίζω, δεν ενδιαφέρομαι, δεν είμαι από εδώ, θα φύγω το καλοκαίρι, θα φύγω. Όλο αυτό σε κάνει και δεν προσπαθείς. Όταν δεν υπάρχει ανταγωνισμό στην ομάδα, δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα.
0: Και πρέπει μέσα από αυτό, για να το απλοποιήσω αυτό που λες, αυτό που λέει ο Παναγιώτης είναι ότι ένας προπονητής πρέπει να διαχειρίζεται και πνευματικά τους παίχτες. Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι.
1: Είναι το βασικότερο, τους εκγυμνάζεις, τους προετοιμάζεις για την Κυριακή, αλλά άμα δεν είναι ψυχολογικά και πνευματικά έτοιμοι, δεν μπορεί να παίξει κανείς ποδόσφαιρο.
0: Ο καλύτερος προπονητής που είχε σε αυτό το κομμάτι της πνευματικής διαχείρισης ποιος ήταν?
1: Νομίζω ο Δόνης.
0: Α, επίκαιρος κιόλας. Ναι, λόγω Μουντιάλ. Ναι.
1: Λόγω Μουντιάλ, εντάξει. Ναι. Ο Δόνης νομίζω ότι έπρεπε από τον κάθε ποδοσφαιριστή του, ακόμα και αυτόν που δεν έπαιζε,
0: ναι,
1: να μπει για 5 λεπτά, για 10 λεπτά και να φανταστεί όλα.
0: Βοηθούσε και το ότι είχες απέναντί σου το Δόνη? Ένιωθες αυτό, να σου το πω έτσι?
1: Όχι. Να το πω εγώ σαν όνομα. Όχι, σε κερδίζει ο προπονητής, κερδίζει.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής την εμπιστοσύνη από τον ποδοσφαιριστή την κερδίζει.
0: Ναι.
1: Ο ποδοσφαιριστής βλέπει πώς λειτουργεί ο προπονητής όλη τη διάρκεια. Από την προετοιμασία, τους αγώνες, την εβδομάδα, την καθημερινή διαχείριση. Άμα βλέπει κάτι διαφορετικό, το ότι κάποιον αντιμετωπίζει αλλιώς, κάποιον άλλον αλλιώς, εκεί αρχίζει και χάνει το παιχνίδι. Και ειδικότερα σε ομάδες οι οποίες έχουν κάνει πρωταθλητισμό και έχουν καλό ρόστερ. Δεν είναι ότι έχουν μεγάλη διαφορά οι ποδοσφαιριστές.
0: Επειδή ανέφερε στο Δόνη και είναι και επίκαιρο κιόλα λόγω τη παρουσία του Μουντιάλ με τη Σαουδική Αραβία, εγώ θεωρώ ότι είναι ένας από τους αδικημένους Έλληνες προπονητές. Έχει επιδείξει καριέρα. Αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει περισσότερη, πιο σταθερή παρουσία στην Ελλάδα και στα top club της Ελλάδος, να σου το πω έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ποια είναι η διαφορά του Γιώργου, θα το πω εγώ. Γιατί,
0: γιατί γνωρίζεις τον κιόλα, ναι, εντάξει.
1: Ναι, είναι το ότι θέλει χρόνο.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λέω πάντα. Οι ομάδες πίζονται. Δεν μπορείς να κάνεις με κανένα μαγικό ραβδάκι κανένα τίποτα. Πρέπει να φτιάξεις, ειδικότερα για να παίζεις το ποδόσφαιρο που θέλεις και να έχεις μια ομάδα που να δίνει το 100% μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τη φτιάξεις. Θέλεις χρόνο. Πέστε μου εσείς σε ποια ομάδα στις πρώτες 5 υπάρχει χρόνο?
0: Σε καμία.
1: Πέστε μου σε ποια ομάδα υπάρχει χρόνο.
0: Εγώ θα σου πω, Παναγιώτη, θυμάμαι όταν ήρθε ο Νίκολος το καλοκαίρι στην ΑΕΚ, που πολλοί φίλοι της ΑΕΚ το χαρακτήριζαν ταβερνιάρι. Και είναι και αυτή, και το Νίκολιτς, και είναι αυτή η βιαστική κρίση στην οποία, στην παγίδα της οποίας πέφτει ο κόσμος πολλές φορές. Και μετά βλέπεις αποθέωση. Περιμένετε, δώστε του χρόνο να δουλέψει. Αυτό που λες εσύ.
1: Μα είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό, νομίζω. Αν δεν δώσεις χρόνο στον προπονητή, στον ποδοσφαιριστή, να εγκληματιστεί, έρχεται από κάποιο ξένο πρωτάθλημα, έρχεται από μια άλλη χώρα, μπορεί να μην ξέρει τη γλώσσα, μπορεί να μην ξέρει πολλά.
0: Ο Φατιγκά στον Άρη την περσινή σεζόν, σε όμως διακόπτω, δεν ξεκίνησε καλά, μετά έστρωσε.
1: Αυτό ακριβώς, αλλά ακόμα και τους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Είτε προπονητές είτε ποδοσφαιριστές, δώστε τους χρόνο. Δεν είναι εύκολο κάποιος να αποδώσει 100% που θα έρθει. Απλά πρέπει να δεις ότι κάτι γίνεται. Ναι, το δέχομαι και αυτό, γιατί ναι, άμα περιμένω χρόνο θα πάει Δεκέμβρη και τελείως χάθαμε το.
0: Καλά, ναι.
1: Είναι δηλαδή όλα αυτά. Ο Γιώργος είναι από τους προπονητές ο οποίος θέλει χρόνο. Άμα του δώσεις χρόνο θα πετύχει αυτό που θέλει. Έχει στόχο δηλαδή και ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει.
0: Επειδή ανέφερες χρόνο και ανέφερες Έλληνα ποδοσφαιριστή, τώρα πάμε από το ένα στο άλλο, αλλά είναι ωραία κουβέντα. Ο Άρης αυτή τη στιγμή, όσο δεν απομακρύνει, διατηρεί στο ρόστερ του δύο παιδιά τα οποία πέρυσι Έλληνες, οι οποίοι δεν απέδωσαν. Και να φέρουμε στο Δόνη και στο Γαλανόπουλο. Ο Δόνης επί της ουσίας ο ίδιος ζήτησε μια δεύτερη ευκαιρία. Ο Άρης την ώρα φαίνεται να του δίνει. Ο Γαλανόπουλος δεν καίγεται το Άρης να τον κρατήσει. Δεν είχε καλή χρονιά πέρυσι, αλλά εγώ λέω ότι δεν γίνεται να ξέχασε την μπάλα.
1: Όχι, δεν γίνεται σίγουρα να ξεχάσει την μπάλα. Και το παιδί αυτό έκανε έναν τραυματισμό, όπως και ο Δόνης είχε.
0: Και ο Δόνης πολλούς τραυματισμούς, ναι.
1: Νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά, ξέρετε, πολύ σημαντικό πράγμα να είσαι υγιής. να μπορείς να κάνεις προπόνηση για ένα μήνα συνεχόμενο, να το πω έτσι απλά για να το καταλάβετε, χωρίς να πονάει τίποτα. Οι εντάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες για να νιώσεις ότι πατάς τα πόδια σου, ότι είσαι δυνατός. Νομίζω ότι με το δόνι αυτό γινόταν, προσπαθούσε να μην συνεχώς και ξαναπάθαινε κάτι κάπου αλλού, τραυματιζόταν είτε μυϊκά είτε κάτι άλλο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δεις έναν υγιή ποδοσφαιριστή για να μπορείς να τον κρίνεις.
0: Ο φίλος ο Πέτρος ρωτά τον Παναγιώτη λόγω θέσης αν θα κρατούσε το Φρίντριχ στην ομάδα.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα δεύτερο μπακ.
0: Δεν έχουμε, όχι, όχι, δεν έχουμε. Έχουμε ένα πρόβλημα. Κοίτα, Πέρλα να κάνεις εργομετρικά.
1: Ναι, και αυτός ήταν ένα παιδί, εγώ θα το πω, ένα παιδί το οποίο όχι αδικήθηκε, τον κρίναμε, δηλαδή περιμέναμε από το Φρίντριχ μάλλον, ξέρω, να παίρνει την μπάλα να περνάει 5-6, να κάνει σέντρα, να πηδάει κεφαλιά μόνος του.
0: Δεν
1: ξέρω πώς γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Ξέρετε, εγώ... είναι δύσκολο. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλός, δεν νομίζω ότι είναι κακός. Απλά δεν ξέρω τι ακριβώς τώρα θέλει να κάνει και ο προπονητής, τι βλέπεις έχουν, δεν ξέρω.
0: Δεν σε προβληματίζει η ηλικία στο Φρίντριχ? Γιατί είναι 34-35.
1: Εντάξει, μπορεί να τον κρατήσει πολύ λόγος και γιατί θα χρειαστείς ό,τι και να κάνεις δύο.
0: Για backup μιλάμε έτσι κι αλλιώς για το Φρίντριχ.
1: Μα ξέρετε όμως, για backup ήταν και έπαιξε και αριστερό στο πρώτο παιδί κάποια στιγμή. Έπαιξε αριστερό μπάσκετ.
0: Και χάφ έχει παίξει.
1: Προσπάθησε να παίξει τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν από αυτούς που λες ότι τον έβαζε και ήταν αδιάφορος.
0: Κοίτα, εγώ θα κρατούσα το Μεντίλα να διαλέξω ένα από τους δύο, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, αλλά με το Μεντίλα, από ό,τι αν κατάλαβα εγώ καλά, πρέπει να υπήρχε κάτι σε προσωπικό επίπεδο, κάτι το οποίο πρέπει να έγινε, αν είχα δει καλά τον τελευταίο αγώνα, που δεν έπαιξε, ήθελε να παίξει, κάτι μίλησε με τον προπονητή, ξέρετε, είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα βλέπουμε και αυτά. Αν δηλαδή δημιουργεί πρόβλημα στα ποντήρια, δεν θέλω κανένα να μπορέσει. Ο Πάρης είναι πάνω απ' όλα.
0: Νομίζω ότι περισσότερο το θέμα με το Μεντίλ ήταν ότι φοβήθηκαν στον Άρη μετά το σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, μήπως το ξαναβγάλει. Ήταν και το οικονομικό στη μέση, που και αυτό παίζει το ρόλο του. Να τον κρατήσουν ως εναλλακτική με ένα καλό συμβόλαιο, ας πούμε. Σίγουρα έπαιξε το ρόλο του. Επειδή μιλάμε τώρα για τον Αντωνιάδη που κλήθηκε από τον Γρηγορίου στην πρώτη ομάδα για την προετοιμασία, τον έχεις δει?
1: Είναι πάρα πολύ καλός. Μακάρι πραγματικά να προωθήσουμε και κάποια παιδιά,
0: ναι,
1: και να φανεί ότι κάνουμε ένα έργο και στις πιο μικρές κατηγορίες.
0: Ναι, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο το είδαμε στα μάτια της ΚΑΠΑ 19, κυρίως στο κύπελο με τον Ατρόμητο στον ημιτελικό και με τον ΠΑΟΚ στο τελικό, και συγκέντρωσε αρκετά καλά σχόλια.
1: Όχι, είναι ένα παιδί που έχει πάρα πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά, έχει πολύ καλό σωματότυπο. Mm-hmm. Νομίζω ότι μπορεί να εξελιχθεί.
0: Ναι.
1: Έχουμε και άλλα παιδιά τα οποία
0: υπάρχουν
1: και άλλα. Που είναι κάτι το οποίο είναι και αυτό, ας πούμε, ακόμα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Να δούμε κάποια παιδιά μέσα από τον Άρη να ανεβαίνουν και να παίζουν στην πρώτη ομάδα.
0: Μακάρι, αυτό είναι ευχιόνο. Και να λειτουργήσει πρωτίστως ο Άρης σοβαρά στο σχεδιασμό του, πιο σοβαρά από ό,τι πέρυσι. Αυτό είναι το βασικό φέτος. Να λειτουργήσει έξυπνα, θα πω εγώ.
1: Αυτό που λέτε, στο σχεδιασμό, στο πλάνο, είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που θέλω. Δηλαδή, όταν ξέρεις τι θέλεις να κάνεις,
0: ναι,
1: έχεις βάλει ένα στόχο, ένα σχέδιο, ό,τι και να λένε γύρω σου,
0: ναι,
1: πρέπει να είσαι και εσύ ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, εγώ κοιτάω αυτό. Έχω επιλέξει τον προπονητή, έχω επιλέξει τους ποδοσφαιριστές, έχω επιλέξει για τους μικρούς, έχω επιλέξει για τα πάντα, ας πούμε. Έχω κάνει το σχεδιασμό μου και δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, λέει, εγώ θα το πετύχω. Καταλάβατε. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό.
0: Θεωρείς ότι έχουμε αργήσει με τα γραφές?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι έχουμε αργήσει. Τη στιγμή που είχαμε και άλλα προβλήματα, να το πω, σίγουρα δεν έχουμε αργήσει.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν ποδοσφαιριστές πάρα πολύ στην αγορά. Το θέμα είναι να κινηθείς έξυπνα, γιατί εντάξει, και οικονομικό είναι το σημαντικό, έτσι.
0: Καλώς.
1: Δεν είναι, ας πούμε, ότι είμαστε μια ομάδα που μπορούμε να δώσουμε και να πάρουμε όποιον θέλουμε, να το πω έτσι απλά. Δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα αυτή.
0: Τώρα που ξεκινάει η προετοιμασία, για να στο χαλαρώσω λίγο, του ποδοσφαιρικού Άρη, εσένα από προετοιμασία με Άρη, ας πούμε, αν σου πω, ας πούμε, προετοιμασία Άρη, το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό, τι είναι?
1: Έχω πολλές προετοιμασίες.
0: Γελάς.
1: Έχω πάρα πολλές προετοιμασίες. Έχω και ξεκινήματα πραγματικά σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ξεκινήματα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή να πάμε προετοιμασία, να είμαστε 30 φεύγα ποδοσφαιριστές με πάρα πολύ καλή ποιότητα, με όλα έτοιμα, όλα λυμμένα. Και έχω πετύχει και προετοιμασία να έχουμε πάει πρώτη προπόνηση 12 άτομα, 13.
0: Ναι.
1: Έχω ζήσει τα πάντα, που λέει ο λόγος. Η προετοιμασία για μένα είναι το πιο σημαντικό από όλα, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Όσο και αν φαίνεται πολύ εντάξει, τι κάνουν αυτοί εκεί, όχι. Το δέσιμο της ομάδας γίνεται στην προετοιμασία. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, γι' αυτό οι περισσότεροι προπονητές ζητάνε να έχουν όλους τους ποδοσφαιριστές μαζί τους. Γι' αυτόν τον λόγο, το δέσιμο δεν είναι μόνο αγωνιστικό μέσα, είναι και το εξωαγωνιστικό. Το οποίο να νιώσει κάποιος να μάθει, γιατί σας είπα...
0: Οι χαρακτήρες. Ναι.
1: Λοιπόν, έρχεται ποδοσφαιριστής από τη Βενεζουέλα,
0: ναι,
1: ποδοσφαιριστής από την Ινδία και ποδοσφαιριστής, ξέρω εγώ, από που να είναι.
0: Ναι.
1: Πώς να συνυπάρχουν όλοι αυτοί μαζί?
0: Σωστό.
1: Είναι άλλες θρησκείες, άλλα...
0: Σωστό.
1: Τα πάντα διαφορετικά. άλλη κουλτούρα.
0: Σωστό. Και στο φινάλε, επειδή μου το ζητάει εδώ πέρα και ο φίλος ο Πέτρος, ο Παναγιώτης Κατζαρός αντέχει να βλέπει Μουντιάλ αυτές τις μέρες ή...
1: Βλέπω, η αλήθεια είναι βλέπω. Είναι κάτι που κάποιες φήμες με παίρνει. Βλέπω κάποια μάτια τα βλέπω. Η αλήθεια είναι ότι σηκώνομαι πολύ νωρίς, οπότε κάποια μάτια τα βλέπω. Τα πρωινά, τον 7 η ώρα τα έβλεπα όλα, να ξέρετε.
0: Βλέποντας τη Γαλλία, το έλεγα πριν, μετά και το χθεσινό παιχνίδι με τη Σουηδία, εγώ, Παναγιώτη, δεν βλέπω ομάδα που μπορεί να την κοντράρει αυτή τη στιγμή πλην της Αργεντινής.
1: Μεσοεπιθετικά, νομίζω, καμία. Ούτε καν η Αργεντινή, γιατί κοιτάξτε, ναι. Τι έχουμε με την Αργεντινή. Η Αργεντινή βασίζεται σε έναν άνθρωπο. Η Γαλλία έχει πολλές επιλογές. Ένα παιχνίδι, αν δεν παίξει ο ένας, θα παίξει κάποιος άλλος. Στην Αργεντινή δεν ξέρω πώς θα μπορέσει αυτή η ομάδα, αν δεν είναι καλός ο Μέση ένα παιχνίδι,
0: ναι.
1: Πώς θα μπορέσει αυτή η ομάδα να κερδίσει. Και τώρα ξέρετε, είναι πολύ πιο διαφορετικά τα μάτς. Στα νοκάουτ παιχνίδια είναι πολύ διαφορετικά.
0: Ναι, καμία σχέση με τους ομίλους πλέον. Σωστό.
1: Αυτό δηλαδή βασίζονται πάρα πολύ στον ένα. Εντάξει, δεν το συζητάμε, ο άνθρωπος είναι εξωπραγματικός, αλλά είναι πολύ δύσκολο να μπορεί κι αυτός σε κάθε παιχνίδι να είναι κάτι παραπάνω, πώς να το πω. Να μπορεί να ξελασπώνει, όχι ξελασπώνει, γιατί οι άλλοι όλοι παίζουν για το Μέση, αλλά να μπορεί να βάζει αυτά τα γκολ που βάζει, γιατί εντάξει, μερικά είναι εκπληκτικά.
0: Γκολάρες,
1: ναι. Να μπορεί να βρει, εντάξει, οκ. Okay. Ενώ η Γαλλία έχει πραγματικά πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές.
0: Έχει τον Ντεμπελέ, τον Εμπαπέ, τον Ολίσε. Έχει μια απίστευτη ισορροπία.
1: Έχει, δηλαδή, βάζω.
0: Ναι.
1: Το ίδιο.
0: Έχει Μπαρκολά, πληρότητα, ισορροπία, τα πάντα. Και πολύ αθλητική.
1: Έχει 2 με 3. Αυτό είναι το βασικότερο. Γιατί είδατε το ποδόσφαιρο πόσο πολύ έχει αλλάξει. Ναι, μεν η ποιότητα, αλλά άμα δεν μπορείς να τρέξεις, δεν μπορείς να αμυνθείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Εντάξει, έχει πάρα πολλές ερωτήσεις για σένα. Δηλαδή, στο λέω ειλικρινά, και για την καριέρα σου και για τον Άρη, ρώτα τον, λέει, συμπαίκτης που εκτίμησε ποδοσφαιρικά. Τώρα, Χρήστο, αυτό είναι πολύ γενική ερώτηση. Τώρα δεν ξέρω αν είναι έτοιμος να απαντήσει. Για συμπαίκτες που εκτίμησες εσύ ποδοσφαιρικά στην καριέρα σου. Πολύ.
1: Ποδοσφαιρικά, έχω πολλούς.
0: Έχει πολλούς.
1: Έχω πραγματικά πάρα πολλούς. Και στον Άρη και στη Λάρισα και πραγματικά πάρα πολλούς.
0: Παιδιά, τώρα να είναι δύσκολο. Τώρα μεγάλη καριέρα, πολλοί συμπαίκτες, τώρα δεν είναι εύκολο.
1: Όχι, έχω πάρα πολλά παιδιά. Δηλαδή, και μιλάμε και για παιδιά και παίχτες από εξωτερικό και παίχτες Έλληνες. Γιατί ξέρετε, εγώ τα βάζα πάντα όλα σε μια ζυγαριά, το ότι ναι, μεν ποδοσφαιρικά, αλλά πρέπει να δεις και το τι ακριβώς είναι ο παίχτης εκεί που τον χρειάζεσαι, αν ήταν. Γιατί ήταν πολλοί που είχαμε πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά στα δύσκολα παιχνίδια δεν υπήρχαν.
0: Να σου πω τώρα τελευταία ερώτηση τώρα και συγγνώμη που σε κράτησε και λίγο παραπάνω, αλλά είναι ωραία κουβέντα. Ένας ποδοσφαιριστής στην καριέρα, συμπαίκτης στην καριέρα σου που δεν ήθελες, ξένος, δεν θα σε βρω σε δύσκολη θέση με Έλληνα, που δεν ήθελες να το βλέπεις και να έλεγες, ρε φίλε, τι ρεμάλι είναι αυτός τώρα δηλαδή.
1: Τι ρεμάλι είναι αυτός. Εντάξει τώρα, αυτό είναι ακόμα χειρότερο, γιατί να πω κάτι για κάποιο παιδί το οποίο... όχι μόνο, δεν είναι το ρεμάλι.
0: Άντε βγάλε το χαρακτηρισμό ρεμάλι, αλλά ας πούμε πού τον βρήκαμε αυτόν να είναι.
1: Είχα και ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήρθαν με υπερβολικά υψηλές περγαμινές, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Και δεν αποδώσανε σχεδόν όχι τίποτα.
0: Ναι.
1: Τίποτα μα τίποτα.
0: Πες ένα όνομα τώρα, πες ένα όνομα.
1: Δεν κάνει.
0: Γιατί θα σε κάνουν μήνυση.
1: Όχι, δεν θα μας κάνουν τίποτα κανένας. Δεν υπάρχει τέτοιο
0: όνομα.
1: Απλά εντάξει, δεν είναι κάτι τώρα. Απλά υπήρχαν πάρα πολλές κακές μεταγραφές, αποτυχημένες μεταγραφές, να το πω.
0: Καλά, ναι, αυτό πάντα υπάρχει. Απλά καμιά φορά είναι υπέρ του δέντος αποτυχημένες ορισμένες.
1: Είχαμε, ξέρετε, κάποιοι θυμόσαστε κάποια στιγμή που είχαν έρθει οι Περουβιανοί στον Άρη.
0: Ναι.
1: Επειδή είπατε μια λέξη, όταν συγχωρέθηκε κιόλας ο άνθρωπος,
0: ναι.
1: Από εμάς δεν ξέρω, αυτός πραγματικά ήταν ένας ποδοσφαιριστής από άλλη κατάσταση, εντελώς διαφορετική κουλτούρα.
0: Ναι.
1: Ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έλεγε ότι δεν έχει καμία σχέση με ποδόσφαιρο,
0: ναι.
1: Του έχει δώσει ένα χάρισμα ο Θεός,
0: ναι.
1: Και δεν θέλει ούτε να τρέξει ούτε η Ρανίλντο, έναν Βραζιλιάνο να το θυμόσαστε.
0: Ο Ρανίλντο, ναι.
1: Άμα θέλετε τώρα, έχω να σας πω να καθόμαστε να λέμε όσες μέρες. Η Ρανίλντο, που η Ρανίλντο έπαιξε 30 λεπτά σε ένα μάτσο με τον Παναθηναϊκό, ένα φιλικό.
0: Αυτό ήταν.
1: Κάναμε μια μεταγραφή εκατομμυρίων, δεν θυμάμαι πότε να τα έχει σχίσει.
0: Ναι.
1: Και έπαιξε 30 λεπτά σε ένα φιλικό με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Αυτή ήταν η παρουσία του στον Άρη.
0: Και το βλέπατε και λέγατε πού τον βρήκαμε αυτόν, ρε φίλε, τώρα δηλαδή.
1: Όχι, πραγματικά που τον βρήκαμε. Δεν μπορούσε να τρέξει το παιδί, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχω πολλά τέτοια. Γι' αυτό σας λέω, είναι, δηλαδή, οκ.
0: Μια μέρα που θα έχει χρόνο και δεν θα έχει και πολλή δουλειά στο μαγαζί, και εύχομαι να έχει πάντα. θα έρθει εδώ ένα βράδυ να τα βάλουμε κάτω να τα συζητήσουμε.
1: Να τα συζητήσουμε, να πούμε. Έχουμε πολλά να πούμε για τον Άρη και έχουμε να πούμε πολλά.
0: Και στον κόσμο αρέσουν πολύ και αυτές οι ιστορίες κιόλας. Να το ξέρεις.
1: Οι ιστορίες είναι ακόμα μεγαλύτερες.
0: Παναγιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση που κάναμε. Να είσαι καλά. Και καλό καλοκαίρι σου εύχομαι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Κατσιαρός. Για τις ακαδημίες ξεκινήσαμε να μιλάμε σε ωραίες ιστορίες του παρελθόν. Καταλήξαμε οργανλίντο, ρε φίλε. Λοιπόν. Θα πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα, γιατί φτάσαμε και 11. Θα συνεχίσουμε με μπάσκετ μετά τις 11. Έχουμε να πούμε και τρία πράγματα και βέβαια για το ποδόσφαιρο ρεπορταζιακά. Διαβάσω ένα-δύο μηνύματα πριν πάω στο break. Ο Ανέζης μόλις έρθει η ώρα να το πεις, Βραζιλία, Αργεντινή, δεν θα δεις, λέει, τον τρόπο. Α, θα δεις, λέει, τον τρόπο. Δεν νομίζω, Ανέστη, ότι η Βραζιλία μπορεί να τη δυσκολεύσει παραπάνω, ναι. Να την αποκλείσει όμως δεν νομίζω. Δηλαδή πρέπει να είναι σε κάκιστη μέρα η Γαλλία για να αποκλειστεί. Αυτή η Γαλλία που βλέπω απέναντι σε αυτή τη Βραζιλία που βλέπω, αλλά είναι αυτό που είπε ο Παναγιώτης, ότι τα νοκάουτ είναι διαφορετικά παιχνίδια από τους ομίλους. Κόντος ψαλμός, παιδιά. Άλλες 18 μερούλες μοίρα για να τελειώσει το Μουντιάλ. Έχει ακόμα δρόμο το μεταξύ. Έχει που ξεκίνησε. Το Μουντιάλ ξεκίνησε 11 του μήνα. 11 του μήνα ξεκίνησε το Μούντιαλ. Και θα τελειώσει 19, μιλάμε τώρα 40 μέρες. 40 μέρες ποδόσφαιρο. Πασχάλης είναι ένας, δεν χρειάζεται να εξηγήσω ποιος. Άνθρωπε, καλημέρα, γεια σου Πασχάλη μου. Αν κλείσει ο Μιχαλάκης, ο Παναγίδης, τον απόλεμε Μαντσίναρο, γινόμαστε συνοπαδί. Με το θρύλο της μεγαλονίσου, έτσι αγοράκι μου, έλα εδώ, έλα στην πλευρά μας, από Ελίστας. Άλλωστε την τηλεκτριώτησα την ξέρουμε απ' έξω. Όντως, μη φεύγεις, ρε. Θέλω σε εδώ λίγο. Μη φύγεις. Θέλω σε εδώ.
2: Καλά,
0: όχι, όχι.
2: Τι... Και το Παναγίδη, τι είπατε, πάει στο Αποέλ.
0: Η παιδιά, ο Χάτζη είναι εδώ, ξέρει, δεν αντέχει μακριά μας.
2: Θα φύγω τώρα,
0: απλά. Παίρνει την καρέκλα. Εν τω μεταξύ, ο Χάτζη λέει, θα φύγω και τραβάει την καρέκλα για να κάτσει.
2: απλά τώρα με έκανε ένα τέτοιο. Τι Άκουσα τη φάση τώρα με τον Πασχάλη που μιλάτε.
0: Ναι.
2: Κάτι για Παναγίδη και Αποέλ και κάτι επικροτείτε. Αν δεν έχω καταλάβει τι. Είναι να πάει ο Παναγίδης στο Αποέλ, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Έτσι. Θα κλείσει μάλλον εκεί.
2: Και εσείς πώς το υποδέχεστε αυτό, τι λέτε, ας πούμε.
0: Ο Πασχάλης λέει ότι θα γίνει ονοπαδός, γιατί ξέρω ότι εγώ λόγω καταγωγής είμαι Αποέλ.
2: Για ποιο λόγο.
0: Γιατί θέλει ο Παναγίδης εκείνο το Μαντσίνη.
2: Επειδή γουστάρει και τους δύο.
0: Ναι.
2: Ή επειδή δεν θέλει να
0: είσαι. Επειδή γουστάρει και τους δύο.
2: Δεν έχω καταλάβει τώρα.
0: Επειδή γουστάρει τον Παναγίδη. Ο Πασχάλης είναι από αυτούς που θεωρούν ότι ο Παναγίδης δεν πήρε πολλές ευκαιρίες.
2: Α.
0: Ναι.
2: Α, okay.
0: Γι' αυτό.
2: Γιατί μπορείτε κάποιο άλλο αντί Παναγίδικο να πει γίνομαι από έλβο και μένω να μείνει στον Άρη, ας πούμε.
0: Όχι, όχι.
2: Ναι, δεν ξέρω πώς το λέει ο καθένα.
0: Όχι.
2: Α, είναι υπέρ του μικρού, του Παναγίδη, ο Πασχάλης, γι' αυτό το λέει.
0: Όχι, όχι.
2: Μάλιστα. Okay.
0: Από τότε λέει που τρισμέρης ο Σάνχελ Γκιέρμο Όγιο πήγε στη μαρτυρική με ανόρθωση. Ευλογημένο ο δεύτερο γιο έχει μέρα γενέθλια με τον τριμέγιστο. Ποιον άλλο, τον Όγιο.
2: Ποιο έχει για μένα γενέθλια, ο γιος με ποιον.
0: Ο δεύτερος ο γιος μου, ποιος, περίμενε. Και εσύ τι αγούρια δεν έχεις.
2: Ένα και ένα έχω.
0: Ένα και ένα έχεις. Δεν μπορώ να πάρω συμβουλές. Δεν μπορώ να πάρω συμβουλές, ναι, γιατί.
2: Φεύγω, αντίο.
0: Περίμενε, ρε, περίμενε.
2: Αντίος.
0: Να σε δω λίγο, ρε, στο διάλειμμα.
2: Όχι, δεν φεύγω.
0: Δεν με θέλει πλέον ο Χάτζη. Δεν με αγαπάει. Περίμενε. Ο γιος είναι γεννημένος 9. Όχι, ρε, 20 Δεκεμβρίου. Με ποιο τρισμέγιστο είναι, ρε, γεννημένος ο δεύτερος γιος μου. Με ποιο τρισμέγιστο είναι, 9 Ιουνίου. Δεν μου εξηγήσει. Α, γράφει Πασχάλης, περίμενε. Με ποιο τρισμέγιστο είναι. Κάτσε τώρα, γράφει Πασχάλης. Φαίνεται οι τελίτσες που κουνιούνται τώρα. Περίμενε. Θα πέσω την καρέκλα τώρα. Δω ποιον εννοεί. Μην πει τον Παναγίδη. Εντάξει, καλό ο Μάικ, μια χαρά. Τρισμέγιστο δεν έχω χαρακτηρίσει τον Μωρόν. Ποιο είναι, ρε Πασχάλη. Ο Όγιος, ρε αγάπη μου, δεν είναι γεννημένος 9 Ιουνίου. Ο Άγγελ Γκιγέρμο. Όχι, αυτό είναι. Α, όχι, άλλο είναι αυτό. Περίμενε. Α, μου βγάλε άλλο και γερμόγιο, ρε. Πώ είναι, ρε. 9 Ιουνίου του 63 και γερμόγιο. Σωστό. Βίγια Μαρία Κόρδοβα, Αργεντίνα. Μάλιστα. Ωραία. Το παιδί θα γίνει ποδοσφαιριστή. Δεν θα μπορεί να μην γίνει ο πρώτο, θα γίνει ο δεύτερο. Ένα θα το βγάλω. Δεν γίνεται. Δηλαδή το έχω βάλει στοίχημα τον εαυτό μου. Γερά να είναι, βέβαια, κάνουν ό,τι θέλουν. Ένα θα το βγάλω ποδοσφαιριστή. Ο γιος του Παπαδόπουλου παίζει με μέσο στον Άρη και τέτοια τώρα παίρνω στα. Διάλειμμα, φτάσαμε 11. Πάμε πάρουμε μια ανάσα. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα της More. Είσαι τώρα στη σειρά. Μου στέλνει ο φίλος ο Παπαδόπουλος. Άλλος, πολύ σπάνιο επίθετο. Είστε στη σειρά για την εκδήλωση ΚΑΕ Άρης. Μπέτσο είναι στήρα διαρκές 26-27. Όταν είναι η σειρά, θα έχετε 10 λεπτά για να στέλνετε την ιστοσελίδα. Μιλάμε, είναι όπως στην εποχή του κορονοϊού που πηγαίναμε στο τέτοιο, που πηγαίναμε στο εμπορικό. Θυμάμαι στο. Σε ένα εμπορικό που είναι δυτικά κιόλας, γνωστό τέλος πάντων. Και πηγαίναμε σε γνωστή εταιρεία με παπούτσια. Που τη φοράει και ο Τζόρνταν. Και μας βάζανε 10-10 μέσα. Και μετά σταματούσε και μετά μπαίνανε οι επόμενοι. Ρε τι ζούμε, ρε τι ζούμε. Ρίξτε και τη More, παιδιά, ρίξτε ακόμα ένα URL. Δεν πειράζει, λοιπόν. Έγινε sold out, λέει ο Ελληνίδας. Κάτσε, περίμενε, μην βιάζει. Δεν έγινε, θα δούμε. Κάτσε, άνοιξαν ορμά, τελείω ο Σπύρος. Λοιπόν, πάτε να ορμήξετε να πάρετε τη διαρκεία σας. Πάω κι εγώ διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Τραγωδία από τη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Δύο νεκροί, μία 40χρονη με εγκάβματα. Χθες το βράδυ εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός μέσα σε σπίτι σε βασική έκταση. Φόβοι ότι πρόκειται για τον ανήλικο που αγνοείται. Νωρίτερα το απόγευμα εντοπίστηκε νεκρός ένας 66χρονος, ενώ με σοβαρά εγκάβματα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο η σύντροφός του. Μπαράζ υπόπτων εμπρισμών τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σημειώθηκαν μεταξύ 4 και 4,5 τα ξημερώματα. Γκαζάκι εξεράγει στην είσοδο οικοδομής στην οδό Περεβού στην Τούμπα, όπου διαμένει ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακίμοβιτς, αλλά και στο σπίτι πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη. Γύρω στις 4,5 τα ξημερώματα εκδηλώθηκε φωτιά σε δύο οχήματα σε πιλωτή οικοδομή στην οδό Γραβιάς, όπου διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Τόσο η ίδια όσο και η μητέρα της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά εγκάβματα, αλλά 4 άτομα ένικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα δίπλα σε οικόπεδο που γίνονταν εξκαφή για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής. Οι 5 συλληφθέντες αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Πρόκειται για τους 2 ιδιοκτήτες αρχιτέκτονες της υποανέγερση οικοδομής και 3 πολιτικούς μηχανικούς. Μαρτυρίες των ενίκων ότι πριν την κατάρρευση είδαν ρογμές στο κτίριο. Ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα της Βενεζουέλας 6 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Ο τελευταίος απολογισμός των αρχών κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες. Με 12,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου σε δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Την τρίτη θέση μοιράζονται ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Πιο συγκεκριμένα στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,5%, η Ελλάς 16,2%, 10,5% ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 7%, το ΚΚΕ συγκεντρώνει 6,5% και η πλεύση ελευθερίας 5,3%. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές σπόρες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις επίσης μετά το μεσημέρι. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με 2 τεμάχια, επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore, 59 μεζούρες, μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
11: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, Πλησίον Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
12: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου.

0: Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις. Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
1: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
2: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
1: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
1: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
1: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό λογική επιλογή.
9: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λογικό έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
9: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
10: Μεϊμάρης.
11: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
12: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Ο χαμός του χαμού. Ο
1: Χαμέ,
0: βέβαια είναι τέτοιο. Χαμέ, νομίζω είναι κυπριακό. Χαμέ, ναι.
1: Νομίζω, με επιφύλαξη το λέω. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind. Δεν πρέπει να έχει μείνει. Ούτε δείγμα, πιο απόγευμα έλεγα εγώ το μεταξύ. Ο αισιόδοξο. Ο αισιόδοξο. Ότι μπορεί να προλάβει ο κόσμο μέχρι τα απόγευμα. Πιο απόγευμα. Εδώ πέρα φύγανε μέσα σε 5 λεπτά.

Δεν ξέρω αν έχει απομείνει κάποια ελπίδα να δοκιμάσετε μήπως και κάποιος σε κάποια κράτηση που πήγε να κάνει δεν μπόρεσε να την κάνει και έμεινε ελεύθερο κάποιο εισιτήριο.

μπαίνοντας αυτή τη στιγμή στη Μορ και πατώντας το section για τα διαρκείας του μπασκετικού Άρη, που γράφει ότι είστε στη σειρά για την εκδήλωση ΚΑΕ Άρης, Μπέτσον, ειστήρα διαρκείας 26-27. Όταν είναι η σειρά σας, θα έχετε 10 λεπτά για να εισέλθετε στην ιστοσελίδα. Χρήστες μπροστά από εσένα, 732. Εκτιμόμενος χρόνος αναμονής, 4 λεπτάκια.

Και σε πολλούς, γιατί μου είχε στείλει μήνυμα και η Αντιγόνη, βλέπω τώρα. Και ο αδελφός μου, ο Βασίλης, ο καλόκυρος εκεί πέρα, καλόκυρος από τον γκρουπ αυτοκινητάρες στα δυτικά. Έχει έρθει ειδοποίηση που λέει ότι τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν. Το φανεί σε πολλούς αυτό. Υπάρχουν όμως κρατήσεις που δέχεται να λήξουν σε λίγα λεπτά. Παρακαλώ, δοκιμάστε ξανά αργότερα.

0: Όπως λέει και ο Χρήστος, πιο απόγευμα για Νικολή.
1: Μάθατε και το hype τώρα, μου γράφει ο Χρήστος το hype. Μου μάθατε για το hype, ρε, που σας έλεγα πριν 3 χρόνια ότι ο τερματοφύλακας πρέπει να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια και με κορυδεύατε, ρε, και μου λέγατε τι τον κάνουμε, δεκάρι. Και τώρα μου μιλάτε για τερματοφύλακες με την μπάλα στα πόδια, ρε.

Γίνεται ο χαμός στη ΜΟΡ, γίνεται ο χαμός στα γραφεία της ΚΑΕ. Τρέχουν και δεν φτάνουν οι άνθρωποι της ομάδας. Ξύλο θα πέσει στο τέλος, όπως μου είπε κάποιος. Γιατί είναι και μπουτίκ κιόλας. Έχει πολύ κόσμο στην μπουτίκ αυτή τη στιγμή. Και την ίδια στιγμή αυτό το οποίο προσπαθούν να ξεδιαλύνουν οι άνθρωποι της ΚΑΕ με τη ΜΟΡ είναι εάν κάποιοι έκαναν κράτηση χωρίς τελικά να κάνουν αγορά. Γιατί υπάρχει και αυτό. Εγώ μεταξύ να ξέρετε είμαι μέσα και περιμένω. Έχει ακόμα 268 μπροστά μου. Εκτιμόμενος χρόνος αναμονής 1 λεπτό.

Θέλω φωτογραφίες από μπουτίκ. Θέλω φωτογραφίες. Σίγουρα κάποια από την άλλη φορά μου στέλνατε. Θέλω φωτογραφίες, βίντεο από μπουτίκ. Πού είστε εκεί πέρα, τα αλάνια μαζεμένα. Ο Βαγγέλης μου έχει στείλει βίντεο. Μου λέει μπαίνεις, λέει, και όλα είναι γεμάτα. Εγώ ακόμα 174 μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Και ένα λεπτό εκτιμόμενο χρόνο αμονής.

Ρε το Γιάννη. Ρε το Γιάννη. Άσε μας ρε Γιάννη και εσύ που τα δικά μου και τα δικά σου. Άσε μας ρε Γιάννη και εσύ. Λοιπόν, κάτσε τι έχει εδώ. Α, ωραία. Γιάννης Δασκάλου, κύριε Σετζίρα, εδώ πέρα τα δικά μας τα ενδοοικογενειακά. Δεν υπάρχουν Γιάννη να ξέρεις στη ζωή, δεν υπάρχουν δικά μου και δικά σου να ξέρεις.

Ο Γρηγόρης στέλνει ένα μήνυμα το οποίο νομίζω ότι εκφράζει όλο τον κόσμο. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαίρομαι που δεν θα μείνετε ψίχουλος αδερφές στο μπάσκετ. Σαν κάτοικος εξωτερικού αγόραζα και δόριζα τα διαρκές αριστερά και δεξιά, μόνο και μόνο για να στηρίξω την ΚΑΕ στα δύσκολα χρόνια. Μακάρι να είναι ζίγκα το γήπεδο σε κάθε μάτς και να έχει επιτυχίες και ας μισώσω να ξαναπατήσω το γήπεδο ποτέ. Άντε λέει να γίνει κανένα εισαγωγικά λάθος και στην μπάλα.

Γιάννη, στείλε μου το link, αδελφέ, για το τραγούδι. Τώρα, πού να το πληκτρολογήσω. Στείλε μου το link. Η σειρά σας ξεκίνησε στις 11:27. Ναι, παρακαλώ. Η σειρά σου ήταν σύντομη. Έχει φτάσει σχεδόν η σειρά σας, λέει. Θα ανακατευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του συντομότερο δυνατόν. Είναι σαν αυτά τα τηλεφωνήματα που περιμένεις να μένει. Ο χρόνος σας είναι πολύτιμος για εμάς. Παρακαλώ, περιμένετε. Όπα, μ' άνοιξε. Περίμενε. Εισιτήρια. Λοιπόν, εισιτήρια. Τα εισιτήρια μόλις εξαντλήθηκαν. Υπάρχουν όμως κάποιες κρατήσεις που δέχεται να λήξουν σε λίγα λεπτά. Παρακαλώ, δοκιμάστε ξανά αργότερα. Καλά τώρα. Αυτό που βγάζει και σε εσάς, έβγαλε και σε μένα αυτή τη στιγμή, να ξέρετε. Παναλαμβάνω, τα εισιτήρια μόλις εξαντλήθηκαν. Υπάρχουν όμως κρατήσεις που δέχεται να λήξουν σε λίγα λεπτά. Παρακαλώ, δοκιμάστε ξανά αργότερα. Να έχουν μείνει τώρα, πόσα να έχουν μείνει. Έχει ανεβάσει story ΚΑΕ Άρης πριν 3 λεπτά με ένα ρολόι και 3 και 39 λεπτά και κάτι emoji. Άρα από ό,τι καταλαβαίνετε, παιδιά,

Σπύρο, σκέφτηκα και εγώ πολύ αθώα, αδελφέ. Δηλαδή, λέω μέχρι το απόγευμα. Σκέφτηκα πάρα πολύ αθώα. Καλημέρα και στον Νίκο από το Εγάλεο. Με μεταγραφές, καλό μήνα. Καλό μήνα να έχουμε. Είπαμε, δεν θυμάμαι αν είπαμε. Στον Παναγιώτη του Κατσίπρα είπαμε σίγουρα. Καλό μήνα, 1 του Ιούλη, 1st of July. Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού σιγά-σιγά. Πότε έφυγε ο Ιούνιος, χαμπάρι πήραμε. Με μεταγραφές στο ποδόσφαιρο, παρακαλώ να έχουμε. Εγώ να δεις, Νίκο, πώς παρακαλώ να έχουμε. Και ο Γιάννης λέει, Άριο, λέει, δεν μας χωράει το παλέ. Ρε, εδώ το URL δεν μας χωράει, ρε. Ολόκληρο URL της Μόρ δεν μας χωράει. Της προάλλης το ρίξαμε τώρα. Με το ζόρι κρατιόταν, μην είχε εκεί με δόντια το παλέ, δεν μας χωρίσει.

Γιώργο, με κλήρωσε για το EuroCup. Θα γίνει στις 8 του μήνα, δηλαδή ακριβώς σε μία εβδομάδα από σήμερα θα έχουμε την κλήρωση. Ακόμα δεν μου βγάζει να πάρω στήριο το μεταξύ. Στη Βαρκελόνη. Με Βύρον Αντωνιάδη, αγαπητό Διακογιάννη και Νίκο Ζήση να είναι παρόντος από πλευρά Σάρη.

Ο Άρης, ο οποίος είναι επικεφαλής στο έκτο γκρουπ με Λιετκαμπέλης, Νεπτούνας και Σιλιαλουάι, αν την προφέρω σωστά. Μπουργκ, Μονακό, Λεμάν και Τουρκ Τέλεκομ στο πρώτο. Χάποελ, Κλούς, Μπαχτσεσεχίρ και Τόφας στο δεύτερο. Μανρέσα, Τενερίφη, Μπούργκος και Μπουντούσνο στο τρίτο. Βενέτσια, Τσεντεβίτα, Τρέντο, Ούλμ στο τέταρτο.

Τορτόνα Νάπολη, Ρώμα, Μάξιμα Ρώμα και Ρώμα Μπάσκετμπολ. Τι λέει, μάλιστα, όλα μαζί μέσα. Στο 7ο ΠΑΟΚ με London Lions. Σε παρακαλώ, να παίζει μπάσκετ τώρα η άλλη, σε παρακαλώ. Ροστόκ Σίγουλφς. Τι ομάδες είναι αυτές εδώ πέρα? Niners Τσεμίτς. Τι είναι αυτά τα χωριά που έχει εδώ πέρα? Skyliners Frankfurt στο 8ο. Slask Wroclaw. Η δικιά μας. Balkan Botevgrad και Riga Zeli στο τελευταίο.

Σωτήρη, στείλε μου το link λίγο, ρε. Στείλε μου το link να γελάσω. Αυτούς που διαβάζουν ορισμένοι και τους επικαλούνται και τους εμπιστεύονται εκεί πέρα κάτω στην Αθήνα. Τι λέει το Sportime που έγραψε τις προάλλες. Ο Μόντζου λέει. Η επέβαση του Μόντζου στο γόνατο λέει. Και ο Σιφουέντες λέει. Για τον ρεπορτάζ που το ζωή κάνει τώρα έτσι. Και τώρα έχει βάλει θέμα. Μου ήρθε τώρα στήριξη ανακοινώνει τον Δημητρίεβιτς. Και έχει φωτογραφία από το ποδόσφαιρο. Με Καντεβέρε, Φρίντεκ, Πέρεφ, Τεχέρο και Φατιγκά. Ποιος από όλους αυτούς είναι ο Δημητρίεβιτς δεν ξέρω.

Χρήστος, είναι εταιρεία που δουλεύεις και από ό,τι βλέπω έχετε καλεσμένο το Γιαννάκη. Δούλευαν κάτι φίλοι μου παλιά. Και δουλεύει νομίζω. Όχι, ένας γνωστός. Δούλευε παλιά, ναι, κάτι φίλοι μου γνωστοί μου δουλεύανε.

Παιδιά, να αποφεύγουμε λίγο τις συγκρίσεις αυτή τη στιγμή ανάμεσα στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Να πάρει παράδειγμα, μου λέει ο Σπύρος, για το τι μπορούμε να κάνουμε. Και όταν μας σέβεται, λέει η διοίκηση. Λοιπόν, και όχι να μας κάνει χειρονομίες και πολλά άλλα. Σπύρο μου, θα σου πω όμως το εξής. Το θέμα δεν είναι οι χειρονομίες ή η διοίκηση, το θέμα είναι το όραμα, αδελφέ. Συμφωνώ σε αυτά που λες. Οι χειρονομίες ήταν απαράδεκτες τότε. Το είχαν πει και τότε. Δεν γίνεται ένας πρόεδρος τώρα και κάνει χειρονομίες στον κόσμο. Ό,τι και αν ακούς. Όλοι οι πρόεδροι τα ακούνε. Θα τα ακούσεις κι εσύ. Το θέμα είναι το όραμα. Όταν θα υπάρξει στο ποδόσφαιρο το αντίστοιχο όραμα, εκείνα δεν τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν θα δώσουμε 17.000 διαρκείας. Αλλά και εκεί ο κόσμος του Άρη θα δείξει τη δυναμική του. Είναι δεδομένο αυτό. Ο Λευτέρης, 6.000 θεατές θα κάνουν το παλέ. Από το κάστρο, φαντάζομαι, όταν ρίξουμε χαρτάκια, δεν φαίνεται τίποτα. Ο Σωτήρης σας βγάλει από σήμερα και εισιτήρια πόρτας για να μην έχουμε άλλες αναμονές εντός της χρονιάς. Τα πληρώσουμε και αυτά, να τακτοποιήσουμε. Να φύγουν και αυτά από πάνω μας. Λοιπόν, σήμερα ανακοίνωση Δημητρίβιτς. Τελειώνουν, λέει, και τα διαρκείας. Πω. Κάνε μάγια αυτά τώρα, σε παρακαλώ.

Ο Μάριος λέει: εγώ που είμαι παραπαλιός, λέει, τσαλάκος από πέρυσι και σήμερα είμαι άνετος. Λέει: μπράβο, αδέρφη, που εξαφάνισε σε λίγα λεπτά τα διαρκείας. Αυτό το γεγονός και αυτή η δίψα πρέπει να τα πουλήσεις και να τα χρησιμοποιήσεις. Επικοινωνιακά το τονίζω γιατί το γράφει με κεφαλαία ο Μάριος. Νέο γήπεδο στον Άρη, δεν χωράμε. Και αυτό, παιδιά, παίζει ρόλο. Και το επικοινωνιακό παίζει ρόλο, εννοείται. Και στο επικοινωνιακό, για να το τόσο καλύτερα, σωστά. Παίζει ρόλο αυτό. Γι' αυτό σας λέμε ότι ένα γήπεδο το οποίο δεν έχει κόσμο δεν είναι λύση. Και ένα γήπεδο που έχει κόσμο είναι λύση. Ο Γιώργος ήταν από τους πολλούς που δεν πρόλαβαν γιατί λένε μπήκα μέσα, άνοιξε, πήγα να πατήσω το κουμπί και λέει ότι αστρία εξαντλήθηκαν. Χαλά, λέει Αργιανάρα. Εύχομαι μόνο οι κάτοχοι να είναι νέα παιδιά για να ζήσουν και αυτά όσο ζήσαμε εμείς στην εποχή Γκάλια. Εσύ είσαι παλιός, εντάξει. Ο Νίκος λέει 3 και 26 είχα βάλει χρονόμετρο, λέει.

άλλο γράφει επειδή δεν μπορεί να πάρει εισιτήριο. Σιαούπουλα λέει. Σιαούπουλα. Ο Νίκ λέει Δευτάρι το γήπεδο. Μου στέλνουν το όλοι πριν σκρίνα από τη Μόρ. Ο Στέριος 11 και αυτά έχουν εξαντληθεί τα πάντα. Καλημέρα μου και στον Εμίλιο. Καλό μήνα να έχουμε, Εμίλιε μου. Ο Αχιλέας λέει προετοιμασία για το ποδόσφαιρο, προετοιμασία του Άρισον ανέκδοτο. Γιατί ρε Εμίλιε, τι έγινε? Όχι Εμίλιος, Αχιλέας. Τι Αχιλέα με ανέκδοτο, την είδαμε, έγινε. Ηρακλή, επειδή αναφέρεις στο μήνυμα σου αυτό το πράγμα, το βλέπεις πάρα πολύ λάθος, αδελφέ. Κάνεις αυτό το οποίο κάνουν οι άλλοι. Κάνεις αυτό το οποίο κάνουν οι άλλοι αυτή τη στιγμή, οι οποίοι είναι απέναντί μας. Ηρακλή μου. Και στο λέω πολύ καλό πρόεδρε και στο λέω με πολύ αγάπη. Μην πιστεύετε και μην ασπάζεστε το ότι διαβάζετε και το ότι γράφουν διάφορα μίντια. Επειδή απλά το γράφουνε. Αυτό που λες εσύ το λένε οι άλλοι. Δεν σου έχει προκαλέσει πέρα από αυτό το οποίο μου λες εσύ εντύπωση το όλο θέμα? Αν κάτσεις και το μελετήσεις, γιατί το βλέπεις επιφανειακά εγώ από ό,τι καταλαβαίνω. Μην μπαίνετε στο τρυπάκι που σκόπιμα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα σας βάλουν οι άλλοι. Μην μπαίνετε σε αυτό το τρυπάκι. Σε αυτές τις στιγμές η Ηρακλή μου απαιτείται συσπήρωση, αδελφέ. Και όχι αυτό το οποίο κάνεις αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Καλό θα είναι όσοι δεν πρόκειται να λύσουν διαρκές στο μπάσκετ να έρθουν να πάρουν στην μπάλα. Όχι λέει για τον Καρυπίδη, αλλά για το σήμα και τη φανέλα. Φυσικά. Εγώ πήρα ένα ταπεινό στην ένα, τόσα περίσευαν. Άρης παντού, όχι μόνο στα γλέντια, αλλά και στα δύσκολα. Σε παρακαλώ, διάβασε το για να μην αφήσουν. Το ένα παιδί μόνο του εννοεί το ποδόσφαιρο. Λέει ο Άρης είναι ένας. Φυσικά ο Άρης παιδί είναι ένας, είναι ενιαίος. Ο Άρης δεν είναι όπου πάει καλά. Ο Άρης δεν είναι όπου υπάρχει όραμα. Ο Άρης είναι παντού. Και μπράβο στο φίλο τον Ηλία που μπήκε πριν και το διαρκές του και στο ποδόσφαιρο. Δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένος ο καθένας να πάει να πάρει. Ο καθένας θα κάνει αυτό το οποίο νιώθει. Αλλά ο Άρης δεν είναι μόνο που υπάρχει όραμα ή μόνο το μπάσκετ ή μόνο το ποδόσφαιρο, αν ήταν αντίστροφα τα πράγματα. Ο Άρης είναι παντού. Και όπου μπορεί ο καθένας να στηρίζει για να βοηθάει, το κάνει. Καλό είναι βασικά να το κάνει. Ο Μίλτος, να και αυτός αφού τα πήρατε τρατσακάλια, μπράβο σας. Εμείς λέει θα πάρουμε στην μπάλα. Να του. Βλέπεις, υπάρχει και αυτό. Δεν τα ξέρω τώρα, Χρήστο, με βάση σε αυτές τις ιστορίες τώρα. Δεν ξέρω. Η γυναίκα μου γυρνούσε παλιά στα φαρμακεία, να ξέρεις. Είχε ας πούμε αυτό το. Και νομίζω ότι έχει περάσει ένα φεγγάρι κιόλας από την εταιρεία στην οποία είσαι εσύ. Αν θυμάμαι καλά, δεν ακούω πάντα όταν μιλάει. Δεν τα θυμάμαι όλα, να ξέρεις.

Ο Σωτήρης με επαναφέρει στα ποδοσφαιρικά να πάνε κοσάλλοντα εκεί, γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι της δεύτερης ώρας φυσιολογικά έχουμε αναλωθεί και το άξιζε στο... στα διαρκεία στη ΣΚΑΕ, τα οποία εξαφανίστηκαν σε 3 λεπτά και 29, 30 και 39. Και 3, 29, αρκετά, θα το πόσο ήταν. Δευτερόλεπτα με 3 και 39.

Στο ποδόσφαιρο λοιπόν. Και αφού ευχαριστήσω και τον Μπάμπη για τις ευχές του. Να είναι γερό το παιδί σου και καλό μήνα. Να είσαι καλά, μπαμπάρ, να είσαι καλά. Χθες λέει, μας ξενέρωσε λίγο ο Γκάλης με το θέμα του επενδυτή, λέει, που το βλέπει δύσκολο λόγω συμφερόντων οικονομικών και πολιτικών. Κοίτα, ο Γκάλης είναι. Αποτυπώνει την κατάσταση, τη δυσκολία. Ναι, δεν είναι εύκολο. Γιατί άμα ήταν εύκολο θα έχει γίνει ήδη, Μπαμπινό. Εννοείται θα έχει γίνει ήδη. Λοιπόν, τα φιλιά μου στο τώρα, Μπαμπινό, στο βάρη τον Παρασκευόπουλο. Φιλαράκι μας. Λοιπόν. Αν ήταν εύκολο θα έχει γίνει ήδη. Προφανώς και είναι δύσκολο. Όταν τόσους μήνες γύρεται μια προσπάθεια, διαρκής προσπάθεια, και ακόμα δεν έχει αποδώσει αυτό το οποίο θα ήθελες. Δεν είναι απίθανο όμως. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι απίθανο. Εγώ παραμένω αισιόδοξο, λέω ότι κάποια στιγμή θα γίνει δουλειά. Δεν ξέρω πότε, αλλά θα γίνει. Δεν σου λέω θα γίνει μετά από 10 χρόνια. Θα γίνει. Λοιπόν, εσύ, Αντρέα μου, επειδή σε παρακολουθώ γενικότερα, εσύ έχεις αντιληφθεί αυτή τη στιγμή ότι κράζω τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να κάνει τον κόσμο, Νίκολα. Ο κόσμο έχει λάθη ρητήριο και ξέρει να κρίνει και να επιβραβεύει την ύλη. Σταματήστε να κάνετε το αλεξικέραμα του Καρυπίδη. Επιτέλους, Αντρέα, σου ζητώ αγάπη μου ειλικρινά, πραγματικά. Άμα δεν έχει πρόβλημα κι εσύ, να μην ξαναστείλει. Γιατί δεν έκραξα. Θα στείλουν. Ακούει κόσμο αυτή τη στιγμή. Να βρεθεί ένα ακόμα να πει ότι έκραξε τον κόσμο. Αλλά επειδή εσύ σε ξέρω και σε παρακολουθώ και το πώ γράφει κτλ. Έχει όχι απλά στη λογική να αλλάξει κάτι στο ποδόσφαιρο και γίνει καλύτερο. Είσαι μονή. Πε μου τώρα που έχω κάνει εγώ αυτή τη στιγμή έκραξα τον κόσμο. Που έκρασα να παίζουν τον κόσμο, πέρα την προτροπή και το λογικό. Εσύ αρνείσαι αυτή τη στιγμή δηλαδή ότι ο Άρης είναι ενιαίος και ότι ο Άρης είναι ένα. Θα τιμωρείς δηλαδή το ποδόσφαιρο επειδή ο Καρυπίδης δεν μπορεί να εκπληρώσει αυτά τα οποία θέλουμε όλοι. Θα τιμωρείς την ομάδα, αυτό μου λες δηλαδή. Το ξέρουμε ότι ο Καρυπίδης δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε πλέον και θέλουμε κάτι μεγαλύτερο. Θα τιμωρήσουμε την μπαλά. Τι είναι δηλαδή, ο Άρης είναι μόνο που πηγαίνει καλά ή μόνο που υπάρχει όραμα, στα δύσκολα δεν είναι. Και ο κόσμος του Άρη πάντα αποδεικνύει ότι είναι σαν δύσκολα δίπλα στην ομάδα. Και θα συνεχίσει να το αποδεικνύει, να ξέρετε. Οκ, πέρυσι δεν πήγαινε στο κήπεδο, ξενέρωμα, όλο αυτό το πράγμα είναι, το καταλαβαίνω και δικαιολογημένα δεν πήγαινε. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Θα γυρίσουμε την πλάτη στο ποδόσφαιρο. Δεν μιλάω για τα πρόσωπα, μιλάω για την μπάλα. Μιλάω για το ότι είναι κομμάτι του Άρη το ποδόσφαιρο. Δεν είναι ο Καρυπίδης. Καρυπίδης είναι περαστικός. Και κάποια στιγμή θα φύγει. Αλλά πέρα από αυτό το κομμάτι, είναι άδικο αυτό που κάνεις και να μου λες ότι εγώ κάνω κριτική στον κόσμο. Ας στείλουν μήνυμα να μου πει, ένας ακόμα ανάθεμα βρεθεί να πει ότι να θεωρήσει ότι εγώ έκανα κριτική στον κόσμο και ότι κράζω τον κόσμο.

0: Και είναι άδικο για τον ποδόσφαιρο αυτό, αυτή η σύγκριση με τον μπάσκετ. Και ίσως και στοχοποίηση από ορισμένους, όχι από όλους, από λίγους. Όλοι κάνετε διαπιστώσεις. Λύσεις δεν προτείνετε. Όχι όλοι, κάποιοι. Κάνετε διαπιστώσεις. Λύσεις δεν προτείνετε. Εγώ δεν έχω ακούσει μια λύση από εσάς. Το παιδί δηλαδή το οποίο δεν είναι καλό στο σχολείο ή δεν πάει καλά ή μπορεί να έμπλεξε με τίποτα παρέας και τα λοιπά, εγώ να το γυρίσω, να το κλάσω, να στο πω έτσι, συγγνώμη κιόλας, που έχω πλέον δύο παιδιά και αυτό το παράδειγμα το έφερα και το προηγούμενο διάστημα, γνωρίζω ότι έρχεται και το δεύτερο, δεν το είχαμε ανακοινώσει ακόμα. Εγώ έχω δηλαδή τώρα, ας πούμε, έχω τον Ραφαϊλάκο, έχω και τον Ορέστη απ' την άλλη. Και, και αν ας πούμε ο ένας δεν είναι καλός, θα τον αφήσω στην άκρη, θα το γράψω. Δεν με νοιάζει, αφού εσύ δεν είσαι καλός, θα πάω στο άλλο που παίζει πιάνο, παίζει κιθάρα, συμμετέχει στο τέτοιο, στο διαγωνισμό μαθηματικών με το σχολείο και τέτοια. Εσύ που δεν κάνεις τίποτα αυτή τη στιγμή και δεν είσαι σε καλή κατάσταση, και εσύ είσαι παιδί μου, στα τέτοια μωρέ θα σε γράψω. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Αυτό μου λες να κάνω δηλαδή εγώ. Δεν πάμε στο γήπεδο για τα πρόσωπα, πάμε στο γήπεδο για την ομάδα. Δεν είναι εύκολο και το καταλαβαίνω. Και δεν έχω βάλει πρέπει, το τόνισα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε το κόνσεπτ αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να λειτουργήσουμε τιμωρητικά. Το να στείλεις το παιδί σου 5 λεπτά στο δωμάτιο τιμωρία ή 10, το έχω κάνει κι εγώ. Να το στείλω το παιδί μου τιμωρία στο δωμάτιο ένα χρόνο. Δεν το πω. Μπες τώρα και βρες ένα το χρόνο το καλοκαίρι. Αυτό μου λέτε ορισμένοι, όχι όλοι, ορισμένοι. Τη λύση το ξέρω γιατί δώσεις εσύ. Αλλά διαπιστώσεις έχουμε κάνει όλοι μας, Αντρέα μου. Ότι θέλουμε το κάτι παραπάνω. Δεν αντέχεται άλλο αυτή η κατάσταση, αλλά η ομάδα έχει συνέχεια και πρέπει να προχωρήσει. Φυσικά και όλοι θέλουμε το κάτι καλύτερο. Αλλά εσύ τότε δεν αντέχεται άλλο αυτή η κατάσταση, μου το παρουσιάζει, λες και πέφτουμε. Δεν σου είπα να κανένας δεν επαναπαύεται, γιατί όλοι τόσους μήνες μαζικά ζητάμε την αλλαγή. Ζητάμε το κάτι διαφορετικό. Παρακαλάμε να γίνει το κάτι διαφορετικό. Αλλά επειδή υπάρχει αυτή η επιθυμία, δεν θα καταστρέψουμε εντελώς αυτό το οποίο έχουμε τώρα. Πρέπει να το συντηρήσουμε όπως έγινε και με τον μπάσκετ, παιδιά, τόσα χρόνια. Συντηρήθηκε το μπάσκετ. Συντηρήθηκε από εσάς. Συντηρήθηκε από μια διοίκηση πρωτοδικείου που έβαλε την ευθύνη της υπογραφής, που έβαλε ένα σκασμό λεφτά ο Αχιλλέας Ρουσιαμάνης. Συντηρήθηκε και κρατήθηκε στην επιφάνεια και το είδε κάποιος και το πήρε. Το ίδιο πράγμα πρέπει να γίνει και με τον ποδόσφαιρο. Πρέπει να συντηρηθεί. Πρέπει να μείνει στην επιφάνεια μέχρι να βρεθεί κάποιος και θα βρεθεί κάποια στιγμή, να ξέρετε. Για να το πάρει. Όχι να το βυθίσουμε κάτω από το νερό. Δεν είναι λύση αυτή. Λοιπόν. Το παλαιό ο Βασίλης λύθηκε υπό και θα κάνουν το πρώτο πραγματικό glass floor, στο οποίο θα είναι διάφανο και θα λύσει από κάτω προς τα πάνω.
1: Θα σε πια τέτοιο και θα ζαλίζεσαι.
0: Θα κοιτάει ο άλλος κάτω και θα κάτω και τα πασχάλια. Χριστό, πριν από αυτό που μου αναφέρεις, σου έχω αφήσει υπονοούμενα εγώ όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Και εδώ και στο YouTube. Εάν γίνει. Και αν εννοεί αυτός που μου είπες αυτό που έχω και εγώ στο μυαλό μου. Για τα μεταγραφικά. Εγώ δύο εκπλήξεις μπορώ να δω, όχι δεδομένες στα μεταγραφικά του Άρη, πιθανές. Δύο. Μία που μπορεί να αποτελέσει έκπληξη και μία κόντρα στη ροή των πραγμάτων. Μπορεί στο τέλος να μην γίνει καμία από τα δύο, αλλά είναι δύο ενεργά μέτωπα, να σου το πω έτσι. Είναι δύο ενεργά μέτωπα και τα δύο. Δεν είναι τελειωμένα, είναι ενεργά. Μπορεί να γίνουν, μπορεί και όχι, δεν το ξέρω. Κάνουμε μάντια, κάνω πλούσιο. Θόδωρος Καρυπίδης. Το ένα θα είναι έκπληξη και θα είναι ευχάριστη έκπληξη αν γίνει. Το άλλο θα είναι κόντρα στη ροή. Εάν γίνει. Και για το ένα, το τελευταίο 24ωρο είναι αρκετά κρίσιμο. Να σου το πω και έτσι, αν θες. Εάν μπορείς να βρεθεί μια ταύτιση. Τέλος πάντων. Ο Γιάννης λέει δεν έχει καμία σχέση. Δεν θα πω τις θέσεις. Άμα πω τις θέσεις θα καρφωθούμε. Δεν έχει καμία σχέση αν γουστάρουμε τον Καρυπίδη, λειτουργία τη ομάδα του παίχτη. Δεν έχει σχέση αν γουστάρουμε το σπανούλι του Σιάτο Ζήση. Γουστάρουμε και στηρίζουμε το σήμα και τα χρώματα. Στα Γιανιτσά, στη Φλόρινα και στο Κοκκινόχωμα δεν πήγαμε για κανέναν. Πήγαμε για το σήμα και για την ψυχή μα, λέει ο Γιάννη. Έτσι είναι. Στον Εύρο, εγώ θα σου βάλω στο σουφλί. Και δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Γιάννη. Ο Γιώργος λέει πήγαν το διαρκείας. Χαιρετίσματα στα υπόλοιπα παιδιά που ήταν εκεί από τις 7. Πόρε φίλε, από τις 7 πήγατε. Ο υπεύθυνος της μπουτίκ ανακοίνωσε στο sold out, ενώ ήμουν λέει στο ταμείο μου χρωστά μια επίσκεψη σε καρδιολόγο. Πόρε φίλε. Αυτό άσχημο, ναι. Άσχημο, αλλά εντάξει, τη γλίτωσες. Λοιπόν. Γιώργο μου, αυτό που. Ο Αντρέας μπορεί να κάνει μια συζήτηση από ένα σημείο και μετά. Εσύ δεν μπορείς να κάνεις συζήτηση. Λοιπόν, για τους χαρακτηρισμούς τους οποίους αποδίδεις, γιατί εγώ δέχομαι το να πεις ότι διαφωνείς μαζί μου, εντάξει, το δέχομαι αυτό το πράγμα, για τους χαρακτηρισμούς τους οποίους αποδίδεις, δεν θα ξαναστείλεις μήνυμα στο ραδιόφωνο και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου μέχρι στιγμής και να είσαι καλά και μην πας πουθενά και αρχίσεις να κλαίγεσαι και να λες «Ο Παπαδόπουλος με μπλόκαρε». Θα μάθεις να σέβεσαι. Θα μάθεις να διαφωνείς και να σέβεσαι. Εγώ δεν χαρακτήρισα ούτε σένα ούτε κανένα. Θα διαφωνείς, το δέχομαι, όπως διαφωνείς και με τον Αντρέα. Και όπως έχω διαφωνήσει και με άλλα παιδιά. Δεν θα χαρακτηρίζεις. Όταν χαρακτηρίζεις, γιατί πιάσατε ένα πληκτρολόγιο και γίνατε μάγκες όλοι, ορισμένοι από εσάς. Στα Messenger, στα Facebook, από εδώ, από εκεί. Πάνε, γράψε τώρα σε ένα από αυτά τα γκρουπάκια που υπάρχουν. Κάποια είναι καλά, βέβαια, για να μην ειλικρινείς. Πάνε, γράψε ο Παπαδόπουλος με μπλόκαρα από το γέλο. Ναι, γιατί χαρακτήρισες. Φυσικά. Δεν έχω μπλοκάρει ποτέ κανέναν με τον οποίο διαφώνησα. Και με κανένα που να μου πει ότι είμαι λάθος. Γιατί διαφωνούμε και το κάνουμε με ένα υγιή τρόπο. Το δέχομαι και προχωράω. Όταν μου εισπάρχουν χαρακτηρισμοί, κουβέντα τελειώνει εκεί, να ξέρεις.

Και αφού λοιπόν, όπως μου λες, δεν έχω ανοίξει γραμμές και δεν θα ανοίξει, δεν έχουμε χρόνο. Ο κόσμος του Άρη, εγώ δεν είπα να δώσει λύση ο κόσμος, αλλά τις διαπιστώσεις, Γιώργο μου, τις έχουμε κάνει. Δεν γίνεται κάθε μέρα. Στο τέλος, παιδιά, θα αρρωστήσουμε. Δεν γίνεται κάθε μέρα να κάνουμε διαπίστωση ότι πρέπει να αλλάξουμε διοίκηση. Το ξέρουμε. Μέχρι όμως να γίνει αυτό, υπάρχει μια ομάδα που πρέπει να τρέξει. Και όχι μια ομάδα την οποία πρέπει να τη γυρίσουμε την πλάτη. Όχι στον πρόεδρο. Αφήστε τον πρόεδρο. Με τον καρκίνο το γυαλί έχει ραγίσει. Τα ξέρουμε. Τελείωσε. Δεν ξανακολλάει. Τελείωσε. Η ομάδα όμως είναι το θέμα. Η ομάδα. Ο Γιώργος, αν δεν θέλετε να έρθετε στην μπάλα, μη σώσετε, αλλά να κράζετε και εμάς που θα στηρίζουμε ένα από τους δύο παιδικούς μας φίλους του ποδοσφαιρικού Άρη, λέει, που έμπλεξε, λέει, καλά, το τράβηξε και εσύ, είστε απαράδεκτοι, λέει. Εμείς θα είμαστε εκεί και θα προσπαθήσουμε να γεμίσουμε το γήπεδο. Μόνο έτσι θα έρθει κάποιος. Και έτσι ήρθε και στο μπάσκετ. Λοιπόν, καλημέρα και στο Στέργιο. Πρέπει να είχαμε κατεβάσει, λέει, 3.000 κόσμο. 30 δεν είχαμε κατεβάσει, αλλά είχαμε κατεβάσει πολύ, φίλε.

Εσύ, Θοδωρή, είναι εύκολο να το μαντέψεις, γιατί με ακούς τόσες μέρες. Και το πιάσες και μπράβο σου. Εσύ φαίνεται ότι με ακούς αυτό το κομμάτι. Και εδώ και στο YouTube το απόγευμα. Λοιπόν, Αντρέα μου, εσύ το ξέρω ότι δεν με έχεις βρήσει. Και γι' αυτό μιλάμε και διαφωνούμε. Εννοείται. Δεν έχεις χαρακτηρίσει. Με τον Αντρέα έχουμε τελώς αντίθετη άποψη αυτή τη στιγμή. Διαφωνήσαμε. Λίγο και ίσως και λίγο έντονα. Αλλά ο Αντρέας δεν είναι να με χαρακτηρίσει εμένα. Γιατί ο Αντρέας έχει ένα επίπεδο στο κομμάτι αυτό. Και σε αυτό που λες, αυτό το έχω καταλάβει, το ξέρω. Πες τα σε αυτούς όμως που νομίζουν το αντίθετο. Για το τι μας έχει. Πες τα σε αυτούς που νομίζουν το αντίθετο, Αντρέα μου. Εγώ το ξέρω. Λοιπόν. Δεν μπορώ να πω και τα υπόλοιπα. Τι ώρα πήγε? Και 55. Έχω 5 λεπτά. Λοιπόν, έχω 5 λεπτάκια. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω. Έχω. The baby, the baby.

Και πάρετε, να σου πω κάτι ορισμένο, πάρετε το Σαββάτο στην Καρπή, δεν με νοιάζει κιόλας. Εγώ μεγάλωσα μαθαίνοντας, και δεν το λέω τώρα για να το πω, το λέω γιατί το νιώθω, γιατί έτσι μου το πέρασε ο χωρισμένος ο πατέρας μου. Που με δύο πράγματα καθόρισε την πορεία της ζωής μου αυτός ο άνθρωπος, που πλακωνόμαστε και διαφωνούσαμε για 700.000 πράγματα, εντάξει, okay, αλλά σε αυτό πάντα το δίνω. Με καθόρισε τη ζωή μου με δύο πράγματα, με τη δουλειά και με την ομάδα. Εγώ δεν κοιτάω ποιος είναι, εγώ κοιτάω την ομάδα. Όποιος και αν είναι και αν δεν το γουστάρω και τα λοιπά, εγώ τον Άρη κοιτάω στο τέλος. Γιατί ο Άρης είναι το νόημα. Πείτε τα ορισμένα, αν θέλετε, με λιστάλαχτα, πείτε τα. Είναι πραγματικότητα. Αυτή είναι. Στο τέλος της ημέρας. Απλά καμιά φορά ξεχνάμε. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είπα να μην κάνουμε κριτική, δεν είπα να σωπαίνουμε. Αλλά πρέπει η στήριξη στην ομάδα είναι αδιαπραγμάτευτη. Έβγαλα διαρκεία στο μπάσκετ και θα βγάλω και στην μπάλα. Και τα δύο μαζί, ένα μηνιάτικο. Δουλεύουμε για να πηγαίνουμε στον Άρη και κάποιοι κάνουν μουτράκια, λέει, για τον Καρυπίδη. Δεν θέλει να πω το όνομά του και δεν υπέρ του Καρυπίδη και αυτός που μου το θέλει, να ξέρετε. Το ξέρω γιατί έχω μιλήσει μαζί του. Αλλά θα πάει στην μπάλα. Γιατί θέλει να πάει στην μπάλα, γιατί γουστάρει την μπάλα. Δεν κοιτάει τα πρόσωπα. Και έσταξε, λέει, τώρα ένα μηνιάτικο για να πάει. Και στα δύο. Και να είναι κλεισμένο. Ξέρω να είσαι μπλοκάρι γιατί δεν με χαρακτήρισες. Οπότε, εντάξει, που το σέζεις το χαβάλε. Οκ. Ο Λευτέρης λέει το σύνθημα παίζει ο Θεός. Ελένη μου, καλημέρα, θα δούμε. Καλημέρα και στον Πέτρο από Γερμανία. Ο Ηλίας λέει, ξέρεις πόσο χαρούμενος, λέει, ένιωσε όταν έβγαλα το διαρκείας, λέει, της μπάλας. Μόνο που θα πατάς στο χαριλάο δεν μπορεί κανείς να καταλάβει. Δεν μπορεί να διαβάσω αυτό που λες. Την τάβλα, να το πω έτσι, την οποία λέω.

χαίρομαι που ήρθαν έτσι τα πράγματα στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής, που είπαν κάποια πράγματα που είναι πολύ πιο χρήσιμο το να σας πω ότι η Λεγκανές ενδιαφέρεται για τον Τεχέρο και ότι ο Άρης ιδανικά θα ήθελε να πεμπλακεί τον Τεχέρο. Το είχαμε πει βέβαια και αρχές Ιούνιου ότι ο Τεχέρο είναι σε μια φάση που για τον Άρη δεν θέλει να δίνει τόσο πολλά λεφτά για το δεξιάκρο της αμυνάς του. Έψαχνε τότε δεξιμπάκου Άρης, το είχα πει, μετά σταμάτησε, έπεσε όλο το βάρος στα στόπερ, παραμένει το βάρος όλο και στα στόπερ. Να βρει ένα κεντρικό αμυντικό. Ψάχνει ο Άρης, ενώ είχε μια επιλογή πολύ έτοιμη, ήταν πολύ κοντά. Ψάχνει πάλι, κοιτάει Πορτογαλίες, κοιτάει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί. Ισπανία βέβαια δεν κοιτάει μέχρι στιγμής. Υποτίθεται ότι έχουμε Ισπανό τεχνικό διευθυντή, δηλαδή ένα στόπερ Ισπανό δεν μπορέσαμε να βρούμε, λέω εγώ τώρα. Ωραίο μοντέρνο κυμπάρι με την μπάλα κάτω. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Δηλαδή έχουμε και Ισπανό τεχνικό διευθυντή. Πορκέ, πορκέ, πορκέ.

0: Σε μας φωνάζει ο Στέλιος. Ρε μην τον τρώτε ρε τον Τεχέρο ρε. Δεν είναι εντάξει να σου πω κάτι, δεν είναι τόσο κακός παίχτης. Το δεύτερο μισό και ήταν κακός. Αλλά μην τον τρώτε ρε παιδιά τον Τεχέρο τόσο πολύ. Για τα λεφτά του δεν έπαιξε πέρυσι. Μαζί σας. Με τον Τεχέρο τι γίνεται. Αν ο Άρης βρει πρόταση, βρεθεί βασικά μια ομάδα να τον πάρει, θα πει πολύ ευχαρίστω Αλβάρο με εμείς να σταθούμε εμπόδιο στην καριέρα, αποκλείεται. Μην το συζητάς. Και θα πάει σε μια πιο φθηνή επιλογή για δεύτερη, γιατί ο Φατιγκά είναι ο πρώτος. Αυτή ήταν το σκεπτικό του Άρη την πρώτη στιγμή για τον Τεχέρο. Αν δεν βρεθεί όμως κάποια ομάδα να τον πάρει, δεν είναι εύκολο να φύγει, παιδιά, γιατί ο Τεχέρο έχει και καλό σύμβολο. Λεγκανέ ταλαιπωρημένοι με γάλεο να κανονίζουν τον πάρουν γρήγορα τον Τεχέρο, λέει. Όντως, δεν το ξέρα. Λοιπόν. Μάλιστα. Θωμά μου, θα απαντήσω αυτό που απάντησε και στον και σε έναν άλλο και στον Αντρέα. Έκανα εγώ κριτική στον κόσμο. Κούνησα εγώ το δάχτυλο στον κόσμο, Θωμά, αυτή τη στιγμή. Δεν κούνησα δάχτυλο, ούτε έκανα κριτική στον κόσμο, ούτε έκαραξα τον κόσμο. Μια προτροπή και μια λογική παραθέτω. Μην θεωρείτε ως δικουνά το δάχτυλο ή κράζω εάν παραθέσω κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο έχετε ίσως πιστεύω. Εγώ δεν σου είπα πήγαινε στο γήπεδο. Και άμα δεν πας είσαι κακός. Και δεν αναφέρομαι στην πλειοψηφία του κόσμου, αναφέρομαι σε μια μειοψηφία. Γιατί υπάρχουν και εκείνοι που λένε αδελφέ δεν μπορούν να κουράσετε. Αλλά δεν παρακινούν τους άλλους να μην πάνε. Εγώ κυρίως σε αυτή την πλευρά αναφέρομαι. Λοιπόν. Θωμά μου, κούνησα τώρα το δάχτυλο. Δεν νομίζω. Το κουνά το δάχτυλο έχει πολύ επικριτικό τόνο. Το κουνά το δάχτυλο έχει πολύ έντονο τέτοιο. Δεν είναι προτροπή για κάτι καλό. Λοιπόν. Στην αγχωριά μου που το εκλαμβάνεις έτσι. Δεν είναι έτσι, να ξέρεις. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν. Πέρυσι ποιος έπαιξε, λέγε μας τέτοιο χαίρο. Αυτό που λέει ο Στέλιος, μπορείς να πεις κόντρα σαν Τεχέρο ότι το ακούμε. Λοιπόν, εσύ πιστεύεις λέει ότι τώρα αυτός λέει που στοχοποιεί τον Καρυπίδη για όλα τα κακά του Άρη θα κολλήσει, λέει μου στοχοποιήσει και εσένα. Καλά, εντάξει, εμένα με έχω στοχοποιήσει σε κάμπους όλα αυτά τα χρόνια. Okay. Αν έχω μάθει να ζω με αυτό, δεν με ακουμπάει. Δεν με ακουμπάει, γιατί ξέρω και ποιος είμαι εγώ και τι πιστεύει και η ουσία για μένα. Οπότε δεν θα κοιτάξω το μικρό ποσοστό, κοιτάω το μεγάλο ποσοστό. Και προχωράω σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, το θέμα όμως δεν είμαι εγώ. Το θέμα είναι ο Άρης αυτή τη στιγμή. Σε όλα τα επίπεδα. Και πάντα θα είναι ο Άρης. Σε όλα τα επίπεδα. Και επίσης το θέμα είναι ότι έχει πάει 12 και πρέπει να φύγω γιατί ο Γιάννης Δασκάλου περιμένει με ανυπομονησία στην αίθουσα σύνταξη του ραδιοφώνου προκειμένου να πάρει τη θέση μου αυτή τη στιγμή. Αφού μας έβαλε χέρι πριν, μας έβαλε χέρι. Συγγνώμη Γιάννη, έτσι δεν θα το ξανακάνω. Συγγνώμη. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την Digital Mart. Αδράν Παδρέωτη, Κασελευθέρω Κορδελιό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ επίσης και το μεζεδοπολείο Μόστρα, το οποίο επίσης ευχαριστεί και εσάς, γιατί πολλοί από εσάς έχουν πάει το τελευταίο διάστημα και χαιρόμαστε και εμείς που μέσα από εδώ από την εκπομπή προβάλλεται ένα πάρα πολύ ποιοτικό μαγαζί και ένα πάρα πολύ ποιοτικό εστιατόριο για να απολαύσετε το φαγητό σας. Και να συνεχίζετε να το στηρίζετε γιατί το αξίζει. Με στα κέντρα 22 Χαριλάου. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό, τις 9.30 και μετά. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 10. Αύριο θα σας έχω. Θα το πω σιγά τώρα, περίμενε. Το πω σιγά για να μην ακούσει ο Γιάννης. Αύριο θα έχουμε ανάλυση του ρόστερ μέχρι στιγμής από άνθρωπο που νιώθει από μπάσκετ. Πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής. Οπότε να είστε εδώ πέρα. Καλή συνέχεια σε όλους, καλή Τετάρτη να έχετε, καλό μήνα να έχουμε, καλό Ιούλιο, με υγεία πάνω απ' όλα, ψυχική, σωματική και με καλύτερα πράγματα για τον Άρη. Να είστε καλά.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι οι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483178.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
17: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
18: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
17: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
18: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
17: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
18: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
17: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
18: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Έκτακτη είδηση. Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
21: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
20: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
21: Ηλεκτρολογικό, βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
20: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
21: www.ergopavlatel.gr.
20: Έργο τέλεια νέα.
22: Αχ, πείνασα.
23: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
22: Και από πού θα παραγγείλουμε?
23: Από το Food for You.
22: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
23: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
22: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
23: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
22: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
23: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
22: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
23: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
24: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
25: Γιώργη.
26: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
25: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
26: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν την.

0: Στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
1: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
2: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
6: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
7: GPS και βυθώματο έχεις.
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
7: GPS λόγιο έχεις.
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
7: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
6: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
7: Μεϊμάρης.
8: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης Δασκάλου. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Την εκπομπή την προσφέρει η αλλοπλαστική αδερφή Δερβίση. Δεν υπάρχει πιο αξιόπιστο, πιο δυνατό, πιο επαγγελματικό.

σημαντικό όνομα στα κουφώματα PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι αδερφοί Δερβίση και οι Άλουπλας σας υπόσχονται και σας υπογράφουν εγγύηση ποιότητας, αισθητική, οικονομία. Ό,τι πραγματικά χρειάζεται να έχει ο καθένας που επιλέγει κουφώματα, είτε είναι ιδιώτης είτε είναι επαγγελματίας. Μια βόλτα από το showroom της Alloplast από την Δημοκρίτου 12 από το Φίνικα θα σας πείσει για ποιο λόγο πρέπει σήμερα, αύριο ή όποτε αποφασίσετε να επιλέξετε κουφώματα PVC, η επιλογή σας να είναι Alloplast με την υπογραφή των αδερφών Δερβίση. Κοντά μας είναι και τα ζαχαροπλαστή Αμίλτος. Ομορφαίνουν την καθημερινότητά μας, την γλυκαίνουν εδώ και 50 χρόνια. 10 ζαχαροπλαστεία είναι στην πόλη μας. Σίγουρα κάποιο είναι κοντά σας για να σας εξυπηρετήσει και να σας προσφέρει τις πολύ όμορφες και ποιοτικές του υπηρεσίες. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. 1η Ιουλίου σήμερα. Ημέρα Τετάρτη. Ελπίζω και εύχομαι όλες και όλοι να είστε καλά. Θα ξεκινήσουμε και σήμερα. Ό,τι υπάρχει θα σας το αναφέρουμε. Θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε. Ρεπορτάζ, επικαιρότητα, σχόλια, καλές μουσικές, καλή διάθεση. Ελπίζω με τη δική σας μαζική συμμετοχή. Καλή ακρόαση, παιδιά. Πάμε να ξεκινήσουμε.

για να επικοινωνείτε με την ταπεινή αυτή εκπομπούλα. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6936 512 099, στο Viber του Yellow. Και θα ήθελα όλοι όσοι βρεθήκατε σήμερα στην μπουτίκ του Παλέ ή πήρατε εισιτήριο διαρκείας ή ανανεώσατε, έχετε δικαίωμα εσείς να χρησιμοποιείτε και να μου κάνετε ένα τηλεφώνημα εδώ στο 6936 512 099 για την σημερινή τρέλα που επικράτησε στην πρώτη και τελευταία, όχι μέρα, λεπτά που κυκλοφόρησαν ελεύθερα τα εισιτήρια διαρκείας του Παλέ. Για την υπόλοιπη επικοινωνία και, και κάτω από το post της εκπομπής «Έλα το γέλο» στο Facebook, εννοείται ότι επικοινωνούμε και ακούτε και την εκπομπή μας μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Όσοι βρέθηκαν σήμερα και έζησαν αυτή την εμπειρία της αγωνίας του να πάρουν ένα εισιτήριο διαρκείας και τα κατάφεραν μέσα στα 3 αυτά λεπτά και 39 δευτερόλεπτα που χρειάστηκε για να εξαντληθούν, παρακαλώ πολύ επικοινωνήστε με την εκπομπή. Εννοείται ότι μπορείτε να στείλετε και μηνυματάκι στην εκπομπή μας. Εννοείται ότι όλοι οι τρόποι επικοινωνίας είναι δικοί σας. Ο φίλος ο Αλέξανδρος λέει 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα Γιάννα, για να ξέρουμε γιατί λαό μιλάμε, την καλημέρα μου. Αλέξανδρε, καλημέρα. Δεν πίστεψέ με, αγαπητέ μου, αντιλαμβάνομαι το νόημα και το σκεπτικό σου και για ποιο λόγο μου στέλνεις αυτό το μήνυμα. Πίστεψέ με, δεν περίμενα να έρθει η σημερινή ημέρα και να εξαντληθούν τα εισιτήρια, αυτά τα 1000 εισιτήρια, για να αντιληφθώ ποιος είναι ο λαός του Άρη και τι ακριβώς δυναμική έχει και τι τρέλα έχει και τι αγάπη έχει για την ομάδα του. Παίξαν πάρα πολλές φορές στη ζωή μου, είτε ως φίλαθλος του Άρη, πιστός, φανατικός και ακολουθώντας τον όπου μπορούσα, είτε ακόμα και σαν δημοσιογράφος καλύπτοντας το ρεπορτάζ του Άρη εδώ και περίπου 33, τον Οκτώβριο θα τα κλείσουμε, χρόνια. Δεν περίμενα τη σημερινή μέρα για να κρίνω και να σχολιάσω και να μιλήσω για τον κόσμο του Άρη. Έναν κόσμο του Άρη που δυστυχώς προσπαθούν κάποιοι με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν και με οποιοδήποτε μέσο μπορούν και με οποιοδήποτε αφορμή έχει δεν έχει σχέση με το σύλλογο, προσπαθούν να τον λερώσουν. Είναι μόνο χαζός δεν μπορεί να καταλάβει την σπουδή και την ανάγκη κάποιων να εξισώσουν πράγματα, να λερώσουν, να τσαλακώσουν οτιδήποτε έχει σχέση με το σύλλογο. Είπαμε ότι αυτή η πόλη είναι μια πολύ δύσκολη πόλη για τον Άρη εδώ και ειδικά τα τελευταία 12 με 13 χρόνια και με όλα όσα έχουν συμβεί. Πάντα θα υπάρχει μια προσπάθεια εξίσωσης, πάντα θα υπάρχει μια προσπάθεια σπήλωσης και πάντα θα υπάρχει ο κόσμος του Άρη για να είναι εκεί όρθιος και να απαντά. Εγώ αυτό που ήθελα πραγματικά να πω με την ευκαιρία αυτό που μου λες για τον κόσμο του Άρη, να καταθέσω εγώ τη δική μου προσωπική εμπειρία. Πάρα πολλά στραβά και κακός κείμενα μπορεί να έχουν συμβεί στο εσωτερικό του συλλόγου μας, αλλά ποτέ δεν είχα την παραμικρή αφιβολία ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που ξέρω και που ακολουθούν την ομάδα είναι άνθρωποι που την ακολουθούν από αγνή αγάπη για ό,τι πρεσβεύει αυτός ο σύλλογος εδώ και 112 χρόνια ζωής. Αν υπάρχουν, αν υπήρξαν, αν υπάρξουν στοιχεία που σχετίζονται με κάποιον τρόπο με τον Άρη,
και δεν αξίζουν τον κόπο να ανήκουν στην οικογένεια του Άρη, να αποβληθούν σε ό,τι έχει να κάνει με πράξεις ποινικά κολάσιμες. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον Άρη και τη σημαία του για να βρίσκει μια σκιά να καλυφθεί. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια τσουβαλοποίησης και να αποδοθεί ένα στίγμα σε ένα οπαδικό κίνημα που όλα αυτά τα χρόνια τα λάθη του τα έκανε, αλλά πάντα το χαρακτήριζαν πράγματα που έχουν να κάνουν με την αγάπη για το σύλλογο και όχι μόνο, προσφορά στην κοινωνία, όμορφα πράγματα. Εγώ δεν γνωρίζω δηλαδή σουπεράδες ποινικούς, για παράδειγμα. Το αν κάποιος στη ζωή του είναι παράνομος ή κάνει αξιόπινες πράξεις, αυτό δεν πρέπει να συσχετίζεται ούτε με σύνδεσμο, ούτε με σύλλογο, ούτε με ομάδα. Και κυρίως δεν πρέπει κάποιοι που αγωνιούν εδώ και πάρα πολύ καιρό ηθικά να εξισώσουν πράγματα και καταστάσεις σε αυτήν εδώ την πόλη που έχει ρημαχθεί στο όνομα μιας ενός συνθήματος και μιας ιδέας που προσπάθησαν κάποιοι να την υλοποιήσουν, μια πόλη, μια ομάδα. Δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια μαζική επίθεση χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για συγκεκριμένους ανθρώπους και να υπάρχει μια ομαδοποιημένη επίθεση. Εγώ πιστεύω ότι αντίκτυπο το σύλλογο έχει και αυτό είναι ο στόχος. Δεν περίμενα λοιπόν, φίλε Αλέξανδρε, να εξαντληθούν σήμερα στα 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα τα εισιτήρια για να καταλάβω ποιος είναι ο κόσμος του Άρη. Τον κόσμο του Άρη τον έχω δει να προσφέρει στη διάρκεια του COVID, τον έχω δει να προσφέρει σε πυρόπληκτους, τον έχω δει να μαζεύει τρόφιμα και να τα πηγαίνει σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Έχω δει να μαζεύουν άνθρωποι λεφτά για να φέρουν, να επιτρέψουν σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν ατυχήματα πολύ σοβαρά να τους δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία και ένα δικαίωμα στη ζωή. Τώρα αν μέσα σε όλο αυτό το κίνημα, σε όλη αυτή την οικογένεια, σε έναν σύλλογο χιλιάδων ανθρώπων παρεσφρίουν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ποινικοί και οι οποίοι δεν έχουν θέση σε αυτόν, νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια αυτοκάρθαση και όσοι δεν ανήκουν και δεν μπορούν να ακολουθήσουν τα ήθη και τις αξίες του Άρη να φύγουν από αυτό, από αυτόν. Ωστόσο, δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση αυτή την μαζική, αυτό το τσουβάλιασμα που γίνεται από συγκεκριμένους ανθρώπους με συγκεκριμένη διάθεση και συγκεκριμένο στόχο. Η δικαιοσύνη, ό,τι αποδειχθεί και όποιος αποδειχθεί, ανεξαρτήτως αν υποστηρίζει τον Άρη ή οποιονδήποτε, είναι μπλεγμένος σε υποθέσεις ποινικά κολάσιμες, να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη όπως πρέπει. Εγώ, για μένα, ο λαός του Άρη είναι κάτι πολύ όμορφο, κάτι πολύ αγνό. Τον έζησα από μέσα, σαν οπαδάκι, όταν μπορούσαμε να ταξιδεύουμε και να πηγαίνουμε σε άλλες έδρες. Δεν υπερασπίζουμε κανέναν ο οποίος δεν αξίζει την υπεράσπισή μου, σαν Αριανός. Δεν θέλω να μιλήσω για κανέναν που δεν γνωρίζω. Μιλάω για αυτά που γνωρίζω όμως. Αν ο κάποιος, καθένας από εσάς, γνωρίζει ανθρώπους οι οποίοι είναι ποινικά κολάσιμοι και προσπαθούν να βρουν να καλυφθούν πίσω από σημαίες και ιδέες, δεν με αφορούν και δεν με ενδιαφέρουν και δεν έχω καμία διάθεση να τους υπερασπιστώ. Αυτό όμως που πρέπει και θέλω να υπερασπιστώ είναι αυτό που εγώ πιστεύω και την προσωπική άποψη που έχω, ζώντας κοντά στην ομάδα σαν δημοσιογράφος για 33 χρόνια, αλλά και σαν οπαδάκι πριν να ασχοληθώ με την επαγγελματική δημοσιογραφία. Ο λαός του Άρη για μένα έχει δείξει τι λαός είναι, αρνούμενος να παραδοθεί σε όλες αυτές τις προκλήσεις που δέχτηκε τα τελευταία 12-13 χρόνια σε αυτή την πόλη. Ο λαός του Άρη είναι αυτός ο οποίος είχε πενταψήφιο αριθμό μέσο όρο εισιτηρίων όταν αγωνιζόταν στη Γάμα και στη Β' Εθνική. Ο λαός του Άρη για μένα είναι πολύ σπουδαίος, είναι τεράστιος, κατεβαίνοντας και πνίγοντας το Αττικό Λεκανοπέδιο με μια τρομακτική λεωφοριοπομπή που σκέπασε ολόκληρη την Εθνική Οδό και δεν άνοιξε ρουθούνη. Ο λαός του Άρη για μένα είναι αυτός που έχει υπερπατήσει
και έχει ταξιδέψει όλα τα πέρατα του κόσμου για να υποστηρίξει την ομάδα. Ο Λάος του Άρη είναι αυτός ο οποίος δεν άφησε τον μπάσκετ να διαλυθεί και με τη βοήθεια κάποιων παραγόντων του έδωσε την ευκαιρία να σταθεί στα πόδια του και σήμερα να απολαμβάνει μια καινούργια πραγματικότητα με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Ο Λάος του Άρη είναι αυτός που έχει πληρώσει το 20.000, που το πλήρωσα εγώ, που έχει πληρώσει τα κουπόνια, που έχει πάει στις πορείες, που γενικώς από το υστέρημά του, μέσα στο υστέρημά του, μέσα στις υποχρεώσεις του, θα βάλει και κάποια έξοδα που αφορούν το σύλλογό του. Για μένα τα 3 και 39 δευτερόλεπτα τα σημερινά ήταν απλά μια επιβεβαίωση ότι αν αυτός ο κόσμος έχει όραμα, αν αυτός ο κόσμος έχει πιστέψει σε κάτι, αν αυτός ο κόσμος του γεμίσει στην καρδιά με όνειρα και φιλοδοξίες, μπορεί να κάνει θαύματα. Αυτό τον κόσμο τον είχα αγαπήσει και πριν φτάσει η σημερινή ημέρα και θα συνεχίσω να τον αγαπώ και την επόμενη ημέρα. Θα συνεχίσω να αγαπώ τους 50 που είχαν πάει με το λεωφορείο με τον Άρη υποβιβασμένο στον πρώτο του υποβιβασμό στην Καλλιθέα. Για μένα εκείνη είναι πράξη αγάπης, αφοσίωσης, ατελείωτης σε αυτό το σύλλογο. Να έχεις υποβιβαστεί, να έχουν σκάσει ιστορίες με τα δελτία και να πηγαίνουν 50 άτομα στο El Paso για να πούν να ρυθμίσουν μια ζωή μαζί σου. Όπως και οι άλλοι στην Πάτρα που πήγαν σε ένα τελικό χαμένο από χέρι με μια ομαδάρα τότε που είχε Ολυμπιακός για να τον παίξουν αυτό το τελικό και για να δείξουν το μέγεθος του Άρη σε όλα τα επίπεδα. Και κέρδισαν το χειροκρότημα των αντιπάλων τους παρά το γεγονός ότι λόγω των αστυνομικών τραγικών λανθών και παραλήψεων, ευτυχώς δεν είχαμε εκεί τίποτα νεκρούς, υπήρξαν και κάποια επεισόδια. Παρ' όλα αυτά, το μέγεθός σου, την πίστη σου, την αγάπη σου την αποδέχθηκε και τη χειροκρότησε και ο αντίπαλος οπαδός. Τι να πούμε τώρα, να αρχίσουμε να ευλογούμε τα γένια μας? Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι. Για μένα σήμερα είναι μια πολύ ωραία ημέρα και μια ημέρα περισυλλογής σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή εγώ αν διάβαζα σήμερα, δεν θέλω να τα εξισώνω, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Τελείως διαφορετικά. Συγγνώμη φίλε στη Ριζούπολη. Έχεις δίκιο φιλαδάμ στη Ριζούπολη. Αν λοιπόν ήμουν σήμερα που δεν θέλω να τα εξισώνω τα πράγματα, γιατί για μένα εντάξει, ο Άρης είναι ένα πράγμα. Το αγαπάς, το ακολουθείς. Κάποιοι δεν θέλουν να το ακολουθήσουν γιατί την έχουν ψωνίσει με κάποια πράγματα, το σέβομαι. Αλλά αν σήμερα ήμουνα ο μεγαλομέτοχος του ποδοσφαιρικού Άρη και έβλεπα ότι 1000 και πλέον εισιτήρια σε λιγότερα από 4 λεπτά ακριβά για το μέσο όρο βαλάντιο ενός μέσου Έλληνα εξαφανίστηκαν, θα αναρωτιόμουν τι βλακίες έχω κάνει, γιατί έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, για ποιο λόγο, που το έχω χάσει, τι έχω κάνει, τι δεν έχω κάνει, πώς μπορώ αυτόν τον κόσμο ο οποίος μου γυρίζει την πλάτη να τον ξαναφέρω κοντά μου, τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να σκεφτώ, τι πρέπει να, πώς πρέπει να δράσω, μήπως τελείωσε για μένα, έχει αδειάσει η κλεψίδρα, μήπως πρέπει να κάνω κάτι, ρε παιδί μου, να τους πω παιδιά, έχω κάνει τα λάθη μου, σας ζητώ συγγνώμη, δεν θα είμαι εδώ για πάντα, αλλά όσο είμαι στηρίξτε την ομάδα για να μπορέσουμε να κάνουμε. Κάτι θα έκανα, κάτι θα σκεφτόμουν, κάπως θα προβληματιζόμουν. Θα χαιρόμουν από τη μία πλευρά και θα πικραινόμουν από την άλλη, αλλά θα μου έδινε αφορμή το σημερινό γεγονός να σκεφτώ και να πράξω. Και να βοηθήσω και τους ανθρώπους που είναι γύρω μου και προσπαθούν να τρέξουν για να με βοηθήσουν να πουλήσω διαρκείας και να υποστηριχθεί μια προσπάθεια στο ποδόσφαιρο που πρέπει να υποστηριχθεί από όλους όσους, εν πάση περιπτώσει, έχουν διάθεση να το κάνουν. Θα έλεγα εγώ προσωπικά άνοιγμα στον κόσμο και εγώ να συμμετέχω σε αυτό. Αν χρειαστεί να πω μέα κούλπα, να το κάνω. Δεν περίμενα λοιπόν, καλέ μου φίλε Αλέξανδρε, και με συγχωρείς, πήρα το μήνυμά σου τώρα έτσι και λίγο απλώθηκα σε διάφορα θέματα. Δεν περίμενα το σημερινό συμβάν για να έχω αποδείξεις και για να πάρει πιστοποίηση στη συνείδησή μου ο λαός του Άρη. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων
και νιώθω ότι ο σύλλογός μας είναι πάρα πολύ τυχερός που ακόμα υπάρχει αυτός εδώ ο κόσμος και αρνείται να παραδοθεί στην απογοήτευση, στην έλλειψη ονείρου, στην έλλειψη πλάνου, στην έλλειψη οράματος και μόλις το είδε να αχνοφαίνεται και έδωσε σάρκα και οστά η νέα ιδιοκτική κατάσταση του κυρίου Σιάο με τους ανθρώπους της, με τις επιλογές που έγιναν, με ένα αγωνιστικό τμήμα με σπανούλη ζήσει να προείστανται και να εμπνέουν και να δείχνουν τον δρόμο. Μόλις λοιπόν άναψε έτσι μία σπίθα και μόλις βγήκε μπροστά η ομάδα, γιατί το πρόβλημα ήταν πάντα αυτό, πάντα έβγαινε μπροστά ο κόσμος και προσπαθούσε η ομάδα να ακολουθήσει. Τώρα βγήκε μπροστά η ομάδα, πολύ μπροστά η ομάδα. Μας είπε δηλαδή η ομάδα φέτος με έναν τρόπο πριν από δύο μήνους, ξέρετε κάτι παιδιά, πάμε, ξεκινάμε, πάμε να το γυρίσουμε. Πάρτε το μπάτζετ το μεγάλο, πάρτε σπανούλι, πάρε πεκταράδες. Πάμε να πιστέψουμε στο όνειρο. Ναι, βλέπω τον ανταγωνισμό. Είμαι εδώ, είμαι ο Άρης. Μπαίνω. Αυτό λοιπόν το πράγμα ήταν ένα step up που έκανε η ομάδα. Βγήκε μπροστά. Και είπε σε όλους ότι εγώ βγαίνω μπροστά. Θα με ακολουθήσετε. Και ο κόσμος όχι απλά ακολούθησε. Στάθηκε εκεί, δίπλα, αργός. Για μια πρώτη φορά όμως ήταν αυτός που ακολούθησε. Και δεν τον ακολούθησε η ομάδα. Απομένει τώρα. Με όλο αυτόν τον ενθουσιασμό και τη στήριξη που υπάρχει στο μπασκετικό τμήμα, να ακολουθήσει και το αγωνιστικό, στο οποίο έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Ξέρω ότι δεν θα είναι εύκολος ο δρόμος. Ξέρω ότι τα αποτελέσματα και οι ομάδες δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Ξέρω ότι ο Σπανούλης δεν θα κοιμηθεί κανένα βράδυ, δεν θα κοιμάται τα βράδια και θα στριφογυρίζει σαν τον δαίμονα αν δεν καταφέρει με τον Άρη να κατακτήσει τίτλο και να τον επαναφέρει στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης στην Ευρωλίγκα. Το ίδιο και ο Ζήσης. Ξέρω ότι υπάρχουν παίκτες αυτή τη στιγμή που αποκτήθηκαν και θα αποκτηθούν, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη φιλοδοξία, κάψα για επιτυχίες. Είμαι πεπισμένος, είμαι αισιόδοξος ότι και αυτοί, γιατί είναι ένα τρίπτυχο, ακολουθεί, μπαίνει μπροστά η διοίκηση, βγαίνει μπροστά ο κόσμος και τώρα είναι η σειρά της ομάδας, όλα αυτά που εμείς περιμένουμε και προσδοκούμε να τα δούμε μέσα στο παρκέ. Δεν απαραίτητο ότι από την πρώτη χρονιά η ομάδα θα κερδίσει. Δεν απαραίτητο και δεν υπάρχει καμία συμφωνία με την επιτυχία. Είναι όμως σίγουρο ότι αυτή η ομάδα από φέτος θα ξεκινήσει να πρωταγωνιστεί. Είναι σίγουρο ότι αυτή η ομάδα θα ξεκινήσει να δίνει το στίγμα της σε Ευρώπη και Ελλάδα. Με αυτή τη σειρά πιστεύω. Και θεωρώ ότι πλέον ο δρόμος της επιστροφής του Άρη στο απόλυτα ανταγωνιστικό επίπεδο είναι αυτός που βαδίζουμε. Και απλά θα ζήσουμε τώρα το ταξίδι. Για πρώτη φορά η ομάδα βγήκε μπροστά, η διοίκηση, ακολούθησε ο κόσμος και τώρα όλοι μαζί πρέπει να υποστηρίξουμε. Είμαι σίγουρος ότι η διοίκηση θα το κάνει. Όλα τα μέσα θα παράσχονται στο αγωνιστικό σε όλα τα επίπεδα, υλικοτεχνικά, οικονομικά. Οικονομικές εγγυήσεις, ξέρουν όλοι ότι όλα τους τα λεφτά και όλες οι υποχρεώσεις είναι τακτοποιημένες. Τι πιστεύετε? Γιατί μιλάμε και για τις μεταγραφές. Ξαναπηδάω σε άλλο θέμα, αλλά επιτρέψτε μου να το κάνω. Μιλάμε τώρα για την μεταγραφή του Ρόμπινσον Έρλ. Αυτό τον παίκτη τον κοίταζε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Αυτό τον παίκτη τον κοίταζαν ομάδες Ευρωλίγκα. Και αυτό τον παίκτη, ο παίκτης δεν είχε πιστεί μέσα το ότι για αυτόν η Ευρώπη είναι το επόμενο βήμα. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να έχει υπογράψει τον Άρη και να είναι απλά τυπικό το θέμα, αν σε περίπτωση που δεν βρει εγγυημένο συμβόλαιο, που είναι και το πιθανότερο, να έρθει στη Θεσσαλονίκη? Ξέρετε τι συμβαίνει? Ο Άρης κάνει τις οικονομικές του υπερβάσεις. Θα μου πεις, δεν μπορούσε να τις κάνει ο Αγγελόπουλος και ο Γιαννακόπουλος? Και δεν μπορούσε να τις κάνει η Φενέρ? Φυσικά και μπορούσαν. Ο Άρης όμως, πέρα από τα χρήματα πλέον, έχει και τον τρόπο, έχει και τον μηχανισμό, έχει και τους ανθρώπους, έχει και την υποστήριξη άλλων ανθρώπων, οι οποίοι στο NBA ούτε περαστικοί είναι, ούτε διάτοντες αστέρες είναι. Μιλάμε για τα πιο βαριά χαρτιά του παγκόσμιου μπάσκετ. Θα είμαι εγώ δηλαδή ο Ρόμπινσον Έρλ
Θα βλέπω τον Κωνσταντέτο Κούμπο που έχει πάρει και ένα πρωτάθλημα συμμετέχοντας στους Lakers και είναι ο αδερφός του και ο Γιάννης είναι εκεί και ο Θανάσης πιθανότητα είναι εκεί και είναι κολλητή με τον ιδιοκτήτη μεγαλομέτωχο της ομάδας και ξέρω ότι με έναν τρόπο εμπλέκονται. Και μπορεί να με έχουν πάρει και ένα τηλέφωνο να μου πούνε, ξέρεις κάτι, εδώ είναι το μέλλον. Και θα κάτσω εγώ να το σκεφτώ δύο φορές. Ξέρετε πόσο μεγαλώνει ο Άρης καθημερινά ή πόσο έχει μεγαλώσει ήδη? Ξέρετε τι συμβόλαιο θα πάρει ο Ρόμπινσον Ερλ? Ξέρετε και πέρα από το συμβόλαιο που θα είναι η αμοιβή του, τι άλλα πράγματα έχει εξασφαλίσει η ΚΑΕ για να μπορέσει να φέρει αυτό τον παίκτη? Έχει ανέβει πολύ ψηλά ο πύχης. Και αυτός που πάντα μπορεί να περνάει τον πύχη πολύ ψηλά όταν είναι ο κόσμος του Άρη. Ο κόσμος του Άρη παλιά έκανε πρωταθλητισμό. Έτρεχε πιο γρήγορα από όλους, πηδούσε πιο ψηλά από όλους. Δεν είχε θέματα, του έβαζες μια πρόκληση απλά για να τη βάλεις. Ήταν εκεί για να την πετύχει. Είναι η πρώτη φορά που η διοίκηση βγήκε μπροστά, ο κόσμος ακολούθησε και τώρα θα το κάνει και η ομάδα. Δεν αντιδικώ με τον τρόπο που λειτουργούν άλλες ομάδες. Δεν με πειράζει, δεν με απασχολεί. Με ενδιαφέρει ως ένα βαθμό, στο βαθμό του ανταγωνισμού, το δημοσιογραφικό, το πώς κινούνται άλλες ομάδες. Το αν έχουν κάνει 1, 2, 3, 5, 6, 8 εκατομμύρια ευρώ πρόταση στον Χ, Ψ, Γ, Δ παίκτη. Εμένα με ενδιαφέρει ότι έχω μια ομάδα η οποία έχει επιλέξει την ουσία. Έχω μια διοίκηση και ένα μηχανισμό που έχει επιλέξει την ουσία. Και ουσία παίρνουν και από τον κόσμο σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Και ελπίζω, εύχομαι, πραγματικά το μήνυμα αυτό, που σίγουρα ήδη το έχει πάρει, να καταλάβει ο κύριος Χιάο γιατί δυναμική μιλάμε. Να καταλάβει όλο αυτό το επενδυτικό φαντ, όλος αυτός ο μηχανισμός, η κυρία Wang, η οποία είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανάβει και σβήνει το πράσινο φως για οποιαδήποτε κίνηση επενδυτική, και είναι αυτή η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει το βάρος των αποφάσεων. Φυσικά υπάρχουν και περιπτώσεις που λέει ο Σιάο θα κάνουμε αυτό και κάνουμε αυτό. Εκεί δεν διαπραγματεύεσαι κάτι, γιατί εκεί μίλησε το αφεντικό. Δηλαδή όταν έγινε η κουβέντα για αύξηση του μπάτζετ από τα 2,5 στα 4,5-5 και ξαφνικά είδαμε το μπάτζετ να εκτοξεύεται και να πηγαίνει στα 11-12 περίπου, δεν ήταν κάτι που πήρε τηλέφωνο Σιάο και είπε, ναι, Λι Γουάνγκ, θα μπορούσε παρακαλώ να το κάνω αυτό? Είπε, θα κάνουμε αυτό. Γιατί πίστηκε από τους ανθρώπους που μίλησαν και του εξήγησαν πως είναι η κατάσταση. Και τώρα, όταν σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα ξαφανίζονται 1000 εισιτήρια διαρκείας, τα οποία αν τα κάνεις σε λεφτά και τα μεταφράσεις, δεν ξέρω ποιος είναι ο μέσος όρος, να πούμε 500 ευρώ. Είναι 5 μηδενικά πίσω από το 5. Μισό εκατομμύριο. Σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Τι λέω λοιπόν εγώ? Εγώ λοιπόν τι λέω? Λέω σήμερα στον κύριο Σιάο και τους ανθρώπους αυτούς που βλέπουν τα νούμερα του και επενδύουν και λένε, μήπως είμαστε ασύμφοροι, μήπως δεν θα γίνουμε break even, μήπως μπούμε λίγο μέσα. Τι τους λέω σήμερα σαν κόσμος του Άρη? Εδώ, Αλέξανδρε, είναι η μεγάλη μαγκιά. Ότι ξέρετε κάτι, σε 3,5 λεπτά τα 1000 τα εξαφάνισα. Τα 2000 μπορώ να τα εξαφανίσω σε 7 λεπτά. Τα 3.000 θα μου δώσετε ένα δεκάλεπτο και θα τα έχω στείλει. Δεν μου κάνετε εκείνο το γήπεδο των 10-12.000 θέσεων? Όχι αύριο. Αλλά αυτή είναι μια ιδέα και ένα πλάνο επενδυτικό και μια επένδυση την οποία ο άλλος μπορεί να τη δει διαφορετικά. Εγώ γιατί σας έλεγα από την πρώτη στιγμή ότι όλο αυτό που συμβαίνει στον μπασκετικό Άρη θα ωφελήσει τον ποδοσφαιρικό Άρη, κατά τη δική μου άποψη, κατά το δικό μου σκεπτικό και με τους δικούς μου συνειρμούς. Μπορεί να πείτε, έτσι θέλεις να σκέφτεσαι, αυτό θα ήθελες να γίνει? Μπορεί. Γιατί εγώ λοιπόν πιστεύω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να μεγαλώσει και να συμπαρασύρει το σύλλογο σε πολύ καλύτερα μονοπάτια? Γιατί πιστεύω ότι το μπάσκετ θα είναι αφορμή να ακολουθήσει το ποδόσφαιρο. Ανεξαρτήτως από τις κινήσεις που πρέπει να κάνει, για μένα, επαναλαμβάνω, είπα, δεν υπάρχουν συσχετισμοί, αλλά βλέποντας αυτό το πράγμα πρέπει να κινηθεί προς μια κατεύθυνση. Θεωρώ όμως ότι το μήνυμα σήμερα του κόσμου προς τον κύριο Σιάο και το επιτελείο του είναι ξεκάθαρο, είναι σαφέστατο.
ότι όσο μας δίνεται τόσο θα δίνουμε πίσω. Ότι αυτή εδώ η σχέση θα είναι δούνε και λαβίν. Ότι εδώ είμαστε για να υποστηρίξουμε, για να βγεις μπροστά, θα βγούμε μπροστά, πιο μπροστά εμείς. Θα βγάλεις εσύ ακόμα πιο μπροστά, θα κάνεις ακόμα μεγαλύτερη υπέρβαση. Ακόμα μεγαλύτερη υπέρβαση θα κάνει ο κόσμος στο Άρη. Δοκίμασέ μας, δώσε μας χρόνο, δώσε μας χώρο, δώσε μας όραμα. Αυτό λέει σήμερα ο κόσμος στο Άρη, στον κύριο Σιάο, και χαίρομαι που το λέει με αυτόν τον τρόπο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είδα σήμερα από πολύ νωρίς το πρωί κόσμο έξω από την μπουτίκ, που τα ειστήρια εξαφανίστηκαν, που είδα αγωνία, λες και ήσασταν στις πανελλαδικές, και βλέπω και τη χαρά τώρα ανθρώπων που κατάφεραν και πήραν το ειστήριο διαρκείας τους. Και βλέπω και απογοήτευση από άλλο κόσμο που δεν κατάφερε να πάρει διαρκείας. Που θα μου πεις χαίρεσαι για αυτούς, όχι. Αλλά πραγματικά χαίρομαι για αυτή τη δυναμική που υπάρχει και είμαι σίγουρος ότι αργά ή γρήγορα θα δικαιωθούν. Και κάποια στιγμή το γήπεδο θα είναι τέτοιο που θα μπορέσουν όλοι να εξασφαλίσουν τη θέση τους σε αυτό. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που έγινε σήμερα. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ελπιδοφόρο και ελπίζω όλοι τα μηνύματα να τα πάρουν και να τα αξιολογήσουν με το σωστό τρόπο. Ο φίλος ο Γιώργος μου στέλνει την απάντηση και το τι ακριβώς συνέβαινε στο more.com σήμερα το πρωί. Η more.com, η οποία πέραν των άλλων είναι και μια εταιρεία που συνεργάζεται με την ΚΑΕ Άρης, έχει αναλάβει χορηγική ευθύνη. Αγαπητέ Νίκο, για το NBA Europe και τις εξαγγελίες για δεκαπλάσια χρήματα από τη EuroLeague και όλα αυτά. Καταρχήν θέλω να σου πω ότι ομάδες όπως η Real, όπως η Fener, όπως όλες οι μεγάλες παραδοσιακές δυνάμεις των τελευταίων ετών του ευρωπαϊκού μπάσκετ έχουν πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Κάτι λέει. Όπως επίσης και δεν υπάρχουν μονόδρομοι, υπάρχει δυνατότητα με ρήτρες και buyout, αναλόγως που είσαι, να πας οπουδήποτε θέλεις και σε συμφέρει οικονομικώς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ΚΑΕ Άρης νομίζω ότι έχει επιλέξει το σωστό δρόμο, που είναι ο δρόμος της EuroLeague, γιατί είναι ο πιο ρεαλιστικός, είναι ο πιο άμεσος, ο πιο ζωντανός και ο πιο η επόμενη μας μέρα. Αν το NBA Europe πείσει, δείξει, δώσει αγωνιστικό, οικονομικό, εμπορικό πλάνο ότι μπορεί να αποτελέσει μια τεράστια διοργάνωση στην οποία θα συμμετέχουν οι καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και όχι ομάδες πλούσιες φυτευτές που έχουν μηδαμινή ουσιαστικά εμπορική αξία ή ουσιαστικά ένα διαμίδια, δεν θα τον ενδιαφέρει τον Άρη κάτι τέτοιο. Τον Άρη τον ενδιαφέρει να παίζει με τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Τον Άρη τον ενδιαφέρει να παίξει με τη Ρεάλ, με την Μπαρτσελόνα, με τη Μακάμπη. Τον Άρη τον ενδιαφέρει να παίξει με την Αρμάνι Μιλάνο, να παίξει με την Εφές, να παίξει με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, να παίξει με τη Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ, να παίξει με όλες αυτές τις ομάδες που πρωταγωνιστούν στο μπάσκετ, να παίξει με τη Βαλένθια, να πάμε σε αυτήν εδώ την πόλη, την Βαλένθια, που όταν είχαμε κάνει εδώ το παιχνίδι Άρης Βαλένθια για το EuroCup και είχαν ζήσει τότε τις απίστευτες καταστροφές και τις πλημμύρες που είχαν χάσει κόσμο, και εμείς είχαμε διοργανώσει μια ολόκληρη καμπάνια, την οποία ο Άκης ο Παρταλίδης είχε ηγηθεί, ο σημερινός εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ, και είχε έρθει μάλιστα και ο Σάμιο Ναχμίας, που είναι ο πρόξενος της Ισπανίας στην Θεσσαλονίκη. Και είχε γίνει εκείνη η όμορφη γιορτή και είχαμε βγάλει τα μπλουζάκια που τα φορούσε και η ομάδα, ότι στεκόμαστε δίπλα σας. Και είχε βγει και λόγος και είχαν γίνει και ομιλίες. Και όλοι οι Βαλενθιάνοι και όλοι οι Ισπανοί είχαν παραμιλήσει με τον Άρη και λέγανε: ρε, τι άνθρωποι είναι αυτοί. Φαντάζεσαι να παίξει Βαλένθια Άρης και να σηκωθεί να πάει κανένα χιλιάρικο Αριανών στη Ρόιγκ Αρίνα. Και οι άνθρωποι να δουν μπροστά τους εκείνους οι οποίοι τους τίμησαν σε μία από τις δυσκολότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας τους, που χάσανε δικούς ανθρώπους. Καταλαβαίνετε γιατί, για ποιο λόγο, ποιο είναι το ειδικό βάρος του Άρη. Θα το καταλάβουμε. Θα το καταλάβουμε σύντομα. Σύντομα θα βρισκόμαστε ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες. Οπότε Νίκο, θεωρώ ότι κάποια στιγμή δεν θα είναι του Άρη μέλημα σε ποια διοργάνωση συμμετέχει.
Για μένα κάποια στιγμή θα είναι μέλημα των θεσμικών αρχών του μπάσκετ, των διοργανωτών και διοργανώτριων, είτε λέγεται EuroLeague είτε NBA Europe. Αυτοί θα φροντίσουν να έχουν brand name σαν τον Άρη στις διοργανώσεις τους. Προς δικό του όφελος. Προς δικό τους όφελος. Sold out στο Viber, Πέρι, δεν γίνεται ποτέ. Γεια σας. Η Εριέτα, πολύ χαρούμενη, πήρε το διαρκείας της, ήταν εκεί. Έκανα συνέχεια ανανέωση της σελίδας. Έβλεπα τις κρατήσεις που μπορεί να λήξουν σε λίγα λεπτά και στις 11 και 55 μου άνοιξε 4 θέσεις. Έκλεισα μία στην τύχη, ούτε είδα που είναι και το πήρα. Ανυπομονώ να το ζήσω όλο αυτό από την 2-3 τελικά, λέει η φίλη μας η Εριέτα. Καλώς όρισες στο Nick Gallis School, Εριέτα. Ευχαριστώ φίλε Χρήστο για το μήνυμά σου. Όντως έτσι είναι, δώσ' του όρομα και πάρ' του την ψυχή. Είμαι σίγουρος Μάικλ ότι αυτό που έγραψες σε μήνυμα το άκουσες και από μένα να το λέω με τον δικό μου τρόπο. Ο φίλος ο Γιώργος έζησε τη συντομότερη διαδικασία αγοράς ειστηρίων διαρκείας που έγινε ποτέ και δυστυχώς έμεινε έξω. Λυπάμαι φίλε Γιώργο. Ο Ντίμης λέει ότι είχε χαζέψει όλη η Ελλάδα, λέει. Σήμερα κατάλαβαν κάποιοι τι εστί δυναμική λαού Άρη. Δεν ξέρουν τότε Δήμη ή κάνουν ότι δεν ξέρουν, αν το κατάλαβαν σήμερα. Για το Λαρετζάκι και τον Θανάση τον Αντετοκούμπο θα πρέπει να περιμένουμε μερικές ημέρες. Νομίζω ότι με τον Λαρετζάκι το θέμα είναι τελειωμένο. Απλά περιμένει ο Άρης τυπικά να ξεκαθαρίσει ο Ολυμπιακός μαζί του τη θέση του και από εκεί και πέρα θα ανακοινωθεί από τον Άρη. Ο Λαρετζάκης θέλει να παίξει τον Άρη. Θέλει να έρθει να παίξει για το Σπανούλη και το Ζήση στον Άρη και θέλει η δεύτερη του θητεία στην ομάδα να διαγράψει παντελώς την πρώτη του που ήταν χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Αυτό θέλει ο Λαρετζάκης και νομίζω ότι αυτό θα γίνει. Ο φίλος ο Αποστόλης ήταν από τους τυχερούς, τσαλάκωσε το διαρκεία στη θύρα 7 ηλεκτρονικά. Και βέβαια λέμε το που πήρα αυτό τώρα έχω αρχίσει και ψήνομαι και για το ποδόσφαιρο. Ό,τι σου λέει η καρδούλα σου Αποστόλη, εύχομαι η καρδούλα σου να σου πει αυτό που μάλλον θα σου πει και μάλλον θα κάνεις. Οπότε θα αποκτήσεις και δεύτερο διαρκείας για το ποδόσφαιρο. Ο φίλος ο Χρήστος μας μοιράζεται την δυσάρεστη για αυτόν εμπειρία να προσπαθεί 25 φορές να πάρει θέση αλλά δεν μπόρεσε. Ο Νίκος μοιράζεται μαζί του τη δική του, μαζί μας τη δική του την εμπειρία. Ήταν τέτοιο το άγχος, λέει, ούτε στις Πανελλήνιες είχα. Μπήκα για τα 420, λέει, σε κόστος και κατέληξα να πάρω με 660 και ήταν από τα 5 τελευταία. Όταν έρθει η κυρά μου και το μάθει θα της δώσω το τηλέφωνό σου. Νίκο, καθαρίσω εγώ φίλε. Τουλάχιστον στο λόγο το έχουμε. Ο Άνθιμος λέει, ορμόμενος από την ιδέα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για διεξαγωγή του τουρνουά για να κόπουλο στο ανοιχτό ΆΚΑ, μήπως η ΚΑΕΑΡΙΣ θα πρέπει να σκεφτεί να δηλώσει έδρα το Κλεάνης Βικελίδης. 20.000 εστήρια άντα θα κόβουμε σε κάθε μπασχετικό αγώνα. Ωραίος ο παραλληλισμός φίλε Άνθιμε. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας πάρα πολύ οργανωμένος εδώ και πολλά χρόνια οργανισμός μπασκετικός που μπορεί να κάνει πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα τα οποία θα τα κάνει, δεν ξέρω πόσο γρήγορα, αλλά σίγουρα θα τα κάνει και η ΚΑΕ Άρης όταν μπορέσει να δυναμώσει όλα τα υπόλοιπα επίπεδα. Ο Γιάννης κάνει μια παραδοχή. Δεν συμμερίζομαι, δεν ξέρω αν συμμερίζετε κάποιοι από εσάς. Λέει 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Πιο γρήγορα λέει και από τη διάρκεια του σεξ που κάνουμε. Γιάννης ή αλλιώς Sex Machine.

Ο φίλος ο Βασίλης κάνει ένα ερώτημα προς την ΚΑΕ, βγάζει την πίκρα του βασικά γιατί δεν πήρε διαρκείας. Ότι ήταν στη σειρά αναμονής στη Μόρα από τις 10:50. Στις 11 μου έβγαζε μήνυμα ότι υπάρχουν μπροστά μου 500 άτομα περίπου και ότι σε 5 λεπτά θα είναι η σειρά μου. Σε 5 λεπτά που ήρθε η σειρά μου, μου έβγαλε μήνυμα ότι τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι με απλά μαθηματικά ότι οι 500 που ήταν μπροστά μου είχαν δικαίωμα να πάρουν παραπάνω από ένα εισιτήριο διαρκείας. Απλά άδικο για να μην πω κάτι άλλο. Βασίλη, να είσαι σίγουρος ότι η ΚΑΕ Άρης δεν εμπλέκεται σε καμία τέτοια διαδικασία. Δεν υπάρχουν παιδιά και από παιδιά. Και μακάρι να μπορούσε να εξυπηρετήσει όλους εσάς. Τώρα το σύστημα δεν ξέρω πώς λειτουργήσε. Αν ήταν και στη Μόρα, αν ήταν και η φυσική παρουσία ανθρώπων που ήταν στην ΚΑΕ, γιατί βρέθηκε πολλοί κόσμος και στην μπουτίκ. Αλλά εν πάση περιπτώσει μπορώ να καταλάβω τώρα ότι είσαι λιγάκι εκνευρισμένος. Τα 1000 επιπλέον διαρκείας που εξαντλήθηκαν αφορούν τη Νέα Κερκίδα. Είναι τα εισιτήρια Σάκη, τα οποία έμειναν αδιάθετα από τις ανανεώσεις των περσινών και από την επέκταση που έγινε στο γήπεδο, στη χωρητικότητα του γήπεδου. Φίλε Γιάννη, το διαβάζω το μήνυμά σου που ζήτησες να το διαβάσω εκτός αέρα. Χαιρετώ την φίλη μου την Αντιγόνη. Εγώ σήμερα, λέει, βοήθησα την αγαπημένη μου φίλη την Αθανασία, γιατί εργαζόταν και πήρε το διαρκείας στο μπάσκετ. Τραγουδούσε στο τηλέφωνο συνθήματα και την άκουγαν εδώ στο γραφείο. Μπόλικη αγάπη στον Χρήστο από την Ορεστιάδα. Βασίλη, δεν έχω σχέση με το θέμα αυτό και το θέμα αυτό δεν έχει σχέση με τον Άρη. Εγώ με ποινικούς δεν είχα σχέση και δεν θέλω να έχω. Την αγάπη μου στον Νίκο, την αγάπη μου στον Σπύρο, την αγάπη μου

διαβάζω το μήνυμά σου εκτός αέρα, φίλε μου. Ένας από τους τρελούς στην ουρά της φωτός στην καίγα της Sold Out είμαι κι εγώ. Βγήκε και το διαρκείας του μικρού. Μόνο τρέλα για τον Άρη και χαρά σήμερα, τίποτα άλλο. Υπάρχει μια... Δυστυχώς βλέπω ανθρώπους στεναχωρεμένους που δεν πήραν διαρκείας. Κάποιους άλλους που πήραν. Παιδιά, είναι ένα μεγάλο ταξίδι που ξεκινά τώρα ο μπασκετικός Άρης. Δεν ξέρω αν θα έχουμε πια τη δυνατότητα μέσω χορηγών να κληρώνουμε ειστέρια μέσω των εκπομπών. Δεν ξέρω αν κάποιος χορηγός μπορεί να

ευχαριστώ για τα πολύ καλά σου λόγια. Φίλε Νίκο, ο Ρόμπινσον Έρλ είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει υπογράψει στον Άρη με την προϋπόθεση ότι δεν θα βρει συμβόλαιο εγγυημένο στο NBA. Αν δεν βρει εγγυημένο συμβόλαιο στο NBA, ο Ρόμπινσον Έρλ θα είναι παίκτης του Άρη. Μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση και μια πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή. Και θα είναι και το μεγαλύτερο συμβόλαιο του Άρη. Ένα συμβόλαιο το οποίο κατά άλλους θα αγγίζει τα 2 εκατομμύρια δολάρια, κατά άλλους θα τα ξεπερνάει με την εφορία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι φαίνεται πως ένας πολύ πολύ, μια πολύ πολύ μεγάλη και πολύ δυνατή προσθήκη έρχεται για την ομάδα του Άρη. Γιάννη, η αλήθεια είναι ότι επειδή υπάρχει πάντα αυτό το αν δηλαδή βρεθεί συμβόλαιο εγγυημένο για τον παίκτη του NBA, οι ΚΑΕ Άρης, οι άνθρωποι της ομάδας, κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Ετοιμάζονται και για το plan B και το plan C. Και εννοείται ότι όταν μπορείς να προσεγγίσεις και να συμφωνήσεις με έναν παίκτη μιας τέτοιας εμβέλειας και ενός τέτοιου συμβολέου, στέλνεις μήνυμα παντού σε ατζέντιδες, είτε έχεις καλές είτε δεν έχεις καλές σχέσεις μαζί τους, ότι κοίτα, ποια δεν μπορώ να κάνω, πρόσεχε. Επομένως, ναι, είναι στο πνεύμα αυτό που είχα πει.

0: Παδάμ λέει ότι ο Super 3 είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο με κοινωνική προσφορά και ότι πάντα μέσα σε όλα αυτά μπορούν να βρεθούν και μαύρα πρόβατα. Και λέει επίσης ότι ο Σιάο έχει καταλάβει τη δυναμική, έχει ο Άρης, ο Κάρη κάνει ή δεν το καταλαβαίνει. Δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πες μου εσύ φίλε μου, λέει τώρα ο Ρέστης, πώς τα βλέπει όλα αυτά ο Σιάο και αδιαφορεί για το πολυπληθέστερο ποδόσφαιρο. Είπα ξανά φίλε ο Ρέστης στο παρελθόν. Είναι στο χέρι του συλλόγου και των ανθρώπων του. Είχαν κάνει ένα πολύ ωραίο πρωτοβήμα οι άνθρωποι του Ραστέχνη που γνωρίστηκαν και με τον κύριο Σιάο και με την κυρία Λι Γουάνγκ, η οποία είναι ουσιαστικά η επικεφαλής των επενδύσεών του. Είχε γίνει ένα πρωτοβήμα, είχαν κερδίσει και τις εντυπώσεις. Υπήρξε το μνημόνιο συνεργασίας της ΚΑΕ με τον ΑΣ Άρης. Ένα μνημόνιο συνεργασίας πολύ ουσιαστικό, πολύ ξεκάθαρο και πολύ ωφέλιμο και για τις δύο πλευρές. Περιλαμβάνει τις ακαδημίες μπάσκετ, το τι χρήματα πρέπει να δίνονται, τα ποσοστά και βέβαια περιλαμβάνει και το γυναικείο τμήμα, την ομάδα μπάσκετ γυναικών, την οποία από την νέα χρονιά θα αναλάβει ο κύριος Σιάο, από τη μεθεπόμενη, αλλά θα βοηθήσει και φέτος. Αυτή είναι μια πολύ καλή αρχή, ώστε και όλα τα υπόλοιπα να πάρουν μια σειρά. Ο Νίκος μιλά για το μικρό παλέ και 10.000 δάτα θα έφευγαν σε χρόνο μηδέν. Συμφωνούμε σε αυτό, φίλε Νίκο. Δεν πρόλαβα να πάρω για το γιο μου διαρκείας και αντί αυτού πήρα στην μπάλα, λέει ο φίλος Αργύρης. Και η ταπεινή του γνώμη είναι ένα γήπεδο 15 πλάς χιλιάδων θέσεων για τον μπάσκετ. 3 λεπτά για Άρη είναι πολλά, λέει ο Γιώργος. Πάρα πολλά μηνύματα για τα στείλει. Θέλω να διαβάσω λίγο της Χριστίνας. Χριστίνα, έχεις 152% δίκιο στο μήνυμα που στέλνεις. Καταλαβαίνεις γιατί δεν μπορώ και δεν πρέπει να το διαβάσω το μήνυμα που στέλνεις. Το επεσήμανα και εγώ και θεωρώ ότι είναι ένα από τα λάθη που δεν πρέπει να ξαναγίνουν. Πρέπει να προστατεύεται ο σύλλογος σε κάθε περίπτωση, ειδικά όταν κάποιοι είναι με το δάκτυλο σκανδάλι και είναι έτοιμοι να πυροβολήσουν. Και εννοείται ότι συμφωνώ απολύτως ότι είναι άδικο για την τεράστια πλειοψηφία του κόσμου του Άρη να λασπώνεται και να πρέπει να κουβαλά το σταυρό άλλων που δεν πρέπει να το κουβαλήσει. Συμφωνώ σε όλο το μήνυμα. Καταλαβαίνεις ότι δεν το διαβάζω γιατί είναι πολύ φωτογραφικό. Πρέπει να πάμε σε break, παιδιά. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε το χορηγό ώρας. Θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα που σίγουρα σας ενδιαφέρουν. Σας επαναλαμβάνω ότι την εκπομπή την προσφέρουν η Άλουπλα στα αδερφή Δερβίση, το κορυφαίο όνομα στα κουφώματα πέβεσε. Η αδερφή Δερβίση είναι αποκλειστική αντιπρόσωπη σε Ελλάδα και Κύπρο. Στη Δημοκρίτου 12 είναι το showroom. Όσοι πραγματικά και ιδιώτες και επαγγελματίες έχετε ανάγκη από κουφώματα για design, για τεχνολογία, για ποιότητα, για οικονομία, για ασφάλεια, μόνο Άλουπλαστ και μόνο αδερφή Δερβίση. Και βέβαια έχουμε δίπλα μας, έχουμε τη χαρά να έχουμε δίπλα μας και τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος που γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας εδώ και 50 χρόνια και υπάρχει και ένα τρομερό catering της ποιότητας του οποίου κανένα δεν μπορεί να την ξεπεράσει για όποια μικρή ή μεγάλη στιγμή θέλετε. Και φυσικά αν κάποιοι από εσάς χρησιμοποιήστε την καλή σας σχέση με την εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις, ο Μίλτος θα σας κάνει ακόμα πιο φιλικές τιμές. Πάμε να κάνουμε το break μας, πάμε να ακούσουμε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Λογικά από αύριο ή μεθαύριο θα μπει και ένας ακόμα χορηγός καινούριος στην οικογένεια της εκπομπής και ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την υποστήριξη και για την εμπιστοσύνη. Προς το παρόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Αν δεν έχετε να κάνετε κάτι καλύτερο, μείνετε εδώ συντονισμένοι γιατί κουβέντα δεν είπαμε ακόμα για το ρεπορτάζ και σκοπεύουμε να το πράξουμε.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλη η ανανάωση εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
4: Smart Finance.
3: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
4: Smart Finance.
3: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
4: Smart Finance.
3: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
4: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
4: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
7: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
7: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
7: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
7: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
7: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκής σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
16: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
17: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ. για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
18: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
17: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
18: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
17: Προέκταση με άνδρου στον Εύρο.

0: 53 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Ένα τεταρτάκι μετά από τη μία, με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7, προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος και την Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση, κορυφαία κουφώματα PVC. Για να επικοινωνείτε με την εκπομπή 6936-512-099 στο Viber του σταθμού. Πάρα πολλά μηνύματα έχετε στείλει. Θα προσπαθήσω να τα διαβάσω όλα, φίλες και φίλοι. Κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε, να έχετε την προσοχή σας μάλλον και στο κανάλι του Yellow στο YouTube. Εκεί από που μεταδίδεται ζωντανά η εκπομπή και μπορείτε να την παρακολουθήσετε και μετά. Κάντε και εγγραφή στο κανάλι του Yellow. Θα έχετε πολύ πρωτογενές υλικό να αντιμετωπίσετε. Η κλήρωση του νέου EuroCup, της νέας σεζόν του EuroCup, προγραμματίστηκε και θα είναι 8 Ιουλίου στη Βαρκελόνη. Ο Άρης θα έχει τριπλή εκπροσώπηση από τον κύριο Διακογιάννη, τον κύριο Αντωνιάδη και φυσικά τον Νίκο το Ζήση, που θα είναι και ως GM της ομάδας. Ο Άρης, ο οποίος τοποθετήθηκε χθες στο έκτο γκρουπ δυναμικότητας του θεσμού από τα συνολικά 8. Στο πρώτο γκρουπ 3 γαλλικές ομάδες, η Μπούργ, η Μονακό, η Λεμάν και η Τουρκ Τέλεκομ. Στο δεύτερο γκρουπ η Χάπολ Ιερουσαλήμ, η Κλούζ, η Μπαχτσέ Σεχίρ και η Τόφας. Στο τρίτο γκρουπ Μανρέσα, Τενερίφη, Μπούργος και Μπούντουσνοστ. Στο τέταρτο η Βενέτσια, η Τσεντεβίτα, Ολύμπια Λουμπιάνα, η Τρέντο και η Ούλμ. Στο πέμπτο η Τορτόνα, η Νάπολη, η Μάξιμα Ρώμα και η Ρώμα Μπάσκετμπολ, δύο ομάδες από τη Ρώμη. Η μία είναι του επενδυτικού φαντ με το οποίο ασχολείται ο Λούκα Ντόνσιτς και η άλλη είναι μια ομάδα που έχει περιέλθει στα χέρια ενός Αμερικανού επιχειρηματία και την έχει πάρει από μια άλλη πόλη και την έχει φέρει στη Ρώμη και την ονόμασε Μάξιμα, και γενικώς στην Ιταλία υπάρχουν πολλές σημαντικές αλλαγές. Στο έκτο γκρουπ δυναμικότητας ο Άρης μαζί με την Λιατκαμπέλης, την Επτούνας και την Σιαουλιάη. Στο έβδομο γκρουπ δυναμικότητας ο ΠΑΟΚ, οι London Lions, οι Niners Chemnitzer και οι Rostock Seawolves. Και στο 8ο Frankfurt, Slask Wroclaw, Balkan Botevgrad και η Riga Zeli. Αυτά είναι τα γκρουπ δυναμικότητας, αυτές είναι οι ομάδες. Θα γίνει η κλήρωση 8 Ιουλίου. No hands ever lit the fire. Και το πάρτι ξεκινά στις 29 του Σεπτέμβρη.

Πάρα πολλά τα μηνύματα που έχετε στείλει. Ο φίλος ο Λάζαρος νιώθει πολύ συγκινημένος και περήφανος με όλα αυτά, για το DNA του Άρη και για τον Σιάο και για το πόσο φαίνεται να δένεται με την ομάδα. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: ευτυχώς πήρα πέρσι και ανανέωσα την προηγούμενη εβδομάδα και εύχομαι να βρεθεί κάποιος να πάρει και τον ποδοσφαιρικό Άρη για να συμβεί κάτι παρόμοιο. Περιμένω την έλευση Θανάση να συμπληρωθεί το καρέ του μπρος, τον μπρος, ώστε να κλείσει με τον Γιάννη σε μερικά χρόνια και εκεί θα θέλουμε μετά τρία παλέ. Ο Δημήτρης κάνει ωραία πλάνα για το μέλλον. Ο φίλος ο Στέλιος δεν πρόλαβε από την Νιρεμβέργη τα διαρκείας του μπάσκετ, αλλά θα πάρω για μένα και τα παιδιά μου στην μπάλα στήριξη παντού. Την αγάπη μου, φίλε Στέλιο, και το σεβασμό μου. Ηλία, μου αρέσουν αυτές οι αξιόπιστες πηγές. Είναι καλές. Είναι ωραίες αξιόπιστες πηγές αυτές που έχεις. Δεν το μεταφέρω τώρα στον αέρα, όμως καταλαβαίνω τι θες να πεις. Ο φίλος ο... εδώ μπήκε από... από Γερμανία. Πρόλαβε να το κλείσει, αλλά μετά, επειδή λέει είναι κρίμα να το στερήσω από κάποιον που θα είναι εκεί, έκανα ακύρωση και συνέχεια εξαφανίστηκε. Την αγάπη μου, καλέ μου φίλε, και χαίρομαι που σκέφτεσαι με τόσο ωραίο τρόπο. Ηλία μου γλυκέ, δεν με πολύ ενδιαφέρει πως, πού θα πάει ο LeBron James, είναι αλήθεια, με τους Lakers. Αλλά ναι, αναφέρω την, θα αναφέρω αυτή την πληροφορία ότι ο Marcus Carr πήγε στη Virtus στη θέση των Γκάρ που έφυγαν και ένας εξ αυτών, ο Matt Morgan, έρθε σε εμάς. Το θυμάστε τον Marcus Carr, έτσι, ο οποίος δεν κόλλησε εδώ, πήγε Ισραήλ, μετά πήγε Γερμανία, έκανε φοβερές χρονιές και τώρα πάει να παίξει Ευρωλίγκα. Φθονώ και ζηλεύω θανάσιμα όσους τυχερούς θα βρίσκονται φέτος στον English Hall και γελάει ο φίλος ο Στεφ με μπόλικη αγάπη και εύχεται και καλό μήνα. Γεια σου παλικάρι μου. Νιώθω ευλογημένος που πρόλαβα και πήρα, δόξα τω Θεώ, Δημήτρης. Ο Νίκος λέει ότι περιμένουμε όλα τα αδέρφια να ζήσουμε ανεπανάλητες στιγμές στο δικό μας θέατρο των ονείρων. Και έτσι όπως χάζευα χθες, λέει, σκεφτόμουν ότι αν πάρουμε Ρόμπινσον, Λαρετζάκη και Θανάση σε ένα ρόστερ 16 παιχτών, θα έχουμε 7 πρώην Ευρωλίγκα, 3 NBAers, ένα EuroCup MVP τελικών, ένα BCL, Basketball Champions League ομάδα τελικού, και 4 που είχαμε, ομαδάρα. Φαίνεται ότι δομείται μια πολύ καλή ομάδα, Νίκο. Μακάρι να γίνει και η χημεία να λειτουργεί σωστά. Απίστευτο ρε φίλε, κάποιοι δεν έχουν το Θεό τους. Οι δίπλα λένε ότι είμαστε πανηγυρτζίδες. Αυτοί έχουν καλά τώρα να σου πω κάτι, ρε Αλέξανδρε. Για ποιο λόγο ασχολείσαι, αλήθεια? Προχώρα ρε αγόρι μου γλυκό. Μια ερώτηση, αν ξέρεις κάτι. Κάτι υπόλοιπα που είχαν μείνει στο Γιαννάκη έχουν τακτοποιηθεί? Ελπίζω πως ναι, και θα τον ήθελα. Εννοείς οικονομικά με τον Παναγιώτη Γιαννάκη? Δεν έχει μείνει κάτι, νομίζω, χωρίς να τακτοποιηθεί. Καλέ μου φίλε Κρίσα. Δεν είναι οικονομικοί οι λόγοι πάντως για τους οποίους υπάρχει αυτή η ψυχράδα με τον Παναγιώτη Γιαννάκη ακόμη. Και δυστυχώς δεν μπορούν να αναφερθούν δημόσια οι λόγοι ακόμη. Όπως έγραψα και πριν, λύση υπάρχει, το παλέ έχει και υπόγειο. Θα κάνουμε το πρώτο πραγματικό glass floor, στο οποίο θα είναι διάφανο και θα βλέπεις από κάτω προς τα πάνω, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Ωραία ιδέα, Βασίλη, πολύ φευγάτη. Μόνο που το παλέ είναι ένα γήπεδο 60 φεύγα ετών και θέλει λίγο παραπάνω από δουλίτσα και μελέτες. Η εξαφάνιση των ειστήριων, λέει ο φίλος Κωνσταντίνος, αφού καλησπέριζει, δεν είναι έκπληξη. Έκπληξη θα είναι όταν ξεκινήσουμε να έχουμε τους μεγάλους χορηγούς, εταιρείες, κολοσσούς, που μέχρι τώρα έχουν πρόσβαση μόνο οι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Πότε θα μετουσιωθεί αυτό το αποτέλεσμα του πάθους του κόσμου σε χορηγίες με εξαψήφια νούμερα? Κωνσταντίνε, δεν αργεί αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι το πράγμα είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ήδη έχουν υπάρξει συμφωνίες με μεγάλες εταιρείες και νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί και με ακόμα μεγαλύτερα ωφέλη για την ομάδα.
Τι λέει ο Παναγιώτης, καλησπέρα, γιατί δεν κοιτάνε τις ακαδημίες και φέρνουν συνέχεια ότι δεν καταλαβαίνω, Παναγιώτη, τι λες. Κάποτε κοιμήθηκα, λέει, μια γυναικάρα τόσο γρήγορα, ρε μωρό μου, ούτε 4 λεπτά. Λέει ο φίλος εδώ και λέει, το φρονί μου τα παιδιά πριν πεινάσουν, αγοράζουν, οπότε ανανέωσα on time και θα είμαι και φέτος πίσω από τον μπάγκο του Σπανούλη. Γεια σου Πάνο. Για τα κριτήρια και την κατανομή και λοιπά, έχει να κάνει με την περσινή χρονιά και την κατάταξη των ομάδων και έγινε σε πολύ μεγάλο βαθμό, έπαιξε ρόλο το γεωγραφικό, γιατί θέλουν να τα χωρίσουν, να χωρίσουν τις ομάδες, να μπαίξουν δηλαδή δύο ελληνικές ομάδες μαζί, δύο ιταλικές ομάδες μαζί, αν και σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι αναπόφευκτο. Δηλαδή το ότι η Ulm είναι στο τέταρτο γκρουπ και ο Άρης είναι στο έκτο δεν σημαίνει ότι θεωρεί το EuroCup πιο δυνατή ομάδα την Ulm. Εν πάση περιπτώσει είναι το λιγότερο που πρέπει να μας απασχολεί. Αυτό που πρέπει να απασχολεί τις υπόλοιπες ομάδες είναι να μην είναι άτυχες και από το έκτο γκρουπ του πέσει ο Άρης. Υπάρχει σενάριο Ρόμπινσον Νουά μαζί στην ομάδα. Μα ο Ρόμπινσον Ερλ έχει υπογράψει με τον Άρη και αν δεν πάει στο NBA με εγγυημένο συμβόλαιο θα έρθει με τον Νουά παίκτη της ομάδας. Ο Νουά έχει συμβόλαιο. Ο Νουά έχει άλλες 6 μέρες για να φέρει πρόταση EuroLeague Out. Αν δεν έρθει είναι παίκτης του Άρη. Φυσικά και υπάρχει, φίλε Γιώργο. Το εγγυημένο συμβόλαιο τι είναι, ρε Γιάννη, συμβόλαιο για όλο το χρόνο και όχι δίμηνο, ακριβώς αυτό, φίλε Νίκο. Νίκο, η υπόθεση με τον Ρόμπινσον θα ολοκληρωθεί όπως και ο ίδιος έχει πει στους ανθρώπους της ομάδας και έχει δεσμευθεί, ότι μέχρι τις 15 Ιουλίου, μέχρι μέσα Ιουλίου, μπορεί και πριν τις 15, θα έχει οριστικοποιήσει τις αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το παιδί το θα πάρει μέρος στο Summer League, αλλά ξέρει πάρα πολύ καλά ποια θα είναι η επιλογή του αν δεν βρει αυτό που θέλει στο NBA, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί.

Φίλε Κώστα, το διάγραμμα υπάρχει στο site της ΚΑΕΑΡΙΣ. Εκεί θα μπεις. Αν θέλεις, κατέβασε και την εφαρμογή της ΚΑΕΑΡΙΣ για να μπορείς να έχεις ακόμα μεγαλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση αλλά και ενημέρωση για πολλά θέματα που αφορούν την ομάδα. Ο Κρις ζητά από την ΚΑΕΑ να πληρώσει μια δωρεάν εξέταση του καρδιολόγου γιατί buzzer beater διαρκείας πήρε. Είχα πει σε ένα παλικάρι, λέει, από το πανόραμα τον Αποστόλη που ήταν στα κάγκελα αν θα προλάβαινε. Αν στείλει ένα, μήνυμα, λέει, να πει αν πρόλαβε τελικά. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα που έχετε στείλει. Τα διαρκείας, φίλε Σάκη μου, είναι 4.000. 4.000 και μπορεί να είναι και κάτι ψηλά. Για το σέρβο το μικρό. Αν ήταν επιλογή Σπανούλη των υπευθύνων της Ακαδημίας. Το συγκεκριμένο παίκτη το ξεκίνησε το θέμα να το δουλεύει ο Νίκος ο Ζήσης. Ενέκρινε ο Σπανούλης στο 100% και έτσι τελείωσε το θέμα. Και αυτό που σου είπα, καλέ μου φίλε Σάκη, είχα πει εκείνη την ημέρα, είναι ότι ο Άρης αυτό που θέλει να δημιουργήσει είναι ένα γκρουπ παικτών που μετά από 2-3-4 χρόνια ηλικιακά θα είναι σε θέση να πρωταγωνιστήσουν και να αποτελέσουν τύρα χοκοκαλιά της ομάδας. Ο φίλος ο Ντένις ζει για το σενάριο «Η δίψα του κόσμου να σβρώξει την ομάδα για ένα τίτλο». Συνήθως πόσο καιρό μετά την κλήρωση του EuroCup βγαίνουν τα εισιτήρια, γιατί και εκεί θα θέλει τρέξιμο. Βαγγέλη, μην βιαζόμαστε, έχουμε ακόμα πάρα πολύ καιρό μπροστά μας. Μην βάζει συνεχώς ερωτήματα και άγχη. Ναι, όντως είναι δύσκολο το τουρνουά του EuroCup. Θέλει πολλή δουλειά, είναι πολλές και καλές οι ομάδες.

Δεν μπορούμε να, δεν θα είμαστε στον ίδιο όμιλο με τον ΠΑΟΚ, φίλε Γιώργο, διότι υπάρχουν κάποια κριτήρια γεωγραφικά. Ειδικά ομάδες από την ίδια πόλη δεν θα πέσουν στον ίδιο όμιλο. Και μάλιστα θα παίζουν και εναλλάξ. Δεν θα είναι δύο εντός έδρας, θα είναι μία εκτός έδρας ή άλλη εντός έδρας. Δεν νομίζω ο Μίροτιτς να αποτελεί μέρος του, να είναι στο πίσω μέρος του μυαλού οποιοδήποτε, φίλε Χρήστο. Προλάβαμε εισιτήριο μπάσκετ, ανανέωση εισιτήριο ποδόσφαιρο, μια χρονιά όλο Άρης, χαιρετίσματα από τις Κιτρούνο Μαυρεσέρες, την αγάπη μου φίλε Κάσανδρε. Γιάννη, το εύχομαι, την αγάπη μου, ξέρω ότι ζεις στη Ζάκυνθο, μακάρι να μπορέσει να έρθεις έστω και σε ένα μάτς στο Παλέ με εισιτηριάκι. Την αγάπη μου στο Super 3 Halligan House, που είναι παρόν στην εκπομπή. Είδα το Θανάση, τον Αντετοκούμπο, αγαπητέ μου φίλε, στην σειρά την τηλεοπτική του Αντένα με τον Γιάννη Μπέζο. Αν υπάρχουν νεότερα για τηλεοπτική μετάδοση της GBL στο Sky και αν θα έχει συνδρομή. Περιμένουμε φίλε Γιώργο, νομίζω ότι θα είναι συνδρομητικά τα περισσότερα μάτς πλην ενός. Νομίζω ότι θα είναι συνδρομητικά. Οπωσδήποτε θα θελήσει να βγάλει πίσω χρήματα το κανάλι και θα τα βγάλει από τις διαφημίσεις και από τις συνδρομές, πιστεύω ότι θα είναι και κερδισμένο. Να προτείνουμε στην ΚΑΕ γιγαντοθόν έξω το Παλέ, λέει ο φίλος ο Νίκος. Εκεί φίλε Νίκο υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα και τηλεοπτικά και άλλα πολλά. Δεν είναι τόσο εύκολο. Χώρια του ότι πρέπει να έχεις και έγκριση της αστυνομίας και πολλά άλλα. Είναι λίγο σύνθετο αυτό με τις γιγαντοθόνες σε κοινή θέα. Ο Νίκος κάνει ένα σχόλιο για τις ομάδες του EuroCup και την εθνικότητα αυτών των ομάδων, το οποίο σαν τον Ιβάν Σίλβα Σάντος κάνω κάθετη τρίπλα κάτω από την, περνάω τα πόδι, την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου και φεύγω, του κάνω τούνελ. Ο φίλος ο Νίκος το άφησε γιατί το budget έβγαινε πολύ και πήρε στην μπάλα, παρόλο που δεν μου αρέσει ο μεγαλομέτωχος, για να μου φύγει η κάψα. Νίκο, έπραξες πολύ ορθά κατά τη γνώμη μου και μπράβο.

Ας πάρω τίτλους, λέει ο Γιάννης, και ας τους βλέπω από το κουτί. Σωστό. Ο Γιάννης θέλει τόφας. Να θυμηθούμε τα παλιά, έχουμε και καταγωγή από το συγκεκριμένο μέρος, από ό,τι ήταν στην Ελλάδα. Ωραίος ο Γιάννης. Και επίσης ο φίλος ο Μπιλ λέει, πόσο χαίρομαι που είχα από πέρσι διαρκεία στο Πέταλο και απλά το ανανέωσα. Νιώθω τυχερός. Επίσης ένας γνωστός μου σήμερα μπήκε 15 στη Μόρ και ήταν ανοιχτή και πήρε διαρκείας. Μπράβο του. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις που γίνονται και δείχνουν ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστική η διοργάνωση του EuroCup φέτος. Για παράδειγμα, ο Μακίσικ υπέγραψε στην Turk Telekom. Μια πολύ σημαντική προσθήκη για την τουρκική ομάδα και θα είναι συμπαίκτης του Bankston που παρέμεινε εκεί. Ο Μαρσελίνιο Χουέρτας στα 43 του χρόνια ανανέωσε και θα συνεχίσει στην Τενερίφη. Αυτός ο Αϊθαλής, εκπληκτικός γερόλικος στον παρκέ και τεράστια παικτάρα, ο Βραζιλιάνος. Οι London Lions ανακοίνωσαν τον Tariq Philip. Η Μπαχτσέσεχιρ πήρε τον Marquise Reed. Η Ούλμ έκανε δικό της τον Armel Traoré. Ο Μάρκος Πίσου θα παίζει για την Νάπολη. Βλέπω ότι γενικά οι ομάδες κινούνται πάρα πολύ. Το EuroCup θα είναι πάρα πολύ ισχυρό. Ο Λάκοβιτς θα είναι στην Τενερίφη προπονητής, το είχαμε πει εδώ και καιρό. Ο Τζάρετ Χάρπερ τελικά ανανέωσε μέχρι το 2029 στη Χάπολ Ιερουσαλήμ. Η Νάπολη πήρε τον Ζακ Σέλας από την Παρί. Ο Ντεβόντε Τζόουνς, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ποιος παίξε και στην Τρέντο, θα συνεχίσει την καριέρα του στους London Lions. Ο Μολινάρ στην Μπούντουσνοστ, καλός παίκτης. Ο Τζέιλεν Σμιθ στη Χάπολ Ιερουσαλήμ από την Turk Telekom. Γενικώς πολύ μεγάλη κινητικότητα, αγαπητές φίλες και φίλοι.

την ευχαρίστησε για την παρουσία του και τη συμμετοχή του εκεί. Και έχω την αίσθηση ότι σήμερα θα ακολουθήσει 19 και 14 η ανακοίνωσή του. Δημητρίεβιτς, να ξέρετε ότι θα είναι ένας από τους παίκτες αποκάλυψη στη φετινή χρονιά για τον Άρη.

Περιμένουμε να μάθουμε και το τι ακριβώς θα συμβεί, γιατί τώρα είναι λίγο απορροφημένη όλοι και οι παίκτες, οι διεθνείς, αλλά και ο coach Πανούλης και ο Νίκος Ζήσης με τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, αύριο στη Ρουμανία και σε λίγες μέρες εντός με την Πορτογαλία, να κάνει το 2-2 η ομάδα για να περάσει την επόμενη φάση. Νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα και μετά το τέλος των υποχρεώσεων της εθνικής θα υπάρξουν και εξελίξεις για τους Έλληνες διεθνείς, όπως ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, που φαίνεται ότι θα αλλάξει στρατόπεδο και θα έρθει στο κίτρινο μαύρο, το δικό μας. Και για το Θανάση Αντετοκούμπο θα υπάρξουν νεότερα. Υπήρξε και μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του Βασίλη Σπανούλη για τους διεθνείς παίκτες και για το γεγονός ότι δεν έχουν τον χρόνο συμμετοχής που θα έπρεπε και έρχονται όλοι με πολύ μεγάλη όρεξη να παίξουν εθνική ομάδα. Και αυτό είναι ενδεικτικό, παιδιά, της σημασίας που δίνει ο Σπανούλης και στο ελληνικό στοιχείο στον Άρη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Σπανούλη οι Έλληνες παίκτες που θα είναι φέτος στην ομάδα να έχουν πολύ σημαντικό κομβικό ρόλο στο rotation και κυρίως στην Ελλάδα να έχουν απολύτως πρωταγωνιστικό ρόλο. Γι' αυτό και ο Άρης φέτος έχει επενδύσει σε διεθνείς Έλληνες παίκτες πρώτης γραμμής. Ήθελε να αποκτήσει τους παίκτες που θα μπορέσουν να βοηθήσουν αποφασιστικά με πρωταγωνιστικό ρόλο και στο ελληνικό πρωτάθλημα, κυρίως στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά να παίζουν και έναν σοβαρό ρόλο στην Ευρώπη.

0: Και όλοι οι ξένοι παίκτες φέτος του Άρη γνωρίζουν ήδη πως θα υπάρξει, πέρα από συνεργάτες και συνάδελφοι και συμπαίκτες, οι Έλληνες παίκτες θα ζητήσουν φέτος και θα απαιτήσουν αγωνιστικό χρόνο και πολλά πράγματα, και θα τα διεκδικήσουν και θα πρέπει όλοι να καταβάλουν το maximum της απόδοσής τους για να μπορούν να παίξουν και να διακριθούν. Καμία θέση δεν είναι εξασφαλισμένη, κανένας δεν έχει στο τσεπάκι χρόνο συμμετοχής, ούτε μπάλες, ούτε επιθέσεις, ούτε τίποτα. Ο Άρης πλέον θα είναι μια ομάδα 15 πλάς παικτών και θα είναι μια ομάδα η οποία θα είναι σαν Λερναία Ύδρα. Θα παίζουν πολύ και θα παίζουν παντού. Μπόλικη αγάπη στο φίλο τον Γιώργο, που δεν θα βρίσκει εύκολα τις μουσικές μου. Τι έχουμε εδώ τώρα, για να δω λίγο, γιατί εδώ έχουμε μία προσπάθεια οικογενειακής γαλούχησης σε εξέλιξη.
1: Πες, τι ομάδα είσαι? Και ο ΠΑΟΚ τι είναι?
2: Κακά.
1: Κακά ΠΑΟΚ.
2: Κακά ΠΑΟΚ.
1: Μπράβο.
0: Παιδιά, ένα μωρό το οποίο έχει το δάχτυλο στο στοματάκι του. Ήταν ένας μπέμπις κανονικός, ωραίος. Είναι, δεν είναι δύο. Ο οποίος, ο Δημήτρης, μας στέλνει την εξαιρετική οικογενειακή γαλούχηση. Να σας ζήσει ρε παιδιά, να είναι γερό το μωρό. Όλα τα μωρά του κόσμου να είναι γερά, όλα. Τι λέει εδώ η φίλη μου Ευαγγελία? Δεν τα κατάφερε. Το Καλαμίτσι δεν έχει καλό ίντερνετ. Δεν ήταν σύμμαχος. Ήθελα δώρο για τα γενέθλιά μου να διαρκέσει που είναι αύριο, αλλά... Ευαγγελία μου, πάρε χαρές φέτος όποτε μπορείς από το γήπεδο και όποτε μπορείς από την TV, και του χρόνου ετοιμάσου για τα καλύτερα. Δεν γνωρίζω, Φιλενίκου, οικονομικές συμφωνίες που έχει κάνει η ΚΑΕ, και δεν τα είναι συγκεκριμένα τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τα έσοδα των ομάδων του EuroCup. Απλά πηγαίνουν τα κανάλια απευθείας και συμφωνούν με τη διοργανώτρια. Είναι μικρά γενικά τα έσοδα, δεν είναι πολύ μεγάλα. Αλλά το καλό για τον Άρη είναι φέτος ότι θα κάνει ξεχωριστές χορηγικές συμφωνίες και θα έχει και πολύ περισσότερα έσοδα και στα ευρωπαϊκά, οπότε θα αντισταθμίσει κάπως τα πολλά έξοδα που υπάρχουν από τα ταξίδια και όλα τα υπόλοιπα. Μονακό Τόφας, Μπούντεσνοστ, Ουλμ, Νάπολι, Άρης, Λόντο, Λάιονς και Σκάιλάινερς. Άντε ξεκίνα διαγωνισμό, ποιος θα μέσει μέσα, λέει ο Βασίλης. Νωρίς είναι ακόμα, να το κάνουμε εκείνη τη μέρα, ρε παλικάρε. Αν και είναι ωραίο ο Βασίλης. Ο Κωνσταντίνος λέει, το φιλοσόφησε και λέει, δεν με πειράζει που θα δω τον Άρη στο γήπεδο από κοντά, μου αρκεί να πανηγυρίσω τους τίτλους στο Λευκό Πύργο. Πολύ σημαντικό αυτό που έγραψε ο Δημητρίεβιτς. Εάν είναι σε όλα αυτά στη Γερμανία, φαντάσου τι θα λέει στον Άρη. Είναι καλό παιδί ο Δημητρίεβιτς, πολύ καλός χαρακτήρας. Είναι συναισθηματικό παιδί. Τον βοήθησε η αλήθεια είναι η Μπάγερ Μονάχου και του φέρθηκε πολύ όμορφα. Αλλά πλέον αντιλαμβάνεται ότι έρχεται κάπου που θα χάσει το μυαλό του. Θα την ερωτευτεί την ομάδα του Άρη. Φίλε Σάκη, ο Χαραλαμπούπουλος ολοκλήρωσε τη συμφωνία του και το συμβολαιό του με την ΑΕΚ. Από σήμερα είναι ελεύθερος. Νομίζω ότι θα είναι μία από τις επόμενες ανακοινώσεις της ομάδας. Για το Μοκόκα σας είχα πει ότι υπήρξε ένα θέμα με τον μάνατζερ του και ο ίδιος ζήτησε να είναι από τις τελευταίες μεταγραφές που θα ανακοινωθούν. Ακούστε λίγο. Όλοι οι παίκτες αυτοί, όλοι οι παίκτες έχουν υπογράψει συμβόλαια. Έχει τελειώσει το θέμα. Δεν ψάχνουν ομάδα, δεν τους ψάχνουν οι ομάδες. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι παίκτες του Άρη. Απλά δεν έχουν ανακοινωθεί από την ομάδα, γιατί η ομάδα ακόμα θεωρεί ότι είναι νωρίς. Ανακοινώνει έναν παίκτη κάθε εβδομάδα. Υπάρχουν οι ανανεώσεις. Το κάνει λίγο έτσι να υπάρχει, να απλώσει η δισογραφία μες στο καλοκαίρι. Αν είναι ένα σχετικό, φίλε μου, πάνω που έχουμε αρκετούς διεθνείς, κυρίως για τραυματισμούς, είναι ένα ρίσκο με το οποίο πρέπει να ζεις πάνω. Αν θέλουμε να έχουμε καλή ομάδα με ποιοτικό ρόστερ, πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα έχουμε διεθνείς. Σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις εθνικές ομάδες. Σαφώς και το ρίσκο είναι μεγαλύτερο, σαφώς και η επιβάρυνση είναι μεγαλύτερη. Πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος τραυματισμών. Αλλά όταν έχεις έναν προπονητή και έναν GM που ήταν πολύ σοβαροί υπηρέτες και για πολύ μεγάλη διάρκεια υπηρέτες εθνικής ομάδας, και όταν ο Άρης Ασύλλογος γενικότερα ήταν στυλοβάτης των εθνικών ομάδων, νομίζω ότι είναι ένα ρίσκο και μια κουβέντα που αξίζει να το πάρουμε και δεν πρέπει να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αλλά εύχομαι να είμαστε τυχεροί σε αυτό το κομμάτι και να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερο και πιο ανώδυνους τραυματισμούς. Και συμμετοχή σε φιλικό τουρνά μόνο με ομάδες EuroLeague. Όλοι χαίρονται, όλοι μας περιμένουν. Θα έχει πια άλλη αξία για όλους η κατάκτησή της με εμάς μέσα. Και ο Σονούμπο Φιλενίκο, αφού φέτος δεν προλαβαίνει να γίνει τουρνά Νιγκάλης λόγω των έργων στο Παλέ, από την επόμενη χρονιά να καθιερωθεί, να θεσμοθετηθεί και να μπει και στο καλεντάρι της FIBA και της EuroLeague και της Ομοσπονδίας, αν θέλεις, το τουρνουά Νίκος Γκάλης. Να είναι ένα συναπάντημα ομάδων Ευρωλίγκας. Βασίλη, τη δροσιά μου να έχετε. Με τη γυναικούλα σου και την κόρη σου κάνετε πολύ όμορφες βουτιές. Βλέπω μια πάρα πολύ ωραία ήρεμη θαλασσίτσα. Να την απολαύσετε. Να πίνετε το καφεδάκι σας, ό,τι άλλο θέλετε, ακούγοντας και την εκπομπή. Παίρνουμε και εμείς λίγο από τη δροσιά σας. Φίλε Ντίμη, θέλω να πω λίγο το εξής, γιατί υπάρχει ο οργανισμός της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι σε μια αρκετά δύσκολη θέση, η αλήθεια είναι. Ο μπασκετικός οργανισμός βλέπει ξαφνικά τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να προχωρούν πολύ δυναμικά με επενδύσεις στο μπάσκετ, να δυναμώνουν. Ο Άρης πήρε τον Χαραλαμπόπουλο επειδή τον ήθελε, ο ΠΑΟΚ πήρε παίκτη της ΑΕΚ που τον ήθελε, τον Gray. Ο Άρης πήγε στην επιλογή Morgan, αλλιώς θα μπορούσε να πάρει και τον Bartley. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Εγώ καταλαβαίνω σε ένα σημείο ότι και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν επικοινωνιακή πολιτική και να μετριάσουν λίγο τις απώλειες που υπάρχουν, αλλά και το γεγονός ότι χάνεται λίγο η δημοτικότητα και η εμπορικότητα. Και καταλαβαίνω και τις δηλώσεις που γίνονται και την τακτική του να επενδύσουμε στο μέλλον κλπ. Εγώ πάντως θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και την καινούργια χρονιά και δεν χρειάζεται ούτε να την υποτιμούμε ούτε να θεωρούμε ότι επειδή έχουμε πλέον διπλάσιο μπάτζετ από την ΑΕΚ ότι ξέρεις, δεν σε βλέπω ΑΕΚ. Δεν είναι σωστή συμπεριφορά. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί και σοβαροί. Τώρα το αν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει στον Άρη, σίγουρα το έχουν καταλάβει, αλλά δεν είναι και εύκολο να το χωνέψεις. Βόλευε ο Άρης σαν καρπαζός πράκτορας, τώρα που δεν είναι τέτοιος, ζορίζει κάποια πράγματα. Ο Γιώργος τι λέει? Δουλεύουμε από σπίτι και ακούμε για την ομάδα μας με την κοπέλα μου που προσπαθώ να τη γαλοχίσω στα κίτρινα. Καλησπέρα από Ολλανδία. Ο Γιώργος με την Άννα. Γιώργο, η Άννα είναι Ελληνίδα. Λοιπόν, άκου. Επειδή είστε στο Ρότερνταμ τώρα, μιλάει ελληνικά ή θα τις τα μεταφράσεις? Θέλω να τις απευθύνω ένα μήνυμα. Πες μου αν είναι Ελληνίδα, να το πω στα ελληνικά. Αλλιώς να το πω στα αγγλικά, αν είναι κάποιας άλλης εθνικότητας. Δηλαδή εσύ τώρα προσπαθείς να γαλουχίσεις το κορίτσι σου στα κίτρινα. Άκου Γιώργο, μια φορά θα χρειαστεί να τη φέρεις εδώ, μια βόλτα από εμάς. Να πάρει την μυρωδιά, την ατμόσφαιρα και να κολλήσει το μικρόβιο. Δεύτερη δεν θα χρειαστεί. Ελληνίδα είναι. Άκου λοιπόν, γλυκιά μου Άννα. Μήνυμα από τον Yellow Radio και τη Θεσσαλονίκη. Γλυκό μου κορίτσι, δεν θέλουμε να σε κάνουμε Άρη. Άρης δεν γίνεσαι. Άρης γεννιέσαι. Δεν το ξέρεις, αλλά μέσα σου έχεις γεννηθεί έχοντας ένα μικρό κυτρινό μαύρο θεό στο DNA σου. Ο Άρης υπήρξε από το 1914 ένα αθλητικό και κοινωνικό φαινόμενο. Εμείς που τον αγαπάμε, γλυκιά μου Άννα, και ο καλός σου ο Γιώργος που τον αγαπάει, είναι γεμάτο συνέστημα και ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει να αγαπάς και να ερωτεύεσαι μια ομάδα. Έχουμε να πάρουμε 56 χρόνια τίτλο στο ποδόσφαιρο, 22 στο μπάσκετ και είμαστε πιο τρελοί και από τους τρελούς για αυτή την ομάδα. Αν λοιπόν αγαπάς με πάθος, έχεις συναισθήματα, έχεις καρδιά και θες να ζήσεις με συνέστημα, για σένα υπάρχει μόνο ο Άρης. Μάλλον οι ομάδες υπάρχουν πολλές. Θρησκείες, αθλητικές, μόνο Άρης. Γιώργο, τα είπαμε καλά? Άννα μου, ελπίζω να μην χρειαστεί να επανέλθω. Η κυτρινόμαυρη οικογένεια έχει ανοίξει την αγκαλιά της και σε περιμένει. Την καθαρίσαμε την Άννα, παιδιά, δικιά μας έγινε. Ο Άλκης ωρέγεται Νάπολη στον Όμιλο για να κάνει βόλτα και στο Βεζούβιο. Πολύ όμορφη η Νάπολη, η αλήθεια είναι. Κάνουν ατομικές προπονήσεις, φίλε. Ο Λέφας θα ακολουθήσει το όνειρό του στην Αμερική, σε κολεγιακό. Ο Πουρλίδας θα είναι εδώ. Θα πάρει τις ευκαιρίες του, θα πάρει χρόνο συμμετοχής, όπως πρέπει. Σαν δανεικός. Μην ανησυχείς, Βαγγέλη, για τα νέα παιδιά του Άρη. Ο Καζαμίας έχει πάει στο Βέλγιο. Αν ξέρω που γίνεται ο τελικός του EuroCup φέτος, η αλήθεια είναι ότι δεν το γκούγκλαρα αυτό.

δεν αναφέρεται ακόμα κάπου. Αγαπητέ μου φίλε, γιατί ρωτάς, θες να κανονίσεις το πρόγραμμά σου? Σωστά, έχεις δίκιο Νίκο. Best of 3 είναι, παιδιά. Δεν υπάρχουν πλέον. Άλλαξε το σύστημα, το format. Best of 3 είναι. Και πέρσι βέβαια ήταν best of 3, οπότε ο τελικός του EuroCup γίνεται, φίλε, με πλεονέκτημα έδρασης της ομάδας η οποία θα το κουβαλήσει από την κανονική περίοδο. Έχεις απόλυτο δίκιο, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα αναρωτιόμαστε για τα Final Four από τα επόμενα χρόνια, αν συνεχίσουν να υπάρχουν Final Four. Φίλε Γιάννη, σε σχέση με αυτό που λέτε για την μπασκετική ΑΕΚ, διαβάζω τα άρθρα του σε διάφορα site και είναι λες και βιώνω από το γραφείο της ΚΑΕ, που είναι ότι επειδή δεν υπάρχει τίποτα να γράψουν, βγαίνει μια συγκεκριμένη ιστορία με βάση το NBA Europe και τα λεφτά εκεί, και είναι λες και διαβάζω δηλώσεις Τραμπ. Είναι όντως σε δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή, αλλά σε καμιά περίπτωση εμείς δεν πρέπει να υποτιμήσουμε την μπασκετική ΑΕΚ. Ναι, γιατί και ο Αγγελόπουλος έχει δείξει ότι βρίσκει τρόπους, και γιατί υπάρχουν και συνεργασίες, υπάρχουν και κάποια ιταλικά κεφάλαια που μπορούν να βοηθήσουν. Δεν, η ΑΕΚ έχει προοπτικές. Ο Μάξ δεν την πολύχνει, λέει, πρώτη φορά την πρώην κοπέλα μου, λέει, την έφερα στο γήπεδο και είχε ξετρελαθεί. Μετά με ρωτούσε πότε θα ξαναπάμε. Καλά και χωρίσατε, ρε Μάκη. Ο Κώστας λέει έτσι όπως το είπε, γενιέσαι Άρης. Μια συγκεκριμένη ομάδα, λέει, ούτε γενιέσαι ούτε γίνεσαι. Καταντάς. Κώστα, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Το σκέφτομαι κατευθείαν, νομίζω ότι δεν χρειάζεται δεύτερη σκέψη. Σε έριξα, Βαγγελία, και σένα που είσαι Άρης. Έτσι είμαι εγώ. Δεν ξέρω αν έχω μόνο εγώ την αρρώστια, αλλά τώρα που είμαι στο εξωτερικό, ο Άρης είναι, αν όχι το πρώτο, το δεύτερο πράγμα για το οποίο μιλάω, σε όποιον γνωρίζω από άλλη χώρα. Και σχεδόν πάντα καταλήγω να δείχνω βίντεο από τα πολλά, ειδικά με αυτό με τον Γιάννη, γιατί τον ξέρουν σε όλο τον πλανήτη. Και μπαίνουν με ανοιχτό το στόμα, λέει. Πονάει που είμαστε μακριά και δεν έχω ήδη το διαρκείας μου. Και είναι ένας τρόπος παρηγοριάς και αυτός. Θωμά, εσύ είχες μάθει και εδώ όταν ήσουν και έκανες τα χιλιόμετρα για να παρακολουθείς την ομάδα σου. Τώρα που είσαι έξω είναι ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα. Εύχομαι, ελπίζω να μπορέσεις να παρακολουθήσεις την ομάδα σε κάποιο εκτός έδρας για το EuroCup, και εύχομαι και ελπίζω να έχεις τη δυνατότητα να δείχνεις ακόμα περισσότερα βίντεο που θα συναρπάσουν πάρα πολλούς που δεν γνωρίζουν τι εστιάρεις εξωτερικό, και γιατί όχι σύντομα να σε ξαναφέρει ο δρόμος εδώ και να παρακολουθείς την ομάδα. Only for the soul I found. Lay it down, lose your name. Ναι, ο Γιάννης ο Καστρίτης θα είναι σε ομάδα NBA για το Summer League, και μπράβο του, μας βοήθησε, λέει, και δεν το ξεχνάμε αυτό. Όντως, Νίκο, πολύ καλά κάνεις και το στέλνεις. Θα ζήσει αυτή την εμπειρία και το αξίζει. Ο Γιάννης είναι ένας πολύ καλός προπονητής και ένα πολύ καλό παιδί. Ήδη έριξα 50 ευρώ για νικητή EuroCup με στελεστή 5. Κυπελάρα και 250 στην τσέπη, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Ελπίζω να σου πω σε μερικούς μήνες καλοφάγωτα, φίλε. Δεν έχουμε, φίλε Γιώργο, νέα από τα, για τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, παρά μόνο διαψεύσεις. Διαψεύσεις ότι δεν συζητά ο Οσμάνι με άλλες ομάδες. Γενικώς δεν υπάρχει ακόμα, μετά τον Φαλ δεν υπήρξε κάποια κινητικότητα. Νομίζω όμως ότι πρέπει να αρχίσουμε να βγάζουμε από το μυαλό μας το ενδεχόμενο να έρθει φέτος ο Βασίλης Τολιόπουλος
στην ομάδα μας. Όσο και αν το θέλαμε, όσο και αν είχε αρχίσει να γίνεται εφικτό από όλες οι υπόλοιπες απόψεις. Φαίνεται ότι θα μείνει στον Παναθηναϊκό φέτος. Κάτι είδε ο Μπράντοβιτς, κάτι ξέρει και φαίνεται ότι έχει εισηγηθεί την παραμονή του.

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος ενός κεντρών, σε ηλικία 75 ετών. Είναι μια από τις καινούργιες φρέσκες ειδήσεις. Τη μεταφέρουμε και αυτή. Μέσα σε ένα σύνολο πολύ κακών γενικών ειδήσεων

0: Την προηγούμενη φορά που είπες βγάλτε από το μυαλό σας τον Βασίλη, ο Βασίλης ήρθε, άρα welcome back Βασίλη το Λιόπουλε, λέει ο φίλος. Μακάρι, μακάρι φίλε. Παιδιά ακούστε, με οποιονδήποτε και να έχει στο μυαλό του ο Μπράδοβιτς, είτε λέγεται Μπαντιό είτε λέγεται οτιδήποτε, δεν είναι αταμάνο ο Μπράδοβιτς. Ο Μπράντοβιτς είναι ένας μέτρ της διαχείρισης των παικτών του και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τρομερή προσέγγιση, πολύ διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Σάββας ο Καμπερίδης που είναι και πάρα πολύ καλός μου φίλος προσωπικός, τον αγαπώ, τον εκτιμώ γιατί είναι αριανάκι από τα πετσί και γιατί είναι και ένας πολύ αξιόλογος προπονητής, είναι πολύ χαρούμενος που θα συνεργαστεί με τον Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από αυτά που έχει ακούσει από τον Παναθηναϊκό περίγυρο είναι εκπληκτικά δίκαιος με όλους. Δεν βγάζει ποτέ στη σέντρα παίκτες του ή συνεργάτες του. Πάντα μπαίνει μπροστά και για αυτό το λόγο όλοι παίζουν και για την πάρτι του. Επομένως δεν τον έχω για χαζό τον Ομπράντοβιτς. Να αφήσει τον καλύτερο Έλληνα σουτέρ και από τους κορυφαίους Έλληνες σκόρερ που υπάρχουν εν ενεργεία διεθνή να φύγει από τον Παναθηναϊκό και να πάει πού? Στον Άρη, μια ομάδα που πλέον θα είναι πολύ ανταγωνιστική και για τον Παναθηναϊκό και για όλους. Εδώ τον κέρδιζε με υποπολαπλάσιο μπάζετ εντός και εκτός έδρας. Γνωρίζουμε πόσα χρόνια θα είναι στα κολέγια η φουρνιά των Αβδάλα Ζούγρη. Πιστεύω ότι θα ήταν καλό να συνεχίσουμε να χτίζουμε με προοπτική να προσελκύσουμε αυτά τα παιδιά όταν επιστρέψουν. Λάζαρε, έχει καλή σκέψη, αλλά παίρνουν πολλά χρήματα αυτά τα λεφτά εκεί, τα παιδιά αυτά εκεί. Στην North Carolina, για παράδειγμα, μιλάμε για 1,5 και 2 εκατομμύρια συμβόλαια. Με πολύ έντονη την προοπτική του NBA. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Με την παρουσία όμως Σπανούλη στην ομάδα και Ζήση. Τον Σπανούλη, ειδικά όλοι τον σέβονται και τον είχαν coach και. Και στο Περιστέρι, ειδικά ο Αβδάλλας, αντιλαμβάνεσαι ότι αν ποτέ υπήρχε υπόνοια επιστροφής, θα έπαιζε ρόλο φυσικά και το πρόσωπο του προπονητή. Του χρόνου έρθε το Λιόπουλος, έγινε προεργασία Λεωσάκης και τι λέει εδώ ο φίλος. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι δεν επιβεβαιώθηκε αυτό που έλεγα για τον Σλούκα. Θεωρώ ότι δεν επιβεβαιώθηκε αυτό που λεγόταν ότι δεν έχει καλές σχέσεις με τον Ομπράντοβιτς. Φαίνεται ότι μια χαρά είναι με τον Ομπράντοβιτς ο Σλούκας και μια παρά θα παραμείνει. Για τον Τζέρι Αγκράν δεν ξέρουν τι θα γίνει. Για τον Ρούμπιο που υπάρχουν κάποια σενάρια ακούστηκαν για τη θέση του Point Guard. Τέλος πάντων, έχει ακόμα πάρα πολύ ψωμάκι, παιδιά. 1η Ιουλίου είναι ακόμα. Ο Άρης έχει σχεδόν κλείσει το ροστέρ, αλλά μιλάμε για 1η Ιουλίου, έτσι. Η ώρα πήγε 2. Ο Δημήτρης Σαλίνης και με τον Χρήστο τον Γκάλι είναι έτοιμοι να σας δώσουν την υπόλοιπη επικαιρότητα με την εκπομπή Yellow News. Ευχαριστώ για την παρέα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ ιδιαίτερως τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Εδώ και 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα το catering των ζαχαροπλαστείων Μίλτος είναι εκπληκτικό. Αναζητήστε τα και απολαύστε μαγικές γεύσεις, φοβερό παγωτό ειλικρινά και όλα τα υπόλοιπα ωραία πραγματάκια που με την ποιότητά τους εγγυώνται ότι θα τα απολαύσετε. Άλλου πλάς και αδερφοί δερβίσι πάνε μαζί σε Ελλάδα και Κύπρο. Κουφώματα PVC με κορυφαία ποιότητα, κορυφαία αισθητική, ασφάλεια και οικονομία φέρουν την υπογραφή της Άλλου πλάς και των αδερφών δερβίσι. Κάντε μια βόλτα από το showroom στη Δημοκρίτου 12, στην περιοχή Καλαμαριά, στο Φίνικα, είναι η παλιά η Φένα. Δεν θα χρειαστείτε δεύτερη κουβέντα, θα πάρετε όλες τις απαντήσεις για τους λόγους για τους οποίους πρέπει να επιλέξετε τα κουφώματα της Άλλουπλαστ. Καλό μήνα να έχουμε. Υγεία πάνω απ' όλα εύχομαι. Να είμαστε καλά και θα ανταμώσουμε αύριο λίγο μετά τις 12. Ακολουθεί το διαφημιστικό διάλειμμα και όλα τα υπόλοιπα χορηγικά υποχρεώσεις που έχουμε για αυτήν την ώρα. Μέχρι τότε και μέχρι την επόμενη εκπομπή και μέχρι να ανταμώσουμε ξανά αύριο, να είστε καλά. Γεια σας και χαρά σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι.
4: Στη Θεσσαλονίκη.
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
16: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
17: Αχ, πίνασα.
18: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
18: Από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
18: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
18: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
18: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
18: Food for You.
20: Το δικό μου αγαπημένο.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
21: Έκτακτη είδηση.
22: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
21: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
22: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
21: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
22: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
21: www.ergopavlatel.gr.
22: Έργο τέλεια νέα.
23: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Έλα, Γιώργη!
25: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
24: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
25: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
24: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
25: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
26: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
25: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
26: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
25: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
24: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
27: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
21: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
29: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
30: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
31: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής, Χρήστος Γκάλης σας κρατούν συντροφιά έως τις 4, όπως καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Πολλά έχουμε να σχολιάσουμε και σήμερα. Ήτανε μέρα διαρκείας και η σημερινή για τον μπασκετικό Άρη. Έχουμε αρκετά πράγματα. Ο Χρήστος ήταν από νωρίς στο παλέ, ήταν από νωρίς εκεί έξω από την μπουτίκ. Οπότε έγινε να μας μεταφέρει πράγματα από την παρουσία του κόσμου εκεί. Τα εισιτήρια διαρκείας εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα του μπασκετικού Άρη. Αναμενόμενο ήταν αυτά τα οποία βγήκαν σε κυκλοφορία. Τα λίγα που απέμεναν και βγήκαν σε κυκλοφορία τελείωσαν πάρα πολύ γρήγορα. Κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο. Να πω ότι μπορείτε να μας παρακολουθήσετε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Yellow Radio FM 101,7, το κανάλι μας στο YouTube. Μπορείτε κανονικά και μέσα από εκεί να μας παρακολουθήσετε. Ένα like στο βίντεο, αν σας αρέσει. Subscribe, προκειμένου να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live, είτε εκπομπής, είτε οτιδήποτε άλλο σας προσφέρουμε μέσα από το κανάλι μας. Δεν κοστίζει κάτι, μας βοηθάει όμως εμάς σε κάθε περίπτωση. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες με δυνατότητα παράδοσης express. Τηλέφωνο 2310 52 55 85. Email info

Πάμε να πάρουμε τα θέματά μας με τη σειρά. Θα ξεκινήσουμε μπασκετικά σήμερα. Θα έχουμε σε λίγο και Χρήστον Γκάλι. Όπως είπαμε, ήταν παρόν, ήταν στο γήπεδο σήμερα. Από νωρίς το πρωί. Οπότε θα έχει να μας μεταφέρει έτσι πράγματα από την παρουσία του κόσμου, ο οποίος βρέθηκε από πολύ νωρίς έξω από την μπουτίκ. Υπήρχε από χθες μια ανακοίνωση της Καϊάρης, η οποία έλεγε πως έπρεπε να κινηθούν οι φίλοι του Άρη, κυρίως να πάνε ηλεκτρονικά μέσω του ΜΟΡ. Ηλεκτρονικά 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα άντεξε η πλατφόρμα πριν ασπρίσουν όλα σε κάποια στιγμή και δεν έχεις τη δυνατότητα για να πάρεις εισιτήριο διαρκείας. Ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Έτσι κι αλλιώς είχαμε πει ότι θα βγαίναν χίλια και κάτι. Πόσοι δεν είχαν πάρει εισιτήριο διαρκείας από πέρσι, πόσοι δεν είχαν δηλαδή, μάλλον πόσοι από όσους είχαν το δικαίωμα να ανανεώσουν, δεν ανανέωσαν. Όσοι κι αν ήταν ελάχιστοι, συν τα χίλια, συν εισιτήρια διαρκείας φετινή σεζόν λόγω της νέας κερκίδας και γενικότερα της αύξησης χωρητικότητας του γηπέδου, σύμφωνα με το πλάνο, το σχέδιο που υπάρχει από τους ανθρώπους του Άρη, την αύξηση της χωρητικότητας του γηπέδου για τη νέα σεζόν. Αυτά ήταν διαθέσιμα για τον κόσμο, αυτά ήταν διαθέσιμα για τους φίλους του Άρη και πάρα πολύ γρήγορα, τελειώσαν πάρα πολύ γρήγορα, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας. Ξέρετε, μπαίνουμε τώρα πάλι στη διαδικασία, μικρό το γήπεδο, θέλουμε παραπάνω, θέλουμε κάτι μεγαλύτερο. Να πω κάτι, είναι πολύ σημαντικό πραγματικά και είναι αληθές ότι το συγκεκριμένο γήπεδο, αν θες να πας στο επόμενο επίπεδο, δεν σου αρκεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απλά μη μας πιάνει η τρέλα μας, μη μας πιάνει η μεγαλομανία μας, μας πιάνει τώρα, ξέρεις, τρέξτε τώρα να... Υπάρχει πλάνο, το βλέπουμε, υπάρχει πλάνο από τους ανθρώπους του Άρη και το βλέπουμε να εξελίσσεται μπροστά μας. Ξέρω, δεν αρέσει η λέξη πλάνο, αλλά υπάρχει πλάνο. Καμιά φορά μεταλλάσσεται κιόλας, όταν έχεις παιδιά ένα πλάνο και δεις την ευκαιρία, το μεταλλάσσεις κιόλας, όπως έγινε τη φετινή σεζόν και με την έλευση Σπανούλη και με την αύξηση του μπάτζετ και γενικότερα πηγαίνοντας ένα βήμα πιο γρήγορα μπροστά σε σχέση με τους υπολογισμούς. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι, όλα είναι μέσα στο σχέδιο. Το έχεις στο πλάνο σου, προχωράς, βλέπεις μια ευκαιρία, το αλλάζουμε. Δεν είμαστε κολλημένοι, αυτό είναι, αυτό ακολουθούμε, δεν αλλάζουμε τίποτα. Το δείχνουν οι άνθρωποι του Άρη, του μπασκετικού, ότι υπάρχει αυτή η ευχέρεια να συμβεί και να αλλάζει και να προχωράει κάτι, να γίνεται διαφορετικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα σας πω και ποδοσφαιρικά, παιδιά, επειδή βλέπω μου στέλνετε και κάποιο δημοσίευμα το οποίο υπάρχει και αναφέρεται σε μια σημαντική διοικητική προσθήκη για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Θα σας πω και γι' αυτό, έτσι, γιατί έχω τις πληροφορίες μου. Γενικότερα, θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε μια κινητικότητα και στον ποδοσφαιρικό Άρη. Τώρα, σίγουρα ο μπασκετικός μέχρι στιγμής το φετινό καλοκαίρι την έχει κλέψει την παράσταση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όχι μόνο λόγω των όσων συμβαίνουν αμυγός στον μπασκετικό Άρη, αλλά γενικότερα γιατί ο ποδοσφαιρικός ήταν σε μια κατάσταση γενικότερα που δεν είχε ούτε την ανταπόκριση, δεν είχε ο κόσμος. Δεν θα πω ότι τα βάζει σε αντιδιαστολή, γιατί δεν μ' αρέσει και δεν είναι και σωστό να μπαίνουν σε αντιδιαστολή. Δεν μ' αρέσει δηλαδή αυτό. Δες τι γίνεται εκεί. Δεν μ' αρέσει πραγματικά αυτό το πράγμα. Ο κόσμος βλέπει, εισπράττει και αντιμετωπίζει την κατάσταση όπως την έχει μπροστά του. Μου είπε κάποιος φίλος ότι δες τώρα τι γίνεται με τον κόσμο που τρέχει. Είδε τώρα το μπάσκετ και ξαφνικά πηγαίνει στο μπάσκετ. Ο κόσμος του Άρη πάντα πήγαινε στο μπάσκετ. Σίγουρα το ενδιαφέρον και η τρέλα που υπάρχει το φετινό καλοκαίρι είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί υπάρχει ένα όραμα μπροστά μας. Κάτι βλέπουμε μπροστά μας. Ο κόσμος κάτι βλέπει. Δεν είναι. Έτσι, δεν βλέπει όραμα. Όραμα, ξέρεις, με το μυαλό του. Βλέπει κάτι συγκεκριμένο το οποίο έρχεται. Και αυτός είναι ο λόγος που ακολουθεί, που είναι δίπλα, που έτρεξε για να πάρει το διαρκείας του, είτε αυτός που είχε να το ανανεώσει, είτε κάποιος να πάρει ένα καινούριο διαρκείας. Είναι πράγματα που τα βλέπεις μπροστά σου. Να εκτυλίσσονται και ονειρεύεσαι κάτι ακόμα καλύτερο για την ομάδα σου. Ο ποδοσφαιρικός Άρης δεν έχει να στο δώσει αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα. Είναι σε μια κατάσταση ενός. Δεν θα το πω ακριβώς τέλμα, αλλά είναι σε μια κατάσταση που δεν έχει να στο δώσει αυτό. Πραγματικά. Μακάρι, ευελπιστώ, σε λίγο διάστημα να έχουμε κάτι και εκεί καλύτερο, να έχουμε κάτι να πούμε. Σε κάθε περίπτωση. Κάτι να πούμε, κάτι να περιμένουμε, κάτι να ευελπιστούμε. Σίγουρα έχουμε κατασταλάξει κάποια πράγματα. Νομίζω η πλειοψηφία του κόσμου έχει κατασταλάξει κάποια πράγματα. Αυτά δεν αλλάζουν. Δεν μπορούν να αλλάξουν από μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζονται συγκεκριμένα πράγματα να γίνουν. Το αφήνω. Συνεχίζω με τον μπασκετικό Άρη λίγο και θα πούμε μετά και για τον ποδοσφαιρικό. Έχω και για αυτό το θέμα να σας πω πράγματα που μου στέλνετε αρκετοί όσον αφορά την διοικητική προσθήκη η οποία θα γίνει στον ποδοσφαιρικό Άρη.

το επόμενο διάστημα. Ίσως έχουμε και σήμερα ενημέρωση. Λοιπόν, επιστρέφω στον μπασκετικό. Σήμερα λογικά θα έχουμε και, και μια ακόμη ανακοίνωση ενός νέου αθλητή για την ομάδα, ενός νέου μπασκετμπολίστα. Κατά πάσα πιθανότητα αυτός θα είναι ο Νέναντ Δημητριέβιτς, βάζοντας στην εξίσωση όλα τα ονόματα, όλους τους παίκτες που ο Άρης ήδη έχει αφήσει να εννοηθούν ότι θα, αφήσει να εννοηθεί ότι θα αποκτηθούν, ότι έχει συμφωνίες μαζί τους. Αφαιρώντας διάφορες περιπτώσεις, καταλήγουμε ότι πιθανότητα σήμερα, 19 και 14, έχουμε την ανακοίνωση για τον Νέναντ Δημητρίεβιτς, όπως έγινε τις δύο προηγούμενες εβδομάδες. Αρχικά την πρώτη εβδομάδα με τον Λίντελ, τη δεύτερη εβδομάδα με τον Μπίρτς και τώρα λογικά με τον Σκοπιανό Γκάρ, playmaker, μάλλον point guard της ομάδας. Γενικότερα βλέπουμε ότι ακολουθεί αυτή την τακτική η Καϊάρης, με τον κόσμο και αυτός να περιμένει ποια θα είναι η ανακοίνωση, ποιος θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα ανακοινωθεί, ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος θα έρθει στην ομάδα. Βλέπουμε ότι το μπασκετικό ρόστερ έχει αρχίσει να σχηματοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό, ιδίως αν κλείσουν κάποιες περιπτώσεις που ακόμα είναι ανοιχτές, όπως είναι αυτή του Λαρετζάκη, του Θανάση Αντετοκούμπο και του Ρόμπινσον, θα πω εγώ. Αν αυτές κλείσουν και οι τρεις, πιθανότητα θα κλείσει και το ρόστερ τουλάχιστον αρχικά της ομάδας. Αυτό φαίνεται έτσι ως μια πρώτη εικόνα. Αυτό εισπράττουμε όσον αφορά τον μπασκετικό. Άρα θα τα πούμε, παιδιά, αναλυτικά και για το αγωνιστικό κομμάτι. Να πω ότι θα πούμε την πρώτη ώρα περισσότερο τα μπασκετικά. Τη δεύτερη πάλι θα συνεχίσουμε λίγο μπασκετικά. Θα πούμε και ποδοσφαιρικά. Θα έχουμε και Γιάννη Λυσίκατο, καθώς το Μουντιάλ είναι σε εξέλιξη. Έχουμε παιχνίδια, οπότε θα έχουμε τον Γιάννη Λυσίκατο να μας δώσει και αυτό τις δικές του προβλέψεις όσον αφορά τα σημερινά παιχνίδια. Σημερινά και αυριανοπρωινά, όπως διεξάγονται τώρα στην Αμερική που γίνονται τα παιχνίδια και είναι σε διαφορετικές ώρες. Όλα αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Στην πρώτη θα πάμε αμιγώς μπασκετικά. Έχουμε και Χριστογκάλη, το βάζω στην εξίσωση για να συνεχίσουμε έτσι στο μπασκετικό μου όπως ξεκινήσαμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Έχουμε Χρήστο Γκάλη μαζί μας. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ο Χρήστος, ο οποίος από νωρίς το πρωί βρέθηκε σήμερα στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Εκεί μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο. Οπότε είδες αυτό το κλίμα που υπήρχε, Χρήστο.
1: Το έζησα. Εντάξει, δεν είναι. Καταρχήν, λίγο να πούμε.
0: Να πούμε ό,τι θες.
1: Περαστικά στην Αφροδίτη Νέστορα, το Αριανάκι. Τη θυμάστε τα τελευταία χρόνια, αν είναι λοιπόν, έρχεται στο γήπεδο.
0: Βεβαίως. Την είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Την έχουμε φιλοξενήσει και θα την ξαναφιλοξενούσαμε. Πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, στη χθεσινή εμπριστική επίθεση που έγινε στο αυτοκίνητό της, μαζί με την. Και η ίδια τραυματίστηκε. Περισσότερο σοβαρά η μητέρα της, να γίνει και αυτή γρήγορα καλά και να επιστρέψουν και οι δύο στο σπίτι τους. Λοιπόν, τώρα. Πάμε λίγο στα διαρκείας. Λοιπόν, η κατάσταση, εντάξει, παιδιά, σίγουρα δεν μπόρεσε να ικανοποιηθεί όλος ο κόσμος που ήθελε διαρκείας. Αυτό ήταν από την αρχή, δηλαδή ήταν νομοτελειακό, δεν υπήρχε περίπτωση να εξυπηρετηθούν όλοι. Αυτό είναι το γήπεδο. Με τις προεκτάσεις αυξήθηκε η χωρητικότητα του γήπεδου από τα 5.200 πήγε στα 6.200. Λοιπόν, δεν είναι μόνο και η καινούργια κερκίδα και κάποιες άλλες παρεμβάσεις που θα κάνουν λίγο να αυξήσουν έστω και 5-10% θέσεις το γήπεδο, να ικανοποιήσουν όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο. Βγάλαν 4.200 εισιτήρια. Λοιπόν, τα 3.000 φύγανε σε αυτούς. Νομίζω από τα 3.000 ο αριθμός που περίσσεψε είναι κάτω από 50 που δεν αγοράσανε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το παράδοξο είναι ότι από τα 3.000 εξαφανίστηκαν που είχαν το δικαίωμα ανανέωσης,
0: ναι,
1: και βελτίωσης στις θέσεις, εξαφανίστηκαν όλα τα gold και τα silver. Δηλαδή σήμερα στα
0: αυτά νομίζω είναι από νωρίς, πριν ανοίξει ακόμα η boutique, πριν έρθει 11 η ώρα, σας είχαν ενημερώσει ότι είχαν τελειώσει αυτά.
1: Αυτά που προχθές με είπανε, ναι, ότι που είχαν το δικαίωμα ανανέωσης και βελτίωση στις θέσεις οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας πέρυσι, ότι σχεδόν όλοι προχώρησαν σε αναβάθμιση θέσεις από τους 3.000. Λοιπόν, σχεδόν όλοι στην πλειοψηφία τους, και αυτοί όλοι εξαντλήσανε τα gold και τα silver.
0: Ναι, okay.
1: Λοιπόν, αυτό. Εντάξει, κάποιοι επιλέξαν να το κάνουν μέσω διαδικτύου και με ένα δίπλα μου ένα παιδί, μόλις άνοιξε πλατφόρμα, κατάφερε να αγοράσει.
0: Πώς κατάφερε μέσω διαδικτύου, δεν τον παραδέχομαι, γιατί και εγώ προσπαθούσα εκείνη την ώρα, ήταν.
1: Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος.
0: Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι, ο συγκεκριμένος, τον οποίο θα φιλοξενήσουμε την επόμενη ώρα, γιατί είναι και φίλος του Σιάο και έχει μια πρωτόγνωρη εμπειρία και μοναδική, θα τον φιλοξενήσουμε τον φίλο. Κατάφερε.
0: Βεβαίως.
1: Να το κάνει, όχι ένα, δύο να πάρει.
0: Μπράβο του.
1: Περισσότερο τον καθυστέρησε η τράπεζα να εγκρίνει την πληρωμή, γιατί ήταν γύρω στα 1.300 ευρώ, παρά η Μορ. Και νομίζω ότι και ακόμα ένας από μπροστά μου, ναι, και αυτό το παιδί που έχει ένα σούπερ μάρκετ στην Χαλκιδική, ξέχασα το όνομά σου, ρε φίλε, πάρε με τηλέφωνο, σου δώσε το τηλέφωνο, πάρε με τηλέφωνο να σου κάνουμε και διαφήμιση στο σούπερ μάρκετ της Χαλκιδική. Καλές δουλειές να έχεις, να έρχονται εκεί τα αργιανάκια να σου αδειάζουν όλα τα ράβια. Και αυτός κατάφερε να πάρει εκεί μπροστά μου εισιτήριο τέτοιο και δεν χρειάστηκε να περιμένει στην ουρά. Γενικότερα από αυτούς που περιμέναμε, περίπου 30 με 40 άτομα, δηλαδή από τα 100 άτομα πες που περιμέναν, 150, 30-40 δεν χρειάστηκε να περιμένουν, πήραν εισιτήριο διαδικτυακά. Σε κάποια στιγμή λογικό είναι, και ιδιαίτερα τα πρώτα λεπτά στις 11, να κολλήσει το σύστημα και χρειάστηκε λίγο επανακαινήσεις. Εντάξει, οι περισσότεροι όσοι πήγαν στο παλέ εξυπηρετήθηκαν. Τώρα καταλαβαίνω ότι χιλιάδες κόσμο, τώρα για να κολλήσει το σύστημα, καταλαβαίνετε ότι έχουν μπει χιλιάδες κόσμο. Εγώ σε κάποια στιγμή ήμουνα 1.100, λέει, σε αναμονή. Δηλαδή εγώ ήταν 1.100 μπροστά από μένα και θα σας έρθει, λέει, email για να μπείτε. Να καταλαβαίνετε κι εσείς τι παροξυσμός γινόταν. Σίγουρα, παιδιά, το νούμερα το δείχνουν, δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν όλοι. Απλούστατα οφείλω να πούμε πρώτα απ' όλα μπράβο στους ανθρώπους της ΚΑΕ, ιδιαίτερα στον υπεύθυνο marketing, στο φίλο μας τον Δημήτρη εκεί που επέβλεπε για την ΚΑΕ τη διαδικασία και ήταν πρότιμος να βοηθήσει. Άρτια οργάνωση, μέχρι και κρύα μπουκαλάκια νερό είχανε για να δώσουν σε αυτούς που περιμέναμε στην ουρά. Ιδιαίτερα κάποιοι μεγάλοι σε ηλικία κουράστηκαν Γιατί τώρα μιλάμε, εγώ πήγα 9 η ώρα και έφυγα 11 και κάτι, δηλαδή περίμενα 2,5 ώρες. Κάποιοι πήγαν νωρίτερα από μένα. Υπήρχε μητέρα, νομίζω το νούμερο ήταν μητέρα, την οποία και ξέρω χρόνια γιατί από το κέντρο. Λοιπόν, πήγε με τα δύο παιδιά της 8 παρά.
0: Ναι.
1: 7 παρά. Πήγε πάρα πολύ νωρίς. Έβαλε τα δύο παιδάκια εκεί πέρα, καθίσανε, τα έβαλε καρεκλάκια, καθίσανε και αυτοί μαζί με τα παιδάκια και όπως είναι λογικό, εξυπηρετηθήκαν πρώτα. Γιατί κυρίως αυτοί που περιμέναν παιδιά στην μπουτίκ είναι οι άνθρωποι που είχαν εκπτώσεις. Δηλαδή ήταν λίγο, είτε λίγο αμαία, είτε κάποιοι άλλοι που είχαν πρόβλημα, όπως παραδείγματος χάρη κάποιοι στρατιωτικοί, κάποιες ειδικές κατηγορίες. Ναι. Λοιπόν, κάποιοι στρατιωτικοί που δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο μέσω του.
1: Ναι,
0: μέσω
1: δεν
0: του
1: είναι εύκολο μέσω του ΜΟΡ και τη GOV Wallet να βγάλει εισιτήριο. Δηλαδή,
0: καταλαβαίνετε ότι η
1: πλειοψηφία ήταν ειδική. Και εγώ, τώρα θα μου πεις εσύ γιατί πήγες.
0: Και εσύ ειδική
1: κατηγορία. Εγώ πήγα για τις ανάγκες του ραδιοφώνου. Ναι, ειδικές κατηγορίες για τις ανάγκες του ραδιοφώνου. Έπρεπε να πάρουμε δύο εισιτήρια διαργίας για τις ανάγκες του ραδιοφώνου. Τέλειος, με είπε ο Γαβριλίδης, θέλω δύο εισιτήρια διαργίας. Τέλειος, πήγα στην ουρά. Τυπικότατος, στήθηκα, περίμενα, ήρθε η σειρά μου, τα πήρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν και ο φίλος σου ο Αλέξης.
0: Ο Αλέξανδρος, εκεί βέβαια.
1: Εκεί, ο Αλέξανδρος, ο οποίος και αυτός έχει διαρκείας 15 χρόνια. Του λέω τι δουλειά έχει.
0: Άλλον, για άλλον το πήρε.
1: Ναι, λέει για να εξυπηρετήσει το φιλαράκι μου. Εντάξει, που δεν
0: για
1: μπορεί να είναι.
0: Ένα φίλο μας,
1: αυτή τη στιγμή.
0: Τι να κάνει.
1: Λοιπόν, δώσε μου λίγο ένα λεπτό. Δώσε μου ένα λεπτό, πάρε το λόγο.
0: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι η όλη κινητικότητα, όλος ο τρόπος που έγινε η διαδικασία, δηλαδή με το πόσο γρήγορα εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας, με τον κόσμο να δίνει το παρόν εκεί το πρωί. Ενώ υπόθηκε καλύτερα ηλεκτρονικά, αλλά όπως είπε και ο Χρήστος, δεν είναι πάντα για όλους εύκολο το ηλεκτρονικά. Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις. Επειδή μου έχουν έρθει διάφορα μηνύματα από ανθρώπους οι οποίοι αυτό που λένε είναι: Δημήτρη, δεν θέλουμε να γκρινιάξουμε, αλλά λένε τα μικρά παράπονά τους. Να πω κάτι. Πάντα, παιδιά, θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δεν ικανοποιήθηκαν στο 100%. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι ήθελαν κάτι άλλο και δεν κατάφεραν να το κάνουν. Να πω ένα παράδειγμα. Φίλος που είναι στο εξωτερικό, ήθελε να πάρει διαρκείας για τον ίδιο και το παιδί του. Δεν υπάρχει δυνατότητα να πάρεις παιδικό μέσα από το ΜΟΡ. Αυτό είναι κάτι το οποίο.
1: Ναι, οι περισσότεροι ήταν γονείς για να πάρουν για τα παιδιά.
0: Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση αυτό.
1: Ή παππούς για το
0: αυτοί
1: παιδί,
0: που είναι εδώ,
1: για τον εγγονό.
0: Θα πάνε να παλέψουν να το κάνουν. Αυτός που είναι στο εξωτερικό όμως δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει.
1: Γιατί...
0: Και επειδή δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει, του πήρε κανονικό εισιτήριο χωρίς την έκπτωση, γιατί το είχα υποσχεθεί, λέει, θα με σκότωνα άμα το έπαιρνα το.
1: Παππούς που μένει στην Αθήνα, ήρθε από την Αθήνα να πάρει εισιτήριο διαρχίας για τον εγγονό. Για να ήρθε από την Αθήνα να πάρει εισιτήριο διαρκείας για τον εγγονό.
0: Γιατί υπήρχε
1: που μένει στη Θεσσαλονίκη.
0: Υπήρχε μια έκπτωση στο παιδικό εισιτήριο μέχρι κάποια ηλικία 30%. Οπότε 25%, νομίζω 25%. Οπότε ηλεκτρονικά δεν μπορεί να το κάνει. Άρα μόνο διαζώσει. Τώρα ξέρεις, αυτό ισχύει και στην Ελλάδα και στην Πέρα. Νομίζω ισχύει παντού, παιδιά. Πρέπει να πα στο παραστατικό εκεί και τα λοιπά. Θα μου πει, η πλατφόρμα για να το κάνει αυτό και το παιδικό εισιτήριο χρειάζεται κάτι παραπάνω να φτιάξει. Δεν το κάνει η πλατφόρμα, δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις με διαφορετικό τρόπο. Είναι αυτό ένα πρόβλημα, αλλά να σου πω κάτι. Αυτά να είναι τα προβλήματά μας. Και λέγατε πριν, Χρήστο, την κουβέντα για το γήπεδο είναι μικρό, θέλουμε πιο πολλά, για διαρκείας και όλα τα υπόλοιπα. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι και όσο Άρης εξελίσσεται και μεγαλώνει, ακόμα περισσότερο, καταλαβαίνετε ότι ακόμα παραπάνω θα πρέπει να έχει. Δηλαδή, άμα έχεις ένα γήπεδο 10.000, λέω εγώ. Δεν λέω 15, 10.000 γήπεδα αν είχες, θα μπορούσε να βγάλεις 6.000 διαρκείας. Θα υπήρχε πάλι, Χρήστο, έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση, έτσι με τον ενθουσιασμό που υπάρχει, θα υπήρχε η ζήτηση που θα υπερκάλυπτε αυτό το νούμερο, το 6.000. Σίγουρος είμαι.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι όπως τη βλέπω, σίγουρος είμαι.
1: Απλώς θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι σε ένα γήπεδο 6.200, όπως υπολογίζουν να είναι το παλέ,
0: την
1: νέα αγωνιστική περίοδο, είναι δύσκολο, παιδιά, να βγάλουν παραπάνω διαρκείας. Και το 4.000 σαν νούμερο ακούγεται σαν υπερβολή. Αν σκεφτείτε από τα 2.000 περίπου εισιτήρια που θα μείνουν για κάθε αγώνα, ένα μέρος από αυτά, σας λέω το 20-25%, θα διατεθεί στις ανάγκες των χορηγών. Παιδιά, οι χορηγοί όλοι ζητάνε, έρχονται, ρίχνουν τα λεφτά τους και ζητάνε αντάλλαγμα εισιτήρια είτε για προθετικές ενέργειες είτε για τα στελέχη της εταιρείας τους.
0: Ναι, ακόμη
1: όλες οι εταιρείες.
0: Μην ξεχνάτε η Μιντέα.
1: Η Μιντέα.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι τη νέα χρονιά χορηγός. Πού ήταν χορηγός.
1: Δεν θα είναι. Είδα το γιο του κυρίου, του αντιπροσώπου.
0: Πού ήταν χορηγός μέχρι τώρα, η οποία Έπαιρνε δύο και έδινε και σε εμάς κάποια εισιτήρια. Σε μας έδινε και πληρώναμε.
1: Και ό,τι περίσευε από αυτήν.
0: Καλά, φυσικά. Έδινε στους δικούς ανθρώπους, στους δικούς συνεργάτες κτλ. Αν περίσευε κάτι, έδινε και σε εμάς. Δεν θυμάστε κάθε φορά. Δεν είχαμε και σταθερά. Ό,τι μας δίνανε.
1: Εντάξει, γιατί είναι χορηγός δικός μας παραμένει η Μηντέα.
0: Είναι δικός μας χορηγός.
1: Επειδή δεν συνεχίζει την ΚΑΕ, δεν σημαίνει ότι φεύγει από τον Άρη. Εκεί είναι και ήταν μέλος της οικογένειας Καρκαβίτσα στην ουρά να πάρει τα εισιτήρια διαρκείας. Λοιπόν, ανακοινώθηκε η Δημητρίεβιτς.
0: Όχι, όχι, 19 και 14 εργαλεία. Το έμαθες.
1: Ναι,
0: κάθε Τετάρτη 19 και 14 είπα.
1: Εντάξει.
0: Αυτό είναι το σχέδιο.
1: Ναι, και το Σαββατοκύριακο όμως θα ανακοινωθεί παίχτης.
0: Εκεί μπορεί να ανακοινωθεί ο Κώστας. Όπως και ο Τανούλης. Αυτές είναι περιπτώσεις παιχτών που ήταν στην ομάδα και συνεχίζουν.
1: Ναι.
0: Οι καινούργοι παίκτες λένε ότι θα ανακοινωθούν όλοι κάθε Τετάρτη 19 και 14. Έτσι, για να το πάμε σταδιακά μέσα στο καλοκαίρι, ρε παιδί μου, μέχρι και το τέλος Ιουλίου. Πώς είναι αυτοί που πήραμε και πώς είναι ακόμα να πάρουμε.
1: Ναι.
0: Να φτάσουμε εκεί μέχρι το αρχές Αυγούστου, ξέρω όμως.
1: Λοιπόν. Επαναλαμβάνω, παιδιά, γιατί σε λίγο, μάλλον κάποιοι όσοι δεν ήσασταν τύχη, γιατί έπαιξε και ολόκληρο η τύχη, σας το λέω.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, ιδιαίτερα από το να μπεις στο διαδίκτυο και να πάρεις με χιλιάδες άτομα, είτε να περιμένεις στην ουρά, γιατί παιδιά.
0: Μα πολύ γρήγορα σε 3 και 39 Χρήστο έβγαλε.
1: Άμα ήμασταν λίγοι περισσότεροι, δεν νομίζω να εξυπηρετούμαστε.
0: Εκεί εξυπηρετήθηκαν όλοι όσοι ήταν, λες.
1: Πιστεύω ότι εξυπηρέθηκαν.
0: Γιατί αν έφυγε εσύ, υπήρχαν ακόμα πολύ από πίσω σου.
1: Ναι. Πού το ξέρεις?
0: Εφού ήταν και ο.
1: Α, ήταν ο Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, ναι. Πριν από μένα τα ελέ.
0: Λοιπόν, με ενημέρωσε.
1: Ναι, υπήρχαν άτομα. Τώρα δεν ξέρω στο τέλο τη ουρά αν προλάβαν να εξυπηρετηθούν όλοι.
0: Ναι.
1: Γιατί σε κάποια στιγμή έφυγα κι εγώ, γιατί με ήθελε να έρθω νωρί στο ραδιόφωνο. Κατάλαβε, άμα έρχομαι πιο αργά, θα καθόμουν να δω όλη τη διαδικασία. Να θέλω να πιστεύω, παιδιά, ότι εξυπηρετηθήκατε όλοι. Τι να σα πω. Τι να σα πω. Εντάξει. Και ιδιαίτερα αυτοί που ήταν με παιδιά.
0: Πού ήταν οι ειδικές περιπτώσεις.
1: Οι ειδικές περιπτώσεις, ότι εξυπηρετηθήκατε όλοι. Λοιπόν, αλλά το ξέρατε από την αρχή, νομοτελειακά λόγω των αριθμών δεν γινόταν να πάρουν εισιτήριο.
0: Εδώ ένας φίλος λέει, υπάρχει περίπτωση, πιστεύεις Χρήστο, γιατί και εγώ ήθελα να σας ρωτήσω αυτό, να βγουν άλλα διαρκείας.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Όχι, γιατί είναι στο όριο και το έχουν ξεπεράσει το όριο.
0: Δηλαδή ουσιαστικά, δηλαδή, παιδιά, αν λέμε 6.200-4.000, το 60%
1: ναι,
0: έχει γίνει διαρκείας.
1: Ναι. Και άμα δείτε και ο Παναθηναϊκός που έχει γήπεδο 20 τόσων χιλιάδων θέσεων με τις βγάζει 15.000.
0: Να τους δεν προλάβανε, μου λέει εδώ ένας φίλος. Εμένα 7 φίλοι μου λέει πήγανε λέει στην ουρά αντί να μπουν στο ίντερνετ και τελικά δεν προλάβανε.
1: Καλά, μην νομίζω ότι όσοι μείναν στο ίντερνετ εξυπηρετηθήκαν όλοι. Και εκεί ήθελες με δώσει τύχης για να εξυπηρετηθείς. Σου λέω, εγώ μπήκα και ήμουν νούμερο 1100 και μπήκαμε κατευθείαν, μάλλον ταυτοχρόνως. Ο άλλος μπήκε και αγόρασε δύο, όχι ένα. Ο άλλος ο μπροστάς μου το αγόρασε ο ίδιος, τώρα δεν θυμάμαι, κάποιος από το σπίτι του αγόρασε εισιτήριο, λέει έχω εισιτήριο, μόλις το ήρθε, το έβαλε κιόλας, φεύγω, λέει γεια.
0: Τέλεια.
1: Είναι να σε θέλει και η τύχη. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Να, άλλωστε, βγάλαμε 5 διαρκές από το ίδιο ρούτερ. Εντάξει, έχει διάφορες, παιδιά, περιπτώσεις. Εντάξει. Κάποιοι τα κατάφεραν, κάποιοι όχι. Θα υπάρχουν και εισιτήρια μέσα σεζόν.
1: Ναι, να ξέρετε ότι θα βγει τώρα 7 του μηνός, θα γίνει κλήρωση του EuroCup. Σε 2-3 μέρες. 7 ή 8.
0: 8, 8, 8.
1: Ναι.
0: 8 του Ιουλίου.
1: Λοιπόν, σε 2-3 μέρες.
0: Θα πούμε και για αυτά και για γκρουπ δυνατικότητας που βγήκαν και τα λοιπά.
1: Σε 2-3 μέρες θα βγει το πρόγραμμα. Θα οριστικοποιηθεί σε 2-3 εβδομάδες. Γιατί μπορεί να γίνουν και κάποιες αλλαγές. Αλλά κυρίως ενδιαφέρει για τους αγώνες εκτός έδρας. Εντάξει, όσον αφορά για να οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα, μην βιαστείτε να κλείσετε αεροπορικά εισιτήρια. Όσον αφορά τα εντός έδρας του EuroCup. Θα βγουν τα εισιτήρια τώρα.
0: Νωρίς, με το που θα.
1: Μόλις γίνει γνωστό το πρόγραμμα, σε 2-3 μέρες θα βγουν τα εισιτήρια τώρα.
0: Δηλαδή, μόλις οριστικοποιηθεί
1: από
0: το πρόγραμμα.
1: Τώρα μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας όσον αφορά το EuroCup.
0: Το καλό είναι με την Ευρωλίγκα ότι βγάζει ένα πρόγραμμα και αυτό είναι. Δηλαδή, για να αλλάξει κάτι πρέπει να γίνει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σεισμός για να αλλάξει κάτι. Δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, εδώ και 3 χρόνια τώρα που είμαστε σταθερά στην Ευρωλίγκα και το βλέπουμε με το EuroCup, το πρόγραμμα που βγαίνει τον Ιούλιο και ανακοινώνεται μετά, φιξάρεται, παιδί μου, ακριβώς ημερομηνίες Τρίτη-Τετάρτη. Για να δεις αν είναι Τρίτη-Τετάρτη και τα λοιπά.
1: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
0: αυτό και είναι. Ούτε οι ώρες δεν αλλάζουν εύκολα. Θυμάστε πόσες φορές και εσείς το ζητήσαμε για ώρα ακόμα να αλλάξει και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει.
1: Όχι, δεν το αλλάζει. Εκτός άμα υπάρχει σοβαρός λόγος.
0: Ναι,
1: γι' αυτό λέμε 2-3 εβδομάδες, γιατί θα προκύψουν προβλήματα με κάποιες ομάδες και σας λέω αφορούν τα εκτός έδρας παιχνίδια του Άρη. τα εκτός έδρας. Δηλαδή δεν μπορεί να σου πει ότι, ότι έχω γιορτή εκείνη την ημέρα στην πόλη και το γήπεδο που είναι δεσμευμένο για εκδηλώσεις δεν μπορώ να το πάρω. Πρέπει να το πας μια μέρα πριν, μια μέρα μετά, λέμε τώρα ακραίο σενάριο. Ή κάτι έγινε, δεν μπορώ εκείνη την ημέρα. Τώρα μιλάμε για ακραίες περιπτώσεις που στέλνουν τα αιτήματα στην Ευρωλίγκα και αν υπάρχει κάτι σοβαρό το κάνουν δεκτό, αν δεν υπάρχει κάτι σοβαρό σου λέει αυτή είναι η ημέρα και η ώρα του αγώνα, άμα θες μην κατεβείς να παίξεις και θα πάρει ο αντίπαλος εύκολα την νίκη. Είναι πολύ αυστηρή η Ευρωλίγκα και σωστά και καλά κάνει. Το βλέπουμε και στο εξωτερικό στο ποδόσφαιρο, προσπαθούν να το κάνουν και στην Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, ας ελπίσουμε ο νέος πάροχος τηλεοπτικής κάλυψης όσον αφορά το πρωτάθλημα του μπάσκετ να βγάλει το πρόγραμμα και να το έχει όσο δυνατόν περισσότερες αγωνιστικές. Μην έχουμε εκείνος στην ΕΡΤ ότι
0: ξέρεις ποιο είναι το κακό.
1: Ανά δύο αγωνιστικές, ανά μία αγωνιστική. Να ξέρουν και οι ομάδες, παιδιά, είναι σημαντικά λεφτά πλέον.
0: Όσο είναι fix το πρόγραμμα σε όλες τις διοργανώσεις, γιατί παιδιά είναι όλες τις διοργανώσεις, δεν είναι μόνο η Ευρωλίγκα και το EuroCup, είναι και οι υπόλοιπες διοργανώσεις. Όσο είναι fix το πρόγραμμα σε όλες τις διοργανώσεις, μπορεί να το βγάλει. Δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις κάποιες στιγμές που προκύπτουν. Σε μέρες, σε όπου κτλ. Και εκεί κάπου κολλάνε.
1: Το ιταλικό, το ισπανικό, το πρωτάθλημα, το αγγλικό, ξέρουμε από την αρχή της σεζόν.
0: Δεν ασχολούνται, Χρήστο, δεν ασχολούνται. Είναι σε δύο μέρες το μάτς. Παίζουν σε δύο μέρες. Σε 48, λιγότερο από 48 ώρες. Παίζουν σε λιγότερο από 48 ώρες.
1: Μα το ξέρουμε από το καλοκαίρι το πρόγραμμα.
0: Ναι, σου ξαναλέω. Ακόμα και να τύχει να γίνει, δεν τα αλλάζουν. Πρέπει να είναι κάτι πολύ σημαντικό για να τα αλλάξουν.
1: Ναι, ωραία.
0: Δεν το βγάζουν όλοι.
1: Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς.
0: Γιατί λόγω της τηλεόρασης.
1: Ναι, γιατί δεν μπορεί να το κάνει τηλεόραση.
0: Γιατί λέω τώρα, η κρατική τηλεόραση μέσα στη χρονιά τυχαίνουν οι διοργανώσεις, οτιδήποτε άλλο που είναι ώρες κτλ.
1: Τώρα δεν είμαστε στην κρατική τηλεόραση.
0: Αυτό λέω. Τώρα που δεν είμαστε, ίσως μπορείς να το κάνει. Αλλά μέχρι πέρσι αυτό ήταν το πρόβλημα.
1: Αυτό
0: το
1: είπα και εγώ. Ότι τώρα που είμαστε σε νέο τηλεοπτικό πάροχο,
0: το
1: πρωτάθλημα να φροντίσει.
0: Τι ώρες θέλει και αυτός κτλ. Πού θα τα δείχνει τα μάτς. Μέχρι να αποφασίσουν αυτοί που θα τα δείχνουν τα μάτς. Τι ώρες. Αν τα δώσει σε συνδρομητικό κανάλι, τι ώρες έχει το συνδρομητικό κανάλι ποδόσφαιρο εκείνη την ώρα για να βάλει ένα από τα δύο. Είναι πολλά. Τα λες εύκολα στο μυαλό σου, αλλά είναι πολλά.
1: Εντάξει, κοίταξε,
0: επειδή η τηλεόραση είναι αυτή που τα ορίζει. Δεν τα ορίζει ούτε ο ΕΣΑΚΕ, ούτε η Super League, ούτε η τηλεόραση τα ορίζει. Τα παιχνίδια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η τηλεόραση λέει. Ποιες είναι οι ζώνες, αυτές είναι οι ζώνες, βάλτε τα παιχνίδια κτλ. Έτσι γίνεται κάθε χρόνο.
1: Κοίταξε τώρα, να πούμε και την αμαρτία μας. Τώρα δεν είναι σωστό γιατί δημοσιογράφοι είμαστε και έπρεπε κόρακα κορακουμάτι να μην βγάζει. Λοιπόν, το θέμα είναι ποιο είναι. Ότι μέχρι τώρα ήταν κρατική τηλεόραση, άρα ήταν δημόσιοι υπάλληλοι. Τώρα πού να κάθονται να κάνουν μακροχρόνια πλάνα, κατάλαβες. Ενώ στο ιδιωτικό περιμένεις καλύτερη αντιμετώπιση. Και μετά μην μου λέει η ΕΡΤ ότι όχι, εμείς προσπαθήσαμε για την ανάληξη του αθλήματος. Δεν προσπαθήσανε καθόλου. Μία από τα ίδια. Ας ελπίσουμε τώρα που πάει σε ιδιωτικό κανάλι να προσπαθήσει, γιατί είναι προϊόν του και θα βγάλει λεφτά από αυτό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και εξοδεύει λεφτά από αυτό.
0: Λοιπόν, Χρήστο, θα σε διακόψω. Να πάμε λίγο θα τα κάνουμε λίγο διαφορετικά σήμερα. Θα πάμε λίγο στο ποδοσφαιρικό Άρη. Να πω δύο πράγματα, γιατί στη δεύτερη ώρα θα έχουμε πάλι, είπες, το παιδί που ήταν εκεί και έχει να μας πει πράγματα και ιστορία πέραν από τα σημερινά και ιστορία του παρελθόντος. Έτσι ακριβώς. Θα μας τα πει λοιπόν στην δεύτερη ώρα. Και τη δεύτερη ώρα θα πούμε και αυτά για το EuroCup. Γκρουπ δυναμικότητας βγήκαν χθες, γιατί βγήκαν χθες το απόγευμα. Γκρουπ δυναμικότητας. Τι σημαίνουν αυτά τα γκρουπ δυναμικότητας? Δεν είναι ακριβώς. Τα λέμε σαν γκρουπ δυναμικότητας, αλλά δεν είναι ακριβώς γκρουπ δυναμικότητας. Είναι από τις ίδιες χώρες, λίγο μπερδεμένα. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Λίγο πάμε στο ποδοσφαιρικό Άρη, γιατί με ρωτάνε κάποια πράγματα κάποιοι φίλοι. Εδώ κάποιοι λένε: εμείς πήραμε στο ποδόσφαιρο διαρκείας, έτσι για να σπάσουμε λέει, τη μονοτονία και στο μπάσκετ.
1: Αυτή τη στιγμή, παιδιά,
0: όσο
1: Άρης είμαστε, στηρίζουμε. Είπαμε: στηρίζουμε Άρη. Στηρίζουμε Άρη, δεν στηρίζουμε ούτε Καρυπίδη, ούτε Σιάο, ούτε Σπανούλη, ούτε Γρηγοριού. Στηρίζουμε Άρη.
0: Λοιπόν, επειδή κάποιοι φίλοι με ρωτούν για ένα δημοσίευμα που βγήκε από τη Live Sport και αναπαράγεται, που λέει ότι θα γίνει κάποια διοικητική προσθήκη κάποιος στην ΠΑΕ Άρης. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι όντως υπάρχει, έτσι, όντως υπάρχει κάποιο πρόσωπο το οποίο θα είναι ουσιαστικά διοικητικά, δεν θα πάρει ακριβώς το ρόλο του Μαζάτου, δεν θα πάρουμε δηλαδή έναν καινούριο οικονομικό διευθυντή, θα έχει έναν πιο ευρύτερο ρόλο μέσα στην ομάδα. Ένα στέλεχος, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γνώση από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σε πολλά επίπεδα, έχει περάσει από διάφορες θέσεις, ακόμα και από προπονητής, και έχει και άλλους ρόλους, και τεχνικός διευθυντής και διευθυντές ποδοσφαίρου σε ομάδες, είχε διάφορους ρόλους. Ένα τέτοιο πρόσωπο θα προσθεθεί αρχικά, θα πω εγώ, στην ομάδα, θα μπει δηλαδή στην ομάδα Αυτό είναι που αναφέρεται και στο δημοσίευμα. Αυτό που γράφεται για ένα διοικητικό στέλεχος με εμπειρία, το οποίο θα έρθει στην ομάδα. Δεν ξέρω πότε ακριβώς θα το ανακοινώσουν. Θα το ανακοινώσουν σήμερα, θα το ανακοινώσουν αύριο, θα το ανακοινώσουν σε μια εβδομάδα. Δεν ξέρω πότε ακριβώς θα το ανακοινώσει, αλλά αυτή είναι η πληροφορία μου, ότι θα προσθεθεί ένα στέλεχος διοικητικά στον ποδοσφαιρικό Άρη, στην ΠΑΕ Άρης. Θα μου πει κάποιος, και τι σημαίνει αυτό? Θα αλλάξει κάτι σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία λέμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη? Εγώ πει, δεν ξέρω τι θα αλλάξει ή δεν θα αλλάξει. Εγώ ξέρω ότι αυτό θα γίνει έτσι τις επόμενες ημέρες. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι το πρώτο βήμα για να γίνει και κάτι άλλο στη συνέχεια, να υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη. Έτσι, εγώ μέχρι εκεί ξέρω και μέχρι εκεί σας μεταφέρω. Επειδή γράφτηκε, αλλιώς δεν θα το έλεγα καν. Θα περίμενα να βγει και επίσημα από την ΠΑΕ. Επειδή γράφτηκε όμως, οφείλω να σας το πω, γιατί ακούει ο κόσμος, θέλει να μαθαίνει, θέλει να ενημερώνεται σε κάθε περίπτωση. Μην με ρωτάτε τώρα ονόματα, μην με ρωτάτε πάλι ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος, ποιος είναι ο παράλλος. Έτσι. Εδώ λέω συγκεκριμένα πράγματα. Θα έχει έναν ευρύτερο ρόλο μέσα στην ΠΑΕ Άρης άνθρωπος με εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο από πολλούς ρόλους. Δεν έρχεται καινούργιος τεχνικός διευθυντής, δηλαδή ο Ρέγες συνεχίζει, παραμένει στην ομάδα. Δεν αλλάζει αυτό. Ούτε έρχεται καινούργιος του Μαζάτος. Το διευκρινίζω και αυτό. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος ο οποίος θα πάρει ουσιαστικά το ρόλο του Μαζάτου, που ήταν ο οικονομικός διευθυντής της ΠΑΕ Άρης και είχε όλα αυτά τους ρόλους τους οποίους τους γνωρίζουμε. Τώρα, αν αυτό, ξαναλέω, φέρει και κάποια άλλη εξέλιξη συνέχεια, αυτό είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε για να το δούμε. Γι' αυτό σας το μεταφέρω, ξαναλέω, επειδή γράφτηκε. Τώρα, για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Ποδοσφαιρικός Άρης πλέον λιγότερο από μια εβδομάδα από την πρώτη προπόνηση. Έχει αρκετές εκκρεμότητες τις οποίες πρέπει να λύσει. Τώρα, γενικά ο ποδοσφαιρικός Άρης δεν άλλαξε πολύ τον τρόπο με τον οποίο κινείται, τους ρυθμούς με τους οποίους κινείται η ομάδα. Έχει ένα αλφα ρόστερ, έχει ας πούμε και κάποιες θέσεις, ας πούμε στα χαφ, αν δεν φύγει κάποιος, ή φύγει μόνο ο Γαλανόπουλος, που έτσι κι αλλιώς θα ήθελε η ομάδα να φύγει ο Γαλανόπουλος. Με τον Μπασίρου, αλλά και τον νεαρό τον Πιτσιρικά και αυτούς που μένουν, έχει ένα ρόστερ. Έχει κάποιους ανθρώπους, έχει κάποιους παίκτες, συγγνώμη, οι οποίοι το γεμίζουν το χώρο της μεσαίας γραμμής. Στα φορ επίσης είναι αρκετά γεμάτος. Η άμυνά του είναι με μεγάλα κενά. Ιδίως αν φύγει και ο Τεχέρο, θα πρέπει και εκεί να βρούμε παίκτη. Δηλαδή και δεξιά παίκτη και αριστερά παίκτη και στο κέντρο της άμυνας παίκτες. Δηλαδή γενικότερα εκεί έχουμε τα περισσότερα κενά. Στο θέμα του goalkeeper, εδώ κάποιος μου σφύριξε, Χρήστο, λέει, μήπως στο θέμα του goalkeeper έχουμε, λέει, καμιά έκπληξη με Αθανασιάδη. Γιατί ο Αθανασιάδης ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί από τον Ηρακλή, παρότι έχει υποθεί ότι θα έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή, ότι φεύγει από τον Άρη για να πάει στον Ηρακλή. Γενικότερα υπάρχει μια τέτοια κουβέντα για τον Αθανασιάδη, αλλά ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί. Μου λέει, μήπως γίνει καμιά έκπληξη και επιστρέψει. Δεν έχω, παιδιά, κάποια πληροφορία ότι υπάρχει αυτό σαν πιθανότητα. Απλά όσο δεν ανακοινώνεται, και επειδή έχουμε δει και άλλες φορές να συμβαίνουν πράγματα που δεν μας κολλάνε ορισμένες φορές, αλλά προκύπτουν και γίνονται, ποτέ δεν ξέρεις, λέω εγώ. Η ομάδα πάντως θέλει και τερματοφύλακα, αυτό είναι δεδομένο. Έχουμε πει ότι πέραν του Αθανασιάδη και ο νεαρός ο Καράη έχει αποχωρήσει, έχει φύγει από την ομάδα. Η ομάδα θέλει έναν τερματοφύλακα σίγουρα, και να δει τι θα κάνει με τον Μάικιτς, διότι τον πήρε το συγκεκριμένο παίκτη με συμμετοχές, τον πήρε έχοντας έναν αγωνιστικό ρυθμό, υποτίθεται για να πάρει, να έχει ρόλο. Τον είδαμε σε τρία μάτς όλη τη χρονιά. Δεν τον είδαμε τον παίκτη, δηλαδή, ουσιαστικά. Στο δεύτερο μάτς με την Αράζ και στα δύο πρώτα του πρωταθλήματος τον είδαμε να αγωνίζεται το Μάικιτς. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Ποτέ. Ποτέ δεν βγάλαμε συμπέρασμα. Έτσι. Οπότε το βάζουμε και αυτό στην εξίσωτη ομάδα. Αμυντικά θέλει ενίσχυση και πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα θέλει ενίσχυση. Επαναλαμβάνω τώρα για το θέμα το ποδοσφαιρικό. Τώρα στέλνετε πολλά μηνύματα. Μήπως είναι ο Τάδε, μήπως είναι ο Δίνα, μήπως είναι αυτό, μήπως είναι ο άλλος. Παιδιά, όποιος είναι ή δεν είναι, ας περιμένουμε να το ακούσουμε και επίσημα. Φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι θα μπει ένα πρόσωπο τώρα. Ξέρετε κάτι, θα πει κάποιος, θα μπει αυτό το πρόσωπο και θα έχει ρόλο, θα μπει αυτό το πρόσωπο και θα παίρνει αποφάσεις, θα είναι ουσιαστικά ενεργητικός, ή πάλι ο Καρυπίδης θα τα κάνει όλα και θα τον έχει. Αυτό, παιδιά, είναι κάτι που δεν μπορώ εγώ να το κρίνω πριν ακούσω. Πριν δω. Δεν μπορώ να το κρίνω. Σίγουρα η προηγούμενη πρακτική μας οδηγεί σε ένα συμπέρασμα τέτοιο. Από την άλλη, πιθανόν να μην είχαμε και άνθρωπο τέτοιο μέχρι στιγμή στην, στην ομάδα, να έχει δηλαδή ένα τέτοιο ρόλο όπως θα έχει ο συγκεκριμένος. Οπότε περιμένουμε και στην πράξη θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Σε γενικότερο βαθμό τα συμπεράσματά μας θα έχουμε βγάλει. Δεν, είναι, δεν αλλάζει αυτό. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει κάτι άλλο και θα αλλάξει αυτά τα συμπεράσματα, αυτά τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην ομάδα και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Θόδωρος Καρυπίδης. Αλλά έτσι, επαναλαμβάνω σε αυτό. Ανακοίνωση αποχαιρετισμού. Δεν θυμάμαι καν αν έβγαλε ανακοίνωση αποχαιρετισμού και για τον Αθανασιάδη, αλλά ακόμα και να έβγαλε ανακοίνωση αποχαιρετισμού, τι σε εκπλήσει, τι σε κάνει δηλαδή. Από όλα αυτά που έχεις δει όλα αυτά τα χρόνια, τι σε κάνει να εκπλήσεσαι. Να σου πω ένα παράδειγμα, Χρήστο. Ναι. Η ομάδα του ΑΠΟΕΛ έβγαλε ανακοίνωση αποχαιρετισμού για τον Μαντσίνη. Τον αποχαιρέτησε. Του είπε: Ντάνιελ, σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του, γιατί είχε μέσα όρο, μπορούσε να ανανεώσει το συμβόλαιο μονομερός ο ΑΠΟΕΛ. Δεν το ανανέωσε όμως. Τον άφησε ελεύθερο τον Μαντσίνη. Ο Μαντσίνη επέστρεψε στο ΑΠΟΕΛ. Ανακοινώθηκε τώρα από το ΑΠΟΕΛ ότι ο Μαντσίνη αρχίζει νέα συνεργασία με την ομάδα. Τον αποχαιρέτησε πριν από 10 μέρες, τον ανακοίνωσε ξανά τώρα.
1: Μας έστειλε κάποιος φίλος ο οποίος έχει σχέση με τον ΑΠΟΕΛ, Αριανάκη. Νομίζω ότι υπάρχει μέσα μηνύματα και το διάβασα εχθές στον αέρα, χωρίς ονόματα, ότι τον άφησε ελεύθερο και το ξαναυπέγραψε συμβόλαιο με λιγότερα
0: χρήματα. Γιατί δεν ήθελε να του δώσει τα χρήματα τα οποία προβλεπόταν. Γι' αυτό συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, τα είπε βέβαια και εσύ στο ρεπορτάζ. Αλλά
0: τον θυμάσαι που δεν σου είχα πει ότι εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γυρίσει πάλι στον ΑΠΟΕΛ λόγω Διαμαντόπουλου, που είναι ο άνθρωπο ο οποίο τρέχει ουσιαστικά τον ΑΠΟΕΛ, έχοντα βάλει τον Βρίζα εκεί, συνεργάτη του, που είναι μάνατζερ και του Μαντσίνη ο Διαμαντόπουλο. Εντάξει, μπορεί να παίξαν και λίγο με τον Άρη. Να, ενδιαφέρεται και ο Άρης, δώστε κάτι παραπάνω. Ξέρω εγώ να πήραν αυτό το παραπάνω, όπω είναι και στην περίπτωση του Φούντα. Παιδιά, δεν είναι κάτι που με εκπλήσει. Εγώ θέλω απλά η ομάδα να κινηθεί. Ας πούμε, στα χάφη είμαστε καλά. Να μείνουμε έτσι όμως. Στα φορ έχουμε 4. Με 2 ερωτηματικά τον Αλφαρέλα και τον Μωρόν. Το τι θα γίνει. Θέλουμε εξτρέμ. Θέλουμε αμυντικούς. Εκεί και εγώ είμαστε. Να προσθέσουμε στο δυναμικό μας. Και να τους έχει αυτούς από το ξεκίνημα της προετοιμασίας για να μπορέσει να δουλέψει. Έτσι. Για να μπορέσει να δουλέψει ο προπονητής του Άριο Γρηγορίου όπως το έχει στο μυαλό του. Τώρα για τα στόπερ, επειδή μου λένε τόσο καιρό, λες ότι με κάποια ζώα, παιδιά, με κάποιους μπορεί να είσαι κοντά να μιλάς, αν δεν ολοκληρώνεται, τι να πω δηλαδή. Εγώ ξέρω ότι με δύο συζητάμε τώρα και με τον έναν είμαστε κοντά. Αλλά από το είμαστε κοντά μέχρι. Δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν μπορώ να πω κάτι και για αυτούς τους λόγους. Γιατί μπορεί κάποιος άλλος να ενδιαφέρεται. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα. Από την άλλη, να πω λίγο για χθες, Χριστό, με την ψηφοφορία στην Super League. Και επειδή είχαμε κουβέντα, τι ψήφισε ο Άρης. Ο Άρης ψήφισε τον Μαρινάκη. Αν θυμάσαι στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία, που πάλι ήταν υποψήφιοι ο Μαρινάκης αντίον του Αλαφούζου, είχαμε ψηφίσει Αλαφούζο. Και θυμάσαι τότε που σας είχα πει ότι ήταν και κομβικό το ότι ψηφίσαμε Αλαφούζο, γιατί θεωρητικά ο Αλαφούζος είχε πει ότι δεν θα αλλάζαν αν γινόταν πρόεδρος του Super League, θα πίεζε για να μην αλλάξουν τα play-off και να πάμε στο 1-4, 5-8, 9-14. Έτσι, θα μέναμε στο 1-6, 7-14 όπως ήταν και πριν. Αυτή ήταν η υπόσχεση του Αλαφούζου και πήγαμε με εκείνη την πλευρά. Τώρα πήγαμε στην άλλη πλευρά, από την άλλη βλέπουμε να συνασπίζονται πάλι Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Το ότι συνασπίστηκαν με Αλαφούζο δείχνει γενικότερα ένα συνασπισμό και μάλιστα λέγεται και στα τηλεοπτικά ότι η συγκεκριμένη την επόμενη χρονιά, γιατί τώρα για τη φετινή χρονιά, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έχουν συμφωνία με την Περκαπίτα του Μαρινάκη, του Βαρδινογιάννη και του Κυριακού. Από την επόμενη χρονιά όμως θα είναι ελεύθεροι. Και λένε ότι θα πάνε στην πλατφόρμα του Αλαφούζου, αυτό που θέλει να κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος, που πήρε και τον μπάσκετ. Και φαίνεται δηλαδή να συμπορεύονται σε πολλά πράγματα οι συγκεκριμένοι. Αν με ρωτάτε, έτσι, αν με ρωτάτε για το ποιος θα γίνει πρόεδρος στην Super League, εδώ τώρα ξέρετε παιδιά ότι 2 εβδομάδες μέχρι να γίνουν οι εκλογές θα γίνει παιχνίδι, Χρήστο.
1: Ναι.
0: Θα προσπαθεί η κάθε πλευρά να κλέψει έναν από την άλλη πλευρά. Γιατί δεν μπορεί να αλλάξει αλλιώς το 7-7. Η ΕΠΟ, αν και θα το ήθελε όπως μαθαίνω, δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία να ψηφίσει. Γιατί αν το κάνει, ουσιαστικά Χρήστο μπαίνει σε ευθεία αντιπαράθεση με την άλλη πλευρά. Δεχόταν πολύ μεγάλη πίεση από την Τριανδρία Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ να ψηφίσει Γιάννη Αλαφούζο και να το κάνει 8-7 και να βγει ο Αλαφούζος πρόεδρος του Super League. πολύ μεγάλη πίεση στην ΕΠΟ. Αλλά αν το έκανε, καταλαβαίνεις ότι την άλλη πλευρά θα έμπαινε σε κόντρα με τις 7 άλλες ομάδες και κυρίως με τον Ολυμπιακό. Έτσι, μην κορυδευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Όσο και να προσπαθούμε και πολλά δάχτυλα να βάλουμε μαζί, πάλι δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα μπει σε ευθεία κόντρα με τον Ολυμπιακό και το Μαρινάκι. Αν μπει στη διαδικασία να ψηφίσει, να... δεν θα ψηφίσει λοιπόν. Άρα παλεύουν τώρα να κλέψουν τον έναν. Ποιο θα πάρει έναν από τον άλλον για να πάρει την πλειοψηφία και να γίνει ή να συνεχίσει ο Μαρινάκι στην Προεδρία ή να γίνει πρόεδρο ο Αλαφούζο. Να πω ότι σε δύο εβδομάδες, όταν θα γίνουν οι εκλογές, τότε θα συζητηθεί και το θέμα της αλλαγής του φορμάτ. Είχε θέσει τον Άρη τον Ασβεστά, τον άκουσα, ο οποίος είπε ότι δεν βλέπει πώς μπορεί να γίνει αυτό. Έτσι δεν είπε για το φορμάτ. Δεν βλέπει πιθανότητες να αλλάξει το φορμάτ στην Super League και θα μείνουμε σε αυτό το 1-6-7-14. Συγγνώμη, στο 1-4-5-8-9-14, όπως ήταν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εγώ λέω ότι σε δύο εβδομάδες θα συζητηθεί και αυτό το θέμα, αλλά και το έτερο που έχει τεθεί για την αύξηση των ομάδων από την. Όχι από τη σεζόν που μας έρχεται, όμως από τη μεθεπόμενη σεζόν. Να πάμε στις 16. Αυτά θα συζητηθούν.
1: Του Ηρακλή, λες, να πέσει μία, να ανεβούν οι τρεις.
0: Ναι. Η πρόταση αυτή που έχει γίνει, δεν λέω.
1: Ναι, υπάρχει περίπτωση να περάσει τέτοιο πράγμα.
0: Όχι, δε, εγώ δεν πιστεύω ότι θα περάσει. Θυμίζω ότι το είχε θέσει και η Κηφισιά, αλλά για φέτος. Πιο νωρίς. Να γίνει δηλαδή από φέτος. Να γίνουν από φέτος 16 ομάδες, αλλά δεν πέρασε. Δεν ξέρω τώρα. Αυτά θα συζητηθούν πάντως σε δύο εβδομάδες και τα δύο θέματα, και αυτό που έθεσε ο Άρης και αυτό που έθεσε ο Ηρακλής. Αυτή είναι η. Να το, μόλις έβγαλε ανακοίνωση. Η ΚΑΕ Άρης. Έτοιμος.
1: Ότι έχει 10.000 διαρκείας.
0: Sold out. 4.191 εισιτήρια διαρκείας. Δεν είναι 4.000 τελικά.
1: Εγώ σε είπα 4.200, τι λέω το πρωί. Τώρα το άκουσες.
0: Δεν σε πρόσεξα, να σου πω την αλήθεια. Το νούμερο δεν το άκουσα. 4.191 εισιτήρια διαρκείας έγιναν καπνός. 4.191, ευχαριστώ. Πάμε να ζήσουμε μαζί μια συναρπαστική χρονιά. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης Μπέτσον. 4.191 εισιτήρια διαρκείας εξαντλήθηκαν και επίσημα το ανακοίνωσε η ΚΑΕ Άρης. Εγώ, Χρήστο, είπα ότι και 6.000 να είχαμε φέτος θα είχαν τελειώσει. Εσύ λες και παραπάνω.
1: Ναι, έτσι δείχνουν τα νούμερα.
0: Τα νούμερα και το ενδιαφέρον.
1: 10.000 εισιτήριο, 10.000 για να πάρουν τα 1.000 εισιτήρια, καταλαβαίνεις και εσύ ότι και οι 10.000 δεν ήταν backup κάποιων άλλων.
0: Κοντά, κοντά.
1: Εντάξει. Άρα από τις 10.000 τουλάχιστον οι 5.000 ενδιαφέρονταν. Και από 5.000 που πήραν 4.200, να όρισε 10.000 εισιτήρια.
0: Και επίσημα λοιπόν το ανακοίνωσε η ΚΑΕ Άρης, το sold out. 4.191 εισιτήρια διαρκείας έγιναν λοιπόν καπνός. Αυτοί οι 4.191 έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους. Και θυμίζω και πάλι, στο μπάσκετ υπάρχει δυνατότητα της μεταβίβασης. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, Χρήστο. Για αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει διαρκείας και δεν είναι στη Θεσσαλονίκη και δεν θα είναι σε όλα τα μάτς. Έτσι. Μπορούν να μεταβιβάζουν το εισιτήριό τους ή που δεν μπορούν να πάνε σε όλα τα παιχνίδια. Εδώ ο φίλος μας ο Γιάννης, ο οποίος δουλεύει πολλές φορές και δεν μπορεί να πάει, μπορεί να το μεταβιβάσει το εισιτήριό του σε κάποιον ο οποίος το θέλει. Έχει αυτή την ευχέρεια. Είναι καλό αυτό που υπάρχει στο μπάσκετ. Θυμάσαι πέρσι όταν ξεκίνησε, δεν γινόταν αυτό. Α, το 4.191, Χρήστο, για διάβαστο ανάποδα.
1: 1914.
0: Άρα σημαδιακό. Το 4.191. Ο φίλος μας ο Γιάννης εδώ λοιπόν, σε κάποιον φίλο ο οποίος ενδιαφέρεται να πάει, να το δώσει για να είναι γεμάτο το γήπεδο. Ο άνθρωπος δουλεύει, έτσι. Έτσι. Έχει δουλειά, δεν μπορεί να είναι σε όλα τα παιχνίδια, δεν έχει τη δυνατότητα. Στο ποδόσφαιρο δεν έχει τη δυνατότητα να τον μεταβιβάσει. Και ας πούμε και τη δικαιολογία που άκουγα μέχρι πέρσι, ότι είναι λίγα λέει, τα εισιτήρια διαρκείας και. Τι θα πει λίγα, και 10 να είναι τα εισιτήρια διαρκείας. Δώσει δυνατότητα να το μεταβιβάσει ο άλλος. Αυτό λοιπόν το 4.191 είναι το ανάποδο του 1914. Μπράβο ρε αυτός που το είδε και το έπιασε και μας το είπε. Αλλιώς είναι μπράβο ρε. Ποιος είναι αυτός ο Bubbles Xar. Πώς είσαι Bubbles Xar. Μπράβο ρε. Μάλλον Bubbles πρέπει να είσαι. Ούτε διαβάζω. Bubbles Xar πρέπει να είσαι. Έτσι. Το ανάποδο από το 1914. Να σου πω κάτι ρε Χρήστο. Υπάρχει τόσο μεγάλη ανυπομονησία. Και ο Θόδωρος εδώ μας το έγραψε. Τόσο μεγάλη είναι η υπομονησία για τον μπασκετικό Άρη. Είμαστε πολύ νωρίς, σκέψου. 1 Ιουλίου, Χριστό, έτσι. 1 Ιουλίου έχουν πουληθεί 4.191 διαρκείας. Σχεδόν έχει κλείσει η ομάδα. με κάποια ερωτηματικά που είπαμε και πριν, θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα. Το τι γίνεται αν έχουμε κάποια εξέλιξη στις περιπτώσεις που. Είναι τρεις περιπτώσεις που είναι ένα ερωτηματικό, έτσι. Ο Λαρετζάκης, ο Θανάσης και ο Ρόμπινσον. Οι υπόλοιποι νομίζω δεν υπάρχει κάποιο ερωτηματικό. Έχουν κλείσει και σταδιακά θα ανακοινώνονται με τον Δημητρίγεβιτς κατά πάσα πιθανότητα σήμερα. Να ανακοινώνεται και αυτός επίσημα από την ομάδα. Πολύ νωρίς έχουμε τελειώσει με το μπάσκετ. Το περίμενες ότι θα τελειώναμε τόσο γρήγορα. Μέχρι δηλαδή τέλος Ιουνίου, επί της ουσίας.
1: Ναι, γι' αυτό έφερε στο Σπανούλι, για να τελειώσει όλα τσάτ, πάτε και γρήγορα.
0: Πολύ, πολύ γρήγορα. Δηλαδή, όταν η προετοιμασία ξεκινάει 15 Αύγουστο ή πριν το 15 Αύγουστο, κάπου εκεί.
1: Ο Σπανούλης θέλει ένα μήνα να δουλεύει τα πλάνα της ομάδας. Γι' αυτό τα ετοίμασε τόσο γρήγορα. Θα το δουλέψει στο μυαλό του, θα το δουλέψει στον υπολογιστή του, μαζί με το Ζήση, μαζί με τους άμεσους έμπιστους συνεργάτες του. Θα τα δουλεύει και στο ξεκίνημα της σεζόν θα ρίξει την ομάδα και θα αρχίσει να τα δουλεύει. Διαζώσεις και μέσα στο παρκέ. Εκεί κάποιος θα κάνει κάποιες προτοποιήσεις, κάποιες θα δει κάποιες αδυναμίες, μπορεί να κάνει και καμιά μεταγραφή ακόμα. Γι' αυτό το ήξερε και ο Ζήσης αυτό όταν επέλεξε το Σπανούλη. Ήξερε ότι από. Μα το είπαν και στη συνέντευξη τύπου. Εδώ συζητούσαν για το αν θα συμφωνήσουν ή όχι. Ξαφνικά πήγανε σε συζήτηση μέχρι τις 4 ώρα το πρωί, 5 ώρα. Του έλεγε ο Σπανούλης ποιους παίκτες να πάρουν. Δηλαδή. Είναι ο άνθρωπος, ο Σπανούλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, χωρίς που του αρέσει να μιλάει συνέχεια για μπάσκετ, λες και δεν υπάρχει τίποτα άλλο στη ζωή του, μόνο το μπάσκετ. Λοιπόν, είναι ένας που προσέχει την παραμικρή λεπτομέρεια. Ένας τέτοιος άνθρωπος θέλει όσο δυνατόν πιο γρήγορα το ρόστερ στη διάθεση του να ξέρει ποιους παίκτες έχει για να αρχίζει να δουλεύει τα πλάνα του. Εντάξει, δεν του αρέσουν οι εκπλήξεις, δεν του αρέσει δηλαδή να ψάξω να βρω ένα σέντερ και όποιον βρω. Δεν θα το κάνει ποτέ ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης θα ψάξει να βρει δύο σέντερ και πρέπει να πάρεις και έναν από τους δύο. Αλλιώς θα το θεωρήσει αποτυχία. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι τέτοιος.
0: Έχει τη δυνατότητα πλέον με Σιάο να ναι. Παίρνει αυτό που θέλει σε μεγάλο βαθμό. Έτσι είναι.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πέρα από το Ζήση και όλα αυτά, ένας από τους λόγους έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Ναι. Όχι, δεν ήταν βασικός, παιδιά. Ένας από τους λόγους, όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δισεκατομμυριούχος και σου λέει ό,τι θες, παιδιά, δηλαδή είναι σαν να λέει ο προπονητής, εντί για ψωμί θα φάμε πάντε σπάνι. Το ό,τι θες σημαίνει ότι δεν γνωρίζει καμία δυσκολία. Καταλάβατε. Εντάξει, ξέρει ότι πρέπει να κάνει budget για EuroCup, ξέρει ότι πρέπει ο ίδιος να βάλει κάποια όρια, δεν είναι να τον κοροϊδέψει τον άνθρωπο, δηλαδή το τι παίχνει να του δίνει τα διπλάσια και τα τριπλάσια, τα ξέρει αυτά, αλλά ό,τι θες σημαίνει ότι μπορώ να πάρω ένα-δύο παίχτες από το πάνω ράφι για να κάνω ακόμη πιο δυνατή την ομάδα μου. Δεν θα πάω να πάρω τον Mike James να του δώσω τον ουρανό με τη γη για να έρθει και να λέω ότι πήρε τον Mike James. Όχι, θα πάρω όμως έναν πολύ καλό παίχτη ο οποίος μπορεί να παίξει και στην Ευρωλίγκα και στο EuroCup θα ξεχωρίζει και να του δώσω το κάτι παραπάνω που θέλει για να τον δελεάσω να έρθει από την Ευρωλίγκα στο EuroCup. Έπαιξε και αυτό ρόλο.
0: Βέβαια.
1: Στο ό,τι θες.
0: Λοιπόν, διαβάζω την ανακοίνωση. Sold out, 4.191 εισιτήρια διαρκείας έγιναν καπνός. 4.191, ευχαριστώ. Πάμε να ζήσουμε μαζί μία συναρπαστική χρονιά. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, συνεχίζοντας μπασκετικά και με τον καλεσμένο που θα έχουμε, που μας είπε ο Χρήστος πριν. Δύο πράγματα ακόμη για το EuroCup που βγήκαν χθες στα γκρουπ δυναμικότητας. Θα πούμε δύο πράγματα σήμερα. Και στη συνέχεια θα έχουμε Γιάννη Λυσίκατο για τα στοιχηματικά. Μουντιάλ συνεχίζεται με ωραία παιχνίδια. Χθες είχαμε βέβαια τα φαβορί, Χρήστο. Τα κατάφεραν τα δύο και εύκολα, η Γαλλία και το Μεξικό. Πιο δύσκολα η Νορβηγία και αυτή τα κατάφερε. Σήμερα μπαίνει η Αγγλία στη μάχη της φάσης των 32. Ναι. Ενδιαφέρον παιχνίδι μετά και στις 11. Επίσης πολύ ωραίο και αυτό το παιχνίδι. Γενικότερα μπαίνουμε σε μια φάση μεγαλύτερης εξέλιξης. Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
14: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
13: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
14: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
13: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
14: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
13: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
14: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα του τραγουδιού.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: Έκτακτη είδηση.
6: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
5: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
6: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
5: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
6: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
5: www.ergopavlatel.gr.
6: Έργο τέλεια νέα.
7: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθόματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λογικό έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
9: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
10: Μεϊμάρις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
11: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
12: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 και θα συνεχίσουμε με τον μπασκετικό Άρη και όλη την κουβέντα που κάναμε και πριν και θα επιστρέψουμε και στα υπόλοιπα, έχουμε αρκετά πράγματα στη συνέχεια της εκπομπής. Θα προσπαθούμε να κάνουμε τώρα την επικοινωνία με τον φίλο που μας έλεγε νωρίτερα και ο Χρήστος.
1: Το φίλο,
0: ο Φάνης, ο οποίος έχει να μας μεταφέρει έτσι και μια προσωπική εμπειρία, μια προσωπική ιστορία. Νομίζω, Χρήστο, ότι πρέπει να τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλησπέρα, Φάνη.
2: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, εγώ σε αποκαλώ Φάνη, άμα θες λες και το επίθετό σου, λες και τα Instagram σου όλα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Έτσι αλλιώς είσαι γνωστός εκεί, έτσι με πηγαδάκι που μίλησε. Λέει, ο Φάνη τον ξέρουμε, λέει, τον παρακολουθούμε. Γιατί είσαι και ειδικός επί της τεχνολογίας. Λοιπόν, σε πόσα δευτερόλεπτα μου έβγαλε, πρόσεξε, όχι λεπτά, δευτερόλεπτα, μου έβγαλε 5 κάρτες φιλάθλου ο Φάνης. Έκανες λιγότερο από λεπτό, ε?
2: Εντάξει, όχι, το μόνο εύκολο είναι. Πατάς τέσσερις φορές, βάζεις τέσσερις φορές τα στοιχεία και είσαι μια χαρά. Δεν είναι κάτι δύσκολο.
1: Εγώ λέω να ανοίξουμε ένα γραφείο έξω από το παλέ ή από το τέτοιο. Θα βγάζουμε κάτι φιλάθλου, εξυπηρέτηση φίλων του Άρη. Λοιπόν, και θα παίρνουμε σαν τις τέτοια. Ένα ευρώ θα παίρνουμε. Ένα ευρώ. Λοιπόν.
2: Όχι, το μήνυμο, για τον Άρη, το μήνυμο.
1: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Φάνης εδώ πέρα που λέτε είχε μια συγκλονιστική, μοναδική εμπειρία. Με πρωταγωνιστή πέρα από τον ίδιο και τη γυναίκα του που ταξίδεψαν στην Αμερική και έχει την έμπνευση ο Φάνης, κάτσε να πάμε να δούμε τους Μιλγόκι, τους Bucks, έτσι δεν είναι? Τα λέω καλά μέχρι τώρα?
2: Ότι και τον έφαγα κιόλας και τον Γιάννη, αλήθεια είναι, γιατί πήγα στο τελευταίο το μάτσο με τους Pacers.
1: Ναι.
0: Να μας πει λίγο την ιστορία ο ίδιος.
1: Και μας λες την ιστορία και λες τα πάω εκεί και έχεις τη θεία έμπνευση να στείλεις ένα μήνυμα στο Σιάο στο Instagram.
2: Στο Instagram.
1: Ναι, και τι δουλεύει του Σιάου?
2: Κοιτάξτε, εγώ τώρα δεν το βγάλω πουθενά. Έχω ακούσει ότι έχει ακουστεί η συζήτηση, η ιστορία στο Yellow.
1: Στο Χατζηαθανασίου.
0: Στο Χατζηαθανασίου κάποιο πήρε και το είπε. Ναι,
2: ναι. Μου λέει και ένα φίλο, μου λέει πώ πήρανε. Ποιο πήρε σε τηλέφωνο, λέω, εγώ δεν έχω πει κάτι, λέω προ Θεού. Τέλο πάντων, όμω και να έχει.

0: Απλά άμα θα είσαι εκεί για να σου πούμε ένα γεια, ούτε να παρακαλέσω, ούτε να πω προφανώς δηλαδή. Απλά θα είσαι κύριε άνθρωπε που το χωριανό σκοτεύει να γίνει με τόσο πανέλα.
1: Ναι.
0: Λέω, να σε δούμε. Και αυτό το πρωί που ξύπνησα προς έκπληξή μου, γιατί λόγω διαφοράς ώρας, μου είπε ότι ξέρει κάτι, δεν χρειάζεται λέει να κλείσει εισιτήρια. Ή αν τα έκλεισε τα εισιτήρια, κύρωσέ τα. Θα σου δώσω εγώ τις δικές μου κόρτσικ θέσεις για να πας να απολαύσεις τον αγώνα με την μέλουσα σύζυγο του χρόνου πρώτα θεώς να παντρευτούμε.
1: Με το καλό.
0: Και ευχαριστώ, ευχαριστώ να είσαι καλά. Και λέω τώρα, εντάξει εννοείται ξύπνησα τη δικιά μου, τη λέω, άκου να σου πω. Δεν ξέρω λέω πώς έγινε, ορίστε τα μηνύματα, δεν το πιστεύα μέχρι να πάμε εκεί. Και το experience ήταν πραγματικά αυτό το οποίο υποσχέθηκε και ο Σιάου. Δηλαδή ήταν τρομερά, ήταν πολύ ωραία.
1: Καταρχήν, τα court sheet τι περιλαμβάνει πέρα από το να δεις το match από περίοπτη θέση.
0: Λοιπόν, πήγαμε εκεί. Αυτοί έχουν ένα Gallagher Club, λέγεται.
1: Ναι.
0: Είναι ένα club σαν privé club που είναι οι super fans εκεί πέρα των Bucks. Το οποίο περιλαμβάνεται στη τιμή. Πήγαμε δηλαδή πιο πριν. Φάγαμε από έναν πολύ καλό μπουφέ. All you can eat, all you can drink, δηλαδή απεριόριστο. Εντάξει, τώρα γεμίζω το παραγάναμε.
1: Καλά, αφού ήταν τζάμπα, φάει μωρέ, και τι έγινε.
0: Εντάξει, τώρα στην αρχή του μεταξύ μας είπε και όλα στο μενού και λέω τώρα αυτό θα το πληρώσουμε, νομίζω, μαγιά μου. Και μου λέει στο τέλος, δεν θα σας δώσουμε, λέει, λογαριασμό.
1: Στη μέλουσα η γυναίκα σου έπρεπε να πεις ότι τα πλήρωσες όλα εσύ.
0: Εντάξει, όχι,
1: θα σου φανεί χρήσιμο.
0: Θα σου φανεί χρήσιμο
1: στο μέλλον. Εντάξει, όταν παντρευτείς και μετά θα σου φανεί.
0: Όπως και να έχει. Και πάση περιπτώσει περιλάμβανε αυτό, ήταν όλο το σέρβις δηλαδή ακριβώς πριν. Μετά, πριν ακριβώς μπούμε στο event, είχε ένα sweet room το οποίο με μια τους αμεγλικά έμπαινες μέσα, ήταν σκεφτείτε σαν ένα ψιλικατζίδικο κατά κάποιο τρόπο γεμάτο σοκολάτες, αναψυκτικά, ό,τι ήθελες, έπαιρνες ό,τι ήθελες στην τσέπη σου. Περπατούσες από την είσοδο των παικτών με καρτελάκι, ξέρω εγώ, το οποίο σου έδιναν από την αρχή ένα patch που είχες και καθόσουν κόρσιτς. Δηλαδή, ειλικρινά ήμασταν στο μισό μέτρο από τον Γιάννη και το Θανάση, έτσι, και το Θανάση πρέπει να αναφέρουμε.
1: Ο Θανάσης ήταν στην αποστολή ή ήταν εκτός αποστολής?
0: Ορίστε.
1: Ο Θανάσης ήταν στην αποστολή ή ήταν εκτός αποστολής?
0: Ήταν, έπαιξε κιόλας. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι... Του είπα κιόλας και του είπα ότι εγώ δεν καταλαβαίνω. Λέω, θα έρθω με κίτρινο μαύρα. Λέω, δεν με νοιάζει. Μπαξ.
1: Και κάθισε στη θέση με φανέλα του Άρη.
0: Ναι. Άρης μπάσκετμπολ έλεγε το κοντομάνικο. Είχα και μια σημαία εκεί πέρα, την έδειξα του Θανασάρα. Του λέω, πότε θα έρθει. Τον έλεγα εκεί τα δικά μου. Αυτός με είδε κιόλας και ζήτησε από έναν της παραγωγής να με βγάλει φωτογραφία. Μάλλον του την έστειλε στο Ρίτσαρντ. Αλλά γενικότερα, αν είδαμε το μάτς, τα ξεκέρισαν οι Pacers που φέτος λίγο. Οι Pacers, λέει, οι Bucks που έτσι κι αλλιώς οι Bucks δεν κυνηγούσαν playoffs, αλλά κέρδισαν. Ο Γιάννης έπαιξε ένα ημίχρονο και νομίζω είναι και το τελευταίο που έπαιξε φέτος για τους Milwaukee, γενικά. Για τους Milwaukee.
1: Μάλιστα. Εμπειρία μοναδική. Και όλα ξεκίνησαν από ένα μήνυμα Instagram, το οποίο δεν νομίζω να πίστευε και κανένας ή κι εσύ ακόμα ότι θα απαντούσε σε αυτό το μήνυμα ο Σιάου.
0: Εντάξει, δεν είχε τέτοιες φιλοδοξίες να σου απαντήσει ο Σιάο σε όλο αυτό. Πράγμα όμως το οποίο είναι πάρα πολύ υπέρ του από τη στιγμή που δεν οφείλει και κάτι, ας πούμε, σε μένα ή στον οποιοδήποτε να παραχωρήσει τις θέσεις του έτσι απλά. Δηλαδή, ο άνθρωπος απλά μου ζήτησε ένα email για το Ticketmaster και σε δύο λεπτά είχα τα εισιτήρια του κανονικά.
1: Μάλιστα. Μπράβο του. Μπράβο του. Δείχνοντας ότι δεν είναι ρε παιδί μου με την ομάδα και τον κόσμο. Δηλαδή, προφανώς είδε το προφίλ σου ότι είσαι αριανός και σου λέει: θα κάνω χαρούμενο έναν φίλο της ομάδας της οποίας έχω το πλειοψηφικό μου.
0: Εντάξει, ναι. Θεωρώ εκεί πέρα από το ότι εγώ θα φορέσω κίτρινο μαύρο, δεν με νοιάζει τον dress code που μπορεί να έχετε για αυτά.
1: Εκεί τον έψησε.
0: Αλλά εντάξει, αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος, όπως φαίνεται από το λίγο που έχει στη χώρα μας σχετικά, δηλαδή με άλλους παράγοντες που έχουν περάσει. Τι να σου πω τώρα, έχει κάνει το Αμερική, η Ελλάδα το έχει κάνει σαν να πηγαίνουμε εμείς στην Περαία, παραδείγματος χάρη.
1: Μάλιστα.
0: Δείχνει πολύ ωραία πράγματα. Αλλά τον ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Και εγώ δεν ήθελα να το βγάζω προς τα έξω, γιατί δεν ήθελα πρώτα να παίρνει μηνύματα. Πώς τώρα κανείς δεν ξέρει, μπορεί τώρα να τον ζαλίζουν. Αλλά και επίσης ως μέσο ευγνωμοσύνης, γιατί πραγματικά δεν περίμενα καν να το ζήσω. Και εννοείται τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που έκανε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας, για να μην σε απασχολούμε, γιατί αυτή την ώρα δουλεύεις, απλώς να πούμε, ναι, απλώς να πούμε ότι είσαι από τους λίγους που κάθισαν βέβαια στην ουρά για να πάρουν εισιτήριο, αλλά από τους τυχερούς, γιατί κατάφεραν διαδικτυακά να αγοράζουν το εισιτήριο τους.
0: Με και το μαγικό σου χέρι, έχω να πω εγώ. Με το, αν δεν
1: που σου έριξε το κινητό κάτω.
2: Ναι, δεν έσπασε. Το κινητό του ανθρώπου το έριξε κάτω.
1: Γύρισε απότομα και εκείνη την ώρα ο άνθρωπος χτυπούσε,

0: πληκτρολογούσε, τι πληκτρολογούσε, και έπεσε κάτω και του έβγαλε δύο εισιτήρια. Λοιπόν, και μετά μου δίνουν όλα τα κινητά του να τα πετάω κάτω.
1: Καλά, λέει, δεν πειράζει, ρωτάω κιόλα. Το θέμα είναι ότι όχι, εντάξει, ήταν τρελό. Και ουσιαστικά σχετικά κακό που κατεβήκαμε κακό. Εμεί δείξαμε την συμπαράστασή μα όπω κάνουμε πάντα για την ΚΑΕ. Αλλά εντάξει, αλήθεια είναι ότι το εν τέλει το έκλεισα ιντερνετικά, γιατί πραγματικά έχει τόσο πολύ ζήτηση που και μετά από κάποιο σημείο που έπεσε σελίδα είχαν ήδη εξαντληθεί τα εισιτήρια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Φάνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκες μαζί μας αυτή τη μοναδική εμπειρία με τον Ρίτσαρ Σιάου. Τα ξαναλέμε μαζί, αφού τώρα πλέον θα βρισκόμαστε στο γήπεδο, εξασφάλιση εισιτήριο διαρχίας. Σε κάθε αγώνα θα σε βλέπω να μας λες και ένα γεια. Να σε λέμε για ένα γεια.
1: Εννοείται. Ό,τι χρειαστείτε και ό,τι είναι.
0: Το ό,τι χρειαστείτε, κοίταξε, επειδή είδα ότι είσαι expert στην τεχνολογία, μην τα λες αυτά τώρα, γιατί δεσμεύεσαι δημόσια.
1: Όχι,
0: ο Σαλής το κόβει και θα το χρησιμοποιήσουμε πολλές φορές, γιατί θα σε χρειαστούν πολλές φορές.
1: Όχι, και στο κύριο Σαλή είχα στείλει ένα μήνυμα περί ήχου μια φορά σε κάτι εξορμήσετε. Γιατί λέω, πάρτε ένα. Δεν ξέρω αν με θυμάται ένα μήνυμα. Δεν το έλεγα με κακή, έλεγα για ένα μικρόφωνο. Αλλά δεν είναι εγώ, τι να έχει.
0: Εντάξει, ο Σαλής
2: με την
0: τεχνολογία είναι μαλωμένος. Εντάξει.
2: Έγινε, σε ευχαριστώ.
1: Δεν πειράζει, όλα καλά.
0: Λοιπόν,
1: όλα για όλους.
0: Έγινε, γεια σου. Ευχαριστούμε πολύ, φίλοι, για το χρόνο.
1: Καλό απόγευμα, γεια σας.
0: Καλό απόγευμα.
2: Λοιπόν, αυτός ήταν ο φίλος ο Φάνης, ο οποίος είχε αυτή την εμπειρία την οποία μας περιέγραψε.
0: Μοναδική.
2: Έτσι, μοναδική εμπειρία με τον Σιάου να του στέλνει μήνυμα στο Instagram, αυτός να του απαντάει και να του δίνει τα δικά του εισιτήρια court seat εκεί στο Milwaukee, στο παιχνίδι.
0: Πρόσεξε, πήγε, έφαγε, έσκασε. Κατέβηκε.
2: Όχι, δεν έσκασε, δεν έφαγε πολύ.
0: Ναι, ντρεπόταν γιατί είχε τη μέλουσα.
2: Σε εμά έπρεπε να τα δώσουν αυτά.
0: Σου λέει να γίνει εκεί πέρα. Τι νηστικό θα τον πάρω. Άσε, αυτό θα μα φάει και το ψυγείο. Λοιπόν, οπότε ήταν λίγο σε κρατήριο. Καλά, δεν είχε ανάγκη, δεν είχε. Μια χαρά είναι από fit. Λοιπόν, είχε τα γλυκάκια του, τα αναψυχτικά του. Περνά μέσα από το χώρο που βγαίνουν οι παίκτε, χαιρετιώνανε με του παίκτε και κάθεσαι δίπλα στον πάγκο των Milwaukee Bucks και κάνει πλάκα με τον Θανάση. Λοιπόν, έχω ακόμα μία κρεμότητα. Είδε σήμερα έκανα πολλέ γνωριμίε εκεί πέρα. Φίλο τον Παναγιώτη, ο οποίος έχει σούπερ μάρκετ και στην Άθωτο και στις Καλύβες.
2: Στην
0: Άθητο και Καλύβες Χαλκιδικής.
2: Α, στην Άθητο.
0: OK Grocery λέγεται.
2: Πώς λέγεται?
0: OK Grocery.
2: Γιατί και η Άθητο έχουμε τέτοιο να στέλνω, μάλιστα.
0: Ναι, OK Grocery. Λοιπόν, φίλε Παναγιώτη, σου στέλνουμε όλα τα αριανάκια, εγώ και ο Σαλής. OK
2: Έχω
0: Grocery.
2: Και ανθρώπους εκεί που κάνουν διακοπές το καλοκαίρι.
0: Ναι,
2: στην Άθητο,
0: Άθητο και Καλύβες στο OK Grocery μόνο. Τελείωσε εκεί, είναι ο Παναγιώτης και ο αδερφός του, σας εξυπηρετούν οι Αριανοί, επιπλέον έκπτωση. Λέτε Yellow Radio, θα το κάνεις Παναγιώτη, Yellow Radio λένε, επιπλέον έκπτωση. Λοιπόν, και εγώ Παναγιώτη και να τα λέμε τώρα που ανταλλάξαμε και τηλέφωνα, να τα λέμε
2: ωραία,
0: όπου θες.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο σε αυτό που έλεγα πριν, για τα γκρουπ δυναμικότητα στο EuroCup, τα οποία βγήκαν χθες, Χριστό.
0: Ναι.
2: Είπαμε και πριν ότι δεν είναι ακριβώς γκρουπ δυναμικότητας.
0: Ναι, δεν
2: έτσι
0: είναι,
2: τα λένε. Γιατί ουσιαστικά μπλέκουν και τις ομάδες μαζί που είναι από την ίδια χώρα, είναι ένα μπερδεμένο πράγμα γενικά. Ναι. Ο Άρης μπήκε στο έκτο γκρουπ δυναμικότητας με τις τρεις Λιθουανικές. Την Λιετκαμπέλης, την Νεπτούνας και τη Σιαουλιάη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα παίξουμε στη Λιθουανία φέτος.
0: Ναι.
2: Έτσι, ο Άρης γλιτώνει το ταξίδι στη Λιθουανία φέτος. Δεν θα έχει παιχνίδι εκεί, καθώς οι τρεις ομάδες είναι στο ίδιο γκρουπ. Ο Άρης θα πάρει στο δικό του γκρουπ μία ομάδα, στο δικό του όμιλο, μία ομάδα από κάθε άλλο γκρουπ. Από τα υπόλοιπα 7 δηλαδή. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας μπήκαν η Μπουρκ, η Μονακό, η Λεμάν και η Τουρκ Τέλεκομ. Εδώ υπήρχε το θέμα με τις ομάδες της ίδιας χώρας, οι τρεις γαλλικές δηλαδή, μαζί με την Τουρκ Τέλεκομ. Τώρα τις Τούρκες λίγο τις μπερδέψανε. Δεν τις βάλανε μαζί τις Τούρκες ομάδες, δηλαδή τις βλέπω σε διαφορετικούς ομίλους κάποιες εξ αυτών. Φαίνεται ήταν, δεν είχαν την ευκαιρία να τις βάλουν μαζί. Είναι η μία στο πρώτο γκρουπ, η μία στο δεύτερο και η άλλη στο τρίτο. Δεν μπορούν να παίξουν μεταξύ τους όμως. Δηλαδή να βγει σε όμιλο από το πρώτο γκρουπ η Τουρκ Τέλεκομ, από το δεύτερο η Τόφας Μπούρσα, ξέρω εγώ, και το τρίτο.
0: Τέσσερις ομίλους δεν θα μπορούν να παίξουν μαζί.
2: Έτσι ακριβώς η άλλη η τουρκική ομάδα. Έχουμε λοιπόν στο πρώτο γκρουπ, είπαμε, Μπουρκ, Μονακό, Λεμάν και Τουρκ Τέλεκομ. Μία από αυτές τις τέσσερις θα είναι στο δικό μας όμιλο. Ποια θέλουμε, Χριστό, δώσε έτσι να δώσουμε προγνωστικά.
0: Ποια είναι?
2: Τρεις γαλλικές και Τουρκ Τέλεκομ. Μπουρκ, Μονακό, Λεμάν και Τουρκ Τέλεκομ.
0: Θέλω την Λεμάν.
2: Τη Λεμάν.
0: Να ξαναπάμε πάλι η Λεμάν.
2: Ωραία. Στο δεύτερο γκρουπ είναι Χάπολ Ιερουσαλήμ, Κλούζ Ναπόκα, Μπαχτσέ Σεχίρ και Τόφας Μπούρσα. Τι προτείνεις εδώ, τι βλέπεις εδώ?
0: Πάμε, έχω χρόνια, έχω πάνω από 15 χρόνια να πάω στο Ισραήλ. Πρέπει να πάμε ένα Ισραήλ.
2: Δεν έχει Ισραήλ, βρε, δεν παίζουν στο Ισραήλ. Σιγά, μην παίζουν στο Ισραήλ.
0: Λέμε μέχρι τώρα θα παίξουμε, δεν έχει τελειώσει.
2: Δεν παίζουν στο Ισραήλ, βρε, ούτε κατά διάνοια.
0: Αφού ο Τραμπ τώρα υπογράφει σήμερα
2: τι
0: υπογράφει.
2: Να υπογράφει τον Τραμπ ήσυχο. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουν στο Ισραήλ. Εδώ θα παίζουν. Τέτοιο. Πάλι αυτό θέλει δηλαδή.
0: Ναι.
2: Ωραία. Τρίτο γκρουπ δυναμικότητα είναι Μανρέσα, Τενερίφη, Μπούργο, οι τρει ισπανικέ δηλαδή, και η Ποντγκόριτσα, η Μπουντούσνο.
0: Μποντγκόριτσα για να πα σε οδική εκδρομή.
2: Μποντούσνο τέλειο γκάλι. Ωραία. Τέταρτο γκρουπ δυναμικότητα είναι Βενέτσια, Τσεντεβίτα, Τρέντο και Ούλμ.
0: Εντάξει, εγώ είμαι ερωτευμένο με τη Βενετία ή Τρέντο ή Βενέτσια.
2: Ωραία. Πέμπτο γκρουπ. Δεν γίνεται όμω.
0: Γιατί?
2: Γιατί θα πάρει σίγουρα μια Ιταλική από το πέμπτο γκρουπ. Αναγκαστικά, αφού είναι και οι τέσσερις τελικές υπόλοιπες είναι εκεί.
0: Από το άρα από το τέταρτο γκρουπ.
2: Μια Ρώμα. Άντε πάλι. Τέταρτο γκρουπ πρέπει να πάρει ή την Ολύμπια Λουμπλιάνα ή την Ούλμ. Δεν γίνεται να πάρει τελική ομάδα από το τέταρτο γκρουπ αφού θα πάρει από το πέμπτο σίγουρα. Δεν καταλαβαίνει τι λέω.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να είναι δύο τελικές. Α, όχι, μπορεί να είναι δύο τελικές ομάδες. Συγγνώμη, μπερδεύομαι. Αφού είναι έξι ομάδες τελικές. Ναι. Μπορούν να είναι. Άρα Βενέτσια θέλει και μετά είπε.
0: Ρώμα.
2: Δύο είναι έτσι κι αλλιώ. Μπορεί να είναι, έχει 50% πιθανότητες. Είναι η Μάξιμα Ρώμα και η Ρώμα Μπάσκετμπολ. Εν τω μεταξύ αυτές υπάρχουν. Κάνουν
0: όχι, η μία είναι. Πήραν τα φημί.
2: Μπρέσια.
0: Το ένα τη Μπρέσια και άλλη τη Τορτώνα.
2: Τα μυαλά του και μια άλλη. Λοιπόν.
0: Η βασική Ρώμα, που είναι συνδεδεμένη με την ποδοσφαιρική ομάδα, είναι στη Β' Εθνική. Υπάρχει και τρίτη Ρώμα δηλαδή.
2: Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι.
0: Αφού τη μία την αγοράσαν οι Αμερικάνοι.
2: Λοιπόν,
0: τώρα
2: πάμε στο επόμενο γκρουπ. Το δικό μα δεν έχουμε από εκεί. Πάμε στο μεθεπόμενο.
0: Ναι.
2: Από εκεί τον ΠΑΟΚ δεν μπορούμε να τον πάρουμε. London Lions, Νίνερ Σχέμιτς και Ροστόκ.
0: Καλά, από τώρα τα εκατοντάδες μηνύματα που στέλνουν.
2: Θα μας κυνηγάνε από το Λονδίνο, λες.
0: Από το Λονδίνο δεν μπορείς να πεις και κάτι άλλο.
2: London Lions, λέει ο Γκάλης, λοιπόν.
0: Ναι.
2: Και από το 8ο γκρουπ, Skyliners, Slask, Bodevgrand και Ρίγα. Τι λες?
0: Bodevgrand.
2: Και εγώ μπορείτε να καταπληρώσω.
0: Γιατί άμα πάμε Ρίγα δεν θα γυρίσουμε ποτέ.
2: Να έχουμε και καμιά εύκολη ομάδα εσύ στο Όμιλο. Και ομάδα έτσι λίγο πιο. Αν τι πάρουμε λίγο. Λίγο...
0: Και τώρα έχουμε και Σπανούλη, έχουμε και ομαδάρα. Έχουμε.
2: Εντάξει, καλά, ομαδάρα έχουμε. Όσο πιο αδύναμες είναι, τόσο καλύτερα μπορούμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, ξαναλέω, παιδιά, δεν μπορούμε να παίξουμε τις τρεις Λιθουανικές και με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, γιατί σε αυτό το γύρο, στους ομίλους δηλαδή, δεν μπορούν να παίξουν από ίδια χώρα ομάδες. Εκτός της μοναδικής εξαίρεσης, ποια είναι η μοναδική εξαίρεση? Η Ιταλία που έχει 6 ομάδες. Εκεί δεν γίνεται να μην παίξουν μεταξύ τους, αφού είναι 6 ομάδες. Σίγουρα 2 και 2 θα είναι στους ομίλους. Ιταλικές ομάδες. Τι γελάς, γιατί γελάς?
0: Με το φίλο μας τον Γιάννη που στεναχωριέται, που το στεναχωριέται. Λέει, παιδί μου, θέλει μαζί με την ανάπτυξη του μπάσκετ, θέλει και το ποδοσφαίρο, όπως όλοι μας.
2: Καλά, ρε παιδιά, όλοι το θέλουν. Ναι. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν το θέλει? Υπάρχει κάποιος που δεν το χρειάζεται?
0: Βγάζει τώρα τέτοιο.
2: Εντάξει, βγάζει στεναχώρια. Ναι. Okay. Λοιπόν, 8 του μηνός η κλήρωση, όπως ενημερωθήκαμε χθες από την ΠΑΕ Άρης, από την ΚΑΕ Άρης, συγγνώμη. Παρόντες στην κλήρωση θα είναι και ο αγαπητός ο Διακογιάννης και ο αγαπητός Διακογιάννης και ο Βίρονας Αντωνιάδης και ο Νίκος Ζήσης.
0: Ναι.
2: Θα είναι παρόντες.
0: Στη Βαρκελόνη.
2: Στη Βαρκελόνη γίνεται. Α, ναι, Ευρωλίγα.
0: Στη Βαρκελόνη. Η έδρα της Ευρωλίγας είναι η Βαρκελόνη.
2: Και θέλω τώρα λίγο πριν πάμε σε στοίχημα και κλήση κάτω.
0: Ναι.
2: Κάνε μου ένα σχόλιο για αυτά τα καινούργια που βγήκαν από το NBA Europe χθες, τα οποία. Μέχρι προχθές ουσιαστικά ήταν το περιθώριο για να κατεθέσουν τους φακέλους οι υποψήφοι, οι ενδιαφερόμενοι. Τι βγήκαν κάποια πράγματα. Αυτοί λένε άσχετα από την Ευρωλίγα ότι ξεκινάνε την επόμενη σεζόν. Δεν τους ενδιαφέρει η Ευρωλίγα. Και μιλάμε για πολλά λεφτά, Χρήστο.
0: Ναι.
2: Τα νούμερα τα διάβασες.
0: Καλά. Τα πολλά λεφτά ξέρεις τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θέλουν να φέρουν Αμερικανούς επενδυτές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Γι' αυτό σου λένε ότι 150 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια για να συμμετέχεις, να πληρώσεις ρήτρα.
2: Ναι.
0: Ποιος Ευρωπαίος ιδιοκτήτης ομάδας θα πληρώσει αυτά τα λεφτά? Δεν μπορείς να τα πληρώσεις, γιατί δεν μπορείς να τα βγάλεις. Κατάλαβες?
2: Όχι, γιατί λένε τέτοια πρόταση κατέθεσε ο Μάξ Αγγελόπουλος. ΣΑΕΚ έχει μια πρόταση με 200 εκατομμύρια, με 300 εκατομμύρια. Να το πιστεύεις?
0: Όχι. Όχι, και ιδιαίτερα αυτός.
2: Μπορεί να κάνει Αμερικάνο μαζί.
0: Αυτοί ανεβάζουν το πλαφόν έτσι ώστε να αναγκάσουν τους Ευρωπαίους ιδιοκτήτες να πουλήσουν στους Αμερικανούς. Μετά την G League, οι Αμερικανοί να έχουν και το NBA.
2: Η αναφορά τους ότι υπάρχουν και ομάδες της Ευρωλίγας που έχουν καταθέσει προτάσεις. Τη διάβασες?
0: Ναι, το διάβασα. Λογικό είναι.
2: Και πληροφορίζεται μάλιστα ότι είναι 5 αυτές οι ομάδες της Ευρωλίγας με μόνιμη άδεια οι οποίες κατέθεσαν πρόταση.
0: Ναι, λογικό είναι.
2: Και να σου κάνω και μια έκπληξη, λένε ότι μία από τις 5 είναι ο Παναθηναϊκός. Γιατί από την Αθήνα λένε ότι έχει καταθέσει η ΑΕΚ και έχει καταθέσει και ένα άλλο γκρουπ. Ναι. Που δεν ξεκαθαρίζεται ποιο είναι.
0: Ρε παιδί μου, λογικό είναι. Το θέμα είναι από αυτά που λένε τι μπορεί να γίνει. Γιατί το NBA Europe, λοιπόν, λέει κάποια πράγματα. Ψαρεύει. Δηλαδή,
2: το NBA άδεια, ουσιαστικά τα λέει.
0: Ναι, ρίχνει άδεια για να πιάσει γεμάτα. Λοιπόν, τι προσπαθεί να κάνει. Να βρει ένα γκρουπ ομάδων να έχει ένα πρωτάθλημα σαν το NBA εδώ πέρα στην Ευρώπη. Να παραπεριμένει συντελώς τα εθνικά πρωταθλήματα και να είναι μόνο αυτό. Όπως είναι το NBA στην Αμερική, έτσι να είναι και το NBA Europe. 30 ομάδες οι οποίες παίζουν μεταξύ τους. Αυτές που είναι κοντά θα παίζουν 5 φορές, αυτές που είναι πιο μακριά θα παίζουν 3 ή 2 φορές. Λοιπόν, να φέρει τους χορηγούς Αμερικανούς στην Ευρώπη. Θα μπορέσουν όμως όλοι, γιατί όλοι όσοι είναι στην Αμερική δεν δραστηριοποιούνται όλοι και στην Ευρώπη. Έχω μια εταιρεία, ναι, εντάξει, τα πακουτά, τα Häagen-Dazs ή κάποιος η Budweiser, οι μπύρες, ναι, έχει και στην Ευρώπη βρίσκεις. Αλλά δεν είναι τόσο διαδεδομένες όσο είναι στην Αμερική. Και γενικότερα, αυτοί τι θέλουν να κάνουν. Αυτοί θέλουν να πάρουν όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ να το αγοράσουν. Ακολουθούν μια πολιτική, λίγο με τη FIBA, λίγο με την Ευρωλίγκα, λίγο με τη FIBA. Εντάξει, απλούστατα, η FIBA τα βρίσκει σε όλα ό,τι λένε αυτοί οι λέει, ναι. Η Ευρωλίγκα τραβάει κάποιες γραμμές γιατί έχει να προστατεύσει τα δικά της συμφέροντα. Καταρχήν οι ίδιοι το NBA Europe μας έλεγαν ότι φέτος, μάλλον τη χρονιά που την επόμενη και την παραεπόμενη, δεν θα ασχοληθούν καθόλου, το αφήνουν για μετά. Τώρα τι έγινε, πάλι ασχολούνται. Πήγαν και κάνανε ένα project να πάρουν τις ποδοσφαιρικές ομάδες που παίζουν και πρωταγωνιστούν στο Champions League.
2: Αυτό πάλι.
0: Να τις αναγκάσουν να κάνουν ποδοσφαιρικές. Πήγανε στον Ολυμπιακό, πήγαν οι οργανωμένοι του Ολυμπιακού στον Μαρινάκη και το λένε ούτε να σκεφτείς να απαντήσεις στο τηλέφωνο και στο email. Ο Ολυμπιακός, ξέρεις, δεν απάντησε.
2: Ναι.
0: Του στείλαν email, το πήραν πρόσκληση το ένα το άλλο και δεν απάντησε ποτέ. Γιατί πήγαν και είπανε ούτε να το σκεφτείς. Δεν θα έρθουν τώρα τα Αμερικανάκια τώρα να μας κάνουν τέτοιο. Πήγαν στην Μπαρτσελώνα. Λέει η Μπαρτσελώνα, ρε παιδιά, λέει, καλά είστε. Εγώ με την ομάδα μπάσκετ είμαστε σύλλογος. Έχουμε το ίδιο ταμείο. Πώς θα διαχωρίσουμε τη θέση
2: μας. Ρεάλ και Μπαρτσελώνα, ρε παιδιά, είναι γνωστό ότι είναι. Δεν διοικούνται ακριβώς από ιδιοκτήτες. Είναι λαϊκής βάσης μέσα εισαγωγικά.
0: Ναι, λαϊκής βάσης. Εντάξει, απλώς το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Μεγαλομέτωχος βάζουν κάποια λεφτά.
2: Βάζουν, δεν είναι όμως. Κατάλαβες, δεν είναι προσωποκεντρικά όπως είναι εδώ στην
0: Ελλάδα. Αλλά είναι σωματείο, κατάλαβες.
2: Ναι, είναι ένα.
0: Είναι ένα σωματείο, είναι ένα. Τι θα πάει, πώς θα πάει η Μπαρτσελόνα να κάνει ομάδα για να παίζει μόνο στο NBA Europe.
2: Γενικότερα. Και πιστεύεις ότι αν το κάνουν, Χρήστο, θα κάνουν ας πούμε ένα-μια τουρνουά που θα έχει από τη Βαρκελόνη την Μπανταλώνα, ξέρω εγώ. Από την Αθήνα την ΑΕΚ.
0: Όχι, ρε, θέλουν τις ομάδες της Ευρωλίγκας. Πακέτο.
2: Πώς.
0: Αυτό θα πρέπει να καθίσουν να συζητήσουν με την Ευρωλίγκα. Να τους πούνε ότι παιδιά θέλουμε αυτό το πράγμα και θέλουμε να τις αγοράσουμε τις ομάδες. Τη Βαρκελόνη, παραδείγματος χάρη, μια που λέμε την Μπαρτσελόνη, πώς θα την αγοράσουν. Μπορεί να πουληθεί. Δεν μπορεί να πουληθεί γιατί είναι σωματείο.
2: Υπάρχει και ένα. Πώς να το πω. Υπάρχει περιθώριο συνεννόηση, πιστεύεις.
0: Βέβαια υπάρχουν. Απλούστατα δεν μπορούν να κάνουν όλα όσα έχουν στο μυαλό τους οι Αμερικανοί και κυρίως δεν μπορούν να φέρουν το NBA αυτού ίσως στην Ευρώπη.
2: Μιλάνε για κάτι ποσά, ένα δις και τα λοιπά. Δηλαδή, μιλάμε ένα δις τον χρόνο να μοιράζεται και κάτι τέτοια λένε. Σαν νούμερα. Ναι. Που στην Ευρωλίγκα σε 20 χρόνια δεν έχουν μοιραστεί τόσα λεφτά.
0: Ναι, έχουν χορηγούς, γιατί ξεχυλίζουν τα ταμεία τους στην Αμερική. Ξεχυλίζουν. Υπάρχουν πολλές εταιρείες, αυτό που έλεγα προηγουμένως, που δραστηριοποιούνται και στην Ευρώπη. Βγάζουν την Ευρώπη λεφτά. Μπορούν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα έχουν. Την τεχνογνωσία, το know-how να συστήσουν μια λίγα από το μηδέν έχουν. Αλλά δεν μπορούν. Καμιά ομάδα δεν θα δεχτεί να φύγει από το εθνικό πρωτάθλημα. Καμιά ομάδα.
2: Ωραία. Λοιπόν, τα αφήνουμε.
0: Και δεν μπορούν να τις αγοράσουν όλες.
2: Έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε κάτι άλλο από τον μπάσκετ.
0: Όχι, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Ανακοίνωση, Σαββατοκύριακο, άλλη ανακοίνωση.
2: Αυτά τα ανοιχτά ζητήματα που έχουμε, Λαρετζάκη, περιμένουμε. Άμα τον αφήσει ελεύθερο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Κάτι παίζει εκεί με Ντόρση, διαβάζω. Κάτι τους κάνει νερά ο Ντόρση. Ζητάει πολλά.
0: Πουλάει.
2: 3 εκατομμύρια ζητάει.
0: Ναι.
2: Το χρόνο. Ο Ντόρση.
0: Λοιπόν, παιδιά, από το φίλο τον Παναγιώτη, όσοι πάνε στις Καλύβες, που είναι υπεύθυνος ο Παναγιώτης τώρα εκεί, λοιπόν, και που είναι Yellow Radio, τώρα παίρνετε δώρο ένα κρασί.
2: Ορίστε.
0: Στο μαγαζί OK Grocery του φίλου μας του Παναγιώτη. Στις Καλύβες είναι τώρα.
2: Όσοι πάτε δεύτερο πόδι, Εκεί και περνάτε από τις καλύβες.
0: Καλύβες. Μπαίνει το κέρι γκρόσερι, λένε ψωνίζεται, ψωνίζεται, λέτε γέλο ρέντιο και δώρε ένα κρασί. Τώρα από το φίλο μας τον Παναγιώτη. Τώρα που άκουσε έτσι τη τέτοια.
2: Ωραίος.
0: Τα χαιρετίσματα.
2: Χαιρετίσματα λοιπόν. Να το δώσουμε του Παναγιώτη. Λοιπόν, σιγά σιγά θα κάνουμε την παρένθεσή μας να πάμε στο στοίχημα και στο.
0: Πάμε γιατί εχθές μας στεναχώρησε ο Παναγιώτη.
2: Ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης.
2: Γιατί μας στεναχώρησε.
0: Γιατί μας είπε δύο χ, βάλαμε δύο χ και το Μεξικό κέρδισε εύκολα. Άντε, τι άλλοι το παλέψαρε.
2: Λοιπόν, πρέπει να τον έχουμε τον Γιάννη μαζί μας. Γιάννη, καλησπέρα.
0: Έλα, Γιάννη.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Γιατί μας στεναχώρησε, ναι. Γιατί μας στεναχώρησε εχθές.
3: Μας πουλήσανε.
2: Μας πουλήσανε. Καλά, δεν μας πουλήσουν κιόλας, τι είναι.
0: Καλά, το Μεξικό, ναι, το πρώτο ημίχρονο 2-0.
3: Το Μεξικό ήταν πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό.
2: Το Μεξικό περίμενε.
3: Το
2: έπαιζε,
3: να κάζει, ναι.
2: Έπαιζε με τον Ισημερινό ή με τον Εκουαδόρο. Εγώ έχω μπερδευτεί.
3: Ναι, το ίδιο είναι.
0: Το ίδιο είναι, ρε.
3: Το ίδιο είναι.
2: Εκεί γιατί το γράφουν μια έτσι και με μπερδεύουν.
0: Η χώρα λέγεται. Γιατί είναι πάνω στον Ισημερινό, αλλά.
2: Πέστε το Εκουαδόρο να τελειώνουμε. Τι το λένε. Το γράφουν Ισημερινό και με μπερδεύουν.
0: Είναι πολύ. Ανήκουν και τα νησιά Καλαμπάγκου.
2: Μα μαλώναμε σήμερα το πρωί με ένα φίλο. Με ποιον έπαιζε. Εγώ έλεγα με τον Ισημερινό, αυτό έλεγε με τον Εκουαδόρο και μαλώναμε. Τελικά μα λένε το ίδιο είναι. Τι μαλώνεται.
0: Ναι.
3: Έτσι.
0: Και το λέω το φίλο μου, γιατί λέγαμε το ξέρω να πάμε προς εκεί. Είναι δίπλα στην Κολομβία. Λέω να πάμε, λέω στο Εκουαδόρ. Μου λέει να πάμε στο.
2: Κοντά, όχι δίπλα, ναι, κοντά.
0: Όχι δίπλα είναι. Ρε. Ναι, δίπλα είναι.
2: Και δεν θέλει.
0: Θα πάμε στα Καλαμπάκους. Όχι, λέει, δεν πάμε στα Καλαμπάκους. Δεν θα πάμε να δούμε στο σημερινό, λέω να πάμε να δούμε τίποτα.
3: Πάμε Καλαμπάκα.
0: Άμα δεν πάμε να δούμε στο.
2: Μέχρι την, μέχρι την Καλαμπάκα θα πας. Με το συγκεκριμένο μέχρι την Καλαμπάκα. Έτσι. Και πολύ σα είναι.
0: Ο φίλο μου ο Γιάννη, ακούστε λέει.
2: Μέχρι εκεί.
0: Γιάννη, ακούστε λέει.
2: Ο άλλο Γιάννη.
0: Όχι, ο Ελισσίγκατο, ο άλλο ο Γιάννη.
2: Μέχρι Καλαμπάκα και πολύ
0: του. Ακούστε λέει. Περίμενε να ακούσει εσύ ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ από το στόμα.
2: Λοιπόν, πάμε στα σημερινά. Πάμε στα σημερινά. Αγγλία, Κονγκό στι 7.
3: Ναι. 7 στο Τέξας το μάτς.
2: Στο Τέξας.
3: Στο Τέξας όπου, ναι, όπου έπαιξε ήδη η Αγγλία με την Κροατία. Πρώτη αγωνιστική, 4-2 ήρθε εκείνο το μάτς.
2: Πόσες ώρες διαφορά έχουμε με το Τέξας, ε?
3: 8. Φαντάζομαι θα είναι πρωί. Ξέρω εγώ.
2: Πού θα αντέξουν αυτοί να παίξουν εκεί πέρα μέσα στο μεσημέρι στο Τέξας εκεί,
3: ναι,
2: πέρα. Θα ανάψουν.
3: Ναι, ναι. Ναι, αξίζει να τονιστεί αυτό. Και απέναντι, η Αγγλία τώρα εντάξει, να πούμε ότι νομίζω θα είναι μεγάλο χαρακτήρι να μην προχωρήσει όσο εδώ που έχει φτάσει η ιστορία, έτσι.
2: Ναι.
3: Απέναντι σε ένα Κονγκό το οποίο έκανε την έκπληξη πρώτη αγωνιστική με την Πορτογαλία, τους πήρε εκείνο το 1-1 και στη συνέχεια έκανε αυτό, απλά αυτό που έπρεπε να κάνει με το Ουσμπεκιστάν, το οποίο μάλιστα βέβαια το κέρδισε με 3-1 και θα τονίσω αυτό γιατί δεν ήθελε τελικά απλή νίκη εκείνη τη βραδιά το Κονγκό, ήθελε νίκη με 2 γκολ διαφορά την οποία και την πήρε, έτσι. Γενικά ψιλοάρεσε το Κονγκό και με την Κολομβία έχασε στο τέλος εκεί με 1-0. Θα το παλέψουν απέναντι στην Αγγλία, εκτιμώ πάντως ότι δεν θα λαθέψει η εθνική Αγγλίας. Είναι μέσα και η ζέστη, εκτιμώ ότι θα κερδίσουν τόσο όσο. Και θα παίξω το άσο με άντερ 3,5. Εκεί το βλέπω.
2: Άσο με άντερ 3,5, έτσι, Αγγλία Κονγκό.
3: Ναι, να μην ανοίξει πολύ.
2: Ωραία. Πάμε στο επόμενο, στις 11 η ώρα, Βέλγιο-Σενεγάλη.
3: Ναι. Ωραίο, και αυτό θα είναι ωραίο. 11 η ώρα, αυτοί παίζουν στο Σιάτλ, έτσι. Μου αρέσει να βλέπω και που παίζουν.
2: Ναι, καλό.
3: Λοιπόν, ναι. 11 η ώρα λοιπόν στο Σιάτλ, το Βέλγιο το οποίο, να βάλω ότι και οι δύο ομάδες καταφέραν να περάσουν την τελευταία αγωνιστική. Ρίχνοντας πεντάρες, έτσι, βέβαια απέναντι σε αντίπαλους βατούς. Ναι. Η Νέα Ζηλανδία έχασε από το Βέλγιο με 5-1, η Σενεγάλη κέρδισε 5-0 το Ιράκ. Η Σενεγάλη την οποία την είδα στα πιο πολλά παιχνίδια, με τη Γαλλία δεν ήταν κακή για ένα ημίχρονο, τελικά έχασε με 3-1, βέβαια φαίνεται ότι η Γαλλία μπορεί και να είναι πιο καλή μάχη του Μουντιάλος τώρα.
2: Μέχρι στιγμή έτσι φαίνεται.
3: Αυτά που ήταν και χθες.
2: Έτσι φαίνεται.
3: Ναι. Έτσι φαίνεται. Η Σενεγάλη, η οποία δεν τα πηγιάσαμε σε αυτό τον όμιλο, εντάξει, έκανε αυτό το μήνυμα που έπρεπε να κάνει. Κέρδισε απλά το Ιράκ με πολλά γκολ και προχώρησε στην επόμενη φάση. Το Βέλγιο, παρά το γεγονός ότι κέρδισε 5-1 τη Ζηλανδία, μάλλον απογοητεύει ως τώρα. Και βέβαια έχει άλλη μια ευκαιρία τουλάχιστον να πετύχει και αυτό το μήνυμα, να περάσει μια ομάδα που θεωρείται στα μέτρα της. Το βλέπω αρκετά σφιχτό, δεν νομίζω να ανοίξει κι αυτό και μπορεί και να έρθει κι εσύ.
2: Το Βέλγιο Σενεγάλη.
3: Τι βλέπω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
2: Πάμε και στο επόμενο. Αμερική, Βοσνία, Ζεγοβίνη.
3: Ναι, να πω για το Βέλγιο Σενεγάλη. Νομίζω αν έρθει χ, μάλλον θα έρθει και με γκολ. Δηλαδή μάλιστα. Δεν βλέπω 0-0, βλέπω κανένα 1-1.
2: Μάλιστα.
3: Πάμε στο Αμερική, Βοσνία, 4 ώρα ξημερώματα. Οι Αμερικανοί έχουν και αυτοί πολύ εύκολο δρόμο, γιατί με τη λογική ότι υποδέχονται τη Βοσνία. Μια Βοσνία η οποία και αυτή τα ίδια με τις προηγούμενες ομάδες που συζητήσαμε, κάνανε το μήνυμα τελευταία αγωνιστική. κερδίσαν το Κατάρ. Έτσι. Αρέσει πολύ η Εθνική Αμερική. Δεν αρέσει η τιμή. Τώρα εδώ είναι 40, εντάξει. Δεν παίζεται. Είδαμε και το 1,40 του Καναδά, έτσι πώς βγήκε, ή το 1,30 της Γερμανίας. Εντάξει, αυτές οι τιμές είναι πολύ πολύ χαμηλές. Εγώ πιστεύω θα κερδίσει εν τέλει η Αμερική, θα αποκριθεί, δεν ξέρω αν θα το κάνει εύκολα ή δύσκολα. Εδώ νομίζω ότι μπορεί να δούμε αρκετές κάρτες, καθώς οι Βόσνοι παίζουν αρκετά σκληρά, βγαίνουν κάρτες στα παιχνίδια τους. Έχω σημαδέψει τον Γκάτιτς των Βόσνιων, ο οποίος μας είχε δικαιώσει και στο πρώτο μάτς, στην πρώτη αγωνιστική.
2: Θυμάμαι, ναι, ναι.
3: Ναι, είχε πάρει κάρτα. Νομίζω ότι θα φύγει και αυτός από το κεφάλι από τη διοργάνωση με μια κάρτα η οποία πληρώνει γύρω στο 4. Και εντάξει, επειδή τα μάτς είναι και πολύ δύσκολα, στο κράτα 1 θα ρισκάρουμε με την κάρτα. Με την κάρτα του Γκάτιτς.
2: Κάρτα του Γκάτιτς στο Αμερική-Βοσνία στις 3 η ώρα, ναι, αυτό το παιχνίδι.
3: 4 ώρα.
2: 3 βλέπω εδώ πέρα. Σίγουρα 4.
3: Μπράβο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: 4 ώρες. 7, 11 και 3.
3: Εχθές... Και σιγά σιγά βγαίνουν και ωραία ζευγάρια όπως το Βραζιλία-Νορβηγία.
2: Βέβαια.
3: Θα δούμε και μάλλον Μεξικό-Αγγλία. Το οποίο, παιδιά, Μεξικό-Αγγλία θα είναι πολύ πολύ δύσκολο για την εθνική Αγγλία.
2: Στο Αζτέκα, έχει το γήπεδο του Μεξικού.
3: Στο Αζτέκα. Θέλω να δω τιμή φαβορή στην Αγγλία. Και να κοντράρω.
2: Αυτό θα είναι ματσάρα. Ματσάρα.
3: Θέλω να δω τιμή φαβορή.
2: Αυτό που έλεγες πάντως για τη Γαλλία, ότι δείχνει η πιο γεμάτη. Δεν φίλε να σου πω κάτι. Όταν μπροστά έχεις ο Λίσε, Ντεμπελέ, Μπαπέ και απ' την άλλη παίζει ο Ντουέ ή ο Χάλλας, πώς τον λένε. Δηλαδή, πού να πας, ρε φίλε τώρα. Αυτή μιλάμε τώρα είναι υπηρεχητική.
3: Και έχουν και βατό πρόγραμμα τώρα με Παραγουάη. Θα περάσουν λογικά εύκολα ή δύσκολα. Εντάξει, είναι για να πάνε μακριά. Μακριά η βαλίτσα.
2: Είναι από τα φαβορή, φαίνεται. Δεν μου ξεκάθαρα ότι είναι από τα φαβορή η Γαλλία.
3: Είναι πρώτο φαβορή, τώρα στο 3 τι δίνουν.
2: Πιστεύεις θα προλάβει από αυτή τη διοργάνωση ο Μπαπέ να περάσει το Μέση? Είναι 19-18.
3: Το μεγάλο κόλπο αυτό είναι. Το μεγάλο κόλπο αυτό είναι.
2: Εσύ λες όχι,
3: Γκάλη. Παραγουάη, δεν προλαβαίνει βέβαια.
2: Ο Γκάλης λέει όχι. Okay.
3: Εγώ δεν πιστεύω. Α, για το.
2: Εγώ λέω γενικά συνολικά να το περάσει. Το 19-18 που είναι συνολικά στα Μοντιάλ.
3: Πόσα γκολ είναι, πόσο είναι το σκορ τώρα,
2: 19-18. Με τα δύο που έβαλε χθες ο Μπαπέ, έφτασε στον ένα γκολ διαφορά.
3: Να σου πω γιατί. Γιατί θα βάλει κανένα δύο με την Παραγουάη. Εντάξει.
2: Η Αργεντινή με ποιον παίζει τώρα που δεν έπαιξε?
3: Και αυτοί παίζουν εύκολο. Με το πράσινο κροτήρι.
2: Με το πράσινο κροτήρι. Εντάξει, θα τον δίνουν την μπάλα το Μέση εκεί να βάλει κανένα δύο-τρία γκολ η δική του.
0: Θα πάρει όλα τις εκτελέσεις πέναλτι.
2: Όποιο μπορεί να την περάσει την μπάλα, γιατί στην Αργεντινή. Ναι. Δεν ξέρω, η Αργεντινή πολύ τέτοια ομάδα. Δεν ξέρω. Έχει ένα Μέση, παιχτάρα, το Λαουτάρο και τον Άλβαρες, οι άλλοι όλοι είναι λίγο.
0: Κι όμως τα πειρά τα συγκεντρώνει ο Μέση. Σου λέει ότι άμα δεν έπαιζε ο Μέση θα ήμασταν καλύτεροι.
2: Τι καλύτερα να είναι, ποιο θα παίζει ο. Τι... Δεν έχει Αργεντινή, δεν έχει παίχτες έτσι να με.
0: Και δεν έχω Γαλλία. Η Γαλλία με ξύνει πολύ, δεν ξέρω. Το Μεξικό είναι η Αργεντινή. Πόσα ήταν η Αργεντινή χωρίς το Μέση.
2: Μάλιστα. Ωραίο αυτό.
3: Δείχνει πάντως η Γαλλία υπερπλήρης, παιδιά. Για να δούμε.
2: Ναι, ρε, φίλε,
0: ναι, εντάξει, δηλαδή... παίζουν και καλά. Εντάξει.
3: Και με καλό κλίμα επιτέλους.
2: Φαίνεται, ναι. Φαίνεται το
3: καλό. Χθες έβαλε γκολ Εμπαπέ, αγκάλιασε τον Ντεσάμπ. Εντάξει, δεν γίνονται τα χάζα που γίνονταν σε παλιά.
0: Να πούμε ότι τη Γαλλία την έπιασες. Μόνο τα δύο χ δεν έπιασες εχθές.
3: Δεν πιάσαμε, υπόλοιπα... όχι, δεν πιάσαμε.
0: Ναι, όλα τα υπόλοιπα τα πιάσες. Όσοι παίξετε Γαλλία.
3: Θα τα παλέψουμε.
0: Ναι, όχι, κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ τα παίξα. Εγώ τα παίζω μόνο αποδεκτά. Ξέρεις την ψώρα μου.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, σπανίως να βάλω δύο μαζί. Πρέπει να είμαι εγώ 100% σίγουρος. Άσχετα τι λες εσύ. Ναι, εγώ πρέπει να είμαι και αυτό γίνεται σπάνια. Οπότε, άμα τα παίξατε, βγάλαμε τα σπασμένα από τη Γαλλία. Απλώς δεν βγάλαμε κέρδος από τα χέρια τα οποία παίξαμε.
2: Λοιπόν, ένας φίλος εδώ μας στέλνει από το Τέξας μήνυμα. Μη στεναχωριέστε, λέει. Το γήπεδο είναι κλειστό με κλιματισμό. Δεν έχουμε, λέει, κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Α, τότε το αλλάζουμε. Καλό. Πάμε στο over.
2: Κλειστό με κλιματισμό. Λέει, μην αγχώνεστε, λέει, καθόλου.
0: Πάμε στο over.
3: Σκέψου να τους κοπεί κανένα ρεύμα για εκεί
0: πέρα. Τηγανητή.
2: Άστο καλύτερα.
0: Τηγανητή.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
3: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Λυσίκατος με τα δικά του προγνωστικά. Τι κρατάμε, Γκάλη?
0: Την κάρτα του Γκάτιτς.
2: Την κάρτα του Γκάτιτς της Βοσνίας κρατάμε. Και τα υπόλοιπα, δείτε τα, κρίνετε τα κι εσείς.
0: Η Βοσνία δεν μ' άρεσε.
2: Δεν έχει κάνει κάτι ιδιαίτερο.
0: Δεν έχει κάνει κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή κέρδισε κάποια.
2: Στο πρώτο μάτς τι έδωσε?
0: Στο πρώτο μάτς έφερε χ με την Ελβετία.
2: Όχι, στο πρώτο μάτς τι έδωσε εδώ, ρε, ο Γιάννης, σήμερα λέω.
0: Το πρώτο
2: του Αγγλία.
0: Άσο και over 3,5.
2: Άσο και over 3,5. Γιάννη, για το Γιάννη που ρωτάει. Άσο και over 3,5. Είχε δώσει, λέει, Mbappé assist. Γκολ Mbappé, λέει, assist ο Λίσε στο προηγούμενο παιχνίδι. Που δεν βάλανε, λέει. Και χθες, λέει, που δεν παίξαμε, έκαναν από δύο καθένας, λέει. Δύο assist
0: Ναι, και χθες έδωσε όμως γκολ Εμπαπέ.
2: Ναι, αλλά το έδωσε και την προηγούμενη φορά, λέει, και ναι. Ήταν το μοναδικό μάτς που δεν σκόραρε ο Εμπαπέ. Στο τρίτο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα μηνύματά σας. Με έναν από κάθε σύντα κληρωθούμε, λέει, αλλά δεν γίνεται να είμαστε στο ίδιο γκρουπ με τον ΠΑΟΚ. Ναι, επειδή είναι Έλληνας, ρε παιδιά, ελληνική ομάδα. Άσο και under 3,5, γκάλι, όχι over. Εδώ ναι, το σαν δεκάτομα.
0: Over, under, είπα over, over όχι under.
2: Under 3,5.
0: Εγώ το έπαιξα, παιδιά, ήδη, να σας πω γιατί...
2: Γιάννη, που ρώτησες ξανά το, να το πούμε. Άσο και under 3,5.
0: Σφιχτό, άσο και under 3,5. 1,80 απόδοση δίνει, Γιάννη.
2: Αγγλία δηλαδή και under 3,5, άντε να το πω...
0: Άντε, το 3,5. 9-0 νίκη η Αγγλία αύριο πάλι.
2: Θα το κυνηγάμε αύριο, λες.
0: Το χι εδώ του Μεξικού πολύ με κακοφάνηκε.
2: Να και ένα φίλο εδώ, μετά έρχεται η Κολομβία, λέει όμως για την Αργεντινή. Τι μετά θα έχει Αργεντινή, Κολομβία. Αυτό ό,τι ώρα και να είναι το μάτς, δεν το χάνω.
0: Δεν χάνεται με τίποτα.
2: Δεν χάνεται με τίποτα. Δεν χάνεται.
0: Όπως και τα παιχνίδια του Μεξικού τώρα δεν χάνουν.
2: Και με ποιον θα είμαστε, Αργεντινή Κολομβία? Εσύ είσαι μεσικός εκεί με, το, με την Αργεντινή.
0: Εγώ είμαι με Μέση, δεν μπορούμε.
2: Εγώ με Κολομβία άρρωστος θα είμαι. Άρρωστος με το καλό να φτάσουμε εκεί.
0: Εσύ και ο φίλος ο Γιάννης, ο προσωπικός σου ακροατής, θα είστε με την Κολομβία. Θα φορέσεις και φανέλα Κολομβία.
2: Φόλα Κολομβία. Φόλα Κολομβία. Δεν μπορώ, με κουράσανε αυτοί. Μέση, Ρονάλντο, με κουράσανε. Με κουράσανε. Άντε, πάνε να ξεκουραστούν. Φτάνει, παίξαν όσο παίξανε. Ας πάνε να ξεκουραστούν.
0: Γιατί σε χαρακτηρίζει ο φίλος σου Γιάννης Άμπαλο?
2: Τι με χαρακτηρίζει?
0: Άμπαλο.
2: Εντάξει, συμβαίνουν. Και θα το δούμε και εκεί βέβαια. Εκεί θα το δούμε. Που γράφει ο φίλος μου ο Ηλίας. Στο Κολόμπια θα το πω. Θα το δούμε το μάτς Αργεντινή Κολομβία.
0: Στο Κολόμπια. Θα πάμε στο φίλο μου τον Ηλία στο Κολόμπια.
2: Εκεί θα είμαστε. Εκεί θα το δούμε.
0: Αρκεί να μην είναι εκεί, οι άλλοι εκεί. Φίλοι σου.
2: Όλοι, όλοι παρέα, όλοι παρέα μαζί, θα το δούμε εκεί.
0: Όχι, άλλοι φίλοι σου. Το να over λέει. Χαρτί ψυχιάτρου πρώτα και μετά να κοιτάξει.
2: Αργεντινή Κολομβία λέει το over 2,5 κάρτες λέει βγαίνει. Τι ωραία.
0: Μόνο
2: 2,5
0: βάλε. Μόνο 2,5.
2: Over 5,5 βάλε, όχι over 2,5.
0: Φίλε, αυτοί έχουν και από, το, από τους ομίλους και από τα προκριματικά έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς τώρα.
2: Λοιπόν, ο φίλος ο Γρηγόρης εδώ ρωτάει, ξέρουμε πώς έχουν φτάσει τα μέλη στον ΑΣΥ? Δεν ξέρω, γύρω στους 8.000 πρέπει να είναι. Αν τα θυμάμαι καλά. Λέει ένας φίλος, αν υπήρχαν λέει, 20.000 διαρκείας διαθέσιμα. Και φυσικά θα ήταν και πολύ πιο φτηνά κάποια εξ αυτών. Θα γινόταν, πιστεύετε, sold out? Αυτή τώρα η ερώτηση που κάνεις είναι καφενειακή. Και το όνομά σου στο YouTube είναι καφενειακά νέα. Άρα ταιριάζει η ερώτησή σου. Είναι λίγο καφενειακή αυτή η ερώτηση. Δεν μπορώ να την απαντήσω. Είναι αναλόγως. Εγώ λέω, δεν είπα για τέτοια νούμερα. Εγώ είπα φέτος, έτσι όπως είναι η κατάσταση, όπως τη βλέπω, 6-7.000 διαρκείας να είχαμε, πιστεύω ότι θα φεύγανε. Με τις ίδιες τιμές, εγώ λέω, χωρίς χαμηλότερες τιμές. Με τις ίδιες τιμές. Με αυτό το ενδιαφέρον που βλέπω, με αυτή, δηλαδή σε μένα τουλάχιστον δικοί μου άνθρωποι κοντινοί πήρε γύρω στα 30 άτομα, μείναν χωρίς διαρκείας. Δεν προλάβα να πάρουν. Οπότε όταν βλέπουμε τέτοια νούμερα, καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Να βγούμε, λέει, πρώτη θέση στον όμιλο, λέει ο φίλος ο Τζιμ, να είμαστε εντός έδρας μέχρι τα ημιτελικά. Σωστός.
0: Πολύ καλά.
2: Σωστός. Αν γίνεται να βγούμε και η καλύτερη πρώτη, να είμαστε μέχρι τον τελικό.
0: Αβαντάζ έδρας.
2: Αβαντάζ έδρας. Δηλαδή τα δύο μάτς στην έδρα μας. Αν χρειάζεται δεύτερο, δηλαδή στην έδρα μας παιχνίδι.
0: Πόπο, φαντάζεσαι. Όχι τελικό, ημιτελικό να παίζει, γιατί είναι best of three. Δύο παιχνίδια εδώ. Τι θα γίνουν τα εισιτήρια.
2: Που δεν υπάρχουν διαρκείες εκεί. Όχι, δεν υπάρχουν διαρκείες.
0: Ναι, αλλά τα διαρκείες έχουν το προνόμιο.
2: Έχουν το προνόμιο, θα έχουν περίπου δύο μέρες περιθώριο να το πάρουν και σε έκπτωση 30%. Δηλαδή, αν κοστίζει 50 ευρώ στη θέση που κάθονται, θα το πάρουν μείον 15 ευρώ. Θα το πάρουν 45. 35, συγγνώμη.
0: Τα υπόλοιπα 2.500 εισιτήρια τι θα γίνουν.
2: Που δεν είναι 2.500, 2.000 τα υπόλοιπα.
0: Καλά, πες ότι όλοι δεν θα ανανεώσουν τα διαρκεία.
2: Ναι, όλοι αυτοί που είναι, μπορεί να είναι κάποιο εξωτερικό κτλ. Να μην.
0: Ναι.
2: Δεν είναι. Πανικός. Πανικός θα γίνει. Εσύ λες τον ημιτελικό. Εγώ σε λέω 16 ακόμα.
0: Εντάξει. Δύσκολες στιγμές, παιδιά.
2: Όχι, αυτά είναι οι εύκολες, τι δύσκολες. Τι είναι οι εύκολες στιγμές. Δύσκολες
0: στιγμές να είσαι στο πληκτρολόγιο συνέχεια.
2: Αυτά είναι τα ωραία, Χρήστο. Αυτά, παιδιά, είναι τα ωραία.
0: Σας νοικιάζω το τηλέφωνο του Φάνη. Σας το νοικιάζω, να ξέρετε.
2: Να και ο Σταύρος εδώ λέει: όταν λες δεν σε κούρασε ο Μέση, άμπαλος είσαι. Λέει: τι μπορεί να είσαι. Σταύρο, σου εφιστρέφω το χαρακτηρισμό. Εγώ χαρακτηρίζω εσένα άμπαλο. Με κούρασε όλο αυτό το πράγμα Μέση Ρονάλντο. Με κούρασε. Αυτό εννοώ, ρε, εσύ.
0: Αφού είναι καλύτερο ο Μέση, παιδί μου.
2: Δεν είναι καλό παίκτη ο Μέση. Με κούρασε αυτό το πράγμα τώρα. Φτάνει είναι. 40 χρόνια έφτασε. Άι, τράβα σπίτι σου και εσύ 41 Ρονάλντο. Άιντε, πάντα ξεκουραστείτε. Βγάλε τόσα λεφτά, μα ζαλίσατε. Α, να δούμε τίποτα άλλο. Α, να τον ταριχεύσουμε να παίξει κι άλλο. Να πει 45, να πάνε 50 χρόνια να παίζουν ακόμα. Να του ταριχεύσουμε. Μας είπες και άμπαλους. Έχεις εσύ ο έμπαλος και εμείς είμαστε άμπαλοι.
0: Τώρα, μία γνωστή στο κέντρο πάρκαρε και μου στέλνει μόλις μπαίνει στο αυτοκίνητο πόσο λες να είναι η θερμοκρασία μέσα στο αυτοκίνητο. Να δείχνει το αυτοκίνητο. 42 βαθμούς Κελσίου. Θα τηγανιστήκα. Μην μπεις καλέ μέσα στο αυτοκίνητο. Άνοιξε παράθυρα, βάλε ρεκοντίζιο και μετά μπες.
2: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: θα μπορώ να μεταβιβάζω το διαρκέ μου στον μπάσκετ όταν δεν θα έχω δυνατότητα να πάω. Φυσικά, Χρήστο, και θα έχει την ευκαιρία, όπως και ο φίλος μας ο Γιάννης, που δεν μπορεί πολλές φορές να πηγαίνει, να μεταβιβάζει το στήριο διαρκέ σου.
0: Ο φίλος αυτός που σε λέει άμπαλο, αυτός.
2: Αυτός. Yeah. Θα έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει το διαρκέ σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όπως το είπα και πριν, και στο ποδόσφαιρο να το κάνουν. Όσα και αν είναι τα διαρκέ. Τι θα πει, είναι λίγα. Yeah. Όσα και να είναι, πρέπει να το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Ο Σιάο τώρα τρώει εδώ και 21 λεπτά, είναι σε ένα πολυτελέσσοντο εστιατόριο στην Ήμπιζα και του κόβουν το φιλετό.
2: Και εγώ τι θες να κάνω.
0: Ναι, σε μικρά
2: καλή φιλετό. Όρεξη να το ευχηθούμε γιατί
0: καλή όρεξη, πεινάμε. Πρόεδρε.
2: Καλή όρεξη, πρόεδρε. Ρίτσαρτ. Ο Νίκος από το Εγάλιο, καλό μήνα με μεταγραφές στο ποδόσφαιρο, ελπίζω κάποια στιγμή. Η ελπίδα, είπαμε, πεθαίνει τελευταία. Ο Αλέξανδρος, είδα λέει και εγώ για μια προσθήκη στην ΠΑΕ που θα κάνει αίσθηση, λέει. Προσθήκες θέλουμε από παίκτες, λέει στην ομάδα. Μπήκε ο Ιούλιος. Πάμε. Λοιπόν, η μπασκετάρα λέει: βλέπουμε τι γίνεται. Μπράβο σε όλους στην ΚΑΕ. Λέει ο Αλέξανδρος. Τα είπα, παιδιά, για την προσθήκη. Τα είπα τι περιμένουμε. Περιμένουμε να ενημερωθούμε κιόλας για το τι ισχύει σε κάθε περίπτωση. Ναι, ναι, το είπα, παιδιά. Άντε 3,5, όχι. Over 3,5, το είπε αρχικά over, χωρίς καταλάβος, under 3,5. Και Αγγλία. Πού ήμουνα τώρα, εδώ ήμουνα. Ο Γιώργος. Καλό μήνα, λέει, αμόγκια διαρκείας, τι γκρουπ δυναμικότητας είναι αυτό, λέει, τι ranking έχουν, Μπούργος και Τόφας και κάτι άλλο. Είπαμε, παιδιά, δεν είναι γκρουπ δυναμικότητας ακριβώς. Έτσι τα λέμε, είναι, τα βγάλαν με κάποιο τρόπο, μπλέξαν και τις χώρες μέσα, είναι ένα μπερδεμένο πράγμα. Παραπονιάριδες, λέει, τόπο στα νιάτα, Στόπερ Φαμπιάνο, Κάμψη, Σιταράς, και ο Ματάρ. Μπάκλι Αντωνιάδης, αυτούς βλέπω από το Λεμαΐδα, λέει, ίσως βρεθεί κανένας ακόμη ως Ιταλία. Εντάξει. Αναμονή, αναμονή. Ο Αναστάσης. Πήρανε, λέει, δύο και εμείς δεν πήραμε. Και μας έμεινε μόνο το διαρκέα στην μπάλα. Άρα, όσοι ήταν στην μπουτίκ, λέει, πήραν και η μόρη ήταν ρηγμένη, λέει, και τζάμπα προσπαθήσαμε, λέει, ο Αναστάσης.
0: Όχι, ρε φίλε, μην το λες. Αυτό τώρα σου βγάλαμε το Φάνη. Δύο αγόρασε μπροστά μου ο Φάνης. Και ο φίλος ο Παναγιώτης το αγόρασαν εισιτήριο διαδικτυακά και φύγαν από την ουρά.
2: Ο Νίκος.
0: Και σου λέω, είμαι 20 με 30 άτομα από την ουρά των 150 που περιμένουν.
2: Ο Νίκος, πούμε για τα σούπερ μάρκετ. Παιδιά, είπαμε στις Καλύβες και.
0: Στην Άθητο.
2: Και στην Άθητο.
0: Αλλά το κρασί το παίρνει στις Καλύβες.
2: Στις Καλύβες, που είναι ο φίλος ο Παναγιώτης. Ο Δημήτρης. Εμείς βγάλαμε, λέει, 5 διαρκείας από το ίδιο ρούτερ. Άρα, ορίστε. Το έβγαλε κανονικά το διαρκείας του.
0: Εντάξει, μην το λες αυτό τώρα ότι.
2: Νιώθω ευλογία, λέει ο Δημήτρης.
0: Και αυτοί που δεν πήραν εισιτήριο και ήρθαν στην μπουτίκ, εντάξει, ήρθαν αργά. Γιατί τώρα μην κοιτάς, εγώ πήγα 9 παρά 5. Άλλοι πήγαν από τις.
2: Ο φίλος μου Αλέξανδρος ήδη είχε πάει εκεί.
0: 8,5 ώρα είχε πάει.
2: Φαντάζομαι και τι κόμμα ήταν. Για, για να σηκωθεί και τέτοια ώρα και να πάει, έτσι.
0: Και του λέω, άμα πω, λέω, ξέρεις, στο καφενείο εκεί πέρα από το Muppet Show, ότι σηκώθηκες 8 η ώρα για να πας 8,5 ώρα για τα διαρκεία.
2: Του ενημέρωσα. Ναι. Ο Θάνος. Λέει, μακάρι να είναι αυτό το πρόβλημά μας κάθε χρόνο, να μην προλαβαίνουμε να πάρουμε διαρκείας λόγω ζήτησης. Έτσι θα είναι, ωραίο. Ο Βασίλης, αφήστε, λέει, τα διαρκείας. Έκλεισε ο Μπογκδάνοβιτς τους Ρόκετς και χάθηκε ευκαιρία να παίξει μαζί με Χεζόνια, Μπόγκα, Λεμπρόν. Το παλεύει, λέει, για Πατ Ράιλι, για αθλητικό διευθυντή. Μας λένε, λέει, διπλανοί πανηγυρτζίδες. Ποιοι μας είπαν αυτοί, μας λένε αυτοί οι πανηγυρτζίδες. Εντάξει. Ας πέσουν από τη θάλασσα. Λοιπόν, αύριο, παιδιά, θα σας κάνω κλήρωση. Όχι κλήρωση, συγγνώμη. Θα κάνουμε τέτοιο, όπως λένε, ένα διαγωνισμό και θα δώσω ένα δώρο. Θα βρω εγώ τι δώρο θα δώσω.
0: Ναι.
2: Να μας πούνε για τι όμιλο βλέπουν. Όχι αύριο, μάλλον. Τη μέρα της κλήρωσης.
0: Ναι.
2: Ή την προηγούμενη μέρα. Τι όμιλο βλέπουν. Ο Αποστόλης. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είμαι από τους τυχερούς που πήρα ηλεκτρονικά στη θύρα 7. Και χωρίς να περιμένω πολύ και πέρασα και τον κωδικό στον Gov Wallet. Τον πέρασε γρήγορα, μην φύγει. Μην το βρει κανένα άλλο στον κωδικό και τον βάζει στο δικό του.
0: Όλοι.
2: Κατευθείαν τον βάζανε.
0: Και ο Φάνης και ο Παναγιώτης πρώτα περάσατε στη
2: θέση του
0: και μετά βγήκαν από εκεί μέσα. Είναι σίγουροι.
2: Ο Λεωνίδας Δημήτρη λέει πιο εύκολα πιάνεις τον Τζόκερ παρά το διαρκές Αργιανάρας. Ο Οδυσσέας αν είναι Έλληνας ή ξένος. Αυτός που είπα, όχι, είναι ξένος. Ξένος αυτός που είπα για την Παϊάρες. Ξένος. Ο Ανδρέας. Πώς γίνεται, λέει, αυτοί που ήταν στην ουρά στην μπουτίκ να εξυπηρετήθηκαν μέσα σε 3 λεπτά. Μας δουλεύετε.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Εγώ και, για το 3 και 39 που βγάλανε για την Μόρα. Μετά ξαναέβγαλε, παιδιά, η Μόρα. Το 3 και 39 ήταν αρχικά. Μετά ξαναέβγαλε κάποια στιγμή. Εγώ λέω και κάποιοι φίλοι μου λέει: μπήκαμε από τις 11 μέσα στη Μόρα και έλεγε ότι τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί. Μην παραπληροφορείτε τον κόσμο, λέει ο Ανδρέας. Επίσης, πριν λίγες μέρες λέει, λεγόταν ότι υπήρχε λίστα αναμονής. Δεν υπόθηκε από πουθενά ότι υπήρχε λίστα αναμονής. Δεν υπάρχουν αυτά που λες, Ανδρέα. Λίστα αναμονής δεν υπήρχε πουθενά. Ο Στάθης, μήπως μπαίνει, λέει, με το ίδιο σκεπτικό που μπήκε ο Ζήσης στην ΚΑΕ. Τι εννοείς, βοήθαμε. Σκεπτικό, δεν το κατάλαβα. Ο Ιωάννης, είδος πως εξαφάνισε τα διαρκεία στο μπάσκετ. Το γήπεδο είναι μικρό. Πότε φωνάζαμε προηγούμενη φορά είναι μικρό το γήπεδο, θυμάσαι?
0: Επί...
2: Σαμολαδά. Ζαφύρη Σαμολαδά.
0: Και του επί τέτοιο ρε.
2: Ποιο ρε? Με πεις λάσκαρη. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Επί Σαμολαδά ήταν αυτό το, εκεί το σύνθημα. Είναι μικρό το γήπεδο, εκεί τα ακούσα εγώ πρώτη φορά. Το γήπεδο λέει είναι μικρό, θα πρέπει το πιο γρήγορα να αποκτήσουμε νέο γήπεδο. Τίποτα άλλο. Τώρα στο ποδόσφαιρο ελπίζω αυτό το νέο πρόσωπο να μπορέσει να δουλέψει σωστά χωρίς επεμβάσεις. Αν και αυτό που χρειάζεται ο ποδοσφαιρικός άρεσε είναι αλλαγή διοκτησιακού που δύσκολο το βλέπω αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς θα συνεχιστούν οι χαμηλές πτήσεις με αυτή την κατάσταση. Ο Ιωάννης από τον Καρυπίδη λέει: μόνο Κλοπ περιμένουμε. Λες ο Γιούργεν να το πήρε απόφαση να έρθει. Μπορεί.
0: Αφού τον θέλουν στην Εθνική Γερμανία και του λένε:
2: Χρήστος,
0: μην τυχόν και δεν και αρνηθεί.
2: Ο Χρήστος, όποιος δώσει λέει, το φορμάτι 1-6, ας πάμε εμείς εκεί. Ο Θόδωρος είπαμε για το 491 ανάποδα 1914. Ο Κώστας. Δημήτρη λέει τα εισιτήρια πόρτας πόσα θα είναι, λέει.
0: Περίπου 2.000.
2: Περίπου 2.000. Αλλά θα υπάρχουν και τα διαρκεία στο χορηγό. Δεν ξέρω τώρα αν τα υπολόγισαν. Δεν ξέρω, παιδιά, λίγο πώς ακριβώς αυτό είναι. Γύρω στις 2.000, εδώ που λέει ο Χρήστος. Θα είναι 1.800, θα είναι 1.700. Κάπου εκεί θα είναι. Έχουν βγει ήδη και οι τιμές. Ξέρουμε τις τιμές που θα έχουν τα εισιτήρια πόρτας. Ναι. Έτσι. Στα μάτσα αναλόγως στο παιχνίδι. Στο μπάσκετ, αν θα πάρουμε τριάρι. Την έχουμε κάνει την κουβέντα, Χρήστο.
0: Παιδιά, προς τη στιγμή, αν θα πάρουν το λαρετζάκι, δεν θα πάρουν τριάρι. Θα το εξετάσουν το θέμα στα φιλικά. Εάν δεν πάρουν το λαρετζάκι, θα πάρουν τριάρι, ξένουνε.
2: Κάτι έτσι για τα δελτία. Παιδιά, το πρωί είχαμε τηλέμα και μετά δεν είχαμε. Κάτι έτσι. Ο Λάζαρος. Όπως τα λέει ο Γκάλης, λέει, ο Σπανούλης είναι πολίτης προετοιμασίας. Ο Δημητρίγεβιτς έδωσε συνέντευξη σε ισπανική εφημερίδα και είπε: όταν έρχεται ο Άρης με τον Νίκο Ζήση και τον Σπανούλη να σε πάρει τηλέφωνο, δεν μπορείς να αρνηθείς. Ξέρεις ότι θα γραφτείς στην ιστορία και θέλεις να είσαι μέρος της. Το αγαπώ, λέει, αυτό το παιδί, είναι και επεκταράς και σοβαρός.
0: Πότε το είπε αυτό, Ρίγιο? Εγώ το βλέπω τώρα σήμερα πριν από μία ώρα. Ο Δημητρίγεβιτς κάπου είναι με την οικογένεια, κάνει μπάνιο.
2: Ναι, δεν ξέρω. Και φλέτα, τηλέφωνο τον παίρνει. Γκάλι, δεν τον κάνανε ζωντανά. Και ο Μπίρση, δήλωση που είχε κάνει ο Άρης, έμαθε πώς να παίζουν τους Έλληνες, πώς να παίζουν μπάσκετ. Σωστός. Ο Αντώνης. Τι θα γίνει, λέει, με το πρόγραμμα από εβδομάδα? Αδειάζει το γέλο, θα κλείσει το όπως πέρσι, θα πέσει κονσέρβα με λίγο πόχο. Ήρεμα, ρωτάω.
0: Όχι.
2: Κονσέρβα με λίγο πόχο θα πέσει.
0: Ναι.
2: Έτσι αρκετά. Εντάξει, εκεί μες στον Αύγουστο, μια εβδομαδούλα θα,
0: ναι,
2: θα κάνουμε ένα close-up. Το λέω
0: για σένα, Αντώνη, να ξέρεις, ετοιμάζει ο Σανλής ήδη.
2: Όχι, θα κάνω ποτ μπορεί ασλαμά. Θα τον βάζω να παίζει όλη τη μέρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θα του κάνεις ένα στικάκι.
2: Όχι, όχι. Στο, στο ραδιόφωνο. Θα βάλω μία εβδομάδα να παίζει μόνο ασλαμάς. Όλες οι εκπομπές του επανάληψη.
0: Όχι, ρε, σιγά θα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα κλείσει το ραδιόφωνο.
2: Και θα μπαίνει ο Αντώνιο να ακούει όλη τη μέρα.
0: Όχι, θα στείλουμε ένα στικάκι με όλες τις εκπομπές του ασλαμά.
2: Για
0: να τις έχει ο Αντώνης να τις χαίρεται, να ακούει κάθε μέρα ασλαμά.
2: Ο Κώστας. Ρε Φάνη, λέει, μια που τον βρήκες μπόσικο και σου έδωσε και τις θέσεις του, δεν του έλεγες, λέει, αθώα, αθώα, να πάρει και την ΠΑΕ. Ή το θεωρείς γαϊδουργιά, λέει. Ο Γκάλης, λέει, πάντως σίγουρα θα συμφωνούσε. Θα συμφωνούσες, Γκάλη, εσύ?
0: Ποιο, να πάρει
2: αυτό την... εδώ. Να του έλεγε να πάρει και την ΠΑΕ.
0: Όχι, δεν συμφωνώ με αυτά.
2: Ο Θάνος, ο Παναγιώτης, εδώ λέει, Αριανάκη, τρελό. Για τον Παναγιώτη, τον ξέρει τον Παναγιώτη.
0: Ναι.
2: Ο Άγης, εγώ μόλις έκλεισα, λέει, το διαρκείας μου για Κλεάνθης. Άντε Αριανάρα.
0: Μπράβο.
2: Το μπάσκετ βρήκε το δρόμο του, άντε και διαρκείας στο ποδόσφαιρο.
0: Γι' αυτό θα στηρίξουμε το ποδόσφαιρο να βγει και αυτό το δρόμο του.
2: Στέλνω μήνυμα, λέει, στον Καρυπίδη τώρα, μπάς και με κανονίσει κάποιο event. Σιάω τρέμε, λέει ο Άγης. Ο Εμίλιος στέλνει χαιρετισμού σε σένα, Χρήστο, Εμίλιος.
0: Γεια σου, ρε Εμίλιε. Ποιος είναι ο γιος, ο μπαμπάς του ποδοσφαιριστή?
2: Ναι, ναι, ναι, λοιπόν, ο Ηλίας εδώ λέει Εκουαδόρ σημαίνει σημερινός. Εντάξει, μωρέ, τώρα. Ο Σταλαβίστα λέει η Αγγλία σήμερα θα αποκλειστεί. Α, εσύ προκαλείς. Μήνυμα μετά τις 4, σε αυτό που θα έρθει. Σε αυτό, ναι, να τα στείλεις αυτά.
0: Ναι.
2: Όταν αποκλειστεί η Αγγλία. Στον Αγγλολάγνο.
0: Θα βγει από τον υπολογιστή μέσα και θα σε δαγκώσει το αυτοί.
2: Είναι ποδολάγνος και Αγγλολάγνος ο συγκεκριμένος. Ο Κωνσταντίνος και οι παίκτες του Άρη, λέει, βάζαν γκολ και αγκάλια τον Χιμένεθ, αλλά Είχαμε πει τότε τι είχε γίνει. Λοιπόν, τα είπαμε τα under. Τα άκουσε, μη στεναχωριέστε. Ο Σπύρος λέει: Εκουαδόρ είναι ο σημερινός Ισπανικά. Ναι, μου το στείλατε πολλά άτομα, παιδιά. Τι να κάνω, εγώ δεν το ξέρω. Δεν το ήξερα, σήμερα το έμαθα. Μπερδευόμουν. Διάβαζα σημερινός το ένα, Εκουαδόρ στο άλλο και μπερδεύτηκα. Τι να κάνω. Μεγάλος άνθρωπος είμαι. Ο Γιώργος λέει: Με 4 ευρώ λέει, πήρα 632 ευρώ πίσω. Τώρα είναι πολύ μικρό, δεν θα τα διαβάσω. Μπράβο. Ο Κωνσταντίνος, αν δείτε αύριο λέει με τη Ρουμανία μπάσκετ, ο Σπανούλης λέει παίζει ουσιαστικά χωρίς ψηλούς. Κουζίνογο και Κακλαμανάκι έχει μόνο. Ο Κώστας, ο Ρονάλντο λέει περιμένει να παίξει με το γιο του παρέα. Μάλιστα. Η Παρασκευή, τι εκπομπάρες λέει πάλι και ρεπορτάζ, ευχαριστούμε. Τις ακούμε λέει μεσημέρι, τις ακούμε και βράδυ επανάληψη. Δεν κοιμόμαστε γενικά. Είναι τέτοια η δίψα του κόσμου, όλοι δίπλα στην ομάδα παντού. Τόσες πίκρες αξίζουμε πλέον και χαρές. Θα έρθουν μακάρι και στην Πάη να ξαναανάψει το ηφαίστειο του Χορτιάτη, λέει η Παρασκευή, εκεί από το Χορτιάτη. Γεια σου, Παρασκευή μου. Πρέπει να κάνουμε μια επίσκεψη και στο Χορτιάτη, Χρήστο.
0: Βεβαίως.
2: Στο γνωστό εκεί μαγαζί που πηγαίνουμε. Ο Κωνσταντίνος, τι εθνικότητα είναι ο Δημητρίγεβης, παιδιά, λέει. Πώς αναφερόμαστε σε αυτόν.
0: Σκοπιανός.
2: Από τα Σκόπια είναι. Ο Θωμάς. Πάτε, λέει, κι εσείς. Να πάτε, λέει, και να σας πείτε να σας κόψω το μπιφτέκι, λέει, κομματάκια, έτσι από αντίδραση. Όχι μόνο σιά όταν τρώει κομματάκια το κρέας. Ναι. Να πάτε κι εσείς και να σας πείτε να σας κόψω το μπιφτέκι κομματάκια. Ο Χρήστος, από την κίτρινη ζώνη της Οριστιάδας. Γεια σου, Χριστάρα. Ο Κώστας, 11:02, ήμουν μέσα στο σύστημα στην επιλογή θέσης και δεν υπήρχαν διαρκείας. Δυστυχώς δεν ξέρω, λέει, αν όσοι ήταν από κοντά εξυπηρετήθηκαν νωρίτερα. Πάντως εγώ δεν τα κατάφερα.
0: Όχι.
2: Και εμένα δεν με νοιάζει, λέει. Για άλλον ήθελα να βγάλω. Ήμουν,
0: και
2: λέει,
0: εγώ και ο φίλος ο Αλέξανδρος, ο φίλος σου, θα σου πει.
2: Ναι,
0: ενώ
2: ξέρω,
0: ο τέτοιος ήταν από τους πρώτους 11, δηλαδή ταυτόχρονα, σχεδόν ταυτόχρονα μπήκαμε, εγώ με τον Αλέξανδρο και
2: ήμουν δεν μπορούσαμε να πατήσουμε. Ήμουν στη σειρά της Μόρα από τις παρά 7 με 25 άτομα μπροστά μου και 11:02 ήμουν μέσα που πήγαν τα διαρκείας. Λέγω, πάντως ξενερωμένος νιώθω και νευριασμένος.
0: Δεν ήταν, παιδιά. Κόλλησε το σύστημα.
2: Μετά τα ξαναέβγαζε. Εφεύρεται, ξαναέβγαζε μετά. Αφού και εγώ το δοκίμαζα. Σε κάθε μάτς Γολγοθάς να βρίσκουμε εισιτήριο. Λέει, εμείς που ήμασταν, λέει, εκεί 150 άτομα και σήμερα όλοι θέλουν διαρκείας. Κώστα μου, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Όταν μεγαλώνεις και το γήπεδο είναι μικρό, θα έχεις και αυτά. Εγώ χαίρομαι. Πρέπει να χαίρεσαι. Όχι να στεναχωριέσαι. Να χαίρεσαι πρέπει. Και ας μείνεις εκεί σε όλα τα παιχνίδια, εσύ. Ο Άρης. Ελπίζω, λέει, οι άνθρωποι του ΑΣΥΓΜΑ να έστειλαν ευχαριστήρια στον Κάρι, λέει, για την ιδέα του να γίνει 15η κάρτα μέλους. Στον Καρυπίδη. Στον Καρυπίδη, ρε. Δεν είχε πει ο πρόεδρος ότι ο Καρυπίδης το είχε πει. Ο Νίκος, δεν ξέρω αν πρόλαβε να πάρει ο συγκεκριμένος Νίκο μου, δεν ξέρω. Ο Κοσμάς. Έχω μια ιδέα, λέει, να κάνει sold out, λέει, ο Καρυπίδης στα διαρκείας. Να βγάλει διαρκείας για τα παιχνίδια μπάσκετ και να τα δίνει στη γιγαντοοθόνη. Α, μάλιστα. Ο Λάζαρος, 491 εισιτήρια ανάποδα 1914. Τα είπαμε, Λάζαρε μου. Ο Ανδρέας, όσοι μπήκαν, λέει, και λίγο τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί, έπρεπε να κάνουν refresh. Το έκανα για να βγάλω στον αδερφό μου σήμερα και μετά από refresh και μετά από 1-2 λεπτά λειτουργήσε η σελίδα. Είναι λογικό γιατί κόλλησε στην αρχή το σύστημα. Όπως κάτι παρόμοιο συνέβη και με τις αλλαγές θέσεων όταν άλλαξα το δικό μου πριν λίγες μέρες. Βλέπετε ο Ανδρέας εδώ.
0: Κατευθείαν διαφωνίζει. Εξοικειωμένος. Εγώ δεν ήξερα να κάνω refresh, φίλε, και δεν το έκανα.
2: Ο Χρήστος, πότε είναι η πρώτη προπόνηση στο μπάσκετ και πότε αρχίζουν τα έργα στο παλέ.
0: Αυγούστου. Ξεκίνησαν τα έργα στο παλέ. Ό,τι μπορούν κάνουν οι άνθρωποι.
2: Ναι, τα πολλά τα έργα θα ξεκινήσουν μόλις γίνει αυτό ένα τουρνουά που είναι τώρα. Τελειώνει από το
0: Κυριακό. Ναι, τελειώνει.
2: Από Δευτέρα.
0: Έχει ένα τουρνουά τώρα softball, τι είναι, έχει και εθνικές ομάδες. Λοιπόν.
2: Ο Χρήστος, εγώ μπήκα, λέει, 10:58 και σε όποια θύλα και αν προσπάθησα να κρατήσω θέση μου, έβγαζε μήνυμα ότι η θέση δεν είναι διαθέσιμη. Προσπάθησα πάνω από 25 φορές.
0: Άμα έκανε ρηφρέ σε εκείνο το σημείο, θα σου έβγαζε
2: ελεύθερη. Ο Αλέξανδρος, πότε είναι η προπόνηση στον μπάσκετ, τα είπαμε. Ο Στάθης. Ενώ αυτό που μπαίνει στην παλιά, μήπως είναι σε στήλη ζήση. Δεν το ξέρω, Στάθη. Δεν το ξέρω σε τι στήλη είναι. Ο Αναστάσης. Γκάλι, κανόνισε να παίξουμε με την Τζέμνιτς και τη Βρότσλαβ και τη Λουμπλιάνα. Πριν το Σαββατοκύριακο 18 Δεκάτου που θα είμαι εκεί για το μαραθώνιο. Αλλιώς ο λαός στην Πράγα θα σε καταστήσει υπαίτιο και για τα διαρκείας που δεν πήρα και για τα εκτός έδρας.
0: Στην Πράγα.
2: Ναι. Είναι στην Πράγα ο φίλος και είναι κοντά να πάει Λουμπλιάνα, Βρότσλαβ και Τζέμνιτς.
0: Άμα ήσουν στην Πρατισλάβα, θα ερχόμουν κάθε εβδομάδα. Κάθε Σαββατοκύριακο.
2: Ο λαός στην Πράγα θα σε καταστήσει πέτειο, να ξέρεις.
0: Δεν με νοιάζει, Πράγα δεν με ενδιαφέρει.
2: 15 λεπτά ριφρές έκανα, λέει. Δεν γινόταν τίποτα. Ο Γιώργος, άδεια στο Χρήστο, λέει, γιατί όταν κάνει εκπομπή μόνος του είναι μέσα στα νεύρα. Γιατί καλέσαι μέσα στα νεύρα πάλι. Τι έκανες. Ο Γιώργος λέει, μόλις ξύπνησε ο Λυσίκατος, βγήκε ο Λυσίκατος. Κανονικά, παιδιά, πάνε πιο πίσω, μπες στο YouTube, πάνε πιο πίσω και θα τον ακούσεις. Ο Γιώργος. Αθά έπαιρνα, λέει. Α, μάλιστα. Για τον Εμπαμπέ και τον Ολίσσα, αν είχε βάλει γκολ ο ένας και εσύ το άλλος, θα τα έπαιρνα τα 632, μάλιστα. Ο Σταλαβίστα λέει και μετά Καζούρα στον Ασλαμά, έτσι. Ο Θοδωρής ήταν 1200, λέει, σύν τα εισιτήρια. Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Και εγώ πήρα δύο, πρόλαβα. Ήμουν τυχερός, λέει ο Θοδωρής.
0: Α, και δύο πρόλαβες να πάρεις, ο άλλος τι μας λέει ότι δεν πήρε κανένα.
2: Ο Άρης, να ξέρετε, λέει τα εξής, λέει, όλοι μπήκαμε, λέει, μέσα στις 11, σχεδόν όλοι βλέπαμε ότι οι διαρκείες δεν υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά το σύστημα, λέει, σου έδειχνε ότι υπάρχει περίπτωση να κρατήσεις. Οι κρατήσεις, λέει, που έγιναν να μην ολοκληρωθούν, οπότε να περιμένει στην ουρά. Όσοι είχαν την υπομονή και περίμεναν, πήραν διαρκείας. Σκεφτείτε ότι εγώ το έβγαλα, λέει, το διαρκείας περίπου στις 11 και το 11 και 20 και μάλιστα σε θέση καταπληκτική επειδή είχα την υπομονή και περίμενα. Yeah. Μιλάτε πράγματα για τα οποία δεν είστε σίγουροι. Το λέω, λέει, για τον κόσμο και όχι για εσάς, λέει, που κάνετε την εκπομπή. Ναι, Άρη μου. Τα είπαμε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από εμάς. Φτάσαμε και στη σημερινή. Α, μάλιστα, σήμερα, λέει, είναι του Θανάση, είναι το συμβόλαιο του από το NBA. Ο Άρης έπρεπε να ήταν στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Ο φίλος ο Κάσλε, δηλαδή, λέει, Δημήτρη, βλέπεις τον Μέση να παίζει και λες, άντε να αποσυρθεί να βλέπουμε κάποιον άλλον. Υπάρχει κάποιος άλλος σαν αυτόν? Δεκτό, λέει, αλλά πρώτη φορά το ακούω. Δεν πειράζει, πάντα υπάρχει μια πρώτη φορά.
0: Εντάξει, ρε φίλε, υπάρχουν.
2: Αυτή την κούρα, εγώ βαρέθηκα αυτό το πράγμα. Ο Μέση, ο Μέση, ο Ρονάλντο.
0: Δεν υπάρχει Θεό σαν τον Μέση. Δεν υπάρχει Θεό σαν τον Μέση.
2: Πέρασε ο χρόνος.
0: Αλλά υπάρχουν πολύ καλύτεροι.
2: Πεχτάρα είναι, αλλά πέρασε ο χρόνος. Α, δούμε κάτι άλλο. Α, μην είναι
0: τόσο καλό. Ο Λεμπρό Τζέιμ που είναι και 5 χρόνια μεγαλύτερο, είδε ακόμα καριέρα κάνει. Μεταγραφή πήρε.
2: Έκλεισε τον πάκο, μετά μάθε.
0: Ο Λεμπρόν.
2: Τον πήρε, λέω, μυστακίδη τηλέφωνο και τον έκλεισε κατευθείαν.
0: Α, γι' αυτό θέλει να έρθει ο Χεζόνια.
2: Έπαιρνε και... Όχι, έπαιρνε το Χεζόνια, απλά του βγάλε εκκλήση κατά λάθος και πήρε το έβγαλε το Λεμπρόν. Μες. Και αναγκάστηκε να δώσει πόσα 5 εκατομμύρια πάνω στο Χεζόνια το χρόνο έδινε. Έδωσε 10 στον Λεμπρόν. Εντάξει. Και τον πήρε.
0: Άσε που ο Λεμπρόν είναι επειδή μεγάλωσε από μικρός στο Cleveland εκεί πέρα, ήταν σύνδεσμος με φίλον Πάγκο Cleveland. Από μικρό παιδί ήρθε στον Πάγκο Τζάμπα ήρθε.
2: Τηλεοπτικά θα δείξουν το ποδόσφαιρο τα φιλικά, λέει, θα τα δείξουν νομίζω. Κύπρο, ποιος θα πάει, λέει, εσύ ο Γκάλης, νωρίς είναι ακόμα. Εγώ πάντως μπήκα και 10:58 να βγάλω για τον κολλητό μου, λέει, και είχε ανοίξει ήδη 1-2 λεπτά νωρίτερα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Ναι. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2, εδώ, στο Γέλο Ρέντιο, στο 101,7. Ακολουθεί Μάριος Σλαμάς, συντροφιά μέχρι τις 6. 6 με 8, Τετάρτη σήμερα, κίτρινη κάρτα, Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος. 8 με 10 Μάριον Συριώτου, κυτρινό μαύρο ντυλ. 10 με 12 η οδηγή μας, Φώτης Αναστασιάδης, Νίκος Λαδόπουλος και Κωνσταντίνος Τσαμτσουκάκης. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλη η ανανάδυση εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο, με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Έκτακτη είδηση.
11: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
10: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
11: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
10: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
11: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
10: www.ergopavlatel.gr.
11: Ergo. Τέλεια νέα.
12: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
12: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
13: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
12: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
13: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
12: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
14: Αχ, πείνασα.
15: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
14: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: Από το Food for You.
14: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
14: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
16: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
5: GPS και βυθώματο έχεις?
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
5: GPS λογικό έχεις?
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
4: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
5: Μεϊμάρης.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310

Καλό μήνα Ιούλιο. Καλό μήνα Ιούλιο και μάλλον αυτό που γίνεται τώρα, προσπαθώ να θυμηθώ αν έχει ξαναγίνει. Το ποιο θα το πω τώρα σε λίγο. Λοιπόν, είμαι εδώ, μηνύματα, επικοινωνία 6936-512-099. Επαναλαμβάνω, επικοινωνία, τουλάχιστον για τώρα, νομίζω και γενικά σήμερα, δεν το βλέπω να καθαρίζουμε. Γιατί έχω δύο διαγωνισμούς και θα γίνει χαμός σήμερα και ήδη περιμένουν δύο μηνύματα έχω για διαγωνισμό πριν καν πω καλησπέρα. Και προσπαθώ να θυμηθώ αν αυτό έχει ξαναγίνει, νομίζω ότι έχει ξαναγίνει μία φορά, έχει ματαγίνει μία φορά και ήταν διαγωνισμός από την ίδια επιχείρηση. Ελληνικών. Λοιπόν, βγάζω δύο νικητές. Στο τέλος, τα λέω τώρα για να βγάλω τα πράγματά μου, τα συμπράγκαλά μου, να ετοιμάσω κανένα κομμάτι, να μπω και τα λοιπά. Καλό μήνα Ιούλιο, είπα. Λοιπόν, βγάζω δύο νικητές, τέλος εκπομπής, οι οποίοι νικητές μπορούν να πάνε από αύριο και για 10 ημέρες, 10 το πρωί με 10 το βράδυ, στο ζαχαροπλαστείο Ελληνικών, στο καινούριο υποκατάστημα, στο υποκατάστημα, όχι στο παλιό Βασιλής Όλγας, στο ιστορικό ντεπό, στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 12. Θα πάνε και θα καβατζώσουν μεγάλη συσκευασία παγωτό με τις γεύσεις που αυτοί θέλουν. Δύο νικητές θα βγάλω. Και απίθανο. Τέσσερις συμμετοχές πριν κάνουν ουσιαστικά ξεκινήσω να φτάσω στη μέση του διαγωνισμού, στην εκφώνησή του. Και τέσσερις μονές προσκλήσεις για το live των Λοκομόντο την ερχόμενη Τετάρτη στην Μονή Λαζαριστών. Έτσι, τέσσερις μονές προσκλήσεις για το live των Λοκομόντο την ερχόμενη Τετάρτη στη Μονή Λαζαριστών. Συνεπώς θέλω ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις Ελληνικών, όχι παγωτό, Ελληνικών, το Ελληνικό όπως το ακούς. Έψιλον, τρία λάμδα, ήτα, γιώτα. Και το κον Ελληνικών, όμικρον. Ή live ή και τα δύο. Γράφεις Λοκομόντο, live, ό,τι θες. Ή και τα δύο. Μπαίνεις και για παγωτό και για το live. Αποστολή στο Viber 6936-512-099. 6936-512-099. Άσε με τώρα για λίγο στην ησυχία μου να ετοιμάσω το συμπρακαλά μου.

με τι να αρχίσει σήμερα και με τι να τελειώσει και με τι να συνεχίσει, με τι να κλείσει. Πέφτει ατελείωτο ξυλίκι. Εντάξει, σήμερα ξεκάθαρα θα χρειαστώ γραμματεία. Είμαι σίγουρο, δεν υπάρχει πέρα από την Τζούλια που υπάρχει εδώ μόνιμα. Θα χρειαστώ και άλλη κοπέλα για γραμματεία. Με ενημερώνει μια φίλη ότι ναι, ναι, γλυκιά μου, ναι, καλή μου, το γνώριζα. Ταξίδι αστραπή, Μητσοτάκη, πέταξε 4 η ώρα. Τι ώρα πέταξε, από κάτω, 4:30, για να δει τους τραυματίες. Να πω ότι η σκέψη μας είναι με τους τραυματίες. Εύχομαι ολόψυχα, ποιος δεν το εύχεται, να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε καμία απώλεια και να μην έχουμε και σοβαρούς. Σοβαρές επιπλοκές μετά από αυτό που έγινε σε 3 σημεία στην πόλη, σε πολιτευτές της νέας, σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει να κάνει με το τι πιστεύουμε, τι εκπροσωπούμε ο καθένας σαν ιδεολογία, αν έχουμε κάποια ιδεολογία, τα πιστεύω το ένα το άλλο. Εντάξει, τώρα τα κλισέ τα συχαίνομαι, αλλά εδώ νομίζω επιβάλλονται. Εδώ μιλάμε τώρα για ανθρώπινη ζωή. Μιλάμε άμεσα για ανθρώπινη ζωή. Όσο κι αν μπορεί κάποιοι να πιστεύουμε κάποιοι ότι πηδάνε τη ζωή μας. Ναι, okay. Αλλά εντάξει, όχι παιδιά. Η ζωή πάνω απ' όλα. Η ζωή πάνω απ' όλα. Η υγεία πάνω απ' όλα. Μου στέλνει και φιλί η φίλη και το εκτιμώ ιδιαιτέρως αυτό. Και μου έχει στείλει, Παπαδόπουλα, ρε φίλε, το πήρα το μήνυμά σου 17 φορές. Ναι, μπήκε ο Ιούλιος. Αλλά εγώ βιάζομαι να ακούσω τον ύμνο. Θα ακούσετε ποιον, άιντε τα γόριμ, χώστο. Θα το χώσω ρε Παπαδόπουλα για πάρτι σου, τι να κάνω. Παπαδόπουλας παιδιά, εντάξει, ξέρετε, ο παοκτσής που όλοι αγαπάτε ή ο παοκτσής που όλοι αγαπάτε να μισείτε. Λοιπόν, χαμός, τρελός χαμός, εννοείται κυρίως με το ελληνικό, αλλά και οι πρώτες συμμετοχές για τους Λοκομόντο. 4 μονές προσκλήσεις για το live των Λοκομόντο την ερχόμενη Τετάρτη στη Μονή Λαζαριστών, στα πλαίσια του καλοκαιρινού φεστιβάλ που έχει καθιερωθεί πλέον εκεί, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι τώρα, και είναι λουκουμάκι για τέτοια εποχή. Και φυσικά βγάζω 2 νικητές για να θα καβατζώσουν ο καθένας από, πρέπει να είναι 1,5-2 κιλά τόσο, παγωτό από το ελληνικό στην Παλαιών Πατρών Γερμανού 12, το οποίο αν δεν κάνω λάθος άνοιξε μέσα στα Χριστούγεννα. Και όταν είπα στην εισαγωγή, δεν θυμάμαι αν έχει ξαναγίνει αυτό και μετά λέω πρέπει να έχει ματαγίνει μία ακόμη φορά, ήτανε πάλι από το ελληνικό όταν έδωσα για το νέο υποκατάστημα στο κέντρο, στην PPG 12, το λέμε έτσι για συντομία, έτσι, η παλιά Σαλονική, PPG, καταλαβαίνεις, θα σου πει ο άλλος PPG, να βρεθούμε κάτω PPG. Άμα σου πει τι PPG είναι αυτό, σημαίνει ότι δεν είναι Θεσσαλονικιός, δεν υπάρχει περίπτωση, ή ότι είναι μαϊμού Σαλονικιός, ή είναι Σαλονικιός κάτω των 9 ετών. Στην PPG 12, λοιπόν, είχα δώσει τσουρέκι, είχα δώσει 2 ή 3 τσουρέκια. Και θυμάμαι, επειδή το ανακοίνωσα την προηγούμενη μέρα, ήδη είχα την επόμενη μέρα, πριν πω καν καλησπέρα, είχα συμμετοχές. Έτσι πάει το πράγμα. Οπότε θέλω ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις ελληνικών ή live για τους Λοκομόντο ή και τα δύο, αποστολή στο Viber 6936-512-099. Το λέω μία ακόμη φορά, 6936-512-099.

Λοιπόν, Παπαδόπουλας ο Παναγιώτης λέει: το ξέρω ότι μπήκε Ιούλιος. Είπα και εγώ στην εισαγωγή της ξεκίνησα. Καλό μήνα Ιούλιο να έχουμε. Αν και ξυπακούεται, Ιούλιος τι θα είναι. Αύγουστος τι θα είναι. Αυτό δεν τίθεται θέμα, ας πούμε. Είναι δυνατόν. Δεν είναι Δεκέμβριος, δεν είναι Νοέμβριος, δεν είναι Φεβρουάριος που είναι μόντα. Είναι μαύρη κίσα που απλώνει τα φτερά της πάνω από τη ζωή μας. Ιούλιος, Αύγουστος είναι, αυτοί είναι οι μήνες. Ειδικά αν η χώρα λέγεται Ελλάδα. Ο Παναγιώτης λοιπόν λέει: δεν με νοιάζει που μπήκε Ιούλιος, εγώ βιάζομαι να ακούσω το υπέροχο αυγουστιάτικο φεγγάρι από τους 18 καλοκαίρια μετά. Και είναι η αλήθεια, πάντα μες στο καλοκαίρι, όταν κάναμε εκπομπές με Παναγιώτη Παπαδόπουλα, η αλήθεια είναι πάντα ο Παναγιώτης το θυμότανε και το βάζαμε, εγώ καμιά φορά το ξεχνούσα. Ο Παναγιώτης όμως δεν το ξεχνούσε ποτέ. Οπότε πάμε έτσι, μία στα τόσα ζητάει ο Παναγιώτης κομμάτι. Παναγιώτη, αναδουλειά, είσαι αραχτός κάπου σε κάποια πιάτσα στο κέντρο να μαντέψω κάτι τέτοιο? Και Σεριανάς, κάνεις Σεριάνη και θέλεις με το που μπήκε ο Ιούλης αυγουστιάτικο φεγγάρι?

Γεια σου ρε Παπαδόπουλα, Μερακλή, με τα μερακλήδικα τα κομμάτια σου. Σκάνε μύτη μαζί σήμερα στην πρώτη θέση, ακριβώς 4 και 7, Chris I 17 και Bruce 83. Πρέπει δηλαδή ο Chris I 17 να άστειλε 5-6 δευτερόλεπτα πιο μπροστά. Παναγιώτη, αυτό είναι κάπου μέσα των Zeros, έτσι, το κομμάτι, ή κάνω λάθος, κάπου εκεί δεν είναι, 2005 με 2007, κάπου εκεί δεν είναι. Στην ουρά του αεροπλάνου που διασχίζει το φεγγάρι. Λοιπόν, Chris I 17, καλησπέρα και καλό μήνα Μάρη, αντεύχομαι το ίδιο Chris I 17, ήγηκεν η ώρα, ελπίζω ο Τόμας να μην μπερδέψει την ομάδα με τις επιλογές του όπως έκανε με την Γκάνα. Με ένταση από το πρώτο λεπτό, όπως με την Κροατία, το παιχνίδι είναι δικό μας. Να σχολιάσω κάτι. Ούτε με την Γκάνα την μπέρδεψε την ομάδα. Καλά έκανε να παίρνουν όλοι χρόνο, να τους βλέπει όλους. Δύσκολα από εδώ και πέρα, με εξαίρεση το απόψινό μάτς, θα δεις 11 απέναντί σου κρεμασμένους από τα δοκάρια, όπως έκανε η Γκάνα. Ξέρω το προκύψει, βέβαια προκύψει από κανένα σκορ που χτυπάω ξύλο. Το παιχνίδι σήμερα είναι καλαμπούρι. Το λιγότερο 3 η Αγγλία σήμερα. 3 το λιγότερο. Εκτός κι αν ας πούμε κάνει γρήγορα το 2-0, που βλέπω εγώ να είναι 1-0 μέχρι το 17ο λεπτό. 1-0 μέχρι το 17ο λεπτό οπωσδήποτε. Δεν είδα και πώς, να δω και πώς είναι. Πώς είναι το παιχνίδι. Ποιος έχει το σπίτι? Η Αγγλία το έχει. Είναι Αγγλία Κονγκό, εντάξει. Το βλέπω 1-0 μέχρι το 17. Γενικά πανεύκολη πρόκριση. Τώρα αν είναι 2-0 μπορεί να το πάνε σβηστά, ή 3-0 να μην γκαζώσουνε, γιατί εδώ πέρα θέλει και οικονομία. Δεν κυνηγάς γκολ. Δεν είσαι ο Βλάκας, ο CR6,5, ο Βλάξ, που κυνηγάει ηλίθια ανούσια ρεκόρ. Αυτός ο Βλάξ. Πάει και ο Κούμαν, λέει ο Chris I 17, σύντομο ανέκδοτο, άνω κάτω τελεία. Ολλανδός προπονητής. Chris I 17, το είπα εψέ. Δηλαδή, ρε Ηνωμένες Πολιτείες, έχετε βομβαρδίσει όλο τον πλανήτη. Τον κάνατε λαμπόγιαλο. Το Σουρινάμ, πώς σας ξέφυγε? Το Σουρινάμ, πώς σας ξέφυγε? Όλο και όλο είναι 4 βόμβες υπόθεση. Που δεν μου φταίνει οι άνθρωποι. Απλά ησυχάζεις για τα επόμενα 40 χρόνια δεν κατεβαίνει η Εθνική Ολλανδίας. Οι 9 στους 10 είναι Σουριναμέζοι. Αυτό. Οι 9 στους 10 είναι Σουριναμέζοι. Δεν έχει δηλαδή κάτι. Δεν θέλει, ας πούμε, ιδιαίτερη σκέψη, κατάλαβες. Ναι, τι κάνεις? Για, εγώ καλά είμαι. Ιστερόγραφο. Πριν φύγεις διακοπές, θέλω σχόλιο για την επιχειρούμενη ιταλοποίηση του γυρεού. Καλή συνέχεια. Κοίταξε, περιμένω να την δω. Δεν βλέπετε καμία αμάν ιταλοποίηση. Να σου πω, αν ήταν με ποιοτικούς παίκτες, ποιοτικούς Ιταλούς για το επίπεδο ελληνικό πρωτάθλημα, εντάξει, δεν θα με χαλούσε κιόλας. Αλλά σαφώς και δεν τρελαίνομαι. Δεν είναι η καλή μου. Κλείσαμε Βέλγο αριστερό μπακ. Ιταλούς ποιους πήραμε, τι πήραμε? Εντάξει, προπονητή, οκ, Βάλτερ Ματσάρι. Τώρα από παίκτες άλλους, τι Ιταλούς? Εγώ ότι 2-3 που είδα ρεπορτάζ την Κυριακή, τη Δευτέρα που είδα τελευταία φορά ρεπορτάζ Ηρακλή, δεν είδα κανέναν Ιταλό. Είδα μόνο έναν που ήταν, που έπαιζε στη Ρώμα. Όχι όμως Ιταλό. Καλησπέρα, καλή εκπομπή και καλή Τετάρτη, Super Super Super Mario. Χαιρετισμού στον τεράστιο Γεώργιο Ελσίνκη, Δέσποινα και Δημοσθένη Πολύκαστρο. Ιστερόγραφο, Σπανούλης και τώρα αρχίζει το match. Χαμόσε, με τα διαρκείας εκεί μαθαίνω ξύλο αυτά και έμαθα και κάτι το οποίο... Τώρα δεν ξέρω να το πω, μη φωτογραφεί, τέλος,

Καλό ταξίδι σε Βασίλη Λεβέντη και Μιχάλη Μόσχιο Ταμτάκο. Ταμτάκος, ο Μαραντόνα της Αγίας Βαρβάρας, είναι μεγάλος Ταμτάκος, μεγάλος Μιχάλης Μόσχιος, σε ηλικία 79 ετών έφυγε, ο οποίος ξεκίνησε από το ΚΘΒΕ, έτσι, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Μίμη Φωτόπουλο, τι μου στέλνεις reality. Μίμη Φωτόπουλο με Νίκο Σταυρίδη, με t-shirt Metallica και Black Sabbath αντιστοίχως. Και κάτσε καλά μαλλί. Παπαδόπουλα, σε πειράζει αν συνεχίσω έτσι? Ρωτάω και τον κόσμο αν τον πειράζει, δηλαδή. Νομίζω ότι δεν τον πειράζει αν συνεχίσω μετά τους 18 καλοκαίρια μετά με αυτούς και συγκεκριμένα αυτό.

Λοιπόν, να κάνω μία ερώτηση. Δηλαδή, αν δεν έχω 5 απαντήσεις σωστές, μιλάμε ότι απογοητεύομαι για το κοινό που με ακούει. Τι συνδέει την ταινία Trainspotting με μία από τις κορυφαιότερες στιγμές στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων? Εντάξει, για μένα η ερώτηση είναι γελία, αστεία. Εντάξει, αλλά φοβάμαι ότι θα έχω το πολύ αν έχω μία σωστή απάντηση. Τι συνδέει την εμβληματική, την iconic ταινία Trainspotting και το βιβλίο, εντάξει, okay, με την ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων? Είναι μία στιγμή μέσα στο βιβλίο, μέσα στην ταινία.

Καλησπέρα Μάριε, περαστικά και χρόνια πολλά. Βρε καλό στον Κατσαρίνης. Κάτι μου λέει πως Λουδού Κονγκό, το Λουδού είναι λαϊκή δημοκρατία, και Σενεγάλη θα κάνουν πράξη επέ. Κλαίω. Σχορεμένος Μιχάλης Φωτιάδης. Μεγάλος Μιχάλης Φωτιάδης. Θα κάνουν πράξη επέ τις ομάδες Αγγλίας και Βελγίου. Η Σενεγάλη κατά 60% ναι. Η Αγγλία, Κατσαρίνης, καλαμπούρια τελείωτο. Συμπαθέστατη, γλυκύτατη η Κονγκολέζη, αλλά μέχρι εδώ. Στο λέω καλαμπούρι, χωρίς ίχνος υπερβολής.

Καλησπέρα και καλή εκπομπή. ΑΟΚΑ βάλα μία ζωή. Bruce 83. Παρολίγο θα σε πηδούσα σήμερα. Γιατί έγινε, φύγαν κάποια μηνύματα πάνω και θα σε πηδούσα. Ευτυχώς δεν σε πήδηξα. Τρέχουν οι διαγωνισμοί, παιδιά. Όχι. Δύναμη τη συνήθεια. Γυαλιά αύριο. Αύριο θα δίνω γυαλιά ηλίου. 4 μονές προσκλήσεις για το live των Λοκομόντο την ερχόμενη Τετάρτη στη Μονή Λαζαριστών και 2 νικητές καβατζώνουν ο καθένας από μια μεγάλη οικογενειακή συσκευασία με παγωτό, με γεύσεις της αρεσκίας του από το ελληνικό, της αρεσκίας τους, συγγνώμη, από το Ζαχαροπλαστείο Ελληνικών, το υποκατάστημα στο κέντρο στην Παλαιών Πατρών Γερμανού 12. Οι νικητές το παραλαμβάνουν από αύριο, πρώτη μέρα, έχουν σύνολο 10 μέρες, 10 το πρωί με 10 το βράδυ. Θέλω ονοματεπώνυμο, δίπλα τη λέξη ελληνικών οπωσδήποτε ή τη λέξη live ή και τα δύο, έτσι που λέμε M shampoo, M conditioner, αποστολή στο Viber 6936 512 099.

Chris, I 17. Εκτιμώ το ότι επιχείρεις να απαντήσεις, αλλά ουδε μία σχέση. Αυτό που λες, τι σχέση έχει? Η αναφορά στον George Best μέσα στην ταινία και τα βίντεο με φάσεις που έπαιζαν. Ο George Best δεν έχει πάει καν σε παγκόσμιο κύπελο. Η ερώτησή μου είναι ξεκάθαρη. Υπάρχει αναφορά μέσα στο Train Spotting, είναι και για μένα μία από τις 2-3 κορυφαίες στιγμές της ταινίας, σε μία τεράστια επική στιγμή από τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ποια είναι? Ο George Best δεν έχει πάει καν σε παγκόσμιο κύπελο. Ποια είναι η στιγμή? Την ταινία δεν την έχετε δει, δεν το θυμάστε? Εντάξει, η στιγμή περνάει στον ντούκου από τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, γιατί ο πρωταγωνιστής της δεν είναι κοντόχοντρος κοκαϊνάκιας Αργεντίνος. Ούτε είναι σωσίας της Κατερίνας Στάνου. Ούτε βγάζει τα φρύδια του, τα έβγαζε ο άνθρωπος, και να πανηγυρίζει Μεσίου Ζίου Μίτσου και να γελάει η κοινωνία όλη, επειδή σκοράρει εναντίον του Ουσμπεκιστάν. Ρε εσείς, μήπως δεν έχετε δει το Train Spotting? Και τζάμπα μιλάμε, οπότε ντρέπομαι πραγματικά. Να πω κάτι εδώ, αν δεν διαβάζω ονόματα, επώνυμα και τα λοιπά που είναι για λοκομόντο ή για παγωτό, πάρα πολύ απλά το κάνω για να κερδίσω χρόνο, έτσι. Δηλαδή κάποιος σου λέει απλά Μίτσος Μητσόπουλος, παγωτό, ξέρω εγώ, Γιάννης Γιάννου, λοκομόντο, δεν το κάνω για να κερδίσω χρόνο, αυτό.

Γεώργιε, οι προσκλήσεις για Λοκομότο, το είπα, 3-4 φορές το είπα, είναι μονές. Δεν είναι διπλές. Τώρα στείλε εσύ, α στείλουν και κάτι, κανένα φίλο, κανένα φίλη σου, δεν ξέρω τι, η σύντροφό σου, ο σύντροφό σου, οτιδήποτε. Και μπορεί να κερδίσετε και οι δύο, να το κάνετε διπλή. Ή να μοιραστείτε, να πάτε, αν κερδίσει μόνο ο ένας, να πάτε το, να σας βγει το μισό το εισιτήριο. Αυτό. Τόσο μα τόσο απλά. Λοιπόν, είπα τι να πρωτοπαίξεις από το live, από το soundtrack του Trainspotting. Για παράδειγμα, δεν μπορείς άνετα να παίξεις αυτό.

Λοιπόν, Σταμάτης, ο νεαρός, ο φοιτητής. Καλό μήνα, Μάρια, καλησπέρα. Επιτέλους, τέλος οι εξετάσεις. Είδες τι όμορφα, ε? Κούκλα καιρός, μπαίνει ο Ιούλης, μπήκε ο Ιούλης και τέλος και οι εξετάσεις. Αυτό κάπως το λες και παράδεισο, ε? Στο δικό μου κωδικό αυτό είναι παράδεισος. Χώρα Ελλάδα, φουλ λιακάδα, τέλος εξετάσεις. Okay. Χτυπάς τα παγωτάκια σου, αράζεις κάπου, χτυπάς παγωτάκι. Λεφτά για να παγωτάξεις, στραβά κουτσά έχεις, έτσι. Και κουτσομπολεύεις τον κόσμο τριγύρω.

Σταμάτη, την δεύτερη παράγραφο του μηνύματός σου δεν τη διαβάζω, ειλικρινά. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση σε κρετινοειδή. Να είναι όλοι καλά, Μάρια, είπες το πιο σημαντικό. Ναι, αυτό Σταμάτη είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά, η υγεία, ρε φίλε. Η υγεία, πραγματικά. Και κλείνει το μήνυμά του ο Σταμάτης, ο νεαρός, ο φοιτητής, με μία ερώτηση. Ποιος είναι, Μάριε, ο κοντόχοντρος Αργεντίνος κοκαϊνάκιας? Ρώτα το AI. Ρώτα, τώρα. Όχι AI, ασλαμική νοημοσύνη. Ρώτα το AI. Γράψε Αργεντίνος κοντόχοντρος κοκαϊνάκιας. Να δούμε τι θα βγάλει. Καλώς τον Μπάμπης, ρε. Καλησπέρα, τεράστιε. Τεράστιε προφανώς είναι στο πνεύμα, έτσι, όχι στα κιλά. Έτσι, στο πνεύμα. Σήμερα βλέπεις εύκολη πρόκριση για τη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου. 4-0 το βλέπω. Είπα το λιγότερο 3. Το λιγότερο 3. Καλαμπούρια τελείωτο, ρε. Καλαμπούρια τελείωτο. Και θα πω κάτι και για τη συνέχεια. Σήμερα, σαν το μάτσο αυτό, τζάμπα γίνεται σήμερα. Α, γίνεται για να κινηθεί λίγο η αγορά στην Αταλάντα. Γιατί το μάτς γίνεται στην Αταλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οπότε σου λέει να κινηθεί και εκεί η οικονομία. Κατάλαβες, έτσι, τέτοια φάση.

Καλησπέρα Μάριε, με τέτοιες ζέστες το παγωτάκι θα ήταν ό,τι πρέπει. Έτσι, και θα σου πω κάτι, αγαπητέ Λεό, ότι το ελληνικό έχει καταπληκτικά σεμιφρέ, τα οποία τα λατρεύω όλο το χρόνο. Δηλαδή, Ντάλα Γενάρη, έχω φάει, ας πούμε, τρεις φορές μέσα σε μία εβδομάδα Αρμενοβίλ και Παρφέ. Ή Κασάτο και Αρμενοβίλ. Δεν σχολιάζω. Ναι, αλλά ειδικά για με τέτοιο καιρό τώρα είναι, φωνάζει από μακριά, ελληνικών.

Παιδιά, τι ξυλίκι πέφτει σήμερα. Πραγματικά, τι γίνεται. Η Έρη. Καλησπέρα, Έρη. Να είσαι καλά. Μπαίνει για παγωτό. Έρη, πρέπει. Έχω φίλη. Καλή φίλη, Έρη. Χαθήκαμε. Χαθήκαμε. Η οποία χρόνια με ένα παλικάρι. Αιώνες με ένα παλικάρι. Μπας και εσύ, ρε, νομίζω. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος. Καλησπέρα, Μαρία. Καλό μήνα και καλή εκπομπή. Επίσης, Κωνσταντίνε, για τον σημερινό αγώνα πιστεύω ότι η Αγγλία θα πιέσει για γρήγορο γκολ που θα ανοίξει τον ρυθμό. Αλλιώς βλέπω την Λάμδα Δέλτα Κονγκό, Λάμδα Δέλτα είναι η Λαϊκή Δημοκρατία, έτσι, να το πάει για ισοπαλία με την προοπτική να πάει στα πέναλτι και εκεί η Αγγλία είναι ικανή να κάνει το θαύμα και να αποκλειστεί. Εντάξει, okay, ωραία. Στο λέω εγώ, στο υπογράφω, άστο. Το σημερινό είναι σαν να μην υπάρχει το παιχνίδι. Το σημερινό είναι σαν να μην υπάρχει. Άντε και να πω κάτι και να το συνδέσω με κάποιο από τα εψεσινά. Όποιος θέλει σχολιάζει από αυτά, αν είδε ό,τι είδε από τα τρία εψεσινά παιχνίδια, τα δύο βασικά, ή μάλλον το ένα εψεσινό, τα δύο σημερινά, αν το πάμε τυπικά, ακτή ελεφαντοκόκαλου, Νορβηγία 1-2 στο παιχνίδι που έγινε στο Ντάλλας και κρίθηκε από τα γκολ των γκολάρα του Νούσα στο 39, την ισοφάριση γκολά, πραγματική γκολάρα του Αμάντι Αλό στο 74 και ένα κλασικό Χάλαντ φορίσιο γκολ Έρλινγκ Μπράουτ Χάλαντ στο 26ο λεπτό με ένα αριστερό tap-in, το οποίο ήταν τόσο τζούφιο που παραλίγο δεν το έβαζε και επί μία ώρα μετά κουνούσε δεξιά-αριστερά το κεφάλι του, in disbelief που λέμε, και ο πατέρας του γελούσε στην κερκίδα. Στη Νέα Ιερσέη, Γαλλία-Σουηδία 3-0, μάλλον μονόμπαντο παιχνίδι, ξεκάθαρα, όχι μάλλον, μονόμπαντο, άις το καλό εδώ, μονόμπαντο παιχνίδι με το 1-0 Κιλιάν Εμπαπέ, 2-0 Μπράντλεϊ Μπαρκολά, 3-0 Κιλιάν Εμπαπέ, κορυφαίος της Γαλλίας και του αγώνα ο Μάικλ Ολίσε, πραγματικά μαγική εμφάνιση, αλλά και κοντά του και ο Τζέικοπ Γουίντελ Ζέντερστρομ, συγγνώμη, ο goalkeeper της Αγγλικής Derby County, ο οποίος πραγματικά πρέπει μετά τον αγώνα να ζήτησε από την Σουηδική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου βαρέα και ανθυγιεινά. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος κάθε 28 δευτερόλεπτα να έκανε μία επέμβαση. Κυρίως κάτω, χορτάρι. Και κάποιες ψηλά αυτά σε ενδιάμεσο ύψος, δεξιά, αριστερά, διαγωνίως, καθέτος. Δηλαδή κάποια στιγμή το λυπήθηκα. Τον πυροβολούσανε πανταχώθεν. Βαλόταν πανταχώθε, κανονικά. Επίσης, κορυφαίος του αγώνα, Αλέξης Πυρόπουλος, με χαόδη διαφορά από τον δεύτερο, ο κορυφαίος Έλληνας podcaster, όταν θέλει, κορυφαίος, με απίστευτα σχόλια, εννοείται εκφράσεις, γλώσσα που μόνο αυτός την έχει, κανείς άλλος, και ατελείωτες πληροφορίες, όπως η συγκλονιστική, που με έκανε να νιώσω λίγο άσχημα. Καλά, κάποιοι άλλοι τους φτύνεις λένε και τι να νιώσουν άσχημα. Δεν γνωρίζουν ποιος ήταν ο Κούδας, ας πούμε, ή ο Αλέκος Αλεξιάδης, Θεός χωρέστον. Και μιλάμε για ηλικίες τώρα άνω των 50, δημοσιογράφους, δεν σχολιάζω. Εγώ προσωπικά ένιωσα άσχημα που δεν γνώριζα ότι ο πατέρας του Άντωνη Ελάγκα, του παικταρά της Νιουκάστλ, πρώην της United και της Nottingham Forest, είχε αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ και στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ειλικρινά νιώθω άσχημα. Μπράβο, Αλέξη Σπυρόπουλε. Χίλια μπράβο. Και έκανε και το καταπληκτικό σχόλιο ότι αν είχε βιαστεί να τον κάνει, ο Άντωνη θα γεννιόταν στην Ελλάδα και θα έπαιζε στη δική μας εθνική, αλλά δεν πειράζει, λέει, και εμείς έχουμε τον Καρέτσα και τον Τζόλι. Αυτά είναι ομορφιές, αυτά είναι. Αλέξης Σπυρόπουλος, όλοι οι άλλοι πέρα ανοιχτωμένοι. Ειδικά κάποιοι εδώ πάνω στα μέρη μας, γελάει η κοινωνία όλη. Αλλά φταίει κατά τα άλλα η Ρουφιάνα, η Αθήνα. Κωνσταντίνε, το μήνυμά σου το διάβασα, ναι, μην ανησυχείς για την Αγγλία, κανονικά. Ο Θάνος μπαίνει
για παγωτό από το ελληνικό. Το ίδιο και η Γιώτα. Καλησπέρα Γιώτα, να σε καλά. Ο Στέλιος, καλησπέρα. Θα ήθελα να με βάλει στην κλήρωση για τα εισιτήρια. Sorry, Λοκομόντο, sorry. Και εγώ λέω, τι πια. Νόμισα για τα εισιτήρια στο ελληνικό. Και λέω. Εντάξει. Είναι 4 μονές προσκλήσεις, έτσι δεν είναι εισιτήρια. Είναι 4 μονές προσκλήσεις. Δεν περνάνε από εδώ οι νικητές, καμία σχέση. Πηγαίνουν κατευθείαν την άλλη Τετάρτη στη Μονή Λαζαριστών με ταυτοτιτούλα. Μήπως και τους συζητήσουν και λένε, κέρδισα πρόσκληση στο Yellow Radio. Τόσο μα τόσο απλά. Λοιπόν, η Αγγλία παίζει σήμερα, ρε παιδιά. Πάμε να μπούμε λίγο full Αγγλία, full γκαζάτα, με το πιο punk κομμάτι που έχουν γράψει στην καριέρα τους οι Blair.

Είναι και μικρό το κομμάτι. Ενώ είναι κομμάταρο, είναι πολύ πιο μικρό. Όπως πρέπει να είναι τα κομμάτια που είναι κομμάταροι. Σου λέει, κάντο, δεν είναι για χόρταση. Είναι μικρό. Αυτό.

time that I never show, βρε τι πάθαμε. Εντάξει. Παιδιά, η φάση είναι, αν να πω, ναι, για τα άλλα, για τα άλλα παιχνίδια δεν είναι. Το συνδυάσω με το σημερινό της Αγγλίας. Τα εψεσινά με το σημερινό της Αγγλίας. Και εγώ λέω τι θέλω να πω, τι θέλω να πω. Είδες, το όκοψα εκεί πέρα, γιατί με ρώτησε κάτι ένας φίλος ακροατής. Λοιπόν, είχαμε εψε επίσης τα ξημερώματα. Νομίζω αυτό στο Αζδέκα δεν έγινε. Το οποίο το Αζδέκα βράδυ, δεν θυμάμαι, παίζει και να είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που βλέπω αγώνα στο Αζδέκα βράδυ, παγκόσμιο κύπελο, άσε τα σαν τα Αμερικάνα και τέτοια. Το Αζδέκα είναι, όπως λέει και ο φίλος μου Δημήτρης, ο Λίτς, είναι μόνο για λιακάδα, φουλ λιακάδα, όπως είναι γενικά το παγκόσμιο κύπελο. Μέρα, μεσημέρι, απόγευμα, λιακάδα, εντάξει. Τέλος πάντων, νομίζω στο Αζδέκα έγινε γι' αυτό. Μεξικό, Εκουαδόρ, 2-0. Και προχωράει το Μεξικό, η ομάδα του Χαβιέρ Αγκύρε. Να μην βάλω ερώτηση τώρα, ο Σεμπάστιαν Μπεκασέσε, ο Αργεντίνος προπονητής του Εκουαδόρ, σε ποιον πρώην διεθνή Αργεντίνο ποδοσφαιριστή παραπέμπει άμεσα με το παρουσιαστικό του. Δεν λέω με τι μπάλα ξέρει κάνει, δεν ξέρω και τι μπάλα ξέρει ο άνθρωπος. Εννοώ με το παρουσιαστικό του. Σεμπάστιαν Μπεκασέσε, ο προπονητής του Εκουαδόρ, με το μακρύ ξανθό μαλλί, αντάβιες διάφορες, ο οποίος στο προηγούμενο παιχνίδι που πήρε την πρόκριση του Εκουαδόρ, τελευταίο του ομίλου, τρέχει και σκαρφαλώνει στην κερκίδα και τον αγκαλιάζει η σύντροφός του, και μια άλλη κοπέλα κάνει μπάμ ότι είναι, κάνουν μπάμ ότι είναι η σύντροφός του και η κόρη του, έχουν ίδιο μαλλί και οι τρεις. Έχουν ίδιο μαλλί. Δηλαδή κάποια φάση δεν καταλάβαινες ποιος είναι ο Μπεκασέσε και ποια είναι η Μπεκασεσενίνα και η Μπεκασεσενίνα Τζούνιορ. Καταπληκτικό. Λοιπόν, Χουλιάν Κινιώνες που κάνει πολύ πολύ καλό παγκόσμιο. 1-0 στο 22, 2-0 η Πεκτούρα, ο Ραούλ Χιμένεθ στο 31ο λεπτό, 9 λεπτά μετά. Ο πρώην παικταράς της Γουλφς και νυν παικταράς της Φούλαμ. Φοράκλα, αγαπημένος Ραούλ Χιμένεθ, ατελείωτο σεβασμό. Όλα καλά με το Μεξικό και συμπαθέστατη και γλυκύτατη και τέτοια και α και ου, αλλά το παραμύθι τελειώνει εδώ, γιατί η επόμενη αντίπαλος του Μεξικού είναι η Αγγλία. Οπότε εδώ για το Μεξικό τελειώνουν όλα. Αυτό. Από τώρα παίξτε και πρόκριση Μεξικό. Πρόκριση Αγγλία σε βάρος του Μεξικού. Σας τα δίνει από τώρα ο Ασλαμής. Όχι μία μέρα πριν και μισή ώρα πριν και 15 λεπτά πριν. Από τώρα. Σήμερα το λιγότερο 3 γκόλ η Αγγλία. Τέλος πάντων πολύ πολύ άνετη πρόκριση. Και επόμενο μάτς πρόκριση καλαμπούρι εναντίον του Μεξικού. Η φάση είναι... μην μου κάνεις τέτοια. Αυτό ήθελα. Άιντε τώρα μου σπάς τα νεύρα. Μας το κάνεις εκεί τώρα σκόπιμα αυτό. Δηλαδή έλεος. Λοιπόν, η φάση λίγο πολύ όλοι το γνωρίζετε είναι... God save the king. Εγώ όμως θα βάλω God save the fucking queen.

God save the Queen. Καλησπέρα, Μάρια. Εμένα μου θύμισε ο προπονητής του Εκουαδόρ. Έλα ρε, πολύ πολύ λίγο. Εντάξει, πολύ πολύ λίγο. Με άλλον, πιο πολύ με άλλον. Σχεδόν

ο χαμένος αδερφός του με πρώην διεθνή Αργεντίνο. Στον Δήμο φήμισε όχι πρώην Αργεντίνο, αλλά πρώην κάποιας άλλης εθνικότητας. Δεν το λέω για να μην επηρεάσω κόσμο. Και συνεχίζει ο Δήμος, δώσε πανκ στον λαό, εγώ σφίγγω κορδόνια για Offspring και Bad Religion την άλλη εβδομάδα, πραγματικά ζηλεύω. Ευτυχώς τους έχω δει και τους δύο, καταπληκτικές βραδιές. Η Bad Religion ήταν τότε headliners, ήταν η θεοί, η... Αχ, Έλεος. Αχ, Έλεος τώρα, το έχω μπροστά μου, Έλεος. Faith No More, έχει το διάλο. Faith No More, ναι, μαγική βραδιά. Και μετά στο τέλος βγήκανε οι... Μπράβο, το έστειλες τώρα, τώρα, Δήμο, ναι. Και μετά στο τέλος βγήκανε οι Άγγλ, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ωραίοι για να τους ακούς στο σπίτι. Για live είναι ύπνος. Και θυμάμαι ότι ο μισός κόσμος έφυγε και από αυτούς που μείναμε, ο ένας στους δύο ήταν ξαπλωμένος. Κανονικά, κατάχαμα. Μετά από το ξυλίκι, Bad Religion, Faith No More, δηλαδή οι Άγγλ ήταν σαν να εισφάει γουρνοπούλα και κροταλία και μετά να σου φέρνουν κοτόσουπα, να πούμε. Καλά, για Offspring δεν σχολιάζω, εντάξει, απίστευτη βραδιά. Ο ορισμός της Αμερικανιάς, ο ορισμός του rock and roll, δεν υπάρχει. Ήσουν Δήμο, Faith No More, την πρώτη φορά που ήρθαν στη Μαλακάσα. Απάντησε μου λίγο αν ήσουν, γιατί θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ποια ήταν η κορυφαία στιγμή? Η κορυφαία στιγμή της βραδιάς είναι πριν ξεκινήσει το live. Κανονικά, πριν ξεκινήσει το live. Όχι, εντάξει, εντάξει, okay. Τώρα καλά να περάσει, θα περάσει καλά, δεν σχολιάζω. Βασικά το show ξεκίνησε από εδώ που φύγαμε. Από την Αριστοτέλους, στο άγαλο του Βενιζέλου, με κάτι Ελληνοαμερικανούς που ήταν μέσα στο λεωφορείο. Άστο. Απίστευτο show. Απίστευτο show.

Wait a minute, man. Mike, Μάρια, καλησπέρα. Καλησπέρα, Mike. Νομίζω ότι αξίζει, αν μπορείς, να βάλεις το Ivory Coast από τους Savage Republic. Να τιμήσουμε αυτή την πολύ συμπαθητική ομάδα. Πίστευα και πιστεύω ότι οι Νορβηγοί θα πάνε μακριά, αλλά χθες από ένα σημείο και μετά ήμουν με τους Αφρικανούς. Και εμένα κάπως έτσι μου βγήκε, ενώ γενικά θέλω Βόρεια Ευρώπη, ρε παιδί μου. Εντάξει, έχουν αυτό το κάτι από το παλιό το Βρετανικό, ας πούμε. Αλλά μου πήγε λίγο προς τους... προς την ακτή ελεφαντοκόκαλου. Το κομμάτι τώρα δεν το ξέρω και επειδή δεν το ξέρω φοβάμαι, δεν ξέρω αν έχει γκάζι και είμαι σε άλλη φάση σήμερα. Αν μπορέσω, αν προλάβω να δω, γιατί ξέρεις, θέλω να παίξω πράγματα που τα ξέρω εγώ που είμαι σίγουρος αυτό. Savage Republic, ωραίοι, ωραίοι. Πλήνε βάλε μέσα στο σπίτι. Να μην πάει τώρα και κάτι άλλο. Είπαμε, όταν βάζουμε κάτι εμείς εδώ πέρα, τα πιάνουμε όλα μαζί. Πάρε και το ένα, πάρε και το άλλο. Two in a row, three in a row και τέτοια. Οπότε μετά από God Save the Queen, μόνο του μιλάει το πράγμα τι θα ακολουθήσει.

use the best, I use the rest. Παπαδόπουλα, το μήνυμά σου τώρα θα έρθει ολοκληρωμένο, πιστεύω. Παιδιά, παρατηρώ κάτι τώρα. Δες ότι, ρε παιδί μου, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Βλέπω τώρα την αναγγελία του σημερινού μάτς 7 η ώρα. Το οποίο το κάνουμε μαζί, θα το δούμε μαζί, παιδιά. Θα είστε μαζί μου, 7 η ώρα στο κανάλι των Fighters στο YouTube. Θα είμαι κανονικά, θα κάνω την Αγγλία, την βασιλευωμένη δημοκρατία της Αγγλίας με την λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Βλέπω την εισαγγελία εδώ πέρα που λέει England CDR. Γιατί CDR, παιδιά? Άντε ρε μάγκα, εδώ σε θέλω. England CDR. Για ποιο λόγο CDR? Περιμένω στο Viber 6936 512 099.

Ειλικρινά θλίβομαι, γιατί μόνο ο Αντώνης ο Οικονομίδης έχει βρει σε ποιον πρώην Αργεντίνο διεθνή ποδοσφαιριστή παραπέμπει άμεσα ο προπονητής του Εκουαδόρ. Δηλαδή είναι πραγματικά τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Έτσι, ο Σεμπάστιαν Μπεκασέσε, μορφή και για δέσιμο ο τύπος.

I get knocked down, but I get up again. Πω, τι γίνεται, ρε παιδιά. Μακής, οι Λοκομόντο ξεκινάνε γύρω στις 10 παρατέταρτο. 10 παρατέταρτο με 10 εκεί, την άλλη Τετάρτη. Τώρα εσύ πηγαίνεις ό,τι ώρα θέλεις, έτσι. Δεν είναι θέατρο, ας πούμε. Εντάξει. Είναι 4 μονές προσκλησούλες, οκ. Okay. 4 μονές προσκλήσεις, την άλλη Τετάρτη είναι μονή λαζαριστών. Ό,τι ώρα θέλεις, πας. Εντάξει, μπορεί να πας και πριν τελειώσουν 3 λεπτά. Δεν σου πει κανείς, δεν μπαίνεις, γιατί είναι σε τέτοια ώρα. Αυτό. Και 2 νικητές βγάζω για παγωτό από το Ελληνικόν. Το παραλαμβάνεις μόνο από το κατάστημα του κέντρου. Παλαιών Πατρών Γερμανού 12. Πίπι Γάμα 12 που λέμε. Το τονίζω αυτό, έτσι. Μην πάει κανείς στο ντεπό, στη Βασιλή Σόλση, κάνει θέμα. Α, γιατί δεν μου το δίνετε εδώ και μεταλλεπορείτε και χαζά. Αυτό. Εντάξει, οκ. Okay. Ονοματεπώνυμο θέλω, οπωσδήποτε δίπλα τη λέξη Ελληνικών ή live ή και τα δύο, αποστολή στο Viber 6936-512-099. Ο Φορτσάτος, καλώς το Φορτσάτο που φορτσάρει, καλησπέρα. Έγινε αναφορά για την ταινία, επιτέλους, έφτασε η αρχή του τέλους. Έγινε αναφορά στην ταινία στο ιστορικό γκολ του Άρτσι Γκέμιλ που σκόραρε εναντίον της Ολλανδίας στο Μουντιάλ του 1978. Μπράβο ρε Πεκτούρα, μπράβο ρε Φορτσάτο, έτσι, στο Train Spotting. Είναι η φάση που ο ένας ο ήρωας έχει κάνει ναρκωτικά, έχει πάρει ό,τι υπάρχει και κυροζίνη αεροσκάφους, ας πούμε, και δεν ξέρει πού βρίσκεται και λέει «Έχω να νιώσω έτσι από τότε που ο Άρτσι Γκέμιλ πέτυχε εκείνο το γκολ εναντίον της Ολλανδίας». Για την ιστορία, Σκωτία-Ολλανδία 3-2. Γιατί μας πάνε τα νεύρα, το γκολ αυτό, αν το είχε πετύχει Βραζιλιάνος ή Αργεντίνος, θα το ήξερε όλη η κοινωνία. Αλλά επειδή το πέτυχε Σκοτσέζος, εν προκειμένου ο παικταράς ο Άρτσι Γκέμιλ, παικτούρα της Derby County, το γκολ περνάει έτσι. Δηλαδή, άμα ρωτήσεις από αυτούς που κάνουν τώρα εκπομπές στην ΕΡΤ, κάτι φύσιδες, κάτι ντέμιδες, κάτι άλλους, τάκιδες, χρήστιδες, μάκιδες, αυτούς όλους, τους το ρωτήσεις, όχι τώρα που το κάνω θέμα εγώ, και μπουν και το δουν και το. Και το, δεν το ξέρουνε. Ούτε καν το ξέρουνε. Ούτε θυμούνται στον αγώνα τι φορούσε η Ολλανδία. Με τι συνδυασμό εννοώ. Τι φανέλα, τι shorts, τι κάλτσες. Εντάξει. Και αν τους πεις, πες μου 5 παίκτες από εκείνη τη Σκωτία, θα κάνουν ομαδάρα εκείνη η Σκωτία, έτσι. Πολύ μπάλα. Και το 74 και το 78. Παικταράδες. Καμία σχέση με αυτούς τώρα. Εννοείται. Γεια σου, Τασούλης. Τασούλης. Μάριε. Το Train Spotting έχει 2 soundtrack, το πορτοκαλί και το πράσινο. Θα πω την αμαρτία μου, Τασούλης, εγώ έχω μόνο το πορτοκαλί. Σοβαρά, και σε ευχαριστώ. Το πράσινο πιο αρέσει, μπορεί να το στείλεις. Δεν σε αφισβητώ, αλλά λέω δεν το ήξερα, δεν θυμάμαι να το έχω δει αυτό. Εκτός κι αν το έχω δει και το έχω ξεχάσει τώρα. Εγώ πάντως έχω το πορτοκαλί. Το πήρα σχεδόν μόλις βγήκε, στο πρώτο 20ήμερο μήνα το πήρα, το αγόρασα. Chris I 17, I'm sorry, δεν σε άκουσα που είπες για World Cup. Ναι, ο Best δεν τα είχε καταφέρει γιατί έπαιζε με τη Βόρεια Ιρλανδία. Εάν έπαιζε με την Αγγλία, μπορεί και να το είχαμε πάρει. Όχι μπορεί, θα το είχαμε πάρει. Δηλαδή, οριακά δεν πήραμε ή δεν πήγαμε το 74, ας πούμε, ή το 70 αν είχαμε αυτόν, ή αν τον είχαμε και το 62, δεν σχολιάζω. Από τα μεγαλύτερα what if του ποδοσφαίρου για εμένα, σωστός Chris I 17, είσαι σε δαιμονιώδη φόρμα εδώ και πολλούς μήνες. Από τα μεγαλύτερα what if του ποδοσφαίρου για εμένα, για όλους. Αν ο Best έπαιζε με Εθνική Αγγλίας, δηλαδή, οκ. Okay. Κυρίως όμως,
σε μια άλλη θέση που πονούσαμε, μετά, αργότερα, 70s-80s, ήτανε το What If. Και φυσικά, στα 90s, έναν ήθελα, ένας έλειπε από την Αγγλία. Δύο θέσεις πονούσανε, δύο θέσεις. Η μία είναι goalkeeper, η άλλη ποια είναι. Που είχαμε εκεί δικό μας, αλλά διάλεξε να πάρει άλλη υπηκότητα βρετανική, επειδή ο μπαμπάς του έδερνε τη μάνα του. Την πλήρωσε η Αγγλία. Αυτήν θυμάμαι, λέει ο Chris I-17, που είχε σχέση με ποδόσφαιρο. Έχει περάσει καιρός από την τελευταία φορά που είδα την ταινία. Σε παρακαλώ πολύ, Chris I-17, κάνε επανάληψη. Να σε καλά, παικταρά μου. Να σε καλά. Ο Βασίλης λέει, καλησπέρα Μάριο, για το soundtrack του Trainspotting. Τίποτα να μην πρωτοπαίξεις. Βάλ το από την αρχή και άστο να παίζει. Όντως. Για πλάκα, όντως. Όντως. Εν τω μεταξύ, θυμάμαι σχεδόν όλη την ταινία απ' έξω, αλλά για τη σκηνή που λες έχω αφιβολία. Ήταν μήπως μία φάση με ένα γκολ της Σκωτίας σε Μουντιάλ. Νομίζω. Χωρίς παραπάνω λεπτομέρειες. Καλή συνέχεια. Ακριβώς είναι αυτό που είπαμε και έστειλε και ο φίλος τώρα ο Κροατής, έτσι. Το γκολ του Άρτσι Γκέμιλ στο Σκωτία-Ολλανδία 3-2. Να μην ξεχάσω, λέει ο Βασίλης. Βάλε με στην κλήρωση για το διαρκείας στο μπάσκετ. Τι, όχι, φατσούλα που γελάει. Πάντως, αν έκανες κλήρωση για διαρκείας στο μπάσκετ, θα είχες για πλάκα 27.000 μηνύματα. Σκέψου το. Δεν το έχω ανάγκη. Ας δώσουν άλλοι. Δεν το έχω ανάγκη εγώ. Εγώ δίνω άλλα πραγματάκια. Εντάξει. Αν μου πει ο σταθμός, δώσε, με μεγάλη μου χαρά θα δώσω. Έτσι. Με μεγάλη μου χαρά. Δεν το σχολιάζω καν. Νομίζω ότι παραμένει ο Αντώνης Οικονομίδης ο μόνος που μου απάντησε στο quiz ομοιότητας που έχω βάλει του προπονητή του Κουαδόρ, του Μπεκασέσε, του Μακρυμάλη, του Ξανθού. Με ποιον πρώην διεθνή Αργεντίνο ποδοσφαιριστή μοιάζει καταπληκτικά. Μόνο ο Αντώνης ο Οικονομίδης. Η Ειρήνη μπαίνει για ελληνικών. Το ίδιο και η Άννα. Επίσης, η Γιάννα μπαίνει και για ελληνικών και για λοκομόντο. Ξύπνια η Γιάννα. Σε λέει M shampoo, M conditioner. Κάνα κομμάτι ασλαμά θα βάλεις, τι γίνεται. Α, Δήμο, εσύ που σφίγγεις τα κορδόνια για Offspring. Σφίξ' τα καλά, αδερφέ. Γιατί μετά το live στη Μαλακάσα έκανα ένα σουλάτσο μπροστά στη σκηνή και υπήρχαν καμιά 500 παπούτσια τα οποία αναζητούσαν τον ιδιοκτήτη τους. Μουα!

0: Dr. D, Dr. D. Παίζει και η άλλη πατρίδα, ε. Ξημερώματα 3 η ώρα, Πέμπτης. Παίζει και η πατρίδα. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κόντρα σε Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Ελπίζω να μην δούμε κανένα περίεργο όνειρο εδώ πέρα. Μπορεί η Βοσνία να ασχοληθεί με την Eurovision.
1: Gotta keep 'em separated.
0: Να δώσω anytime scorer Aronson. Αν παίξει έστω και 30 λεπτά, να τον δώσω. Τον Άσο της Λίτς. Έστω 30 λεπτά να παίξει. Σκόρερ Aronson. Και αν είναι υγιής, γιατί έπαιξε μόνο σε ένα μάτς αλλαγή στο τελευταίο παιχνίδι, εντάξει, αυτή η παικτούρα, η υπερπαικτούρα, ο Christian Pulisic ή αλλιώς Captain America, ο οποίος επιμένει, γιατί ξέρει πόσο μπούφοι κυκλοφορούν, ειδικά στην ελληνική αθλητικογραφία, επιμένει και λέει, δεν προφέρεται Pulisic, είναι Pulisic. Δεν είμαι Ιουγκοσλάβος, Αμερικάνος είμαι. Σε πόσους και με πόσους τρόπους να το πει ο άνθρωπος.

0: Ρε Παπαδόπουλα, καλό.
1: Γιασίν Μπονού, ο γκολκίπερ του... Πες το ρε, του Μαρόκου, ναι. Του Μαρόκου, ναι. Γκολκιπεράρα. Γκολκιπεράρα. Είχε κλείσει το σπίτι της United πριν καμιά 8-9 χρόνια στο τότε Champions League. Μόνος του. Είχε χάσει United 100 ευκαιρίες. Αυτό που κάνει προψέ δεν υπάρχει, έτσι. Αυτό που κάνει προψέ δεν υπάρχει. Αποκρούει το μπενάλτ του... Το έχω εδώ πέρα γραμμένο, ρε γαμώτο, το ξεχνάω τώρα. Αποκρούει μπενάλτ. Εδώ δες τώρα, πού το έχω γραμμένο ρε εσύ. Γαμώτο, 100 σημειώσεις. Πού το έχω γραμμένο. Τέλος πάντων, αποκρούει μπενάλτ όρθιος. Με Ολλανδία. Του Σάμερβιλ, της West Ham. Το αποκρούει στη δεξιά γωνία όρθιος με το αριστερό χέρι. Μιλάμε ο τύπος μας σκούφανε κανονικά. Γκολκιπεράρα. Γκολκιπεράρα ο Μπονού. Υποκλίνομαι. Δεν σχολιάζω καν. Εντάξει. Τι ήθελα να πω, μωρέ. Ναι, λέει ο Παδόπουλας. Ίδιος σαν να βγήκε και πήγε από το γήπεδο, έβγαλε τα γάντια και πήγε στο στούντιο με τη face κορδά. Ίδιος ο Ουγγαρέζος. Ναι, τόσο πολύ. Άντε ρε. Εντάξει. Αυτό ρε Παπαναπώ, ποιο είναι αυτό ρε Παπ. Στα γρήγορα λέει, σε ποιου δημοσιογράφου την τηλεοπτική εκπομπή έπαιζε το τραγούδι αυτό των Offspring, το Come Out and Play. Του αθλητικού χώρου λέει, για πολλά χρόνια, εδώ σας θέλω. Εκπομπή, δηλαδή δημοσιογράφου των αθλητικών που έπαιζε, το είχε σαν χαλί ή σαν σήμα για να μπαίνει, το Come Out and Play των Offspring. Ναι. Παναγιώτη, στείλ το. Εμένα τώρα, από τη μια πάει να μου πει κάτι, από την άλλη δεν μου λέει κάτι. Οπότε αν μπορείς, στείλε κάτι που να μην μοιάζει, να μην μοιάζει με απάτη. Λοιπόν, είπαμε εμείς, όταν βάζουμε ένα, βάζουμε μαζεμένα μαζί, 2-3, έτσι. Δήμο για να σε πορώσω. Και η μετέπειτα φουρνιά από την παραγωγή των Offspring, οι οποίοι για πλάκα γεμίζουν 3 κομμάτια που τα ξέρει όλη η κοινωνία και μπορεί άνετα να χύνει και να ξαναχύνει και να ξαναχύνει μπροστά τους τόνους υδρότα.

Μήνυμα, πραγματικό αραβούργημα από τον Άντζελος. Ρώτησα τον Τζέμινι, τώρα πες μου, φαλακρός, ψεύτης, άσχημος και δουλεύει στο Yellow Radio. Ο Ασλαμάς ή Ασλαμής. Είναι ο άνθρωπος που συγκεντρώνει όλα αυτά τα κολακευτικά σχόλια από τους ακροατές του Yellow Radio, ο Ηρακλειδέας που κάνει την εκπομπή 4 με 6, προκαλεί με τα ψέματα και την ειρωνία του και ταυτόχρονα πέφτει στα 4 για την Αγγλία. Από Τζέμινι. Ελπίζω στον αποκλεισμό μιας από τις πιο μισητές αποικιοκρατικές χώρες στον πλανήτη. Για την Λάμδα Δέλτα Κονγκό θα είναι διπλή χαρά, γιατί επίσης γιορτάζει αυτές τις μέρες την ανεξαρτησία της. Άντζελος, είναι γνωστό από όλους ότι τρεις είναι οι χειρότερες αποικιοκρατικές χώρες στον κόσμο. Αυτές που φέρθηκαν πιο βάναυσα από όλες τις άλλες και δεν προσέφεραν το παραμικρό έργο, έστω στις χώρες τις οποίες κατήχαν. Ισπανία, Πορτογαλία και Ολλανδία. Το Ηνωμένο Βασίλειο παντού άφησε έργο. Παντού άφησε έργο. Το έχω ξαναπεί. Κάνε λίγο μία βόλτα από τα κύθυρα. Αν δεν έχεις πάει, πάνε λίγο στα κύθυρα και δες τι άφησε η Μεγαλοβρετανική Αυτοκρατορία. Πω, τι γίνεται ρε εσείς, πω, τι γίνεται πραγματικά. Τώρα τι να βάλω, Αμερικανιά θα βάλω, γιατί έτσι για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ρε εσείς, το βάζετε το μάτσα αυτό ρε εσείς, τρεις τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία και Ερζεγοβίνα, δηλαδή είναι δυνατόν, και μου βάζετε κάτι πατάτες 11 και 12, βάλτε εκεί πέρα να δούμε Stars and Stripes, ρε, να δούμε την πιο πάρτι κερκίδα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Πραγματικά την πιο πάρτι κερκίδα, άντε μαζί με τις Αγγλίες, δηλαδή, άντε πάμε ρε States, come on States.

Σταμάτης, Μάρια, γνώμη για Def Leppard. Σου ξαναπήρε για Def Leppard, θεούλιδες, κάτσε καλά. Η μπάντα που όρισε το pop metal και που από ένα σημείο και μετά, ενώ είναι Άγγλοι, ακούγονται σαν Αμερικάνοι τελείως. Και για Mercy Playground, αυτούς που τους βρήκες ρε φίλε, πολύ καλή Mercy Playground. Alternative αμερικάνικο, φάση indie, τέτοιο στυλ. Με μία μόνο επιτυχία. Μόνο μία επιτυχία. Επίσης, γνώμη για Λοκομόντο. Οι Λοκομόντο κινήθηκαν πονηρά, βρήκαν την τρύπα και χώθηκαν. Ποια ήταν η τρύπα? Ρέγγε με ελληνικό στίχο. Γιατί υπήρχαν πάρα πολλά group, πολύ καλά group, όπως ας πούμε η Soul Fire εδώ η Θεσσαλονική, που έπαιζαν, παίζουν πολύ πιο καλή και πιο ψαγμένη μουσική από τους Λοκομόντο, αλλά όχι με ελληνικό στίχο. Και με αφορμή το μήνυμα του φίλου για την απεικιοκρατία και τη Βρετανία και την Ολλανδία και την Ισπανία, λέει χειρότερα, δεν διαβάζεται, το λέω λέει σεμνά, ναι αλλά δεν διαβάζεται, μ' αρέσει όπως το λες, με τη λέξη αυτή που αρχίζει από αλφαγιώτα και τελειώνει σε όπανα, από τους Ολλανδούς δεν υπάρχουν εσχροί απεικιοκράτες. Ισπανοί, Πορτογάλοι και Ολλανδοί, μηδέν προσφορά. Από όπου και αν πέρασαν. Μηδέν προσφορά.

Λάζαρε, ζωγραφίζεις. Το βρίσκεις δεύτερος. Καλησπέρα, ίδιος ο Κανίγια είναι ο τύπος του Εκουαδόρ. Εννοείται, το είχε βρει πρώτος ο Αντώνης Οικονομίδης. Εννοείται, εντελώς τελείως Κλαούντιο Κανίγια. Οι Άγκλ κάνουν ωραίες συνεργασίες στους δίσκους τους. Πέραν τούτου, λίγα πράγματα. Σωστό. Πολύ, πολύ ωραίες συνεργασίες. Πιστεύω και με μένα να κάνουνε, θα βγει κάτι καλό. Αλλά ναι, ειδικά για live είναι, γιατί τους έχω δει και σε άλλο live, σε καθαρά δικό τους live, και ήταν ψιλοκούραση, εντάξει.

yes, yeah, ου, ναι, όχι, yeah. Λοιπόν, να συνεχίσουμε έτσι, να συνεχίσουμε στα πλαίσια του Μουντιάλ, αμερικάνικα και χορευτικά, λέω τώρα εγώ, ρωτάω. Ή μήπως καλούνται κάποιοι. Λέω εγώ να συνεχίσουμε και αμερικάνικα και χορευτικά, λέω εγώ.

Λοιπόν, ο Νικόλαος μπαίνει για το live των Λοκομόντο για πρόσκληση. Καλησπέρα, Νικόλαε. Και πάω στον Τζέλο. Καλησπέρα, πού είσαι? Καλησπέρα, Μάριο Γίγαντα, ήταν ο τεράστιε μέγιστε τρανέ. Μόλις συντονίστηκα, έχει ώρα βέβαια. Καλή εκπομπάρα, καλές μουσικάρες, αδερφέ. Χρήστος από την κίτρινη ζώνη Ορεστιάδα, Vamos Aris Ορεστιάδα, by Jello Biafra. Τι έβαλες, ρε Γίγαντα? Βάρα, Sex Pistols. Θα σε ακούει, λέει ο Johnny Rotten, και θα σου στέλνει αγάπη από την Αγγλία. Ο Θεούλης Johnny. Ήταν η γυναίκα του άρρωστη. Τι έγινε, είναι καλά τώρα η κοπέλα? Κοπέλα. 80-90. Και άλλο στα καπάκια Pistols. Θεός ο Μάριος. Είδες, Τζέλο, είδες? Ή μάλλον άκουσες, άκουσες.

Εντάξει, Παναγιώτη, μα την Παναγία, είπα να απαντήσω αυτόν. Μου στέλνει στον αθλητικό γράφο. Είπα να το απαντήσω, αλλά περίμενε, το είχε συνέχεια. Γιατί έπαιζε διάφορα αυτός. Και από 100 γκρουπ. Το είχε αυτό συνέχεια, είσαι σίγουρος, στην εισαγωγή, ας πούμε, πού, σαν χαλί. Αν θες απαντάς, βοήθα.

Αυτά είναι ρε εσείς. Μάικλ Τζάκσον σε εντελώς τελείως λευκή εκδοχή και σκέφτομαι και κάπως έτσι να συνεχίσω.

Μάκης Φάντομ, καλησπέρα Μάριε, από το υπέροχο, μοναδικό, εκπληκτικό και λατρεμένο σου Όσλο, που το πολύ θέλεις να εγκατασταθείς μόνιμα. Καλή επιστροφή και υγεία και εκπομπή. Πιο Αγγλοσάξονας από εσένα πεθαίνεις πια, ξεκίνα να παίζεις γαλλικά τραγούδια από τώρα. Η Γαλλία θα το σηκώσει και στο είχα πει, αν θυμάσαι. Υπερπλήρης ομάδα σε όλες τις θέσεις. Καλά, ας συναντηθούμε εμείς. Ας συναντηθούμε εμείς οι δύο και θα τους οδηγήσω εγώ σε ένα σύγχρονο Waterloo. Να το πω σε απλά ελληνικά, Βατερλό. Πάω να ανοίξω Στράτο Μουζίνα που ήρθε.

Beat it. Τελειώσαμε, λέει ο Στράτος ο Μουζίνας. Λέω, τι ρε, αφού τώρα θα κάνεις εκπομπή, ρε. Παγκόσμιο άλλο, λέει, δεν βλέπω. Τελειώσαμε εμείς. Ποιοι, λέω, είστε εσείς, η Ολλανδία. Δηλαδή το Σουρινάμ. Ναι, όταν λέμε Σουρινάμ, μιλάμε για Σουρινάμ κανονικά. Έλα τώρα που γυρίζει, μένουν 5 λεπτουδάκια, 4 μονές προσκλήσεις για το live των Λοκομόντο την ερχόμενη Τετάρτη στη Μονή Λαζαριστών και φυσικά 2 νικητές καβατζώνουν από μια μεγάλη συσκευασία οικογενειακή παγωτό από το Ζαχαροπλαστείο Ελληνικών στην Παλαιών Πατρών Γερμανού 12. Θέλω ονοματεπώνυμο, οπωσδήποτε δίπλα τη λέξη γυαλιά, ελληνικών, συγγνώμη, ελληνικών, ή live ή και τα δύο, αποστολή στο Viber 6936-512-099. Λοιπόν, 7 η ώρα κανονικά, Κώστα, 7 η ώρα σήμερα, πάνω στο μάτι της Αγγλίας είμαι, οπότε όποιος θέλει βλέπει μαζί μου το μάτι της Αγγλίας. Βασιλευωμένη Δημοκρατία της Αγγλίας με Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στο κανάλι των Fighters στο YouTube θα είμαι εκεί πέρα με σχετικά t-shirt μπροστά μου, απλωμένα όλα Αγγλία, πίσω Αγγλία, φοράω Αγγλία. Ο Στράτος είδε τώρα την φανέλα και τρελάθηκε. Λέει, τι φανέλα είναι αυτή? Αμφιβάλλω αν την έχει ένας ακόμη σε ολάκερη τη Βόρεια Ελλάδα αυτή την εμφάνιση που θα φορέσω, που φοράω σήμερα για το μάτι της Αγγλίας. Σούπερ, σούπερ, σούπερ Μάριο, καλησπέρα. Έλειψες πολύ από τον αέρα της πόλης. Ελπίζω να είσαι καλά. Για το CDR, μου δίνει τη δική του, το Ευθύμης, το CDR ξέρεις γιατί είναι. Λάθος κάνεις. Λέει η αναγγελία του αγώνα, England. CDR, Democratic Republic of the Congo, όσοι καλέ μου, βάλαμε για παγωτάρα λέει ελληνικών, μπαίνω, μπαίνεις για ελληνικών, σε βάζω, ναι. Το CDR είναι γιατί πολλοί Κογκολέζοι, πες το ρε, πουλάνε CDs, κατάλαβες, οπότε παίζει αυτή η φάση. Το λέει CDR, Κονγκό, κυρίως στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα, πουλάνε CDs, γι' αυτό, ή τουλάχιστον πουλούσανε τώρα CD, αυτό, εντάξει, για πάμε λίγο. Οχ, Στράτο, θα το παίξεις εσύ αυτό? Το βάζεις, γιατί είναι λίγο αντιραδιοφωνικό, αν το παίζει και ο... Να το παίζει, να το παίζουμε όλοι μαζί, ναι, ναι, ναι. Ηλίας μπαίνει για ελληνικών. Δέσποινα μπαίνει για ελληνικών. Όχι η Δέσποινα η συνεργάτης, η άλλη Δέσποινα. Δημήτρης, Congo Democracy βρε κάλτσα. Ο Καπλαμάς, καλό στον Καπλαμά. The CDR δεν είναι Congo Democracy, αγόρι μου. Είναι επειδή πολλοί Κογκολέζοι στην πατρίδα μας πουλάνε CDs. Η Κατερίνα για ελληνικών, η Ιωάννα για Λοκομόντο, Μόντο, Μόντο. Γεια σου Τζόρτζι Σαλ, έλα ρε εσύ Μάριο καλησπέρα, να μην μοιάζει με τον Κανίγια ο έτσι του Εκουαδόρ δηλαδή, περαστικά σου τρελέ, να είσαι καλά Τζόρτζι Σαλ, μου λείψες. Θεϊκό, θεϊκό Σιαμόζα. Μπράβο ρε Κώστα, μπράβο σου. Ο coach μοιάζει με τον Κλαούντιο Κανίγια με πινελιές στη μάπα από Iggy Pop. Πάρα πάρα πολύ σωστά. Η Μαρία μπαίνει για παγωτό από το ελληνικό, το ίδιο και ο Δημήτρης. Μαρία για Λοκομόντο και Βασίλης, καλησπέρα Μάριο. Μετά από το στραπάτσο που έφαγα εγώ ο Γερμαναράς, ήρθε η ώρα να σας υποστηρίξω. Πάμε τρία λιοντάρια. Μία ερώτηση, Pink Floyd ή Aerosmith? Aerosmith κάθε στιγμή, Pink Floyd κάποιες στιγμές, αλλά σαν καλλιτεχνική αξία δεν συγκρίνω. Εντάξει, σαν καλλιτεχνική αξία δεν συγκρίνω, Pink Floyd.

Βρε καλό στη Φωτεινή. Καλησπέρα Φωτεινή, να σε καλά. Κώστας, καλησπέρα Μάριε. Το τραγούδι ήταν Offspring. Μήπως το είχε χαλεί η εκπομπή του από την φάτσα, ξέρω τι ομάδα είσαι. Όχι. Βυζαραζού, όχι. Το είχε ο Γιώργος ο Γεωργίου. Είπα να το πω εγώ, δεν ήμουν σίγουρος. Τώρα ο Παναγιώτης μου λέει ότι, κάτσε να δω λιγάκι, ότι το είχε, ναι, κάτσε να δω λιγάκι. Για χρόνια λέει στο τηλεάστη το είχε σήμα εκπομπής. Για χρόνια στο τηλεάστη. Παναγιώτη, ειλικρινά ρε φίλε, να πω την αμαρτία μου έτσι, δεν το, τον ψιλοέβλεπα όποτε μπορούσα, αλλά δεν το θυμάμαι να πω έτσι, ξέρεις, ναι, μπαμ, ντα, γκαγκά, ξέρεις, ναι, οκ. Okay.

0: Λοιπόν, σταμάτησε όρη, δεν έχω ιδέα για αυτά που λες. Ειρήνη, καλησπέρα. Μπαίνεις κανονικά για την κλήρωση. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά, Ειρήνη. Δημοσθένης μπαίνει για Λοκομόντο. Το ίδιο και ο Κώστας για Λοκομόντο. Λάζαρος, καλησπέρα Μάριο, ομορφόπεδο. Καλά, ναι. Είσαι καλά, μας έλειψες, Μπαγάσα. Καλό απόγευμα. Το εκτιμώ πάρα πολύ τον Μπαγάσα, Λάζαρος. Η μεγαλοσύνη των Ιαπώνων για άλλη μία φορά. Δεν σχολιάζω, φίλε. Δεν υπάρχει αυτός ο λαός. Δεν υπάρχει αυτός ο λαός. Πραγματικά, μιλάμε για κάτι το απλησίαστο. Γεώργιος, βάλε με στις σκληρώσεις ελληνικών και live. Γεώργιε, μπήκες. Σχολίασε ενδεκάδα Αγγλίας. Φίλε, δεν προλαβαίνω τώρα, αλλά τη διαβάζω στα γρήγορα. Μου στέλνεις και το. Χαίρομαι που θα δω τον Μουτουσάμι, του Ατρομήτου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και Ουάν Μπισάκα. Στρατό! Ναι. Άκου λίγο ενδεκάδα Αγγλία για απόψε. Καταρχάς, Γεώργιε, ό,τι και να έβαζε, το μάτς σήμερα είναι καλαμπούρι. Θα κάνει καλαμπούρι η Αγγλία. Λοιπόν, Αγγλία, Pickford, κέντρο άμυνας, Κόνσα και Γκουέι. Αριστερά, ή Γκέι αλλιώς. Αριστερά ο Ράιλι, δεξιά Σπένς. Μεσαία γραμμή, Ράις Άντερσον, δεξιά Μαντουέκε, ταλαιπώρια. Αριστερά, Ράσφορντ και άλλη ταλαιπώρια. Μπέλιχαμ δεκάρι, Κέιν δεκάρι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ωραία, αυτή.
1: Ναι.
0: Αρκετά ελληνική. Η CDR. Οι οποίοι λέγονται CDR, επειδή πουλάνε CD. Πολλοί Κογκολέζοι εδώ. Ναι. Εγώ στο λέω εγώ τι να με κάνω. Ουάν Μπισάκα, μεγάλο που λένε. Τον πήγαινε με τα χίλια. Μαζουακού. Ολυμπιακός. Και Μουτουσάμι. Και Έλληνας Σαδίκη. Πρέπει να είναι εξάρτητο του Ντίνου Σαδίκη, του μουσικού. Και ο Μπακαμπού, όχι.
1: Εντάξει, είναι όμως και αυτός μια επιλογή.
0: Ο Βισά μπροστά, ναι.
1: Πεχτάρα, Βισά, γκολ με κεφαλιά.
0: Εντάξει. Τι λέει η Διονύση, πλέον με τον Άνω δεν γελάω, δεν μπορώ να γελάσω. Δηλαδή δεν έχει και νόημα, μην δώσει άρεξη ήμιση. Γελάει όλη. Εντάξει. Εντάξει. Αυτά.
1: Κρατίες, δηλαδή.
0: Ναι. Τρεις, αυτό το έχουν ξημερώματα, τρεις. Δύο η ώρα, ναι, σε παρακαλώ.
2: Τι. Κάνει και ένα σχόλιο για
0: το
2: μονοπάτι της
0: Αργεντινής. Αστείο, γελίο, ε. Ναι, εντάξει. Καλό αυτό. Καλά, άλλο μπρόξιμο εκεί. Εντάξει. Είναι αυτοί οι δύο, το μπρόξιμο, ρε παιδί μου. Εντάξει. Beatles εναντίον Stones. Ο CR6,5 με το σωσία τη Κατερίνα Στάνου. Λοιπόν, άντε, βάζω κομμάτι για να κάνω και κληρώσει σιγά-σιγά. Εδώ είναι Στράτος Μουζίνας με Διονύση Γιακουμέλο. Με σεβάστηκε σήμερα και δεν φόρεσε καμία εμφάνιση εμετού από αυτού που έχει. Σου λέει κρίμα είναι ο άνθρωπο τώρα, μην τον μέρα που είναι. Εντάξει. Μετά ξημερώματα, μην δούμε κανένα περίεργο, Ενωμένες Πολιτείες, η μητέρα του
1: ποδοσφαίρου.
0: Η μητέρα του ποδοσφαίρου με τους άλλους για την Eurovision που είναι.
1: Οι άλλοι δεν παίζουν πάλι οι άλλοι.
0: Βοσνία, Ερζεγοβίνα. Τι.
2: Είπε η άλλη ρεπόρτερ Αμερικανή, δεν ξέρει που παίρνει τη Βοσνία στο
0: χάρτη. Ναι, καλό.
2: Όταν γίνεται συνήθως την πληρώνει μεγάλες ομάδες. Ναι,
0: καλά, ποιος Αμερικάνος ξέρει, ποια Βοσνία, ρε φίλε. Εδώ η Αβρίλ Λαβίν είπε, τη λέει δημοσιογράφος Ελληνίδα, πού βρίσκεστε τώρα, την περιμέναμε στην Αθήνα, ξέρεις. Και λέει η Αβρίλ Λαβίν, ρωτάει τη μάνατζερ της, πού είμαστε, λέει Μαδρίτη. Και ρωτάει η Αβρίλ Λαβίν, πού είναι αυτό. Άντε, πια Μαδρίτη, βρε. Βλάχο. Για κανένα Βινίσιους Τζούνιορ είναι. Ναι, σε παρακαλώ. Πού είναι αυτό. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, παιδιά, κλείνω με Λοκομόντο για να κάνω και την κλήρωση. Έτσι, μουντιαλικά θα κλείσουμε.

0: Η Ελεονόρα λέει καλησπέρα. Το Viber προφέρεται Viber και όχι Viber. Ελεονόρα, είσαι σε λάθος εκπομπή.
1: Σε μια λάνα στουγγίζει. Πάρα σε κόσμο με πας μαγικό.
0: Άγγελος προπαγανδίζει λοιμό της Βεγγάλης. Το 43, Ουίνστον Τσόρτσιλ και Βρετανική διοίκηση ανακατεύθυναν τα τρόφιμα προς το στρατό. Πάνω από 3 εκατομμύρια Ινδοί πέθαναν από την πείνα. Λοιμός 1970, η εταιρεία Ανατολικών Ινδιών άψε τους φόρους για τη διάρκεια εξηρασίας. Το αποτέλεσμα ήταν 10 εκατομμύρια νεκροί. Θες να σου στείλω και άλλα προσκυνημένε. Μα δεν κατάλαβες, τα έκαναν αυτά. Οι Ολλανδοί, οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι έχουν κάνει χειρότερα. Ποιο ρατσιστής πεθαίνει, ο κομισάριος ακούει. Μας πέθανες με το CDR. Ελληνικών μπαίνει ο Γιάννης. Καλησπέρα. Πρόλαβα για ελληνικών. Τελευταίος κλείνει την πόρτα, Τηλέμαχο. Μπάρτσα Juventus Real. Οι τρεις εμετοί. Σε ένα τραγούδι το Λοκομόντα αυτά, ναι. Τι θα βάλει, Coventry, Hull και Huddersfield. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, Λοκομόντο νικητές. Στέλιος Μαυρομάτης. Μαρία Λατσάρη. Φένια Ιορδανίδου. Ειρήνη Αραμπατζή. Επαναλαμβανάνω αντιστρόφως, Ειρήνη Αραμπατζή. Φένια Ορφανίδου. Μαρία Λατσάρη. Στέλιος Μαυρομάτης. Και για ελληνικών παγωτό, Θάνος Αλεξόπουλος, Ερυφίλη Αλεξανδρή. Θάνος Αλεξόπουλος, Ερυφίλη Αλεξανδρή. Με ταυτότητα από αύριο μετά τις 10 το πρωί ως 10 το βράδυ και για 10 μέρες παλαιών πατρών Γερμανού 12 ελληνικών. Το υποκατάστημα. Λοιπόν, αδέρφια, σας αφήνω. Ευχαριστώ για την παρέα και σήμερα. Όποιος θέλει 7 η ώρα να είναι μαζί μου για το μάτς της Αγγλίας, της βασιλευωμένης δημοκρατίας της Αγγλίας με τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, με τον Θεό και τον Άγιο Γεώργιο για τον βασιλιά και την πατρίδα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ρωτή.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
7: Αχ, πίνασα.
8: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
6: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
6: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
9: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Έκτακτη είδηση.
4: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
5: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
4: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
5: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
4: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
5: www.ergopavlatel.gr.
4: Έργο τέλεια νέα.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
8: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
8: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
8: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα.
9: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και

0: βαπτιστικών σταυρών, χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
1: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
3: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
4: GPS και βυθώματο έχεις.
3: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
4: GPS λογικό έχεις.
3: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
3: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
4: Μεϊμάρης.
5: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε στη γνωστή μας ώρα, Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος. Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας πίσω από τα μικρόφωνα. Συνεχίζουμε τις υπερορίες και σήμερα και Παρασκευή και Δευτέρα. Εδώ θα είμαστε. Έτσι και αλλιώς αυτά έχει η θερινή περίοδος, η οποία η αλήθεια είναι θα μπορούσε να είναι και πιο μεταγραφική από ό,τι είναι. Έτσι.
1: Καλησπέρα καταρχάς.
0: Ναι, καλησπέρα καταρχάς.
1: Στο ένα από τα δύο τμήματα, ναι, εντάξει.
0: Στο άλλο θα βγάλεις και ανακοίνωση.
1: Θα βγάλω, ελπίζω να μην τη γράψω εγώ.
0: Δεν νομίζω να τη γράψω.
1: Λογικά περιμένουμε για Δημητρίεβιτς.
0: Περιμένουμε για Δημητρίεβιτς. Εντάξει, κοίτα τι έχει συμβεί τώρα. Με τον Νίκο εδώ πέρα είχαμε την ανακοίνωση του Σπανούλη, γιατί το 7 και 14 βολεύει τέλεια. Βολεύει τέλεια. Είχαμε την ανακοίνωση του Σπανούλη. Με τον Κώστα έχουμε ανακοινώσει Λίντελ και Νουά. Και Νουά. Ουπ, λανθάνουσα γλώσσα. Και Μπίρτς. Και τώρα με σένα πάμε να ανακοινώσουμε έναν Δημητρίεβιτς. Οπότε εντάξει, κοίτα, έχουμε δώσει το πιο το προπονητικό κομμάτι στον Νίκο. Στον Κώστα δώσαμε τη front line, άρα εσύ μπορεί να ξεκινήσει τον backcourt.
1: Άρα για τον Μόργαν θα με ειδοποιήσετε όταν.
0: Θα σε ειδοποιήσουμε για τον Μόργαν, ναι, όταν ανακοινωθεί. Θα σε ειδοποιήσουμε. Αρκεί και τα Δευτέρα να βγαίνουν ανακοινώσει, καλό είναι. Και τώρα μετά Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, δεν ξέρω, δύο από αυτέ τι μέρε τι κλείσει.
1: Μια χαρά. Το Λαριτζάκι, μήπω να τον πάρει ο Κώστα, δεν έχω θέμα εγώ.
0: Δεν έχει θέμα, νομίζω.
1: Ναι, τον δίνω.
0: Μην τον ανακοινώσω μόνο μου το Λαριτζάκι.
1: Φοβάμαι.
0: Δεν ξέρω ποιο ήταν να δώσει τον Ντανούλη επίσης, αλλά δεν ήμασταν εμείς, δεν ήμουν κι εγώ, οπότε ναι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο καταγεγραμμένο. Τα μηνύματα στο 6936-512-099, επαναλαμβάνω, 6936-512-099, το Viber του σταθμού, τα στέλνετε εκεί πέρα να τα διαβάσουμε κανονικότητα στον αέρα της πόλης για ό,τι εσείς θέλετε για ποδοσφαιρικό Άρη. Αν έχετε κάτι να πείτε για μπασκετικό Άρη, για Δημητρίεβιτς συγκεκριμένα, γιατί έχει την τιμητική του λογικό, και λογικό είναι σήμερα, αν και τα έχουμε πει για τον παίκτη. Για Μουντιάλ που έχει μπει στα νοκάουτ και γίνεται χαμούλης. Για NBA που έχει free agency και στη δεύτερη ώρα θα μιλήσουμε για κάποια trades. Νομίζω εκεί στο τελευταίο μισάωρο θα πούμε για κάποια trades. Έχεις αρχίσει ήδη να γελάς, αλλά το κρατάμε.
1: Και για κάποιες αποδεσμεύσεις.
0: Για κάποιες αποδεσμεύσεις, έτσι. Για κάποιες αποδεσμεύσεις υπάρχουν. Υπάρχουν. Οι Bucks δεν νομίζω να κρατήσουν το Θανάση. Οπότε όντως είναι ένα θέμα που πρέπει να κουβεντιαστεί, νομίζω, στον αέρα του Yellow Radio. Να ξεκινήσουμε από φυσικά την είδηση με τα διαρκείας που βγήκε σήμερα. Το sold out, έτσι.
1: 3 λεπτά, 40 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, 3.39 νομίζω κάτι τέτοιο. 4.191 τα εισιτήρια διαρκείας.
1: Πάλι καλά, θα υπάρξει και μικρή επέκταση και θα μπορεί κάποιος να μπήκε με εισιτήριο πόρτας, γιατί
0: αν δεν
1: έμπαινε πλαφόν στα διαρκείας θα εξαντλούνταν όλα.
0: Δεν θα μπορούσε να πει κανείς. Δεν μπορούσε να πει κανείς. Θα είναι τελειωμένη η υπόθεση. Οπότε τώρα κάτι μπορεί να γίνει. Κάτι μπορεί να γίνει τώρα. Εντάξει, ήταν δεδομένο ότι θα γίνουν sold out τα διαρκείας τόσο γρήγορα και ουρές έξω από το παλέ από το πρωί, πριν βγει ο ήλιος καρακαλά. Πριν αρχίσει να καίει ο ήλιος, πριν βγει ο ήλιος σε ώρες Μουντιάλ, κατάλαβες, αλλά ναι.
1: Είναι πολύ ενθουσιασμένος ο κόσμος. Εγώ βλέπω και στα social πώς έτσι έχει επιστρέψει αυτή η ενέργεια, η διάθεση να σχολιάζουν ξέρεις που γράφουν depth chart δικά τους, πιθανές πεντάδες. Αυτά είναι τα ωραία.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Δηλαδή τα καλοκαίρια μας έτσι πρέπει να τα περνάμε.
0: Και είναι και πάρα πολύ ωραίο, ναι. Απλά να ξέρουμε και ότι κάποιοι είναι λίγο ψιλοανούσιο που κάνουμε, αλλά είναι ωραία.
1: Εννοείται.
0: Αλλά έχουν φάση αν μη τι άλλο.
1: Για αυτά τα θέματα είναι να μιλάμε, όχι να μιλάμε τώρα για.
0: Για διοδοτήσεις.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς έχει μια διετία που μιλάμε μόνο για αυτά.
1: Για μας βρίσκει καμπάνι, όχι.
0: Ευτυχώς έχει μια διετία που μιλάμε για αυτά. Έχουν πέρασει δύσκολα, οπότε νομίζω εμείς το απολαμβάνουμε μία και δύο και τρεις και πέντε και δέκα φορές παραπάνω από τους άλλους. Από τις άλλες ομάδες που είναι καθημερινότητά τους. Μπορεί σε μια δεκαετία να είναι καθημερινότητά μας, το θεωρώ σχεδόν σίγουρο. Οπότε να μην μας κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση, έτσι. Sold out και με τη Βούλη λοιπόν στο διαρκείας. Ευχαρίστησε και ο Σιάο τον κόσμο. Όλα καλά θα είναι κατάμεσο στο παλέ. Δεν ξέρω τι έχει να γίνει πρώτο παιχνίδι του, που θα είναι EuroCup, ας πούμε.
1: Ναι, βγήκαν και οι ημερομηνίες.
0: Ναι, 8 του
1: μηνός. Θα είναι λίγο πιο νωρίς από ό,τι πολύ.
0: Α, για πες. Έχεις ημερομηνίες που ξεκινάει η πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι.
0: Α, για πες, αυτό το έχω δει. Μου διέφυγε.
1: Δώσ' μου ένα λεπτό.
0: Ναι. Με δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κάνουμε και μια αναφορά στα γκρουπ δυναμικότητας. Να δούμε τι μας αρέσει για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε έστω με την άβρα μας την κλήρωση. Γιατί εντάξει, ταξιδάκια παίζουν μεγάλο ρόλο.
1: Λοιπόν, η πρώτη αγωνιστική του EuroCup,
0: ναι,
1: θα είναι στις 29.30.
0: Εντάξει, και φέτος έτσι.
1: Σεπτεμβρίου,
0: δεν
1: ναι.
0: Και φέτος έτσι.
1: Ναι, μπερδεύτηκα επειδή ξεκινάει λίγο πιο νωρίς η Ευρωλίγκα, 5 μέρες πιο πριν.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Και θα ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων το Φεβρουάριο. Ναι, εντάξει, περίπου στα ίδια είμαστε. Απλά επειδή θα αυξηθούν και οι ομάδες.
0: Ναι, απλά θα είναι
1: ένα διαφορετικό φορμάτι. Είδατε και τα γκρουπ δυναμικότητας. Η κλήρωση που είναι να γίνει στις 8 Ιουλίου. Τα γκρουπ δυναμικότητας, πώς βγήκαν οι συνδυασμοί, έχουμε κάποια εξήγηση?
0: Δεν ξέρει κανείς. Κάπου διάβασα ότι είναι μέσω ότι έχει κάνει στην Ευρωλίγκα τελευταία χρόνια. Γενικά είσαι οργανωμένος EuroLeague Basket. Αλλά προφανώς δεν ισχύει αυτό, γιατί η Τόφας είναι στο δεύτερο, ας πούμε, η Λεμάν στο πρώτο.
1: Ναι.
0: Νομίζω κάπως, κατά κάποιο τρόπο, θέλησαν να χωρίσουν. Δεν είναι γκρουπ δυναμικότητας, νομίζω ακριβώς. Νομίζω απλά θέλησαν να χωρίσουν ομάδες από τις ίδιες χώρες.
1: Για να μπορούν άμεσα να το κάνουν πιο εύκολα, να μην συμπέφτουν.
0: Ναι, ναι, που είδε στη τηλεφωνία το κάνανε. Μπήκαμε κι εμείς εκεί μέσα, όπως πάντα, έπρεπε να βγει μια τέταρτη. Στη Γαλλία το κάνανε. Στην Ιταλία όσο μπορούσαν να το κάνουν, γιατί έχει 5 ομάδες. Είναι,
1: νομίζω η Ισπανία και η Ιταλία είναι πρωτοσαντούν φέτος σε συμμετοχές.
0: Ναι, ναι, γίνεται χαμούλης. Ο Βασίλης λέει: καλησπέρα και καλή εκπομπή. Πιστεύετε βασικό θα ξεκινάει ο Μπίρτς ή ο Κώστας? Νομίζω ο Μπίρτς.
1: Να ξεκινάει τα παιχνίδια, ναι, starting, ναι, πεντάδα σίγουρο ο Μπίρτς.
0: Και εγώ πιστεύω ο Μπίρτς θα
1: ξεκινάει. Και πιστεύω και στο συνολικό χρόνο συμμετοχή θα είναι λίγο πιο πάνω.
0: Ναι, ναι, αλλά εξάρτητα και από τον αντίπαλο, εξάρτητα και από την άμυνα, αλλά νομίζω ναι. Αν είναι υγιής, ενώ εντάξει, τώρα δεν βάζουμε το σενάριο σε κάποιο μάτς που θα υπάρχουν και αυτά, αν θέλει να τον ξεκουράσει, να μην παίξει τόσο, γιατί okay, έχει και μια ηλικία.
1: Θα έχει αυτή την ευχαίρεια φέτος. Πέρσι δεν την είχαμε τόσο.
0: Όχι.
1: Ήταν
0: όχι.
1: Λίγο πιο στενό το rotation.
0: Ήταν αρκετά στενό το rotation. Ήταν αρκετά στενό. Δεν είχαμε τόσες επιλογές. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πραγματάκια γενικότερα. Οπότε εντάξει. Συγχαρητήρια βέβαια σε όλα τα παιδιά που πάλεψαν. Δηλαδή και στο Φόρεστερ, ας πούμε, ο οποίος μετά από ένα σημείο κλείθηκε να παίζει και πολλές φορές ως πρώτο πεντάρι.
1: Ναι. Οπότε, 20 λεπτά.
0: 20 λεπτά, ναι, ναι. Οπότε μια χαρά. Έτσι πως είναι η κατάσταση, πάντως πραγματικά και στο Χαριλάου να γινόταν αγώνες, θα γέμιζε. Το θεωρώ.
1: Θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε κιόλας. Γιατί...
0: Θα μπορούσαμε το φετινό ένα ρισπάο και
1: να κάνουμε ρισάκ. Ανταλλαγή γηπέδων για να είναι.
0: Α, ναι, ναι, καλό κι αυτό. Καλό κι αυτό. Θα ήταν. Θα είχε ψωμί, θα είχε ψωμί. Αφού ανοίξαμε τη ζήτηση για τα γκρουπ δυναμικότητας, να πάμε εκεί.
1: Πάμε, ναι.
0: Πάμε στα γκρουπ δυναμικότητας του EuroCup. Καταρχάς, εσύ πώς τα βλέπεις, έχεις κάνει στο μυαλό σου. Έχεις κάνει βασικά στο μυαλό σου.
1: Έχω γράψει και προτίμηση, ναι. Ναι. Συνέχω επικοινωνήσει. Εντάξει, βέβαια, ναι, δεν ξέρω αν θα το πω στον αέρα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσει καμία από αυτές, αν τις πω.
0: Κοίτα, βάσει του σύντομου ιστορικού σου, το επιβεβαιώνω, δεν θα κάτσει καμία, ναι, από αυτές,
1: ναι,
0: πιστεύω.
1: Καμία.
0: Για πες.
1: Και η αλήθεια είναι ότι έχω επιλέξει και ομάδες που είναι πολύ ευνοϊκές για τον Άρη. Δεν έχω πάει με κριτήρια που θέλω να πάω, ας πούμε, διακοπές.
0: Δεν έχεις να πάει για κανένα. Δεν είναι διακοπές, θα πας για δουλειά, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πας για δουλειά, θα πας για να γράψεις.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, κοίτα, θα σου πω. Θα σου λέω τα γκρουπ και θα μου λες ποια προτιμάς από το καθένα.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα σου λέω κι εγώ μετά. Λοιπόν, ξεκινάμε από το πρώτο ή από το 8ο.
1: Πάμε το πρώτο.
0: Το πρώτο. Μπουργ Μονακό, Λεμάν, Τουρκ Τέλεκομ.
1: Εντάξει, εδώ νομίζω είναι ξεκάθαρα πιο αδύναμη η Λεμάν.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πού θα κινηθεί γενικά η Μονακό.
0: Ναι.
1: Να είναι πιο αδύναμη από αυτό το γκρουπ δεν φαντάζομαι. Απλά δεν ξέρω αν θα είναι διεκδικήτρια ή θα είναι τύπου θα υπάρχουν 8-10 καλύτερες ομάδες από αυτήν.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω πού θα βρίσκεται.

0: Και εγώ Λεμάν πάντως θα ήθελα. Για όλους τους λόγους.
1: Ναι, και δεν είναι και ομάδα που τα τελευταία χρόνια παίζει σε αυτή τη διοργάνωση, ούτε προφανώς και στην Ευρωλίγκα. Οπότε θεωρώ ότι δεν έχει τον αέρα του φόβητρου για τον Άρη. Δεν είναι μια ομάδα που θα πρέπει να τη φοβηθεί.
0: Μου βγάζει μια αύρα πιο παλιού μπάσκετ βασικά και μου αρέσει το Άρης Λεμάν. Ναι. Μου βγάζει μια αύρα πιο παλιού μπάσκετ. Και με, εντάξει, δεν είναι λιμόζι ορτές που παίζανε ακόμη πιο παλιά. Αλλά μου βγάζει μια τέτοια αύρα και μου αρέσει. Δεν είναι από τα μέρη που σκοπεύω να πάω, αλλά εντάξει, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Ποτέ δεν ξέρει. Πρέπει να δει και ημερομηνίες και τι θα κάτσει. Αλλά δεν είσαι πρώτη προτιμήση μου. Λοιπόν, Χάπορ Ιερουσαλήμ, Κλούζνα Πόκα, Μπαχτσέσαχίρ και Τόφα Μπούρσα στο δεύτερο γκρουπ.
1: Οι δύο εδώ φεύγουν κατευθείαν.
0: Χάπορ
1: και Μπαχτσέσαχίρ.
0: Ναι.
1: Νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι μαζί με τον Άρη οι περισσότερες εταιρείες του δίνουν πρώτη τριάδα για φαβορί.
0: Ναι, ναι.
1: Κλούζ
0: απλά αν την έχει στον όμιλο να αποφεύγει σε νοκάουτ. Στην αρχή τουλάχιστον.
1: Στην αρχή.
0: Τον πίστευε να το πάρει, άρα δεν σημαίνει.
1: Το πιθανότερο είναι ότι αυτέ ούτω ή άλλω μέχρι μια φάση θα τι αποφύγει, ό,τι και όπω και αν έχει.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
1: Η Κλούζ έχω την αίσθηση ότι θα πάει για μια μικρή αύξηση του budget φέτο.
0: Λες.
1: Και ούτω ή άλλω σε μια ομάδα που πιστεύω έχει προοπτικέ, δηλαδή να μην αποκλείσει τον πρώτο γύρο, α πούμε. Ναι. Οπότε θα πω την Τόφα, αν και θα μπορούσε να είναι και η Κλούζ. Είναι κοντά.
0: Κοίτα, αν δεν είχα πάει ταξίδι στο Κλούζ, θα προτιμούσα την Κλούζ. Αλλά επειδή έχουμε παίξει και τι 3 χρονιά και μα έχουν κερδίσει 6 φορέ.
1: Είναι και αυτό, είναι και αυτό.
0: Πάμε με τον Bryce Jones. Να το χειροκροτήσουμε και στο παλέ. Πάμε με τον Bryce Jones.
1: Ισχύει, το αξίζει και ένα χειροκρότημα. Δεν το πήρε όπως έπρεπε.
0: Ναι, ναι.
1: Λόγω και του πώς έκατσε το πρόγραμμα με τον αγώνα.
0: Έτσι, έτσι. Πάμε με τον Bryce Jones, λοιπόν. Και τον Μάσιμο Καντσελιέρη. Έτσι. Τον άλλο του προπονητή του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο τρίτο γκρουπ. Μανρέσα, Τενερίφη, Μπούργος, Μπουντούτσνοστ.
1: Ή Μανρέσα ή Μπούργος. Εγώ είχα πει Μπούργος.
0: Λες, δεν ξέρω τι ομάδα θα κάνει καθόλου και φαίνεται πιο εύκολη, αν και οι ισπανικές ομάδες.
1: Τενερίφη είναι λίγο πιο δυνατή.
0: Ναι.
1: Και ποιο μου είπες τέταρτη?
0: Μπουντούτσνοστ.
1: Και η Μπουντούτσνοστ είναι, εντάξει, είναι υπολογίσιμη.
0: Μπουντούτσνοστ είναι αν θες να πας ο δικός, πράγμα που δεν θα έκανα. Τενερίφη είναι ένα ταξίδι, μπορεί να είναι ταξίδι ζωής.
1: Καλά, ναι.
0: Αν και είναι αρκετά μακρινό.
1: Άμα κάτσει και σε μια καλή εποχή.
0: Ναι, ναι, ναι, να κάτσει μια καλή. Καλά, εκεί πάντα καλή. Αν δεν είναι Δεκέμβρη ή Γενάρη, πιστεύω.
1: Ναι, ναι, δηλαδή να είναι σχετικά πρώτες αγωνιστικές.
0: Να είναι πρώτες αγωνιστικές. Δεν θα ήταν καθόλου άσχημο. Στη Μανρέσα δεν καίγομαι να ξαναπάω. Και. Μπούργος, ναι, οκ, okay, εντάξει. Κοίτα, η ισπανική ομάδα πάντα έχει κάτι να δώσει. Άρα, ναι, θεωρώ πιο αδύναμη όμως.
1: Πιστεύω κι εγώ έτσι.
0: Αυτός μπορεί να είναι και ο όμιλος, το γκρουπ με τα πιο ενδιαφέροντα ταξίδια το επόμενο. Βενέτσια, Τσεντεβίτα, Τρέντο και Ούλμ.
1: Πήγαινα σε όλα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, Ούλμ δεν τρελαίνω τόσο.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα σαν ομάδα θα επέλεγα την Τρέντο.
0: Ναι, και εγώ μάλλον Τρέντο θα επέλεγα σαν ομάδα.
1: Αν και έχει κάνει κάποια βήματα πρόοδου τώρα πλέον και έχει πάει λίγο το κολλάει από το Eurocup.
0: Ναι, φέτος πέρασε και μια φάση και όχι μόνο τους ομίλους, πέρασε και άλλα.
1: Εντάξει, είχε τον Κασιέρι, προπονητή, έφυγε ο Κασιέρι.
0: Mm-hmm. Να δούμε τι θα κάνουν κι αυτοί. Μια Γερμανία όμως με ψήνει για κάποιο λόγο και για το λόγο ότι θα έχει και κόσμο του Άρη πολύ.
1: Ναι, αλήθεια αυτό και εντάξει, και η Ούλμ δεν πιστεύω ότι είναι από τις πιο δυνατές ομάδες.
0: Όχι, όχι, και εγώ δεν πιστεύω. Ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο μπάσκετ που. Γενικότερα, μια Γερμανία θα την παίξουμε, πιστεύω, έτσι κι αλλιώς. Οπότε ο κόσμος εκεί θα έχει την ευκαιρία.
1: Να εξηγήσω γιατί πηγαίνω πέρα του προφανούς, γιατί πηγαίνω πάντα με την πιο θεωρητικά δύναμη ομάδα. Θεωρώ ότι επειδή θα είναι και νέα ομάδα ο Άρης, καλό είναι στην αρχή της χρονιάς, όσο γίνεται, να στρωθεί και λίγο ευνοϊκά το μονοπάτι. Και θεωρώ από το δεύτερο μισό της χρονιάς και μετά ότι θα πηγαίνει λίγο πιο στον αυτόματο. Ξέρεις, θα κλικάρουν
0: οι παίκτες. Ναι, ναι.
1: Δηλαδή θα ήθελα λίγο ένα σχετικά εύκολο πρόγραμμα στην αρχή. Μετά δεν φοβάμαι όποιος είναι.
0: Ναι, το δέχομαι. Το καταλαβαίνω. Λογικό μου φαίνεται. Και έτσι Τσεντεβίτα, μια Λιουμπλιάνα νομίζω. Εντάξει, Βενετία είναι ένα all time classic.
1: Είναι πολύ ωραία, έχω πάει.
0: Ναι, έχεις πάει. Ναι. Εντάξει, μια χαρά. Πρέπει να είναι πολύ ωραία.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Μάλιστα. Και Τρέντο που είναι μια μυστήρια περιοχή, ενώ δεν θα έχεις πάει, φαντάζομαι, στο Τρέντο.
1: Δεν έχω ιδέα που πέφτει.
0: Ναι, εντάξει. Okay. Πάμε στο ιταλικό seed, το πέμπτο, στο ιταλικό group. Ντορτόνα, Νάπολη και οι δύο ομάδες της Ρώμης.
1: Άγνωστος, πώς λένε, άγνωστος χ.
0: Άγνωστος χ, δεν έχουμε ιδέα.
1: Ειδικά για τη Ρώμα, ειδικά η μία η οποία δημιουργείται τώρα. Ναι.
0: Ναι, δεν έχουμε ιδέα τι θα γίνει εκεί.
1: Την Ιταλία πάντως δεν τη γλιτώνουμε.
0: Δεν τη γλιτώνουμε. Εντάξει, κοίτα, Ιταλία και Γερμανία νομίζω είναι εύκολα για κόσμο, όπως και ένα ακόμη της Αγγλίας. Είναι πολύ, πολύ ωραία για τον κόσμο του Άρη.
1: Όντως.
0: Θεωρώ.
1: Τώρα να μπούμε εδώ στη διαδικασία να διαλέξουμε ομάδα, νομίζω.
0: Δεν μόνο έχει νόημα.
1: Δηλαδή, σαν να διαλέγουμε κατά τύχη.
0: Ναι. Αποφεύγουμε τις λουθανικές.
1: Πάντως, επειδή έχω πάει και στη Ρώμη, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ίσως η αγαπημένη πόλη που έχω πάει, οπότε ξαναπήγαινα με μεγάλη ευκαιρία.
0: Ναι, λένε είναι καταπληκτική. Ναι. Λένε είναι καταπληκτική η Ρώμη. Είναι ταξίδι που πρέπει να κάνεις μια φορά στη ζωή σου.
1: Ναι.
0: Λένε είναι καταπληκτική.
1: Και δύο.
0: Και δύο, ναι, εντάξει. Αν θες, είμαι μέσα. Άρης, Ελίτ Καμπέλης, Νεπτούνα, Σιαουλάη. Εντάξει, θα μπορούσαμε μια από αυτές να την έχουμε στον όμιλο, δεν θα είναι κακό, αλλά δεν θα μπορούμε.
1: Τις έχουμε ζήσει λίγο, τις δύο από τις τρεις.
0: Ναι. Εντάξει, είναι κάθε χρονιά το ίδιο. Θα είμαστε μεγάλο φαβόροι τώρα αν παίζαμε αυτές.
1: Όντως.
0: Αλλά δεν θα το έχουμε αυτό. ΠΑΟΚ, London Lions, Τσέμιντς και Σίγουλφς, Ρόστοκ Σίγουλφς στο 7ο. Άρα να έχουμε τον ΠΑΟΚ, θα ψήνα πολύ, αλλά δεν μπορούμε. Πριν από την ίδια χώρα.
1: Νομίζω θα έχουμε μια γερμανική εδώ.
0: Ναι, θέλω τους London Lions. Θέλω ταξίδι στο Λονδίνο. Θέλω να πάω να βγάλω δηλατήριο.
1: Κοίτα, σαν ένα ταξίδι και εγώ σίγουρα το θέλω το Λονδίνο. Μη σου πω από όλα γενικότερα.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ. Από όλα γενικότερα.
1: Και
0: εγώ.
1: Σαν ομάδα δεν θα τη διάλεγα πρώτη.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Έχεις πάει στο Λονδίνο, μήπως?
1: Όχι, δεν έχω πάει. Θέλω πάρα πολύ να πάω.
0: Ναι, ναι, και εγώ με ψήνει πάρα πολύ. Φέρτε τους London Lions, έτοιμα της εκπομπής. Φέρτε τους London Lions. Φέρτε τους London Lions να πάει ο Μόργαν να βραβευτεί και όλες, μια χαρά.
1: Και υπάρχει μια ξεκάθαρη επιλογή και από το τελευταίο group.
0: Ξεκάθαρη επιλογή από το τελευταίο group.
1: Έτσι για το κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, εντάξει, είναι εύκολη. Skyliners, Slask Wroclaw, Balkan Botevkrat και Ρίγα. Μπορείτε να πας με Κτέλ, ας πούμε.
1: Πάμε, Botev, ναι.
0: Πάμε να πάμε. Κοίτα, είναι και το Botevkrat έχει σχέση και με Άρη. Οπότε θα είναι κάτι ωραίο. Είχε πάει πολλοί κόσμο στο φιλικό του καλοκαίρι του 23.
1: Ναι.
0: Αν πάμε καλά. Οπότε δεν είναι κάτι δύσκολο. Ναι, θα το ήθελα κι εγώ. Θα ήθελα Balkan, γιατί ξέρεις, το να πας στη Βουλγαρία θεωρώ ότι είναι, θα πεις ότι έκανα ταξίδι, αλλά εντάξει, και δεν έκανα ταξίδι που να πεις πάω στο Λονδίνο.
1: Ναι, δεν. Έχεις την άνεση να πας και σε ένα ακόμα.
0: Έχεις την άνεση να πας και σε ένα ακόμα.
1: Κανονικό ταξίδι.
0: Ένα κανονικό, ναι, ένα κανονικό, μπράβο. Balkan είναι αυτό το έξτρα. Δεν ξέρω, πολλοί κόσμος του Άρη πιστεύω θα κάνει και το Hayes Davis.
1: Νομίζω θα τραβηχθεί πολλοί κόσμος στο Botevkrat και όχι μόνο.
0: Πιστεύω γενικά ο κόσμος του Άρη θα κάνει το Hayes Davis και θα πραγματοποιήσει ταξίδια έστω και μίας νύχτας για να πάει να την ομάδα, δικά είναι κοντά, ας πούμε. Αν είναι στη Ρώμη, ας πούμε. Στη Ρώμη θα κάτσει πολύ καιρό. Αν είναι στην Τορτώνα, ας πούμε, μπορείς να πας, αν έχεις πάει σε άλλα, ας πούμε, για να μην σου βγει ακριβά, μπορείς να πας ένα βράδυ.
1: Ναι, ναι.
0: Και να δεις το match. Άρα και το θεωρώ και πάρα πολύ καλό αυτό, δεν ξέρω. Στα Instagram Reels φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το solo traveling. Αλλά δεν το έχω κάνει ποτέ. Οπότε δεν ξέρω. Είναι και αυτό μια απόφαση. Αλλά μου βγάζει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν δεν φοβάσαι και αν δεν έχεις κάποια ασφάλεια, γιατί okay, είναι πάντα περίεργα, φαντάζομαι, σε μια ξένη χώρα μόνος. Αλλά ναι, ας παίξουμε την Balkan, δεν θα ήταν άσχημα. Δεν θα ήταν άσχημα. Και βάση δυναμικής και βάση.
1: Βάση δυναμικής, ναι, δεν νομίζω πάντων. Τώρα να φαντάζομαι ότι θα είναι από τις πιο αδύναμες ομάδες του EuroCup.
0: Χαβαλέ, ναι. Balkan, ετοιμάσου. Ωραία, την άλλη Τετάρτη θα έχουμε τα αποτελέσματα της κλήρωσης και θα μπορούμε να συζητήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια για το τι θα κάνουμε, πού θα πάμε, τι σκεφτόμαστε. Και όλα τα συναφή, τα οποία η αλήθεια είναι δεν είναι και λίγα.
1: Επειδή δεν είμαι σχετικός, να φανταστώ η Balkan είναι πρωταθλήτρια στη Βουλγαρία ή...
0: Δεν έχω την παραμικρή ιδέα τι έκανε η Balkan Botevkrat, αλλά θα σου πω...
1: Ναι.
0: Το έχεις.
1: Τι κάνω λάθος, ναι, πρωταθλήτρια είναι.
0: Εντάξει, φίλε, πρωταθλητές παίζουν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όπως έλεγε και ο Μπούργος.
1: Πέρυσι στο Europe Cup.
0: Τώρα εδώ μας χαλάς. Παίζει στο Europe Cup, ναι. Εντάξει. Θα κάνει καλύτερη ομάδα δηλαδή για να παίξει Europe Cup, φαντάζομαι.
1: Φαντάζομαι για να ανέβει δύο διοργανώσεις ερωτικά.
0: Ναι, ναι, κάτι τέτοιο πιστεύω.
1: Και δεν είναι ότι έφτασε και πολύ μακριά και στο Europe Cup, οπότε.
0: Οπότε ναι, πρέπει να τύχουμε αυτήν την ομάδα, γιατί όχι.

0: Πάμε στο παγκοσμίου κυπέλου.
1: Πάμε. Πάμε, γιατί έχω να πω και εσύ έχεις να πεις πολλά.
0: Σου δίνω την μπάλα, δεν έχω πολλά να πω. Λάθος κάνεις.
1: Α, δεν τα έχεις πει για την Ολλανδία εννοείς.
0: Ναι, δεν θέλω να πω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλω να πω. Είμαι... εντάξει.
1: Είσαι πλήρης. Δεν
0: θα μπορούσα να είναι και καλύτερα.
1: Το τέτοιο της δεύτερης ημέρας, το... Το δεύτερο στάδιο που λένε.
0: Άρνηση... το πέρασα το δεύτερο στάδιο. Είδα Μουντιάλ χθες. Έλεγα ότι δεν θα δω τα ξημερώματα στη χθεσινή ημέρα, ότι θα ξαναδώ. Χθες είδα. Άρα κάπου περάσαμε. Τώρα μπορεί, δεν ξέρω, να χαμογελάσω λίγο παραπάνω σήμερα. Δεν ξέρω. Θέλω να αποκλειστεί η Αργεντινή βασικά.
1: Ναι, θα είναι μια μεγάλη ανακούφιση για μένα. Δηλαδή, αν και δεν το βλέπω να έχετε σύντομα, αλλά.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Αποκλειστεί, ρε φίλε, α χάσει το υλικό από την Πορτογαλία, τη Γαλλία.
1: Θα το ρισκάρω μέχρι τελικό.
0: Όχι, δεν
1: η ψυχή μου για δεν το σηκώνει να περιμένω μέχρι τότε.
0: Ναι. Για πες όπου θες να ξεκινήσουμε τα της μεγάλης διοργάνωσης του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Θες να ξεκινήσουμε με τη Γαλλία που φαντάζομαι ότι τράβηξε τα περισσότερα βλέμματα χθες.
0: Ναι.
1: Κοίταξε τώρα, η Γαλλία είναι αυτό που νομίζω το έχουμε ξαναπεί, όταν πιάνει το πίκα της απόδοσης της, είναι η πιο τρομακτική ομάδα.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, επειδή νομίζω τώρα live αλλαγή είναι αυτή, αλλά επειδή νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε για το Μουντιάλ, για τα παιχνίδια, να κάνουμε κάτι, να πάμε πρώτα στα μπασκετικά και να έχουμε όλη τη δεύτερη ώρα για.
1: Ωραία,
0: να έχουμε όλη τη δεύτερη ώρα για τη Μητρίγεβιτς για Μουντιάλ μετά.
1: Ωραία, ναι. Να φτιάξουμε και στο διάλειμμα ένα ραντ για το Μουντιάλ.
0: Ένα ραντ όμως τώρα πρέπει να κάνεις το τελευταίο 20 λεπτό της πρώτης ώρας για τη free agency του NBA και για τις κινήσεις που πραγματοποιούνται εκεί. Έχεις το χρόνο, έχεις την μπάλα, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Υπάρχουν πολλές κινήσεις, έχω σημειώσει κάποιες για να σχολιάσουμε. Δεν ξέρω από πού θες να ξεκινήσουμε.
1: Θέλω να μου πεις τι γίνεται με τον Ingram, αν το έχεις εύκαιρο.
0: Τι γίνεται με τον Ingram.
1: Ναι.
0: Όχι του Ρακλή.
1: Όχι του Ρακλή. Τον κακό. Κατάλαβα.
0: Τον κακό, ναι. Τι γίνεται με τον Ingram. Δεν έχω ιδέα. Τι γίνεται. Εγώ έχω μείνει στο ότι ο Λέοναρντ πάει στους Raptors.
1: Αυτό είναι φοβερή είδηση.
0: Αυτό είναι η είδηση, ναι.
1: Δεν ξέρω, φαντάζομαι και εσένα. Κάτι σου ξύπνησε, δεν γίνεται.
0: Κάτι μου ξύπνησε. Εντάξει, ήταν να πάει στους
1: Spurs. Πολύ σύντομα τότε.
0: Ναι.
1: Πήρε πρωτάθλημα.
0: Το αξίζει. Λένε ότι θέλει να τελειώσει την καριέρα του εκεί, αλλά δεν τα πολύ πιστεύω και αυτά, γιατί χρόνο με τον χρόνο αλλάζουν.
1: Πιστεύεις ότι αν το κάνει όντως πράξη, βάζει ένα έξτρα λιθαράκι στο να μπορεί να θεωρείται ίσως και ο κορυφαίος στην ιστορία των Raptors?
0: Γιατί, ποιος είναι?
1: Θεωρητικά αυτός είναι. Απλά
0: ποιος είναι ο Βινς Κάρτερ?
1: Κοίταξε, κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε ο Καϊ Λάουρι, αλλά.
0: Ποιοι θα μπορούσαν να πούνε ο Καϊ Λάουρι? Εσύ είσαι αυτός που θα μπορούσε να πει ο Καϊ Λάουρι, εντάξει. Είναι ο κορυφαίος στην ιστορία. Εντάξει,
1: ο καλύτερος παίκτης που έχει φορέσει φανέλα τους είναι.
0: Σίγουρα. Όχι, είναι και ο κορυφαίος, έχει πάρει πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει πρωτάθλημα και με τρομερές εμφανίσεις. Εντάξει, εγώ λατρεύω το McGrady, είναι από τους αγαπημένους μου παίκτες όλων των εποχών. Αλλά.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι.
0: Αλλά εντάξει, τώρα σαν πασχετικό ταλέντο επιθετικά ο McGrady μπορεί να είναι και καλύτερος. Αλλά εντάξει, πολύ πιο πλήρης παίκτης ο Καουάι είναι ο καλύτερος Raptor. Δηλαδή, οκ. Μπράβο στο Vince Carter που κάρφωνε, μπράβο του που μπορούσε να βάλει τρίποντο καθισμένος κάτω από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη. Μπράβο του. Όχι, είναι και από αυτούς τους αναλυτές που τουλάχιστον μιλάνε normal. Φαίνεται ότι έχουν πάψει για τον μπάσκετ. Οπότε, Καουάι. Καουάι, ξεκάθαρα. Δεν θα βάζει τον Γκάι Λάουρι με τον ιδιαίτερο σωματότυπο αυτό στη θέση του GOAT των Raptors. Σε καμία περίπτωση.
1: Εντάξει, το δέχομαι.
0: Να πούμε ότι. Οι Raptors πήραν τον Καουάι Λέοναρντ και έδωσαν Brandon Ingram, Grady Dick, δύο πικ πρώτου γύρου, ένα πικ swap που δεν ξέρω πώς λειτουργούν αυτά πραγματικά και δύο πικ δευτέρου γύρου. Με τον Ingram τι γίνεται?
1: Είναι το αντάλλαγμα για τον Καουάι.
0: Εντάξει, θα πάει να παίξει στους Clippers.
1: Θα πάει να παίξει στους Clippers.
0: Γιατί έχει κάτι που τον. Επειδή παίζει στους Lakers παλιά, δεν
1: όχι,
0: θέλει.
1: Μωρό, τι? Όχι, απλά τον έχω λίγο για παίχτη που είναι. Επειδή είναι. Ξέρετε, τον συμπαθώ. Πέρα από την κακία που πέταξα πριν.
0: Ναι.
1: Επειδή δεν κάθισε όσο θα ήθελα στους Lakers και δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελα. Είναι μεν πολύ καλός παίκτης, αλλά είναι λίγο δύσκολος παίκτης. Δηλαδή? Δεν θεωρώ ότι είναι αυτός ο οποίος μπορεί εύκολα να εναρμονιστεί, να μπει σε ένα σύνολο και να γίνει ένα καλό sidekick, ας πούμε. Νομίζω ότι.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Παίκτης για να είναι πρώτη επιλογή σε ομάδα που είναι.
0: Στους Raptors φετινούς.
1: Ναι, στα play-in, ας πούμε, το NBA εκεί. Βαριά πρώτο γύρο.
0: Λες ότι δεν θυσιάζεται να γίνει δεύτερος.
1: Δεν μπορώ να το σκεφτώ εύκολα σε ομάδα που πάει για πρωτάθλημα να είναι τρίτη επιλογή, ας πούμε.
0: Οι Clippers πάνε για πρωτάθλημα.
1: Θα έπρεπε, αλλά όχι, δεν πηγαίνουν.
0: Δεν πηγαίνουν, άρα.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή ποιος
1: θέλω κάποια στιγμή να τον δω σε ομάδα που θα πηγαίνει για πρωτάθλημα. Γι' αυτό
0: συνδυάζομαι
1: να τον διώξω από τους Clippers.
0: Ναι, αλλά αν δεν θέλει αυτός να είναι τον εαυτό του ομάδα που πηγαίνει για πρωτάθλημα.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει φοβερό skill set.
0: Έχει καταρχάς απίστευτα μπασκετικό κορμί.
1: Ναι.
0: Είναι παιχταράς.
1: Είναι. Κοίταξε, η σύγκριση που υπήρχε με τον Ντουράντ μπορεί να ήταν πολύ βαριά.
0: Καταλαβαίνω γιατί υπήρχε λόγο.
1: Έχει, ναι. Βάση, ναι, έχει μεγάλη βάση.
0: Ήταν βαριά. Κοίτα, τους παίκτες τους συγκρίνεις, δεν λες ότι έχουν το ίδιο μπασκετικό επίπεδο. Λες ότι ρε παιδί μου, έχουν ένα σωματότυπο παρόμοιο και μια προοπτική. Τώρα ναι. Άλλος την εξελίσσει, άλλος έχει περισσότερο ταλέντο.
1: Δεν θεωρώ την εξέλιξη αρκετά. Παρότι δεν φτάσει σε ένα επίπεδο να είναι.
0: Δεν εξέλιξε όσο θα έπρεπε και εγώ έτσι θεωρώ. Ο Ingram είναι πολύ καλό παίκτη. Εντάξει, εσύ. Και ως φαν του Lakers νομίζω εκείνο τον ιδανικό κορμό.
1: Στεναχωρήθηκα και με αυτόν και με τον Ντιάντζελο και με τον Λόνζο για διαφορετικούς λόγους φυσικά ο καθένας και λίγο και με τον Κούσμα.
0: Δηλαδή... Με όλο αυτό το κορμό εκεί τον ιδανικό.
1: Ο μόνος ο οποίος έτσι λίγο μετά με έκανε χαρούμενο ο Ράντλ που εν τέλει κάπου πιστεύω το βρήκε.
0: Κάπου
1: την
0: το
1: ιχάκη
0: βρήκε.
1: Του τη βρήκε δηλαδή.
0: Κάπου το βρήκε, ναι, ναι, ναι. Κάπου το βρήκε μπορώ να πω.
1: Δεν ήταν και για πολλά παραπάνω δηλαδή. Ξέρεις, το ταβάνι του το έπιασε λίγο πολύ. Οι άλλοι θέλουν να είναι πιο ψηλό ταβάνι, αλλά δεν το πιάσανε.
0: Ναι, ειδικά ο Κούσμα νομίζω.
1: Ναι.
0: Ειδικά ο Κούσμα νομίζω το έχει. Δηλαδή ο Κούσμα είναι ένας παίκτης που πιστεύω ότι θα έρθει στον Άρη σε κάποια χρόνια.
1: Καλά, αν κρίνουμε και από τις σχέσεις που φαίνεται να έχει με τον Σιάο.
0: Και από τον μπάσκετ που παίζει βέβαια. Αλλά ναι, και από τις σχέσεις που φαίνεται να έχει με τον Σιάο σίγουρα. Οι δύο πιο πρόσφατες, γιατί γίνεται ένας χαμούλης με τις ανταλλαγές. Είναι μία του Norman Powell που δεν είναι ανταλλαγή, που πάει στους Bulls για 45 εκατομμύρια για δύο χρόνια ως ελεύθερος. Ο Norman Powell ένας εξαιρετικός.
1: Για, είναι εν ενεργεία All-Star, φέτος ήταν All-Star.
0: Ναι, ναι, νομίζω φέτος.
1: Για All-Star είναι πολύ αθόρυβη μετακίνηση.
0: Ναι, αλλά δεν έχεις το μυαλό σου ως All-Star τον Powell. Αλλά είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Κρίμα που φύγει από τους Heat, γιατί δίπλα στο Γιάννη θα ήταν κάτι πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Οι Heat όμως παίρνουν το Hardaway Junior, έτσι. Οπότε λες. Μπορούν να βρουν, έχουν ένα σάρπι σου. Τρεμένα, μου αρέσει πολύ αυτός ο παίκτης.
1: Έχει κάνει πολύ καλά πράγματα. Νομίζω ότι κάπου και αυτός λίγο στην πορεία σαν να έκανε μια.
0: Θα μπορούσε να πάει καλύτερα.
1: Ναι, δηλαδή το έχει περίπου 5-6 χρόνια τώρα που βρίσκεται στο NBA και είναι πράγματι τον βλέπεις ότι. Δηλαδή μπορώ να το φανταστώ και σε μια ομάδα όπως είναι η καλή ώρα τώρα, θα είναι η Heat να, έχει, να είναι ένας ρολίστας σε μια ομάδα που διεκδικεί.
0: Και είναι και συμπαίκτης Γιάννη ξεκάθαρα, δηλαδή ταιριάζει απόλυτα.
1: Εννοείται. Όπως ταιριάζει απόλυτα. Επίσης και ο Αντεμπάγιο το έχουμε πει όλοι.
0: Ταιριάζει, ταιριάζει.
1: Γκάντι ταιριάζει, δεν υπάρχει. Δηλαδή, ταιριάζει, ταιριάζει με το...
0: Και νομίζω ότι θα είναι η μόνη κίνηση καλή που θα κάνουν οι Heat αυτοί. Δεν μπορεί να είναι αυτή η μόνη καλή κίνηση που θα κάνουν οι Heat. Αν θέλουν να εκδικήσουν πρωτάθλημα.
1: Θέλουν ένα κομμάτι για να σπίσουν το παζλ.
0: Σίγουρα άλλο ένα κομμάτι δυνατό και μετά να γεμίσει με ρολίστε το ρόστρι σου. Γιατί πρέπει να βρουν σουτ.
1: Πάντως, να πω ότι αν πράγματι ο Γιάννης το είχε στο μυαλό του ότι θέλω να μείνω στην Ανατολή για λόγους σκοπιμότητας, επειδή είναι λίγο πιο ανοιχτό ο δρόμος, εγώ είμαι μαζί του. Καλά κάνει.
0: Δηλαδή, ναι, εννοείται,
1: θεωρώ
0: γιατί?
1: Ότι οποιαδήποτε ομάδα στην Ανατολή παίρνει τον Γιάννη αμέσως, επειδή είναι πολύ πιο φλού η κατάσταση από την Εστιδή που υπάρχουν κάποια περισσότερα powerhouses.
0: Mm-hmm.
1: Είναι, ξέρεις, αυτομάτως, αν μπορείς να στήσεις μια καλή ομάδα γύρω του, αυτομάτως γίνεσαι διεκδικητής να βγεις από την Ανατολή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο τρομακτικά δύσκολο όσο θεωρώ ότι είναι στη Δύση.
0: Καλά, εννοείται πως δεν είναι. Καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση βασικά. Όχι, δεν είναι τρομακτικά δύσκολο. Δεν έχει καμία σχέση. Τρία χρόνια και 51 εκατομμύρια δολάρια. 51 εκατομμύρια δολάρια για τρία χρόνια μάλλον θα λάβει ο Τζον Κόλινς για να προσφέρει τις υπηρεσίες του, ελπίζουν οι Detroit Pistons.
1: Έχουμε ξεφύγει λίγο,
0: Έχουμε ξεφύγει. Τα ποσά είναι απίθανα. Τα ποσά είναι απίθανα και στην ομάδα σου ειδικά αυτό φαίνεται πάρα πολύ. Εντάξει, και εμείς δίνουμε στο Fox πάρα πολλά, αλλά καταλαβαίνω γιατί τα δώσαμε στην αρχή. Έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ. Έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ. Χρήσιμος παίκτης, δεν λέω. Πάρα πολύ χρήσιμος ο Τζον Κόλινς. Ο συμφοιτητής νομίζω του συμπαίκτη στο κολέγιο τέλος πάντων του Ντίνου Μίτογλου. Ωστόσο,
1: πλέον όταν λέμε Supermax, πού το νιωθετούμε?
0: Το ρωτάς εμένα.
1: Supermax συμβόλαιο.
0: Το εμένα ρωτάς.
1: Γιατί η λογική μου λέει ότι ξέρεις, πλέον Supermax συμβόλαια υπάρχουν γύρω στα 20-25 στο NBA. Δεν θα έπρεπε να είναι, ας πούμε, η elite, οι 8 καλύτεροι να έχουν Supermax συμβόλαιο. Δηλαδή κάπου λίγο δεν έχουμε ξεφύγει.
0: Ναι, δεν έχω
1: ιδέα. Ο Reeves που παίρνει αυτό το συμβόλαιο που παίρνει δεν είναι καλά ούτε All-Star. Δηλαδή.
0: Εκεί ήθελα να σε πάω. Είσαι φίλος των Lakers.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχεις πράγματα να πεις.
1: Και φίλος του Austin Reeves, να το πω.
0: Είσαι και φίλος του Austin Reeves.
1: Είμαι.
0: Θεωρείς ότι κάνει underperform στα playoff.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πώς βλέπεις το συμβόλαιο που πήρε ο Reeves?
1: Πολύ υπερβολικό.
0: Ποιο είναι το συμβόλαιο που πήρε ακριβώς? Λοιπόν, κοντά στα 60 μίρια είναι.
1: Ναι, τώρα δηλαδή, ποιος μπορεί να σου πει ότι δεν είναι overpriced με 60 εκατομμύρια. Δηλαδή είναι πρόκληση. Δεν φταίει καν ο ίδιος, ξέρεις, κάποιες τέτοιες περιπτώσεις.
0: Όχι, δεν φταίει.
1: Άμα στα προτείνει η ομάδα, τι θα πεις? Όχι.
0: Ο καλά κάνει και πάρει.
1: Απλά τρώει hate χωρίς να φταίει αυτός. Οι Lakers φταίνε.
0: Οι Lakers φταίνε, όντως. Γιατί αυτός.
1: Είναι όντως ένας πολύ καλός παίκτης. Μπορεί να μην αξίζει 60 εκατομμύρια, αλλά είναι όντως πολύ καλός παίκτης.
0: Απλά όταν του δίνεις 60, περιμένεις να παίξει και για 60, που δεν συμβαίνει. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε κάπου ότι οι παίκτες πληρώνονται τα συμβόλαια, πληρώνονται τις προηγούμενες χρονιές σου τα συμβόλαια και όχι τις επόμενες, όχι αυτό που θα παίξουν. Πληρώνεις αυτό που έχεις παίξει στο συμβόλαιο. Και πας στην επόμενη, οπότε ναι. Ωραία, θεωρείς υπερβολικό το συμβόλαιο του Reeves?
1: Ναι, το θεωρώ υπερβολικό και μου λείπει κάτι δυνατό, σου λέει και στο 4.
0: Στο 3, οποίο... ναι. Νομίζω από χθες σου λείπει κάτι δυνατό στο 3 και... ωραία, θα πάμε στο τέλος αυτό για να έχεις τον στο τέλος ενώ σε λίγο. Γιατί θέλω να του απαντήσει άλλη μια ερώτηση για τους Lakers, επειδή υπάρχουν. Είναι μια ομάδα που έχει πάντα κινητικότητα. Πώς βλέπεις Jalen Duren αν έρθει στους Lakers? Πώς βλέπεις την προοπτική να έχεις Duren και τον ως δίδυμο ψηλών?
1: Να έχω μαζί με τον Reeves δηλαδή έναν δεύτερο τρομερό underperformer.
0: Ναι, ναι, κάτι τέτοιο.
1: Και μετά θες να πάμε να στήσουμε ομάδα για τα playoff, δηλαδή εσύ τώρα.
0: Εντάξει, εγώ δεν καίγομαι να στήσω ομάδα. Το Λούκα μόνο λυπάμαι. Θέλω ο Λούκα να κάνει κάτι καλό, αλλά προέχουν άλλοι. Ας πάρει πρωτοκουμπανιά με 3 πρωταθλήματα.
1: Ας το καλύτερα.
0: Και σπάρει.
1: Δεν
0: θες.
1: Άλλη φορά
0: για τον Ντούρεν. Ωραία, άλλη φορά για τον Ντούρεν, αλλά τώρα δεν μπορεί. Έχει τάξει στον κόσμο εδώ και 3-4 εκπομπές ότι θα μιλήσει για τον Λεμπρόν.
1: Τι θες να πω για τα λεπτά?
0: Και η αλήθεια είναι ότι από χθες έμεινε ελεύθερος γράφοντας ιστορία στους Lakers. Η μακροβιότερη ομάδα που έχει παίξει ποτέ ο LeBron, έτσι, 8
1: αστεί,
0: χρόνια.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αυτό είναι για quiz, είναι σαν τον Κλόζε, ναι, που ήταν πρώτος κόρης στο Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι.
0: Να λες ποια είναι η ομάδα που έχει παίξει περισσότερο LeBron και απαντάνε όλοι οι Cavaliers. Μπορεί να είναι οι Cavaliers βέβαια στο τέλος της καριέρας του.
1: Το άθροισμα, οι Cavaliers δεν είναι πρώτοι. Αθρηστικά οι διοθητείες.
0: Όχι, 7 νομίζω.
1: Όχι, είναι οι Lakers.
0: 7 είναι, οι Lakers είναι με 8. Νομίζω αθρηστικά.
1: Τρελό πραγματικά.
0: Είναι πολύ τρελό.
1: Και είναι μακράν η τρίτη, ξέρεις, ομάδα στην οποία είχε το μεγαλύτερο impact. Με διαφορά από τις δύο πρώτες.
0: Ναι. Η τρίτη ομάδα, ναι.
1: Είναι, το Cleveland είναι πρώτο, η Heat είναι δεύτερη και η Lakers είναι μακράν τρίτη.
0: Εντάξει, μακράν τρίτη. Κοίτα, τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα, ρε φίλε.
1: Εντάξει, οκ. Okay, ναι.
0: Ναι, οπότε, ναι. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Πώς ότι φεύγει ο LeBron από τους
0: Lakers. Ναι, αυτή είναι η αποχώρηση. Και τη θητεία του γενικά σου λέγεται, παιδί μου, πώς την είδε, γιατί βλέπω δεν έχει μεγάλη εκτίμηση.
1: Το ότι, κοίταξε, το ότι. Τώρα σοβαρά πασχετικά. Το ότι φεύγει από τους Lakers αντικειμενικά δεν είναι κακό.
0: Okay.
1: Δηλαδή, έδωσε ό,τι έδωσε. Από ένα σημείο και μετά. Αρχίζει λίγο και γίνεται και εμπόδιο, όσο άσχημο και να ακούγεται.
0: Okay. Όσον αφορά ότι έχει ένα συμβόλαιο μεγάλο και θα το αδειάζει. Απλά πάρει κάποιον άλλον στη θέση του.
1: Πρέπει να πάρει κάποιον άλλον, εννοείται. Βέβαια, αυτόν τον κάποιον άλλον τον έχω λίγο διαφορετικό στο μυαλό όμως προς τις αρμοδιότητες συγκριτικά με αυτό που ήταν ο LeBron.
0: Δηλαδή...
1: Αν και τώρα λίγο προς το τέλος, το πιάσε λίγο αυτό το πνεύμα ότι.
0: Το δημιουργικό.
1: Παίζουμε λίγο περισσότερο off-ball.
0: Ναι.
1: Λίγο κάπου το πιάσε φέτος.
0: Όταν
1: αλλά...
0: πρέπει να νικήσει η ομάδα, παίζει.
1: Ναι,
0: να νικήσει,
1: ναι, καλά, εντάξει. Ότι είναι ευφιέστατος είναι. Δεν το αμφισβητώ αυτό. Ναι. Θέλω κάτι διαφορετικό, κάτι εκεί στο 4 που να πατάει προς 5. Δηλαδή, έναν υγιή Άντωνι Ντέιβις αν μπορούσα να βρω τώρα. Αλλά αυτό είναι όνειρο θερινής νυχτός.
0: Ναι, ναι, αυτό δεν υπάρχει. Δεν προσφέρεται στο κατάστημα ο υγιής Άντωνι Ντέιβις.
1: Κάτι θα ήθελα για να κάνει το έτο με τον Ντόντσιτς, όχι έναν LeBron.
0: Δεν θα ήθελες.
1: Τώρα για τη θητεία
0: του Lakers, ναι. Εντάξει,
1: είναι
0: πολλά 8 χρόνια.
1: Κοίταξε, ιστορικά είναι ο 8ος, ένατος πιο σημαντικός Lakers.
0: Οχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχ Δεν το περίμενα, αλλά κάνει. Αυτά είναι ωραία για τίτλου. Διονύσκει από μέλο. Ο Λεμπρόν είναι ο 8ο-9ο καλύτερο Λέικερ.
2: Μπορούμε να τι μετρήσουμε, να τι βάλουμε κάτω. Λοιπόν.
0: Ωραία, ο Κόμπι είναι ο καλύτερο Λέικερ.
2: Αυτό λέει και ο Μάτζικ είναι. Ο Μάτζικ είναι δεύτερο.
0: Είναι δεύτερο ο Μάτζικ, ωραία.
2: Ναι. Πε τον Καρύμ.
0: Θα βάλω και τον Καρύμ.
2: Πε τον Σακίλ. Το Τζέρι Γουέστ βασικά τρίτο, βάλω τον πιο πάνω.
0: Πρέπει να βάλει και ο Τζέρι Γουέστ. Δεν τρίτο. Μπορώ να πω για το Γουίλτ κάτι, γιατί.
2: Δεν είπα ακόμα το Γουίλτ.
0: Ναι, γιατί.
2: Αλλά θα τον έβαζα και το Γουίλτ.
0: Ναι, επειδή ρε παιδί μου, δεν του έχω άλλο. Εντάξει. Ναι. Δεν έχουμε καμία. Ούτε τον Τζέρι Γουέστ έχουμε δει. Δεν του έχουμε δει όμω καθόλου, ενώ δεν υπάρχει τίποτα για τον Γουίλτ.
2: Ναι, αλλά.
0: Πόσα πρωταθλήματα πήρε ο Γουίλτ στο LA καταρχά.
2: Ένα.
0: Εντάξει, ρε φίλε, και ο Λεμπρόν ένα πήρε.
2: Ήταν πιο dominant εκείνη την εποχή που ήταν ο Λεμπρόν το 2018.
0: Πολύ μεγαλύτερη αποτυχία του Γουίλτ άρα.
2: Εντάξει, ρε.
0: Πάρα πολύ μεγαλύτερη αποτυχία του Γουίλτ. Ήταν πολύ πιο dominant, έπαιζε όντω με υδραυλικού. Με πολλού υδραυλικού. Όντω έπαιζε.
2: Εντάξει, αλλά το έχει πει και εσύ ιστορικό ρελατιβισμό, δηλαδή.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, είχε έναν.
2: Ήταν ο καλύτερο εποχή του.
0: Έναν αντίπαλο. Είχε τον Bill Russell, οπότε τον έβρισκε. Ήταν στη φάπα.
2: Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την περίοδο δεν είχε νομίζω ούτε τον Bill Russell.
0: Ούτε τον Bill Russell. Και τον έχανε.
2: Στα 70s είχαν ξεπεταχθεί και κάποιοι ακόμα. Δεν ήταν τόσο καφενείο ήταν στα 60s.
0: Καλά,
2: γι' αυτό σταμάτησε να υπάρχει και η δυναστεία μια ομάδα.
0: Ναι, οκ.
2: Έλτζιν Μπέιλορ.
0: Πάνω από το. Ξεφεύγεις τώρα νομίζω.
2: Γιατί ρε εσύ. Για το Worthy πριν για πλάκα το παντού.
0: Ναι, εντάξει.
2: Οι άλλοι 7 που είπα, νομίζω 7 είπα.
0: Είπες 7, φτάσαμε σε 7. Ναι, δεν είναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε, μου φαίνεται πολύ υπερβολικό. Δηλαδή, μιλάμε για πορείες τρομερές. Δηλαδή, μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος πήρε πρωτάθλημα με τους Lakers στη Φούσκα σε Σε pure basketball όμως, έτσι, σε καθαρό μπάσκετ.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ούτε έδρες, ούτε
1: όχι από τα πιο ηρωικά πρωταθλήματα των Lakers, αλλά.
0: Πιο πολλά είναι στο Cleveland, το LeBron επίσης εδώ μου στέλνουν ένα ξέρεις. Άρα, ναι.
1: Στο άθροισμα είναι,
0: ναι, στο άθροισμα είναι
1: πιο λογικό.
0: 3 με 9 και 15 με 18. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Okay. Πάντως σου πήρε και μια σειρά ο LeBron φέτος.
1: Μου πήρε και μια σειρά.
0: Σου πήρε και μια σειρά με τους. Εντάξει, είχαν και άλλοι τον Durant, δεν τον είχαν τον Durant.
1: Του έχω και πρόταση, άμα επειδή τον συμπαθώ και με συμπαθεί, του έχω και πρόταση για την επόμενη ομάδα.
0: Του LeBron?
1: Ναι.
0: Σε συμπαθεί ο LeBron?
1: Σίγουρα, άμα με ακούσει πώ εκφράζουμε γι' αυτόν.
0: Ναι.
1: Golden State.
0: Ναι, το θεωρείς
1: πολύ. Να στήσουμε τα καπί του Σαν Φρανσίσκο.
0: Πιστεύω θα έχει, εντάξει, θα είναι ωραίο, θα έχει ωραία vibes.
1: Ναι, ρε, σε αποδυτήρια τώρα με Κάρι και Ντρέιμον να παίζουν μπιρίμπα, δηλαδή αυτό είναι. Δεν θα πάνε να φτιάξουν ομάδα για να χτυπήσουν πρωτάθλημα. Πάνε να κάνουν. Ναι, πώς μαζεύονται οι παλιοί συμμαθητές 60 χρονών.
0: Στα reunion.
1: Αυτό, ναι, αυτό. Ναι. Οι παλιοί φίλοι, οι παλιοί αντίπαλοι.
0: Κοίτα, πιστεύω ότι θα κάνεις δηλαδή hate watch τους επόμενους.
1: Αν και τον Κάρι τον αγαπώ.
0: Τους Warriors. Θα τους κάνεις όμως ένα hate watch, ας πούμε. Αν παίζουν τους Lakers καμία σειρά εκεί, θα γουστάρεις διπλά να τους κερδίσετε.
1: Θα γουστάρω πολύ αν παίξουν πρώτο γύρο με ομάδα που θεωρώ αντίπαλο των Lakers και τους αποκλείσουν.
0: Α, να κάνουν εκεί.
1: Να μου κάνουν δηλαδή,
0: και
1: μετά
0: να πεθάνουν από την κούρα και να πεθάνουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Να πέσουν ηρωικά να τους αποθεώσω. Μετά θα έχουμε εδώ να λέω LeBron τεράστια.
0: Κοίτα, βέβαια ο LeBron πήρε μια ομάδα σαν τους Lakers που ήταν πόσο. Τι ρεκόρ είχατε πριν έρθει ο LeBron? 30, 50,
1: 30-52. Χρονιά πριν έρθει ο LeBron ήμασταν αξιοπρεπείς.
0: Ναι, πήρατε πρωτάθλημα, όμως. Του οδήγησε, ρε φίλε, στο πρωτάθλημα μαζί με το Γιάννη.
1: Μαζί με τον Ντέβις.
0: Ναι, ο οποίος ήταν τρομερός.
1: Ο οποίος έμεινε υγιής και έπαιξε καταλυτικό ρόλο.
0: Απίστευτο.
1: Ήταν υγιής.
0: Δεν το έπαιρνε μόνο ένας από τους δύο.
1: Ναι, απόλυτα υγιής. Νομίζω ότι δεν είχε χάσει
0: παιχνίδι. Ναι, δεν πρέπει να χάσει.
1: Σε όλα τα playoffs πρέπει να μην χάσει παιχνίδι.
0: Ναι, εκεί το Σεπτέμβρη. Είναι τρομερός, ρε φίλε. Και ο LeBron και ο Ντέβις προφανώς ήταν απίθανος. Μπορεί να ήταν και.
1: Και είχε και σχετικά καλό supporting cast εκείνη η ομάδα. Δηλαδή η Ρόντο βοήθησε, ακόμα και ο Ντουάιτ βοήθησε. Είχε. Ήταν καλά, καλοφτιαγμένη ομάδα. Εμπειρία,
0: ναι.
1: Πολύ.
0: Ναι, ήταν όπως έπρεπε. Και ο Ντάνι Γκριν, ο φίλος μου, αν και στο τέλος. Αν και στο τέλος.
1: KCP, αν δεν κάνω λάθος.
0: KCP όταν ήταν κανονικός παίκτης.
1: Όταν ήταν κανονικός παίκτης.
0: Όταν ήταν κανονικός παίκτης, πριν αρχίσει τις βλακίες. Ωραία, κοίτα, θα γίνει ένας χαμούλης όταν πάει ο LeBron στους Warriors, αν πάει. Θα γίνει πραγματικά ένας χαμούλης. Και θα λένε μετά για contenders τέτοια. Δεν θα είναι contenders και νομίζω το ξέρουμε όλοι. Μπορεί να περάσουν όντως έναν αντίπαλο όπως έκανε φέτος, ας πούμε, με τους Rockets το LA. Να περάσουν έναν αντίπαλο δυνατό και να πάνε έτσι για να. Και μετά να αποκλειστούν.
1: Εσύ πού θες να τον δεις τον LeBron, εκτός από τους Spurs?
0: Πού θέλω να τον δω τον LeBron? Θα μ' άρεσε τον Golden State. Κοίτα, θα μ' άρεσε να τον δω, ρε φίλε, πάλι στους Cavs. Γιατί συμπαθώ τους Cavs σαν ομάδα και δεν μπορώ να βλέπω τον Harden να περιφέρεται εκεί πέρα.
1: Θα πρέπει να φύγει ο Χάρντιν για να πάει.
0: Μακάρι, γι' αυτό. Δύο φορές παραπάνω, ούτε καν μία φορά. Ένα μπάρο δύο τριγώνια. Δεν θέλω να δω στους Cavs να κλείνει την καριέρα του. Αλλά. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Ξέρω εγώ να πάει στον Denver να παίζει με το Jokic. Δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο, αλλά δεν θα ήταν άσχημο ούτε αυτό. Εξαρτάται πάντα και τι θα δώσεις, έτσι. Δηλαδή πρέπει να ανοίξεις και χώρο. Ο Butler, ας πούμε, πώς θα μείνει στους Warriors αν πάει ο LeBron?
1: Δεν θα μείνει.
0: Δεν θα μείνει. Οπότε, άντε, ο Draymond Green είδες, θα μείνει. Αλλά γίνεται χαμούλης. Αν και ακούγονται αυτή τη στιγμή μόνο οι Warriors και πιο κάτω η Cleveland και το Miami.
1: Μια σαν χλαμαρίτσα για Miami δεν την πολύ. Δεν έχει βάση.
0: Πολύ μετά και Γιάννης και LeBron και δεν ξέρω. Μετά ποιος θα παίζει στον πάγκο, εσύ? Πώς θα υπογράψουν άλλους παίκτες? Θα έχουν μια απίθανη πεντάθα.
1: Δυσκολεύομαι να το σκεφτώ πώς θα έρθει και
0: ήταν
1: με τον Γιάννη.
0: Ρε φίλε, οι ρολίστες σου ήταν στο 2K, ξέρω εγώ, οι James Smith, πώς λέγονται αυτοί.
1: Ξέρεις, οι επιλογές με τον LeBron είναι ή είμαι βασικός facilitator,
0: ναι,
1: ή το off-ball που λέγαμε, το οποίο όμως και λόγω ηλικίας θα κλείνει λίγο πιο κοντά προς τη ρακέτα. Και αυτά τα δύο είναι τα δύο τα οποία θέλει να κάνει ο Γιάννης. Αυτά τα δύο.
0: Ναι,
1: ή να
0: ξεκινάει, ναι,
1: η επίθεση από την κορυφή, ας πούμε, να είναι αυτός ο βασικός ball handler.
0: Ναι, ναι.
1: Ή κοντά. Θα δει κάπου θα τρακάρουν, νομίζω.
0: Κάπου θα τρακάρουν.
1: Δεν μπορώ να το σκεφτώ εύκολα να λειτουργεί αυτό.
0: Μα μετά στον πάγκο, είπα, θα είναι James Brown του κόσμου αυτού. Αυτή που,
1: ναι,
0: που κάνει το 2K όταν κάνει historical roster σαν
1: εκεί. Ναι, ναι, ναι.
0: Που έχει 7 παίκτες και όλοι οι άλλοι είναι καραφλοί με κορδέλα.
1: Τα NPCs, ναι.
0: Τα NPCs. Ο Κάνιχαν πιστεύει ότι θα φύγει από το Detroit. Υπάρχει τέτοιο σενάριο?
1: Νομίζω δεν έχει λόγο να το κάνει. Μια χαρά το έχει κάτσει, ναι, να είναι σε μια σχετικά σοβαρή ομάδα με franchise παίκτη.
0: Το Detroit θα κάνει κάτι για να βοηθήσει τον Κάνιχαμ?
1: Πιστεύω ότι θα κάνει,
0: θα κάνει κάτι. Θα κρατήσει πάλι. Θα παίζει πάλι με τον Ντούρεν φέτος.
1: Πιστεύω θα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα και απλά θα περιμένει ότι όταν έρθουν τα playoffs του χρόνου ο Ντούρεν δεν θα είναι το ίδιο σκουπίδι που ήταν φέτος.
0: Καλά. Μάλλον ήθελαν να περάσουν οι Pistons. Και εγώ του θέλω να πάνε καλά, με εκνεύρισε και εμένα. Και εγώ ήθελα να πάνε καλά οι Pistons. Δεν ξέρω, με απογοήτευσαν. Με απογοήτευσαν πάρα πολύ. Ο Ντούρεν βασικά. Οπότε ναι, θα ήθελα να πάνε καλά. Λοιπόν, και επίσης τώρα, Βασίλη, εγώ θα έβαζα τώρα αυτή η λίστα που κάνεις, βέβαια, Βασίλη. Δεν ξέρω. Επίσης, θα διαβάσω απλά. Υπάρχει και ένα σενάριο για Σπέρς και Χατσιμούρα. Θα ήθελα να το δω πολύ. Αλλά υπάρχουν πολλές φημές για τους Spurs και από πράξεις τίποτα.
1: Καλώς είναι ο Ρουί.
0: Θα ήθελα τον Ρουί. Θα ήθελα τον Ρουί. Αρκετά. Θα φύγει από τους Lakers, έτσι λένε.
1: Εγώ θα ήθελα να μείνει, αλλά ναι, έτσι γράφεται.
0: Αν οι Spurs θέλουν να δώσουν, ρε φίλε, τι να δώσουμε για να τον πάρουμε. Θα φύγει με trade, είναι μεν ελεύθερος, με trade μάλλον.
1: Ναι.
0: Τι μπορούμε να δώσουμε για να τον πάρουμε εκεί πέρα, στο 4. Μπορούμε να δώσουμε τον... εντάξει, όλα τα trade ως Spurs, τα trade ως Spurs πιστεύω περιλαμβάνουν τον φετινό εκτός παίκτη της χρονιάς, τον Keldon Johnson. Οπότε κάτι τέτοιο, να δώσει τον Keldon που μου αρέσει, οκ. Okay. Αν δίναμε τον Keldon Johnson και τον Harrison Barnes.
1: Το Harrison Barnes.
0: Ναι, δεν το θέλεις, φίλε, έξτρα.
1: Ευκαιρία ψάχνεις να εξυπορτωθείς.
0: Φίλε, έκανε ένα απίθανο πρώτο εξάμηνο. Θα σέβεσαι. Αν δίναμε τον Keldon Johnson και. Τι να σου πω, τον Kelly Olynyk. Τον Bismack Biyombo.
1: Θα σε πάει χειροτερεύει.
0: Οπότε κράτο ο Harrison Barnes, μπορεί να σου παίξει κιόλα. Κάτι εκεί στο 4 θα πρέπει να δώσουμε. Κάτι εκεί στο 4 θα πρέπει να δώσουμε. Ποιος παίζει φέτος στο 4 στους Spurs, γιατί κολλάω. Ποιος θα παίζει στο 4 στους Spurs φέτος. Γιατί δεν τρώω άγριο κόλλημα. Έχω φάει πάρα πολύ άγριο κόλλημα. Ποιος έπαιζε δίπλα από το Γομπανιάμα. Κάτσε να δω τώρα γιατί έχω κολλήσει. Δεν θα έπρεπε να το θυμάμαι. Δεν θα έπρεπε να το θυμάμαι. Κάτσε να δούμε. Είναι ταιριαστός πάντως όντως ο Χατσιμούρα στους Spurs. Οπότε ναι. Γράφω Spurs και μου βγάζει Tottenham δηλαδή. Τι να πω. Τι να πω. Ντροπή. Ντροπή. Σαν Αντώνιο Spurs. Να. Για να δούμε ποιον έχουμε εκεί πέρα. Χάρπερ, Keldon Johnson. Να. Δεν είχαμε κάποιο πολύ καθαρό τεσσάρι τρόπο που τα βλέπω. Με Βασέλ, Σαμπάνι, ναι, δεν είχαμε κάποιο
1: αυτός
0: πολύ καθαρό.
1: Αυτό νομίζω ο Σαμπάνι έπαιζε αρκετά.
0: Πεχτάρα, θα μείνει. Τσικά, ναι. Θα μείνει ο Σαμπάνι εδώ. Να δούμε και τον Jaden Quindens, τον παίκτη που πήραμε στο draft, τι μπορεί να κάνει. Γιατί υπάρχει πολύ ψωμί. Λοιπόν.
1: Έχουμε κάτι με λίστα.
0: Ναι, έχουμε, λέει ότι στους κορυφαίους των Lakers ο Βασίλης θα έβαζε Pau Gasol, Steve Nash και μετά World Peace.
1: Περίμενε.
0: Ένα-ένα.
1: Περίμενε. Ο Pau για δεκάδα συζητιέται.
0: Για δεκάδα Lakers όλων των εποχών.
1: Συζητιέται, δεν λέω ότι είναι εκεί καλά.
0: Είστε τεράστια ομάδα.
1: Ναι, συζητιέται. Είναι εκεί. Δηλαδή είπα οι 8 που είπα, ο Γόρφη. Τώρα μην πάμε κάτι George Mikan και τέτοια.
0: Γιατί να μην πάμε, ρε φίλε, εδώ πήγε στο. Καλά, εντάξει. Ναι.
1: Εντάξει, το έχουμε πάει 1950 ναι. Και είναι κανονική. Έτσι. Άσχετα. Εκείνοι κάναν και δεύτερο επάγγελμα, δεν ήταν.
0: Ναι, εντάξει. Okay.
1: Είναι εκεί στο 10-15 ο Gasol είναι.
0: Ο Άντων Ντέιβις βρίσκεται σε αυτή τη λίστα εκεί κάπου κοντά.
1: Ο Άντων Ντέιβις είναι αμέσως κάτω από τον Πάου νομίζω.
0: Ο Ντόνσιτς πού θα είναι. Θα είναι.
1: Ελπίζουμε στη δεκάδα για αρχή.
0: Ναι. Που σημαίνει ότι θα έχει πάρει σίγουρα ένα πρωτάθλημα.
1: Πεντάδα πολύ δύσκολα. Μόνο ναι, άμα πεντάδα. Θέλει να αφιερώσει όλη την καριέρα του στους Lakers.
0: Κοίτα,
1: είναι...
0: ας δεκάδα αν πάρει ένα πρωτάθλημα θα είναι. Γιατί αν το πάρει θα ναι. Έχει τρομερό ρόλο.
1: Ναι. Τώρα για τους άλλους που έχει πει Nash, το Steve Nash, κάτι μάλλον τώρα δεν ξέρω, κάτι μπερδεύει.
0: Steve Nash δεν ήταν εκείνη η ομάδα η τρομερή.
1: Ναι, όχι, ο Nash δεν ήταν.
0: Με Jeremy Lin.
1: Ούτε έκατσε πολύ στους Lakers, ούτε πήγε ιδιαίτερα.
0: Ποια άλλα ταλέντα ήταν ο Nash που είχε κάνει μια πολύ γουόστο ομάδα. Α, κάτσε να βάλω και τότε. Κάτσε, περίμενε. Θέλω να βάλω ένα τραγούδι και μετά μιλήσει για εκείνη την ομάδα των Lakers. Οπότε ναι. Θέλω να δω και το roster βασικά. Κάτσε, αν γράψω Lakers, Nash, Ghost Team θα μου το βγάλει. Κάτσε να δω. Ghost, Nash, Team. Κάτσε, μπορεί να μου το βγάλει πάντως, να ξέρεις. Μπορεί να μου το βγάλει. Ωραία, ξεκίνη να μιλάς. Ωραία, πάμε. Είναι ρε φίλε το Ghost Anthem. 12-13 Lakers εδώ τους βλέπω.
1: Ναι, είπαμε Dwight, Kobe.
0: Οι τρεις από τους τέσσερις της λίστας που έχεις στείλει είναι μέσα εδώ. Οι τρεις από τους πέντε είναι οι τρεις της λίστας.
1: Του άρεσε αυτή η ομάδα μάλλον. Γιατί, ναι.
0: Ναι, σου άρεσαν φίλε
1: Μετά Βασίλη. Μετά εγώ μπορώ να τον λέω μόνο Ron
0: Artest. Ναι. Εντάξει, είναι πιο εύκολο καταρχάς.
1: Πολύ συμπαθής σίγουρα όχι μέσα στους μεγαλύτερους legends των Lakers.
0: Συμπαθής είναι ο Nash, ναι.
1: Όχι, για τον Αρτέστ έλεγα.
0: Α, για τον Αρτέστ, συμπαθής.
1: Είναι,
0: δεν ξέρω, δεν έχω άποψη.
1: Μέχρι να γίνει κολλητός με τον Λεμπρόν, συμπαθής ήταν.
0: Δεν άκουγες το podcast δηλαδή.
1: Όχι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Κοίτα, θα μπορούσε, αν έμενε και άλλο Λεμπρόν, θα μπορούσε να γίνει επόμενος προπονητής των Lakers. Γιατί και ο Ρέντι κάπως έτσι προσελήφθη, οπότε...
0: καλά, αυτό νομίζω δεν είναι και ψέμα κιόλας.
1: Ναι, αυτό δεν είναι καν πηχτή, δηλαδή το ξέρουν όλοι.
0: Ότι ο Ρέντι γίνει έτσι προπονητής, ναι. Πω, τον καημένο. Θα έβαζε και Χάουαρντ, λέει ο Βασίλης. Ναι, άρα του άρεσε πάρα πολύ αυτό. Μόνο ο Κόμπι δεν σου άρεσε, φίλε. Δηλαδή, είπε 4 από του 5 και είναι ιστορική ομάδα.
1: Επειδή τον είπα, φαντάζομαι. Αυτό.
0: Ναι, εντάξει,
1: πρέπει να έχει κάψει αυτό το 2K. Ποιο είναι το 12, είναι.
0: 12-13 ομάδα.
1: Να το έχει κάψει με αυτή την ομάδα. Έχει πάρει. Διαγαλαξιακό έχει πάρει.
0: Ναι, πρέπει να παίζει πολύ My League. Ωραία, λοιπόν.
1: Γιατί έχουμε σε ρόστερ ηλεκτρονικού παιχνιδιού είναι ομαδάρα, όντω. Τώρα στο παρκέ, γιατί δεν ήταν, δεν ξέρω.
0: Ναι. Ναι, στο παρκέ δεν ήταν. Γενικά είχατε πολλές προσωπικότητες. Θέλω σε μια άλλη εκπομπή να κάνουμε και μια κουβέντα για το Mamba Mentality, αλλά άστο για άλλη εκπομπή. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η κουβέντα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες. Τέλος πάντων, λέει, θυμάμαι, έπαιζα 2K13 και είχα κολλήσει, λέει. Ορίστε, τον έπιασες. Τον έπιασες. Λοιπόν, ωραία. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Είπαμε πολλά για τους μεγάλους Lakers. Θα επιστρέψουμε να πούμε για παγκόσμιο κύπελο και για ό,τι άλλο φυσικά έχουμε. Και για έναν Δημητρίγεβιτς, για να τον προλάβουμε μόλις μπούμε. Έτσι, break και επανερχόμαστε, μην είναι συντονισμένοι.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι
3: ερωτευμένη. Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Έλα, Γιώργη!
12: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
11: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
12: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
11: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
12: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
13: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
10: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
13: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
11: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
14: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
15: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Αχ, πείνασα.
17: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
17: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
17: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
17: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
17: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
17: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
19: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
1: Smart Finance.
2: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
1: Smart Finance.
2: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
1: Smart Finance.
2: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
20: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
21: Έκτακτη είδηση.
22: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
21: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
22: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
21: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
22: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
21: www.ergopavlatel.gr.
22: Ergo. Τέλεια νέα.
23: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
5: Digital Markt.
4: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
6: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
8: GPS και βυθώματο έχεις.
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
9: Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
8: GPS λόγιο έχεις.
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
7: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
8: Μεϊμάλεις.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Εν αναμονή της ανακοίνωσης της Kai Aris για τον Νέα Δημητρίγη, κατά πάσα πιθανότητα. Περιμένουμε εδώ, κάνουμε refresh, να βγει η ανακοίνωση. Μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι οι Lakers συμφώνησαν για 3 χρόνια και 60 εκατομμύρια, με 4 χρόνια και 60 εκατομμύρια με τον Quentin Grimes.
1: Quentin Grimes.
0: Ναι, μάλιστα. Τώρα έγινε αυτό. Επίσης συμφώνησε για 2 χρόνια και 19 εκατομμύρια ο Colin Sexton, σε πυροβολάω. Ο Σάντρο Μάμου Κελασβίλη συμφώνησε 52 εκατομμύρια για 4 χρόνια με τους Lakers επίσης. Χαμός γίνεται, τι γίνεται με τους Lakers. Και ο Walker Kessler πήγε για κάποια picks. Εδώ, έχουμε ανακοίνωση. Έχουμε ανακοίνωση της Kai Aris. Περιμένουμε και στο site. Έχει βγει η ανακοίνωση πάντως στα μέσα. Ο Νέα Δημητρίγεβιτς είναι καλωσφαιριστής του Άρη.

0: φετινή σεζόν. Ο βασικός άσος της ομάδας, με μια τεράστια καριέρα, παίκτης που θα μπορούσε κάλλιστα να βρει ρόλο στην Ευρωλίγκα.
1: Σε πολύ καλή ηλικία, με σταθερά ανωδική πορεία.
0: Έτσι, σταθερά ανωδική πορεία. Για δύο χρόνια λοιπόν, παίκτης του Άρη, ο Νέναντ Δημητρίγεβιτς, έτσι.
1: Από τις μεταγραφές που δεν είναι μεταγραφές εντυπωσιασμού, αλλά είναι ξεκάθαρα ουσίας.
0: Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρα ουσίας. Μοιάζει πάντως, δεν μοιάζει λίγο.
1: Μοιάζει.
0: Μοιάζει, ναι, εντάξει, δεν θα πω το παραπάνω. Αλλά μοιάζει λίγο. Πες και το βιολί από πίσω, μια χαρά.
1: Όσοι ξέρουν, ξέρουν.
0: Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Παίκτης του Άρη Νέναντ Δημητρίγεβιτς, τώρα περιμένουμε κι εμείς στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ να δούμε την ανακοίνωση. Ακόμα ο Μπίρτς πάντως
1: παίζει. Στα social έχει βγει πάντως.
0: Στα social έχει βγει, Facebook, τέτοια, Instagram, μπείτε να δείτε ό,τι θέλετε εκεί πέρα.
1: Με τα κλασικά γραφικά.
0: Ναι, ναι, είναι ωραία αυτά τα γραφικά της ΚΑΕ Άρης. Εδώ και με τον Μπίρτς μας εμφανίζει. Τι γίνεται, παιδιά. Πάντως αυτή η όρτη στα 14 social media κατευθείαν. Να πέφτουν και τα social media σιγά σιγά, μην πέφτουν μόνο η σελίδα της ΚΑΕ. Να γίνει κάτι και με τα social.
1: Κοίτα, τελευταία δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει, πέφτει από μόνο το Instagram, οπότε δεν θέλει και πολύ.
0: Ναι, ισχύει, πέφτει από μόνο το Instagram. Για να δούμε. Πού είναι στην ιστοσελίδα η ανακοίνωση.

0: αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης. Δεν έχουμε κάτι άλλο σε Instagram και έτσι. Εσύ στο Facebook το βλέπεις τώρα?
1: Από Instagram.
0: Ωραία, ωραία. Κάτσε να μπω εγώ στο φουμπού της Καϊάρης για να δούμε αν υπάρχει και κάτι παραπάνω. Εδώ πάντως το κλασικό post, 28χρονος, read more, ορίστε. Κάτσε να δούμε. Έλα, αυτή να έχουμε την επίσημη ανακοίνωση ΚΑΕ. Η ΚΑΕ Άρης Μπέτσον ανακοινώνει την απόκτηση του Νένα Ντεμητρίγεβιτς για τα επόμενα 2 χρόνια. Έτσι. Μισό λεπτό να ξαναβάλω το μουσικό υπόβαθρο γιατί μου άρεσε. Ρε φίλε, ανακοίνωση Ντεμητρίγεβιτς. Λοιπόν, μοιάζει αφού. 2 χρόνια ο αθλητής αποκτήθηκε με μεταγραφή από τη ρωσική Zenit St. Πέτρεσμπουργκ με την οποία έχει συμβόλαιο συνεργασίας. Δεν μπορώ, θα γελάσω, δεν αντέχω. Θα βάλω το άλλο τραγούδι, αρκετά το κάναμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, 23 Φεβρουαρίου του 98 στα Σκόπια, με ύψος 1,90 και αγωνίζει θέση του Point Guard. Ο 28χρονος ξεκίνησε επαγγελματική του καριέρα το 16 στην Μπανταλώνα, στην οποία παρέμεινε έως το 21. Συμπαίξει με τον Ζήση, έτσι έχοντας πάρει συμπαίξει με τον νυν GM της Καϊάρης Νίκο Ζήση τη σεζόν 2019-20, χρονιά που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ λόγω του COVID. Η καλύτερη χρονιά του στην Ισπανική ομάδα είναι τελευταία του 2020-21 που μέτρησε 10,4 πόντους και 3,6 assist. Πάμε σε κάτι πιο χαρούμενο. Να ανέβουν λίγο τον Ντεμητρίγεβιτς, φέραμε. Τι άλλο να κάνουμε?
1: Τον Νένο.
0: Τον Νένο. Νένο ή Νένα? Εμένα μου αρέσει τον Νένα πιο πολύ.
1: Ναι, δεν είναι το κανονικό, αλλά το παρατσούκ είναι Νένο.
0: Ναι, είναι Νένο, σωστό. Τώρα κάπου βουτούσε κάτι οι πισίνες, δεν είδα όμως πού ήταν. Το 2021 υπέγραψε στη Βαλένθια έχοντας 9,5 πόντους και 4,2 ασίστ την πρώτη χρονιά. Το 2022 παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Ούνιξ Καζάν, την οποία οδήγησε στον τίτλο της VTB 4-1 στους τελικούς με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν, κερδίζοντας τον τίτλο του MVP στη σειρά των τελικών. Στη δεύτερη σεζόν του στη ρωσική ομάδα μέτρησε 18,6 πόντους και 6,7 ασίστ και αναδείχθηκε MVP του πρωταθλήματος. Το 2024 υπέγραψε στην Ολύμπια Μιλάνο και σε 27 παρουσία στη Euroleague μέτρησε 7,6 πόντους και 2,9 ασίστ σε 16,9 λεπτά συμμετοχή σαν αγώνα. Το 2025 επέστρεψε στη Ρωσία για λογαριασμό της Zenit Αγίας Πετρούπολης, 11,5 πόντοι, 5,7 ασίστ κατά μέσο όρο. Στα μέσα της σεζόν παραχωρήθηκε με δανεισμό στην Bayern και είχε σε 16 αγώνες της Ευρωλίγκας, 11 πόντους και 4,1 ασίστ ανά αγώνα. Και εμένα ένας Μοχάμεντ Φαρέτ Μοχάμεντ μου έχει στείλει έτοιμα φιλία στο Facebook, οπότε συνεχίζουμε. Ναι, αυτά λοιπόν για τον Ντεμητρίγεβιτς, παίκτες του Άρη με κάθε επισημότητα για την επόμενη διετία.
1: Με έτσι. Σχετικά καλή παρουσία στους τελικούς του γερμανικού πρωταθλήματος.
0: 3 παιχνίδια ο καλύτερος, 2 όχι τόσο καλά.
1: Ναι, λίγο ασταθή, αλλά
0: αυτοκτόνησε
1: η Μπάγκεν. Στις νίκες, μάλλον όχι μόνο στις νίκες. Στη μία νίκη της Μπάγκεν και στις 2 ήττες ήταν καλός.
0: Στις 2 νίκες νομίζω. Και στη μία ήττα. Στο πρώτο παιχνίδι δεν ήταν καλός που είχε η Μπάγκεν. Όχι, ήταν καλός που έχασε η Μπάγκεν.
1: Είχε 20 το μάτς που έχασε η Μπάγκεν.
0: Σωστό.
1: 19 το μάτς που κέρδισε και 14 στο δεύτερο μάτς που έχασε.
0: Ωραίος, ωραίος. 1,90 εδώ το δίνει η Άρης. 1,90 ναι, Ντεμητρίγεβιτς.
1: Εντάξει, 1,90 μάλλον με παπούτσια 90, αλλά ναι, κατάλαβα.
0: Τέλεια ηλικία το 28 νομίζω. Τέλεια, η τέλεια για ένα μπασκετμπολίστα.
1: Είπαμε, σταθερά ανωδική πορεία. Οπότε, όταν ξέρει τα 28, θεωρείται το ηλικία που είναι, το χτυπάει το prime του είναι ο αθλητής.
0: Λένε ότι είναι εκεί στα 27 με 32. Τώρα, ναι, αν θέλουμε να το μικρύνουμε, είναι το

0: Angela.
1: Come on, show them what you were. Make them go as you shoot across the sky.
2: Παίκτη του Άρη, λοιπόν, ο Δημητρίγεβιτς, νομίζω ότι είπαμε αυτό που είπαμε και πριν, μια κίνηση από το πάνω πανοράφι. Είναι η πρώτη που ανακοινώθηκε μετά τη συνέντευξη τύπου του Βασίλη Σπανούλη, σαν συμφωνία.
3: Σωστά.
2: Σαν συμφωνία. Πολύ καλό παίκτη. Πάρα πολύ καλό παίκτη. Πάρα πολύ καλό παίκτη ο Δημητρίγεβιτς. Ελπίζουμε να το δείξει αυτό και στο παρκέ. Ένα μεταγραφέ που πιστεύω πάρα πολύ. Και νομίζω ότι πιστεύει και ο Ζήση και ο Σπανούλη.
3: Θα είναι ο κομμανταδόρο, αν θε, τη ομάδα που θα φτιαχτεί.
2: Ναι, κοίτα, γενικότερα πάντως όταν παίρνεις έναν παίκτη για κουμανταδόρο και με τέτοια πορεία από την Ευρωλίγκα και που τον ξέρει και ο Ζήσης προσωπικά από την παρουσία του στην κοινή στην Πανταλώνα, νομίζω ότι μόνο τυχαία δεν είναι η κίνηση. Υπάρχει περίπτωση αν έρθει ο Ρόμπινσον να ξεκινάει πολύ συχνά στο 5. Επίσης, θυμάστε ποια ήταν η ομάδα του Ρουμανία που χάσαμε εύκολα πέρσι. Φέτος την έχουμε την Κλουζ, προφανώς λέει.
3: Ναι, την Κλουζ λέει.
2: Την έχουμε, ντέρμπι θα είναι.
3: Ο Ρόμπινσον, ναι, νομίζω θα είναι η πρώτη χρονιά απλά που θα μπαίνουμε εμείς στο φαβορί.
2: Ναι, σωστό, σωστό. Τώρα, αν έρθει ο Ρόμπινσον.
3: Θα παίρνει λεφτά στο 5.
2: Θα παίρνει. Εγώ πιστεύω μπορούμε να το δούμε και να παίρνει και ολόκληρα παιχνίδια στο 5. Να ξέρεις.
3: Ναι, είναι, πατάει πολύ στις διαθέσεις. Δηλαδή, 50-50 είναι.
2: Ναι, ναι, δεν είναι κάτι δεδομένο.
3: Συνήθως, βέβαια, αυτοί οι παίκτες όταν έρχονται από την Αμερική στην Ευρώπη ανεβαίνουν θέσεις, δεν κατεβαίνουν. Δηλαδή, αν είναι 4-5 στην Αμερική, πιο πιθανό είναι στην Ευρώπη να παίζει περισσότερο στο 5.
2: 5, ναι, ναι, ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει αυτό. Άρα, καλώς ήρθατε στο Άρη, Ντάν Δημητρίγεβιτς. Πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Μπαίνουν τα κομμάτια που πάλι στη θέση του. Ποιου άλλου περιμένουμε τώρα, το Μόργαν.
3: Το Μόργαν δεν έχει ανακοινωθεί ο Χαραλαμπόπουλο.
2: Το Χαραλαμπόπουλο.
3: Το Λαριτζάκι, αν βέβαια κλείσει.
2: Το Λαριτζάκι, αν ολοκληρωθεί.
3: Το κούμπο του Κώστα είναι τυπικό, νομίζω.
2: Τυπικό, αλλά και αυτό είναι μια ανακοίνωση. Από ξένου, τι άλλο έχουμε σίγουρο.
3: Σίγουρο.
2: Δεν έχουμε κάτι άλλο. Το έχουμε κανονίσει. Ναι, μετά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση Ενουά. Και λοιπά και λοιπά. Ιούλιο μπήκαμε, καλό μήνα κιόλας, αλλά σιγά σιγά πρέπει να προχωράμε και εκεί, έτσι, στο θέμα
3: Νουά. Έχει προχωρήσει γρήγορα γενικά, ναι, πλην του Νουά, έχει προχωρήσει γρήγορα
2: ο σχεδιασμός. Η ομάδα έχει προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι, δεν ξέρω, περίμενε εσύ να πάει τόσο γρήγορα, είναι...
3: Όχι, αλλά είναι ξεκάθαρα σωστή επιλογή και για να προλάβει στην αγορά όσο ακόμα είναι οι επιλογές όλες στο τραπέζι και γενικότερα για να...
2: Και θα σας χρεώσουν και παραπάνω.
3: Έτσι, έτσι.
2: Πιστεύετε με Δημητρίγεβιτς και Μόργαν έχουμε το καλύτερο 1 και 2 στο EuroCup?
3: Να δούμε τι θα έχουν και άλλοι, αλλά πολύ πιθανό. Δηλαδή είναι ένα ευρωλυγκάτο backcourt.
2: Ένα ευρωλυγκάτο backcourt. Γούρι να το φέρουμε, μακάρι τον Δημητρίγεβιτς να το θυμάσαι. Ήσουν στην εκπομπή που ανακοινώθηκε, οπότε επομίζεσαι ένα σημαντικό βάρος. Γιατί αν δεν πετύχει ο Δημητρίγεβιτς, δεν πετύχει και η ομάδα.
3: Δεν θα με απογοητεύσει.
2: Όχι,
3: είναι από του παίκτε που είναι.
2: Α, και σωστό, και ο Νικόλας μας λέει συγγνώμη και ο Μοκόκα δεν έχει ανακοινωθεί. Ναι, ευχαριστούμε. Στο τέλος αυτό θα είναι.
3: Πράγματι, ο Μοκόκα ήταν, αν όχι ο πρώτος από του πρώτου που είχαν. Πριν το... κυκλοφορήσει
2: και ότι... πριν τον Δημητρίγεβιτς μπορεί να βγήκε. Ναι, ο πρώτος ήταν ο Μοκόκα. Ο πρώτος ήταν ο Μοκόκα. Ψέματα. Ναι, ο Μοκόκα ήταν. Σωστό. Ναι. Θα πάει καλά. Θα πάει καλά και εγώ το πιστεύω ο Δημητρίγεβιτς πάρα πολύ.
3: Αυτούς τους δύο, Δημητρίγεβιτς, Μοκόκα, νομίζω με κλειστά μάτια.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι... Μπορεί το πιο σίγουρο ότι θα πετύχουν.
3: Να.
2: Τώρα και για τους άλλους και άλλοι έχουν εξαιρετικές πιθανότητες. Απλά λέμε τι είναι το. Πιο σίγουρο. Στα δικά μας, στο δικό μας μυαλό βέβαια. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε παγκόσμιο κύπελο σε εξέλιξη. Και τι παγκόσμιο κύπελο έχουμε σε εξέλιξη? Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προηγείται στο 28 λεπτό 0-1 επί της Αγγλίας.
3: Μάλιστα, από το 7.
2: Από το 7 με γκολ του Σιπέγκα.
3: Σιπέγκα, νομίζω το λένε. Είναι ένα παιδί, παίζει Β' Ισπανίας.
2: Και αυτή τη στιγμή στο 26 η Αγγλία δεν έχει τελική προσπάθεια και το Κονγκό έχει μία.
3: Να.
2: Τον γκολ. Πρέπει να γίνεται μεγάλη ματσάρα. Πρέπει να γίνεται μεγάλη πιτσάρα.
3: Κάποιος να ελέγξει λίγο το Μάριο, άμα είναι καλά.
2: Κάποιος να ελέγξει το Μάριο. Κάποιος να ελέγξει το Μάριο, είναι και ζωντανά στο YouTube. Κάποιος να ελέγξει. Λοιπόν, πάμε. Μεξικό-Εκουαδόρο, έχω δει μόνο highlights. Του Εκουαδόρο απέλυσε τον προπονητή του.
3: Δεν κατάλαβα το λόγο.
2: Δεν κατάλαβα αλλά... το λόγο.
3: Και πολύ συμπαθής φυσιογνωμία.
2: Ναι, ναι, ωραίος. 2-0 ιτήθηκε το Εκουαδόρο. Το Μεξικό στην έδρα του, μάλλον από ό,τι κατάλαβα από τα highlights, έκανε το καλύτερο του παιχνίδι στο Μουντιάλ.
3: Το Μεξικό το έχουμε καταλάβει ότι έχει 4-4 χωρίς να φάει γκολ. Έτσι, γιατί βλέπω δεν μιλάει κανείς για το Μεξικό.
2: Ναι, γιατί δεν έχει παίξει καλή μπάλα καθόλου.
3: Ναι, δεν
2: τώρα
3: έχει φάει όμως.
2: Δεν έχει φάει γκολ όμως, φίλε. Πολύ σημαντικό. Αυτό σε πάει μακριά.
3: Να δούμε βέβαια όταν φύγει από το Αστέκα. Αν φτάσει μέχρι εκεί, γιατί στον επόμενο γύρο παίζει πάλι στο Αστέκα. Στου 8, αν πάει, δεν παίζει στο Αστέκα.
2: Εντάξει, όμως δεν θα είναι φαβορή σε οποιοδήποτε.
3: Εννοείται.
2: Εκτός αν παίξει με τον Κονγκό, τότε θα είναι φαβορή. Αν παίξει με τον Κονγκό. Μπράβο το Μεξικό. Εντάξει, είχαμε πει ότι θα πάει ο καλά το Μεξικό.
3: Είχαμε πει αυτό ότι κάθε φορά που γίνεται Μουντιάλ στην έδρα του αποκλείεται στου 8.
2: Ναι, ναι, το είχαμε δώσει αυτό, ναι. Οπότε φαίνεται να πηγαίνει καλά. Καλή ομάδα του Εκουαδόρ, νομίζω όμως ότι. Εντάξει, άξιζε να κερδίσει η Γερμανία. Ευτυχώς κέρδισε η Γερμανία και φεύγει με κάτι το Μουντιάλ. Γιατί δεν της άξιζε να φύγει χωρίς κάτι, μια μεγάλη βραδιά από το Μουντιάλ.
3: Το περίμενα λίγο πιο ανταγωνιστικό χθες.
2: Ναι.
3: Αν και δεν το είδα live το παιχνίδι, τώρα μετά τα στιγμιότυπα.
2: Και εγώ μαθήμα,
3: ήταν, ο Ινκαπιέ μπορούμε να πούμε ότι έχει κάνει τη μεγαλύτερη χαζομάρα όλου του Μουντιάλ.
2: Το ήξερε.
3: Να σου πω γιατί. Γιατί ο Αλμυρόν που τον σταυρώσαμε, πέσει ήταν ο πρώτος, εντάξει.
2: Ναι.
3: Βγήκε ένας νέος, εφαρμόστηκε ένας νέος κανονισμός, δεν το θυμόταν, ήταν ο πρώτος που την πάτησε. Ο Ινκαπιέ ήξερε ήδη τι έχει προηγηθεί. Mm-hmm. Και για τον ίδιο λόγο τιμωρήθηκε, πήγε και μίλησε με καλυμμένο το στόμα στον Χιμένεθ του Μεξικού.
2: Του Μεξικού, το φόρ, ναι.
3: Και απευθείας κόκκινη. Εντάξει, δεν είχε ιδιαίτερη σημασία γιατί στις καθυστερήσεις έγινε ούτως ή άλλως. Απλά λέει, ρε παιδί μου. Εντάξει, το αστείο σε αυτή την υπόθεση ήταν ότι ο άλλος κατάλαβε ότι αυτό που έκανε ο αντιπάλος ήταν αντικανονικό την ώρα που το ψιθύριζε. Βλέπεις την έκφραση στο πρόσωπό του.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και πάει
2: ναι, ναι.
3: κατευθείαν μετά. Ήταν... καρφί κατευθείαν στο διαιτητή.
2: Ήταν 2-0, δηλαδή πήγαινε και στο ναι, τέλος. Ναι. Δηλαδή δεν χρειαζόταν. Ναι. Αλλά δεν χρειαζόταν και αυτός να το κάνει απ' την άλλη.
3: Έτσι.
2: Αρκετά περίεργος. Ωραία. Γαλλία. Είχαμε μείνει εκεί πριν πάμε για NBA και τέτοια. Είχαμε μείνει στο σημείο που έλεγες ότι είναι πιο ασταμάτητη ομάδα όταν παίζει καλά και είναι.
3: Το τρομάζει πραγματικά. Δηλαδή αυτό που κάνει αντίπαλε άμυνε είναι τρομοκρατία κανονική.
2: Και πολιορκία έτσι. Δεν είναι ότι δύο φάσει, δύο γκολ. Θα σε πολιορκήσει, θα σουτάρει από παντού, δεν θα φοβηθεί, θα πατήσει περιοχή. Απορώ πως δεν έχει κερδίσει κανένα πέναλτι ακόμη βασικά τόσο που πατάει.
3: Και είναι από τι λίγε ομάδε που το να τη κλείσει την περιοχή, την πρόσβαση στο κουτί, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι έκανε κάτι. Γιατί και καλό σουτ έχει και από μακρινή μέση απόσταση. Και ατομική ενέργεια έχει, δηλαδή δεν είναι. Δεν σταματιέται στην πράξη.
2: Και είναι ένα μουντιάλ που δεν δοκιμάζουν πολλές ομάδες να σουτάρουν γενικά.
3: Ναι.
2: Και δεν μου αρέσει αυτό. Ενώ οι Γάλλοι το κάνουν.
3: Γενικά έχει μειωθεί στατιστικά στο ποδόσφαιρο.
2: Γενικά στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι.
3: Όπως όμως έχουν μειωθεί και τα απευθείας φάουλ που καταλήγουν σε γκολ. Αυτό ναι. Βέβαια νομίζω το αποδίδουμε και στο ότι οι τερματοφύλακες έχουν ανέβει πολύ σε
2: έχουν ανέβει
3: ποιότητα.
2: Πολύ και οι τερματοφύλακες. Ναι, ναι. Αλλά δεν σουτάρουν πολύ από μακριά.
3: Ναι.
2: Το βλέπουμε παντού. Ναι, θα ήθελα κάτι παραπάνω από εκεί.
3: Και η πρώτη σκέψη, ας πούμε, η πιο ισχυρή που μου προέκυψε από το βλέποντας το παιχνίδι χθες είναι ότι τι θα μπορούσε να γίνει αν ο Λίσε πήγαινε στη Ρεάλ.
2: Είναι στην Μπάγερ μια χαρά, μην τον ακουμπάτε.
3: Δηλαδή αυτοί οι δύο.
2: Μην τον ακουμπάτε.
3: Πώς βρίσκονται έτσι.
2: Μην τον ακουμπάτε, είναι στην Μπάγερ.
3: Δεν μπορούμε να τον ακουμπήσουμε γιατί 200+. Αλλά...
2: 700 να τον πουλήσουμε. ναι.
3: Κοίτα, μετά το Μουντιάλ θα πάει να μην πάει άλλο ένα 20% πάνω τουλάχιστον.
2: Το αξίζει.
3: Να.
2: Το αξίζει.
3: Να.
2: Είναι τρομερό.
3: Εντάξει, με τα γραφάρα. Πόσο τον πήρατε, 60.
2: 70 μπορεί.
3: 70 με τα γραφάρα.
2: Τρομερή κίνηση τη Μπάγερ που τον πήρε από την.
3: Και ο πρόεδρος Κρίσταλ Πάλας το έλεγε ότι αυτό θα γίνει elite ποδοσφαιριστής.
2: Τι κοίτα να δεις που έγινε. Ναι. Δεν ξέρω πώς βρίσκονται τόσο καλά, τόσο απλά, τόσο με τόσο ωραίο τρόπο. Και ο Μπαπέ σε μια κατάσταση οργιαστική.
3: Ο Μπαπέ ένα γκολ πίσω από το Μέση για κορυφαίο στην ιστορία.
2: Νομίζω είναι δεδομένο ότι αυτό το ρεκόρ θα πάει στον Μπαπέ.
3: Το θέμα είναι να πάει από αυτό το
2: Μπορεί
3: μοντέλο.
2: Μπορεί να πάει
3: να
2: από αυτό το
3: μοντέλο. 4 χρόνια.
2: Τώρα ο Μέση με το Καμποβέρντι θα βάλει κανένα.
3: Γιατί ξέρεις, τώρα αν περιμένουμε μέχρι το επόμενο, για 4 χρόνια θα ακούμε ότι ο Μέση είναι.
2: Όχι, κουραστικό, ναι.
3: Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να γίνει σε αυτό το μοντέλο.
2: Κουραστικό, ναι. Ναι. Απίστευτο κουραστικό και ανούσιο, ναι.
3: Ναι.
2: Άστο. Δεν υπάρχει λόγο.
3: Και πάει να γράψει, δηλαδή αν πούμε ότι θα παίξει και σε άλλα 2 μοντέλο minimum, πάει να γράψει τώρα κάτι νούμερα. Δεν πιάνονται μετά. Τίποτα.
2: Ναι. Νορβηγία, ακτή ελεφαντοστού, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι.
3: Πολύ ωραίο παιχνίδι γιατί είναι πολύ κοντά σε δυναμικότητα αυτές οι δύο ομάδες.
2: 1-2, τα κατάφερε η Νορβηγία χωρίς να έχει την κυριαρχία στο παιχνίδι. Ήταν πιο κοινική νομίζω μπροστά στο τέρμα και είχε και τερματοφύλακα κάτι σε καλύτερη μέρα.
3: Συμφωνώ και στα δύο, ειδικά στο τελευταίο.
2: Ναι, ναι. Έχει βγάλει και το φάουλ του Ντιαλό στο τέλος και του Πεπέ ένα κοντινό.
3: Συμφωνείς και εσύ ότι το γκολ του Χάλαντ στο τέλος είναι λίγο κατά τι έχει μπει.
2: Λίγο κατά τύχη. Κοντρόλ πήγε να κάνει, ναι, κατά τύχη έχει μπει. Εννοείται πως έχει μπει κατά τύχη.
3: Φαίνεται και στην έκφραση του στο replay.
2: Απλά είναι.
3: Την έκφραση προσώπου του ότι είναι δυσαρεστημένος με την επαφή που έχει κάνει, αλλά κάπως καταλήξε στα
2: δίκτυα. Τώρα εκείνη τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Βάλει τον γκολ σε εκείνο το σημείο και θα σε νοιάζει.
3: Φοβερή ενέργεια ο Ντιαλό στον γκολ τη ακτή ελεφαντοστού.
2: Καταπληκτική.
3: Γενικά σε πολύ καλή φόρμα παρότι προέρχεται από σεζόν που δεν ήταν γεμάτη, δεν έπαιζε.
2: Ναι, ισχύει. Δεν το.
3: Και μου άρεσε πάρα πολύ ακτή γιατί είχε τον Διομαντέ που τον έχουμε σχολιάσει, τον Διαλό, ο Πεπέ,
2: πολύ καλό Μουντιάλ.
3: Καλό Μουντιάλ. Δεν είχε φόρο όμως. Δηλαδή ο Μπονί, ο συμπαθέστατος που παίζει στην Ίντερ, δεν τε φάνηκε.
2: Ναι, δεν ξέρω αν της χρειαζόταν απαραίτητα όμως φόρο. Ενώ μετά πώς χάλαγε αυτό που έπαιζε.
3: Νομίζω δεν είχε έναν Χάλαντ στο τέλος να. Σε μια, γιατί είχε, πατούσε περιοχή η ακτή με ευκολία. Δεν είχε τον παίκτη που θα μπορεί να τελειώσει τη φάση.
2: Επίσης είναι. Πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι βλέπουμε η ομάδα επιτέλους να παίζει ένας εναντίον ενός.
3: Ναι, πάρα πολύ πιο
2: ωραίο. Η εκτέλεφαντος του είναι η ομάδα στο Μουντιάλ που έπαιξε περισσότερο ένας εναντίον ενός από όλες τις άλλες.
3: Βλέπουμε κι άλλες. Ναι. Δηλαδή, γενικά σε αυτό το κομμάτι είμαστε καλά.
2: Ναι, γιατί λείπει λίγο. Λείπει λίγο το ποδόσφαιρο. Ακόμη και η Γαλλία, ας πούμε, δεν το παίζει τόσο πολύ, αλλά η Γαλλία έχει άλλους τρόπους. Δηλαδή, η Γαλλία βρίσκεται πάρα πολύ ωραία.
3: Όντως. Παίζει πάρα πολύ στο χώρο, παίζει καταπληκτικά.
2: Παίζει καταπληκτικά στο χώρο. Ναι, και ο Κουντέ, δηλαδή, κάτι προθήσει.
3: Μπαρκολά,
2: τρομερά πράγματα.
3: Άμα έχει και λίγο καλύτερα μπακ, νομίζω. Όχι ότι εντάξει, ο Κουντέ ειδικά είναι, είναι αρκετά τίμιος. Ναι. Ας πούμε αριστερά, θεωρώ, αν σε μια θέση λίγο υστερεί, είναι εκεί.
2: Απλά πόσους υπερπαίκτες να έχει μια ομάδα, δηλαδή κάπου πρέπει να υστερεί λίγο. Ολλανδία, Μαρόκο.
3: Α, θα το πούμε γι' αυτό, δεν το σκυπάρουμε.
2: Είμαστε στο άριστο Μουντιάλ.
3: Ναι.
2: Είναι η Ολλανδία, ο άριστο Μουντιάλ, ξεκάθαρα. Από όλες απόψεις, από απόψεις, το πόσο αποκλείεται, το πόσο έχει χάσει τελικούς, το πόσο είναι πάντα εκεί και πάντα χάνει με έναν οδυνηρό τρόπο, το πώς. Ρε παιδί μου, και αν πάρεις και από δυναμικό, όταν ξεκινά τα Μουντιάλ, όπως όταν ξεκινά το κύπελο Ελλάδας, είναι ο Άρης, σαν δυναμικό, όταν είναι η Ολλανδία στα Μουντιάλ. Λες ότι δεν είναι ποτέ στα φαβορί για να το πάρει.
3: Ναι,
2: το... Αλλά είναι, αν το πάρει κάποιος άλλος, θα είναι αυτή. Και πάντα πάει και καλά σε αυτή η διοργάνωση. Πάντα λέει προχωράει. Μην κοιτάτε φέτος. Okay, συνήθως προχωράμε. Έχει κάποιες χρονιές που δεν προχωρήσαμε τόσο. Αλλά συνήθως μια οκτάδα την πάμε.
3: Τώρα φέτος ξεκίνησε σαν 7-8 φαβορί. Η αλήθεια δεν την πιστεύαν πάρα πολύ οι bookmakers. Θεωρώ νομίζω ότι ο Κούμαν έπαιξε μεγάλο ρόλο. Όπως έπαιξε και στον αποκλεισμό. Δηλαδή τώρα το μάτς που έχει κάνει η Ολλανδία μπορεί μέχρι το 90 να αποκλεινόταν. Ήταν πολύ κακό μάτς.
2: Ναι, δεν είναι καλό.
3: Έχει κάνει 0,26 goals. Έχει κάνει κατοχή δεν ξέρω τι ποσοστό.
2: Φοβήθηκε πάρα πολύ.
3: Και φάνηκε ακόμα περισσότερο στην παράταση που παίζει καθαρά για να πάει το μάτς
2: απέναντι. Για να πάρει το μάτς απέναντι. Δηλαδή, είσαι Ολλανδία και παίζει για να πάρει το μάτς απέναντι που έχει 2 στις 10 προκρίσεις. Και μία είναι με την Κώστα Ρίκα, δηλαδή τελευταία το 14 σε προμητελικά μουντιάλ. Ούτε καν να πάρει κανένα κύπελο. Δηλαδή, δεν πα ένα τελικό.
3: Στην οποία είχε κάνει και την αλλαγή τερματοφύλακα και.
2: Μπήκε ο Κρούλ.
3: Τον έσαι ο Κρούλ. Η διαφορά σε αυτή τη διαδικασία.
2: Τον Φανχάλ.
3: Σε σχέση με του υπόλοιπου αποκλεισμού ήταν ότι τώρα έχει τερματοφύλακα.
2: Ναι, σωστό.
3: Έχει τερματοφύλακα. Δηλαδή
2: πάρα πολύ καλό.
3: Σε γενικέ γραμμέ δεν έκανε τη δουλειά του.
2: Κάτσε off, γιατί δεν τον πίστευε ότι είναι πολύ καλό, αλλά ότι κάνει χειρότερα εμφανίσει στην εθνική Ολλανδία. Τρομερό, του βγάζει το καπέλο του Φερμπρούχεν. Έχει κάνει την επέμβαση του Μουντιάλ.
3: Ναι.
2: Είναι η επέμβαση του Μουντιάλ. Είναι η επέμβαση τώρα για όσου το θυμούνται.
3: Έχω κάνει μια στο μυαλό μου του Σουζούκι με το Σοβίνι, αλλά ναι. Ναι.
2: Okay. Okay. Θυμάστε, όσοι θυμάστε το Άρη Αστάνα και δεν θέλετε να το ξεχάσετε για κάποιον περίεργο λόγο, είναι η απόκριση που έχει κάνει ο goalkeeper τη Αστάνα στο Μάνο, στην παράταση.
3: Ναι.
2: Μοιάζει πάρα πολύ.
3: Σωστά.
2: Μου ήρθε κατευθείαν αυτό στο μυαλό και εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι χάρηκα και ιδιαίτερα. Αλλά ναι. Αδικείται πολύ από την τύχη ο Φερμπρούχεν, αλλά παίζει στην εθνική Ολλανδία. Ρε φίλε, να κάνουμε τρώει εκείνο το πέναλτι.
3: Είπαμε, εκείνο κακό ιονός.
2: Ναι, είναι κακό ιονός. Αλλά εντάξει. Έπρεπε να το πούμε ότι αν πάει στα πέναλτι δεν είχαμε τύχη. Νομίζω το ψιλοξέραμε.
3: Προκάλεσε μεγάλη απορία σε όλους γιατί δεν εκτέλεσε πέναλτι ο Van Dijk.
2: Ο Van Dijk δεν εκτέλεσε. Ποιο ξέρει. Ποιο ξέρει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω γιατί δεν εκτέλεσε ο Van Dijk. Που ένα παίκτη γενικά παίρνει ευθύνη. Δηλαδή, αυτά το ότι μετά το χαμένο το Μουντιάλ δεν το πιστεύω το προηγούμενο. Okay.
3: Νομίζω έχει, με την Ολλανδία μπορεί όχι, αλλά με τη Λίβερπουλ πρέπει να έχει ξαναεκτελέσει από τότε.
2: Με την Ολλανδία σίγουρα έχει εκτελέσει όταν παίξανε με την Ελλάδα.
3: Α,
2: που το είχε χάσει ο Βέγχορντ το πρώτο και μεγάλο Van Dijk καθάρισε την εθνική μέσα στο σπίτι τη ΑΕΚ. Σφίξε με γροθιά όλοι στον γκολ.
3: Τώρα, ναι. Επειδή ξεκίνησαν και τα νοκάουτ, έχουν αρχίσει να αποχωρούν διοργάνωση και παίκτες που λες ότι ξέρεις λίγο κρίμα, την ομόρφαιναν την
2: διοργάνωση. Το χαφ τη Νότια Αφρική.
3: Ο Σιτχολ, ναι, καλά. Αυτό ήταν περίπτωση άλλο.
2: Έπαιξε καλά το μεταξύ.
3: Ναι, καλά έπαιξε. Μάλλον θα μπορούσε να πάρει και μια μεταγραφή μετά από τόσο τόρο γύρω τον όμορφο.
2: Κοίτα, δεν μπορεί να είναι τόσο κακό παίκτη όσο ήταν στην αρχή στο πρώτο μάτς. Δεν του κάνει όλο λάθο.
3: Τώρα αυτό το είπαμε με αφορμή ότι αποκλείστηκε και η Ολλανδία. Κάποιοι παίκτες της Ολλανδίας, παρότι δεν έφτασε μακριά, έκαναν καλό Μουντιάλ. Δηλαδή για το Χάκπο, όντως.
2: Μπράβο. Το
3: είχαμε πει. Μπράβο, είχε πολύ καλή παρουσία και ο σκόρερ κιόλας, ενώ είχε συμβεί αυτό με το παιδί του. Δηλαδή,
2: μπράβο του,
3: φάνηκε και πώς ξέσπασε στο γκολ. Ήτανε...
2: Τρομερό. Από τις στιγμές του Μουντιάλ, νομίζω αυτή.
3: Ναι.
2: Από τις στιγμές του Μουντιάλ, ο Χάκπο. Ο Μπρόμπι έκανε πολύ καλό Μουντιάλ.
3: Καλός...
2: Είναι θορυκτό άτιμο. Δεν το είχα.
3: Είναι, νομίζω
2: αδικείται
3: ότι...
2: Αδικείται λίγο, νομίζω ότι μπορούσα να παίξει ένα επίπεδο παραπάνω.
3: Κοίταξε, έβγαλε τη Σάντερλαντ... Την έβγαλε αυτός, βγήκε με τη Σάντερλαντ Ευρώπη. Δηλαδή, μπορείς okay, να πεις
2: ναι,
3: ότι...
2: Όχι, ναι. Okay. Απλά δεν το έχουμε εικόνα, είδες, η Σάντερλαντ, ας πούμε, αν ήταν να πούμε στην Τσέλσι και έβγαινε 7η, θα λέγαμε, ω, παίζει... Ενώ τώρα βγήκε τη Σάντερλαντ, ας πούμε, Ευρώπη, δεν το έχουμε στο μυαλό μας, όντως, ναι, έτσι που το λες.
3: Δεν είναι ο φόρ που θα γράψει πολλά γκολ, αλλά κάνει πολλή δουλειά. Είναι, δηλαδή, νομίζω από τους πιο δύσκολους παίζεις για να μαρκάρεις αν είσαι αντίπαλος center back.
2: Πιστεύω πως ναι, γιατί μπαίνει και σε πάρα πολλές μονομαχίες. Δηλαδή, μέχρι και επιθετικά φάουλ κάνει πολλές φορές. Οπότε μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ καλός, είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Κατά άλλα, Ποιον άλλο να κρατήσουν, Φαν Ντάικ σταθερό. Okay. Ο Φερμπρούχεν μου άρεσε πάρα πολύ και ο
3: Σάμερβιλ.
2: Ο Σάμερβιλ. Ας έχασε το πέναλτι, έκανε κακή εκτέλεση. Είχε μια πάρα, πάρα πολύ καλή διοργάνωση για το Σάμερβιλ και ελπίζουμε να τον ξαναδούμε τα επόμενα χρόνια. Αφού παίζει έτσι ο Ολλανδέ με τον Ντάμφρις όμως, ελπίζω ο επόμενο προπονητή, γιατί αποχώρησε ο Κούμ, παρετήθηκε να πάρει το Φρυμπόγκ. Γιατί δεν έχει και ένα δεύτερο από πίσω του.
3: Έπρεπε. Και είναι
2: το ίδιο πράγμα.
3: Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό.
2: Είναι το ίδιο πράγμα. Ενώ παίζει πάρα πολύ εκεί με τα πλάγια μπακ, ειδικά με το δεξί του. Οπότε ας πάρει τον παιχταρά του Φρυμπόγκ. Τέλος πάντων.
3: Η Αγγλία στο τελευταίο πεντάλεπτο έχει κάνει 4 μεγάλες ευκαιρίες. Τις έχασε όλες.
2: Έχει γίνει αρχαμός.
3: Ναι, πήρε, ξύπνησε νομίζω.
2: Πρέπει να ξύπνησε η Εθνική Αγγλία, μάλιστα. Μάλιστα, ποιος ξέρει τι έχει συμβεί. Εντάξει, δεν πιστεύω θα αποκλειστεί.
3: Δύσκολο. Δύσκολο. Ωστόσο, όχι ότι δεν με εμπνέει η Αγγλία για να αποκλείσει το 32, ότι δεν με εμπνέει το Κονγκό να κάνει την έκπληξη. Δεν νομίζω.
2: Ναι. Μακάρι βέβαια, θα βάλω όλες μου τις δυνάμεις αν προλάβω να γυρίσω σπίτι και να δω το τέλος. Αν και πιστεύω θα έχουμε κάτι σαν Σλοβακία, θα βάλει κανένα γκολ στο τέλος που θα περάσει. Μετά στην παράταση.
3: Κάνα ψαλίδι ο Μπέλιχαμ.
2: Κάνα ψαλίδι ο Μπέλιχαμ πάλι. Ναι. Και να βρει ο Σλαμάς στον Ντουμπράβκα μετά. Τέλος πάντων. Ωραία πράγματα γενικά. And full of muscle. I said, do you speak my language? Πού πάμε, ποιο είναι το επόμενο? Το προηγούμενο μάλλον.
3: Το προηγούμενο ήταν το
2: Γερμανία
3: Παραγουάη που... Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, μπορώ να δεχθώ πολλά πράγματα, αλλά να δεχθώ τη Γερμανία να χάνει στα πέναλτι από αυτή την Παραγουάη που τη έχω σύρει, τα αμέτρητα. Δηλαδή, πώς πέρασε αυτή η ομάδα στους 32.
2: Ναι, δεν ξέρω.
3: Να χάνει 3 στα 6 πέναλτι. Η Γερμανία, ποια η Γερμανία που δεν είχε αποκλειστεί ποτέ σε διαδικασία πέναλτι.
2: Σοβαρά.
3: Ναι, σε Μουντιάλ.
2: Σοβαρά, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Φίλε, τι παίζει μπάλα.
3: Τώρα μέσα είναι βασικό, δηλαδή ενέτειο.
2: Καλά, μιλάμε. 26. Στο τελευταίο του παιχνίδι, δεν στη νούμερα είχε. Θα στη διαβάσω γιατί μου τα έστειλαν. Μιλάμε στο τελευταίο του παιχνίδι, ο Σανέμε, αυτό με την Παραγουάη, έχει κάτι νούμερα που είναι ρε παιδί μου. Τι να πω, για να κλαίς. Αλλά αυτό είναι, δεν είναι καθόλου καλό παίκτη τώρα, μην κορδευόμαστε. Ειδικά για την Γερμανία. Αλλά ξέρει ποιο είναι το περίεργο.
3: Έχει μία σε 9 κερδισμένε μονομαχίε, βλέπω.
2: Μία σε 9 μονομαχίε, μπράβο.
3: 0 σε 7 τρίπλε.
2: Μπράβο, 0 σε 7 τρίπλε, μπράβο, ναι.
3: Και ένα ακόμη. 0 στα 8 περάσματα μπάλα.
2: Μπορεί κάτι τέτοιο.
3: Ασύλληπτο.
2: Ασύλληπτο. Φυσικά ασύλληπτο είναι ο Λιρόι Σανέ. Ενώ okay, δεν είναι για κάτι παραπάνω. Είναι αλήθεια. Από όπως παίζει βασικό στην εθνική Γερμανία, αλλά ξέρεις κάτι. Δεν είναι τόσο σοκ όσο θα ήταν πριν 10 χρόνια. Τότε αποκλείστηκε η Γερμανία από την Παραγουάη.
3: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο σοκ, δεν το νιώσα τόσο μεγάλο σοκ. Είναι κάτι που λες ότι μπορεί να γίνει, ρε φίλε. Ενώ...
3: Αν απομονώσουμε την παρουσία του στα Μουντιάλ μετά το 2014.
2: Φίλε...
3: Θα μπορούσε να γίνει, θα μπορούσε.
2: Ναι, ενώ στο Euro, ας πούμε, η χώρα του ήταν πολύ καλή και ασφάλθηκαν την Ισπανία.
3: Ναι.
2: Πήρε πολύ κακή η πορεία του στα Μουντιάλ μετά το 2014.
3: Και εδώ σοβαρές ευθύνες προπονητή.
2: Νομίζω πρέπει να τελειώσει. Τελείωσε.
3: Όχι ακόμα, αλλά θα έπρεπε.
2: Γράφτηκε για κλοπ, αλλά το θεωρώ, να ξέρεις, θεωρώ ότι με κλοπ κατευθείαν σηκώνουν κάτι. Έστω και λίγο, θεωρώ ότι για εθνική είναι τα μαμ.
3: Κοίταξε.
2: Δεν θέλω την Ανσελότη που ταιριάζει τόσο γάντι.
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μια καλή φωνία για τη Γερμανία. Ανεξαρτήτως του ποιος κάθεται στον πάγκο.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά.
3: Δηλαδή υπάρχει ένα κάποιο έλλειμμα ταλέντου. Σίγουρα με τον Κλοπ αναβαθμίζονται. Τώρα φαβόροι δεν ξέρω αν γίνονται.
2: Κλοπ to the cop.
3: Γιατί λέω ότι ήταν μεγάλη ευθύνη προπονητή. Γιατί για κάποιο λόγο επιλέγει τελευταία στιγμή σε αυτό το match να αλλάξει σχηματισμό. Και βάζει δεύτερο φόρ δίπλα στο Χάβερτ, ο οποίο Χάβερτ θα πάει καλά γενικά μέχρι εκείνο το σημείο.
2: Ναι.
3: Βάζει τον Ουντάβ. Ο οποίο Ουντάβ, ναι, μεν
2: έχει
3: βγει να έρχεται από τον πάγκο, αλλά σε κάποιου παίκτε απλά του ταιριάζει να έρχονται από τον πάγκο.
2: Ναι.
3: Και το βάζει βασικό, κάκιστο.
2: Ναι.
3: Χάνει πάρα πολύ από αυτό ο Βίριτ, ο οποίο φεύγει από τον άξονα να πάει λίγο σαν 4-4-2 πλευρά, το οποίο ξέρουμε και τη Λίβερπουλ δεν τον βολεύει καθόλου.
2: Ναι, αυτό
3: άσχετα
2: δεν ξέρω,
3: που πάλι
2: δεν
3: αυτό τη βγάζει να
2: σύγχρονο. Δεν έβλεπε Λίβερπουλ ο Άγγελμα, δεν ξέρω. Άσχετο αυτό, εντάξει, ναι, δεν.
3: Οπότε στην παράταση η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να περάσει η Γερμανία. Δηλαδή το βρήκε λίγο. Έκανε, την έκλεισε στα γκαρέτσι στην Παραγουάη.
2: Ναι, αλλά και η ομάδα τώρα που παίζει άμυνα στην παράταση θα παίξει ακόμη περισσότερη άμυνα, έτσι.
3: Έτσι, και έφερε από τον πάγκο με τον Βολτεμάντ. Ο Βολτεμάντ εμένα δεν με έχει πει γενικά ότι είναι κάτι.
2: Και στη δικασία τον πέναλτι έκανε και.
3: Το έχασε κιόλας.
2: Είχε ένα χαμένο.
3: Και υπάρχει και η ιστορία με τον Τάο ότι.
2: Τι έχει γίνει εκεί πραγματικά με τα πέναλτι.
3: Έχει κλείσει πεντάδα τον πέναλτι. Δεν έχει αποκλειστεί η Γερμανία παραδόξως, γιατί έχει βάλει το χεράκι της και λίγο η Παραγουάη και λίγο ο Νόιερ κυριολεκτικά το χεράκι του. Και πάμε στην έκτη εκτέλεση και δεν υπάρχει από ό,τι λένε εκτελεστής να αναλάβει. Γιατί έχει πει όχι ο Γκορέτσκα, ντροπή του.
2: Ντροπή του.
3: Ο δεύτερος πιο έμπειρος παίκτης του ρόστερ μετά τον Νόιερ. Έχει πει όχι ο Μπράουν, ο ποιο άλλο δεν θυμάμαι ήταν μέσα. Mm-hmm. Και ο μόνο ο οποίο αναλαμβάνει ευθύνη είναι ο Τα, ο center back.
0: Ο Βίρτς βάρεσε.
3: Είχε βγει από το μάτσο.
0: Α, είχε βγει από το μάτσο, okay.
3: Ναι. Και αναλαμβάνει ο Τα, ο οποίο δεν έχει εκτελέσει ποτέ του πέναλτι, αλλά πήρε το θάρρο, το χάσε και γεια σα.
0: Ναι, ναι. Κάποιο πρέπει να το κάνει. Εσύ το είπες, αλλά γιατί ο Νόιερ δεν ήταν στις επιλογές?
3: Σε αυτό το ρεπορτάζ δεν γράφτηκε καν το όνομα του Νόιερ.
0: Γιατί το ξεχνάνε έτσι? Τον έχουμε δει να βαράει σε προημιτελικό Champions League με την Bayern, ας πούμε, με απέναντι στη Real.
3: Για μένα θα έπρεπε. Για τον ίδιο λόγο που πρέπει να το κάνει ο Φαντάικ, μόλις έχασε μια τρομερή ευκαιρία τον Κονγκό.
0: Παιδιά,
3: για το 2-0-42.
0: Το Κονγκό έχει στείλει την μπάλα στο δοκάρι με το Χουίσα. Απίστευτη χαμένη ευκαιρία.
3: Τώρα αυτό είναι πάλι κακό
0: σύνολο. Είναι ιονός, ναι, είναι θέλει, και τύχη, θέλει και τύχη. Θέλει και τύχη. Δυστυχώς τώρα εδώ δηλαδή ήταν τα μάμ για να μπει. Ήταν γκολ. Ήταν για γκολ.
3: Από το μισό μέτρο Βουβισά. Από σέντα του Βουβισάκα που μετά δεν ξέρω αν θα τον απαθαίωνε ο Ασλαμάς.
0: Καλά, άσε. Απίστευτο. Απίστευτο. Πολύ κρίμα.
3: Ναι. Αυτό, ναι, δηλαδή για τον Νόιερ πιστεύω, όχι ότι δεν ήθελε ο ίδιος, δεν προκύπτει αυτό
0: από πουθενά.
3: Δεν του είπαν, θα έπρεπε, γιατί για μένα και μπορεί και οι ισχύες προσωπικότητες σε τέτοιες διαδικασίες καλό είναι να φταίς να βγαίνουν μπροστά.
0: Και τώρα μπορεί να το φάει, έχουμε πέναλτι.
3: Για την Αγγλία, λογικά.
0: Όχι, βουτιά λέει ο Μακντάμεχ, πώς λέγεται το διαιτητής. Εδώ διαμαρτύρει το Κέιν. Για να δούμε, έχει ψωμί, θα σας μεταφέρουμε τώρα ό,τι γίνεται. Κάτσε να δούμε εδώ, ζητάνε πέναλτι οι Άγγλοι. Εντάξει, αυτή είναι ευκαιρία, είναι απίστευτα τυχερή. Είναι απίστευτα τυχερή, δεν το πιστεύω δηλαδή. Είναι απίστευτα τυχερή. Δεν τους αντέχω και αυτούς καθόλου, δεν μπορώ. Αλλά κάτσε να δούμε εδώ. Πρέπει να δούμε από κοντά ένα replay.
3: Δεν έχει προλάβει να έχει τσιμπήσει ο Κέιν από το αμυντικό. Νομίζω θα δώσει πέναλτι.
0: Πώς πέφτει πριν? Γιατί πτώση του εγώ δεν το έδινα πέναλτι, να ξέρεις. Το θεωρώ.
3: Το είναι πολύ κάθετο τον διαιτητή.
0: Το θεωρώ ψηλό. Ρε φίλε, το θεωρώ μόνο την επαφή δηλαδή να τιμωρήσει.
3: Ναι.
0: Μα έχουμε δει πώς είναι τα πέναλτι σε αυτές τις περιπτώσεις όμως. Περνάει...
3: Υπάρχει επικοινωνία με τον VAR, αλλά προφανώς διαφωνεί.
0: Ναι, μπορεί να το δώσει. Μπορεί να το δώσει. Ποιος ξέρει. Χαμούλης γενικά. Χαμούλης γενικά. Πάμε και στο πρώτο. Αν μιλήσει με τον VAR, θα το δώσει.
3: Μιλάει ήδη, οπότε γεια σας.
0: Οπότε γεια σας.
3: Και στο 45-1-1 είναι.
0: Λουκούμι. Στο 45-1 και μετά από δοκάρι, check over.
3: Τέλος, δεν υπάρχει.
0: Τσεκόβερ, δεν υπάρχει πέναλτι. Okay. Όπως και να έχει, μπορούμε να πούμε και για το πρώτο νοκάουτ. Το είδες, Καναδά, Νότια Αφρική.
3: Έχουμε περάσει την Βραζιλία.
0: Α, Βραζιλία, μπράβο, δεν το είδαμε, δεν έχουμε εικόνα. Αλλά...
3: Δεν το είδαμε, εντάξει. Τότε ολόκληρο μετά σε επανάληψη το δόλο.
0: Α, ναι, για πες. Ωραία.
3: Δεν έχει κάνει καλό πρώτο μήχρονο η Βραζιλία. Έχει δεχθεί ένα γκολ λίγο από το πουθενά, από τον Σάνο. Mm-hmm. Έχει κάνει πολύ κακό πρώτο μήχρονο ο Κασεμίρο. Ο οποίος Κασεμίρο όμως βάζει το 1-1.
0: Έτσι.
3: Ο Κασεμίρο μπορεί να μην είναι σε θέση πλέον στα πόσο είναι, 33. Να μην μπορεί να κάνει 3 βήματα αριστερά, 3 δεξιά, αλλά όσο για να σηκωθεί να πάρει μια κεφαλιά μπορεί.
0: Μπορεί, πάντα. Ναι, ναι. Το έκανε.
3: Και με την United, δηλαδή πόσα γκολ έβαλε φέτος, 9, 10.
0: Έβαλε. Το έκανε πάντως, το έκανε, δεν μπορώ να πω.
3: Από σέντρα του Γκάμπρι κιόλας, ο οποίος για σέντερ μπακ έβγαλε πολύ ωραία σέντρα.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι, εξαιρετική σέντρα.
3: Ο Βίνι πήγε να βάλει τον γκολ της οργάνωσης. Γενικά σε έξαλλη κατάσταση ο Βινίσιος.
0: Είναι τρομερός.
3: Το στέρισε ο Σουζούκι, μεγάλη επέμβαση. Και φέρνει τον πάγκο Αντσελότη. Δηλαδή είναι και αυτό με τον Αντσελότη,
0: είναι,
3: ρε παιδί μου.
0: Είναι δηλαδή. Αυτό με τον Αντσελότη.
3: Είναι το πρώτο του νοκάουτ με τη Βραζιλία, όχι μόνο σε Μουντιάλ, γενικότερα σε διοργάνωση εθνικών ομάδων.
0: Ναι.
3: Κερδίζει με ανατροπή στο 93, πόσο, 95.
0: Ναι, 95 νομίζω,
3: με
0: ναι.
3: Με γκολ παίκτη που τον έφερε από τον πάγκο. Δηλαδή...
0: Και δει του Μαρτινέλη, δηλαδή.
3: Ναι, δηλαδή πόσο Αντσελότη.
0: Πάρα πολύ Αντσελότη. Πάρα πολύ Αντσελότη. Στον Αντσελότη πιστώνουμε και την άνοδο αυτή του Βινίσιου. Αν και νομίζω και ο Βινίσιου και ο Μπαπέ ήταν εξαιρετική στη Ρεάλ. Εδώ ξανά η φάση του Κέιν.
3: Ναι,
0: έλα,
3: αλλά...
0: δεν είναι πέναλτι. Έλα, δεν,
3: λες,
0: είναι.
3: Ναι.
0: Δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. Δεν
3: και
0: είναι.
3: Ζητάει και κάρτα ο Μπεμπά.
0: Δεν είναι για κάρτα για θέατρο, γιατί υπάρχει μια επαφή μετά, αλλά δεν είναι πέναλτι. Όχι. Από αυτή την κάμερα πίσω φαίνεται βρίσκει όλο τον απόδειο του Κέιν το άλλο λίγο το πουλάει. Λίγο το πουλάει. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Γιατί δεν περνάς εκεί πέρα.
3: Είχε φύγει λίγο πλάγι, είναι αλήθεια.
0: Είσαι ο Κέιν, θα το βάλεις.
3: Να.
0: Είσαι ο Κέιν. Τέλος πάντων.
3: Αυτό για το Βίνι που είπες, αλήθεια είναι. Απλά μην ξεχνάμε ότι ούτως ή άλλως σε πρώτη φάση ο Βινίσιος έκανε τον μπαμ με Αντσελότη προπονητή. Μόλις είχε επιστρέψει το 21, τότε ήταν που βρήκε τον καλό του αυτό ο Βινίσιος. Και νομίζω αυτό το δίδυμο προπονητή και καλύτερου παίκτη είναι που μπορεί να πάει και αρκετά μακριά τη Βραζιλία.
0: Ναι, μπορεί να την πάει αρκετά μακριά. Δεν λες ψέματα. Πλέον έτσι, όσο θες πως είναι τα τουρνουά, νομίζω και με το ένα παιχνίδι νοκάουτ, νομίζω να τσελώ ότι ίσως και να είναι. Θα μου πεις, έχει κάνει τόσα συλλόγους, ίσως και να γεννήθηκε για να είναι προπονητής
2: σε εθνικές ομάδες. Αλλά Real δεν λειτουργεί ως ένας απλός σύλλογος. Θέλει κάτι ιδιαίτερο για να είσαι προπονητής. Έτσι δεν είναι.
3: Είναι για τέτοιες διαδικασίες, είναι μανούλα.
2: Δηλαδή. Είναι μανούλα για τις διαδικασίες. Μπράβο του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πρέπει να είναι, πιστεύω, αλλά μπράβο του. Είναι τρομερός ο Ντον Κάρλο.
3: Και έχει τρομερή.
2: Γενικότερα και εδώ παραλίγο να ισοφαρίσει η Αγγλία ξανά με κεφαλιά.
3: Του Μπέλιγχαμ.
2: Μπορεί να ήταν ο Μπέλιγχαμ. Ναι, ο Μπέλιγχαμ δεν έχει τελειώσει φάση. Νέα σέντρα. Ο τερματοφύλακας εδώ τελειώνει τη φάση.
3: Ένα γκολ Μπέλιγχαμ στο live νομίζω. Δεν ξέρω τι απόδοση μπορεί να έχει, αλλά.
2: Το δίνεις.
3: Το δίνω, ναι.
2: Το δίνεις γκολ Μπέλιγχαμ.
3: Πιστεύω στις ισχυρές προσωπικότητες σε τέτοιες καταστάσεις.
2: Ναι, εκεί που πατάει περιοχή, ας πούμε. Και ναι. Ωραίος, πολύ μ' αρέσει και ο Τζουντ.
3: Επίσης πρέπει άμεσα να βγει ο Μαντουέκ από το γήπεδο. Δεν γίνεται να πας να γυρίσεις μάτς με το Μαντουέκ και. Τι, κατά τη συγγνώμη κιόλα.
2: Μη σε εκθέσει, μη σε εκθέσει μόνο ο μεγάλο Μαντουέκ. Πάντω, εγώ βλέπω έχει και ένα στα μετώπιση στην Αγγλία. Εντάξει, λογικό
3: έχει ένα μόνιμο στο δεξί μπακ από ό,τι βλέπω από την αρχή του παιχνιδιού.
2: Από την αρχή τη διοργάνωση, μήπω.
3: Ήταν ο Τζέιμς, οπότε όχι.
2: Ναι. Ο Απόστολο Άρη ντοκιμαντέρ, Αριανάρα Κατερίνη, την καλησπέρα μα στην κυτρινόμαυρη Κατερίνη και στον φίλο τον Απόστολο. Νότια Αφρική, Καναδά. Πού ήταν αυτό το πράγμα.
3: Ναι, αυτό ήταν λίγο για κολλήριο.
2: Ναι, εντάξει, μ' αρέσει ο Καναδά, χάρηκα που πέρασε.
3: Αδύναμο ζευγάρι.
2: Ο Καναδάς έχει κάνει τρομερή πορεία πάντως.
3: Ναι, του το δίνουμε. Εντάξει. Πρώτο νοκάουτ που κερδίζει με γκολ ενός Πορτογάλου, βέβαια.
2: Εουστάκιο.
3: Ναι. Πολύ καθοριστικός γενικά για τον Καναδά σε όλο το τουρνουά.
2: Mm-hmm. Δεν τον έχω παρακολουθήσει, δεν ήξερα καν ποιος είναι. Ενώ είχα δει Καναδά. Δεν
3: έχει κάνει πορεία και στην Ευρώπη. Και τώρα στην Πόρτο αγωνίζεται.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα.
3: Αρκετά καλύτερο. Απλά μια παρατήρηση για αυτό το match ότι ακόμα και να μην το γνώριζε. Καταλάβαινες ότι ναι, μεν ο Καναδάς ήταν πολύ ποιοτικότερη ομάδα, αλλά έβλεπες ότι είναι το πρώτο νοκάουτ που παίζει στην ιστορία του.
2: Ναι.
3: Είχε
2: σωστό.
3: Τρομερό άγχος, αμηχανία, ανασφάλεια, δηλαδή.
2: Οι Νοτιοαφρικανοί βγάλουν αυτό ότι δεν μας νοιάζει, είμαστε φουλ επιτυχημένοι που περάσαμε.
3: Εντάξει.
2: Γιατί δεν τους περίμενε κανείς, πέρασε και λεκά από την πίσω πόρτα. Έτσι. Για να το φιλού στο Μαντουέκη, αν θα ξεκινήσει την φάση του γκολ.
3: Και γενικά το Μαντουέκη τον πολεμάω χρόνια και δεν μπορώ να πω ότι με εξέθεσε κάποτε.
2: Δεν σε έχει χθες. Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερος από αυτό που δείχνει, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχω καμία μεγάλη αδυναμία εδώ. Προσπάθησε να περάσει ανάμεσα από δύο, αλλά δεν τα κατάφερε. Είναι η αλήθεια.
3: Θεωρώ ότι.
2: Την έχασε.
3: Έπεσε στην παγίδα να ξεκουράσει τον Σάκα από υπέρμετρη αυτοποίθηση ότι θα κερδίσει το Κονγκό και χωρίς τον Σάκα.
2: Θα μπει ο Σάκα.
3: Αλλά θα είναι η πρώτη αλλαγή, λογικά.
2: Μπορεί. Παίξτε live αλλαγή Σάκα, λοιπόν.
3: Ναι.
2: Στη θέση του Μαντουέκη κιόλας. Εντάξει. Τώρα είναι καλό το Κονγκό. Τώρα είναι καλό το Κονγκό. Δικαίωση Κριστιανό. Γιατί το Κονγκό το βλέπω.
3: Ότι είναι καλό για αυτό που είναι, είναι. Δηλαδή, ξέρει, είναι μια καλοδομημένη ομάδα. Ναι.
2: Εννοείται. Δικαίωση Κριστιανό, δηλαδή, προχωράμε. Εντάξει, πλάκα κάνουμε, αλλά.
3: Τον δούμε και τον Κριστιανό αύριο.
2: Τον δούμε, θα τον δούμε, live. Δεν φαντάζομαι
3: να εννοείται, όχι. Γιατί 6 ώρα το πρωί να παίζει αυτό θα το έβλεπα. Δεν
2: είναι... Ναι, γιατί είναι πολύ μεγάλη ματσάρα. Ναι. Το 2 είναι καλό το 2. Είναι OK.
3: Ναι, είναι,
2: το
3: τίμιο, είναι τίμιο.
2: Είναι τίμιο το 2. Κάθεσαι να το.
3: Μόνο μην είναι όπως ήταν το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κολομβία, γιατί μπορεί να με πιάσει και ο ύπνος. Δηλαδή,
2: από τα πιο καλά 0-0 όμως που υπήρχαν.
3: Ναι, από πλευρά εννοώ τρόπο ανάπτυξη της Πορτογαλίας. Κολομβία ήταν εξαιρετική.
2: Α, έτσι ήταν ο τρόπος ανάπτυξης της Πορτογαλίας. Ίδιο ήταν, να ξέρει. Ότι μας δίνουν ξανά ενδιαφέρον το δίσκο.
3: Ναι, για να αλλάξει μόνο θέλει ένα γκολ νωρίς νομίζω. Μόνο έτσι αλλάζει λίγο.
2: Για να δω, ο μεγάλος Κριστιανό θα τιμωρήσει. Θέλω να πάει καλά, εντάξει.
3: Τώρα και η Κροατία.
2: Και η Κροατία είναι συμπαθητική ομάδα, δεν μου αρέσει.
3: Συμπαθητική είναι, αλλά την έχω κοντράρει και αυτή σαν εθνική. Από την άποψη ότι ξέρεις, άντε τελείωσε, άντε φτάνει, πέρασε η γενιά της.
2: Εντάξει, μετά από αυτό τελειώσει, αλλά ναι. Είναι σκυλιά. Για να δούμε αν η Αγγλία έχει. Κάτι παραπάνω στο τελευταίο λεπτό του πρώτου, καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, είναι το κατάλληλο σημείο να βρεις γκολ, νομίζω, έτσι. Να αλλάξει όλη την ψυχολογία του αγώνα. Βάζεις ένα εδώ, βρεις ένα δεύτερο στην
3: ανοιχτή. Μετά, άμα πάει με το 1-0 στα αποδυτήρια, είναι άλλο. Είναι μεγάλο βάρος.
2: Να δούμε, η σέντρα από το Μαντουέ και στο δεύτερο δοκάρι. Όχι. Εδώ η Αγγλία ψιλομπερδέθηκαν και καθυστέρησαν οι παίκτες στην περιοχή. Μια μονομαχία με τον Μπέλιγχαμ. Πάλι είναι κόρνερ. Ένα κόρνερ λοιπόν για την Αγγλία. Ξεσηκώνει και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ τον κόσμο που πήγε εκεί πέρα. Τους φίλους της Αγγλίας που είναι αρκετοί.
3: Συμφωνείς ότι είναι αστείο που με αφορμή το ότι κόπηκαν ο Φόντεν και ο Πάλμερ, κάποιοι έκαναν κουβέντα ότι εντάξει μωρέ και ο Μπέλιγχαμ δεν είναι καλή σεζόν με τη Ρεάλ, αλλά γιατί τον πήρατε.
2: Αστείο.
3: Πώς το συγκρίνουμε.
2: Αστείο,
3: ειδικά με βάση τη θέση που έχει ο καθένας τους στην Αγγλία. Είναι σαν να συγκρίνεις, τι να σου πω, δηλαδή τον Γκαρέ με τον Μπουσαΐντ, δηλαδή σε παρακαλώ.
2: Ναι, οκ. Okay. Ο Ράις εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι μόνος του, οκ. Okay. Απίθανη απόκρουση από τον φλάκα με τα πόδια του Κονγκό. Κομπινούλα, έτσι. Για να δούμε αν θα αφήσει ο διαιτητής τη φάση. Δεν θα την αφήσει. Πρέπει να έχει σφυρίξει. Όχι, έχει κάτσει κάτω όμως τον φλάκα του Κονγκό, έξυπνο. Δεν ξέρω αν θα το αφήσει. Αλλά εδώ, οκ, okay, έχει πιάσει ένα μονοκόμματο βολέ, νομίζω, μετά από εκτέλεση κόρνερ. Τώρα του στέλνει στα αποδυτήρια. 0-1 Κονγκό προηγείται στο μήχρονο υπέρ τη Εθνική Αγγλία. Δεν ξέρω αν ο τροματοφύλακα θα πάει. Θα πάει, εντάξει, μια χαρά είναι. Εδώ ξανά στο δεύτερο δοκάρι εκτέλεση. Ο Κέιν με τη μία έχει πιάσει γεμάτα το σουτ και έχει βρει εκεί που δεν πρέπει. Είναι η αλήθεια. Τον τερματοφύλακα τη Εθνική Κονγκό, τον Επασί νομίζω. Όχι, ο Επασί που παίζει στη Λαμία και στον Όφη.
3: Όχι, όχι.
2: Καμερουνέζο ήταν εκείνο. Και έπαιξε το προηγούμενο Μουντιάλ. Με τον γκολ του Σιπέγκα στο 7 προηγεί το Κονγκό 0-1 στο ημίχρονο. Πάμε να πούμε για τα επόμενα. Βλέπει σήμερα και εσύ πρόκριση Σενεγάλη.
3: Το βλέπω πολύ ωριακό.
2: Δυσκολεύεσαι.
3: Ναι, δυσκολεύομαι πολύ. Θα πω Βέλγιο.
2: Βέλγιο βλέπεις να περνάει. Ναι. Βλέπεις παράταση ή κάτι τέτοιο.
3: Όχι, βλέπω 1-0-2-1 πολύ ωριακό.
2: Πολύ ωριακό. Εντάξει, η ψυχή σου είναι μέσα αντί ο Μανέ.
3: Είναι.
2: Εντάξει.
3: Ναι, βάσει συναισθήματος νομίζω θα προτιμούσα πέρα σε Σενεγάλη.
2: Ναι, ρε φίλοι, είμαστε με Μανέ.
3: Αλλά δεν ξέρω κάτι, ενώ δεν με εντυπωσίασε καθόλου το Βέλγιο σε ομίλους. Μα καθόλου.
2: Ούτε Σενεγάλη εντυπωσίασε.
3: Ούτε Σενεγάλη, είχε και πολύ πιο δύσκολο έργο βέβαια. Νομίζω ότι το Βέλγιο κάτι κρατάει ακόμα που δεν το έχει φανερώσει. Αγωνιστικά.
2: Πόσο και πόσα χρόνια το κρατάει αυτό κάτι και αυτό το Βέλγιο.
3: Επίσης, μια πρότασή μου ήταν πολύ ρισκαδόρικη, αλλά θα ήταν και αρκετά.
2: Λουκάκου.
3: Βγάζει νόημα να μην ξεκινήσει βασικό στον De Bruyne. Και να έρθει από τον πάγκο στο 50-60.
2: Οκ. Ως προς τι. Το στοιχείο
3: δεν του είναι, να μην κουραστεί. Πιστεύω ο De Bruyne είναι για max ένα ημίχρονο πλέον και δεν θα το χαράμιζα να είναι το καλό του πρώτο ημίχρονο το πρώτο.
2: Και πώς παίζει στην Νάπολη όμως.
3: Δεν παίζει, τι παίζει. Τα μισά μάτια τραυματία ήταν.
2: Σοβαρά.
3: Επίσης το Ιταλικό είναι μακράν το πιο αργό πρωτάθλημα από τα μεγάλα.
2: Είναι αργό, αλλά και πάλι, φίλε, θέλει πνευμόνια. Δεν είναι. Από τα μεγάλα, είδε και μόνο του. Ναι. Δηλαδή, για να μπορεί να παίξει το Μουντιάλ, βέβαια. Και απέναντι σε μια ομάδα σαν τη Σενεγάλη, νομίζω ότι ο πύχης ανεβαίνει. Γιατί η Σενεγάλη είναι μια ομάδα που παίζει γρήγορα πάντα.
3: Και για παρόμοιους λόγους και το Λουκάκου από τον πάγκο.
2: Ναι. Ο Λουκάκου δεν θεωρώ ότι έχει κακό ένα μήχρονο. Απλά θεωρώ ότι έχει τις, θέμα με την τροφοδοσία του και αυτός με το πώς παίρνει θέση καμιά φορά.
3: Επιστρέφει ο Ντοκού, ο οποίος είχε το.
2: Σούπερ, μπορεί να κάνει και διαφορά.
3: Ναι. Σούπερ, αν δεν κάνει τη διαφορά, πιστεύω θα φάει μαζεμένο το κράξιμο και από αυτούς οι οποίοι δεν τον κατέκριναν που έφυγε. Και καλώς δεν τον κατέκριναν.
2: Ναι, καλώς αλλά... τον κατέκριναν. Θα φάει κράξιμο γιατί είναι Ντοκού ο μαν.
3: Πρέπει να γυφθεί, το είχαμε πει. Πρέπει να
2: γυφθεί. Είναι...
3: Ενώ ο Τροσάρ απ' την άλλη κάνει καλό Μουντιάλ. Είναι νομίζω ο καλύτερος παίκτης του Βελγίου μέχρι στιγμής.
2: Και προέρχεται. Έτσι τα γκάζια έτσι πάει. Μετά από μια τρομερή σεζόν έτσι κι αλλιώς.
3: Ναι.
2: Οπότε δεν νομίζω ότι το σταματάει κάτι. Τον πεθαρά αυτό, ναι, γιατί πολύ μου αρέσει ο Τροσάρ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε Κροατία. Όχι, δεν είναι αυτά. Ισπανία-Αυστρία είναι πρώτα. Δεν έχουμε κάτι για να μείνουμε ξύπνοι. Δηλαδή.
3: Πρώτα έχουμε για σήμερα. Το είπα Βοσνία στις 3 η ώρα. Προσωπικά δεν νομίζω ότι θα κάτσω.
2: Δεν νομίζω ότι θα κάτσω, ναι.
3: Γιατί δεν με μένει το ζευγάρι, όχι.
2: Ναι, συμφωνώ. Δύσκολο, δεν νομίζω να κάτσω ούτε εγώ. Δεν είναι πολύ ωραία αυτά τα μάτσε, ναι. Ωραία, έχουμε το είπα Βοσνία. Βλέπεις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Φοβάσαι την υπεροψία. Παρότι δεν συμπαθώ καμιά από τις δύο, θα ήθελα πάρα πολύ Βοσνία να το βουλώσει τη ΣΥΠΑ. Που...
2: Ναι.
3: Βασικά δεν φταίει η ομάδα, τον είπα, αλλά έγινε τόσο αυτή η ιστορία με την Αμερικάνιδα ρεπόρτερ, η οποία βγήκε και είπε ότι δεν ξέρω καν που πέφτει η Βοσνία στο χάρτη.
2: Και ο Τιμ Χάουαρντ που βγήκε και είπε ότι ναι. Η Βοσνία δεν θα πρέπει καν να κατέβει στο γήπεδο.
3: Καλά, εντάξει, κάτι τέτοια αλαζονικά. Συνήθως τιμωρούνται αυτά.
2: Πλάκα θα
3: δούμε.
2: Έχει.
3: Ναι.
2: Πλάκα θα έχει. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι υπάρχει περισσότερα να δώσει την οργάνωση, αλλά δεν ξέρω παραπάνω.
3: Σίγουρα. Η Βοσνία δεν έχει να δώσει κάτι.
2: Εσύ είναι πολύ, πολύ κουραστική ομάδα. Δεν παίζει ωραίο ποδόσφαιρο.
3: Μόνο για τον μεγάλο Έντιν Τζέκο.
2: Μόνο για τον Τζέκο, αλλά εγώ την είδα με τον Καναδά ήταν πολύ κακή. Ναι. Δηλαδή πήρε ένα πολύ τυχερά.
3: Ναι.
2: Ισπανία-Αυστρία 10 η ώρα αύριο. Αυτό εντάξει είναι ωραίο. Ωραία, εντάξει,
3: νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα η Ισπανία.
2: Περιμένεις ένα 2-0, ας πούμε. Όχι πολύ θεαματικό,
3: ναι.
2: Κάτι τέτοιο κι εγώ.
3: Ναι, γιατί η Ισπανία έχει θέματα με low block άμυνες. Απλά η Αυστρία δεν νομίζω ότι είναι μία από αυτές. Δηλαδή που λειτουργούν καλά σε.
2: Λειτουργεί
3: τέτοια,
2: ως ένα σημείο.
3: Σε τέτοια φάση.
2: Θα βάλει ένα γκολ νωρίς, ένα γκολ στο 70 και τελειώσει.
3: Ναι.
2: Θεωρώ. Νομίζω μετά το Ολλανδία-Μαρόκο, ίσως και μαζί με το Ολλανδία-Μαρόκο, το καλύτερο ζευγάρι βάσει ονομάτων το Πορτογαλία-Κροατία.
3: Ναι, θέλω να πιστεύω ότι
2: θα γίνει χαμούλης.
3: Θα περάσει η Πορτογαλία. Δεν θα...
2: Είχαν αναμετρηθεί στο γύρο του 16,
3: Ναι, στα πέναντι στην παράταση.
2: Παράταση πρέπει να πέρασει η Πορτογαλία. Δεν θυμάμαι τον γκολ που στο βάλε. Πρέπει να πέρασει η Πορτογαλία. Πρέπει να πέρασει η Πορτογαλία στην παράταση. Τρομερό παιχνίδι και εκείνο. Και μετά πάμε στα λίγο πιο αντιτουριστικά. Ελβετία-Αλγερία. Και αυτό βλέπω κάτι 2-0, 3-0.
3: Με Αλγερία, ναι. Με Ελβετία. Σταθερή ομάδα.
2: Αυστραλία-Αίγυπτος.
3: Αυτό είναι το πιο αντιτουριστικό.
2: Αυτό είναι το πιο αντιτουριστικό, αλλά όταν παίζει ο Μοχάμεντ Σαλάχ, το βουλώνουμε και βλέπουμε.
3: Είμαστε με μο.
2: Δεν είναι φαβόροι, νομίζω. Η Αίγυπτος.
4: Κίνη, Αυστραλία. Νομίζω θα είναι λογικά, θα είναι πολύ μοιρασμένες οι
5: αποδόσεις. Η Αυστραλία σου λέει έχει κερδίσει και την Τουρκία, ας πούμε, στην αρχή. Έχει κάνει μια μεγάλη νίκη.
4: Σίγουρα πιο έμπειρη ομάδα από Μουντιάλ η Αυστραλία τα τελευταία χρόνια. Αλλά τη βλέπω και την Αίγυπτο.
5: Έκανε και μια νίκη με την Νέα Ισλανδία. Πήρε ένα χ με το Βέλγιο που μπορεί και να ξανακερδίσει.
4: Νομίζω καλύτερη εικόνα έχει στου ομίλου.
5: Παίζει πιο ωραία μπάλα, παίζει πιο ωραίο ποδόσφαιρο σίγουρα πάντως. Και ο Σαλάχ είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
4: Ναι. Το τελευταίο μάτι των ομίλων ήταν το πρώτο του σε τελική φάση Μουντιάλ από όσο έχει παίξει. Που δεν έγραψε γκολ assist. Τα προηγούμενα 4, δηλαδή ναι, τα 2 τα φετινά και 2 το 18, είχε γράψει όλα οι γκολ assist.
5: Ναι, εντάξει, τρομερό. Λοιπόν, ο φίλος ο Βασίλης με ρωτάει αν πιστεύουμε ότι το πράσινο κροτήρι μπορεί να πάρει το κύπελο. Ξέρω εγώ, όχι.
4: Το κύπελο.
5: Το κύπελο.
4: Το κύπελο της ευχάριστης έκπληξης θα μπορούσε.
5: Ναι, θα μπορούσε. Ναι. Θα μπορούσε ειδικά να αποκλείσει την Αργεντινή.
4: Στον θα μας βγάλει μεγάλη, θα μας κάνει μεγάλη υποχρέωση. Μετά στο πάρει, δηλαδή αυτό δεν είναι πρόβλημα.
5: Αυτό ναι, ναι. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που το βλέπεις τη μία και αν βάλει γκολ Αργεντίνη νωρίς το αλλάζεις.
4: Ναι, αυτό ή το κλείνεις στις 3:40 που θα έχουν τελειώσει τα πέναλτι και θα έχει περάσει το πράσινο κροτήρι ή στις 1:12 το έχεις κλείσει. Δηλαδή
5: ναι,
4: είναι,
5: ναι, κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζεται ουσιαστικά να πάρεις απόφαση να ξενυχτείς γιατί μία, οκ, okay, κάθεσαι, το βλέπεις πώς θα πάει. Αν πάει στα πέναλτι, δίνεις Βοζίνια.
4: Ναι, εννοείται.
5: Θεωρείς...
4: Πώς θα να βγάλει ο Εμιλιάνο, δηλαδή μια φορά δεν μπορεί να.
5: Αυτός κομπλεξικός που είναι αντιπαθητικός. Δεν τον πάω καθόλου. Και νομίζω έχει προοπτική το μάτι 4:30. Έχει ωραίο παιχνίδι. Είναι πολύ κακή ώρα. Αλλά είναι πολύ, ναι, ωραίο το παιχνίδι.
4: Κολομβία Γκάνα. Η Κολομβία έρχεται και από πρώτη θέση σε όμιλο και από καλή, πολύ καλή εικόνα.
5: Ναι. Και η Γκάνα έρχεται. Όχι από πολύ καλή εικόνα σε καμία περίπτωση, αλλά έρχεται έχοντας πάρει αποτέλεσμα από την Αγγλία. Έχοντας κερδίσει στο νήμα τον Παναμά και έχοντας. Στο 90 δηλαδή. Και έχοντας φέρει ένα 2-1, έχει τηθεί από την Κροατία. Αλλά σε ένα παιχνίδι που ήταν μετά το 1-0, ειδικά ήταν καλή. Είναι καλή.
4: Ναι.
5: Έχει το ταλέντο, είναι φαβορή η Κολομβία. Έχει το ταλέντο όμως η Γκάνα, ατομική ποιότητα, που δεν το δείχνει σε τόσο μεγάλο βαθμό όμως.
4: Νομίζω αν εξαιρέσουμε το μάτς με την Αγγλία, το ότι πήρε αυτό το αποτέλεσμα που πάσουμε πολύ την αποθέωσαν γιατί την περιμένουν γενικά και στην Αγγλία στη γωνία.
5: Νομίζω ότι δικαιολογημένα.
4: Δεν ήταν η υπόλοιπη εικόνα της τόσο πολλά υποσχόμενη. Επίσης, έχω την αίσθηση ότι το βλέπουμε και τώρα από το Κογκό μέχρι στιγμής και άλλες ομάδες μπορούν να περιορίσουν έτσι την Αγγλία. Δεν ήταν τόσο σπουδαίο το κατόρθωμα της Γκάνα.
5: Το Κογκό δεν ξέρω πώς τους έχει περιορίσει. Γιατί έχουν χάσει ευκαιρίες αρκετές και έχουν άλλο ένα ημίχρονο. Οπότε τα πράγματα.
4: Ναι, εντάξει, είναι... το κάνει στα πρώτα 30 λεπτά σίγουρα.
5: Ναι, τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα. Τι να πω, δεν ξέρω. Έχει πολύ ψωμί πάντως. Η συνέχεια έχουμε και τα. Την επόμενη εκπομπή λογικά θα έχουμε και ζευγάρια 16, θα έχουμε και αγώνες 16 βασικά.
4: Ναι, οπότε, σαν ματσαρίσματα κάποια τα ξέρουμε ήδη.
5: Ξέρουμε το Παραγουάη-Γαλλία, που νομίζω εδώ είναι... τελειώνει το παραμύθι
4: τη Παραγουάη. Πολλά
5: μιλά. Αλλά μα θέλει να πω ένα Γαλλία-Γερμανία. Μπράβο του. Δεν μπορώ να τους πω τίποτα, μπράβο τους. Εξαιρετική. Τι άλλο ξέρουμε?
4: Καναδάς-Μαρόκο.
5: Καναδάς-Μαρόκο, οκ. Ωραίο, ωραίο είναι. Η ψυχή μου θα λέει σίγουρα Καναδάς πάντως.
4: Και εμένα, αλλά δεν το βλέπω πολύ πιθανό.
5: Ναι, αλλά αν θες μια έκπληξη, μπορεί. Μπορεί, πιστεύω. Και με τον Αλφόνσο Ντέιβις να παίζει μια δεκάδα, πιστεύω πια, γιατί... Έκανε μεγάλη διαφορά από το 75 και μετά μόλις,
4: ναι,
5: μπήκε.
4: Ναι, μπήκε αλλαγή. Φάνηκε λίγο αργός για τα δεδομένα του.
5: Ναι, αλλά έκανε πάλι.
4: Έβγαλε 2-3 πολύ καθοριστικές πάσες.
5: Έτσι, κάτι γυρίσματα, ωραία.
4: Δηλαδή, ναι, κάτι, ναι, κοψίματα της αντίπαλης άμυνας που αν δεν ήταν αυτός δεν τα είχε αυτά ο Καναδάς.
5: Ναι, ναι. Οπότε, ναι, θα είναι αυτά τα δύο έχουμε ζευγάρια.
4: Και έχουμε και το Βραζιλία-Νορβηγία που είναι. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό το ζευγάρι.
5: Δηλαδή... Τζόγκο Μπονίτο. Μπαλάρα θα παίχτηκε εκεί. Πάρα πολύ ωραία.
4: Επίσης. Κάτσε τώρα, μην κάνω λάθος αυτό. Αν δεν κάνω τραγικό λάθος.
5: Ναι.
4: Η Νορβηγία είναι η μοναδική ομάδα η οποία δεν έχει χάσει σε αγώνα Μουντιάλ από τη Βραζιλία. Έχουν παίξει. Ενώ έχουν παίξει.
5: Αυτό
4: παίξει,
5: τώρα κάτι πάει να μου ξυπνήσει.
4: Και εμένα κάτι τώρα μου χτύπησε.
5: Ρώτα το AI. Έχεις AI να ρωτήσεις.
4: Ρωτήσω, ναι.
5: Για ρώτα, για ρώτα. Η μοναδική ομάδα που έχουν παίξει και να μην έχει χάσει.
4: Ναι.
5: Ας πούμε αγώνα Μουντιάλ. Δηλαδή μπορεί να είναι μια ομάδα που έχουν παίξει μία φορά μόνο. Δεν υπάρχει αυτό. Να έχει παίξει μια ομάδα μια φορά μόνο.
4: Δύσκολο, δύσκολο, γιατί θα ήταν μικρή ομάδα μου να παίξει μια φορά.
5: Ναι, αυτό. Αλλά σε Μουντιάλ, φίλε, λες, ναι. Με την Αργεντινή, δηλαδή, έχει παίξει πολλές φορές.
4: Έχουν παίξει το 98,
5: ναι,
4: και κέρδισε την Νορβηγία 2-1.
5: Οχ, οχ, οχ, οχ. Αν πάει η παράταση, θεωρείται ότι δεν έχει χάσει.
4: Ναι.
5: Ναι, το τίμιο δεν έχει χάσει. Εντάξει, ναι, αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Για πες και αυτό, αν το έχεις μπροστά σου για την Νορβηγία. Είναι λίγο παράδοση η Dundee United Barcelona.
4: Ναι, είναι, ναι, η μοναδική. Και όχι μόνο που δεν έχει χάσει τη Βραζιλία σε Μουντιάλ, που δεν έχει χάσει από τη Βραζιλία γενικότερα από ό,τι έχουν παίξει.
5: Πόσες
4: έχουν παίξει συνολικά 4 φορές, απλά ήταν φιλικά όλα τα άλλα.
5: Πελάτες τους.
4: Αλλά ναι, έχει άλλη μία νίκη και 2 ισοπαλίες.
5: Ωραία, τέλεια. Πελατάκια τους. Θα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα εμείς. Εδώ με την εκπομπή την Παρασκευή 6 με 8 κανονικά με τον Κώστα Θεμελογικά. Οπότε μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, για τη συμμετοχή, για τα μηνύματά σας. Τώρα, αν λόγω σχεδόν το πρόγραμμα, θα τα ξαναπούμε. Βλέπετε, δεν έχουμε κάποια σταθερή ημέρα από εβδομάδα. Οπότε έχουμε να μιλήσουμε για αρκετά θεματάκια μετά το Μουντιάλ. Θα έχουμε και άλλες κινήσεις στο μπάσκετ. Άντε να πάρει λίγο μπρος και το ποδόσφαιρο. Όπως και να έχει, Στράτος Μουζίνας και Διονύσης Γιακουμέλος ήταν πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7 από τις 6 μέχρι και τις 8. Σας παραδίδουμε στη Μάριον Σιριώτου που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Καλή ακρόαση, φυσικά μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7.
4: Καλή συνέχεια.
6: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
13: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
14: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
15: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
14: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
15: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
14: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
15: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
17: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
17: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
9: GPS και βυθώματο έχεις?
8: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
10: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
9: GPS λογικό έχεις?
8: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
9: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
10: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
9: Meimaris.
11: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
12: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Σας έχω πει άλλωστε πόσο τον αγαπώ αυτόν εδώ που κάνει όλες τις ανακοινώσεις και τις μεταγραφές μας 14 λεπτά μετά τις 8 όπου ήδη βρισκόμαστε. Σας έχω πει πολλές φορές ότι είναι δικό μου παιδί, διότι αυτή η εκπομπή είναι η μοναδική στο Yellow Radio εδώ και πολλά χρόνια, να τα λέμε και αυτά, που ασχολείται με την ώρα μόνο και 14. Και τα εισιτήρια, ρε Αλάνια. Ποδανά και τα εισιτήρια. 1914. 491. Να σου πω, εσύ που ασχολείσαι πολύ με αυτό το θέμα, πολύ θέλω να σου κάνω μια αγκαλιά, ρε. Φίλη είσαι, φίλος είσαι, ποιος είσαι. Πολύ love you, ρε. 14 λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρες, Αριανά μου, καλησπέρες. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στη θέση μας. Καλό μήνα. Καλοκαίρι, που λέγει ο Μαριούκος. Δεν λέμε καλό καλοκαίρι. Δύο λέξεις μαζί. Καλοκαίρι. Τελειώσαμε. Το είπαμε, λέει όλο. Και όντως έχει δίκιο, γιατί εμείς πάντα το λέμε. Καλό καλοκαίρι. Ναι, να πούμε καλό χειμώνα, ναι. Τον χειμώνα, γιατί δεν το λένε κακοκαίρι. Και το καλοκαίρι, γιατί το λένε καλοκαίρι και δεν το λένε κάπως αλλιώς. Όπως ο χειμώνας, το φθινόπωρο, η άνοιξη. Οι υπόλοιπες οι εποχές, ας πούμε, γιατί δεν λέγονται μεσοκαίρι, ας πούμε, για την άνοιξη. Μεσαιοκαίρι. Ο χειμώνας, κακοκαίρι. Και τι θα λέμε μετά, καλό κακοκαίρι για καλό χειμώνα. Τι να πεις, έχω κι εγώ τις απορίες μου, ρε φίλε. Ναι. Είναι τις πρωτομηνιάς οι απορίες, μην δίνετε σημασία. Πάμε λοιπόν και σήμερα το κυτρινό μαύρο deal με τις απορίες του σήμερα και τα ερωτήματα. Η εκπομπή μας, όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη, κανονικά είμαστε σήμερα και αύριο 8 με 10. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ παραίτσα. Μάριον Συριώτου πίσω από το μικρόφωνο, τον Μπομπ, τον Σφουγγαράκι μου και φυσικά ακούτε τον έναν, τον μοναδικό, τον ανεπανάληπτο, από το Ραδιο Μέγα, τον καλύτερότερο, Yellow Radio 101,7. Ξέρετε, το σκολοπιάνω, θα φύγω τελευταίες εκπομπές. Τελευταίο κυτρινό μαυρο deal της Eslong. Μετά θα πάω εγώ στη Eslong.

πριν πολύ καιρό. Τώρα πλέον λίγο προσπάθησα και το σώνω αυτό. Το προλαβαίνω. Και φυσικά στο Yellow Viper, στο 6936-512-099, κούτρα, τζάμπα, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Πρωτομηνιά λοιπόν γιορτάζει ο Ανάργυρος και η Ανάργυρη και η Αναργυρούλα, ο Δαμιανός και ο Κοζωμάς. Α, αλήθεια, και ο Δαμιανός σήμερα. Και ο Κοζωμάς. Και ο Μαυρίκιος. Και η Μαυρικία. Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων και Αγίου Μαυρικίου. Χρόνια σας πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Γιορτάζει ο Αουαργή σήμερα. Ο Ανάργυρος είναι. Καλέ Αουαργύρη μας, εορτάζει σήμερα. Χρόνια σου πολλά λοιπόν, αν εορτάζεις. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας. Σιγά σιγά να βάλουμε τα ωραία μας τα τραγούδια. Κι άντε καλή μας εκπομπή.

0: Έχουμε και μεταγραφή. 14 λεπτά μετά τις 7 αύριο η μεταγραφή.
1: Στάνταρ είναι σε αυτό το πόστο κάποιος που νιώθει. Αλλιώς δεν τα βλέπεις αυτά τα πράγματα. Και αυτό είναι φυσικά το ωραίο. Που μπαίνουν θέσεις κλειδιά οι καταλληλότεροι.
0: Don't believe me, just watch. Come on. Just watch λοιπόν, για αυτά που έρχονται. Sit and watch. Όπως λένε και στο νησί μου. Αν έχω χωριό, έχω νησί.

Η μεταγραφάρα μας λοιπόν, να δούμε την ανακοίνωση. Σφύριξε ο άλλος από μέσα και πήγα να ξεχαστώ να σφύριξω. Η ΚΑΕ Άρης λοιπόν ανακοινώνει την απόκτηση του Νένο Δημητρίεβιτς για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο αθλητής μας, ο οποίος αποκτήθηκε με μεταγραφή από την ρωσική Σεν Πέτερσμπουργκ. Το λέω σωστά, ποιος να ξέρει. Με την οποία φυσικά είχε συμβόλαιο συνεργασίας. Γεννημένος ο Δημητρίεβιτς το 1998, 23 Φεβρουάριου. Στα Σκόπια, τα κεντρινόμαυρα. Ωραία, Σκόπια, έτσι. Come on! 1,90 ύψος, αγωνίζεται στην θέση του point guard. 28χρονος άσος, ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 16. Πανταλόνα. Η καλύτερη του χρονιά, λέει, στην ισπανική ομάδα ήταν η τελευταία του. Το 20 και το 21 μέτρησε μέσω όρο 10,4 πόντους και 3,6 assist. Έχουμε το ωραίο του το βιογραφικό εδώ στην επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης. Στη Βαλένθια, Ολύμπια Μιλάνο.

παραμένει, λέει, κάτοικο Σεβίλη ο Βλαχοδήμος. Θα σα λέω του τίτλου. Δεν θα το ανοίξω αυτό, δεν με νοιάζει. Θεσσαλονίκη, λοιπόν, σήμερα 28 βαθμού Κελσίου. Λίγο δρόσησε έξω, η αλήθεια είναι. Λίγο συνέχισε, λίγο ένα ωραίο αεράκι δροσερό. Γιατί αυτό ο Λίβα μα γάνιασε εχθές. Για να δω λίγο και την υγρασία μας, 28 βαθμούς Κελσίου λοιπόν στην πόλη του Θεού, στη Σαλόνικα, στην πόλη μας, 42% είναι η υγρασία. Μπω, τι χαιρόμαστε, άρα από αύριο τι μας περιμένει. Μαζέψτε λίγο δροσούλα σήμερα να ξέρετε, 37 δείχνει αύριο φίλε. Girl sex. Μόνο για αυτά δεν θα είναι αύριο. Για girls, men and women sex. Ξαποστάσεως. Πω πω πω, 37 βαθμούς Κελσίου δίνει αύριο με ήλιο και συννεφιά. Τσουτσουριάσαμε. Την Παρασκευή δίνει 34 και το Σάββατο, την Κυριακή 31, αλλά με ήλιο. Βαλάξουμε αύριο, βαλάξουμε. Αποσύρθηκε, λέει, και ο Ανάκογλου, ο Δημήτρης Ανάκογλου. Ανακοίνωσε, λέει, την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και να ακολουθήσει τον δρόμο της προπονητικής ο Ανάκογλου. Άλλοτε παίκτησε το σωτουάρι μας, έτσι, και Μπαρσελόνα και ΑΕΚ. Ο ποδοσφαιρικός μας ο Άρης, στην τελική ευθεία για την πρώτη προπόνηση. Με αρκετές εκκρεμότητες βεβαίως. Αυτές αναμένουμε να ληφθούν. Καλά, ακούστε λίγο τώρα ένα φρέσκο κουλούρι που βλέπω στο site μας. Καλά, ακούστε κάτι νούμερα φίλοι. Να, αυτά βλέπεις μετά και λες, πού πας ρε καραμήτρο. Οι Lakers, κυρίες και κύριοι, έδωσαν, λέει, στον Μαμουκελασβίλη πόσα μοίρια. 52 εκατομμύρια δολάρια. My God. Ας πρόσεχες, Μάριο. Ας έστρωνα στον κόλο σου κάτω. Να γινώσανε μπασκεμπολίστρια. Να πήγαινε στο NBA. Για κοντές. Εν τω μεταξύ βλέπω και ένα επίσης λίγο, τώρα έχει κανένα μισάωράκι που βγήκε το άρθρο, στο τεχνικό επιτελείο, λέει, των Spurs για το Summer League του NBA, παρακαλώ, ο κύριος Καστρίτης.

0: Είχαμε και τα ευχαριστώ του πάρεδρου, του Σιάου. Σιάου,
1: μόνο εγώ.
0: Wow, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Mark Ronson. Επόμενο, Pitbull, Feel This Moment, μαζί με Κριστίνα Αγγιλέρα. But that chico nice, y'all call it a moment, I call it life. Sold out λοιπόν και με τη Βούλα στα διαρκείας στον μπασκετικό μας Άρη. Να πω λίγο για κανένα χορηγό, τι λέει. Τι να λέει, πες. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο, το ένα και μοναδικό. Ο κιτρινόμαυρος Άγιος Πρόδρομος, Χαλκιδικής. Το εστιατόριο Μπίλης.

Ο Μπιλάκος που λέτε που έχει το καλύτερο παραδοσιακό Greek σουβλάκι και βρίσκεται στον κεντρικό μαύρο Άγιο Πρόδρομο πάνω στο κεντρικό δρόμο του χωριού, δίπλα από την εκκλησία, με δικό του πάρκινγκ. Μίλησα σήμερα για ένα αριανάκι μας και μου λέει: ρε Σιμάριον, πήγα λέει δύο φορές και ήταν λέει ζίγκα γεμάτος. Και δεν μπορέσαμε να καθίσουμε. Ήτανε μέσα στην τρέλα ο Μπιλ. Τον είπα λέει όμως ότι είμαστε από εσένα. Δεν έτρεξε λέω μέσα να σου φέρει ριγανίτσα. Αλλά φύγαμε ρε Μάριο, δεν μπορούσαμε να κάτσουμε. Βρε άσε λέω, δουλειά να έχει ο άνθρωπος. Τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου στον Βαγγέλη. Γεια σου Βαγγέλη. Τώρα για να γι' που μίλησα πριν το απόγευμα και μου είπε ότι είναι πληροφορία. Λέτε λοιπόν στον Πιλάκο ότι είστε από την Μάριο, τσεπώνετε δωράκι.

Αυτά τα πράγματα μόνο η Αριανάρα μπορεί να τα κάνει. Η ΚΑΕ Άρης, η οποία ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα το sold out στα εισιτήρια διαρκείας στο μπάσκετ μας, ευχαριστώντας φυσικά τον κόσμο με σχετικές αναρτήσεις. Μάλιστα τέθηκαν προς διάθεση, αυτό που έλεγα πριν με το 1914, ανάποδα μα το πάρετε, 491 εισιτήρια, αριθμός συμβολικός, καθώς αν διαβαστεί ανάποδο οδηγεί στο 1914.

μέσα σε 3 λεπτά το sold out. Και από ό,τι είδα και 39 ήταν τα δευτερόλεπτα. Φανταστείτε κυρίες και κύριοι, έτσι. Βλέπουμε και τα δευτερόλεπτα. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πρόκειται, μετράμε λεπτά. Πιστεύω ότι στην ιστορία του μπασκετικού μας Άρη τουλάχιστον αυτό είναι καλό ρετρό και στατιστικό. Δεν νομίζω να έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο, έτσι. Θα μου πεις βέβαια ο αριθμός των εισιτηρίων είναι πιο μικρός, έτσι, 491 από... δεν μιλάω για το ποδόσφαιρο τώρα, μιλάω για το μπάσκετ και την χωρητικότητα του γηπέδου μας που έχουμε στο μπασκετικό μας τον Άρη, και λέω τώρα έχει ξαναγίνει άλλο. Άραγε, λέω, μια τέτοια κίνηση, γιατί ένα στατιστικό για να καταγραφεί θα πρέπει να είναι από όλες τις πλευρές πρωτότυπο και μοναδικό. Δηλαδή, είναι και ο αριθμός, είναι και συμβολικός ο αριθμός, αλλά είναι και ο πολύ μικρός χρόνος. Είναι το τμήμα, είναι η χωρητικότητα του γηπέδου, είναι πολλά που παίζουν ρόλο. Σε όλα λοιπόν αυτά να υπάρχει η μοναδικότητα. Θαρώ λοιπόν ότι στο σημερινό υπήρχε μοναδικότητα, ναι.

Ο Ρίτσαρντ Σιάο δεν άφησε φυσικά σχολεία στη την τρελή ανταπόκριση των φίλων του Άρη. Είναι σαν να τον βλέπω τώρα. Όταν ενημερώθηκε ή έβλεπε την πλατφόρμα, δεν ξέρω σε τι φάση ήταν. Από τη στιγμή που λογικά θα ήταν ενήμερος, θα περίμενε να βλέπε, δεν ξέρω και πού είναι τώρα. Διαφορά ώρας, ξέρω εγώ. Είναι και τέτοιος ο τέτοιος. Σήμερα είναι εδώ, αύριο πρέπει να είναι στο Χονγκ Κονγκ. Μεθαύριο και μια Αυστραλία, ξέρω. Δεν άφησε φυσικά ασχολίαστη έτσι την τρελή ανταπόκριση των φίλων του Άρη μας και με μια του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Έτσι, πολύ δημιουργικότατος και ενεργητικότατος στο Instagram. Το έχουν οι πάρηδροι, ε. Τι όχι. Απλά στην μία περίπτωση το βρίσκουμε άσχημο και στην άλλη πανέμορφο. Ε, ναι, φυσικά. Με μια του ανάρτηση λοιπόν στο Instagram, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ είπε το δικό του ευχαριστώ στον κυτρινό μαύρο λαό που φυσικά εξαφάνισε τα εισιτήρια σε χρόνο τετέ που λέω και εγώ, μηδέν, και φυσικά έδειξε ξανά πόσο δυναμικά στηρίζει την ομάδα. Το story που ανέβασε ο Σιάο φυσικά είναι η πανέμορφη φωτογραφία με το ευχαριστώ της ΚΑΕ, η φανέλα του Άρη με το σήμα του Θεού στο στήθος και ένα χέρι και γράφει thank you. Και με τα χεράκια του φυσικά και κυτρινόμαυρες καρδούλες ο Ρίτσαρντ ευχαρίστησε.

Ωραία πράγματα. Ωραία. Και αυτά που περιμένουμε, ας ευχηθούμε να είναι ακόμα πιο όμορφο. Είπαμε, πρώτο ο Θεός. Τώρα να σας στεναχωρέσω λίγο.

Σχετικά με την χθεσινή πυρκαγιά, ευτυχώς πάει, έσβησε. Μέχρι το βράδυ, όντως, μιλάμε, βομβάρδισαν οι εναέριες δυνάμεις με το νεράκι τη φωτιά. Πραγματικά τη βομβάρδισαν. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό που έγινε από το φόβο μας. Σας είπα τον λόγο, μην έπαιρνε το δάσος και μετά καήκαμε. Πραγματικά. Όμως. Αυτή η δυσάρεστη είδηση που σας έλεγα εχθές ότι ήταν ένας ο νεκρός που είχε επιβεβαιωθεί, δυστυχώς υπήρχε και ένα μικρό παιδί το οποίο αγνοείτο, αλλά τελικά βρέθηκε εντός του σπιτιού, της οικίας του. Ήταν η οικογένεια, όλη η οικογένεια, μπαμπάς, παιδί και η γυναίκα που διακομίστηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα στα χέρια, ήταν η μητέρα του αδικοχαμένου παιδιού, αλλά και του πατέρα. Δυστυχώς, αυτός είναι ο τραγικός απολογισμός. Έτσι, πρώτα κοιτάμε τις ανθρώπινες ζωές εκεί στη Λυτή, Θεσσαλονίκης. Είναι αυτό που λέμε όμως καμιά φορά. Τι να πεις, είναι στεναχώρια όλο αυτό, αλλά δεν άκουσε η οικογένεια δυστυχώς ούτε την πυροσβεστική, ούτε τα μηνύματα τα ψήφισε από το 112, ούτε την αστυνομία που τους έλεγαν να εγκαταλείψουν, όπως και το υπόλοιπο χωριό φυσικά. Εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, μαζεύτηκαν όλοι, συγκεντρώθηκαν στο γήπεδο της Λυτής. Η συγκεκριμένη οικογένεια επέλεξε, μπορείς να κακολογήσεις βέβαια, επέλεξε να καθίσει εκεί να παλέψει να σώσει ό,τι μπορούσε να σώσει με τα λάστιχα, με τα νερά. Η μητέρα πρόλαβε, βγήκε έξω για να ζητήσει βοήθεια. Και έτσι την είδανε και απομακρύνθηκε, αλλά δυστυχώς η υπόλοιπη οικογένεια, ο πατέρας και ο 12χρονος υιός, δεν πρόλαβαν να βγουν, με αποτέλεσμα και το παιδάκι, αλλά και ο πατέρας. Το παιδάκι συγκεκριμένα, από ό,τι δισεογραφικά sites που διάβαζα, το βρήκανε εντός του σπιτιού, συγκεκριμένα κλεισμένο μέσα σε μία ντουλάπα, προσπαθώντας μάλλον το έρμο του παιδάκι να σωθεί. Γι' αυτό, παιδιά, για να μην έχουμε τέτοιες τραγικές εξελίξεις, όταν σας στέλνετε ένα μήνυμα, είτε από το 112, είτε είστε εκεί, τον βλέπετε τον κίνδυνο με τα μάτια σας. Δεν είναι απλά ένα μήνυμα. Άλλωστε και με τη φύση δεν μπορείς να τα βάλεις, γιατί η φωτιά μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι εδώ και σε χρόνο τετέ με τον αέρα να βρίσκεται πολλά μέτρα μακριά, εκεί που δεν το περιμένεις. Και μάλιστα κάποιες μαρτυρίες ανθρώπων το είπανε αυτό, ότι ήρθε ξαφνικά από εκεί που δεν το περιμέναμε. Αυτό κάνει ο αέρας. Γι' αυτό λοιπόν καλύτερα είναι, πάρτε τα απαραίτητα, πάρτε τη φαμίλια σας και πάτε μακριά. Μην αψηφείτε ποτέ τα μηνύματα της προειδοποίησης της πυροσβεστικής, της προειδοποίησης της ελληνικής αστυνομίας. Κάντε αυτό που σας λένε και στο φινάλε να σας πω λίγο κάτι. Και δεν πάει να καεί και όλο το σπίτι. Αυτό.

Τι να πεις, να, αυτά είναι τα άσχημα. Πραγματικά κουράγιο στην μάνα που έμεινε πίσω, δεν ξέρω αν έκανε κι άλλο παιδάκι, στους συγγενείς, σε όλη την οικογένεια. Να είναι γεροί να τους θυμούνται, τραγικό τώρα έτσι μέσα σε μια οικογένεια, δεν το συζητώ. Πολλά τα δυσάρεστα, αδερφέ, αυτές τις μέρες. Πίσω στην πραγματικότητα, λέει τώρα, και στον απέσιο μικρό κοσμό μας. Γιατί όταν λες τέτοιες ειδήσεις, μόνο απέσιος μπορεί να είναι.

Να δω λίγο καμία καλησπέρα σας. Ο φίλος μου ο Εμίλιος στο Μήλο. Καλησπέρα και καλή βραδιά, λέει. Βάμος Ιάο, βάμος Αυτοκράτορες. Ερεσί Εμίλια. Αυτό το παιδί ρε φίλε, τώρα δεν μπορώ, θέλω να σκάσω, θα το σχολιάσω. Πάει πρωί, καλημέρα, βάμος Ιάο Αυτοκράτορες. Πάει μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, βάμος Αριανάρα, αρχίζει λέει διάφορα. Σιτήρια, λέει μόνο λέξεις κλειδιά. Δεν λέει καλησπέρα Μάριο, καλό μήνα. Τι έκανε ο Σιάο, ξέρεις.

απόγευμα, γιατί πρέπει να πούμε και το απόγευμα. Καλό απόγευμα, καλό μήνα. Βάμος διαρκείας, αυτοκράτορας Βάμος. Τρελά γούστα. Και τώρα καλησπέρα και καλή βραδιά. Κάθε μέρα αυτό, ε. Μην είναι αυτό. Αυτό που σας περιγράφω τώρα είναι κάθε μέρα, όλη μέρα. Γεια σου ρε Εμίλια. Βάμος. Πάμε λίγο να ακούσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, κατά με έχουμε καιρό να το ακούσουμε. Love Tonight. 3 και 39 μου λέει ο Κυριάκαρος από το κεντρινό μαυροφύλλο που δεν θυμόμουν πριν. Ναι. Α, το είπα όμως, 3.39 είπα και εγώ, ναι. Δεν μας αρέσει το 4. Ακόμα και εδώ λέω. Και 3 και 39, ούτε 40, ούτε 4. Εσύ τώρα τι λες με αυτό το σχόλιο που κάνεις, να μην ξέρει. Πρέπει να το πούμε εμείς, εγώ και εσύ, ε. Ναι, σωστό κι αυτό. Άσε που το έχεις ζήσει. Εσύ το βλέπεις. Μα γι' αυτό είναι και να τρελαίνεσαι. Από τη στιγμή που το έχεις ζήσει και ο ίδιος του, το τι μπορεί να κάνει ο λαός της Αριανάρας. Εκεί είναι που τρελαίνεσαι. Άντως η Άω δεν είχε ιδέα. Την τύφλα του τη μαύρη δεν ήξερε. Τώρα μαθαίνει και δεν είδε και τίποτα. Αλλά ο Θοδωρής ξέρει. Τα έχει ζήσει, τα έχει δει με τα ματάκια του, τα έχει ακούσει με τα φτάκια του. Στις κερκιδάρες, Κυριάκαρε. Εκεί να τα βλέπες. Και κύριε που είναι να τρελαίνεσαι. Δηλαδή τι εννοώ, το ας τα βλέπει, αφού τα έχει δει μεσχε, τι ας, ας, αλφα σίγμα Άρης. Για να πάω λίγο στο Viber. Εν τω μεταξύ ακούω τον Μαριούκο Viber, το λέει κι αυτός, ε. Έχει κλέψει μαριονίστικα, μεσεντζέρι και τα λοιπά. Βρε καλώς τον Ατον Γιάννη, ο 556 λέει, γεια σου Μάριον, μόνο εμείς, βάμος. Γιάννης λέει από Πολύχνη, κυτρινόμαυρη Πολύχνη, κυτρινόμαυρα μετέωρα. Την καλησπέρα μου Γιάννη. Στα κυτρινόμαυρα μετέωρα, βρε καλώς τον αγραμματέα. Την καμάρωσα την γυναίκα σου, μεσχέ. Την καμάρωσα γιατί ανέβασε μία φωτογραφιάρα στις γυναίκες Ενάρη στη σελίδα μας. Και εδώ τώρα μου στέλνει ο Σταθούλης και μία φωτογραφία που είναι μαζί με τη Λενιό και την Κασκολάρα φυσικά γυναίκες Ενάρη. Καλησπέρα λέει Μουρλό αφεντικό. Έχει το νου σου λέει. Περιμένουμε λέει μπαμ ανακοίνωση λέει στο ποδόσφαιρο σε διοικητικό πόστο με πολλές σκέψεις. Καλέ κάτι άκουγα τον Δημήτρη τον Οσαλή το μεσημέρι που το έλεγε. Ναι. Το διάβασα και σε κανένα 2-3 έτσι δικά μας site. Θα κάνω πάλι ανανέωση. Τι να κάνω όπως εχθέ. Εδώ ήμασταν και χθες έτσι. Εκτάκτος.

Πήγαμε, λέει, σήμερα και πήραμε τα διαρκείας μας στην φουτμπολέρα. Άιντε, λέει, Αριανάρα. Και φυσικά βγήκανε φωτογραφιάρα έξω από την μπουτίκ στην Παπαναστασίου, στο Κλεάνθης Βικελίδη. Στη Λενιό και ο Σταθούλης, που πήραν τα διαρκείας τους στο ποδόσφαιρο. Την καλησπέρα μου, Σταθούλη, Λενιό. Καλοτάξιδα. Κι ας είναι φέτος αυτή η χρονιά που όλοι περιμένουμε και στο ποδόσφαιρο είμαστε κι εμείς οι χαζοί. Που αναμένουμε και περιμένουμε. Εν τω μεταξύ, κοίταξα το λίγο, Σταθούλη, το καλησπέρα μου ρολό αφεντικό. Τι ώρα το έστειλες? 14 λεπτά μετά τις 8. Α, άρχισες και εσύ τα τέτοια σου.

0: Για να τα θυμηθεί, λέει ο Κυριάκος. Γιατί αμνησία, έπαθε ο άνθρωπος. Θεός φυλάξει, γερός να είναι. Σιγά σιγά να ανοίξουμε καμία τηλεφωνική γραμμή. Πάει παρά τέταρτο. 23 10 3 28 8 28. Καλεί όποιος θέλει, άμα θέλει. Και φυσικά αν έχει να πει κάτι. Επίσης υπάρχει και το άλλο, ότι στις 15 Ιουλίου θα εξεταστεί το θέμα που έθεσε ο Άρης περί play-off, έτσι, για το ποδόσφαιρο. Αλλά πριν πω λίγο την αρθρούμπα, πάμε λίγο να δούμε την πρώτη μας γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Η πιο ωραία φωνή στα Κυπριανόμαυρα FM.
0: Αχ, καλή, ευχαριστώ και κοκκινίζω. Τι κάνεις?
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Καλκιδική πάω.
0: Πού είσαι?
1: Καλκιδική πάω.
0: Α, πουλάκι μου.
1: Ο Βαγγέλης από τους Άρης Δράνες, το Ρόκαστρο.
0: Α, γεια σου ρε Βαγγέλη. Αχ, σε πέρασα και το φάρο. Έχετε ίδιες φωνές.
1: Εντάξει, υπάρχει κούραση.
0: Καλώς τους Ράρις Ράνερς. Τι έγινε, Βαγγέλη? Πού πας, πού πας Καλκιδικής, ποιο μέρος?
1: Καλύβες.
0: Α, Καλύβες, μπράβο, ναι, αφού το λέγαμε, ναι.
1: Λοιπόν... 4.200 θα το κάνουμε χοντρά.
0: Γιατί να το κάνουμε 4.200, 4.191 πρέπει να είναι.
1: Εντάξει, 4.191.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν...
0: υπάρχει λόγος.
1: Αρχίζει και μαθαίνει, λέει, αυτός άμα έρθει δύο φορές το παλέ,
0: ναι,
1: τον πάρουν τα λάνια και τον έρχομαι στο μέτρο να βαράει το τύμπανο, πίστεψέ με.
0: Ναι, ρε, ναι, το πιστεύω ακράδαντα, είναι και πιτσιρικάς.
1: Αυτός μαζί με το θαλάσσι,
0: ναι,
1: ο ένας στο ένα πέταλο, ο άλλος στο άλλο πέταλο.
0: Πραγματικά, ρε φίλε, ναι. Δεν υπάρχει, εγώ τον έχω κάνει εικόνα, να ξέρεις. Λίγο ακόμα θέλει, θαρώ.
1: Ο Θανάσης, άμα έρθει ο Θανάσης, θα τον αναλάβει ο Θανάσης, τον κάνει εξπέρα, τον κάνει.
0: Ποιος ο Θανάσης που λέμε?
1: Θανάσης, το κούμπο.
0: Α, και τώρα το κούμπο λες.
1: Ναι,
0: ο καλά, ναι ρε.
1: Ο ένας το ένα, ο άλλος το άλλο. Θα βαράτε τίμπανο. Για φαντάσου την εικόνα.
0: Οχο, τρέλα, μούρλα. Ωραίο, ωραίο θα είναι.
1: Ωραίο θα είναι.
0: Υπομονή
1: και φέτος, γιατί μπορούν να δουν οι στραβές στην αρχή, μην έχουμε γκρίνιες και αφορισμούς. Το έχουμε.
0: Αυτό το έλεγα και για τα εισιτήρια. Μην ακούσω, λέω, γκρίνια που θα είναι πανάκριβα, γιατί το περιμέναμε ότι θα ήταν πανάκριβα. Έτσι.
1: Εγώ ανανέωσα δύο. Σήμερα μπήκα πρόλαβα και έπεισα για ένα εισιτήριο για ένα φιλαράκι που ήταν εκτός Θεσσαλονίκης και δεν μπορούσα να μετά την υπολογιστή. Θα σπάσω και ένα δεύτερο, αλλά για κάποια δευτερόλεπτα δεν πρόλαβα. Λοιπόν, θέλει υπομονή.
0: Μεγάλη, ναι.
1: Η ομάδα θα είναι πάρα πολύ καλή, γιατί όλες οι επιλογές που γίνονται είναι μία προς μία διαλεγμένες.
0: Έτσι.
1: Τόσο ξενύχτη θα είχαν για αυτοί οι δύο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε ο Αυτοκάμπρας επιστρέφει.
0: Βαγγελή, το έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν, μακάρι να νικάμε πάντα. Δεν το συζητώ. Μακάρι να πάμε σε όλες τις διοργανώσεις μέχρι τέλος να είμαστε αίτητοι. Έτσι, αλίμον. Αλλά επειδή θα έρθει και η ήττα, μην ακούσω, μην διαβάσω γκρίνια. Δηλαδή, είμαστε ικανοί, να ξέρεις.
1: Και κάτι άλλο. Λογικά θα μας αφήσουν από την ΚΑΕ. Κάτι με τους γκρι να κάνουν. Γιατί όταν σπάσει ένα δίπολο και κάποιοι άλλοι έχουν κάνει κάποιες μεταγραφές που έχουν πληρώσει υπεραξία σε Έλληνες παίχτες.
0: Ναι. Για να δείξουν ότι κάνουμε.
1: Έχει βγει πώς λειτουργεί το κύκλωμα. Ναι, εντάξει, με τη διαιτητική έννοια. Και εκεί να κάνουν κάτι.
0: Σαν τι μπορούν να κάνουν, Θαρρής, για πες. Τι μπορούν να κάνουν.
1: Τι ξέρω, εγώ δεν μπορώ.
0: Και εγώ δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Λέω, μπας και ξέρεις κανέναν τρόπο.
1: Α, πάνε να συζητήσουν.
0: Τι. Τι να κάνουν δηλαδή, να αιτηθούν, να μην ξανασφυρίξει εμάς ο τάδε ή η τάδε, γιατί έχουμε και με την ή η τάδε, μεγάλο θέμα.
1: Εντάξει, τάδε είναι άστρο, η τάδε είναι μόνο γιατί δεν έχουν φέρει μαζί τους και του, έτσι, πώς το λένε, και του Προμηθέα, όλη η άλλη Ελλάδα, και ίσως και στο μάνομα καλά πέτος. Μετά όλη η Ελλάδα τη βρίζει. Να πάνε να συζητήσουνε και μετά πίστεψαν, αυτοί ξέρουνε. Έχουν τα άτομα πλέον. Και επειδή θα είναι στραμμένοι και όλος και όλοι οι φίλοι ως πάνω μας, γιατί λόγω Γιάννη, λόγω
0: Βέβαια, βέβαια. Έχεις φάει και τρελή διαφήμιση όλη η Ευρώπη, τι λες τώρα. Εχθές συγκεκριμένα διάβαζα site από Ιταλία, φίλε, που ασχολιόντουσαν με τον Άρη σε ολόκληρο άρθρο στην Ιταλία.
1: Λοιπόν, επειδή έχει χτυπήσει και ελεύθερη γραμμή από ό,τι άκουσα.
0: Μπράβο. Μπράβο, Ακροατόπουλο, τέλειο. Είσαι ωραίος.
1: Τώρα, βέβαια, μου προσέχουμε τη φίλη μας. Λοιπόν, ας στείλω χαιρετισμού στη φίλη μου τη Ζένια.
0: Γεια σου, Ζένια.
1: Λοιπόν, στη φίλη μου την Ανδρομάχη.
0: Α, εμφανίστηκε η Ανδρομάχη.
1: Εμφανίστηκε.
0: Εχθές μου έστειλε μήνυμα, ναι, στο... έγραψε λοιπόν, σχόλιο.
1: Τέλεια. Σε όλα τα χειριδόματα τρεχαντήρια για τον Άρης Ράνερ που τρέχουν κάθε Σαββατοκύριακο αγώνες.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ανέρχομαι.
0: Καλά χιλιόμετρα.
1: Στο νυχτερινό ετοιμάζομαι εγώ, για το νυχτερινό ετοιμάζομαι πλέον.
0: Ωραίος.
1: Σιγά σιγά.
0: Ωραίος.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Βαντζέλη μου. Ναι, επίσης, καλή συνέχεια. Γεια. Seven Seals. Primal Fear. Πραγματικά, Κυριάκαρε, έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι. Ο λατρεμένος ο Ταμτάκος που μας άφησε. Ναι ρε φίλε. Καλό παράδεισο, όπως το λες. Εξαιρετικός ηθοποιός. Αμάν, κανένα ευχάριστο, αδερφέ. Ευτυχώς έχουμε και το ατουάρι μας εδώ και ευθυμούμε λίγο. Γενικότερα η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι όλο δυσάρεστα. Αν είσαι ειδήσεις και σε πιάνει ψυχοπλάκωμα. Ειδικά με τη Βενεζουέλα, έτσι. Τα είπαμε και χθες. Άστο, φίλε.

0: βάλουμε ένα πάουζο στην τραγουδάρα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
1: Καλησπέρα στο καλό μας κορίτσι.
0: Γεια σου, κύριε Αστέρη μου, γλυκέ στο κυτρινό μαύρο χορτιά. Τι μου κάνεις?
1: Τι κάνουμε, καλά εσύ?
0: Ένα, παλεύουμε.
1: Τα ακούω εδώ πέρα. Πρώτη-τελευταία εκπομπή, ποιος είναι?
0: Σήμερα είναι προ-προ-τελευταία. Κάτσε, περίμενε γιατί μπερδεύτηκα. Τετάρτη δεν είναι σήμερα?
1: Ναι.
0: Ναι, προ-προ-τελευταία. Θα κάνω και αύριο την ίδια ώρα, 8 με 10 το βράδυ και μετά Παρασκευή βράδυ. Και τέλος.
1: Αυτή η εβδομάδα τελειώνει.
0: Ναι.
1: Πού θα πας παραθέρεις?
0: Θα πάω στα κεντρινόμαυρα ψακούδια προς το παρόν και αν έχω κάτι άλλο δεν ξέρω.
1: Έλα και κοντά θα είμαι κι εγώ.
0: Θα πας τελικά? Α, θα
1: πάει. Πού να πάω ρε μάρε, δεν με αφήνει. Αυτή η ασχέλεια δεν με αφήνει.
0: Γιατί να μην σε αφήσει, μη την αφήνεις κι εσύ. Πιάσ' την από τα μαλλιά. Βέβαια.
1: Τι να κάνουμε, κάνουμε φαρμακευτική αγωγή, να περάσει ο καιρός.
0: Άντε με το καλό.
1: Να δούμε πώς θα εξελιχθούμε.
0: Να κοιτάξεις την υγειά σου τότε, κύριε Αστέρη μου.
1: Τι να κάνουμε.
0: Δεν πειράζει.
1: Εδώ να χαρώ τα παιδάκια μου. Τα παιδάκια μου να πάνε.
0: Έτσι.
1: Τα αγκουράκια μου να πάνε αυτά και...
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Τώρα με τις ζεστάρες, νομίζω ο χορτιάτης είναι καλή επιλογή για τη δροσιά. Κάτσε εκεί.
1: Κοίταξε, Μάριον, έξω εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Αν είσαι απογευματινές ώρες, ξέρω εγώ.
0: Το βραδάκι
1: αλλά
0: όμως.
1: Μέσα όμως, α, τώρα εδώ, μέσα έχω αράψει λίγο air condition.
0: Καλά κάνεις, για να μην είσαι στη ζέστη.
1: Ναι.
0: Το βράδυ, κύριε Αστέριε, τώρα στις ζέστες, δεν έχει λίγο παραπάνω δροσιά από ό,τι εδώ?
1: Ναι, ναι, το βράδυ το σβήνουμε το air condition.
0: Μα είδες λοιπόν, κοιμάσαι σαν άνθρωπος. Όχι σαν εμάς εδώ στο καμίνι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Να είσαι γερός, να προσέχεις την υγεία σου.
1: Έχω και τα κακά μας.
0: Δεν πειράζει. Την υγεία σου να έχεις και έχεις όλα τα καλά.
1: Πάρα πολλά.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, το λεβέντι μας το Κυριάκο να χαιρετήσω.
0: Βεβαίως, εδώ
1: το
0: είναι.
1: Το παρικάρι μας το πρώτο. Λοιπόν, αν ο εξεντάρις μας...
0: όλο και θα σκάσει μύτη, δεν μπορεί.
1: Αν εμφανιστεί...
0: Ναι.
1: Και σκάσει μύτη.
0: Έτσι.
1: Το φίλο μας στο Αστέριο σας με στο χώρι... Με το γιο τώρα Απόστολο που γιόρταζε χθες.
0: Ναι, χρόνια του πολλά, σωστά.
1: Πολλά.
0: Μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν, το Γιωργάκη του ξαδερφό μου, το Χριστάκη το γιο του Συγκέρδια και δεν έχουμε άλλους, όλους τους συναργιανούς, όλους τους συναργιανούς.
0: Σε όλο τον πλανήτη. Να είσαι καλά, κύριε Αστέρη μου.
1: Όλη την καινούργια σεζόν να μας έρθουν όλα ευνοϊκά.
0: Αμήν.
1: Να προχωρήσουμε καλά, όμορφα και ωραία.
0: Σε όλα τα τμήματα, έτσι. Ναι. Να είσαι καλά, κύριε Αστέρη μου. Φιλάκια πολλά, χάρηκα που σ' άκουσα. Επίσης, κύριε Αστέρη μου. Τσάω, γεια.

0: Η επόμενη γραμμή μας, παρακαλώ, ορίστε.
1: Η Ελένη Λουκά είμαι, Μάριον.
0: Γεια σου, Λένιο.
1: Τι κάνεις? Εδώ φωνάζουμε, Ελένη Λουκά live. Ελένη Λουκά live. Ελένη
0: Μόνο
1: Λουκά ζωντανά.
0: Ζωντανά.
1: Ελένη Λουκά ζωντανά αποκλειστικά σε ένα στη Μάριον Συριώτου.
0: Έτσι, να τα λέμε όλα θέλω.
1: Ναι, αποκλειστικά.
0: Αποκλειστικά, μόνο εδώ.
1: Βεβαίως, μόνο εδώ.
0: Τι κάνεις, ρε Λενιό, ζεσταίνεσαι?
1: Αυτό κάτσε, γιατί ήθελα να πω τα χρόνια πολλά. Α. Βασικά ήθελα να πω για την άλωση της πόλης,
0: ναι,
1: που δεν το έχω πει. Γιατί σου είπα ότι πήγα επάνω εναντίον των άρρωστων ανώμαλων.
0: Ναι, τα είπαμε αυτά, μη λέμε τα ίδια όμως. Δεν επαναλαμβανόμαστε. Τα είπαμε τρεις φορές, φτάνεται.
1: Βρε, μη μου το ξαναπείς, ξέρω, το επαναλαμβάνω.
0: Γιατί να επαναλαμβανόμαστε, πες κάτι καινούριο. Άσε, να, για χρόνια
1: να
0: πολλά.
1: Πεις, εγώ να το πω, εσύ να μην το πεις.
0: Χρόνια πολλά θα έλεγες, πάμε. Σβέλτα.
1: Ναι, αυτό ακριβώς, ότι έχουμε, βρε, είναι το περίεργο, η δύναμη του Θεού έχει φέρει τα πάνω κάτω. Κανονικά, εμείς έπρεπε να έχουμε καύσονες, πέρυσι αν θυμάσαι, ναι, είχαμε καύσονες, Ιούνιος, θυμάσαι, καύσονες.
0: Και πρόπερση, πρόπερση.
1: Συνέχεια καύσονες κάθε χρόνο.
0: Από το Μάιο, θυμάσαι,
1: δεν
0: πρόπερση.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Αυτή, δεν υπάρχει κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή που λένε. Αυτά είναι σατανικά, διαβολικά.
0: Α, και αυτό
1: ο
0: είναι
1: Θεός σατανικά. Ελέγχει φύσης, πώς το λένε. Ο Θεός, κατάλαβες.
0: Και τι κάνει ο Θεός, μας θέλει τους καύσονες.
1: Του Θεού είναι ότι έφερε τα πάνω κάτω. Α. Δηλαδή στη Βόρεια Ευρώπη, στην
0: οργή Θεού,
1: που εκεί πέρα έπρεπε να είχαν κρύο χειμώνα τέτοια εποχή. Έχουν καύσωνα.
0: Πραγματικά.
1: Δεν έχει ξαναγίνει από το Μάιο και πήγαμε και Ιούνιο τώρα.
0: Πραγματικά.
1: Μάτια, από τώρα, προχθές το Μάιο, είχαν καύσωνα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και τώρα Ιούνιο. Δηλαδή αυτή είναι η δύναμη του Θεού. Ο Θεός ελέγχει, είναι η ίδια η φύση ο Θεός. Και ελέγχει τα της φύσης. Αυτή είναι η δύναμη του Θεού και το θαύμα του Θεού. Έφερε τα πάνω κάτω.
0: Τούμπαλι.
1: Εμείς που έπρεπε να είχαμε καύσωνα τώρα, έχουμε κρύο. Και...
0: όχι και κρύο. Πού το είδες το κρύο?
1: Εγώ ούτε air condition, ούτε ανεμιστήρα, τίποτα.
0: Ελένη μου, εσύ έχεις air condition μάλλον μέσα σου, όχι ότι έχουμε κρύα.
1: Βρε, σου λέω τίποτα, δεν ακούς, πολύ λίγο. Θυμάμαι...
0: Δεν ζεσταίνεσαι δηλαδή?
1: Όχι, μα μόνο δύο αυτές τις μέρες είχε πολύ λίγο, τίποτα. Τίποτα.
0: Μπράβο ρε Ελένη, μπράβο, την παλεύεις τη ζέστη δηλαδή.
1: Να είναι γενικά, αυτή είναι το θαύμα του Θεού.
0: Τι έχεις καλέ μέσα σου, φουρφούρι?
1: Κάτσε βρε, κοίτα, άλλο ήθελα να πω.
0: Είδες, να τέτοια είμαι.
1: Είναι γιορτή και τρεις
0: μέρες. Άντε πες χρόνια πολλά, παρά τρία πάει. Θα κλείσουμε σε δύο λεπτά.
1: Άσε με τώρα, κάτσε ένα λεπτό.
0: Να κάνω.
1: Η δύναμη του Θεού σου λένε. Στη Βόρεια Ευρώπη έπρεπε να έχει κρύο και βροχές και έχει καύσωνα. Αυτό είναι ένα θαύμα, απίστευτο. Και εμείς έπρεπε να έχουμε καύσωνα και έχουμε κρύο. Αυτά είναι, έφερε τα πάνω κάτω,
0: κρύο,
1: η δύναμη,
0: ναι,
1: το θαύμα του Θεού. Και ήθελα να πω χρόνια πολλά. Είναι τρεις μέρες στη σειρά γιορτές. Πάμε. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα, καλό μήνα δεν είπα,
0: καλό μήνα
1: και καλή Ανάσταση, καλή Λευτεριά στην Ελλάδα από τους Γερμανούς, Γάλλους, Αμερικάνους και Τούρκους, Μουσουλμάνους, Λαθρομετανάστες και Γκέι και Κομμουνιστές.
0: Τα πες όλα, με μια Ανάσα.
1: Δεύτερη Κυριακή, τι λέω τώρα, Θεέ μου, δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, μπήκαμε σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου, είναι η μεγάλη γιορτή των Αγίων Αναργύρων.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ναι, των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού από τη Ρώμη, έτσι είναι.
0: Εχθές?
1: Δύο ζευγάρια Αγίων
0: εχθές
1: Αναργύρων.
0: Ήταν.
1: Από τη Ρώμη είναι αυτή.
0: Ναι, εχθές τι ήτανε. Τον Αποστόλο.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Από τη Ρώμη ήταν ανάργυροι για αδέρφια και τα δύο.
0: Έτσι.
1: Αδέρφια και τα δύο και τους σκότωσε και τους δύο ο δάσκαλός τους επειδή τους ζήλευε. Ιδωλολάτρης ο δάσκαλός τους. Και επειδή τους ζήλευε ότι δεν πληρώνονταν, ήταν ανάργυροι, γιατροί δωρεάν. Έλεγα δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε. Όλα δωρεάν. Ο Θεός μας τα δίνει δωρεάν. Θα τα δώσουμε δωρεάν.
0: Αυτό δεν το θυμόμανε οι άξεστοι.
1: Τους ανέβασε στο πιο ψηλό βουνό ο ιδωλολάτρης δάσκαλός και από τη ζήλια τους τους σκότωσε. Χρόνια πολλά και ευλογημένα στον που γιορτάζουν στον κόσμο, στον Ανάργυρο και αυτά. Χθες ήταν Δευτέρα, μάλλον μεγάλη γιορτή των, από, των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.
2: Στο πιο ψηλό
1: μεγάλη γιορτή τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, των έτσι πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.
0: Και έχω και Παυλίτο που γιορτάζει, το ξέρεις.
1: Χρόνια πολλά και ευλογημένα και σε αυτό.
0: Ευχαριστώ, σύζυγος είναι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Πες μου, μου λες.
0: Ναι, έχω και Παύλο το βέβαια.
1: Α, Παύλο το λένε.
0: Ναι.
1: Α, χρόνια πολλά και ευλογημένα.
0: Ευχαριστώ.
1: Να το πεις εκ μέρους μου, να τον
0: σε
1: χαίρετε.
0: Ακούει.
1: Ό,τι επισημείτε, ο Απόστολος Παύλος που έχει το όνομά του, να τον προστατεύει αυτόν και την οικογένειά του από κάθε κακό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Λενιό μου, για τις ευχές. Να είσαι καλά.
1: Χρόνια πολλά και ευλογημένα εκ μέρους μου. Α, Παύλο λένε το, τον άντρα σου.
0: Τον άντρα σου πώς τον λένε σένα, Λενιό μου?
1: Νίκο.
0: Α, Νικόλαος είναι.
1: Ναι, ναι,
0: α,
1: Νικόλαος.
0: Ωραίο, ωραίο προστάτη, ο Άγιος Νικόλαος.
1: Ναι. Και εσάς έχετε ο Απόστολος Παύλος, ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος βέβαια.
0: Έτσι,
1: ο Απόστολος των Εθνών, ο επωνομαζόμενος Απόστολος των Εθνών. Και εχθές πάλι, 30 Ιουνίου, Τρίτη 30 Ιουνίου, μεγάλη πάλι γιορτή, η σύναξη των
0: 12 Αποστόλων.
1: Ναι, η σύναξη των 12 Αποστόλων του Χριστού μας. Mm-hmm. Επομένως, όσους και όσες γιόρταζαν τις τρεις μέρες, στον Πέτρο, στον Παύλο, στον σύζυγο, στην Παυλίνα, στον Απόστολο χθες, στην Αποστολία, Κοσμά Δαμιανός, σε όσες και όσους γιορτάζουν και γιορτάζουν, χρόνια πολλά και ευλογημένα και σε όλο τον κόσμο βέβαια.
0: Και σε όλο τον κόσμο. Λενιό μου, είναι και 59,
1: ναι,
0: πρέπει
1: τελειώνω,
0: να πάω στο
1: διάλειμμα. Χρόνια
0: μπράβο
1: πολλά και ευλογημένα ο Απόστολος Παύλος, ο Πέτρος, Κοσμά Δαμιανός, όλοι οι Άγιοι 12 Απόστολοι να τους ευλογούν,
0: αμήν,
1: να έχουν την ονομαστική και να τους προστατεύουν από κάθε
0: αμήν
1: κακό.
0: Αμήν, Λενιό μου. Πάμε τώρα για να χαιρετήσεις.
1: Τελευταίες μέρες είναι εσύ, έχεις αύριο και μετά είναι και την επόμενη εβδομάδα.
0: Όχι, τελειώνω.
1: Α, την Παρασκευή.
0: Τελειώνω αυτή την εβδομάδα, ναι.
1: Είναι κανονικά η Παρασκευή.
0: Δεν ξέρω από τώρα για να σου απαντήσω, γιατί δεν με έχουν ενημερώσει ακόμα και εμένα για να ξέρω.
1: Α,
0: ναι, είναι
1: αύριο
0: και αυτό.
1: Θα είναι κανονικά.
0: Αύριο με κανονικά, ναι.
1: Ωραία, άντε, φωνάζω σαν το Θεό.
0: Πάμε, ξυπνήστε! Ξυπνήστε,
1: ωραία!
0: Ξυπνήστε, ρε! Ξυπνήστε, αργωμένοι, βολεμένοι, ρε! Ξυπνήστε, ρε! Ανέβρα. Τα χάπια μου και ένα ταξί να φύγω, ρε! Τα φύγω, ρε, θα πάω αλλού! Φεύγω, ρε! Και αφήνω πίσω μου συντρίμια! Αρρωστημένη!

Βλέπω το ρολογάκι μου, είναι 9 ντάγκα. Και τι κάνουμε 9 ντάγκα? Ακούμε χορηγό ώρας, καθώς ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και θα πάμε ολοταχώς για την δεύτερη. Θα ακούσουμε και ένα σύντομο διαφημιστικό απαραίτητο διάλειμμα στην ώρα μας. Να ακούσουμε τους χορηγούς μας που στηρίζουν εδώ την τραλαμάρα μας. Φοβερό! Θα ακούνε τις διαφημίσεις οι Έρμοι, θα ακούνε και τις εκπομπές. Πού τα πετάμε? Τα λεφτουδάκια μας. Κιτρινό μαύρο ντύλι, εκπομπή όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Μάριον Συριώτου, εδώ παρούσα, ακούτε Yellow Radio 101,7. Ευχαριστώ το χορηγό της εκπομπής στο εστιατόριο Μπίλι, στον κιτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, με το καλύτερότερο παραδοσιακότερο Greek σουβλάκι. Μόνο στον Μπιλάκο τον αγαπημένο με τη φαμίλια του, είναι ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Σας περιμένει με την παρέα σας να φάτε τα καλύτερα. Να πείτε ότι είστε από την Μάριον και να πάρετε και το δωράκι σας. Πάμε για το διαφημιστικό και έρχομαι σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
5: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Αχ, πίνασα.
7: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
6: Και από πού θα παραγγείλουμε?
7: Από το Food for You.
6: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
7: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
6: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
7: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
8: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
7: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
8: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
7: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
9: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
10: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
9: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
10: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
9: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
11: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθώματο έχεις?
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
12: GPS λογικό έχεις?
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
11: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
12: Μεϊμάρις.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
4: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για την δεύτερη μας ώρα. Κίτρινο μαύρο ντύλι εκπομπή. Κάθε Τετάρτη, κάθε Πέμπτη είμαστε μαζί, 8 με 10 το βράδυ. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Μάριο Συριώτου εδώ, παρούσα στη θέση μου για τη δεύτερη μας ώρα. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα. Τρόποι επικοινωνίας είναι το Yellow Viper στο 6936-512-099. Δεν έχω διαβάσει κάποια μηνύματα, δεν πρόλαβα κιόλας. Και φυσικά στο post, στη σελίδα μας στο Facebook, Yellow Radio, έχω αρκετά και εκεί σχόλια να διαβάσω, κάτω από το λόγο της εκπομπής. Μπορείτε να σχολιάζετε. Ανοιχτές και οι τηλεφωνικές γραμμές, το 2310-328-828. Από The Weeknd, ακούμε το The Hills. Δεκατέσσερα λεπτά μετά τις 9. Και με ένα ασάκι μπροστά, 1914.

Θέλω να δώσω το respect μου εδώ στον Ανέστη, στον 672, ο οποίος Ανέστης ο Θεούλης τι έχει κάνει, στο διαφημιστικό κιόλας. Έχει κάνει αναπάντητη βιντεοκλήση στο Viber του σταθμού, είσαι Θεός. Αλλά δεν μπορώ να την ανοίξω τη βιντεοκλήση με σχέδι, καλησπέρα μου Ανέστη. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλι στον κιτρινό μαυρόγιο πρόδρομο Χαλκιδικής. Τα κρεατικά του Μπιλάκου θα σας ενθουσιάσουν, όπως και το παραδοσιακό σουλάκι του. Ένα τζάν λίγο από τον Άγιο Πρόδρομο με την παρέα σας, παγωμένη μπυρίτσα. Του λέτε από την Μάριον ότι είστε όμως. Βρείτε δεν βρείτε τραπέζι. Τσεπώνετε και το δωράκι σας και πάτε στο καλό. Χορτάτη με τα καλύτερα. Έκανε ανάρτηση ο Σιάο για την απόκτηση του Ντιμητρίεβιτς. Καλωσόρισε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη μας, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα 14 λεπτά μετά τις 7. Με ανάρτησή του λοιπόν στα social media, τι σας έλεγα εγώ πριν, ότι σήμερα είναι εδώ, αύριο είναι πέρα, σα πέρα, σα δόθε. Στην Ίμπιζα είναι, είδα κάτι στόρια του, κάτι παντζούρια του. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ λοιπόν έγραψε χαρακτηριστικά Let's Go, συνοδευώντας το με κιτρινό μαύρες καρδιές και tag του 28χρονου Γκάρτ Δημητρίεβιτς. Δημητρίεβιτς, εγώ όχι Δημητρίεβιτς. Ελληναρού. Βλέπω και την σχετική ανάρτηση. Με την ωραία φωτογραφία φυσικά που έχω βάλει και εγώ στο post. Με τις φλόγες ως συνήθως τώρα πλέον όλες οι αφίσες και οι αναρτήσεις στα αποκτήματά μας και στις μεταγραφές μας είναι φυσικά το θέμα, το κύριο θέμα είναι Feel the Flame. Φλόγες.

Και φυσικά θα γίνει 16 Ιουλίου, θα γίνει και η κλήρωση ομόφωνα. Το ΔΣ αποφάσισε πως η κλήρωση του πρωταθλήματος για την καινούργια σεζόν θα διεξαχθεί την 5η 16 Ιουλίου.

και μία, βλέπω τώρα εδώ στο site μας, στο yellowradio.gr, και μία λίγο συλληπιτήρια ανακοίνωση, για να την δούμε λίγο. Το Yellow Radio λοιπόν, FM 101 και 7 και οι συντελεστές του, εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην φίλη και συνοπαδό Αφροδίτη Νέστορα για την τυφλή και θρασίδηλη δολοφονία της μητέρας της. Μάλιστα, για να δούμε λίγο τι λέει το άρθρο. Η ανθρώπινη ζωή αποτελεί απαραβίαστη αξία για τον οποιοδήποτε, εννοείται αυτό. Πολύ περισσότερο για την περίπτωση της Αφροδίτης, που ουδέποτε προκάλεσε έρηδες και αντιπαλότητες. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει την μητέρα της, καλή ανάρρωση και στην ίδια, αλλά και τον πατέρα της. Ναι, με αυτά τα σκηνικά τώρα, με τα... αυτό πρέπει να αναφέρεται στο σκηνικό που έγινε με τα γκαζάκια και ήρθε στην πόλη μας ο Πρωθυπουργός. Σε αυτά τα θέματα όμως, όπως πολύ σωστά λέει και το άρθρο, στην ανθρώπινη ζωή, απαραβίαστη αξία για τον οποιοδήποτε, έτσι. Τα συλληπιτήριά μας και από την εκπομπή μας στην κυρία Αφροδίτη Νέστορα, περαστικά, στην ίδια και στον πατέρα της.

Ο φίλος μου ο Θάνος. Εσύ Θάνο τι ήσουν αρέ στην φρουτοπία? Ο Θάνος το κολοκυθάκι. Σε θυμήθηκα. Όπως ο Εμίλιο στα Μήλο μου λέω. Ο Θάνος λοιπόν ο 940. Ναι. Πολύ πιθανόν αυτό που λες να ξέρεις για τις εσωτερικές παγωκίστες που δεν ζεσθενόμαστε κάποιοι. Τι να πεις. Δεν έχω βάλει ποτέ, αν και είμαι στα πρόθυρα, έτσι να ξέρεις. Δεν τον έχω δοκιμάσει, να σου πω και την αλήθεια. Άμα τον βάλω ποτέ, που εύχομαι να είναι αργά, έχουμε και ένα ιστορικό. Θέλω να πιστεύω ότι μάλλον δροσερός πρέπει να είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το ωραίο τραγούδι που ακούσαμε από The Weeknd, το The Hills. Τώρα θα ακούσουμε όμως Benson Boone, το Beautiful Things. Την καλησπέρα μου λέει Μάριον και γελάει ο Θάνος. Την καλησπέρα μου Θάνο. Είμαι στο Viper, είμαι λίγο να διαβάσω τα δικά σας μηνύματα. Η αγαπημένη μου η Στελίτσα εδώ πέρα έγραψε κάτι μηνύματα η 950 και τα άσβησε. Γιατί γλυκιά μου. Την καλησπέρα μου Σούρια. Ξαναγράφτα, δεν τα πρόλαβα. Αυτό το μήνυμα διαγράφηκε λέει 4 φορές. 3 έπρεπε. Περιμένω Στελίτσα. Ήρωας λέει ο Λάζαρος. Δεν λέω ονόματα. Σε παρακαλώ μη μου ανάβεις φωτιές. Ο Λάζαρος από την Κιτρινόμαυρη Νεάπολη Κοζάνης, ο 678. Άντε αλήθεια λες τώρα. Η Αφροδίτη λέει είναι Κοζανίτισσα και το Αγιαννάκι το ξέρω. Για την Κοζανίτισσα δεν το ήξερα. Την καλησπέρα μου Λάζο.

Καλό ήταν και τον Αποστόλιο, 737. Μάριον λέει: ζούμε στην κορυφή του Ολύμπου να σε δούμε. Ναι, τώρα μάλιστα. Δροσιές. Στο θρόνο εκεί πέρα. Των Θεών. Τι λες τώρα. Αριανάρα λέει η Κατερίνη.

Καλησπέρα μου, Απόστολε, στη φαμίλια σου, σε σένα, σε όλα τα αδέρφια, στην Κιτρινό Μαύρη Κατερίνη και στην Ήβη μου. Θα πάω έτσι σιγά σιγά και στο post, γιατί έκανα λίγο ένα ταξιδάκι, μια βόλτα τώρα στο διαφημιστικό πριν λίγο που είχαμε, και μιλάμε ότι έχω πάλι αρκετούτσικα σχόλια.

0: Τρομερός και να πούμε λίγο έτσι για κανένα μουντιαλίστικο. Καλά, η καρδιά του Μάριου σήμερα πρέπει να είχε πάει στα νύχια. Διότι ο τρομερός Κέιν, λέει, έστειλε την Αγγλία στους 16. 2-1 τελικά, λέει, τελικό σκορ. Γύρισε το μάτς λοιπόν με 2 γκολ απέναντι στο Κονγκό και έτσι έδωσε την πρόκριση στους Άγγλους, που έσπασαν κατάρα από το 1966. Ένα γκολ, ένα δοκάρι, χαμένες ευκαιρίες πολλές. Αλλά η ομάδα του Κονγκό τελικά ήταν διαβασμένη, γιατί από ό,τι έτσι έφευγα από το σπίτι, από πολύ πολύ αρχή του μάτς, τσακ, το παστέλωσε το πρώτο. Τους ευνηδίαζε τους Άγγλους. Ωρε φίλε, λέω τώρα ο Μαριούκος, θα έχει πάθει σύγκριο. Μάλιστα, και ένα ωραίο στατιστικό τώρα που βλέπω για το Μουντιάλ, λέει ότι η Αγγλία δεν είχε κερδίσει αγώνα παγκοσμίου κυπέλου στον οποίο να δέχεται πρώτη γκολ από τον τελικό του 1966 απέναντι στην Γερμανία, που επίσης ήταν και η έκπληξη που μας χαιρέτησε με τσοβίδικα, λέω εγώ, η Γερμανία. Θα αντιμετωπίσει λοιπόν στη φάση των 16 το Μεξικό στο γήπεδο Ατζέκα. Πάμε στην γραμμή, παρακαλώ.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σας.
0: Κύριε Στέφο μας.
1: Μάνε.
0: Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, κάτσε εδώ, έχω ένα προβληματάκι.
0: Τι προβληματάκι, θες να καλέσεις σε λίγο, να μην είμαστε στον αέρα με το προβληματάκι?
1: Όχι, μέχρι να ανοίξω λίγο το...
0: Ποιο?
1: Το κάστο, το τέτοιο, το πώς το λένε.
0: Έχεις πελάτη, είναι στο ταξί ο Στέφος.
1: Ναι, Μαριών.
0: Παρακαλώ, παρούσα.
1: Έχουμε 10.000 διαρκείες.
0: Αν έχουμε 10.000 διαρκείες,
1: ναι.
0: Τι εννοείς, στο μπάσκετ?
1: Αν κόψαμε 10.000, να μου, ξέρω εγώ. Μεταγραφάρες που κάνει τα αφεντικό μας.
0: 10.000 και να θες, δεν χωράει το γήπεδο. Τι αντί σκέφτομαι, πού να τους βάλει? Δεν μας χωράει το παλέ, λέμε, κύριε Σιάο. Λοιπόν.
1: Όχι το παλέ, ας το παλέ, βρε, το ποδόσφαιρο, τι με νοιάζει εμένα. Το ποδόσφαιρο, 67χρονο, κοίτα ένα τίτλο, βρε.
0: Α, για το ποδόσφαιρο, καλέ μου, μιλάς στο σύνορα.
1: Βέβαια, τι θα σε πω για την μπάλα της Σφυριάρα.
0: Α, εσύ δεν
1: κάνεις, έχουμε δει.
0: Α, εσύ δεν είσαι της Σφυριάρας.
1: Είναι, απλώς το θέμα είναι ότι κοιμόμαστε και δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος. Ναι. Έλα παλικάρι μου.
0: Άντε Στέφου.
1: Γεια σου εδώ.
0: Κάνουμε κοιλιά Στέφου.
1: Τα πήραμε, γεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, για το... ήταν σήμερα στην Αθήνα ο Σιάο Μινγκ. Δεν ξέρω τι έκανε.
0: Ο Σιάο, εγώ σήμερα, εχθές ήταν, προχθές. Σήμερα είναι στην Ίμπιζα. Μπερδεύεσαι.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Δεν μπορείς να ξέρεις πού βρίσκεται και πότε.
1: Το μεγάλο αφεντικό, ο μεγάλος, ένα τέτοιο αρχηγό θέλουμε, ένα τέτοιο. Αριανά, ξυπνήστε. Ξυπνήστε, Αριανά.
0: Τι να σου κάνουν τα Αριανά και τα λες να ξυπνήσουν τα καημένα?
1: Τι να κάνουν, ξέρω εγώ.
0: Τι μας λες να ξυπνήσουμε, μεσχέ, δεν κοιμόμαστε.
1: Μεσχέ.
0: Δεν κοιμόμαστε, εμείς τα Αριανά. Εγώ είμαι μαντάμ.
1: Είσαι ούτε μαντάμ είσαι. Μαντάμ είσαι μια κούκλα.
0: Άντε βρε σταμάτα.
1: Ένα πάρα πολύ ωραίο καναρίνι που κελαϊδάει στα FM της Θεσσαλονίκης και στα Κυκλινόμο.
0: Δεν είναι, όχι, δεν το είπες σωστά. Δεν λες καναρίνι, καρδερίνο κάναρο λες.
1: Έτσι, ναι, καρδερίνο κάναρο.
0: Είδες, όλα εγώ τα λέω τι λένε.
1: Εύχομαι, πότε θα πάρεις άδεια?
0: Εγώ τελευταία εβδομάδα κάνω εκπομπές και φεύγω. Σας αφήνω, γεια.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, δόξα τω Θεώ.
1: Θα δώσεις πολλά φιλιά, να περάσετε καλά.
0: Επίσης, εσύ πότε θα κάτσεις?
1: Εγώ τέλη Αυγούστου.
0: Α,
1: 20-15 εκεί μου.
0: Ωραίος.
1: Λοιπόν, θα πάω πού?
0: Πού θα πάω?
1: Στη Θάσο.
0: Στη Θάσο, κίτρινο, μαύρη Θάσο. Σε ποιο μέρος?
1: Πω Παναγία μου, λέω, έρχεται το Αριανό το ταξί να
0: Σε ποιο μέρος θα πας, στη Θάσο?
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Σε ποιο μέρος, καλέ, κουφός είσαι? Τρεις φορές ερώτησα.
1: Σέχασα, δεν ακούγεσαι.
0: Α, τώρα δεν με ακούς? Με ακούς?
1: Τώρα σ' ακούω.
0: Α, γι' αυτό μάλλον δεν είχε σήμα. Σε ποιο μέρος λέω στη Θάσο θα πας?
1: Λοιπόν, όλοι οι Αριανοί.
0: Πάλι δεν ακούω εντωμεταξύ.
1: Παντός.
0: Πάλι δεν μ' ακούς. Πάλι δεν μ' ακούς.
1: Αχ,
0: δεν
1: μ' ακούς. Καλά.
0: Δεν μ' ακούς καλέ.
1: Σε χάνω, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Με χάνεις, ναι. Γιατί έχω σκάσει να σε ρωτάω σε ποιο μέρος στη Θάσο θα πας και δεν μ' ακούς.
1: Α, στα Λιμενάρια και από εκεί θα κάνω κύκλο.
0: Α, ωραία, τέλεια. Καλά να περάσεις, Στέφο, φιλιά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, ρε Στέφο μου. Γεια σου, παλικάρι μου. Τσάω, τσάω, γεια μου. Δεν ήθελε τώρα λίγο να το ρωτήσω άλλες 5-6 φορές.

Ο φίλος μου Αποστόλης, ο 103. Καλησπέρα, λέει Μάριον από τον Κιτρινό Μαυροχορτιάτη. Καταφέραμε, πήραμε, λέει, το διαρκείας μας σήμερα και συνεχίζουμε. Πω, δηλαδή εσείς που το καταφέρατε σήμερα αυτό πραγματικά. Με ποιον τρόπο, Αποστόλη, την καλησπέρα μου καταρχήν στον Κιτρινό Μαυροχορτιάτη. Θέλω πάρα πολύ να μου πεις με ποιον τρόπο κατάφερες και το πήρες το διαρκεία σου. Τι εννοώ με ποιον τρόπο? Εννοώ το πήρες διαδικτυακά από τη μόρη σου, δηλαδή από πάνω με το κομπί, γιατί από ό,τι ενημερώθηκα είχε σκοτεινιάσει το σύμπαν, προφανώς είχαν κολλήσει τα πάντα, γιατί φαντάσου τώρα, έτσι, σε 3 και 30 τόσο λεπτά το sold out έγινε. Με ποιον τρόπο ήσουνα στην μπουτίκ στην ΚΑΕΜ? Συνεχίζουμε, καλό τάξιδο. Μπράβο ρε φίλοι, πολύ σας ζηλεύω εσάς που πήρατε τέτοιες, τα ξέρετε. Πολύ κλαίω.

Η καλησπέρα μου και στον Νικόλα. Ο 448. Καλησπέρα, λέει η Μαντάμ. Τρολάρισε. Αντάτιμα. Καλησπέρα, Νικόλα. Ποιος είναι, λέει, αυτός ο τύπος που ακούγεται, λέει, ότι θα έρθει, λέει, στην ΠΑΕ. Πάνω που θα σε ρωτούσα. Στορκίζομαι, φίλε. Δεν έχω ιδέα. Πραγματικά όμως δεν έχω ιδέα. Αλήθεια σου λέω, την καλησπέρα μου, Νικόλα. Καλησπέρα, μεσιέ. Θα μας πει ο γραμματέας μας, άμα ξέρει. Σταθούλη, ποιος είναι, βρε. I want you, I need you, oh God. Don't take this beautiful. Λοιπόν, να δούμε έτσι και κανένα ωραίο νέο λίγο και τον ΑΣΥΓΜΑ, χθες τον παραμελήσαμε. Έλα, γλυκούλα μου. Κλείσανε οι τηλεφωνικές γραμμές.

Χθεσινό βλέπω το άρθρο από τον ΑΣ και ο λόγος για τα μετάλλια και τις προκρίσεις για το κολυμβητικό τμήμα του Άρη μας στην Α φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Το κολυμβητικό τμήμα μας λοιπόν του Άρη Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συμμετοχή του στην Α φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την δυναμική και το υψηλό επίπεδο της ομάδος. Σε μια ιδιαίτερα απαιτητική αγωνιστική σεζόν με σημαντικές δυσκολίες λόγω της έλλειψης επαρκών κολυμβητηρίων που έχει η πόλη μας. Και γηπέδων, κύριε Βρούτσι! Όχι μόνο κολυμβητήρια, και γήπεδα θέλει η πόλη, κύριε Βρούτσι! Λαμβάνεις! Με σκευγωτσείς μήπως? Need you, oh God, I need... Και κατάλληλων χώρων προπόνησης, οι αθλητές, οι κολυμβητές μας και οι αθλητριές μας ανταποκρίθηκαν στο έπακρο, ξεπερνώντας πολλές φορές τα ίδια τους τα όρια. Βλέπω εδώ το άρθρο και πολύ σωστά το λέει, γιατί για φανταστείτε λίγο, να μην σου φτάνει δηλαδή το θέμα τώρα του αθλητή, έτσι, ο όποιος αθλητής κάνει την προσπάθειά του με την γυμναστική του, με την προετοιμασία του, τη διατροφή του, τον ύπνο του, τα πάντα, θυσίες. Να μην έχει λέει και χώρο να προπονηθεί. Η πλειοψηφία των κολυμβητών σημείωσε ατομικά ρεκόρ, κυρίες και κύριοι, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην β' φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και κατακτώντας παράλληλα και σημαντικές διακρίσεις και μετάλλια στις επιμέρους κατηγορίες. Αν δεν είναι άξιοι αυτά τα παιδιά, τότε ποιοι? Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα φυσικά μιας συντονισμένης και μεθοδικής δουλειάς των προπονητών Κατερίνας Μπλιάμου, Χρήστου Μουζά και Δημήτρη Μιλώση, καθώς και της καθημερινής στήριξης, εμπιστοσύνης και αφοσίωσης των γονέων που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι όλης της προσπάθειας. Η σεζόν συνεχίζεται λοιπόν με την ίδια προσήλωση και αποφασιστικότητα, με στόχο ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στην β' φάση του πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ. Συγχαρητήρια σε όλους για την προσπάθεια και τη συνέπεια και συνεχίζουμε δυναμικά. Μπράβο, παιδιά! Μπράβο! Πραγματικά μπράβο, γιατί είχατε πολλές δυσκολίες. Παρόλα αυτά, έχετε προκρίσεις και μετάλλια. Ο κύριος Βρούτσης μήπως λαμβάνει? Μετάλλια χαρίζουν κάποια παιδιά μας εκεί στο αθλητισμού, Διακρίσεις. Σε δύσκολες συνθήκες, αντίξωες. Δεν έχουν να προπονηθούν τα παιδιά. Ένα κολυμβητήριο. Γήπεδο στην Αγιανάρα μας στο μπάσκετ, κύριε Βρούτσι. Στο ποδόσφαιρο. Ακού, Στέφο, εδώ πρέπει να ξυπνήσουμε όλοι. Γιατί αν δεν εκμεταλλευτούμε αυτό που συμβαίνει τώρα στο μπάσκετ και αυτή την φορά όσον αφορά γήπεδο, τότε πότε?

0: these beautiful things that I've got.
1: Τραγουδάρα Evil Nation, ακούμε το Sail. Σας θυμίζει κάτι? Δεν ξέρω αν σας θυμίζει. Πάντως εγώ στην εκπομπή μου, όποτε βάζω ξένα, το παίζω πάρα πολύ συχνά. Το τραγούδι εννοώ. Σίγουρα σας θυμίζει κάτι από ΚΑΕ. Όταν το άκουσα, όταν είδα τη βιντεάρα για τον Μπίρτς, έπλεω το τραγούδι που παίζω, λέω, ΚΑΕ. Ο λόγος για την πυγμαχία μας, έτοιμος για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα Γρεβενά ο Άρης μας. Οι πυγμάχοι του Άρη μας είναι έτοιμοι λοιπόν για, για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Πέδων, Κορασίδων, Παμπέδων και Παγκορασίδων που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη των Γρεβενών από χθες 30 Ιουνίου μέχρι και 5 Ιουλίου. Το τμήμα πυγμαχίας λοιπόν θα συμμετέχει με 15 αθλητές και αθλήτριες σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Εννοείται ότι θα πω ένα-ένα τα ονόματα. Στη κατηγορία παιδών, Κωνσταντινούδης Αλέξανδρος, Οικονόμου Νικόλαος, Καραλιόπουλος Σωτήριος, Παπαϊωάννου Νικόλαος. Στη κατηγορία κορασίδων, Παυλίδη Χριστίνα. Στην κατηγορία παμπέδων, Οικονόμου Γεώργιος Ιακωβίδης Απόστολος, Χασάμπαλης Κωνσταντίνος, Ζιώτας Ιωάννης, Μπουτακίδης Αλέξανδρος, Κυριακίδης Μάριος, Σίμος Αθανάσιος, Νικόλαος Χαράλαμπος. Νικόλας Χαράλαμπος, συγγνώμη. Χίλιους λόγους έχουμε να λέμε σωστά αυτά τα ονόματα. Και στην κατηγορία Παγκορασίδων, Μελετίου Σοφία, Αλατζά Ελένη. Εννοείται ότι τους πυγμάχους μας θα συνοδεύουν ο προπονηταράς Καβέζος Γεώργιος και Σπαθάρης Ιωάννης. Ευχόμαστε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας στους αθλητές μας καλή επιτυχία και επιστροφή με πολλά πολλά πολλά μετάλλια.

Σημερινό νέο για το μπάσκετ γυναικών, όπου συνεχίζει στον Άρη μας η Ιουλία Κερασοβίτη. Ανακοινώθηκε. Ο Αλφα Σίγμα Άρης λοιπόν και το τμήμα μπάσκετ γυναικών ανακοινώνουν την ανανέωση της συνεργασίας με την Ιουλία Κερασοβίτη για την καινούργια αγωνιστική περίοδο. Γεννημένη η Κερασοβίτη 16 Μαρτίου το 2005 στα Ιωάννινα, αγωνίζεται στην θέση 3. Έκανε δηλώσεις μετά την ανανέωση συνεργασίας. Είμαι, λέει, πολύ χαρούμενη που θα βρίσκομαι για 5η συνεχόμενη χρονιά στην οικογένεια του Άρη. Νιώθω ότι κάθε σεζόν χτίζουμε κάτι καλύτερο και είμαι, λέει, πραγματικά ενθουσιασμένη για όσα μας περιμένουν. Λέει η κοριτσάρα μας, έχει κάνει έτσι αρκετές δηλώσεις. Ευχαρίστησε τον coach, τον κύριο Κοτούλη, τον κύριο Αντωνόπουλο για την εμπιστοσύνη όλα αυτά τα χρόνια. Η άνοδός μας, λέει, ήταν μια μεγάλη επιτυχία για όλους, όμως δεν σταματάμε εκεί. Θέλουμε να εδραιωθούμε στην κατηγορία και να αποδείξουμε ότι αξίζουμε να βρισκόμαστε σε αυτήν. Στόχος μας είναι, λέει, να είμαστε ανταγωνιστικές απέναντι σε κάθε αντίπαλο. Θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο του Άρη μας περήφανο με την εικόνα και την προσπάθειά μας. Καλό στο κορίτσι, με την ανανέωση δηλαδή. Καλή συνέχεια στην ομάδα μας. Καλή συνέχεια λέμε, δεν λέμε καλώς ήρθες, γιατί εδώ ήταν η κοριτσάρα μας, ανανέωσε. Η Κερασοβίτη, η Ιουλία.

ρε Κωνσταντίνε, με το ωραίο το όνομα 601. Εγώ, λέει, είχα 11 και 2 πρώτα λεπτά μέσα στο σύστημα στην επιλογή θέσεων 3 συσκευές και οι θέσεις έλεγε ότι έχουν εξαντληθεί 2 λεπτά. Άργησες, αφού στο 3 και κάτι τέλος. Μείναμε, λέει, με το ποντίκι του υπολογιστή στο χέρι, λέει ο καημένος ο Κωνσταντίνος. Και κάποιοι χιλιάδες, λέει, από πίσω, όχι μόνο εσύ ρε Κωνσταντίνε μου, την καλησπέρα μου. 11 και 2, φίλε. Ήταν ήδη μέσα στο σύστημα στην επιλογή θέσεων 3 συσκευές και οι θέσεις έλεγε ότι είχαν εξαντληθεί. Εντάξει, είμαστε νομίζω μοναδικοί. Δεν πειράζει ρε, τι να κάνεις, και σαν εμένα θα ψάχνουμε το μαγικό χαρτάκι με εισιτήριο πόρτας.

Να δω λίγο έτσι κάποια τελευταία μηνύματα έχω στο Viber και να πάω και στο post, γιατί εκεί είναι και τα αρκετά. Ο φίλος ο Αποστόλης από τον Κεντρινό Μαυροχορτιάτη, που τον ρώτησα πριν με ποιον τρόπο κατάφερε και πήρε το διαρκείας του σήμερα. Ηλεκτρονικά λέει από τη Μόρ. Σόπαρε Αποστόλη! Ήμουν στη δουλειά και ευτυχώς λέει είχα ένα μικρό διάλειμμα και ήμουν από πάνω από το κινητό. 11 παρακάτι λέει άνοιξε, δεν περίμενα λέει πολύ, κάνα τρίλεπτο μόνο. Θαύμα λέει, θαύμα. Και μάλιστα από τη βιασύνη έγραψα ένα γράμμα λέει από το όνομά μου λάθος. Αλλά δεν νομίζω λέει να υπάρχει θέμα ούτε τώρα ούτε σε μελλοντική. Όχι, όχι, δεν θα υπάρχει θέμα. Γιατί όλα γίνονται βάσει και του άμκα σου. Γιατί έγινε η ταυτοποίηση ακριβώς όταν το πέρασα στο GovWallet. Τι να πω ρε εσύ, πολύ τυχερός ήσουν ρε Αποστόλη. Πω, πω, πω, πραγματικό θαύμα έτσι. Να, ήταν και κάποιοι τυχεροί σήμερα. Να μην πούμε με την άλλη τη λέξη. Ο φίλος ο Χριστάρας, ο 821. Ο Σιάο έμαθα, λέει, ότι έκανε μια σοβαρή ερώτηση στον Σπανούλη. Το ερώτημα είναι το εξής, λέει ο Χριστάρας. Τώρα το διάβασα. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Είστε καλά σας. Άιντε ρε, φεύγω, ησυχάσω. Άιντε ρε, ντρέπεστε λίγο να κοροϊδεύετε. Κοροϊδεύματατζίδες. Ποια είναι, κυρίες και κύριοι, ο Χριστάρας, η ερώτηση που έκανε ο Σιάος στο Σπανούλη? Σε ποιο μέρος της τάσου θα πάει τελικά ο Κροατής? Ναι ρε φίλε, ο Κουφαντώνης, ο Κουφοστέφανος, δεν άκουγε ρε, έσκασα. Και εγώ περιέργεια όμως, εκεί, να μάθω. Όχι σε λέει, θα ακούσεις. Μάριον λέει καλησπέρα από Ανάληψη. Γεια σου ρε Χριστάρα, Κιτρινόμαυρη Ανάληψη. Να σε καλά, με κάνεις και γέλασαν.

Τα φιλιά μου, γαριφαλιά μου, 135, γυναίκα ενάρη η γαριφαλίτσα μου, μου λέει. Γεια σου, λέει Μάριον. Μας έχει τρελάνει, λέει ο πρόεδρος. Φάνηκε, λέει, με τα διαρκείας στο μπάσκετ που εξαφανίστηκαν σε χρόνο ντετέ. Ο αυτοκράτορας επιστρέφει, λέει, τρέμετε όλοι. Θηλούδια στέλνει η γαριφαλιά από τις κετρινόμαυρες 40 εκκλησιές. Η γαριφαλιά, που ποτέ δεν είναι μόνη, είναι με τον αγαπημένο μας τον Ιωάννη. Τα φιλιά μου και κετρινόμαυρες 40 εκκλησιές. Γεια σου, γαριφαλιά μου. Γεια σου, Ιωάννη. Άστα να πάνε. Αποσαλέψαμε. Εννοείται, ρε, εσύ, Αποστόλη, πλάκα κάνεις. Πάμε, λέει, για Τζόκερ τώρα, πριν αλλάξει η μέρα, αφού είναι, λέει, τυχερή μου. Καλέ, απορώ πως δεν έχεις πάει ακόμα. Πλάκα κάνεις.

Καλώ την Αντισαβατού, καλησπέρα μα λέει. Είμαι στο post. Καλωσόρισε το παλικάρι, η νέα μα μεταγραφή, ο Δημητρίεβιτς. Μέξι κυτρινόμαυρε καρδούλε, η Σαββατού. Γυναίκα Ενάρη. Την καλησπέρα μου, καλό μήνα Σαββατού. Καλωσόρισε βέβαια και καλωσόρισε. Ο Δήμος, καλό μήνα λέει Μάριον. Καλό μήνα και σε σένα Δήμο. Ο Πορτογιάννης από τον Κιτρινό Μαυροβόλο, καλησπέρα λέει Μάριον. Καλό μήνα. Καλό μήνα αδέρφια μου, καλό μήνα σε όλους. Γεια σου Πορτογιάννη, σε όλο τον Κιτρινό Μαυροβόλο εκτός από ένα. Καλό στον Σταθούλη μου που κάνει ντου από παντού. Στέλνει και εδώ στο post, το Σταθούλης με τη Λενιό. Γεια σου λέει Μπος. Γεια σου παιδί μου. Να, δεν μας είπες λέει κάποιος είναι ο αψηλός που περιμένουμε στην ΠΑΕ. Σας βάλω λίγο και ένα ωραίο τραγουδάκι τώρα έτσι στα τελειώματα, το οποίο φυσικά είναι Αριανάρα, έτσι. Κάνουμε γυρισιά λίγο στο 80's. Για τον εξιντάρι που χάθηκε. Όλο αυτό μου ζητάει. Bon AM, Rasputin. Συνθήματάρα, Αριανάρα μόνο. Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό. Σας το αφιερώνω. Με τι είμαστε άρρωστοι? Με τον Άρη το Θεό. Ο Βασίλης καλό μήνα μας λέει, με δυνατές αφήξεις στην ομάδα της καρδιάς μας. Με έξι κυτρινόμαυρες καρδούλες, την καλησπέρα μου, καλό μήνα Βασίλη. Έτσι. Κάτι μου λέει ότι θα δούμε κι άλλοι καλούτσικοι. Έτσι δεν κάνουν συνήθως. Τις τελευταίες δεν τις κρατάνε έτσι για το καλό και το τέλος.

Ο φίλος ο Στράτος, καλό μήνα λέει Μάριον και καλή εκπομπή και χαμογελάκι. Καλό μήνα, καλησπέρα Στράτο. Το μαράκι μου το γλυκό από τον μάχη μου κιτρινό μαύρο εύωσμο. Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι λέει. Με μία όμορφη βαρκούλη. Γεια σου μαράκι, γυναίκα ενάρη και εσύ κοριτσάρα.

Σάββας καφέ. Hello, λέει Μάριον. Από κεντρινό μαύρη Φλόριντα ο Σάββας καφέ. Με βροχές, λέει, ή ήλιο. Άρης είσαι, λέει, ίδιο. Έκανε και ποιματάκι. Κλασικά εννοείται η φωτογραφία με τον απαραίτητο καφέ. Είναι μέσα στο αυτοκίνητο και βλέπω ο καφές. Παίζει Yellow Radio και όπως γράφει ο Σάββας. Coffee with Yellow Radio heading into work. Καφεδάκι, λέει, με Yellow Radio, ακούμε, λέει, και στη δουλειά. Τώρα στη δουλειά είμαι στα μάξια. Άσε που βλέπω συννεφιά μου, Νταμάρα, και βροχή. Τάμπα τούμπα, λέει, Άρης είσαι. Κιτρινό μαύρη τάμπα. Τούμπα. Κιτρινό μαύρη Φλόριντα, γεια σου Σάββας καφέ. Καλό καφέ. Καλευρέχει εκεί. Δροσούλα έχετε, τι χέρι. Τα φιλιά μου στον αδερφό σου, τον Πάνο. Ο Σεραφείμ, καλό μήνα μας, λέει, από την κιτρινό μαύρη Βουρβουρού Χαλκιδικής. Πω πω, λέει, κάτι γούστα. Καλή εκπομπή, Μάριο. Να και να ματώχαντρο, βρε μη, βρε. Διώχτε το, βρε. Το άτιμο τραβάει το μάτι. Σ' ακούνε, λέει, από Βουρβουρού μέχρι τη Μηχανιώνα ο Κωστάκης. Για τρελό Αριανάκη μιλάμε. Α, αυτά είναι. Ποιος είναι ο Κωστάκης εκεί στην κιτρινό μαύρη Βουρβουρού που ακούει η Σεραφείμ? Α, όχι, ο Κωστάκης, είπαμε, είναι στη Μηχανιώνα την κιτρινό μαύρη. Γιατί ακουγόμαστε παντού. Ο πλανήτης εδώ παρών. Να τον στείλουμε χαιρετίσματα τότε. Το Κωστάκη, το τρελό, το Αριανάκη στην κιτρινό μαύρη Μηχανιώνα. Σεραφείμ, φιλιά. Έρχομαι προς τα μέρη μας. Και η έτερη γυναίκα ενάρη, το Κατερινιό. Καλό μήνα και καλή εκπομπή, λέει Μαριονάκη, με δύο κίτρινο μαύρες καρδούλες. Θα σε στείλουμε τον κηδεμόνα εσένα, Κατερίνα. Έξι βάζουμε. Θα πάρεις μηδέν, κουλούρι. Σου Σαμένιο Θεσσαλονίκη. Καλό μήνα, Κατερίνα μου.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Bon AM. Και τη συνθήματάρα μας φυσικά. Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό. Είμαστε άρρωστοι με τον Άρη το Θεό. Αυτό είναι το Ράσπουτιν. Έτσι για τα τελειώματα και πριν βάλω το τελευταίο το τραγουδάκι. Έχω πάρα πολύ καιρό να το βάλω το συγκεκριμένο τραγούδι. Όσοι ακούτε θα καταλάβετε κιόλας. Αυτήν τη μέγιστη τραγουδάρα, πόσο καιρό έχω να βάλω να την παίξουμε, να την ακούσουμε. Έλα ρε Μάριο, να άντε με αυτό το dark room. Να τα ακούσουμε τέλος πάντων. Καζόφσκι, Batman. Ανοίξτε λίγο την ένταση. Σας κερνάω καλό.

τραγουδάρα να την ακούς λες κάνα τσόμπαρο. Άσε που απλησίας θα έγιναν αυτά. Θα πάμε στη δεκαετία του 80 και του 90. Καρεκλίτσες, ψυγιάκι, ομπρελίνο, τραπεζάκι και αραξαντάν όλη μέρα. Και ο μήνας έχει 9. Και τι να κάνεις, να κάνεις, να σκάεις. Όπου ανοίξε λίγο ένταση. Και μπαίνει τραγουδάκι λήξης, καθώς τελευταία, στο τελευταίο πεντάλεπτο είμαστε. Τελική ευθεία.

μόλις βλέπω και την επίσημη σελίδα του ΑΣ, όπου έβγαλε ανακοίνωση συλληπιτήρια για την Αφροδίτη. Ο ΑΣ Άρης λοιπόν εκφράζει τη βαθιά οδύνη και την θλίψη του για τον θάνατο της μητέρας του μέλους του ερασιτέχνη Άρη, της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, της εκλειπούσης Βάγιας Νέστορα, που κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης, ενώ έδινε σκληρή μάχη, νοσηλευόμενη με εκτεταμένα εγκάβματα μετά από την εμπριστική τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι τους. Μάλιστα είδα και ένα άρθρο πριν λίγο ότι ήταν, από ό,τι είδα, τουλάχιστον το 80% εγκαυματίας. Στεκόμαστε δίπλα στην Αφροδίτη, λέει η συλληπιτήρια ανακοίνωση του ΑΣ, και εκφράζουμε στην οικογένεια και τους οικείους της εκλειπούσας τα ειλικρινή και φυσικά τα... Με έκανε τώρα μια τσιλιτσάντζουλα εδώ η οθόνη. Και τα θερμά συλληπιτήριά μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει, λέει εδώ η ανακοίνωση του ΑΣ. Είπαμε έτσι, σε αυτά τα θέματα και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν βλέπουμε ούτε χρώματα, δεν βλέπουμε ούτε ομάδες, δεν βλέπουμε ούτε κόμματα, αλλά ένα παραπάνω φυσικά, όταν επρόκειτο και για δικό μας μέλος, έτσι. Τι να πει κανείς δηλαδή, να αυτό που λέμε και για τις ομάδες, σκοτωνόμαστε για τις ομάδες, τώρα σκοτωνόμαστε και για τα κόμματα, δεν υπάρχει σωτηρία. Ο φίλος μου ο Τζόρτζ, ο 030. Γεια σου, λέει Μάριον. Δεν μας χωράει το παλέ. Δεν μας χωράει το παλέ.

0: Γεια σου, George, κυτρινό μαύρο σέβος μου. Αν δεν μας χωράει, αυτό λέω από την αρχή. Φωνάζω σε όλη την εκπομπή στον κύριο Βρούτσι. Βρούτσι, ακούς?
1: Γήπεδα.
0: Τώρα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και αυτό στο μπάσκετ. Δεύτερη φορά έρχεται. Και αν όχι τώρα, πότε θα ξαναπώ? Έτσι ρε, George. Λαδώνει τη μηχανή του συστήματος, το γρανάζει ο Σιάο, κύριε Βρούτσι. Ε? Τι, όχι. Ναι, ναι. Όλο το γρανάζει. Τα καλά τα λάδια, τα υδραυλικά, τα χοντρά, τα λιπαρά έβαλε. Γι' αυτό πρέπει να το ξανασκεφτείτε και μια και δυο και τρεις και πέντε και δέκα και δεκαπέντε, μεσχέ Βρούτσι. Ε? Και μετά τη μέγιστη τραγουδάρα, πάμε να βάλουμε τραγουδάκι λήξης, γιατί είναι και 59 και 58 και 59 μόλις πήγε. Καζόφσκι, Batman. Αλλά το τελευταίο τραγουδάκι πάντα στο deal είναι και το πιο ωραίο. Όσες τραγουδάρες και να ακούμε,

Να ευχαριστήσω πολύ τον χορηγό της εκπομπής μου, το εστιατόριο Μπίλης, στον κυτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, με το καλύτερότερο παραδοσιακό Greek σουβλάκι. Και όχι μόνο. Ο Μπιλάκος που είναι ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα, σας περιμένει με την παρέα σας να φάτε τα καλύτερα, να φύγετε ευχαριστημένοι και με δωράκι στην τσέπη, αφού θα έχετε πει ότι είστε από τη Μάριον.

Ταγκαντάγκα. Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα. Κιτρινό μαύρο ντυλ εκπομπή λαμβάνει τέλος. Από τις 8 ήμασταν εδώ παρέα. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Μάριον Συριώτου. Ήμουν πίσω από τον Μπομπ.

0: δυσκόλα.
1: Ακολουθούν οι οδηγοί κυτρινόμαυρης επιβίωσης για το επόμενο 2ωρο παρέιτσα. Μείνετε συντονισμένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την ακρόαση και την συμμετοχή σας και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, πρώτο Θεός πάντα, να είμαστε καλά για αύριο, Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ, εδώ, πιστή στο ραντεβού μας.

έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο ξημέρωμα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Τα λέμε αύριο στις 8. Φιλούμπες, Αριανά μου. Φιλούμπες. Και να μην σοβαρευτείτε ποτέ, γιατί είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Γεια σου, κύριε Ρίκο. Κιτρινό μαύρη Στουτγκάρδη πριν το τσάο, βρε. Τσάο.

πως σ' οθάζω. Χιλιόμετρα θα γράφω και θα τραγουδώ πως δεν σε άφησα στα δύσκολα, σε ακολούθησα παντού.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
2: Smart Finance.
1: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
2: Smart Finance.
1: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
2: Smart Finance.
1: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Αχ, πίνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
9: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
10: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
15: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
16: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
17: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
18: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
19: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας λοιπόν. Εδώ είμαστε. Yellow Radio 107. Ακούτε τους οδηγούς κοινωνικής επιβίωσης. Πίσω από τα μικρόφωνα Νίκος Λαδόπουλος και Φώτης Αναστασιάδης. Πολύ καλησπέρα σου, Νίκο.
1: Πολύ καλησπέρα, Φώτη. Πολύ καλησπέρα, κόσμε.
0: Νίκαμε, πώς είμαστε?
1: Είμαστε καλά. Επιστρέψαμε.
0: Ναι.
1: Μετά από τις ολιγοήμερες διακοπές μας.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Παρότι έλειψα δύο εκπομπές.
0: Εντάξει, η μία ήταν από τη σημεία, δεν μετράει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η άλλη, η μία ήταν η επίσημη άδεια, ρε παιδί μου.
1: Ακριβώς. Νωρίς, βέβαια. Έχω να πω ότι οι διακοπές του Ιουνίου δεν είναι καλοκαιρινές διακοπές. Είναι προκαλοκαιρινές διακοπές.
0: Άστε πιστή, μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Μου αρέσει. Όχι πως έκανα φέτο. Α, κάτσε. Όχι, ναι, δεν τις προλαβαίνω.
1: Έχει κάνει ποτέ Ιούνιο διακοπές?
0: Δραχμές πρέπει να είχαμε τελευταία φορά.
1: Σχολείο βράδυ για να.
0: Αν δεν κάνω κάποιο πολύ μεγάλο λάθος, πρέπει να είχαμε δραχμές τελευταία φορά Ιούνιο διακοπές.
1: Ναι.
0: Κοίτα. Τις ακούω επειδή δεν έχει ακόμα πολύ φασαρία. Καλοκαιρινή, να το πω έτσι.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή, όπου για να πας, κατά κύριο λόγο. Αρχικά, θα μου πεις, πήγα να πω τώρα ότι θα βρεις περισσότερο ξένους, αλλά αυτό είναι ψηλό στάνταρ πλέον. Ναι. Καθώς οι Έλληνες προτιμούν γενικά να καθοδουλεύουν, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, ναι. Έχουμε δύο εβδομάδες χάρη το καλοκαίρι, τρεις επί Πασόκ, οπότε. Εντάξει, ας είναι τώρα και μία εβδομαδούλα, δεν χαρέσει να ξεκουραστούμε.
1: Πάντως το έζησα. Δεν είχε καθόλου κόσμο, δεν ξέρω αν φταίει. Πήγα στην Εύβοια, στην Βόρεια Εύβοια, το νησί ήταν άδειο. Okay. Δεν είχε κόσμο, δεν είχε ζωή. Εντάξει, δεν ξέρω αν φημίζεται για τον τουρισμό της η Εύβοια, αλλά περίμενα.
0: Ψάχνα πήγες?
1: Όχι, πήγα Πευκή, πήγα Διψό.
0: Α, έκανες λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι. Στη Λίμνη έμενα.
0: Μια γυροβολιά.
1: Ναι. Μάλιστα, όπου και να πήγα, εντάξει. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Και από παραλίες και από κόσμο.
0: Και από παραλίες.
1: Ναι.
0: Το λες.
1: Εννοείται αυτό. Δεύτερο πόδι Χαλκιδική δεν υπάρχει. Πήγε στο παράδεισο.
0: Ναι, εντάξει, και δεύτερο πόδι.
1: Τόσες μαζεμένες παραλίες ενώ. Μέρη που μπορείς να πας σε ένα συγκεκριμένο

0: μπορούσαμε να έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Ποιο να σου πω. Να μην σου πω το Ράσιτς.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος που στάρει τον ποδόσφαιρο, παιδί μου, το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Καίγεται, ρε παιδί μου, να παίξει μπάλα.
1: Ναι, ναι.
0: Να σου πω. Το κρίμα, θα να σου πω το Ζαμόρα, ξέρω εγώ.
1: Δηλαδή, είναι ακόμα στην ομάδα ο Ζαμόρα.
0: Ναι, βουδανικό ήταν. Δηλαδή, τώρα πιστεύει, αν πάρω τηλέφωνο το Ζαμόρα τώρα και το ρωτήσω, ρε, εσύ... Ζαμόρα, ρε, εσύ Άλβαρο.
1: Ναι.
0: Πότε ξεκινάει αυτό το πρωτάθλημα. Θα μου πει πότε ξεκινάει η προετοιμασία αυτό, βασικά.
1: Ναι, ναι, κουρασμένο είμαι, φίλε.
0: Ναι, κανονικά, κανονικά. Και ο Ρόντι είναι εδώ στα 35 του με πρωτάθλημα, με Europa League.
1: Europa League.
0: Με conference, ας πούμε. Ναι, okay.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, κοίτα, από τη μία, ναι, οκ, okay, εντάξει, είναι το χαβαλέ στοιχείο μέσα όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά από την άλλη, φίλε, είναι και... Έχει και την ατυχία του να είναι δίπλα στο φως, έτσι. Να είναι δίπλα στο χρυσό το που λάμπει.
1: Ναι.
0: Το μπασκετικό τμήμα αυτή τη στιγμή.
1: Τόσο καιρό το ποδόσφαιρο ήταν το... Στην ουσία στο μπάσκετ πριν το ΣΥΑΟ, την προ-ΣΥΑΟ εποχή, ήμασταν λίγο στα άδυτα.
0: Ναι, εντάξει, όχι. Okay. Ήμασταν ναι. Μεταξύ της φοράς και της αρχής, ναι. Κατά κύριο λόγο. Τελευταία χρόνια, αλήθεια είναι ότι πήγαινε να γίνει κάτι τουλάχιστον στο παικτικό κομμάτι πυρούς και αμάν, δηλαδή.
1: Εννοείται πως υπήρχε τρομερή προσπάθεια,
0: όλο αυτό.
1: Δεν το αναιρώ.
0: Ξέρουμε την τελευταία χρόνια, ναι. Την πρώτη τελευταία χρονιά.
1: Εννοείται πως δεν αναιρώ την προσπάθεια, ενώ ναι, ότι απλά... σαν Άρης δεν ήταν αυτό που
0: ναι, ρε,
1: έχουμε μάθει στο μπάσκετ.
0: Αλλά ξέρω το θέμα, ρε φίλε, ότι τουλάχιστον αγωνιζόντουσαν σαν Άρης.
1: Ναι.
0: Και τη χρονιά που ήμασταν τελευταίοι, εκεί που ήμασταν εμείς και οι γείτονες τελευταίοι,
1: ναι.
0: Εμείς πρώτη-τελευταίοι, αυτή τελευταία, κάπως έτσι πως ήταν, mm-hmm. Σημαντώ, που, επί COVID, που είχες Μάριο Τσάντμερ στην ομάδα και τα σχετικά, ναι. Πάλευες. Αυτό που μπορούσαν να παίξουν οι παίχτες, το παίζανε.
1: Ναι.
0: Okay. Ναι, ναι, δεν είχες παίχτες επίπεδο Α1 εκείνη τη στιγμή, τουλάχιστον. Βασικά, ναι, όταν είσαι τελευταίος, δεν έχεις παίχτες επίπεδο Α1. Ξεκάθαρο. Okay, αυτό το δέχομαι. Αλλά τουλάχιστον έβλεπες μαχητικότητα, έβλεπες ότι τα προσπαθούσαν, έβλεπες ότι χάνανε και παιχνίδια με πολύ καλύτερα σωμάτια, με πολύ καλύτερα budget στον πόντο. Ξέρω εγώ, τις 24, να το πω έτσι, τις μάζευαν από πραγματικά πολύ καλύτερες ομάδες,
1: mm-hmm.
0: Και δεν τις έβγαιναν τα αποτελέσματα. Οκ, okay, θα γίνει και αυτό, εννοείται. Ή να στο πάρω και ποδοσφαιρικό Άρη. Ποδοσφαιρικό Άρη, τη χρονιά που έπεσε.
1: Ναι.
0: Και την
1: προηγούμενη,
0: θα το κάνω ακόμη πιο ωραίο. Πιο ωραίο, ωραίο. Ναι, την προηγούμενη χρονιά. Με Μπαγκάνθο, Γιαννιώτα, Τάτο, Ρωτόκροντα Μαρλή, Οικονομόπουλο και τα σχετικά. Τα παιδιά. Οκ. Okay. Μπορούσαν μέχρι ένα σημείο.
1: Ναι.
0: Ήταν, ας πούμε, παίχτες, να το πω έτσι, χωρίς να το κρίνω, ας πούμε, του 4-5-6. Mm-hmm. Δεν είχες παίχτες του 7-8, αν ξέρεις τους ξένους ή τον Τάτο, ξέρω εγώ. Ακόμα ξέρω εγώ και ο Ζαραδούκας, τότε θυμάμαι.
1: Ναι. Και ο Διαμαντάκος ήταν τότε.
0: Ναι. Παίχτες οι οποίοι μπορεί να έπαιζαν 4-5-6, αλλά σου δίναν σε κάθε μάτς 4-5-6. Όσο μπορούσε ο καθένας, το έδινε. Έφτανε αυτό για τον Άρη. Για τον Άρη, όπως τον θέλουμε εμείς. Όχι. Έφτανε αυτό για τον Άρη, όπως είχε δομηθεί εκείνη τη χρονιά. Ναι. Ο Άρης εκείνη τη χρονιά, όσο και να μην το θέλουμε, ξεκίνησε με τη λογική να σωθεί η χρονιά.
1: Ναι.
0: Okay. Όσο και αν εμάς, σαν οπαδούς, να το πω έτσι, σαν φιλάθλους, δεν μας αρέσει αυτό, κάποια πράγματα είναι στάνταρ. Και τα βλέπουμε να εξελίσσονται και ανάλογα συμβιβάζει ή δεν συμβιβάζει με αυτό. Εκείνη τη χρονιά, να σου θυμίσω, το γήπεδο ήταν κατάμεστο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί ο κόσμος έβλεπε ότι η ομάδα. Μέσα αγωγικά, να το πω έτσι, δεν μπορούσε τόσο πολύ παικτικά, αλλά έβλεπε τουλάχιστον το πνεύμα του νικητή, το πνεύμα του Άρη.
1: Ναι, εννοείται.
0: Στον πασχετικό τμήμα, τα προηγούμενα χρόνια, η ομάδα δεν μπορούσε ξεκάθαρα. Παρ' όλα αυτά, και το πρεστής, και η ιστορία, και η δυναμική, και το ότι κάναν τουλάχιστον, παίζαν τουλάχιστον σε αυτό που μπορούσαν οι παίκτες, τουλάχιστον προσπαθούσαν, τουλάχιστον έβλεπε κορμιά να πέφτουν στο πάτωμα για μια μπάλα, έφεραν τον κόσμο στο γήπεδο. Και έβλεπε sold out με το Λαύριο. Με το Περιστέρι, με τον οποιοδήποτε τώρα. Να μην πω κάτι για τις ομάδες. Okay. Δεν ξέρω. Είναι στενάχωρη η φίλε κατάσταση. Αυτό νομίζω ότι είναι. Είναι στενάχωρη. Δηλαδή σε πιάνει ένα. Όχι να μην ασχοληθείς. Να πιάνεις το κινητό σου, το ανοίγεις και. Ξέρω εγώ, ελπίζεις να δεις μια μεταγραφή του ΣΥΑΟ, ξέρω εγώ. Δεν ελπίζεις να δεις κάτι άλλο. Δεν έχεις.
1: Εμένα αυτό που με προβληματίζει πιο πολύ είναι ότι είχαμε μια κακή χρονιά, έτσι. Μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε ομάδα.
0: 100%.
1: Ναι, okay. Δεν βλέπω εγρήγορση, δεν βλέπω τίποτα

0: τίποτα στο φως, έτσι, που να πεις ότι θα κάνω κινήσεις για να φτιάξω την επόμενη χρονιά. Τη χρονιά θα τη φτιάξεις πριν ακόμα τελειώσει η αποτυχημένη χρονιά. Ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις 5 βήματα. Πέντε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν έχει γίνει ούτε μισό από αυτά.
1: Έλα, έτσι, Νίκο. Τώρα 19 Πέμπτου, θυμάμαι την ημερομηνία. Εδώ ήμασταν, μαζί ήμασταν.
0: Ναι.
1: Κάναμε κουμπί. 19 Πέμπτου λέγαμε με την ανακοίνωση του Γρηγορίου ότι σου είπε τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν φέτος. Στο είπε.
0: Ναι, αλλά. Και πώς, είναι, δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν.
1: Και είναι μία εβδόμου.
0: Αυτό σου. Δεν ξέρεις καν το ρόστερ τη ομάδα.
1: Όχι, ξεκάθαρα πώς θα εξελιχθούν.
0: Μα δεν ξέρεις καν το ρόστερ. Δεν ξέρεις ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει, ποιος θα έρθει.
1: Γι' αυτό δεν ξέρεις τίποτα, γιατί είναι ακριβώς
0: που θα μείνουν όλοι αυτοί.
1: Ξέρω εγώ, Ρωσή Νίκο,
0: μπορεί να ξεκινήσει προετοιμασία και να λέει Ράσιτς δεν θα συνεχίσει. Ο Τάδε δεν θα συνεχίσει.
1: Όταν ξεκινάς τη χρονιά, όπως λες πολύ σωστά, από τον Μάιο ακόμα και ξεκινάς φαινομενικά να κλείνεις τα μέτωπά σου και λες ότι εγώ συνεχίζω με Μιχάλη Γρηγορίου, καλά να είναι ο coach, καλά να είναι ο άνθρωπος, μακάρι να μας φέρει πρωτάθλημα, ειλικρινά,
0: ναι.
1: Αλλά εκεί πετάς την Άρης λευκή πετσέτα. Και σου ξαναλέω, δεν πετάς την Άρης λευκή πετσέτα για το τι θα γίνει στο πρωτάθλημα, τι μπορεί να σου εξελιχθεί με το κύπελο, με σχετικά. Πετάς την Άρης λευκή πετσέτα στο τι μπορείς να διεκδικήσεις πλέον. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, τι θα μου πεις, ότι το χρόνο θα βγει πέμπτη ομάδα, είναι αυτό που ο Γρηγορίου. Εμένα πέμπτο μου είπαν να βγω και πέμπτο βγήκα. Ψέματα λέει ο άνθρωπος. Του είπαν, έλα, βγάλει την ομάδα Πέμπτη και έβγαλε την ομάδα Πέμπτη. Θες με αδιάφορα μάτς λόγω κυπέλου, θες με την κοιλιά του Λεβαδιακού που ήρθε αναμενόμενα, θες με το ότι οι παίχτες έδεσαν επί Γρηγορίου. Οκ. Okay. Αυτό που θα γυρίσει να πει στο τέλος της ημέρας είναι ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου, θα γυρίσει να πει ο ίδιος ο Γρηγορίου, έτσι, σαν προπονητής, ότι εγώ ήρθα εδώ πέρα, η ομάδα ήταν 8η, μου ζήτησαν να τη βγάλω Πέμπτη, ενώ βρισκόμουν στο μείον 9. Μπήκα στα playoff με μείον 6, την έβγαλα. Γιατί δεν με αφήνει να συνεχίσω, αφού αυτό που μου ζήτησε το κάνω. Και τι έρχεται εδώ πέρα η διοίκηση και λέει ότι είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό που έκανε Μιχάλη Γρηγορίου. Έτσι. Είσαι και. Πώς το πω. Όταν το είχε κάνει αυτό ο Μάντζιος, όταν πετύχει κάτι ο Μάντζιος είχε κάνει κάποια βήματα στην καριέρα του. Και έφτασε στο σκαλοπάτι του να κάνει το μεγάλο βήμα με τον Άρη. Και από εκεί πέρα μπορεί να κάνει και κάποιο μεγαλύτερο. Okay, είχε τα εχέγγυα. Ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι φτασμένος, κορεσμένος προπονητής που έχει πετύχει αυτός κάποια πράγματα στην καριέρα του. Όχι εφάμιλα το να το φέρουν στο κατόφλι του Άρη, συγχώρεσέ με.
0: Ναι.
1: Για μένα, έτσι. Ο άνθρωπος ήρθε και αυτό που του ζήτησαν το πέτυχε, άρα είναι 100% πετυχημένος. Αλλά πέτας λευκή πετσέτα. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Με Χιμένεθ θα έβγαινε η ομάδα Πέμπτη, πιστεύεις?
1: Με Χιμένεθ θα έβγαινε η ομάδα Πέμπτη. Όχι, δεν νομίζω.
0: Άρα αυτό που ήρθε και έκανε ο Γρηγορίου ή ο κάθε Γρηγορίου που. Σε την προκειμένη περίπτωση είναι ο Γρηγορίου, έτσι. Ήρθε να αντικαταστήσει έναν προπονητή ο οποίος δεν είχε τα αποδυτήρια όπως θα έπρεπε να τα έχει.
1: Σωστά.
0: Και σου λέω πως λίγο αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί την ποιότητα. Εντάξει, όσο και να θέλουμε, φαίνεται υπάρχουν παίκτες αρκετά ποιοτικοί για αυτό το ρόστερ.
1: Ναι.
0: Το ότι δεν βγήκε
1: okay.
0: μια μεταγραφή. Μπορεί και λόγω του κλίματος της ομάδας να μην απέδαν, μπορεί και λόγω πληρωμών, δεν ξέρω και εγώ τι παίζει σε αυτήν την ομάδα πλέον. Ήρθε ένας άνθρωπος, διαχειριστής, αν δεν θες να το πούμε, δεν έδωσε προπονητικά κάτι στην ομάδα, δεν έδωσε κάποιο στυλ.
1: Ναι, ο διαχειριστής έφερε διαχειριστή, ναι.
0: Ναι, okay, ναι, σωστά.
1: Βασόκ, ναι.
0: Οπότε σου λούβωσε αυτό το πράγμα. Τώρα το πώς θα συνεχίσει η ομάδα και τι πλάνο έχει, εγώ δεν έχω καταλάβει. Έχω μπερδευτεί πάρα πολύ.
1: Έχεις εσύ αυτή τη στιγμή, σαν Νίκος, ρε παιδί μου,
0: ναι.
1: Έχεις αυτή τη στιγμή στο μυαλό σου ότι η ομάδα ξεκινάει του χρόνου διεκδικώντας το οτιδήποτε?
0: Όχι, φυσικά.
1: Άρα πάλι, και αυτό κάτι είναι.
0: Είναι,
1: είναι σαν αυτό που λέγανε ότι. Δεν μου απαντάει, ξέρω, στο μήνυμα. Και λένε ότι και να μην σου απαντάει στο μήνυμα, απάντηση είναι.
0: Ναι, σωστό.
1: Κάπως έτσι είναι. Δεν μας απαντάει στα μηνύματα που τους στέλνουμε.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι μια απάντηση. Και εγώ σου λέω την απάντηση την έδωσε 19 Πέμπτου και έχουμε μία εβδόμου και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Από ποια άποψη δεν έχει αλλάξει τίποτα? Από την άποψη της απόφασης που πήρε. Εκείνη τη στιγμή πήρε μια απόφαση που είπε ότι εγώ για φέτος παραδίνομαι. Δεν θα πάω να διεκδικήσω τίποτα. Το δήλωσε με το ότι κράτησε αυτόν τον προπονητή. Που ξαναλέω, και μακάρι αυτός ο προπονητής.
0: Και με τον Τερζή το είχε κάνει αυτό, αλλά υποτίθεται διεκδικούσες.
1: Ο Άρης εκείνη τη χρονιά ήταν Ευρώπη.
0: Ήταν και δεν ήταν.
1: Ναι, έπαιζε Ευρώπη. Δηλαδή, να σου το πω έτσι. Ωραία. Πέραμε το κύπελο.
0: Ναι.
1: Πέραμε το κύπελο, συγγνώμη, έχανε το κύπελο όφη και πεζόταν στα ίσα. Εντάξει, πιστεύω στα ίσα απέχτηκε πάλι τα playoff, περίπου. Και παίζαμε στα playoff κανονικά και έβγαινε ο Άρης πέμπτος και έπαιζε στην Ευρώπη. Το χρόνο ο Άρης στην Ευρώπη θα πήγαινε με τον Μιχάλη Γρηγοριού.
0: Δεν ξέρω.
1: Να στο πω αλλιώς. Ο Μιχάλης Γρηγοριού πίστευε ο ίδιος ότι ο Άρης θα πήγαινε του χρόνου μαζί του οπουδήποτε. Δηλαδή, είτε έβγαινε ο Άρης πέμπτος, δεν μπορούσε να βγει κάτι άλλο, έτσι. Είτε έβγαινε έκτος, είτε έβδομος, είτε όγδος, όχι. 5, 6, 7, 8, ναι. Σε οποιαδήποτε θέση από αυτές ανέβγαινε. Πιστεύεις ότι ο ίδιος ο Γρηγοριού έλεγε ότι του χρόνου, φίλε, αν κάνω αυτό, θα είμαι προπονητής στον Άρη.
0: Εξαρτάται με ποιον θα έπαιρνε στο κύπελο. Θα σου πω εγώ. Με ποιον προπονητή. Άμα με τον Γρηγοριού έπαιρνε στο κύπελο, θα συνέχιζε ο Γρηγοριού.
1: Δεν σου λέω και το κύπελο. Σου λέω τώρα που τον πήρε.
0: Ναι.
1: Τώρα που τον πήρε δεν είναι, ήταν πριν τα playoff. Θα έμπαινε στα playoff στο 5-8.
0: Ναι. Χωρίς
1: ότι...
0: το κύπελο.
1: Ναι, το κύπελο.
0: Με ξέρετε, okay.
1: Το κύπελο το έφερε σαν παράδειγμα επειδή αν δεν το έπαιρνε όφη, η πέμπτη θέση θα βγει Ευρώπη. Και μπορεί να την έπαιρνε ο Άρης, έτσι. Πιστεύεις λοιπόν ότι αυτός ο Άρης. Πιστεύεις ότι ο Μιχάλης Γρηγοριού όταν ήρθε και υπέγραψε ό,τι και να του είπανε για το αύριο. Ό,τι και να του είπανε. Μπορεί να του είπαν ότι κάνει, ξέρω εγώ, 8 στα 8. Είχε 8 παιχνίδια, πώς θα του κάνω 8 στα 8 και θα έρθει το χρόνο στον Άρη. Εγώ σου λέω έστω και το υπέγραψε αυτό. Ήταν όρος του συμβόλαιο το να κάνει 8 στα 8 να είναι το χρόνο στον Άρη. Πιστεύεις ότι μισό τη εκατό μέσα του πίστευε ότι θα είναι το χρόνο πρώτο προπονητή στον Άρη.
0: Δεν ξέρω. Εγώ δεν το βλέπω και αδύνατο.
1: Εγώ πιστεύω σαν Μιχάλης Γρηγοριού, επειδή ακριβώς είναι στην ηλικία που είναι, έχει την εμπειρία που έχει, έχει γυρίσει όλες τις ομάδες.
0: Έχει παίξει Ευρώπη. Εδώ. Ο Μιχάλης Γρηγοριού.
1: Δεν νομίζω.
0: Γιατί να μην το διεκδικήσει, γιατί να μην είναι κίνητρο για αυτόν. Να κάνει το 8 στα 8, να έχει μιλήσει με τον πρόεδρο και να πει ότι άμα κάνω, σε βγάλω πέμπτο, θα μείνω και του χρόνου. Έστω και. Να, σαν.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Έχει κάποιε βλέψει για την Ευρώπη.
1: Εγώ, στο λέω ειλικρινά.
0: Ναι.
1: Που ξαναλέω ότι με το που ξεκινήσει η χρονιά είμαι μαζί με τον Μιχάλη Γρηγοριού. Μαζί του.
0: Προφανώ αυτό. Ναι,
1: είμαι μαζί του 1000%.
0: Με τον Άρη είμαστε γενικότερα.
1: Ναι. Κατ' επέκταση αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ, αν ήμουν στο Μιχάλη Γρηγοριού, με την καριέρα του Μιχάλη Γρηγοριού και τα σχετικά, δεν θα πίστευα ούτε 1% του χρόνου θα ήμουν πρώτος προπονητής στον Άρη. Είτε στον Άρη της πέμπτης θέσης, είτε στον Άρη της Ευρώπης, είτε στον Άρη της 8ης θέσης.
0: Γιατί όμως αυτό.
1: Γιατί η ομάδα είναι δομημένη αλλιώς. Το DNA της ομάδας είναι δομημένο αλλιώς. Το οποίο έχει καταλλοιωθεί.
0: Ναι.
1: Εφόσον,
0: δεν
1: λοιπόν,
0: πρέπει να αλλάξει αυτό.
1: Εφόσον εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι μαζί με τα χρόνια που έπαιζε μπάλα 30 χρόνια μέσα στο ποδόσφαιρο, 35 χρόνια μέσα στο ποδόσφαιρο, ξέρεις τον Άρη κάπως. Okay. Και όλες τις ομάδες, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Όλες τις ομάδες ξέρεις κάπως. Έτσι ακριβώς και τον Άρη. Τον έχεις αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές και σαν παίκτης, σαν προπονητής και ούτω καθεξής. Αν σέβεσαι τον εαυτό σου σαν Έλληνας αθλητής και προπονητής του χώρου, δεν μπορείς να κάνεις αυτή τη σκέψη. Το λέω με απόλυτη ειλικρίνη. Και αυτό ήταν στη σκέψη μου, ας πούμε, και με τον Τερζή, όπως ανέφερες πριν, ακριβώς το ίδιο. Mm-hmm. Έναν άνθρωπο από τα σπλάχνα, ας πούμε, του Άρη κιόλας, γιατί είχε και ένα background στον Άρη. Είναι κάποια πράγματα στάνταρ στο μυαλό μου. Πολύ στάνταρ.
0: Δηλαδή, ναι, δεν δίνεις χώρο σε ανθρώπους, δεν δίνεις ευκαιρίες και χώρο σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν την ικανότητα να σε πάνε στο.
1: Τώρα.
0: Ακόμα και τώρα. Άμα αυτός ο άνθρωπος μπόρεσε από το μείον 8, πώς ήμασταν.
1: Μείον 9.
0: Μείον 6. Μείον 6
1: τα πλοία.
0: Με όλη αυτή τη χρονιά που ήταν η ομάδα τραγική, δεν έχει παίξει ούτε στο 6. Και μπόρεσε και σε. Θα μου πει αδιάφορα μάτς.
1: Αυτό.
0: Αδιάφορα μάτς. Okay.
1: Κρίνεται αδίκως. Κρίνεται αδίκως για τον ίδιο. Γιατί ο ίδιος πέτυχε πράγματα. Έτσι. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τον κρίνουμε επί ίσης ώρες γιατί το πρωτάθλημα μετά το κύπελο για το 5-8 είχε σβήσει. Δηλαδή, όπως ακριβώς θα ήταν άδικο να τον κρίναμε αν έβγαινε 8ος, έτσι πιστεύω ότι είναι άδικο, ότι είναι δίκαιο να μην τον κρίνουμε που βγήκε 5ος.
0: Ναι, άρα δεν θα του έδινες μια ευκαιρία. Δεν θα έπρεπε να δεις αν κάνει ή δεν κάνει.
1: Πιστεύω ότι
0: ή είναι προτελεσμένο.
1: Πιστεύω ότι ήταν ένας από τους κατάλληλους ανθρώπους για να έρθει να κάνει ακριβώς αυτό που έκανε στο 5-8. Πετύχαινε, δεν πετύχαινε. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα έλεγα ότι ήταν μια κακή επιλογή εκείνη τη στιγμή. Αλλά μαζί του θα υπέγραφα.
0: Μέχρι τέλος χρονιάς.
1: Ότι στο τέλος χρονιάς μη μου κάνεις την ερώτηση, ρε παιδί μου.
0: Μην μπεις καν στη διαδικασία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αγκάλιασε τους παίχτες που δέθηκες μαζί τους στην τελευταία προπόνηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν... Βασικά σε ευχαριστώ πολύ όπως και να έχει, αλλά αν πέτυχες και την κατάκτηση της πέμπτης θέσης, σου με ευγνώμων. Θα έχεις μια θέση στα βελούδινα του Χαριλάου για πάντα. Από μένα. Αλλά
0: ποιον προπονητή θα έφερνες για να ξεκινήσει τη χρονιά?
1: Με τα δεδομένα του τωρινά.
0: Ναι.
1: Με τα δεδομένα του τωρινά, τι να σου πω. Με την λογική που πάει η χρονιά, εμένα. Εσένα, ξέρω εγώ. Δεν θα είναι μεγάλη διαφορά.
0: Ωραία. Πες ότι ήταν όλα ιδανικά και πάμε να κάνουμε ένα ωραίο restart και έρχονται και παίκτες και τα λοιπά. Ποιον προπονητή θα διάλεγες? Θα διάλεγες έναν Έλληνα, θα διάλεγες έναν ξένο, κάποιον με καλό budget, κάποιον οικονομικό που θα, ξέρω εγώ, θα τέργεζε και στη φιλοσοφία της ομάδας?
1: Κοίτα. Οι περισσότερες ομάδες δουλεύουν με γραφεία.
0: Καλά, εντάξει, άστο αυτό.
1: Οπότε θα σου έλεγα ανάλογα με το τι γραφείο δουλεύω εκείνη τη στιγμή. Αν εγώ έχω.
0: Βγάλτε και τα γραφεία έξω.
1: Όχι, ναι, θέλω να πω.
0: Ας πούμε σαν άτομα, σαν
1: ναι,
0: προσωπικότητες.
1: Άλλο να σου πω ότι, ρε παιδί μου, άμα εγώ δουλεύω με ήβυρες. Okay, το γραφείο ναι. Δουλεύει με ήβυρες Ισπανούς, Πορτογάλους, Αργεντινούς, ναι. Βραζιλιάνους και τα σχετικά. Προφανώς θα έφερα κάποιον Ισπανό, Πορτογάλο κ.ο.κ. Δηλαδή, στο πάω έτσι.
0: Ναι.
1: Άμα εμένα τα γραφεία μου δούλευαν με κεντροευρωπαίους. Σέρβους, Σλοβάκους, ουσιαστικά και λίγο πιο πάνω Νορβηγούς, Σουηδούς και τα σχετικά, δεν θα σου πήγαινα σε ένα Σέρβο, σε έναν Έλληνα. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Εσύ, σαν Φώτης, ποια θα ήταν η
1: δικιά σου κλειδιά,
0: προσέγγιση?
1: Αν είχα τα κλειδιά στο χέρι.
0: Ναι, ναι, πάρε τα κλειδιά
1: πολύ,
0: και κάνε θες.
1: Πολύ δύσκολα.
0: Δεν υπάρχει χρήμα, αλλά κάνε τι θες.
1: Τα ακούω. Αν δεν υπάρχει χρήμα, ωραία, θα βάζεις ένα προπονητή.
0: Okay.
1: Κάπου δεν υπάρχει χρήμα, εντάξει, μεταξύ.
0: Όχι, όχι. Σοβαρά
1: τώρα. Ναι, ναι, ναι. Πάμε. Ωραία, ωραία. Okay.
0: Πάμε. Θέλω να πεις μια προσέγγιση, είτε δεν θα είναι ο κύριος Γρηγορίου προπονητής, αλλά θα είναι σε αυτή την κατάσταση.
1: Με.
0: Και το ιδανικό σενάριο ότι πάμε να κάνουμε κάτι καινούριο.
1: Ωραία, το ιδανικό σενάριο, βασικά ψέματα. Θα πάω στο πρώτο που σου απάντησα και πριν, τον οποιοδήποτε.
0: Άρα θα έμενε και το.
1: Θα έμενα με τον κύριο Γρηγορίου. Okay. Βασικά να το θέσω αλλιώς. Ο κύριος Γρηγορίου, αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρος ότι ο άνθρωπος παίρνει κάποια λεφτά. Δηλαδή. Πάνω από το.
0: Θέλοντας και μη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ θα πήγαινα. Ποιος είναι ο βασικός μισθός?
0: Mm-hmm.
1: Αυτός. Ποιος θέλει, ρε παιδιά? Θα βάζω μια αγγελία. Ποιος θέλει? Όχι, όπως, να σου πω κάτι.
0: Όπως το manager.
1: Νίκο, μιλάω ειλικρινέστατα αυτή τη στιγμή. Mm. Ειλικρινέστατα μιλάω.
0: Okay.
1: Θα βάζα μια. Αν δεν είχα κάποιο φίλο που ήθελα να το κάνει,
0: mm-hmm.
1: okay, ή αν δεν είχα την τέρα να το κάνω εγώ, θα βάζα μια αγγελία όπου θα έλεγα. Όπως επειδή μου στο job finder, ποιες είναι οι εφαρμογές και αυτά που μπαίνεις μέσα.
0: Θα έπαιρνε το Ted Lasso δηλαδή για να προπονήσεις.
1: Θα έπαιρνε το Ted Lasso, ρε. Όχι, το Ted Lasso θα μου ζητούσε. Τώρα έχει ανέβει τώρα
0: καλός.
1: Σχετικά.
0: Α, τώρα είναι καλός.
1: Ναι. Θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Μια αγγελία. Δίνουμε αυτά. Βασικό μισθό, ένσημα δώρα, όλα κανονικά μέσα.
0: Θα έπαιρνε το Μίλης έτσι να προπονήσεις το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Και ο Μίλης πολλά θα δουλεύει.
0: Λες.
1: Α, το πλώνω τώρα σπίτια από Πολωνία, τέτοια. Εδώ, κάποιον Έλληνα. Πέρα, ναι. Θα βάζα και μια ρε παιδί.
0: Θεσσαλονίκη κιόλας να μένει και στο σπίτι του.
1: Καλά, εννοείται αυτό, το συζητώ. Θα βάζα έτσι και μια παρένθεση Ναναριανός.
0: Ναι, okay, να νιώθει λίγο.
1: Να το γουστάρει λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου. Να το κάνουμε, το κάνει για την ψυχή της μάνας του.
0: Mm-hmm.
1: Να δούμε και πώς θα το κάνει αυτό. Αλλά πάμε λίγο να δούμε. Έχουμε κάποιον φίλο στη γραμμή και επιστρέφουμε σε λίγο σε αυτό που λέγαμε. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Ο Δημήτρης είμαι.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Για το θέμα του Γρηγορίου που συζητάτε.
1: Βεβαίως.
2: Πάντα με ευγένεια θα μου επιτρέψετε να διατηρήσω τις ενστάσεις μου.
1: Εννοείται αυτό.
2: Γιατί ο προπονητής αυτός, παιδιά, δεν είναι και αυτό που παρουσιάζεται κατά τη δική μου γνώμη, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Έχει μια διαδρομή στο χώρο. Στην Ελλάδα είναι πολύ εύκολο να κατακρίνει οποιοδήποτε, τον οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο. Mm-hmm. Αυτό είναι το εθνικό μας σπόρο, έτσι. Πώς όμως, ρε παιδιά, όταν είμαστε στα απέξω χωράφια, όλοι αυτοί είναι ανίκανοι χωρίς εμείς να έχουμε μπει σε αυτά τα χωράφια. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτό δεν αφορά μόνο. Είναι πιστεύω κάτι που έχει διεισδύσει στην νοοτροπία μας, έτσι, το να μιλάμε για τον οποιονδήποτε, σε οποιονδήποτε άλλο τομέα εκτός από το δικό μας. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι ήταν απαξιωτικός ο τόνος για τον προπονητή, έτσι. θεωρώ ότι ήταν καλύτερο στη διαδρομή του από τους προηγούμενους. Ναι. Έκανε αυτά καλύτερα που δεν έκαναν οι προηγούμενοι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Αυτό έδειξε όμως το γήπεδο, η εικόνα της ομάδας, έτσι.
1: Εγώ που είμαι προπονητής ποδοσφαίρου, μπορώ να έχω μια έτσι... Αυτό έχω σπουδάσει, αυτό εξασκώ. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι μπορώ να έχω μια γνώμη.
2: Μισό λεπτό, εννοείται θα κάνω συζήτηση. Απλώς, όταν παίρνεις ένα προπονητή, πάντα να εξετάζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έρχεται ένας προπονητής.
1: Βεβαίως.
2: Με τι budget έρχεται ένας προπονητής. Δηλαδή, να βλέπουμε και λίγο τις παραμέτρους. Δεν ήρθε ο Γρηγορίου σε έναν Άρη που είχε πάρει τον double την προηγούμενη χρονιά και ξαφνικά πήγαμε από... ξέρω εγώ τον εντοχή προπονητή στον Γρηγορίου και ήρθε ένας Γρηγορίου, ας πούμε, στον Άρη. Με τι συνθήκες.
1: Θα ερχόταν ποτέ ο Γρηγορίου σε αυτόν τον Άρη.
2: Γιατί υπήρξε ποτέ τέτοιο Άρης για να...
1: Όχι,
2: εσύ ρε... Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο Άρης.
1: Εγώ ρε Δημήτρη, πάνω στα δικά σου τα λεγόμενα πατάω και σου ρωτάω.
2: Συγκεκριμένες συνθήκες, με ένα γήπεδο άδειο, με μια γενική δυσαρέσκεια, με παίκτες ξενερωμένους που θέλουν, έδειξε, έπρεπε να τελειώσει η χρονιά να φεύγουμε. Όταν εσύ ρε εσύ, θύμισα με συγγνώμη το όνομά σου.
1: Ο Φώτης είμαι εγώ.
2: Ο Φώτης, συγγνώμη Φώτη.
1: Ναι, κάνα θέμα, ναι. Και ο Νίκος,
2: λοιπόν,
1: ναι.
2: Αν εσείς πάτε σε ένα ραδιόφωνο, μένες λάμπες, φώτα, το προσωπικό μεταξύ τους όλοι, άλλαν τι άλλον. Ξέρεις, είναι και λίγο δύσκολη θέση του προπονητή, δηλαδή να πούμε και λίγο στο δικά του, ας πούμε, παπούτσια. Εγώ δεν σου λέω, ρε φίλε, ότι ο Γρηγορίου είναι ο Έκτορ Αλ Κούπερ και ο ίδιος αν το ρωτήσεις, φυσικά αυτό θα σου πει. Αλλά έδειξε μια σοβαρότητα, έδειξε μια προσπάθεια. Έτσι, δεν μπορεί αυτό να το διαγράψει.
1: Όλα ξεκινάνε από την πολύ σωστή κουβέντα που είπες, το ότι να πήγαινε εγώ σε ένα ραδιόφωνο και να ήταν οι λάμπες, όπως είπες, βυστές και τα σχετικά. Αυτό πρέπει να φτιαχτεί. Το ραδιόφωνο πρέπει να φτιαχτεί. Και από εκεί και πέρα...
2: Ότι, ξέρεις, η θέση του προπονητή και ο φίλος δίπλα να την καλησπέρα μου, ας πούμε, η θέση του προπονητή είναι μια θέση ηγετική. Δηλαδή, πρέπει να εμπνεύσεις. Όταν πας σε τέτοιες συνθήκες και τέτοιες καταστάσεις και καταφέρνεις έστω κάπως να τους ξυπνήσεις, η ομάδα έχει να κάνει νίκη, ας πούμε, 3-4 μήνες. Για να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου, τι θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή βοηθάει πάρα πολύ το μπάσκετ που είναι σε αυτή την εξαιρετική, ας πούμε, κατάσταση. Αυτό δίνει ηρεμία και στο ποδόσφαιρο, έτσι. Δεν τροφοδοτεί όλη αυτή την ισοστρέφεια. Γιατί αν είχες και ένα μπάσκετ ψηλοδιαλυμένο, τα πράγματα μετά, φίλε, δεν θα έχεις μια γραμμή, θα έχεις 150 γραμμές, ας πούμε. Βοηθάει το ποδόσφαιρο. Τώρα, αν δεν μπορείς να απομονώσεις το πρόβλημα και να πεις ότι φταίει ο Γρηγορίου.
1: Καλά, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν αυτή ο Γρηγορίου.
2: Κοίταξε, με τις παρούσες συνθήκες οικονομικά που είμαστε, εγώ τη χαρακτηρίζω μια τίμια λύση. Θα μου πεις, πάλι θα έχουμε το μοτίβο να αλλάξουμε προπονητή Οκτώβρη. Ίσως, ρε φίλε. Ίσως.
0: Γι' αυτό το έχουμε εδώ και πόσα χρόνια.
2: Ναι,
0: είτε έχουμε οικονομικά προβλήματα είτε όχι.
2: Ξέρετε τι, ρε παιδιά, πείτε μου τα τρία τελευταία χρόνια ποιοι ήρθαν σαν προπονητές στον Άρη, για να πω κι εγώ, ας μην δώσουμε, ας πούμε, στον Γρηγορίου μια ευκαιρία. Ποιοι ήρθαν, ας πούμε, προπονητές αυτήν την ομάδα. Κάθε χρόνο είναι περίπου 2 με 3. Εκεί είναι ο μέσος όρος.
1: Πρέπει να είμαστε πάντα εμείς το φιλανθρωπικό το ίδρυμα που θα δίνει τις ευκαιρίες. Δεν μπορεί να έρθει ένα σοβαρό άνθρωπο να.
2: Ότι δεν λέμε να δώσουμε ευκαιρία σε κάποιον που δεν αξίζει. Ο άνθρωπος έδειξε μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι κοίταξε να δεις, εγώ 5 πράγματα, εγώ τα έκανα, ας πούμε. Δεν είπαμε να του δώσουμε ευκαιρία χωρίς να αξίζει ο άνθρωπος. Έδειξε κάτι. Δηλαδή θέλω να πω, δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο αυστηροί. Σου λέω και αυτό, βοηθάει ηρεμία που προέρχεται από τον μπάσκετ να βλέπουμε λίγο και πιο καθαρά τις καταστάσεις. Έτσι. Θα μου πεις με τον προπονητή του μπάσκετ γιατί ήμασταν τόσο. Γιατί ίσως εκεί είχαμε τον πύχη λίγο έως πολύ ψηλότερα. Στο ποδόσφαιρο πύχη δεν νομίζω ότι είναι πολύ ψηλά ώστε να πούμε ότι ο Γρηγορίου είναι, ας πούμε, για μας ένα πισωγύρισμα. Ας δούμε, γιατί εμείς κακά τα ψέματα, ας πούμε, να λέμε και με κάποιες αλήθειες. Έτσι είμαστε από τη θέση 5 και κάτω, έτσι.
1: Είμαστε στη θέση 5 αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, κυνηγάμε το 5, αλλά έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά από το 4 και πάνω.
1: Και από το 6.
2: Λοιπόν, από το 6 φάνηκε φέτος ότι, τέλος πάντων, από το 4 και πάνω τους πάντων η διαφορά είναι πολύ μεγάλη.
0: Εντάξει, και φέτος στη χειρότερη σου χρονιά πέμπτος βγήκες και...
2: Ναι, παιδιά, πέμπτος, αυτό σας λέμε, έναν άρθρο που δεν βλεπόταν όλη τη χρονιά. Ναι. Για μένα να σου πω κάτι, φίλε μου, και τα play-offs είναι και μια μορφή αδικίας, έτσι, γιατί ο Λιβαδιακός, λέω, εγώ έπαιξα την μπάλα της ζωής μου. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται αποτελέσματα. Σε αυτό λοιπόν τον Κάκη στο Άρη, ο Γρηγορίος τον έβγαλε πέμπτο. Που δεν ήταν για πέμπτος, ήταν για όγδος να πάρει στην εικόνα της χρονιάς. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, να μην αξίζει και να είπε ο άνθρωπος, εγώ έχω 20 χρόνια, ας πούμε, στην προπονητική, έτσι. Δεν ξεκίνησα από την Αγγλία και από την Ισπανία. Από αυτή τη χώρα ξεκίνησα, εντάξει. Αλλά θέλω να πω μήπως πρέπει να είμαστε και λιγότερο αυστηροί, δηλαδή στις κρίσεις μας. Δηλαδή, στον Άρη, πριν υπάρξει αυτή η αλλαγή διοκτησίας στο ποδόσφαιρο, υπήρχε μια μεγάλη, πώς να σου πω, εσωστρέφεια. Αυτή προερχόταν από τις προσδοκίες οι οποίες αρχίζουν και παίρνουν μορφή, ας πούμε. Μπορεί να γίνει πράξη. Αυτό πιστεύω, αυτή η εσωστρέφεια τροφοδοτήσε όλο αυτό εδώ το πράγμα. Και είχε και ο Σπανούλης το είπε, εγώ δεν θέλω παιδιά μιζέρια και γκρινιά. Αυτό πιστεύω και εγώ για το πριν είμαστε, ρε παιδιά, τελείως αρνητικοί, ας πούμε. Και άμα κάνει 3 νίκες στην αρχή, τρόπο άνθρωπος, εγώ θέλω να γεμίσω το γήπεδο. Εντάξει, δηλαδή ούτε κάποιο μεγάλο συμβόλαιο έχει ο άνθρωπος, ούτε... καταλαβαίνετε πως το λέω, έτσι, για να κλείσω.
1: Ναι.
2: Εντάξει, στο μπάσκετ εκεί, εντάξει, είμαστε άλλα επίπεδα, εκεί είναι, είπαμε, εκεί εκτοξευθυρήκαμε. Αυτό σας, ας πούμε, δε, πώς σας φαίνεται, θα δίνει και μια ηρεμία στο ποδόσφαιρο.
1: Σίγουρα μπαίνει όλα τα πυρά πάνω από το ποδόσφαιρο 100%. Σαν να σπίδα λειτουργεί αυτή τη στιγμή.
2: Σαν να σπίδα λειτουργεί 100%. Κοίταξε, Φώτη, εγώ πιστεύω, για να το κλείσουμε, ας πούμε, το θέμα του, επειδή σας ακούω, όχι αρνητικό το θέμα του ποδοσφαίρου, η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή είναι ο Έλληνας προπονητής στην ελληνική πραγματικότητα. Να φέρεις, ξέρω εγώ, Ισπανό, Πορτογάλο και αυτού και από την αρχή, άστο, δεν γίνεται. Αυτό κατά τη γνώμη μου, έτσι.
1: Ναι,
2: και έδειξε ότι κάποιους παίκτες μπόρεσε να τους συνεφέρει, πήραν μπρος, τους, λίγο τον εγωισμό τους ταρακούνησε. Τώρα αν θα μπορεί να επιβληθεί σε αποδυτήρια με παίκτες αξίας όπως ο Μωρόν και τα λοιπά, αυτό, φίλε, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, έτσι. Γιατί και οι προπονητές, όπως είπα, πρέπει να είναι ηγέτες, να εμπνέουν και να μπορούν τα αποδυτήρια να τα ελέγχουν, να μπορούν να τα υποστηρίζουν. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Δεν είναι εύκολη η θέση του προπονητή.
1: Και κλείσαμε αυτό, Δημήτρη.
2: Εντάξει. Κατά τα άλλα, φίλε, για τον μπάσκετ να πούμε. Τι, πώς θα βλέπω τα πράγματα εκεί.
1: Και είναι...
2: Πάμε για Euro Cup.
1: Είναι καταδικασμένος για να πας για Euro Cup. Δεν υπάρχει τώρα
2: θέμα. Το πιο θαρρυντικό που ακούω είναι το βγαίνουν καλαθοσφαιριστές και λένε για το Σπανούλι τέτοια εγκομιαστικά λόγια. Του στείλω ότι με αυτόν παίζουμε, μας αρέσει ο τρόπος του, μας αρέσει... δηλαδή δείχνουν έναν άνθρωπο που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, ας πούμε, στα επόμενα 20-25 χρόνια σαν προπονητής και τίτλους, αλλά φαίνεται από την αρχή ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κυνηγά και τη λεπτομέρεια και του κερδίζει τους παίκτες. Δηλαδή αυτό δεν ξέρω πόσο καιρό έχουμε να το δούμε στον Άρη, ας πούμε, σε προπονητή, να κερδίζει τους παίκτες. Είναι δύσκολο αυτό το παιδιά, δεν είναι καθόλου εύκολο να βρεις τέτοια περίπτωση προπονητή που να απορροφά το 100% ας πούμε από κάθε παίκτη. Αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγάλο του προσώνα, έτσι δείχνει, ας πούμε, σαν ας πούμε φιγούρα, σαν προπονητής, ας πούμε. Κατά τα άλλα έχουμε και δύσκολο ανταγωνισμό, έτσι, δεν είμαστε μόνοι μας.
1: Ναι, καλά, σίγουρα.
2: Εντάξει, δεν παίζουμε μόνοι μας, αυτό φυσικά αυξάνει το ενδιαφέρον για το άθλημα, εκτοξεύει τη ζήτηση, όλα αυτά. Όταν σε 3 λεπτά κάνουμε διαρκείας, δεν δείχνει, φίλε, ότι διψάει ο κόσμος. αυτό δείχνει. Ψάρι. Και εκεί στο ραδιόφωνο θέλει έτσι και εκπομπές για μένα λίγο και παραπάνω, έτσι και για τον μπάσκετ. Θα μου πεις τώρα με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας θα μπουν και
1: άλλες εκπομπές, θα γίνουν. Θα γίνει έτσι ακριβώς.
2: Με αυτά έτσι, συμπαρασύρει το ένα το άλλο. Mm-hmm. Αυτά παιδιά, λοιπόν.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
2: Καλή δύναμη.
1: Καλή συνέχεια. Ναι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Πάμε απευθείας στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ρε παιδιά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Χριστός είμαι. Άκουσα την κουβέντα που είχατε για τον προπονητή.
1: Βεβαίως.
3: Για τον Γρηγορίου. Δεν ξέρω εγώ τώρα τι άποψη έχετε εσείς, τι άποψη έχει ο κόσμος και τι γνώμη μπορεί να έχει σημαντικής για τον Γρηγορίου. Εγώ τώρα έχω να πω το εξής. Πώς μπορούμε να κρίνουμε έναν προπονητή, είτε λέγεται Γρηγορίου, είτε λέγεται Μπούργος, είτε λέγεται όπως θέλει να λέγεται, με εξάμηνα.
1: Με ό,τι έχουμε δει.
3: Τι να δούμε ρε φίλε σε 6 μήνες.
1: Αυτό μας αφήνει να δούμε η διοίκηση της ομάδας.
3: Εντάξει, δεν σε αφήνει να δούμε. Δεν μπορείς να κρίνεις έναν προπονητή. Και δεν είναι θέμα προπονητή στον Άρη, παιδιά. Είναι θέμα καθαρά διοίκησης και μοντέλου. Εντάξει. Για μένα προσωπικά, γιατί και εγώ γνωρίζω 5 πράγματα. Εντάξει, όχι σαν ειδικό, σαν... Αλλά ορισμένα πράγματα, ρε φίλε, είναι φανή. Πείτε μου εσείς μια ομάδα που τα τελευταία 10 χρόνια κάθε χρόνο αλλάζει 2 και 3 προπονητές.
1: Και πετυχαίνει καμία.
3: Καμία. Και πώς θα πετύχει.
1: Προφανώς. Τι συζητάμε τώρα.
3: Λοιπόν, άρα δεν είναι θέμα προπονητή, είναι θέμα προέδρου και μεγάλου μετόχου. Έτσι. Δεν μπορώ εγώ να κρίνω τον Γρηγόριο, δεν μπορώ να κρίνω εγώ τον Μπούργος, δεν μπορώ να κρίνω τον Μπάρτζιο, δεν μπορώ να κρίνω τον οποιοδήποτε, τον Μάτζιο, τον Ζουνίδη. Και εγώ σας λέω από τώρα και γράψω το, Οκτώβριο δεν θα βγάλει ο άνθρωπος αυτός. Με τα μέχρι τώρα που έχουμε δει και με την εμπειρία μας. Και εκτός ότι δεν μπορείς να τον κρίνεις τον προπονητή, ένας λόγος παραπάνω που δεν μπορείς να τον κρίνεις είναι ότι δεν είναι επιλογές δικές του. Πέστε μου ένα προπονητή που να έκανε δικές του επιλογές, που να πήρε ποδοσφαιριστές δικούς του. Να πει ότι εγώ θέλω αυτόν και αυτόν, να έχω πρώτη επιλογή αυτόν, δεύτερο αυτόν, τρίτο αυτόν.
1: Ποιος? Δεν υπάρχει.
3: Ναι. Και πέστε μου εσείς τώρα ποιος προπονητής θα μπορέσει να δουλέψει με τους ακάτηδες. Και μην είναι αυτό υποτιμητικό που το λέω. Όταν πας και μου φέρνεις κάθε χρόνο 3, 4, 5 ποδοσφαιριστές με σοβαρούς τραυματισμούς. Ήδη έκανε μία μεταγραφή αυτόν εδώ που έφερε το, πώς το λένε, το ούτε και ξέρω. Εντάξει, το όνομά μου με διαφεύγει. Ο οποίος είναι 26 χρονών και ήδη έχει 3 τραυματισμούς σοβαρούς. Ένα στον αστράγαλο και 2 στα γόνατα. Ένα στο γόνατο και το άλλος που είναι, δεν θυμάμαι. Τι προσδοκίες μπορείς να έχεις τώρα. Τι μπορεί να σε κάνει ο Γρηγορίου και κάθε Γρηγορίου και οποιοσδήποτε. Πάνε φέρε τον Αρτέτα εσύ με αυτή τη λογική του Προέδρου αυτού του ανθρώπου και πες μου εσύ άμα θα πετύχει. Και πιο σοβαρός προπονητής θα έρθει να αναλάβει τον Άρη, έτσι. Με τη λογική αυτού του ανθρώπου. Θα μείνει μόνο όταν θα σκύβει το κεφάλι, δεν θα μιλάει, θα του παίρνει αυτούς που του παίρνουν κτλ. Και στη χειρότερη του χρονιά πέρσι ο Άρης πέμπτος βγήκε. Δηλαδή δεν θα είναι για μένα έκπληξη άμα βγω με τον Γρηγορίου πέμπτος του χρόνου.
1: Συμφωνώ.
3: Υπάρχει χειρότερη χρονιά από την περσινή.
1: Με τίποτα.
3: Και όμως κατάφερα και βγήκα πέμπτος. Άρα όπως και να έχει πέμπτος θα βγω. Έτσι. Το θέμα είναι το μοντέλο πώς θα γίνει να αλλάξει. Αυτός ο άνθρωπος που δεν είναι, δεν με ενδιαφέρει αν έχει δεν έχει λεφτά. Οκ, δεν έχει λεφτά και δεν μπορεί να κονταριστεί με τους άλλους και τα έχουμε ξαναπεί χιλιάδες φορές αυτά. Το να δημιουργήσεις όμως μια υγιή κατάσταση σε μια ομάδα μέσα, δεν χρειάζεται και να έχει λεφτά. Το να πάρεις ένα προπονητή και να τον πιστευτείς για 3 χρόνια να σε κάνει τις μεταγραφές και το σχεδιασμό μαζί με τον τεχνικό σου διευθυντή, χωρίς τον τεχνικό διευθυντή. Με τον γκρουπ του, με το επιτελείο του, να επιλέξει τους παίχτες που θέλει, τις θέσεις που θέλει για το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει. Δεν χρειάζονται λεφτά, ρε παιδιά. Όταν όμως δεν γίνεται αυτό, δεν μπορώ να πω εγώ ότι φταίνει οι προπονητές. Τι έγινε φέτος, τίποτε. Πέμπτη βγήκαμε με τα χίλια ζώα και κατάφερα να διώξει τον κόσμο από το γήπεδο. Κατάφερα να διώξει τον κόσμο από το γήπεδο, παιδιά. Και πολύ φοβάμαι και είναι λυπηρό αυτό που θα πω, ότι την καινούργια χρονιά θα έχουμε στο παλέ 7.000 από μέσα και κανένα 2-2,5 απ' έξω και θα έχουμε 800 και 1.000 άτομα στο Βικελίδης. Αν το έχετε καταλάβει, υπάρχει πλήρης απαξίωση, έτσι. Δεν υπάρχει ένα οργανός που να ενδιαφέρεται για το ποδόσφαιρο.
1: ισχύει.
3: Ισχύει, φυσικά και ισχύει. Και μοιραία μπαίνει στη λογική της σύγκρισης. Γιατί βλέπεις από τη μια μεριά την υγεία, έτσι, και από την άλλη βλέπεις μια σύψη, ένα πράγμα δηλαδή συνεχόμενο, με τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια λάθη εδώ και 10 χρόνια. Και εξακολουθεί να συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, από τη μια βλέπεις υγεία, από την άλλη βλέπεις... Κακό είναι αυτό, έτσι, δεν μας συμφέρει. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Αλλά είναι και μια πραγματικότητα, εντάξει, που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Και αυτός που μπορεί αυτό το πράγμα να το καθαρίσει και να το αντιμετωπίσει είναι ο ίδιος ο πρόεδρος. Και πώς θα γίνει αυτό? Με την αλλαγή, την οτροπία σου και της λογικής σου. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Μοιραία τώρα κάθεται ο Αργιανός και λέει και βλέπει τώρα από τη μια προπονητή Σπανούλα, από την άλλη Γρηγορίου. Χωρίς ο άνθρωπος να φταίει σε τίποτε. Μπορεί να είναι πετυχημένος προπονητής.
1: Τι φταίει ο άνθρωπος?
3: Ακριβώς. Ωραία. Βλέπει από τη μια, να πούμε, ένα Σιάο που δεν ξέρει τι έχει, αλλά είναι και μπασκετικός, ξέρει και πέντε πράγματα, που έχει αναθέσει όλο αυτό το εγχείρημα σε ανθρώπους ειδικούς, που τεχνοκράτες κτλ. Ή το Αντωνιάδης ή το Διακογιάννης, ο Ζήσης με προπονηταρά του Σπανούλη και ξέρω εγώ τι. Βλέπεις, έχει ένα σκασμό λεφτά ο άνθρωπος, να πούμε, και όμως είναι στην απέξω, ξέρει. Τα έχει αναθέσει στους ειδικούς, που ξέρει και από μπάσκετ, είναι μπασκετικός, ξέρει, γνωρίζει. Και έχει και το Γιάννη από δίπλα του, να του κουμπώ, να του πει 5-10 πράγματα, 20, στην οικογένεια δηλαδή. Και όμως έχει καθίσει στην άκρη, τι είναι ρε παιδιά, τι θέλετε εκείνο τόσο, πάρτε τον, αφού το λέω προπονητής και ο Ζήσης τελείωσε. Και απ' την άλλη έχει τον άλλο, να πούμε, που είναι προπονητής, που είναι φυσιοθεραπευτής, που είναι λογιστής, που είναι... τι να πετύχεις ρε φίλε.
1: Και κλείστε
3: με
1: αυτό. Και κλείστε με αυτό.
3: Ορίστε.
1: Και κλείστε, λέω, με αυτό.
3: Και κλείνω με αυτό και σας καληνυχτίζω.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
1: Πάμε σε κάποια μηνατάκια που έχουν έρθει. Ο Γιώργος, καλώς τον. Μπονασέρα Αργιανάρα. Γεια σου, Γιώργο. Άρα, να σου πω ότι καλά.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Ο Κώστας, καλησπέρα. Αλάνια, ρε εσείς, κάτι που ακούγεται από το πρωί. Γιατί πάει κάποιο μπαμ και μπουμ, θα πάθουμε όλοι σοκ και τα λοιπά. Τι φάση, τι είναι, παίχτης παράγοντας, γιατί δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω, έχω σταματήσει να ασχολούμαι με αυτές τις βόμβες, από την αλήθεια. Γιατί κάποια στιγμή. Πιστέψαμε πολύ σε κάποια πράγματα με μπαμ και μπουμ για βόβες και άλλη μια φορά πέσαμε στο κενό. Ο Νικόλαος λέει καλησπέρα. Η διαφορά φέτος είναι ότι πάνω κάτω θα έχει το ίδιο ρόστερ πλέον της άμυνας. Πρέπει να βάλουμε στη μέση και το Μουντιάλ για τη στασιμότητα όλου του γκρουπ. Άκουσα την συνέντευξη Γρηγορίου και είδα καταρχήν έναν άνθρωπο που ξέρει να μιλάει και γνωρίζει που ακριβώς έχει έρθει. Και πιστεύω ότι την ευκαιρία θα την αρπάξει. Ο φετινός Άρης θα είναι πολύ δυνατός, κρατήστε το. Ευχή όλων είναι, Νικόλα. Όλοι μας αυτό θέλουμε. Πάμε να δώσουμε και στην επόμενη γραμμή 3-4 λεπτάκια που έχει για να βγούμε κι εμείς στο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε έξω το τσαμτσουκάκι και μπασιατικό κομμάτι. Παρακαλώ.
4: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Ήθελα να είμαι πολύ σκληρός με τον προηγούμενο, αλλά το μόνο που θα πω, λυπάμαι πάρα πολύ, τίποτα άλλο. Για να μην είμαι σκληρός, κλείνω.
1: Είστε κύριος.
4: Ορίστε.
1: Είστε κύριος, λέω, ήσασταν κόσμιος.
4: Να μην πω τίποτα παραπάνω, γιατί... Άντε, γεια, ναι,
1: γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Εντάξει, οκ, δεν πειράζει. Καλύτερα, καλά πήγε αυτό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με το γαλατικό χωριό που ξέρετε από ποιον, το Βέλτον Αδερφό, και σε πολύ πολύ λίγο οι οδηγοί και το νόμος επιβίωσης επιστρέφουν για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής μας. Ο Νίκος Λαδόπουλος, ο Φώτης Αναστασιάδης και ο Κωνστίνος Σαντσουκάκης επιστρέφουν για τα πολύ πολύ όμορφα τα μπασχετικά.
0: Άντε να δούμε.
1: Vamos.

0: Έχω σκοπό.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
16: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
17: Αχ, πείνασα.
18: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
18: Από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
18: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
18: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
18: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
18: Food for You. Το δικό μου αγαπημένο.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
20: Έκτακτη είδηση.
0: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
20: www.ergopavlatel.gr Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
0: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
20: Ηλεκτρολογικό, βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
0: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
20: www.ergopavlatel.gr
0: Έργο τέλεια νέα.
21: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φιλά, κύριο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
20: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
28: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω.

0: Here we go in my way.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Yellow Radio 101,7. Ακούτε τους οδηγούς. Κυβερνάμενος επιβίωσης. Πίσω από τα μικρόφωνα Νίκος Λαδόπουλος, Φώτης Αναστασιάδης, Βέλιο 310, εννοείται πάντα μαζί μας, συντροφιά. Όσο μπορούμε, εντάξει, μακάρα μπορούσαμε να παίξουμε για παραπάνω τραγούδια του, αλλά παίζουμε τα τραγούδια τα οποία είναι όσο το δυνατόν γίνεται πιο ραδιοφωνικά, να το πω έτσι. Εντάξει, τώρα ξεφύγει μια λεξούλα, τι να κάνουμε, απλά εντάξει,
2: συμβαίνουν αυτά.
1: Αδερφός Αριανός είναι τον... Εννοείται, είμαστε μαζί του και το βοηθάμε κι εμείς όσο μπορούμε, το μετερίζει μας. Αλλά η παρέα μεγαλώνει, δεν μένει ποτέ έτσι μικρή, έχοντας Κωνσταντίνο Τσαμτσουκάκη από το μακρινό μεν, με τη βοήθεια της τεχνολογίας όμως πολύ κοντινό, Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα Νίκο.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες του Yellow Radio.
1: Πάμε τώρα λίγο στα... σε αυτά που μας κάνουν να χαμογελάμε. Αρχικά, πώς είστε, τι κάνετε εκεί πέρα στην Ολλανδία? Γενικά δεν ξέρουμε, στο Ρότερνταμ όμως μπορείς να μας πεις, νομίζω, να έχουμε μια καλή εικόνα.
3: Εξαιρετικά. Ο καιρός λίγο έπεσε ξενολογικά επίπεδα. Για την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν 30 φεύγα. Τώρα έχουμε επιστρέψει στην πραγματικότητα, σε νορμάλ καιρό, για Ολλανδία, 23, 24, 22, 25.
1: Καλό.
3: Τόσο όσο, ναι, μας τα λέμε ότι είναι καλό καιρό. Έξω μέρα είναι, εδώ πέρα. Mm-hmm. Μεγάλες μέρες, όσο τις έχουμε, τις απολαμβάνουμε και άλλο ακόμα.
1: Σίγουρα.
3: Μετά, όταν χειμωνιάσει, αντίστροφα νυχτώνει και πάρα πολύ νωρίς. Μετά το χειμώνα, 4 ώρα είναι έξω πίσω σκοτάδι. Οπότε κάτι κερδίζει, κάτι χάνει.
1: Τι άνθρωπο. Λοιπόν, σε αυτά που θα μας κάνουν να χαμογελάσουμε, όπως συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες, αυτές τις Τετάρτες. Πω. Συγγνώμη το
3: μαλλί.
1: Μαλλί κανονικό. Μαλί.
3: Που λέμε εδώ στην Ολλανδία.
1: Σενεγαλέζικο, ναι. Ο Σόκρατες λέει: καλησπέρα, παιδιά. Κωνσταντίνε, αλλά να είναι ψεντουμάνι. Κωνσταντίνε, αληθεύει πως το Ρότερνταμ έχει πιο ποιοτικά κόφη σόπα από άποψη, δεν τα μου. Δεν ξέρω τι αναφέρει το
3: εντάξει, από αυτά που έχω ακούσει, έτσι δεν ξέρω. Απλά Άμστερνταμ είναι, ξέρετε, και πιο τουριστικά.
1: Ναι.
3: Είναι και αυτό, παίζει και αυτό το ρόλο του.
1: Okay.
3: Και είναι και πολύ πίχτρα γενικά, ρε παιδί μου. Γιατί ξέρεις, θα έρθει ο τουρίστης, θα κάνει εδώ, είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα. Και σε πολλές περιπτώσεις, δεν ξέρω πιο ποιοτικά, αλλά είναι λίγο πιο ήρεμα. Θα πας, θα πάρεις, θα κάνεις. Άμστερνταμ είναι πιο χλαγωγία, λογικό, είσαι μια πόλη με πάρα πολλούς τουρίστες. Και... είναι γι' αυτό μέρος του τουρισμού της Ολλανδίας.
1: Σίγουρα. Ωραία. Πάμε τώρα στα...
3: Περίμενα μπασκετική ερώτηση, αλλά σε όλα μπορούμε να πάτε.
1: Ήρθε, ναι, είμαστε παντός καιρού και τύπου.
3: Ναι, σίγουρα.
1: Τύπου. Για πάμε.
3: Πάμε να δούμε τι νέα έχουμε από το αγαπημένο μας μπασκετάκι. Εκεί όπου είχαμε την ανακοίνωση σήμερα του Δημητρίεβιτς, ο οποίος ανακοινώθηκε και ο 28χρονος γκάρτ αποχαιρέτησε την Μπάγερν και θα ενισχύσει την ομάδα του Άρεος για, αν δεν κάνω λάθος, για τα επόμενα 2 χρόνια.
1: Σωστά. Γενικά όλες οι μεταγραφές μέχρι στιγμής είναι διετίες.
3: Ναι, εντάξει. Και πέρσι, αν θυμάσαι, περισσότερες ή αρκετές ήταν διετίες ή ένα συν ένα. Εντάξει, το συμβόλαιο είναι για να σπάνε. Είτε για να τα σπάει η ομάδα, είτε για να τα σπάνε οι παίκτες. Γενικά, τα συμβόλαια σήμερα και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, έτσι, είναι για να σπάνε και από τις δύο πλευρές.
1: Οπότε,
3: προφανώς, ο Άρης προσπαθεί να φτιάξει σιγά σιγά έναν πιο ποιοτικό κορμό, με στόχο να διεκδικήσει το EuroCup, αν όχι φέτος, την επόμενη σεζόν.
1: Κοίτα, το και... να διεκδικήσει, δεν γίνεται ο Άρης να μην διεκδικήσει φέτος το EuroCup.
3: Να κατακτήσει, εννοώ, κατάλαβα.
1: Ναι.
3: Ναι, βασικά, χτίζει ομάδα να το διεκδικήσει. Έτσι, τον διεκδικήσει μπορεί να είναι και να φτάσει στους τέσσερις. Αλλά έχει μια ομάδα με έτοιμο κορμό και κάποιους ποιοτικούς παίκτες. Του χρόνου δεν θα πάρεις άλλους 7 παίκτες.
1: Ναι, ναι, κατάλαβες το λες.
3: Θα κάνεις, θα πεις, μια διορθωτική κίνηση που θέλω, θέλω λίγο στο 5, έναν άλλο παίκτη στο 3. Κάνεις πιο μετρημένες κινήσεις.
1: Με το 5 το αλήθεια είναι ότι εκπέμπεις μια ανησυχία σταθερά.
3: Ναι. Ναι, είναι η μόνη θέση που εγώ βλέπω, η μόνη. Και το 3 δεν είναι ακριβώς έμπιστο αυτή τη στιγμή.
1: Αλλά περιμένουμε κάτι εκεί.
3: Το 5 είναι πιο κομβικό από το 3.
1: Ναι.
3: Γιατί στο 3 θα παίξει και ο Μοκόκα, θα παίξει και ο Χαραλαμπόπουλος, θα παίξει και ο Μποχωρίδης. Κατάλαβες, παιδί. Θα έρθει και παίξει έτσι από ό,τι λένε στο 3. Οπότε γενικά το 3 καλύπτεται. Ειδικά αν παίξει με 3 γκάρντ. Αλλά το 5 δεν καλύπτεται. Γι' αυτό εγώ αν έχω ένα ερωτηματικό, είναι η θέση 5. Και δεν εννοώ φυσικά τον Μπέρτς, έτσι. Ο Μπέρτς είναι πολύ ποιοτικός ξένος, πολύ ποιοτικό πεντάρι. Και εάν τροφοδοτηθεί σωστά, θα αποδώσει και αντιστοίχως. Έτσι κόλλα και ο Δημητρίεβιτς, ένας παίκτης ο οποίος παίζει εξαιρετικά το pick and roll και μπορεί να βοηθήσει και να ταΐσει σωστά τον

0: προκύψει κάπως να μπει.
1: Να είναι διαθέσιμο, έτσι. By the way.
0: Ναι.
1: Οπότε... Αλλά να είναι και παικτικά.
0: Ναι, θα έχει ένα κορμό. Mm-hmm. Προφανώς θα χρειαστούν άλλου ελληνικούς παίκτες σιγά σιγά να αλλάζει για να σταθεί και αξιοπρεπώς στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, αλλά γιατί αν έλεγες ότι ας πούμε φέτος ο Άρης θα πήγαινε στην Ευρωλίγκα, θα έπρεπε να αλλάξει 12 παίκτες. Αν όμως με το ρόστερ αυτό τουλάχιστον...
0: 12 όχι. Εξορισμού 12 όχι.
1: 12 όχι.
0: Γιατί τους Έλληνες πώς θα τους αλλάξει.
1: Τι εννοείς. Ποιο... Άντε να κρατήσεις, ξέρω εγώ, το Χωρίδι. Ξέρω.
0: Και ποιος Έλληνες θα πάρει.
1: Εντάξει φίλε, Ευρωλίγκα θα πες, ξέρω εγώ. Όλο και μπορεί να πάρεις, τι να πω, το Ρετζίπουλ, ας πούμε. Πήγα να πω, μπορεί να πάρεις το Λαρετζάκι, μπορεί να πάρεις τον Τολιόπουλο.
0: Ναι, το Λαρετζάκι μπορεί να τον πάρεις έτσι κι έλλειες.
1: Ναι.
0: Ναι, οκ. Εντάξει, Έλληνες θα αλλάξει, παιδί μου, αλλά
1: απλά,
0: πάνω κάτω, εντάξει, δεν μπορεί να πάρεις κάποιον Έλληνα να σε κουβαλήσει και θα να καταλήξω.
1: Ναι, εντάξει,
0: ξέρει, εντάξει, ο Δημητρίεβιτς θα έμενε, πιστεύω.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Στην Bayern έπαιζε.
1: Ναι, η οποία είναι ότι θα μπορούσε
0: και του χρόνου...
1: να
0: ήταν.
1: Αλλά
0: ναι, ναι,
1: και
0: αυτό.
1: Πάλι το πιθανότερο είναι ότι θα είναι τα πρώτα βιολιά, αλλά σίγουρα θα έχει μια βάση ακόμα και ο Νουά.
0: Απλά αυτό, βέβαια. Αν έπαιζε του χρόνου, έλεγε έχω Δημητρίεβιτς. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, καλά,
0: έχει εμπειρία από Bayern. Δεν είναι κανένα θυσινό. Είναι και σε καλή ηλικία του χρόνου, σπουδάνε 29. Λες, στον Άσο έχω κάτι. Δεν είμαι άδειο. Στο 2 έχω το Μόργαν. Μόργαν να το λένε,
1: ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Ναι, παίξε στην Ευρωλίγκα, έχει και καλά νούμερα. Λες, ξεκινώ, έχω Δημητρίεβιτς, έχω Μόργαν. Έχω κάτι. Βέβαια, μετά βλέπεις τι και πώς και τι χρειάζεται. Προφανώς θα φέρεις και άλλους παίκτες ένα σενάριο, τουλάχιστον κάτι έχεις. Καλώς. Mm-hmm. Έχεις κάποιους παίκτες να σταθείς. Και από Έλληνες, ο Χαραλαμπόπουλος θα έμενε. Σίγουρα θα ήταν ένας παίκτης με έναν χι ρόλο. Ειδικά από Έλληνες, αν μιλάμε. Ο Ετοκούμπο. Έλληνα παίκτη στο 5, θα τον άφηνες. Μάλλον θα έπαιζε τρίτος. Αλλά. Έλληνες λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Θα έχεις έναν κορμό τέλος πάντων, κάποιους παίκτες, μια βάση.
1: Ισχύει.
0: Και δεν θα πήγαινες στον χρόνο. Άλλαξες 12 παίκτες, θα άλλαζες 7, ας πούμε. Κατάλαβες. Οπότε είναι Δημητρίου, μια πολύ καλή έτσι, κίνηση. Τα είχαμε πει και όταν επισημοποιήθηκε ανεπίσημα, αν θες. Και είχα πει ότι είναι η αγαπημένη μου κίνηση προσωπικά. Εντάξει, η σπουδαιότητα είναι σίγουρα ο Μόργαν, δεν το συζητάμε. Από άποψη ταλέντου. Αλλά εγώ αν έπρεπε να διαλέξω την αγαπημένη μου, θα ήταν ο Δημητρίεβιτς. Ανακοινώθηκε όπως είπαμε και μένει να φανεί και πώς θα κολλήσει με το υπόλοιπο ρόστερ σιγά σιγά. Ένα ρόστερ το οποίο περιμένουμε να δούμε τα τελευταία κομμάτια. Ένα από αυτά είναι όπως είπες και εσύ η πόλη του Λαρετζάκη. Περιμένουμε εκεί πέρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ένας παίκτης που μπορεί να αγωνιστεί στο 2, εντάξει, κατά συνθήκη και στο 3, 2 είναι άνθρωπος, αλλά μπορεί να παίξει και στο 3. Σίγουρα δεν μπορεί να παίξει άσος.
1: Πάντως είναι ακραίο ότι η ίδια θέση παίζουν υψομετρικά, τώρα το λέω αυτό, ο Λαρετζάκης με τον Μητρουλόγκ. Έτσι, είναι ίδιο στο διάρκεια, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, ο Μητρουλόγκ θα είναι άσος στο χρόνο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ξεκάθαρα.
1: Και λόγω επιλογών που έχουν γίνει στο 2.
0: Ναι, σχεδιασμό.
1: Ναι, ναι.
0: Γενικά σχεδιασμό. Ξεκάθαρα ο Σπανούλης τον προόριζε για τη θέση 1. Οπότε νομίζω βάσει καθαρά σχεδιασμού έγινε αυτό.
1: Δεν ξέρω αν θα ισχύσει το ίδιο και την εθνική, βέβαια.
0: Στην εθνική εξαρτάται τι άλλοι παίκτες είναι διαθέσιμοι.
1: Καλή ώρα τώρα που είναι αύριο στο 12. Και αυτός και ο Χαραλαμπόπουλος και ο Λαρετζάκης.
0: Ναι, αύριο θα πηγαίναμε εκεί πέρα. Η Εθνική αντιμετωπίζει τη Ρουμανία στην Οραντέα, αύριο στις 7, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου του 2027. Ο Σπανούλης ανακοίνωσε την δωδεκάδα, η οποία είναι Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκη,

0: Στολιόπουλος, Μωραήτης, Χαραλαμπόπουλος, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης, Κακλαβανάκης, Μπαζίνας, Περσίδης, Νετζίπογλου και Μητρουλόγκ. Εδώ θα ξέρεις, βλέπεις λίγο και τι σου δίνει η δωδεκάδα. Ας πούμε στον Άσο, τι έχεις, στο 2 τι έχεις.
1: Ναι.
0: Στο Λιόπουλο, στο 2. Έχεις Μωραήτη, Μπαζίνα στο 1. Οπότε βλέπεις λίγο, επίσης είναι και πια δίδυμα.
1: Ναι,
0: δηλαδή αν είναι μέσα από Πανικολάου 3, Λαριτζάκης 2, θεωρητικά μπορεί να παίξει και με τον Μητρουλόγκ στον Άσο. Εξαρτάται, ξέρεις, τι αλχημίες θα κάνει εκεί ο Σπάνουλος και πώς θα ενώσει τις διάδες και τις τριάδες.
1: 1-0 ο Ντιαρά για τη Σενεγάλη και βλέπουμε έναν Ασιάτη ανάμεσα στους Βέλγους να χαίρεται, δεν ξέρω. Δεν μπορείς να καταλάβω πανηγύριζε.
2: Ούτε εγώ.
1: Γιατί ήταν Ασιάτης μέσα στους Βέλγους και κάτι έκανε στον γκολ της Σενεγάλης. Ήταν λίγο...
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, προχωράμε.
0: Είναι απλά χαρούμενος άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Βλέπει η Μουντιάλ από κοντά και σε λέει πήγε γκολ. Μ' αρέσει πήγε να κασώνει μπύρες. Να μην ξέρει τι γίνεται.
2: Αυτοί δεν πίνουν μπύρες.
0: Σάκι. Τι πίνουν. Οπότε ναι, θα δούμε αύριο Φώτη ποιος είναι, ποιο είναι το σκεπτικό γενικά του Σπάνουλη. Αλλά νομίζω θα παιχτεί ανάλογα με τα δίδυμα, έτσι ώστε δεν είναι τώρα πιθανό να συνυπάρξει με κάποιους παίκτες και να είναι στον Άσο και με κάποιους άλλους να είναι στο Δί. Δεν είναι απιθανό. Οπότε έχουμε την υπόθεση Λαρετζάκη που σχολιάσαμε, έχουμε την περίπτωση του Θανάση, πιο δευτερεύους αν θες αγωνιστικό επίπεδο. Σε εξωγωνιστικό προφανώς, έτσι, δίνει ένα μπουστάκι στο λόγι μας, στη social media και εντάξει, αγωνιστικά ξέρεις, θα σου δώσει αυτά τα 5 πράγματα που ελπίζω να μπορεί να σου δώσει. Μένω για να πει ότι ο οποίος έχει ένα σοβαρό τραυματισμό και γενικά έχει χρόνια να παίξει σερή να παίξει ανταγωνιστικά. Αλλά εντάξει, ο Θανάσης είναι, τον ξέρουμε και από την εθνική όλοι. Είναι ένας μαχητής, ένας παίκτης καθαρά κερκίδας. Μπορεί να σου πει από το πουθενά, μπορεί να μπει σε ένα μάτς που έχει τραβώσει, ειδικά εντός έδρας. Να σου κάνει έτσι ένα καλάθι και φάουλ, να κάνει μια τάπα, να βγάλει μια άμυνα, να ξεκόσει την κερκίδα. Σε ένα εκτός έδρας που πάει λίγο το μάτς τραβά, να μπει, να κάνει έτσι ένα σκληρό φάουλ, λίγο να σπάσει το τζαμπουκάδο του υπάλληλου.
1: Απλά να σου πω κάτι. Αυτό εδώ το κάνει τα τελευταία χρόνια στον Ολυμπιακό.
0: Ορίστε.
1: Αυτό είναι που περιγράφω ακριβώς αυτό που κάνει τα τελευταία χρόνια στον Ολυμπιακό.
0: Βέβαια, στον Ολυμπιακό. Ποιο το κάνει αυτό.
1: Ο Λαριτζάκης. Τουλάχιστον.
0: Ναι, okay.
1: Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Τουλάχιστον. Όχι τον τελευταίο χρόνο που εντάξει είσαι ένα μηδενικό χρόνο συμμετοχή, αλλά τα προηγούμενα χρόνια. Να λίγο ένα, έτσι όπως είπες και εσύ, φάουλ, λίγο να χαλάσει το ρυθμό, να άμα δεν τραβάνει η σουτέρ να μπει μέσα να βαρέσει δύο τρίποτα μπάσκετ του βγούνε.
0: Εντάξει, το Λαριτζάκης.
1: Θα έρθει έτσι στον Άρη όμως, δεν πιστεύω ότι. Στο χιάρι, έτσι, δηλαδή είτε πήγαινε στην ΑΕΚ, είτε εδώ πέρα δίπλα, όπου και να πήγαινε, πιστεύω ότι δεν μπορεί να παίξει τέτοιο ρόλο. Και οικονομικός δεν μπορεί να παίξει τέτοιο ρόλο.
0: Όχι. Λαριτζάκης και Θανάσης είναι γεγονικές περιπτώσεις. Ξεκάθαρα.
1: Απλά επειδή και ο Λαριτζάκης ήταν αυτή τη λογική.
0: Ναι, αλλά Ολυμπιακός. Ο Λαριτζάκης είναι πεζούμενος. Δηλαδή, εντάξει, φέτος μπορεί όχι τόσο, αλλά γενικά τα τελευταία χρόνια έχει ένα ισχύ ρόλο, τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και είναι ένα παίκτη που έρχεται όπου πάει τέλος πάντων. Ας καταρθεί με καλά χρήματα. Δεν θα πάει κάπου με 500 χιλιάρικα. Και θα έρθει σε μια ομάδα με ρόλο. Με να παίξει. Ο Λαριτζάκη δεν θα έρθει να παίζει 10 λεπτά. Να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Σίγουρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. και στην Ευρώπη. Ένα παίκτη με εμπειρία. Και νομίζω αν όντω έρθει στον Άρη, έξω πάνω τον ξέρει και επεκτικά και πολιτικά. Νομίζω ότι θα έρθει και θα έχει ένα ρόλο. Ο Θανάσης είναι μια άλλη ιστορία. Ο Θανάσης είναι ένα παίκτη ο οποίο έχει σοβαρότερο τραυματισμό και έχει χρόνια να παίξει σταθερά. Βασικά, νομίζω όταν το πέφτει για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι είχε ποτέ στους Bucks σταθερό ρόλο.
1: Όχι, τι συζητάμε τώρα.
0: Ρόλο. Έτσι. Τώρα δεν μιλάω να μπει στα τελευταία τρία λεπτά που χάνω και δύο πόντου. Έτσι. Οπότε. Αλλά στον Παναθηναϊκό ήταν πριν 10 χρόνια. Όλοι έχουμε την εικόνα του τότε, αλλά μετά από 10 χρόνια. Προφανώς έχουμε και την εικόνα της εθνικής. Το Θανάση, ο οποίος πάντα δίνει την ψυχή του. Αλλά πάλι άλλο είναι ένα τουρνουά δύο εβδομάδων και άλλη διαχείριση θα κάνεις και στο σώμα σου γενικά και άλλο μια ολόκληρη χρονιά. Είναι ένας παίκτης υπερατού αν θες. Θα μπει εκεί, θα κάνει το τσάκ λίγο, θα βάλει την κερκίδα, θα είναι μέσα στο παιχνίδι. Ο Λαριτζάκης θα έχει πιο σταθερό ρόλο. Και ένας παίκτης ο οποίος το τρίποντο ειδικά στη μέρα του έχει, έτσι, έχει εξαιρετικά ποσοστά στην έρα του, μπορεί να σκοτώσει ο Λαριτζάκης. Δεν είναι καθαρά στρική, γιατί ελεύθερο σίγουρα δεν τον αφήσει το Λαριτζάκη. Έτσι, αλλά στην έρα που είναι στρική, μπορεί να βάλει και 5 στα 5, ας πούμε. Θα είναι άλλο στυλ παίκτη και άλλο στυλ παίκτη είναι και ο Τζερεμάια Ερλ Ρόμπινσον, που επίσης ακούστηκε. Η περίπτωση του Αμερικάνου Forward Center στο 4-5 δηλαδή είναι από τα ονόματα που ακούστηκαν. Θα μου φάνει περίεργο να έρθει χωρίς να φύγει ο Νουά, γιατί αν δεν μου γίνουν λίγο τα κουκιά εκεί στο 4-5 αν έρθει, γιατί σίγουρα δεν θα έρθει να παίζει 15 λεπτά ο Ρόμπινσον. Οπότε να έρθει ο Ρόμπινσον και έχεις πάρει και παίκτη, τον ανακοίνωσες ήδη, τον Λάντελ. Κάπως έτσι.
1: Ναι, σωστά.
0: Έχεις και τον Νουά, δεν βγαίνουν εκεί τα κουκιά λίγο στο 4. Μπορεί να παίξει και στο 5 βέβαια, οπότε εκεί βοηθάει, αλλά θα θέλει αρκετό χρόνο. Δεν θα έρθει να παίζει 10 λεπτά στο 5 και 5 λεπτά στο 4. Οπότε, εντάξει, δύσκολη περίπτωση έτσι και αλλιώς, αλλά νομίζω μόνο ίσως είναι από τις περιπτώσεις που βολιδοσκοπεί η ομάδα να δει τι παίζει στην αγορά σε περίπτωση που φύγει ο Νουά. Γιατί ξαναλέω, τον αρθεί με ήδη δύο τεσσάρια που θα θέλουν χρόνο είναι λίγο δύσκολο. Και να αρθεί μόνο για το 5. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Μια δύσκολη περίπτωση, αλλά νομίζω ότι θα εξαρτηθεί από την περίπτωση Νουά, η οποία φαντάζει παγωμένη για την ώρα. Καλό για τον Άρη αυτό, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, αυτό δεν λέει κάτι, γιατί οι ομάδες Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή χτενίζουν την αγορά. Και τώρα έχουμε μπει και στην off-season του NBA που ξεκινά και ανακοινώνονται όλα τα drafts. Θα έχουμε και τα trades, συγγνώμη, θα έχουμε και το draft. Αρχίζουν και οι free agents σιγά σιγά κλείνουν. Οπότε όπως πολύ καλά ξέρουμε, ό,τι κουκαλάκι περισσεύει, σιγά σιγά έρχεται.
1: Θα πέστε.
0: Η μαμά Ευρώπη. Ναι. Οπότε,
1: που είναι πάντα με ανοιχτές αγκάλες.
0: Βέβαια. Η Ευρώπη εδώ είναι, περιμένει. Οπότε ξέρεις. Βλέπουν τώρα οι ομάδες τους πολλές, δεν βιάζεται καμία και λογικό, γιατί νομίζω ο παίκτης έχει μέχρι τις 15 του μήνα out.
1: Σωστά.
0: Προφανώς κάποιοι μπορεί να κοιτάνε κάποιες περιπτώσεις του NBA. Άμα δει όμως ότι η Αρμάνη ή η Μπασκόνια, δεν ξέρω ποιος, ότι δεν έχει κάτι ενδιαφέρον ή δεν έχει κάτι στο πορτοφόλι της, μπορεί να στραφεί μετά, μπορεί να στραφεί 10 του μήνα. Να πάρει, να προσεγγίσει τον Άγκαν, το οποίο καλησπέρα.
1: Εδώ είμαστε.
0: Αλλά ναι. Αλλά γι' αυτό νομίζω ότι ο Άρης σίγουρα έχει κάνει μια χι προεργασία. Γιατί ξαναλέω, ό,τι και να το έχει πει ο παίκτης, μικρή σημασία έχει. Γιατί, ξαναλέω, μπορεί να έρθει 10 του μήνα μια ομάδα Ευρωλίγκας, να έρθει μια Βασκόνια και να τον πει «Νοάες Πεκταράς, πάρε ένα χαρτί, λέμε τώρα, και να παίζεις Βασκόνια ένα 20 για ομάδα Ευρωλίγκα. Να σε δουν και 10 ομάδες, σου βάλω και ένα μικρό buyout, ξέρω, 500 χιλιάρικα. Άμα κάνεις μια καλή σεζόν, κράκαν όλοι». Ναι, κράκαν όλοι για τεσσάρι. Θα πάει σε καλό συμβόλαιο, θα παίξει Ευρωλίγκα, ξέρω εγώ, και αν σε πάρει, θα βγάλουμε κι εμείς ένα φραγκάκι από τον παλιά του. Πολύ χαρούμενοι. Αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις. Οπότε νομίζω σίγουρα έχει γίνει μια επιτερμική προεργασία, αν θες, και σε αυτό το κομμάτι. Οπότε νομίζω αυτά σίγουρα είναι τα δυόμιση με το πανθές. Σίγουρα το ένα είναι του Θανάση, που περιμένουμε εκεί να δούμε τι θα γίνει. Το άλλο είναι του Λαρετζάκη, που είναι και αυτό μια καλή, πολύ καλή προσθήκη στα γκάρτ. Και μετά περιμένουμε να δούμε, ίσως, δεν ξέρω, ίσως προορίζει για τριάδα Μοκόκα Χαραλαμπόλου Λαρετζάκη. Στο τρία, με το Λαρετζάκη, με διθεσίτες πάντα, έτσι. Ο Χαραλαμπόπουλος παίζει το 3-4, ο Λαρετζάκης στο 2-3, ο Μουκόκα στο 2-3. Πάει κάπως έτσι να καλύψει τη 4-3.
1: Ερώτηση. Ο Κίλερ, ποιος πιστεύεις θα είναι αυτό με το τωρινά δεδομένα, ή θα τον πάρει?
0: Ο Κίλερ είναι αυτός που παίζει 4-2. Δεν υπάρχει. Αν δεν θα πάρεις, δεν ξέρω, θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση να πάρεις ακόμη πιο μεγάλο όνομα, τον Μόργαν. Μόργαν είναι ο παίκτης που θα παίρνει την μπάλα και θα καίει, είναι ο Μόργαν, ξεκάθαρα. Ένας παίκτης εξαιρετικός, έτσι, πολύ καλό βιογραφικό Ευρωλίγκας, με ένα πολύ καλά νούμερα.
1: Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να σταθεί στο second unit του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού, ας πούμε. Δηλαδή να ήταν η δεύτερη επιλογή για τη θέση.
0: Το δεύτερο guard, ας πούμε.
1: Ναι, το δεύτερο guard.
0: Το δεύτερο διάρρη, ας το πω έτσι. Ναι, ανάλογα, να ξέρεις, στο κατά πώς θα ήθελε να αποδεχτεί ένα τέτοιο ρόλο.
1: Okay. Ναι, θέλω να πω, θα του εμπιστευόταν αυτό το ρόλο, γιατί και το δεύτερο guard του Ολυμπιακού στον Παναθηναϊκό είναι πάλι.
0: Ναι,
1: εντάξει, δεν είμαι εγώ. Δεν είσαι κακός, αλλά συστάσουν η τρίτη επιλογή, ας πούμε, ναι, μέχρι εκεί.
0: Εντάξει, είμαι και Έλληνας.
1: Ναι,
0: Είναι, ξέρεις, εντάξει, τώρα αυτό είναι μπαγκαλίστικο, γιατί, ξέρεις, πάντα εξαρτάται και το τι ψάχνουμε.
1: Ναι.
0: Κάθε ομάδα, αλλά ποιοτικά δεν νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να παίξει 10-15 λεπτά αλλαγή του Λαν, ας πούμε.
1: Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν και μια σκέψη στο μυαλό του Μόργαν ότι... Ξέρεις κάτι, πηγαίνω στον Άρη, που έχει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και όλο το πρωτάθλημα και τα σχετικά, και την επόμενη χρονιά μπορεί να μου προκύψει και αυτό.
0: Ναι, δεν είναι απίθανο. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα παίκτη στην Ευρωλίγκα φέτος, που έβαλε σε τρία μάτς, τον Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, περίπου 14 πόντους μεσόωρο. Ένας παίκτης, έτσι, που... Τον έβλεπες, παιδί μου, ήταν εκεί. Τώρα μετά, ξέρεις, πάει πάντα το τι θέλει ο παίκτης. Προφανώς ο Μόργαν δεν έχει έτσι το εκτόπισμα να πάρει θέση βασικού σε καμία από τις δύο ομάδες. Αλλά θεωρητικά, ναι, δεν θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Παικτικά, ξαναλέω. Αλλά νομίζω και ο ίδιος, ίσως, αυτό που λες δεν μου κάνει εντύπωση, να πάει σε μια ομάδα έτσι που κάνει μια καλή προσπάθεια, θα πληρωθεί καλά προφανώς, δεν ήρθε για την ψυχή της μάνας του. Θα πληρωθεί καλά με ένα γνωστό καταξιωμένο προπονητή, που θα είναι στα φαβορί του EuroCup, και σε λέει, άμα γίνει και κανένα καλό έργο, το πάρουμε, πάρω κανένα MVP, κανένα περίεργο, εγώ τίποτα πρώτο σκορ της διοργάνωσης, ξέρεις.
2: Μάλιστα.
0: Διαπραγματεύεσαι αλλιώς και με τον Άρη. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα σενάριο που παίρνει, ας πούμε, το EuroCup, ή, ξέρω εγώ, δεν το παίρνει, βγαίνει δεύτερο-τρίτος, ξέρω εγώ, και του χρόνου παίζει Ευρωλίγκα όμως. Και έχει ένα Μόργαν πρώτο σκόρ τη διοργάνωση. Αν πάρει φέτος ένα χαρτί, δεν θα το έχει στην Ευρωλίγκα το χρόνο ένα χαρτί.
2: Σωστά.
0: Θα γίνει μια συζήτηση.
2: Εγώ να κάνω μια ερώτηση.
0: Και μία και δύο.
2: Βλέπεις ποτέ το ενδεχόμενο το Γιώπουλου?
0: Όπως ακούγεται ο Λαριτζάκης, καλά, έτσι και το θεώρησα λίγο σκυφτό το Γιώπουλου. Από αυτά που βγαίνανε τον Παναθηναϊκό. Άμα ακούγεται και ο Λαριτζάκης, δεν βλέπω πως θα χωρίσουν όλοι αυτοί.
2: Okay.
0: Είναι... Γιατί θα έχεις Μόργαν στο 2, να σου παίζει ένα 25 λεπτά κατέβατο. Και θα έχεις και το Λαριτζάκη, θα έχεις και τον Γιώπουλου. Αυτά παίζουν από 7 λεπτά. Άμα παίζει 7 λεπτά, κάτσε τον Παναθηναϊκό. Από εγώ.
2: Σωστό και αυτό.
0: Ναι. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Νομίζω ότι η προσέγγιση Λαριτζάκη είναι το αντί το Λιόπουλος. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Λαριτζάκης έπαιζε πάρα πολύ για την ΑΕΚ. Και ακουγόταν και άξαν φαβορή. Νομίζω αυτή η ρελάνς του Άρη και όλα τα δημοσιεύματα ότι είναι πλέον φαβορή. Κάτι μου λέει ότι εκεί μάλλον περίμεναν μέχρι ένα σημείο να δουν τι θα γίνει με τον Τολιόπουλο, γιατί μόνο αυτό μπορούσαν να κάνουν. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Άρης. Τα είχαμε πει και τότε αυτά που ακούγονταν για buyout και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν, δεν έχει ο παίκτης buyout από τον Παναθηναϊκό. Οπότε το μόνο που μπορούσε να κάνει είναι να περιμένει. Άλλο αυτό που έγινε τρεπορτά, ότι ήταν διατεθειμένο να πληρώσει. Το μόνο που μπορούσε να κάνει είναι να περιμένει και να δει ο παίκτη, αν θα έρθει σε κάποια συμφωνία. Τουλάχιστον να έπειθε το Παναθηναϊκό ότι θέλω να φύγω. Ή να ερχόταν ο επόμενο προπονητή του Παναθηναϊκού και να έλεγε: «Οκ, ξέρει, δεν μου κάνει, προχωράμε». Αλλά σήμερα, καλό μήνα κιόλα, μία του Ιουλίου. Ναι, οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού λένε ότι δεν μένει και θα μείνει με αναπροσαρμογή. Ο Μπράντοβιτς λένε ότι μίλησε με τον παίκτη και τον είπε ότι τον υπολογίζει κανονικά. Με βάση αυτά, δεν βλέπω πώς μπορεί να φύγει. Τώρα, τι μας ξημερώνει αύριο και τι ξέρεις αλλαγές μπορεί να γίνουν. Πολλά μπορεί να γίνουν. Έχει έρθει ο Βασίλης Πανούλης στον Άρη. Οπότε, αφού έχει γίνει αυτό.
2: Όλα είναι πιθανά.
0: Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση τίποτα. Αλλά καλά να πας σχετικά να το δεις με την προσέγγιση των Λαριτζάκη, και μετά δεν μου βγαίνει εμένα καθόλου χρόνο. Και ξαναλέω ότι αυτοί οι παίκτες θα έρθουν, φεύγουν ή ακούει ότι φεύγουν ή θέλουν να φύγουν ή θα τους προσελκύσεις και με τα χρήματα αλλά και με το παικτικό. Γιατί άμα ο παίκτης παίζει τον ίδιο χρόνο πάνω κάτω, γιατί να έρθει φύγει την Ευρωλίγκα να έρθει στο EuroCup.
2: Ναι. Σωστό.
0: Άμα να παίζει 5 λεπτά π.χ. Θα κάνει την Ευρωλίγκα. Ο άλλος λέει εντάξει, 5 λεπτά θα παίξω από εδώ, 5 και από εκεί. Και... άμα φύγει ο Λαριτζάκης που φεύγει, παιδί μου, ή ανέβηκε ο Τολιόπουλος, θα ήταν γι' αυτό. Σε λέει παίζω το Παναθηναϊκό 5, θα πάω στη Χ ομάδα να παίζω κανένα 20 λεπτό. 17. Να παίζω όμως. Γιατί άμα είναι πάνω κάτι τα ίδια, και ο παίκτης καταλαβαίνει, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Θα δούμε πάντως, είπαμε όσο είδαμε αυτό με τον Σπανούλη, δεν μας κάνει τίποτα εντύπωση. Αλλά εγώ και Λαριτζά και το Λιόπουλο το θεωρώ λίγο δύσκολο. Και ίσως και υπερβολικό κιόλας, αν θέλετε.
2: Είμαστε στις υπερβόλεις, δεν μας χαλάει αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Άμα αυτό είναι θέμα και του πώς να τον προσεγγίσεις. Άμα καταφέρεις και τον πείσεις, τον παίκτη, να δεχτεί τον ρόλο του, μπορεί και να γίνει. Αλλά δεν είναι και στο χέρι του. Ειδικά στην περίπτωση του Τολιόπουλου, γιατί είναι διαφορετική από τον Λαριτζάκη. Ο Λαριτζάκης ξέφρασε την επιθυμία του να φύγει και ο Ολυμπιακός συνέλεσε. Δεν είχε κάποιο έτσι πρόβλημα από αυτό. Και άφησε και πολλούς Ολυμπιακούς και ο Λαριτζάκης έφυγε και ο ελεύθερος εννοώ και ο Κώστας αφέθηκε ελεύθερος και ο Φάλα αφέθηκε ελεύθερος, παρότι ξέραν ότι είναι στη διαδικασία και θα έβγαζε διαβατήριο. Άρα γενικά ο Ολυμπιακός άφησε παίκτες. Οπότε είναι άλλη συνθήκη με το Λιόπουλο που από τον Παναθηναϊκό δεν έχουν καμία έτσι. Δεν έχουν καμιά ανάγκη, να σου το πω, ή δεν έχουν καλά άγχος να αφήσουν τον οποιοδήποτε Έλληνα. Ακόμα και ο Μωραήτης, εγώ δανεικό τον βλέπω. Δεν ξέρω κατά πώς θα τον αφήσουν ελεύθερο. Και ακούγεται πάρα πολύ για τον Ηρακλή. Σε ένα σενάριο που έφευγε δανεικός, δεν θα μου κάνει τίποτα να πάει πάλι στον Ηρακλή, στον οποίο έκανε μια πολύ καλή χρονιά πέρσι.
1: Ήταν επιτυχημένος ο δανεισμός αυτός.
0: Ναι, ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Οπότε να πάει πάλι στον Ηρακλή, σε ένα περιβάλλον που ξέρει, που έπαιξε καλό μπάσκετ, με ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Γιατί σε αυτό το σενάριο, μην ξεχνάτε, ο παίκτης πάει πέρσι στον Ηρακλή με συμβόλαιο Παναθηναϊκού.
2: Μια χαρά.
0: Έτσι, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ο Μωρέτης πόσο να παίρνει στον Παναθηναϊκό. 300, 400, 500, δεν ξέρω πόσα. Αλλά ό,τι συμβόλαιο και να παίρνει, παίρνει ένα συμβόλαιο επιστημονικής φαντασίας για τον μπάτζετ του Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Οπότε, άμα τον Παναθηναϊκό παίρνει 300, ας πούμε, λέμε τώρα, και του δίνει Ηρακλή στα 50, ο παίξει πάλι 300 παίρνει. Και παίζει εκεί και είναι πρώτο βιολί και είναι σε μια ομάδα που τον εμπιστεύεται, έχει τα κλειδιά, τσεπώνει και μια 300 άρα, λέμε τώρα. Και ξέρεις πάντα οι Έλληνες έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού ότι okay, ξέρεις του χρόνου, δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να κάνω άλλη μια καρδιά στον Ηρακλή, να έχει πάντα να έχω ένα κενάκι στον Άσο, να γυρίσω. Λέμε τώρα, παιδί. Σκέψεις κάνουν. Οπότε βλέπουμε τώρα να δούμε και με το Θανάση τι θα γίνει. Θα είναι και αυτός ένας έξτρα Έλληνας. Αλλά νομίζω η υπόθεση, αν υπάρχει ακόμα ανοιχτή του Λιόπουλου, συνδυάζεται με τον Λαρετζάκη. Οπότε εκεί θα δούμε. Αν και είχα δει και μια δήλωση του Λιόπουλου. Τώρα ξέρεις, οι δηλώσεις είναι και δηλώσεις. Ανυπομονώ για τον χρόνο, απ' έξω τον Ομπράδο και τα λοιπά. Αν μου πεις τι θα έλεγε. Ψάχνω να φύγω. Ψάχνω να πάρω δρόμο.
2: Νομίζω τον ρώτησαν για τον Ομπράδο και απάντησε για αυτό το πράγμα.
0: Ήταν σε μια εκδήλωση.
2: Το είδα
0: και
2: εγώ.
0: Και τον ρώτησαν σε αυτό το πλαίσιο. Εντάξει, προφανώς δεν θα έλεγε.
2: Θέλω να πω ότι δεν αναφέρθηκε από μόνος του στο τι ήρθε ο Μπράντοβιτς και θέλω να παίξω γι' αυτόν. Τον ρώτησαν πώς νιώθεις που ήρθε ο Μπράντοβιτς και έπρεπε να πει κάτι, ας πούμε.
0: Σίγουρα. Αυτό δεν θα έλεγε και. Περιμένω να πώς και πώς να φύγω. Έτσι. Αλλά ναι, είναι μια περίπτωση που ξέρεις. Υπάρχει. Τον ΑΕΡ κινείται.
2: Άλλον.
0: Ναι, εγώ πιστεύω συνδέεται με ξεκάθαρα με τον Λαρετζάκη. Οπότε, αν δούμε ανακοίνωση Λαρετζάκη, το βλέπω χλωμό το τοπίο. Πέρα από αυτό, εντάξει, ο Λαρετζάκης πάμε καλύπτει και θέση 3, παιδιά. Μπορεί να πάρει και εκεί λεπτά. Οπότε, δεν ξέρω τι σκέφτεται. Ο Σπάνος και στη τελική, όπως πάμε, μπορεί να προορίζει Τριαδούλα, Μοκόκα, Λαρετζάκη, Χαραλαμπόπουλο. Είναι κανείς καθαρό τρία. Όχι. Μπορούν να παίξουν όλοι κάλλιστα όμως σε εκείνη τη θέση. Και ειδικά έτσι, με τρία κοντά γκάρ. Μπορεί αυτό να είναι το σχέδιο. Και να καλύψει έτσι τη θέση. Και να πάει έτσι ομάδα, έτσι να ξεκινήσει τουλάχιστον. Και μετά από κανένα δίμηνο να δούμε που μπαντάρει, θέλει τελικά τριάρι, δεν τραβάει, θέλει πεντάρι. Και ξέρεις, τα λεφτά υπάρχουν, θα γίνουν οι κατάλληλες αλλαγές. Τώρα αυτό...
1: Και τιόμαστε με τον Νίκο, λίγο θέλω να τσιμπηθούμε αυτή τη στιγμή.
2: Είναι αμήχανο.
1: Είναι άρρωστο, τι είναι αυτό.
2: Είναι αμήχανο.
1: Τι λέει.
0: Μια παρένθεση να κάνω. Αυτό με τον Λαρετζάκη, μην το κάνεις σκηνή κορδόνη και βγούμε στα Αράβια. Είπα ότι ήταν ο Λαρετζάκης και το κοιτώ. Αυτή μια σκέψη δικιά μου, έτσι, από το μυαλό μου ξεκάθαρα.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Τελείως. Ηχογραφήθηκες.
0: Ναι, ναι. Το γέλο λέει, θα πάμε να το τρέχει.
2: Είδηση.
0: Αποκλειστικό.
1: Ναι, αλλά άμα γίνει έτσι, μετά τι,
0: τα λέμε. Άμα γίνει, θα στα έλεγα.
1: Ο Ζαφ, Ζαφ, ποιος είναι.
0: Ωχ. Κάτσε, κανένα δεν είναι ποτέ.
1: Κάτσε γιατί μας ακούω.
0: Ναι, μιλάς. Μας ακούει ο άνθρωπος.
1: Σίγουρο.
0: Ναι. Αυτά νομίζω πάνω κάτω, έτσι, αυτά που περιμένουμε είναι Θανάση Λαρετζάκης και μετά να δούμε το σκεπτικό του Σπανούλη, τι άλλες έτσι, προσθήκες σχεδιάζει και αν σχεδιάζει, γιατί όπως είπα μπορεί να θέλει να ξεκινήσει έτσι και εν συνεχεία να δει που πονάει η ομάδα. Μπορεί να χρειαστεί δύο προσθήκες, μπορεί να χρειαστεί κάποια αλλαγή παίκτη. Έτσι, μην το θεωρείτε απιθανό κάποιος παίκτης να μην κάνει εν τέλει. Έχουμε δει πολλά. Οπότε αυτά στο αγωνιστικό πάνω κάτω. Είχαμε και το sold out στα διαρκείας με 4.191. Αν δεν κάνω κάποιο σχόλιο λάθος, αυτά ήταν. Ναι, αυτά ήταν. 4.191 ήταν, ναι, τα διαρκείας.
1: Το συμβολικό.
0: Αυξήθηκαν.
1: Ο αγωνισμός του 1994.
0: Ναι. Αυξήθηκαν κατά 1000 περίπου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Σε σχέση με πέρσι, λόγω της κερκίδας που προσθέθηκε στο ανοιχτό κομμάτι του πετάλου και θα αυξήσει γενικά τη χωρητικότητα περί των 6.000, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Οπότε θα υπάρχουν πάνω κάτω 1500, θα υπολογίζα, εισιτήρια. Γιατί φαντάζομαι στη χωρητικότητα κάποια δημοτική χορηγούς, είναι τα δημοσιογραφικά, είναι κάποια, ειδικά Ευρώπη, για εκτός έδρας που δίνονται σε κάποιο κόσμο που συχνά πυκνά έρχεται έτσι κρομούλα στο μπαλέ. Οπότε, ναι, θα είναι δύσκολη εξίσωση το, η έβρεση εισιτηρίου. Θα πρέπει ο κόσμος να είναι στις επάλξεις και να μπορέσει να προμηθευτεί τα εισιτήρια του. Λογικά, όπως πέρσι, θα βγουν τα εισιτήρια για όλη τη χρονιά. Για το EuroCup σίγουρα πάντα. Οπότε, ο καθένας μπορεί να κάνει τον προγραμματισμό του όταν βγουν τα εισιτήρια, φαντάζομαι πιο μετά. Σίγουρα πιο μετά δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει πρόγραμμα. Να κάνει καθένας τα κομμάτια του, να κανονίσει τα Σαββατοκύριακά του και τις δουλειές του και τις καθημερινές του για να μπορέσει να έρθει σε κάποιο ή σε κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μιλώντας για ευρωπαϊκά παιχνίδια και για EuroCup, είχαμε χθες, δηλαδή, την 30η θα έλεγα, χθες δηλαδή, την ανακοίνωση των γκρουπ δυναμικότητας για την αγωνιστική περίοδο που έρχεται για το EuroCup, εκεί που θα συμμετάσχει ο Άρης για ακόμη μια φορά και θα βρίσκεται στο έκτο γκρουπ, ναι, στο έκτο γκρουπ δυναμικότητας. Ο ΠΑΟΚ θα βρίσκεται στο έβδομο. Επειδή γενικά υπήρξε μια παρεξήγηση, να πούμε ότι είναι 8 γκρουπ δυναμικότητας και η ομάδα παίρνει μια ομάδα.
1: Κωνσταντίνε, μισό λεπτό, γιατί έχουμε ένα.
0: Έχουμε γράμμα.
1: Δύο λεπτά. Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Για να σέβομαι τον χρόνο σας και ήθελα να σας καθυστερήσω. Αλλά πήγα να κάνω μια καταγγελία.
1: Ναι, βεβαίως, παρακαλώ.
3: Μια καταγγελία που έπρεπε να ακουστεί επιτέλους σε όλο τον κόσμο.
1: Παρακαλώ, μα είναι.
3: Σοβαρά. Είμαστε στους 16 του Μουντιάλ.
1: Ναι.
3: Για δείτε λίγο τα αποτελέσματα. Μήπως είναι όλα ανατροπές.
1: Θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιες ύποπτες κινήσεις.
3: Μήπως υπάρχουν ύποπτες κινήσεις. Μήπως κάποιοι διοικούντες ελληνικών ομάδων έχουν παρέμβει. Μήπως έχει γίνει κάτι τέτοιο. Σε μεγάλη προηγήτη 0-1.
1: Ναι.
3: Μήπως το Βέλγιο.
1: Θα έχουμε και εδώ κάποιο είδους πασοκικό τέτοιο.
3: Μήπως ο Βέλγιο μπορεί να το γυρίσει και να θυμίσει τις καλές επαγγελματικές του Άρη με Ρίτσαρ Κλούμπερ. Εμπασίρ. Με Μόρις.
1: Ωραία.
3: Με τον Αθέα του Ερανίλντο. Ή με τον Άρη του Γιολίδη. Πείτε μου εσείς, ποιον Άρη σας θυμίζει?
1: Το Βέλγιο στην προκειμένη μας θυμίζει Άρη.
3: Τον Άρη του Ρουίθ. Του Χαβίντο.
1: Αυτός είναι Άρης.
3: Του Ραούλ Μπαμπαντίγια του Τρελού.
1: Είναι Παραγουάη, είναι κοντά. Ας πούμε.
3: Πείτε μου κύριε, ως γνήσιοι Αριανοί που είστε, πείτε μου.
1: Δεν ξέρω, εσείς τι βλέπετε εδώ, για το, εντάξει, το Μουντιάλ, για τον Άρη, κάτι.
3: Δεν ξέρω. Για τον Άρη να πω κάτι, ναι. Για τον Άρη να πω ότι ο Άρης είναι μια μπασκετική ομάδα με φιλάθλους οι οποίοι πονάνε και το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, στο ποδόσφαιρο έχουμε πίκρες. Μα είναι καλά ο Θεός, μας έφερε αυτό το ΣΑΟ, θα μπορέσουμε να δούμε άσχημα μέρα στο μπάσκετ. Και κάτι τελευταίο. Έχω δίπλα μου τον πρόεδρο, ο οποίος να μιλήσει και αυτός.
1: Ναι, βέβαια.
3: Πόσο μου αρέσει, παρακαλώ. Καταραμπέδι, εκεί στην εκπομπή. Σαμαρά προδότη.
1: Όχι, όχι, τέτοια σας παρακαλώ.
3: Καλή
1: πάρα
3: επιτυχία,
1: πολύ.
3: Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά,
0: πρόεδρε. Να είστε καλά.
3: Au revoir.
1: Καλή νύχτα. Μάλιστα.
2: Αυτά είναι.
1: Ενδιαφέρον. Στο άρχισε με τον Κωνσταντίνο πάνω στο... πάνω στο χάμο. Να τσάξω να έχουμε λίγο Κωνσταντίνο. Να τον έχουμε, να μην τον έχουμε. Να τον έχουμε. Πάμε.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι.
2: Καλώς ήρθατε.
0: Να αυτό χάσει το διάλειμμα και το φώτι που μας έκοψε.
1: Ναι, δεν ξέρω, ήταν κίνηση πανικού. Ακούστηκαν, ακούστηκαν
0: πολύ. Γραμμές, Viber, τα τράβηξε καλό.
1: Τράβηξε καλό, εδώ πέρα, όλα, ναι.
0: Εντάξει, σε τρία λεπτά κλείνω, εντάξει. Να κλείσω με τα κρουμ δυναμικότητας, αυτό συζητούσαμε, όπου ξεκαθάριζε ότι κάθε ομάδα θα πάρει μία ομάδα από κάθε group. Άρα ο Άρης θα πάρει και μία ομάδα από το group του. Δηλαδή, Λιετκαμπέλης, Νεπτούνας και μία ακόμα. Σιαλουάι. Τι είναι αυτό?
1: Σιαλουάι. Από τη Λιθουάνια.
2: Μάλιστα.
1: Τρώγεται αυτό,
0: κάνει αυτό. Μου κάνει αυτό εντύπωση. Σιαλουάι basketball.
1: Α, δεν πιστεύετε. Μάλιστα. Ωραία.
0: Με συγχωρείς, θέλω να το δω. Σιαλουάι, Λιθουένια, βέβαια. Ήθελα να το τσεκάρω, αυτό την συγχωρείς. Δεν την έχω, έχω ξανακούσει.
1: Όλα καλά, Κωνσταντίνε, εντάξει.
0: Αλλά για να παίζει και για να την βάλαξει στο Euro, κάπου φαντάζομαι. Φτάνε, βλέπω εδώ πέρα, έπαιζε play-off με τη Λιτ Καμπέλης. Σωστό. Οπότε η ομάδα θα πάρει μία από αυτές τις ομάδες. Θα πάρει μία ομάδα και από το 7ο group του ΠΑΟΚ. Αλλά δεν μπορούν οι δύο ελληνικές ομάδες να πέσουν μαζί. Ό,τι είσαι δηλαδή και τα προηγούμενα χρόνια που ήταν δύο οι όμιλοι και ο Άρης δεν μπορούσε να πέσει με τον Πανιόνι, π.χ. ή με τον Προμηθέα παλιότερα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε το ίδιο ισχύει και φέτος. Τέσσερις οι όμιλοι, αλλά αυτό συνεχίζει να ισχύει. Ότι οι δύο ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να συμπέσουν. Από τον όμιλο δυναμικότητας του ΠΑΟΚ, ο Άρης μπορεί να πέσει με London Lions, με Niners και με Rostock Seawolves. Αυτές είναι οι πιθανοί αντίπαλοι. Και θα πάρει σίγουρα ένα από αυτούς. Ξαναλέω. Η οποία κλήρωση, παιδιά, θα γίνει την βολικότατη 8 Ιουλίου.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή την άλλη Πέμπτη. Οπότε την άλλη Πέμπτη θα έχουμε ψωμάκι. Την άλλη Πέμπτη θα έχουμε ψωμάκι. Την άλλη Τετάρτη εννοώ. Συγχωρείτε. Jet lag από τις εκπομπές μας, που είναι πάντα Πέμπτη. Ναι, η Τετάρτη. Την άλλη Τετάρτη, 8 του μήνα, θα γίνει η κλήρωση. Οπότε το βράδυ θα έχουμε ψωμάκι. Έτσι να σχολιάσουμε την κλήρωση και να δούμε πόσο τυχερός ή πόσο άτυχος ή πόσο ok θα είναι ο όμιλος του Άρη. Που ok, θα έχει κάποιες καλές σίγουρα. Αλλά από το πρώτο seat, άλλο είναι να πάρεις Turk Telecom. Κι άλλο ένα, πάρεις Μονακό. λέω εγώ τώρα. Αν πει Μονακό, δεν έχει το μισό παίκτη. Πίστεψε με, θα πάρει.
1: Ναι, προφανέστατα.
0: Ναι, από το δεύτερο όροφο, από το δεύτερο όροφο δεν ξέρω τι θα γίνει, στο δεύτερο όμιλο όμως, δυναμικότητας, έχει Χάπολ Ιερουσαλήμ, έχει και Κλούζ. Τώρα θα μου πεις, okay, με την Κλούζ τα τελευταία χρόνια έχουν διαμορφωθεί κάποιου είδους σχέσεις. Αντίστοιχη με τον Κολοσσό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, αντίστοιχη με τον Κολοσσό παλιότερα. Αλλά προφανώς έτσι άλλη δυναμικότητα και άλλη έδρα έχει Χαποέλ. Θα μου πεις ποιος και που θα παίζει. Αλλά κατάλαβες τι είναι. Όπως και να έχει, θα έχει κάποιες ομάδες προφανώς έτσι πολύ πιο χαμηλότερο επίπεδο. Αν θες που περιμένεις εύκολα ο Άρης να προσπεράσει. Οπότε το group σαν group, ότι είναι στο 6, δεν λέει κάτι για τη δυναμική του, έτσι, προφανώς. Οπότε θα έχουμε την κλήρωση την άλλη εβδομάδα και αυτό θα σχολιάσουμε κιόλας, την κλήρωση του Άρη, με ποιες ομάδες θα πέσει. Εντάξει, και προφανώς, έτσι το καταλαβαίνετε όλοι, ότι όταν στην ίδια διοργάνωση παίζει και ο συμπολίτης, θα υπάρχουν και αντίστοιχες έτσι, συγκρίσεις, ειδικά για την κλήρωση. Εδώ πώς τυχερός ήταν ο ένας, πώς φάτιχος ήταν ο άλλος. Και πάει λέγοντας, ο συμπολίτης έχει γενικά και μια έτσι, τυχερή άβρα, αν θέλετε, στο ποδόσφαιρο κυρίως. Οπότε θα έχουμε να σχολιάσουμε τους ομίλους, να δούμε πώς διαμορφώνονται οι ομάδες, τα φαβορί. Θα έχουμε την άλλη εβδομάδα πραγματάκια να πούμε και σίγουρα να σχολιάσουμε τα όποια έτσι πιθανά μεταγραφικά νέα προκύψουν από τον Άρη στα μέτωπα που ήδη σχολιάσαμε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε.
0: Αυτά από μένα τα ολίγα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλά, και
0: να είμαστε καλά. Την άλλη Τετάρτη θα είμαστε εδώ να πούμε.
1: Θα επανέλθω. Καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ, Κωνσταντίνε.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Νίκο, πριν κλείσουμε.
2: Τι να πούμε.
1: Δεν ξέρω, έχεις κάτι να...
2: Τα είπαμε όλα. Είπαμε ποδόσφαιρο, είπαμε για τη μιζέρια μας, είπαμε για τις χαρές μας.
1: Είπαμε μπάσκετ.
2: Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, μουντιάλ.
1: Τα βάλαμε όλα μέσα, δεν μπορώ να πω.
2: Οπότε ήρθε η ώρα και εμείς σιγά σιγά
1: είμαστε εντάξει.
2: Πλήρης ναι. Να αποχωρήσουμε από εδώ.
1: Σωστό, σωστό, ισχύει, ισχύει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πάρα και την συντροφιά που μας κρατήσατε. Ελπίζουμε και εμείς με τη σειρά μας να πράξαμε τα δέοντα όσο σε αυτό το κομμάτι. Να είστε πάντα καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να μην ξεχάσετε ποτέ. Άλκη ζωντανός, για πάντα αριανός.
4: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.